Καλημερούδια. Άντε εγώ τώρα να σας μαζέψω έτσι. 12 λεπτά μετά τις 3. Συνδεθήκαμε με τα στούντιο του Μετρόπολης εδώ από τη Σπηλιά. Πάμε παρεούλα μέχρι τις 6 και όποιος αντέξει. Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook, υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία στα σχόλια το συζητάμε, εκεί μου ζητάει τραγουδάκια, καθώς σήμερα το πρόγραμμα είναι ελεύθερο, ό,τι γουστάρουμε μεταδίδουμε. Ό,τι γουστάρουμε παίζουμε. Από τραγούδια. Υπάρχει το προσωπικό messenger Σεριάννη με τον Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Αργότερα θα ανοίξω και το voice to voice. Έχει πιο αργότερα θα καταπιώ μερικά σπαθιά. Να καλημερίσω τον Στέφανο τον Εζήπα και την παρέα του. Έτσι να μας προσέχετε παιδιά της παρέας, να μας προσέχετε λιγάκι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα στα τρεχαντήρια μου. Καλημέρα στις πηγολαμπίδες της νύχτας. Σεκιουριτάδες, φύλακες, bodyguard. Στρατός, λιμενικό, πυροσβεστική, αστυνομία. Τροχέα Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Bonjour. Good morning.

Φίλε ρε παιδί, αλήθεια, συντονίστηκες από τώρα, παράξενο πράγμα. Καλημέρα σας λέει, εδώ είμαστε από νωρίς λέει, καλή συνέχεια. Εντάξει, τώρα μπορείς να φύγεις, να πας αλλού. Καλημέρα στο φιλαράκι μου τον Ηλία του Γαρδομαζίδη, εκεί στο Πολύκαστρο. Και από Πολύκαστρο πάω Κατερίνη, καλημέρα Νικολάκη.

0: και στο πόνο.
1: Αλλά στα χέρια μου όλα παίζουνε, στα δάχτυλά μου όλα παίζουνε. Να τα ακούσουμε μετά.
0: Μόνο εσένα θέλω στη χαρά, εσένα και στο πόνο.
1: Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, καλημέρα φίλε μου, λέει καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα και καλή μας ακρόαση. Χρόνια πολλά σε όσους ακροάτες γιορτάζουν. Εφροσύνη σήμερα παιδιά, Φρόσο γιορτάζει. Τη φίλη ακροάτρια, τη Φρόσο, χρόνια πολλά. Πολύ μεγάλη εμφάνιση της εθνικής μας στο Βελιγράδι και πολύ μεγάλη νίκη με 2-1. Ναι παιδιά, πού με μια ώρα ύπνο είμαι τέλος πάντων.
0: Δεν υπάρχει πια για μένα.
1: Και το έχω παίξει καρφί, δηλαδή νίκη της, της εθνικής. Τέσσερα μάτσα χθες και άλλα πέντε σήμερα που περιμένω. Τα τέσσερα τα πιάσαμε, πάμε για τα πέντε τώρα να δούμε. Μια μούτζα πράγμα είναι. Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα, καλημέρα τρεχαντήρια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ξενοφόν, καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεριάννη, καλό ξημέρωμα και καλή επιστροφή. Γεια σου ρε Τέο. Ο Μιχάλης ο Θεοδόσης, αρτοπία Θεοδόση στη Γαλάτιστα, καλημέρα φίλο μου Γιάννη.

Εσένα και κανένα 2, 3, 4 ακόμα. Χρήστο Τσαβδάρης και τα παιδιά εκεί στο βουνό Πεσαλεύρη στην Πολύχνη. Καλημέρα, Άρχοντα. Καλό ξημέρωμα και από εμάς. Κωστάκι να χαίρεσαι το γιο σου το Θέμη. Όπα να χαρώ εγώ. Πολύχρονος. Να τον καμαρώνεις όπως αυτός γουστάρει. Έτσι, μπράβο. Και επιθυμεί. Πολύχρονος. Έβγαλε τόσο ωραίο παιδί ο Κωστάκης. Τόσο κακάσχημος. Μάλλον από τη μάνα πήρε. Χρήστο.

Τι έγινε η ανιστόρητη μετά τις 6, δεν ξέρω να το έχω κάνει εγγόνι εδώ και ένα χρόνο και κάτι ψηλά, 13 μήνες, 14 πάμε. Ού να χαθείτε να χάνεστε. Θα τα πούμε το πρωί, θα σας πω όπως σας. Άχρηστε. Με ομικρονιώτα.

Αυτό έλειπε να μην δε παίξεις στα δάχτυλά μου. Είπα κι εγώ. Μαρία Νομικού είναι και γυναίκα. Ματθαίος Γιαννούλης. Σε είδαμε χορεύεις. Και μου πεταχτήκαν τα μάτια όξο. Στη λίρα Ματθαίο Τσακουρίδης.

Το ξημέρωμα του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου στο Μετρόπολης 95 και 5 και στην εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη από τις 3 μέχρι τις 6 το πρωί έχουμε Ποντιακό Παρακάθ. Αφιέρωμα στον ξεχωριστό καλλιτέχνη του Ποντιακού τραγουδιού, τον Τριαντάφυλλο Πουρσανίδη, που λείπει από όλους μας, ιδίως από τα κυριακάτικα μεσημέρια μας. 4 ημέρες μετά τα γενέθλιά του και μετά την τιμητική εκδήλωση που είχε διοργανωθεί για τα 50 χρόνια προσφοράς του στον Ποντιακό Ελληνισμό, η φωνή των Ποντίων σήγησε. Στις 27 Σεπτεμβρίου 2025, σε ηλικία 75 χρονών, άφησε την τελευταία του πνοή ο αντιδήμαρχος του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, ο ιδρυτής της ομάδας Ηρακλής Αμπελοκήπων, ο παρουσιαστής της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, ο ραδιοφωνικός παραγωγός, ο διοργανωτής οδηπορικών μνήμης της Αλυσμόνητες Πατρίδες, ο Τριαντάφυλλος Πουρσανίδης. Έντιμος και συνεπής, σεμνός και ταπεινός, με ήθος, αγάπη και αφοσίωση στο έργο του και στη νεολαία που στήριξε με όλες τις δυνάμεις του. Μας άφησε το 2025 για τα παρχάρια των Κωτιόρων, όμως ζει πάντα στις σκέψεις και στις καρδιές μας. Σας περιμένουμε!

Σταύρο Τσιμπής. Καλημέρα σε όλα τα Σεργιανόπουλα από νωρίς σήμερα, από τα κάτεργα της Γερμανίας. Ωραία εθνική, αλλά θέλουμε σωστό προπονητή. Από το πάνω ράφι, γιατί η νίκη ήταν από την ατομική ποιότητα και όχι από καθαρά θέμα στρατηγικής. Έτσι. Δεν κατάλαβα ποτέ τι σύστημα έπαιξε, λέει η ομάδα. Έλα ρε παιδιά, εντάξει. Χαλαρώστε λίγο. Όταν υπάρχει εθνική, ξεχάστε τις ομάδες σας. Εντάξει, και το τι πιστεύετε για, για τους παίκτες προπονητές που ήταν σε άλλες ομάδες. Εντάξει. Η εθνική είναι πάνω απ' όλα. Έχει στα διάλογα και ομάδες και οτιδήποτε. Προπονητές, παίκτες και δεν σημαίνει. Η εθνική είναι πάνω απ' όλα, τέλος. Μα δεν έχουμε έφυλη προξένιο που δεν θα γίνει. Ο Μπάμπης ο Παναγιωτήδης λέει Ράικα, καλημέρα άρχοντα, πόντος παντού. Και ο Νία η μνήμη λέει του Τραντέλ, ένα Πουρσανίδη. Φιλαράκι, αύριο θα κάνουμε αφιέρωμα σε Πουρσανίδη και σε Θεόδωρο Παυλίδη. Θα έχουμε και αρκετά κατραγουδάκια, γιατί σαν 17 Σεπτεμβρίου έφυγε. Σε εκείνο το ρημαδιασμένο το ατύχημα. Δυστύχημα μάλλον. Εδώ έχετε πάθει πλάκα μερικοί, ας πούμε, και μερικές. Διαβάζω στα social εκεί πέρα. Επειδή ο παραδείγματος χάρη ο Σεφερλής είναι Ολυμπιακός, βγήκατε όλοι οι Παναθηναϊκοί, Παοξίδες, Ολυμπιακοί κτλ. Το φάτε. Και τι έγινε και εκείνο και τ' άλλο. Και... στα χαλαρώστε λίγο, ρε. Άιντε. Όλα δεν είναι οι ομάδες μας. Εντάξει. Για μένα όλα είναι ο Αχιλλέας Τριανδρίας.

Καλημέρα στο Χριστάκη το Σιαμήτρα, τον Κωνσταντίνο το Σιαμήτρα, την Αγγελική, η οικογένεια Σιαμήτρα στο αρτοπείο του ΣΑΜ στη Λεωφόρο Στρατού. Καλημέρα και τον Γιαννάκη, τον Παχύ Σκελετό και τον Λευτέρη, αρτοποιοί μας εκεί τους αμπελόκηπους. Και τη δική μου καλημέρα, λέει Γιάννη, και καλή εκπομπή, την αγάπη μου στην παρέα μας και στη δική μας την ελπίδα, λέει η φίλη μου η Ελβίρα. Κώστα Τσαρουχάς, παλιό κουτσουμπόλα.

Δεν μου λες ρε Γιώργο. Ναι λέει, εκτός από το να μιλάς για σεξ ποιήματα ξέρεις να γράφεις. Ναι λέει, ξέρω, πες μου ένα. Φεγγάρι γιατί κρύφτηκε στα σύννεβα από πίσω. Φέξε μπιμπίπ την τύχη μου, δεν βλέπω να μπιμπίπ.

Ο στρατηγός ο Φράγκος Φραγκούλης δημοσίευσε κάτι, λέει, άδειασε η αίθουσα στην ομιλία Νετανιάχου στον ΟΗΕ, αλλά δεν βγήκε ποτέ Παλαιστίνιος ή Ουκρανός να καταδικάσει την Τουρκία όπως το έκανε στον ΟΗΕ ο Νετανιάχου, και ας μην το παραβλέψουμε αυτό.

Ο Γιάννης ο Αμπρικίδης λέει: συγγνώμη, Εθνική, τι έκανε, δεν το άκουσα. Νίκησε 2-1 στο 95. 5 λεπτά καθυστέρησε στο 95. Ο φίλος ο Μάικ, καλημέρα φίλε μου Γιάννη. Καλή εκπομπή από Μπορούσια του Μάγκε Κλάτβα. Χαιρετίζω την παρέα, εσένα και την πόντια ποιήτριά μας, την κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Ένα τραγούδι από καλά, από καρά λέει: ρωτάς αν σε έχω ρωτευτεί.

δει σε καψούρες και σε ρωτάει αν την έχεις ερωτευτεί, για να ξέρω εσύ πρόδρομε. Ο Γιάννης Αμπρικίδης, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην παρέα μας, καλό ξημέρωμα να έχουμε. Καλημέρα στο Μάκη το Γιαννακό. Το 17ο λέει από τον Μπουρνέλη θέλω, λέει. Καλημέρα και τους συνεργάτες του. Εκεί στον Άρτο στην Κοζάνη.

πάμε σπίτι μου σου να κάνουμε κάτι. Και άμα δεν θέλω, άμα δεν θέλεις, ντύνεσαι και φεύγεις. Θα ρίξεις και στο πιο μικρό λιπαντικό, τι να κάνουμε τώρα. Πάρε μυστικό σε μας θα μην, μόνο ο Θεός θα ξέρει. Μην το κάψει ο ήλιος. Πού πήγε το μυαλό σας, δεν τρέπεστε λιγάκι? Εγώ είμαι καλός άνθρωπος, δε, και παπάς πήγαινα όταν ήμουν μικρός. Ανώμαλοι.

0: το πολύ πολύ να θέλει κουμπάρα να έρθει να συμμετάσχει στο όργιο. Να φάτε την προβατίνα δηλαδή, άιντε. Να έρθει να κάτσει στο τραπέζι.
1: Και στο τέλος θα μας κρίνει.
0: Πονηρή είστε όμως έτσι. Με ομικρογιώτα δεν τρέπεστε λιγάκι.

Ποιο το άκουμπάρα ήταν, Ευαγγέλη Γρίβα? Αφιερωμένο λέω στο συγχωρεμένο τον πατέρα μου. Καλημέρα Γιάννε ρε, καλό ξημέρωμα σε όλους τους Εργιάνιδες και νυχτοβάτες. Α, ποιος έλατος κάνει δροσιά, Κώστας Νάκας, δώσε λέει τσάκαλε. Ναι παλικάρι μου.

πόσο μ' αρέσει το σόλο, ρε παιδιά. Να και φίλοι μας η Άννα από τη Βέρεια. Γιάννη και η Βέρεια εδώ είναι και ακούει σε Γιάννη. Εγώ είμαι τριαντάφυλλο και εσύ νερό και χώμα. Α, το ποντιακό, ναι. Κάτι θα γίνει και για σένα. Για το φίλο μου το Βαγγέλη, το Γρίβα, το αφιερώνει στον πατέρα του εκεί ψηλά. Να χαρώ εγώ.

Δεν κάνω δημοτικά, παιδιά. Διάφορα έβαλα. Απλώς έκατσαν 3-4-5 δημοτικά μαζί, έτσι. Χαλαρώστε λίγο, ε. Εντάξει, ό,τι θέλουμε μετά δίδουμε σήμερα. Εντάξει, ό,τι γουστάρετε.

Για το καψούριμα αυτό εξαιρετικά. Να στείλω και την αγάπη μου και την καλημέρα μου στο Μάκη τον Καλατζή και στον Ηλία τον Πασχάλη. Μακαντάσκια από παλιά. Καλημέρα τα παιδιά εκεί στα Κέφια Life. Μέσα στη φαντασία. Καλημέρα στη Βούλα την Καρυπίδου. Καλημέρα και Άννη, καλή εκπομπή και καλή μας ακρόαση. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Την καλημέρα μου, τα χαιρετίσματά μου σε όλη την παρέα και ιδιαίτερα στην γλυκιά μας την Ελπίδα. Και μου στέλνει εδώ καρδούλες. Γιάννης Μαχαιρίδης, καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα σε όλη την νυχτερινή παρέα. Άλλα 107 χιλιόμετρα έχω μπροστά μου να φτάσω στον Γκάρδι, λέει. Και με δροσούλα, 10 βαθμούς. Συγχαρητήρια στην εθνική μας, νίκη αυτοπεποίθησης που την είχε ανάγκη και στη συνέχεια μας έδωσε χαρά. Με πίστη και θετική ενέργεια την Κυριακή παίζει με τη Γερμανία. Άμα τους κερδίσουμε αυτούς. Εντάξει, θα κοιμηθεί ο Θεός, τι έγινε, δεν υπάρχει θέμα. Και όλα είναι πιθανά. Και μια επιθυμία στην υγεία στα πιο πάλι απόψε, Μανώλης Αγγελόπουλος. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα να έχουμε. Να έχουμε παλικάρι μου. Πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο.

0: Κάποτε όταν μας δίνανε κουμπαράδες από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, κάποια στιγμή γέμιζε ο κουμπαράς, παιδιά. Εδώ τι είναι, χέρι βάθος αμέτρητο, δεν γεμίζει ποτέ ο κουμπαράς.
1: Πολύ σωστή.
0: Πα, δεν τρέπεστε.

Μετά από 3 χρόνια σχέση, κάποιος λέει την κοπέλα του: «Σ' αρέσουν τα παιδιά?» Λέει: «Μ' αρέσουν πολύ, έχω 3», λέει. «Αμάν, είμαι και παντρεμένος».

0: Κι ας λέω τον έρωτα.
1: Ανακοινώθηκε, παιδιά, ότι ο Στάθης ο Ματζόρος, ο καφετζής του Σασμού, που είχε πάθει ζημιά πριν από 13 μήνες σε κεφαλικό το παλικάρι, συνήλθε. Αναγνωρίζει πρόσωπα και επικοινωνεί πλέον με τον κόσμο. Μακάρι να σηκωθεί κιόλας.

0: ξέρει.
1: Ο Τάκης ο Μπίκος λέει: Μάκης Καλατζής, όταν υπήρχαν πραγματικά μπουζούκια, μου λέει καλημέρα Γιάννη. Ναι, παλικάρι μου.
2: Παιδιά, παιδιά, εδώ υπάρχει ένας έρωτας. Αλλάξω τραγούδι, πάτε μου να σου. Μου θυμίζεις κάτι από το παλιά το Πασόκ, έτσι. Όχι ρε παιδί,

Αναστάσιος Χατζηλίας, καλημέρα αδελφέ Ιωάννη, συγχαρητήρια για τα παιδιά της Εθνικής μας που με νοοτροπία νικητή απέκτησαν το ότι παίζουν Ευρώπη, κέρδισαν το παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε το ντουέτο, παιδιά. Έλα, Αντώνη.

Αναλώσιμα. Έτσι. Πρέπει να με φτάνεις πιο μπροστά.

0: υπερβολές.
1: Όριξε φτύλα, καμάκι μας κάνει.

0: να δεις ό,τι ζυμάρι έχει, τέτοιο ψωμί βγάζει.
1: Εγώ ξέρω μια άλλη παροιμία. Ο φούρναρης της γειτονιάς που βγάζει τις φρατζόλες μου έδωσε παραγγελιά να σας πεινάω όλες.

Σε δίμο μερικά τραγουδάκια, άμα κάνετε κέφι ακόμα στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Ή αν τρέπεστε, ξέρω κι εγώ, βάλτε κόσκινο στο προσωπικό Messenger. Αργότερα θα ανοίξω και το voice to voice. Ζήτησες ένα τραγούδι, ζητάς και δεύτερο, ρε φίλη μου Άννα από τη Βέρεια, δεν το κατάλαβα.

0: Έτσι γιατί έψαχνα στο Α εγώ. Αχ, καλέ γειτόνισσα. Ναι, και εγώ λέω τι γίνεται τώρα, ποιο τραγούδι είναι αυτό. Μπήκα στην εγκυκλοπαίδεια, μου το έβγαλε κατευθείαν, εντάξει. Αλλά μην το βάλετε και ψάχνουμε και γέρος άνθρωπος, κουράζουμε εσύ μεγάλε στάβο. Είμαι πιο μεγάλος από σένα. Στην ηλικία.
1: Δεν σε κρίνω που δεν μ' αγαπώ.
0: Κωνσταντίνος Ορφανίδης, καλημέρα Γιάννη. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Καλημέρα και στην κυρία Ελπίδα. Και αν μας παίρνει το τσιφτετέλι στο χοντρό.

Ήταν ο Γιαννάκης ο Τζιτηρίδης. Πάμε Φέι Ρουμπίνη. Για τον Χρήστο από τη Νέα Πόλη. Ακούτε Μετρόπολης. Είναι η εκπομπή Σεργιάννη με τον Γιάννη. Εκπέμπουμε εδώ από τη Σπηλιά. Στερεοφωνικά στα 320 kbps.

Δεν είναι, δεν ξέρω αν είναι στην παρέα μας ο Μπάμπης ο Παναγιωτίδης από την Καβάλα. Εκεί στα τοπία Κλάρης. Κορτσόπα στο χωριόν. Τα κορτσόπα τα αγαπώ, λέει. Το γάμο φοβούμαι. Απαπαπαπαπα. Το δίσεξα Μαρτινού Κατρόσοφου.

ξύπνησε παιδιά. Χωρίς ελπίδα πόντος δεν γίνεται, αλλά έτσι λέει πόντος, δώσε άψιμο μου, δώσε. Καλημέρα. Από μόλις ακούει ποντιακά σε κλειστό ραδιόφωνο και ξυπνάει ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα ρε.

Για με τερζή, λέει. Αυτό μου αρέσει πολύ το τραγούδι. Χρυσόστομος, μακριά από μας, λέει, ξανά ο γάμος. Βέβαια, θα ξαναπαντρευτείς και θα είμαι και κουμπάρος σου, ξέρω εγώ.

Τι γίνεται ρε παιδιά στις μπλε ώρες, ρε πω. Ο άλλος χώρεσε τη γυναίκα του. Πατρεύτηκε με μια πιτσιρίκα, η γυναίκα του καμιά εξιντάρα. Πατρεύτηκε μια εικοσπεντάρα. Και τώρα τα ξαναφτιάχνει με τη γυναίκα του πάλι. Παναγία. Σαν τον Πέιτον Κλέης είναι. Ο ένας μπιπ τον άλλονα.

Δημήτρης Σταυρίδης, καλό ξημέρωμα κύριε Γιάννη, λέει, και χαιρετισμούς στα Εσόβαλτα. Στην πατρίδα από Ρόδο, πατρίδα Μαραέβωσε, λέει, θέλει να ακούσει. Σιγά μην προλάβω τώρα. Ας ακούσουμε το σποτάκι.

0: εδώ.
1: Το ξημέρωμα του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου στο Μετρόπολης 95 και 5 και στην εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη από τις 3 μέχρι τις 6 το πρωί έχουμε Ποντιακό Παρακάθ. Αφιέρωμα στον ξεχωριστό καλλιτέχνη του Ποντιακού τραγουδιού, τον Τριαντάφυλλο Πουρστανίδη, που λείπει από όλους μας, ιδίως από τα κυριακάτικα μεσημέρια μας. 4 ημέρες μετά τα γενέθλιά του και μετά την τιμητική εκδήλωση που είχε διοργανωθεί για τα 50 χρόνια προσφοράς του στον Ποντιακό Ελληνισμό, η φωνή των Ποντίων σήγησε. Στις 27 Σεπτεμβρίου 2025, σε ηλικία 75 χρονών, άφησε την τελευταία του πνοή ο αντιδήμαρχος του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, ο ιδρυτής της ομάδας Ηρακλής Αμπελοκήπων, ο παρουσιαστής της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, ο ραδιοφωνικός παραγωγός, ο διοργανωτής οδηπορικών μνήμης της Αλυσμόνητες Πατρίδες, ο Τριαντάφυλλος Πουρσανίδης. Έντιμος και συνεπής, σεμνός και ταπεινός, με ήθος, αγάπη και αφοσίωση στο έργο του και στη νεολαία που στήριξε με όλες τις δυνάμεις του. Μας άφησε το 2025 για τα παρχάρια των Κωτιόρων, όμως ζει πάντα στις σκέψεις και στις καρδιές μας. Σας περιμένουμε!

0: ξένος.
1: Ο φίλος μας ο Μάικ λέει, φίλε μου Γιάννη, για μια γυναίκα έγινε ο τροϊκός πόλεμος στην Τρία. Ναι, για μια γυναίκα. Έτσι, όχι για ένα πουρόπο. Χρήστο Τσαβδάρης, αν γίνεται να το αφιερώσουμε το γέμου, να το αφιερώσουμε, αγόρι.

Θα κάνετε υπομονή όμως, παιδιά, έτσι. Τα έχω βάλει όλα τα τραγούδια σε μία σειρά. Μη μου στένετε άλλα τώρα. Μανώλης Πλωμάρη, Αυστράλια, Σίδνεϊ, καλημέρα Γιάννη. Καλό ξημέρωμα, καλή δύναμη. Συγχαρητήρια στην Εθνική Ελλάδος. Εγώ θα πω συγχαρητήρια, παιδιά, επειδή όταν θα νικήσει τη Γερμανία, αν την νικήσει. Τα χαιρετήματά μου στην κυρία Ελπίδα, κυρία Σοφία και το σεβαστό ακροατήριο. Να σε πάντα καλά την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη. Κωνσταντίνε, θα ακούσουμε τη συχνότητα, αλλά θα περιμένεις λίγο, έτσι. Εγώ πάντως ο μάτς, παιδιά, με τη Γερμανία και την Ελλάδα, το παίξω ένα 2. Διπλή. Ας είναι ένα 30, ξέρω και εγώ πόσο θα είναι, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ πιστεύω το διαράκι ότι μπορεί να κάτσει. Το πιστεύω. Θα το παίξω ένα 2. Τέλος. Δεν μπορώ δηλαδή να παίξω άσο και να βάλει γκολ εθνική και να παρακαλώ να κερδίσει η Γερμανία. Αυτό δεν γίνεται. Να βάλω στο κεφάλι μου στον τουβάρι, θέλετε. 1-2 και ο Θεός και η ψυχή του. Άμα βγει χει, να. Ο Θεός και ο ουρανός και η γη. Εντρέχω με ένα ψαλάφο τα χιλοπάντα βρέχω. Ο Μάκης ο Ανταβάλλη, καλημέρα Γιάννα και καλό ξημέρωμα. Γεια σου ρε Παοξάκη μου. Παίρνει κάποιος τηλέφωνο σε μια σχολή καράτε και λέει σχολή καράτε εκεί. Μάλιστα πείτε μου λέει. Μου πέφτει το παντελόνι και από εμάς τι θέλετε. Μια μαύρη ζώνη. Καλό καλό. Για το Δημήτρη εξαιρετικά το σταυρίδι αυτό. Σαν αμοχόχ. Έτσι. Η Ελπίδα λέει στίχη Χρήστος Αντωνιάδης, τεράστιο πνευματικό ανάστημα. Αδάει μες λέει. Καλημέρα Σεργιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Παρασκευούλα γες, τριαντάφυλλος Πουρσανίδης στα παρχάρια της αιωνιότητος πλέον. Αθάνατος, χρόνια πολλά στη φίλη μας την Φροσούλα που γιορτάζει σήμερα την αγάπη μου. Της έστειλα και εγώ τα χρόνια πολλά.

Έτσι για το καψούρι, εξαιρετικά. Στην υγειά. Αποκτήσαμε και δεύτερο καψούρι τώρα κατά στην παρέα. Καταλάβατε τι γίνεται. Τροϊκός ο πόλεμος, λέει, για μια γυναίκα είναι. Τροϊκός ο πόλεμος έγινε στο μυαλό του.

0: Τέλος πάντων, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice, παιδιά. Να δύο-τρία τραγουδάκια μπορώ να πάρω και από τους φίλους που δεν έχετε media και δεν συμμαζεύετε. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Σταθερή γραμμή, μπορείτε να καλείτε από σταθερά, από κινητά, από όπου γουστάρετε. Και αν γουστάρετε.
1: Όπως ήσουν κοντά μου.
0: Σε λίγο θα μπει και το ερωτά μου, αγιάτρεφε, δεν το συζητάω. Καλημέρα, Μωυσή.
2: Να είσαι καλά, αγόρι μου, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.

0: όλο το ακροατή.
1: Λίγο πιο δυνατά θέλω να μιλάτε. Λίγο πιο δυνατά. Δεν ακούγεστε καλά.
0: Λίγο γιατί δεν κοιμούνται.
1: Α, κοιμούνται δίπλα. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Εντάξει. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα. Παρακαλώ, επόμενος.
2: Γεια σου, Μόρτη.
1: Γεια σου, ρε Μόρτη. Τι κάνεις?
2: Καλά.
1: Εργασία και
2: χαρά.
1: Καλά, τι να κάνουμε τώρα. Πικολαμπίδα τις νύχτες. Ναι. Εγώ αυτό γι' αυτό.
2: Από Βασίλη Καρά.
1: Ναι.
2: Είμαι παιδί ακόμα.
1: Ναι, παιδί ακόμα δεν είσαι, αλλά τέλος πάντων. Μωρό είσαι, δεν είσαι παιδί.
2: Δεν μπορώ να νιαωρίσω όπως το κάνεις
3: εσύ. Νιάου.
1: Φυλάκια, κλείσε παλιόπαιδο. Καλά χιλιόμετρα, φυλάκια, φυλάκια. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή.
1: Να είσαι καλά Έλενα, καλημέρα.
4: Μπορώ να βάλω ένα τραγουδάκι?
1: Ένα, ακόμα χωράει, ναι, τελευταίο.
4: Θα μου βάλεις με το Βοσόπουλο του χρόνου, τέτοια μέρα θα σε έχω ξεχάσει.
1: Μακάρι τον επόμενο μήνα. Βοσκόπουλος του χρόνου. Του χρόνου. Τέτοια μέρα. Έγινε.
4: Τα φιλάκια μου σε όλους, τα κορίτσια μου.
1: Έγινε, έγινε, έγινε. Στις κοριτσάρες, στις κοριτσάρες σου. Μη μου είστε άλλο τραγούδι, παιδιά. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Κλείσε το ραδιόφωνο που ακούς.
5: Ναι.
1: Κλείστο το ρημάδι. Κλείστο. Έλα παλικάρι μου.
5: Θα το κλείσω, ναι.
1: Σε ακούω.
5: Όλοι με κατακρίνουν, Φωτεινή Μαυράκη.
1: Συγγνώμη, τώρα πριν από δευτερόλεπτα δεν άκουγες που είπαμε μου ζητάτε άλλο τραγούδι? Πριν από δευτερόλεπτα. Ωφ, γιατί μου τα πρίζετε πραγματικά τα σηκώτια, εννοώ έτσι. Γιατί ρε παιδιά, συγγνώμη. Γιατί? Μετά φταίω εγώ, έτσι. Στερεοφωνικά με άκουγε κιόλας. Και από το τηλέφωνο και από το ραδιόφωνο με άκουγε. Κλειστό το τηλεφωνικό κέντρο, κλειστό.
6: Σταμάτα, μου έχεις τρελάνει το μυαλό. Σταμάτα.
1: Μετά παράξενος είμαι εγώ καμιά φορά που φωνάζω, που κάνω, που ράνω. Εγώ είμαι ο παράξενος, έτσι. Για κοιτάξτε στο καθρέφτη όλοι σας.

τα μάτα. Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά λέει: Γερμανία δεν θα κερδίσει, δεν έχει καλή άμυνα, λέει. Άντεξε όμως την Ολλανδία 1-1 με το ζόρι. Α, και προηγήθηκε 0-1. Πιο πολύ νίκη της Ελλάδος, λέει, πιστεύω. Έχουμε πλέον αυτοπεποίθηση μετά την νίκη στη Σερβία. Μακάρι.

Έκτακτη ανακοίνωση. Ψάχνω μια γυναίκα να μην είναι παντρεμένη γιατί είμαι εγώ. Να μην πίνει γιατί πίνω εγώ. Να μην έχει παιδιά γιατί έχω εγώ. Το μόνο που ζητάω είναι να έχει λεφτά γιατί δεν έχω εγώ.

ομορφιά σου. Αν δεν το κατάλαβες αυτό που είπα, Άννα, κοιτάξτε τα μούτρα σας στον καθρέφτη. Γιατί με λέτε ότι είμαι παράξενος. Άρα κοιτάξτε τα μούτρα σας στον καθρέφτη για να δείτε ποιος είναι παράξενος, εντάξει. Αν δεν το κατάλαβες καλά, εγώ δεν ευθύνομαι για αυτά που καταλαβαίνεις, για αυτά που λέω ευθύνομαι.

0: Καλημέρα στο το φιλαράκι μου, τη Φωτεινή τη Σαχίνη από την Καλαμαριά. Καλημέρα, λέει Ελπίδα. Εμένα δεν μου στείλες καλημέρα. Φτού σου δεν τρέπεσαι. Καλημέρα, Ελπίδα, λέει. Εντάξει. Καλημέρα, Ελπίδα, λοιπόν, από τη Φωτεινή τη Σαχίνη. Νόμιζα θα έστελνε καλημέρα και σε μένα.
1: Και νυχτοπούλια να ρημάζουν τα όνειρά σου.
0: Φτού μου δεν τρέπουμε.

Γρηγόρης Δημητριάδης. Το ξαδερφάκι μου. Φαρμακωμένα χείλη. Καλημέρα στην τροχιά Θεσσαλονίκης.

Ρε Φατλάρης Χρήστος. Καλημέρα κύριε Γιάννη, πολλές καλημέρες από το φούρνο Αγίου Δημητρίου. Μια ξεχωριστή αφιέρωση στο δάσκαλο. Το στελάκι στην Πέτρου Σιδίκα, στο Δημήτρη και σε όλους όσοι είναι συντονισμένοι. Να έχετε ένα υπέροχο ξημέρωμα με υγεία και χαμόγελα. Και η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει καλημέρα Σέρι Γιαννάκη, φωτεινή την αγάπη μου. Καλημέρα Γιάννη, εσέν πα. Εσέν πα. Γράφτα ελληνικά μωρέ. Να, η Φωτεινή η Σαχίνη λέει καλημέρα Γιάννη, καλή συνέχεια στην εκπομπή σου. Τώρα, κατόπιν εορτής. Τσιφτετέλη στο χοντρό.

Γεια σου, Σκαρλίτο. Άιτε, καλημέρα, Γκάνερ, εδώ σε πόνο. Μπουρνέλης, λέει. Πόπο, καλή εκπομπή, φιλαράκο. Κωνσταντίνος Ορφανίδης φωνάζει, ανοίξε την ένταση, άιντες. Αφιερωμένο, Κωνσταντίνα. Το γύρισμα που θα κάνει εδώ είναι όλα τα λεφτά.

Στέλιος Ρεφατλάρης, καλημέρα φίλε Γιάννη, καλημέρα, να αποδώσω λέει την καλημέρα μου στην Αγίου Δημητρίου, στον Τάκη και στην παρέα του και στο Δημητράκη το Λεβέντη. Δεν ξέρω αν είναι Λεβέντες λέει, για να το λέει λέει ο Τάκης, καλημέρα φίλε λέει, υπογραφήστε λάγες. Το μπουζούκι λέει παραπονιέται, κλαίει, ενέρετας ο Καρλίτ. Ρε φιλαράκι, με ακούσα από πολλή ώρα. Μη μου ζητάς τραγούδι, για το Θεό δηλαδή. Καλημέρα το Στράτο, το Μαρκόπουλο και τα παιδιά εκεί στο Στάχι.

0: Δημήτρης Μπάσης.
1: Η ψυχή σαν γελιδόνι.
0: Και καπάκι ο Παλιατζής.

Παραγγελιά. Παραγγελιά πέθανε. Επιθυμία. Λοιπόν, έρχεται μια γυναίκα μπορεί. Γιατί καλά γειτόνισε. Συχνότητα, γέ μου, η ζωή μου όλη, παιδί ακόμα. Του χρόνου τέτοια μέρα, 20ος αιώνας, άτακτη βαβακάρης. Να δούμε τι θα προλάβω να μεταδώσουμε. Μη μου στείλετε ούτε νότα, παιδιά.

Είναι από την συναυλία που έδωσε στην ζωντανή ηχογράφηση στην Αμερική. Γεια σου, Ρεσάκη Πλιάκο.

Θα με πάρεις να με ρωτήσεις κάτι για υπολογιστές που θέλεις, χρυσόστομε, να με πάρεις αγόρι μου. Μετά τις 11, θα κοιμηθώ και λίγο, γέρος άνθρωπος είμαι. Άτσα. Τα λέμε.

0: καλά.
1: Τάσος Επιτροπάκης, καλημέρα από πολύ παθιέβεια. Τάσος Φύλακας. Σάκης Οπλιάκος μας έστειλε χεράκι, μας έστειλε καφέ και μετά μας λέει καλημέρα. Ρε ανάποδοι άνθρωποι.

Πάντως γλυκά είναι και τα δύο, και η άχνη και η ζάχαρη. Μπορείς να βάλεις και σαν τη γη άμα θέλεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Προσέχετε που βάζετε σαν τη γη, έτσι. Κυκλοφορούν και μύκητες.

να μαθαίνουμε και κάτι, έτσι δεν είναι? Και καρυδόπιτα, γλυκό είναι. Αν μας τα σπάτε τα καρύδια, κάντε καρυδόπιτα μετά, μωτιμένη.

Μην ξεχνάτε, αύριο το ξημέρωμα έχουμε ποντιακό παρακάθ εδώ στο Μετρόπολης, 3 με 6 το πρωί. Αφιέρωμα στον Τριαντάφυλλο Πουρσανίδη. Μια γυναίκα μπορεί. Θα ακούσουμε τραγούδια δικά του, αλλά και Θεόδωρο Παυλίδη. Να χαράξει καινούργια. Προσκεκλημένη εδώ στα στούντιο της Σπηλιάς αλλά και του Μετρόπολης η πόντια ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, για να ξεφυλίσουμε μαζί της σελίδες ενημέρωσης, ιστορίας και αναμνήσεων από αλυσμόνητες πατρίδες.

0: τραγούδι λέγεται «Συχνότητα». Όχι, δεν είμαστε στην ίδια τη συχνότητα. Το ψάχνα και εγώ στο Δέλτα.
1: Είμαστε στην ίδια τη συχνότητα.
0: Ας είναι καλά η κυκλοπαίδεια.
1: Είμαστε στον ίδιο το σταθμό.
0: Στον ίδιο σταθμό είμαστε εδώ, Μετρόπολης 95 και 5. Και σε Γιάννη με το Γιάννη, έλα τώρα ντε.

Ο Χρυσόστομος ο Γαλλικιάς λέει στην ίδια συχνότητα από το 2007. Ας πρόσεγες. Και συνεχίζουμε λέει με το Σεργιάννη. Τόσο μεγάλο στην ηλικία είσαι. Ο Μπίλος ο Τόκας λέει καλημέρα με υγεία και ευλογία. Καλό υπόλοιπο. Γεια σου παλικάρι μου. Τρεχαντήρια μου. Καλά χιλιόμετρα επιστροφή στη βάση σας.

0: εδώ.
1: Να δώσουμε ένα τελικό που με ζητάτε. Τρεις η ώρα Δομινικανή Δημοκρατία Νικαράγουα 3-2. 2-1 στο ημίχρονο, τελικό άσος. Αιτή Τρινιτάτ Τομπάγκο 2-2 στο 90, φεύγα είναι αυτό το μάτσο, έτσι, 94. Ατλέτικο Νασιονάλ Λος Μιγεωνάριος 1-1 στο 82. Αλεμπρίγες Ντεο Άξκα, ο Ξάκα μάλλον, 0-1 στο 52. Η Αλεμπρίγες παίζει με την Ατλέτικο Λαπάζ. Και Μινέρος Δεζακατέκας Πειράτας, με 10 παίζουν οι γηπεδούχοι, 2-0 στο 48. Και τελευταίο μάτς, εδώ και 13 λεπτά ξεκίνησε, Κωσταρίκα Κουρασάο είναι 1-0. Πάμε να ακούσουμε γιατί καλέ γειτόνισσα.

φάετε για να πας χάλαρο, Τερζή. Έρχεται Μανώλης Αγγελόπουλος, Μάρκος Μπαβακάρης. Να δούμε τι θα προλάβουμε. Θα τα μεταδώσω όλα τα τραγούδια και μετά θα πάμε σε ενημέρωση, να ξέρετε. Ό,τι μου έχετε ζητήσει,

Μάρκος Βαβακάρης για τη συνέχεια, την άτακτη. Και ένα τουμπερλέκια που με ζητήσατε. Και τελειώνει η παρτίδα για σήμερα.

Καλημέρα στον Γιώργαρο τον Μαζουλοξή, τον αρτοποιό μας εκεί στο Άρτου Γεύση στην Καλαμαριά. Καλημέρα τον Γιαννάκη και τον Φώτη τον Μαζουλοξή. Καλημέρα τα παιδιά εκεί, τον Δημητράκη, τον Γιώργο, τον Πρόδρομο, τον Βασιλάκη. Και φυσικά τον Αυτοκράτορα, τον Λουκουμά και τον Τόνα, στο φίλο μου τον Πάπη, τον Χαράλαμπο.

Μα είδε διορθώνεσαι. Ξού για να σε διώξω. Στρίβε για να γλιτώσω. Βασίλος Αδαμίδης, καλημέρα Γιάννη λέει. Καλημέρα στην ποιήτριά μας, στον αλήτη του Θεμιστοκλή, που έχει γυρίσει ανάποδα όλα τα σοκάκια. Δυστυχώς μου λείπει, λέει, λίγο ύπνος κάπου κάπου και μόλις ξύπνησα την αγάπη μου και στο παγκόσμιο ακροατήριο. Και σιγά τώρα, τι παγκόσμιο ακροατήριο, 20 άτομα είμαστε.

Τις εκ του προχείρου έχουν τη μορφή. Δεν συνεχίζω, δεν συνεχίζω. Χρυσόστομος.

Άμα δεν το διασταυρώσω, φιλαράκι, δεν το. Τι λέει, ναρκωτικά και ζυγαριές ακριβίες σε νηπιαγωγείο, Θεσσαλονίκη. Ξέρω ποιο είναι, βλέπω ποιο είναι, αλλά δεν, άμα δεν το διασταυρώσω. Σε ευχαριστώ για την πληροφορία, φιλαράκι.

Εδώ είμαστε, Μετρόπολης 95 και 5. Σεργιάννη με το Γιάννη, καθημερινά κοντά σας από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο το ξημέρωμα, 3 με 6 το πρωί. Μαζί υποδεχόμαστε την καινούργια μέρα. Η Ελπίδα Ιωαννίδου, τα Σεργιανοκόρτσο, λέει όλα είναι μωρά Γιάννη, καλά σκουπιστείτε. Άμα είστε μωρά εσείς τα πουρά ποια είναι.

Παρασκευούλα 25 Σεπτεμβρίου. I felt the knife in my hand. Ναι, άντε ζουλεύεις λέει πάλι. Χα, χα, χα, ναι, καλά, εντάξει. Τι να ζουλέψω από εσάς. Εγώ είμαι 80 και το πιστεύω και το λέω μπράβο μου που έφτασα μέχρι εδώ. 81, μη κρύβω και ένα χρόνο. Εσείς κρύβετε χρόνια, άκου μου ώρα. Παναγία μου. Σήμερα γιορτάζει η Εφροσύνη. Χρόνια πολλά στη φίλη μας τη Φρόσο. Παγκόσμια ημέρα για τα πνευμόνια, παιδιά. Και παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Όχι τους μπαγλαμάδες που πουλάνε διάφορα. Έτσι. Αυτή δεν είναι φαρμακοποιή. Σαν σήμερα το 1818 πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση σε ανθρώπινο αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τούδε γινόταν μόνο μεταγγίσεις αίματος από ζώα. 1833 με διάταγμα της Αντιβασιλείας αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερο από 6 μοναχούς. 1915 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηρώδη αέρια κατά των Γερμανών. 1926 ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφαση να καθιερώσει το 8ωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. 1976 το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλελ στο Δουβλίνο, Λονδίνο. Το 1952 σαν σήμερα παιδιά γεννήθηκε ο Κρίστοφερ Ρίβ, Αμερικανός ηθοποιός. Ο Σούπερμαν που έφυγε από τη ζωή του 2004 μετά το ατύχημα που έπαθε. Τι να πω. Να προσέχετε λίγο ρε παιδιά. Καλή η πασία. Καλά και τα κυρελέισον, αλλά οι μοτοσυκλέτες και όλα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο στοίχημα. Τελικό Δομινικανή Δημοκρατία Νικαράγουα 3-2. 2-1 στο ημίχρονο. Αετή Τρινιτάτ 3-2-1-1 στο ημίχρονο. Ατλέτικο Νασιονάλ Λος Μιγιονάρος 1-1 από ημίχρονο. Τώρα σε εξέλιξη στο Μεξικό. Ντε Οαξάκα Ατλέτικο Λαπάζ 0-1 στο 78. Μινέρος Ντε Ζακατέκας Πειράτας με 10 παίζουνε. 3-0 στο 73 και Κωνσταρίκα Κουρασάο 2-0 στο 39 του πρώτου ημιχρόνου. Έχω στα χέρια μου την ηλεκτρονική έκδοση εφημερίδας Μέτρο Σπορ. Πάμε να δούμε τι ασχολείται στο πρωτοσέλιδο. Και όταν υπάρχει θέμα πάνω από το λογότυπο, ξεκινάμε πάντα με αυτό. Με νέο πέταλο και μεγάλη ομάδα άλλαξε όψη το ιστορικό παλέ και είναι πανέτοιμο να υποδεχεί τον Άρη του Βασίλη Σπανούλη. Σπανούλες, λατρεύω την πίεση, πήραμε τους παίκτες που θέλαμε, ζήσεις, ο πύχης είναι ψηλά. Πάμε λίγο πιο κάτω, πάμε τρελή ανατροπή. Η Ελλάδα, παιδιά, έχανε στο 4 με 1-0, έτσι. Και στο 95 κέρδισε 2-1. Η Ελλάδα έπαιξε λοιπόν μπαλάρα κατά διαστήματα και παρά την εγκληματική αστοχία της πήρε στο φινάλε την τεράστια νίκη που της άξιζε. Σπουδαία εμφάνιση του Τζόλι που έκανε το 1-1, χρυσή αλλαγή ο Δουβίκας που πέτυχε το buzzer beater. Παιδιά πραγματικά ήταν στο... Έγινε σέντρα και λέει καλημέρα σας, έφυγε ο διαιτητής. Χρειάζεται όμως προσοχή στην άμυνα για να πετύχει τους στόχους της η εθνική που ξεχυλίζει ταλέντο. Παραλίγο χάσαμε, έπιασε, ο τερματάς μας έπιασε, άστα να πάνε. Είχανε δοκάρι αυτοί μετά το 1-1. Πάμε στον ΠΑΟΚ λίγο πιο κάτω. Ευχαριστώ Ιβάν στους υπεύθυνους των Ακαδημιών. Ήλιτς στο metrosport.gr, box to box, μέσος ο Γκρέσιτς. Μουράτος, ατού το Ιβανόφιο και ο κόσμος του Ηρακλή. Άρης, Ράσιτς, αυτή η ομάδα έχει ευρωπαϊκό μέλλον. Έτσι ξεκινάνε όλοι κύριε Ράσιτς. Τέλης Μιστακίδης, ακαδημαϊκή έδρα με το όνομα του στο London Schools of Economics.
Λοιπόν, πάμε σε πολιτικό τύπο, μανιφέστο. Μέγα παραπληροφόρηση. Στην αντεπίθεση ο Γεωργιάδης για την ενημέρωση του ξυλολίου και της γβαντικής πολιτικής. Καλούσαν συνεχώς κάτι κουμπογιανίτες, εμπειρογνώμενες και προσπαθήσαν να πείσουν ότι στην εμπορική αμαξοστοιχεία στο δυστύχημα των Τεμπών υπήρξε παράνομο φορτίο ξυλολίου. Και άρα η κυβέρνηση μπάζωσε το χώρο για να συγκαλύψει το λαθρεμπόριο. Έχει ποτέ ζητήσει το κανάλι συγγνώμη από τους τηλεθεατές του? Παιδιά, αν υπήρχε ξυλόλιο, δεν μπορώ να καταλάβω. Μπάζωσε το χώρο. Δηλαδή δεν μπορούσαν να πάρουν εκεί που πήγανε τα χώματα, δεν μπορούσαν να πάρουν δείγμα από το χώμα να δουν αν υπήρχε ξυλόλιο? Τι βλακίες είναι αυτά που λένε? Ξεμπρόσκιασμα, λέει ο Νέρ από τον Άδωνη. Αξιοσημείωτη προσπάθεια του ομίλου Μαρινάκη για επιβολή μιας κατασκευασμένης εκδοχής ως μοναδικής αλήθειας. Αυτά από το μανιφέστο. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Επανυπολογισμός για 37.000 συντάξεις. Αφορά συνταξιούχους που έφυγαν από τη δουλειά τους μετά το 2016 και είχαν συμπληρώσει πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης. Να το ψάξετε, παιδιά. Η CIA προειδοποιεί, τα ρωσικά drones είναι πρώτο πυλών μας. Να είστε. Χαμόγελα και ερωτήματα, υποσχέσεις Τραμπ με τον Σι. Ζεστό κλίμα παρά τις διαφορές των δύο χωρών με Θουκυδίδη και πάντα. Ριζοσπάστης, το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, 10.000 λαού και νεολαία στο 52ο Φεστιβάλ Νέο Διοικητή, η αμφισβήτηση του συστήματος των πολέμων και του κέρδους βρίσκει φωνή. Γεμάτη και χθες όλοι οι χώροι, τα στέκια και οι σκηνές, το φεστιβάλ, μια μεγάλη παρέβαση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στις κρίσιμες εξελίξεις. Αύριο η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κομματικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, και θα χαιρετήσει ο κ. Κωνσταντής, Γραμματέας της ΚΝΕ. Πάμε στο λόγο, εφιάλτης του Ντίζελ. Αν δεν μπούμε στη Βουλή, θα φύγω από τη χώρα, λέει η κυρία Μαρία Καριστιανού. Καληνύχτα σας, καλό ξημέρωμα να έχετε. Bon voyage, κυρία Καριστιανού. Κβαντική παιδίατρος, ε. Μηνύματα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα από τον ΟΗΕ. Διάλογος με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και αιχμές για τις απειλές του πολέμου. Πάμε στην κόντρα με τιμές Μανχάταν, τα ενίκια στην Αθήνα. Σε απόγνωση, οικογένειες και φοιτητές αναζητούν μάτια προσιτή στέγη. Απίστευτο, ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα ασθενή. Δεν είναι, παιδιά, πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Αναστάτωση στο νοσοκομείο του Βόλου. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Και παλιά θυμάμαι γινόταν αυτό. Αυτά γινότανε επειδή δεν τα λένε κάποιοι. Τώρα ψάχνουν να τα βρούνε. Η Καθημερινή, διγλωσία από την Άγκυρα. Ερντογάν, είμαστε σύμμαχοι. Σκληρή στάση για το καλώδιο. Τι είμαστε σύμμαχοι, ρε Ερντογάν? Για να ξέρω δηλαδή. Νέο μπλόκο από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην Κηφισιά για την κατασκευή τετραόροφου κτηρίου. Στην Αθήνα πάντα, έτσι. Κηφισιά λέμε. Εφημερίδα των Συντακτών, η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, αγορές και κυβερνήσεις σε ασφυξία. Εφημερίδα Εστία, τριπλή τουρκική απειλή εν πλώ από Ναύαρχο στην Θαλασσόλικος, καλώδιο γιοκ χωρίς άδεια από την Άγκυρα, βέτο στην αεράμινα της Κύπρου, αιμονή για την αποστρατικοποίηση, επικίνδυνο προηγούμενο για τις θαλάσσιες ζώνες. Το άρθρο του κυρίου Μανώλη Κοτάκη, γυμναστική στην ματαιότητα από τους πλησίωσαυρούς της εξουσίας. Μέτρα με δόσεις για πετρέλαιο, θέρμανσης και ντίζελ. Ελεύθερος τύπος. Δήλωση Βόβα Άδωνε Γεωργιάδη στον Ελεύθερο Τύπο: ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα. Και τι είπε ο Υπουργός Υγείας σε συνέντευξή του στο διαδικτυακό κανάλι του Ελεύθερου Τύπου? Έχουν ανοίξει τα αρχεία της Βενεζουέλας, ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα στην Ευρώπη και ο Τσίπρας δεν θα μιλήσει όσο και αν προκληθεί, γιατί αν το διαψεύσει θα βγει διπλά μπλεγμένος. Δεν λέει ότι τα πήρε για να τα φάει, μπορεί να τα έδωσε για προεκλογικές εκστρατείες. Έκανε πλασμαφαίρεση και σε άλλον ασθενή την ίδια ώρα. Και τη γιατρό η κατάθεση της νοσηλεύτριας που βρισκόταν στο ιατρείο την ώρα που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Όχι δανεισμός, μόνιμη επανένωση των κλειπτών. Διάλογος μόνο για θαλάσσιες ζώνες και με βάση το διεθνές δίκαιο, Μητσοτάκης προς την Τουρκία. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία.
βαριές σκιές για τον έμπιστο του Κυριάκου. Τώρα βουλιάζουν, άρχισαν να αλληλοκαρφώνονται καταγγελίες κατά του υφυπουργού Τσάφου ότι μπλόκαρε επένδυση αποθήκευσης ενέργειας στην Πτολεμαΐδα, εχμές και υπονοούμεν ακόμα και για θέμητες συμπεριφορές. Είπαν ψέματα και για το σύστημα ασφαλείας στα τρένα. Τους ξεπρόσθεσε η αντιπροσωπεία στην Ευρωβουλή. Κάλπηκε σε τυπανοκρουσίες, αν και έχει εγκατασταθεί, δεν λειτουργεί ακόμα στο σύνολο του δικτύου. Το 2030 ρε, η πλήρης εφαρμογή. Λοιπόν, το έχω πει 500 φορές, θα το πω άλλη μία 501. Εδώ γράφει κάτι εφημερίδα. Εάν αυτό είναι αλήθεια, να παρατηθεί κατευθείαν ο υπουργός που βγήκε και είπε ότι το σύστημα δουλεύει πλέον, Αθήνα Θεσσαλονίκη είναι στο 100%. Εάν αυτό που γράφει η εφημερίδα είναι ψέματα, να κλείσει η εφημερίδα. Ναι, γιατί μας τα έχετε κάνει τσουρέκια, κύριοι δημοσιογράφοι και εμείς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορείτε να το καταλάβετε δηλαδή. Δηλαδή είστε τόσο ζώα. Δημοσιογράφοι, πολιτικάντιδες, πέσει το διάλογο να πάτε. Εάν αυτό που γράφει η εφημερίδα είναι αλήθεια, να παρατηθεί ο υπουργός. Εάν όμως δεν είναι αλήθεια, να κλείσει η εφημερίδα. Και μην βγει κανένας να πει ναι, ελευθερία του τύπου, δε. Ελευθερία, όχι ασυδοσία να γράφει ό,τι θέλουν. Μας τα έχετε κάνει τσουρέκια, δεν τρέπεστε λίγο όλοι. Πάμε στην τελευταία εφημερίδα απογευματινή. Άμυνα και ενέργεια στη συνάντηση με Νετανιάχου. Καρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον ΟΗΕ. Άρθρο ράπισμα του Κυριάκου στην Guardian για τα γλυπτά και η απάντηση του Βρετανικού Μουσείου. Ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες ή με απειλές πολέμου. Τραμπ και Σι για ειρηνική συνύπραξη, Δερβέναγας στο καλώδιο η Τουρκία. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, παιδιά, από την ενημέρωσή μας.

leaves a mark. Θα φύγει από την Ελλάδα αν δεν πει στη Βουλή. Το παιδί της λέει που έφυγε. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Όταν εκμεταλλεύεσαι το θάνατο του παιδιού σου για να γίνεις κάτι, εντάξει, τι να πούμε. Το έχω πει εδώ και πολλές φορές, δεν θα το ξαναπώ άλλη μία. Είμαι εις θέση να ψηφίσω Ανταρσία παρά να ψηφίσω τώρα το κόμμα της κυρίας αυτής. Που εκμεταλλεύεται το θάνατο του παιδιού της και όχι μόνο, και άλλων 52-55 πόσες ψυχές φύγανε.

0: Λοιπόν, δεν έχω κανένα μήνυμα. Πάμε να ανοίξουμε λίγο το voice to voice. Έτσι. Εάν θέλετε να. Λίγο, παιδιά, γιατί έχω να μεταδώσω και το ποίημα, έχω να μεταδώσω πολλά πράγματα. Αν θέλει κάποιος, εδώ είμαστε. Ούτε ντροπή εξεπάνω σου, τι θα γίνει με σένα, μωρέ. Καλημέρα.
1: Ούτε μπέσα έχω, μάγκα.
0: Όχι, μπέσα έχει, τσίπα δεν έχεις. Πώς λέμε τσίπα και τσίπρα. Εσύ δεν έχεις ούτε τσίπα ούτε τσίπρα. Δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Τσίπρα, το τσίπρα μακριά.
0: Γεια σου, παλικαράκι μου, τι κάνεις.
1: Για να είναι καλά, γουέρι μου, κλείσαμε τα κεφτέκια. Ήπια λίγο παραπάνω σήμερα, παραπατάω, αλλά έχει και δροσιά, ρε Γιάννη.
0: Έχει αρκετή δροσιά, δεν κάνει να πίνεις, το ξέρεις τουλάχιστον. Τι να σε πω τώρα.
1: Έλα, ένα διπλό έβαλα, ρε Γιάννη.
0: Ένα να πιεις. Εσύ πίνεις 2-3.
1: Όχι, όχι, ένα διπλό, αλλά ξέρεις τι.
0: Τι.
1: Είμαι και λίγο στεναχωρεμένος.
0: Αυτό, αυτό ετοιμάστηκα να σε πω. Αν είσαι στεναχωρεμένος, μην πίνεις καθόλου, να το ξέρεις.
1: Εντάξει, έλαχε μωρέ, έλαχε ρε.
0: Φιλάκια τότε.
1: Μην μαλώνεις μη, είμαι
0: είσαι καλό παιδί.
1: Ρε.
0: Κλείσε, φιλάκια, καλή ξεκούραση, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Α, επόμενη. Έλα, ποιήτρια, τι κάνεις, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν στα Ριγιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Ο Παραβάς το έχει στη μνήμη και κάθε φορά...
0: Τσιπ κατευθείαν.
2: Δεν προλαβαίνετε. Καλημέρα. Καλημέρα, Παραβά, και στα κορίτσια σου λοιπόν εκεί. Πραγματικά έχει ψυχράνει.
0: Ναι. Εχθές 23 βαθμούς το ζόρι έφτασε το μεσημέρι.
2: Το πρωί δεν είναι
0: 23. Ναι, καλά. Είναι 13-14.
2: Πολύ πιο κάτω. Θέλει σίγουρα ένα πανοφοράκι και κάτι λίγο περισσότερο. Λοιπόν, δεν θα πω σήμερα έναν έτσι τις καλημέρες.
0: Θα πεις σε όλους καλημέρες για να τελειώνουμε.
2: Θα πω σε όλους λοιπόν καλημέρες. Θα είμαστε το ξημέρωμα εκεί και θα τα πούμε, θα έχουμε το χρόνο να τα πούμε όλα και να στείλουμε την αγάπη μας. Και να πω βέβαια ότι εγώ πριν από λίγο καιρό έγραψα αυτό το ποίημα για την τσαχπίνα την εγγονούλα σου που έχει συμπληρώσει ήδη.
0: Κάποιοι ανιστόρητοι και κάποιοι που δεν κατέχουν τίποτε δεν ξέραν ότι εγώ έχω κάνει εγγονή. Κατάλαβες τι έγινε.
2: Δεν είναι δυνατόν τώρα.
0: Δεν πειράζει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, τι έγινε.
2: Ήδη έχει κλείσει ενός έτους η γλυκιά.
0: 13 μήνες έχει κλείσει και προχωράμε στο 14ο.
2: Καληνίκη η Χριστίνα που είναι ένα κοριτσάκι χαρισματικό.
0: Δεν πειράζει.
2: Εγώ που βρεθώ, κάτι μου έρχεται στο μυαλό και παίρνω κάτι ας πούμε που νομίζω ότι θα της αρέσει και θα την εντυπωσιάσει. Ωραία λοιπόν, άντε θα βάλεις να το ακούσουμε και αν υπάρχει χρόνος, ναι, θα βάλεις και τη φραντάλα.
0: Το έχω, το έχω, μετά το ποίημα έχω
2: λοιπόν,
0: τη φραντάλα.
2: Καλημέρα, την αγάπη μου σε
0: όλα. Να σε καλά, καλημέρα. Να σε καλά, καλημέρα. Ναι ρε παιδιά, εντάξει τώρα, τα παιδιά δεν ξέρανε ας πούμε, τι να κάνω. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το τραγούδι μου, Γιάννη.
0: Να είσαι καλά.
3: Αλλά ένα να ξέρεις, δεν είμαστε πουρά, είμαστε πουλάκια, ελεύθερα πουλάκια.
0: Πουρά είσαστε ρε, πουρά είσαστε. Και μεγαλύτερο πουρό είμαι εγώ που είμαι 81, εντάξει.
3: Εμείς δεν είμαστε πουρά.
0: Άντε καλά, μωρά πάντως δεν είστε.
3: Όχι μωρά, αλλά δεν είμαστε και πουρά.
0: Εντάξει, άντε καλά, φιλάκια. Καλημέρα, να είσαι καλά. Μα τώρα εντάξει, μωρό και μωρά και μωρά και μωρά, μπερδέψαν τα μωρά με τα πουρά τώρα, εντάξει. Και όπως λέει ο μεγάλος Κωστής Ραπτόπουλος, εγώ με κυρίες δεν πηγαίνω, λέει.

έτσι, πάμε. Δρομολόγιο, Bill Carr.

Καληνίκη Χριστίνα.

0: Λέει παπ.
1: Παπ.
0: Να το.
2: Όλα τα μάτια πάνω σου πέφτουνε όταν χορεύεις.
3: Αυτή είναι η Καλλινίκη Χριστίνα λοιπόν. Το δρομολόγιο το δικό μου είναι ένα πλέον. Κωνσταντινοπολίτικα, νέοι επιβάτες.

Χαρισμένο λοιπόν με πολύ αγάπη στη Φραντάλα, την καλή Νίκη, τη Χριστίνα. Αυγούστου στις 19, γλυκό μεσημεράκι, γεννήθηκε ολοστρόγγυλο μικρό μελαχρινάκι. Ο Γιάννης έτρεξε να δει το κοριτσάκι και αν στα 80 έφτασε ήρθε το λουλουδάκι. Ήρθε στο σπιτικό, χαρές για να σκορπίσει και τον τρελοπαππού για να τον ξεμυαλίσει. Μοιάζει με ήλιος φωτεινός με το χαμόγελό της και όταν ακούει τον παππού φέγγει το πρόσωπό της. Της δώσαν δύο ονόματα, Καλλινίκη και Χριστίνα, και έχει διπλή χαρά, είναι πολύ τσαχπίνα. Με τα μικρά χεράκια της το μουσί του τραβάει. «Α, τα πάμε παππού», λέει και μουρμουράει. Χάρη τέτοιας μελαχρινής ποτέ δεν σ' είχε συγκινήσει, ούτε και αναλώσιμο να έχεις αγαπήσει. Στα 80 όμως πρόλαβες να γίνεις ο παππούς της, να είσαι γερός για να τη δεις, στις νιώτης τους ανθούς της.

κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω. Θα κλείσω με το τσιριμπίμ τσιριμπό μου λιγάκι, αν προλάβουμε να μεταδώσουμε λίγο έτσι. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Ή μάλλον το αφήνουμε για τη Δευτέρα, δεν πειράζει. Θα κλείσω με τη Φραντάλα. Εγώ θα κλείσω λοιπόν όπως λέω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε μένα, και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας. Έρχεται η εκπομπή Τρεις Λαλούν στις 6. Η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, ο Πασχάλης ο Καμόρο και ο Κώστας ο Βαραγιάννης. Παρεούλα κοντά σας μέχρι και τις 9. Με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, Υγείας επιτρεπούσης, αύριο το ξημέρωμα θα είμαστε μαζί παιδιά με ένα ποντιακό παρακάθι εκεί, 3 με 6. Μουσικά θα είμαστε από τις 2, αλλά το Σεριάνι θα μπει, το παρακάθι θα μπει στις 3. Προσκεκλημένη εδώ στα στούντιο της Σπηλιάς αλλά και του Μετρόπολης, η πόντια ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, για να ξεφυλίσουμε μαζί τις σελίδες ενημέρωσης, ιστορίας και αναμνήσεων από αλυσμόνητες πατρίδες. Τιμόμενο πρόσωπο αύριο, Τριαντάφυλλος Πουρσανίδης, Θεόδωρος Παυλίδης. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους και σε όλες. Όποτε θέλεις Κώστα το κόβεις. Φιλιά!

0: For All της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
1: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
2: Στην ανακαίνιση, For All της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
3: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
3: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
1: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
2: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For All της Tetralux. Ένα για όλα.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτα απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
8: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
9: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: και εμείς εδώ. Αμέσως μετά το Γιάννη Χιλιτίδη, όπως το είπε, μεταξύ σαν σειρά μου φάνηκε ότι είμαστε. Δηλαδή, στο πρόγραμμα, παιδί μου, λέει, ακολουθεί.
1: Ναι.
0: Και μια σειρά είμαστε κι εμείς. Να το καλώς σκεφτείς. Η οποία έχει.
1: Σύριαλ.
0: Σύριαλ, ναι, σειρά. Γιατί το είπε σύριαλ τώρα, γιατί μας τη βγαίνει τώρα μέσα στα αγγλικά.
2: Έτσι,
1: το serial έχει κάτι, παιδί μου, που έχει συνέχεια, μου έρχεται πιο.
0: Και εμείς συνέχεια δεν έχουμε κάθε μέρα.
1: Ναι, αυτό.
0: Απλά δεν είναι αυτοτελή τα επεισόδια. Τα δικά μας.
1: Ποιος το λέει.
0: Είναι. Πόσες φορές ερχόμαστε εδώ με αυτό που γινόταν την προηγούμενη μέρα, δε.
1: Έτσι λέμε. Θα τα πούμε αύριο τα υπόλοιπα.
0: Σε πω εγώ αύριο, σε σιάξω. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε με τον Πασκουάλε, τον Πασκουάλε, με τη Σμαράγδα.
1: Καλημέρα,
0: με τον Κωστή, ας πούμε, και την υπόλοιπη παρέα, με το Φόρη. Έτσι, την πρωινή μας συνήθεια από τα Μουδανιά. Πράγμα για αυτά τα Μουδανιά. Καλημέρα, Φόρη.
3: Μια χαρά είναι τα Μουδανιά.
0: Εντάξει, μια χαρά είναι. Εκείνα είναι. Η αλήθεια είναι ότι έχει μεγάλη βελτίωση του Μουδανιού.
3: Καλημέρα, Φόρη.
0: Σχέση... Έχει Πασχαλή, έχει.
2: Όχι, λέω το Μουδανί είναι το τα Μουδανιά.
0: Εσύ πες μου γιατί να είναι τα Μουδανιά.
2: Το Μουδανιά πάμε... είναι, είναι το νέα Μουδανιά. Είναι τα νέα τα Μουδανιά. Ναι. Αλλά κάτι είναι τα Μουδανιά.
0: Ξέρετε με ποια έπαθα σοκ φέτος, ότι δεν είναι, ας πούμε, τα κερδίλια.
1: Ότι είναι νέα.
0: Δεν υπάρχουν νέα κερδίλια.
1: Α, δεν υπάρχουν. Άρα είναι δικά μας. Ντόπια.
0: Είναι κερδίλια. Ωστε.
2: Σκέτο κερδίλια.
0: Σκέτο κερδίλια είναι, ναι.
2: Δηλαδή στην Τουρκία δεν έχει κερδίλια.
0: Όχι. αυτό έπαθα φέτος. Αυτό ακριβώς που λέει ο Πασχάλης. Πηγαίναμε προς την Τούζλα. Στο κουμπαράκι μου.
1: Σαν προσφυγικό.
0: Μα πάντα, ρε παιδί. Κοίταξε, να δεις όπου βλέπεις νέα κερδίλια. Ξέρω εγώ οτιδήποτε νέο. Νέα Μουδανιά, ξέρω εγώ, ναι, μια καλή κρατία.
1: Είναι πρόσφυγες.
0: Ναι, τα κερδίλια είναι και γεννής εδώ της περιοχής. Απλά είναι τα παλιά τα κερδίλια, τα παλιά, ας πούμε. Τα άνω κερδίλια. Που είναι πάνω.
1: Ναι, το έχουμε πάθει και εμείς.
0: Και εμείς βάλαμε εκεί νέα.
1: Και εμείς.
0: Πολλά χρόνια. Νομίζω πλέον έχει βγει, έχω την εντύπωση.
1: Μπράβο,
0: από τις πινακίδες το νέα έχει βγει. Είναι κερδίλια.
1: Και το δικό μας το χωριό, λόγω σεισμού, υπάρχει... αναγκάστηκαν να μετακομίσουν. Οπότε υποτίθεται ότι είμαστε παλιό παλαιόκαστρο και νέο. Αλλά ναι, δεν έχει καμία σχέση.
2: Δεν έχει νέο παλαιόκαστρο. Εδώ τα νέα κερδίλια δημιουργήθηκαν από δύο χωριά. Είναι τα κερδίλια και τα άνω κερδίλια.
0: Και τα άνω κερδίλια.
2: Έγιναν νέα κερδίλια.
0: Με, μάλλον.
2: Αυτά
1: εγώ ξέρω
0: τα μαρτυρικά κερδίλια, έτσι μου έρχεται. Ο μαρτυρικός χορτιάτης, είναι μερικά χορτιά. Χορτιά, ας πούμε, τα μαρτυρικά καλάβρυτα.
2: Ναι, ναι, εκτελέσεις γίνανε.
0: Φυριωδίες.
2: Τα κερδίλια έγινε καμία εκτέλεση.
0: Πού, πού.
2: Τα κερδίλια.
0: Ε, βέβαια.
2: Τι εκτέλεση έγινε.
0: Οι Γερμανίες καθάρισαν 110 άτομα, νομίζω.
2: Στα Μουδανιά τι μπορεί να γίνει.
0: Στα Μουδανιά είναι ο Φόρης, τίποτα δεν γίνεται. Δεν κουνιέται φίλο, να ξέρετε. Καλημέρα, Φόρη.
3: Πολύ καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, φίλε.
3: Καλημέρα. Πασχάλη, είναι τα νέα Μουδανιά.
2: Ναι.
3: Και εντάξει, έχω πάει στα Μουδανιά στην Τουρκία.
2: Ναι.
3: Είναι παιδιά ακριβώς το ίδιο στυλ, αλλά εκεί πέρα είναι, έχουν 80.000 κόσμο.
0: Λιμάνι, ας πούμε.
3: Αλλά έχει το παραλιακό μέτωπο. Ακριβώς, παιδιά, ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι. Ο λόγος που έχουμε εμεί στην παραλία κορυφή, γιατί έχουν κάτι άλλο εκεί πέρα, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
1: Γιατί επίσης νευριάζει
0: πολύ. Όχι, ένα μήνυμα που ήρθε τώρα.
1: Α, είπα και εγώ.
3: Επίσης,
1: το βρήκε λόγω.
3: Νευριάζει πολύ όταν λένε στην εφηγή οδό Θεσσαλονίκη Μουδανίων. Δεν είναι Μουδανίων. Μην
0: όχι,
3: το λέτε.
0: Μουδανιών είναι λάθος.
3: Μουδανιών είναι.
0: Ναι, δεν είναι τα Μουδανία, είναι τα Μουδανιά. Σωστό.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Το κάνουμε γιατί το έβηχον τη υπόθεση. Άλλο ξέρω εγώ. Νομίζω ότι έτσι ακούγεται πιο μορφωμένος.
3: Αυτό παλιά τώρα ο Χιλκίδης Μουδανίων, αλλά μόλις το έπαιξε με βόλια το λέει Μουδανίων.
2: Δίνει οντότητα όμως.
0: Βέβαια.
2: Άλλο Μουδανιών και άλλο Μουδανίων.
0: Δίνει ένα κύρος.
3: Μουδανίων, δεν μας κάζεται κανένα μας Μουδανιών σε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Βρέα μας
0: διαφορά είναι όπως λέμε των Θεσσαλονικιών και των Θεσσαλονικαίων. Κατάλαβες.
1: Το πιο αστείο με τα Μουδανιά, ξέρετε ποιο είναι, παιδιά.
0: Τι.
1: Τα Μουδανιά ήταν εξέχον εμπορικό κέντρο και λιμάνι.
0: Τα παλιά,
1: λες, ναι,
0: στην Μικρασία.
1: Ναι, στην Προποντίδα κιόλα.
0: Στην Προποντίδα, σωστά. Ναι.
1: Έτσι.
0: Ποια Μικρασία,
1: όταν ήρθαν οι Μουδανιώτες
0: ναι.
1: Στα Μουδανιά, τα νέα Μουδανιά, ήταν τουρκικό το όνομα. Ενώ αυτοί είχαν ελληνικό στην Προποντίδα. Ήταν Καργή Λιμάν η περιοχή. Που είναι τώρα
0: το ελληνικό
1: τα νέα
0: είναι
1: Μουδανιά.
0: Το Καργή Λιμάν.
1: Το ελληνικό μέρο, στην ελληνική τοποθεσία, είναι Καργή Λιμάν. Απίθανο. Ήρθανε με ελληνικό όνομα.
3: Κοίταξε να δεις. Όχι, όχι, Μαράδα, όταν ήρθαν από τα Μουδανιά.
1: Τι όχι.
0: Αλλούστε λίγο τώρα.
3: Είχε πολλέ χιλιάδε. Απλώ η τοποθεσία λεγόταν Καργή Λιμάνι. Αυτό λεγόταν πρωτού κατοικήσει ο κόσμο. Γιατί είχε πολλέ κάργε. Γι' αυτό.
2: Κάργε.
3: Όχι, γι' αυτό, παιδιά, σοβαρά. Γι' αυτό το λόγο. Α δει κανένα παλιό Μουδανιό και να το εξηγήσει.
1: Δεν νομίζω ότι.
0: Μήπως ο κόσμος εκεί που ήταν όλοι κάργα.
3: Ό,τι και να λέτε. Κάνα παοξίδι είναι, εντάξει, δεν το συζητάω.
2: Πάμε στο
3: τραγούδι. Αλλά ό,τι και να λέτε, τα μουδανιά μου δεν τα αλλάζουν τίποτα.
2: Το σωστό είναι των μουδανίων.
1: Των μουδανιών.
3: Άντε πάλι.
0: Ναι, αλλά γιατί θα μας τεκμηριώσετε.
2: Γιατί στη γενική, ρε φίλε. Στην γενική ονομαστική είναι τα μουδανιά.
0: Ναι.
2: Γενική είναι των μουδανίων.
0: Είσαι σίγουρος?
2: Να πάτε και οι τρεις σχολείο.
0: Δηλαδή, λέει ο Πασχάλης τώρα. Όταν κλείνουμε τη λέξη το κλαδί, πληθυντικός τα κλαδιά.
2: Το πανεπιστήμιο πώς είναι... το κλείνεις?
0: Περίμενε, άφησε με τελειώσω.
2: Δεν σε αφήνω.
0: Λέει ο Πασχάλης, μόλις είπε ο Καμόρα, ότι τα κλαδιά είναι τα κλαδιά, το κλαδί των κλαδίων.
3: Πάμε τώρα μια στο το λόγιο που το ξεχάσουμε πάλι.
0: Αρέσει την πολύ, ρε. Τι παρέα είναι αυτή, κύριε Παύλο, που με έφτιαξε πρωί-πρωί.
3: Λοιπόν.
0: Έλα, ακόμα είσαι αυτό που μιλάει, ακόμα.
3: Σήμερα γιορτάζει ένα μεγάλο όνομα.
0: Για πες.
3: Ευφροσύνη. Ευφροσύνη. Γιορτάζει η αδερφή μου.
0: Να βγω το θέλω
3: Παυνουτίου του πατέρα τη. Επίση είναι. Ευχαριστώ πολύ να είστε καλά. Και είναι και κανιά 5-6 ακόμα. Διαφόρων Αγίων.
0: Εντάξει.
3: Αλλά το μεγάλο όνομα είναι η Ευφροσύνη και ο πατέρα ο Παφούντιος.
0: Παμφούτιος. Ναι, Παμφουτίου και Ευφροσύνη. Okay. Εντάξει, φορεί.
3: Και Ευφροσύνη.
0: Ευχαριστούμε, φίλε.
3: Αυτά, παιδιά, συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε. Πάμε δυνατά.
3: Όλα καλά να μα πάνε. Τώρα δεν ξέρω αν θα πάει κανένα χιλιδονάκι στην παραλία. Θα πάμε, αν θα κάνουμε κανένα μπάνι, θα δείξει ο καιρό.
0: Χαλάει από σήμερα, ρε φορεί. Τι είναι μπάνι να κάνει.
3: Πάει καλά,
0: ναι. Τέρμα Κορδονούρης. Για τρεις μέρες, ναι. Τρεις,
2: τέσσερις
0: μέρες.
2: Λοιπόν, τριήμερο παλίτσα.
1: Πώς τη λέγατε, Θεία Λένα?
0: Η Θεία
1: Λένα, για λίγο.
0: Η Θεία Λένα, ξέρει.
1: Τα μουδανιά είναι πληθυντικός ουδέτερου.
0: Ναι.
1: Όταν, όπως είναι τα παιδιά.
0: Τα κλαδιά.
1: Τα κλαδιά που είπες εσύ, τα νησιά. Όταν γίνεται πληθυντικός και πάμε στη γενική, κατεβάζουν τον τόνο. Έχει δίκιο ο Πασχάλης, θα μπορούσε να είναι ιών. Αλλά κατεβάζουν τον τόνο στη λίγουσα. Γι' αυτό είναι των μουδανιών. Έτσι,
0: τελικά δεν κατάλαβα. Ποιος έχει δίκιο?
1: Έχει δίκιο ο Πασχάλης να λέει. Γιατί σε άλλες περιπτώσεις θα ήταν.
0: Έχει
1: δίκιο,
0: αλλά για αδικό. Αυτά, ναι. Αυτά πώς γίνεται, μόνο γραμματική, σε αυτή την εκπομπή.
1: Όντως. Έχει δίκιο να μπερδεύεται εννοώ. Στη γραμματική όμως, τα ουδέτερα σε ιά.
0: Ναι.
1: Κατεβάζουν τον τόνο στη λίγουσα.
0: Στη λίγουσα.
1: Στη
0: γενική. Έτσι ξέραμε,
1: γίνεται,
0: ναι.
1: Των μουδανιών, των παιδιών.
0: Όλα τα ουδέτερα. Ναι.
1: Των νησιών.
2: Εσείς μπορείτε να το υιοθετείτε. Εγώ σας απέξω ότι στην ονομαστική είναι τα μουδανιά. Στην γενική
0: με
2: είναι το μουδανίο.
1: Στη γενική το πληθυντικό, στα ΙΑ, τα ουδέτερα ΙΑ, κατεβάζουν τον τόνο στη λίγουσα.
2: Λοιπόν, το πανεπιστήμιο.
1: Απλά μπερδεύεται, γι' αυτό είπα. Γι' αυτό είπα.
2: Των πανεπιστημιών.
1: Γι' αυτό είπα. Επειδή έχει τρεις συλλαβές, πάει αυτό με το μυαλό.
0: Δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα δύο να είναι σαν επιχειρημαίνε, να λέει των πανεπιστημιών, που δεν είναι, και ο άλλος να λέει των κλαδίων, που και αυτό δεν στέκει.
1: Γι' αυτό δεν στέκει. Αλλά λέμε τι γίνεται στη γραμματική. Τα ΙΑ, όλα τα ουδέτερα.
0: Ναι.
1: Κατεβάζουν τον τόνο στη λίγουσα. Μάλιστα. Και είναι των μουδανιών.
0: Γι' αυτό και στον Πειραιά το κάνανε, ας πούμε, τον κλαδιό, ναι.
1: Το κλαδιό, ναι. Για να μην έχουν τέτοια προβλήματα. Εκεί χάμω.
0: Εκεί χάμω. Καλημέρα. Αλό.
4: Καλημέρα.
0: Γεια Σοφία, καλημέρα.
4: Τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε, μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Σούπερ.
4: Είμαι πολύ θυμωμένη με τον κύριο Χιλιτίδη.
0: Τι σε έκανε?
2: Δεν μας ενδιαφέρει.
4: Έλεγε μεγάλο το Ραπτόπουλο.
0: Μεγάλο σε τι, σε όγκο, ας πούμε, σε...
4: Από... Στο μυαλό.
0: Α,
4: από πού και πού τώρα, κύριε Χιλιτίδη, μεγάλος ο Ραπτόπουλος.
0: Την κόψαν και από το Ραπτόπουλο και από το
4: Φίλιππο. Και εσύ είναι το ποδακτηρίδιο, μην το πω αλλιώς.
0: Όχι, μην το λες. Μην το λες, Ηλία.
4: Α, μπράβο.
0: Τα φιλιά μου, Σοφία. Κινήθηκε στα όρια του κινδύνου, ας πούμε, του άκρους επικίνδυνου. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
5: Τι κάνουμε?
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Παρασκευούλα είναι. Δόξα. Μια χαρά.
2: Ζάχαρη, Παρασκευούλα.
1: Έτσι, πες τα, Πασχάλ.
5: Κώστα, τα νέα τα άμαθες?
0: Πολλά νέα έμαθα. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Έχω έρθει φουσκωμένος με νέα.
5: Πασχάλης.
0: Ναι.
5: Ο Πασχάλης θα πάρει τη φύλαξη του Μετρόπολης από τον Γκαμόρα, όπως πάει η δουλειά.
0: Πολύ έξυπνο.
1: Το σκέφτηκε πολύ. Όλο το βράδυ αυτό σκεφτόταν ο Τζέικομπ.
0: Δουλεμένο είναι αυτό.
5: Όχι, τώρα θα κάνει και εκπομπή με τον Κυλιτήρη.
0: Δεν σε ακούω, Πασχάλη, να
2: του ξέρω, ο Χιλιτίδης, δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν ακούω αντιδράσεις.
2: Αν μπορεί.
0: Δεν ακούω αντιδράσεις.
2: Και να βάζουν ποντιακά.
0: Πολύ μου άρεσε, πάρα πολύ μου άρεσε.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Πάρα πολύ μου άρεσε.
1: Να είχαμε και την τελική καλύτερα.
0: Εντάξει, φαντάστο,
5: για τελική. Το σημερινό πρόγραμμα του Μετρόπολης το ξέρουμε. Ο Μιχαηλίδης έκανε την πάσα και έβαλε σέντρα ο Τσιμίκας. Κάτι τέτοια θα είναι όλη μέρα σήμερα.
1: Άμα είχε και από τον Άρη κανένα παίκτη, θα τον λέγαμε. Τι θα κάνουμε τώρα.
5: Ο Τζόλης, ο πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ.
0: Όλοι πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, ναι.
5: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου, Ιάκωβε, καλά του κάνει. Καλά τι κάνει.
1: Όσο δεν φτάνει. Τα κάνει κρεμαστάρια. Δεν λέτε καλά που έχετε και τον ΠΑΟΚ και έχουμε κανέναν Έλληνα στην εθνική ή κανένα δικό μας παιδί από εδώ από το βορρά.
0: Βέβαια, ναι. Όλοι αυτοί που παίξαν χθες από εδώ ξεκίνησαν. Καλημέρα.
2: Μήκα από πού είναι.
0: Και ο Κοστούλας από εδώ είναι, καλέ. Τα βάθη τη Τούμπα είναι. Και ο Κοστούλας και ο τερματοφύλακα όλοι.
1: Μ' άρεσε αυτό. Από τα βάθη τη Μόρντορ που ακούστηκε.
0: Καλημέρα, κύριε.
6: Καλημέρα Σμαράγδα, καλημέρα Πασχάλη, καλημέρα Ραπτόπουλο των 6 με 9.
0: Πρωί σήμερα χτύπησες.
1: Καλώς το παιδί.
0: Γεια σου.
6: Αρχικά είναι μουδανιών γιατί το λέω κόκκινος, τέλος. Δεν χρειάζεται πρωτεύοντας.
0: Τέλος, δηλαδή μεγαλύτερη.
6: Τελείωσε. Δεν χρειάζεται να το αναλύεται.
0: Όχι, όχι, όχι.
6: Το κόκκινος τελείωσε.
0: Τέλος.
6: Ένα άλλο. Να πάμε λίγο αθλητικά, έχουμε πιάσει πάντα πολιτικά. Ρε Σιβαραγιάννη, τι έλυσες, πώς έλυσες.
0: Είδες, το είπα χθες.
6: Μας έλεγε όλο το καλοκαίρι για τις επιθετικάρες που έχει ο Άρης,
0: ναι.
6: Και τρία μάτς δεν έχει βάλει γκολ.
0: Εντάξει, αφού στο παιχνίδι
6: μιλάς για ανεμογεννήτριες. Δεν μπορεί να βάλει γκολ, μιλάς για τους
0: ελοχείς.
6: Πώς ελίσθεσαι,
0: ρε. Χέλη. Αλλά έτσι είναι. Δεν έχω επιθετικούς. Η Ελλάδα, εγώ σου είπα χθες, έχει πάθει ότι ο Άρης.
1: Σούπα.
0: Και χθες ξέφυγε από αυτό. Δηλαδή έπαιζε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, έχει παίχτες πολύ καλούς, δεν έπαιρνε τα αποτελέσματα. Πλέον αυτό το σπάσαμε.
6: Μα μας έλεγε για τους παιχταράδες εκείνους.
0: Καλά, δεν έχω παιχταράδες.
6: Ο Μωρόν πέρυσι με 4 γκολ έπαιρνε 1 εκατομμύριο.
0: Και τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή. Εντάξει. Έπεσε σε καλούς αμυντικούς.
6: Με 300 χιλιάρικα έβαλε 8 σέντε.
0: Και γιατί τον έδιωξε, φίλε.
1: Κάθε καλύτερο και λαϊδάει, το ξέρουμε.
0: Και πήρε καλύτερο δηλαδή.
6: Δεν είναι καλύτερο. Για δεύτερο έχουμε πάρει το Σερίφ, τον Εντιαγέ. Γιατί ο πρώτο ήταν ο άλλο.
0: Ποιο θα είναι. Θα είναι ο Τσάλοφ. Το Τσάλοφ έχει, φίλε.
1: Ο Μπεντζάλοφ.
0: Ρε, το Τσάλοφ έχετε, το ξέρετε. Τον πήρατε πίσω για μια εβδομάδα που γύρισε. Με δουλεύετε.
6: Και επίσης, για να ενημερώσουμε λίγο και τον Πασχάλη.
0: Και το μύθου που Πασχάλη. Τον θέλει η Μπαρτσελόνα, τον θέλει, ξέρω εγώ, η Manchester United. Mm. Το μύθου το ζητάνε η Bayern.
1: Το βασικό είναι ότι. Ο μύθου δεν θα έπαιζε ποτέ στον Άρη.
0: Μα δεν θα έπαιζε. Ούτε με χαρτάκι του Καρυπίδη δεν θα έπαιζε.
2: Περίμενε ένα τέταρτο λίγο να σταματήσει αυτός και μετά.
0: Ναι.
6: Να ενημερώσουμε λίγο τον Πασχάλη ότι από τη στιγμή που έχει φύγει στο σταθμό ο Βαραγιάννης δεν έχει ακουστεί ποτέ μία φράση στα αθλητικά. Ποτέ.
0: Ποια.
6: Ελπίζω να μην ακουστεί φέτος που ήρθες.
0: Ποια.
6: Γιατί θα είσαι εσύ όπου σου ζεις.
0: Πάμε σε λεπτό πυρνό.
6: Νίκησε ο Άρης μες στο παλατάκι.
0: Αντάξει. Μην βιάζεις.
1: Όντως.
6: Πέρυσι όλο τον πρώτο γύρο έλεγε στο παλέ θα έρθεις και όλο τον δεύτερο γύρο έλεγε θα έρθεις στο παλατάκι.
0: Φέτος θα σου πω κάτι. Φέτος δεν θα έρθω στο παλατάκι.
6: Την επόμενη μέρα, την επόμενη μέρα είχαμε μιλήσει για τα στενά του Ορμούς, που είχαν κλείσει. Έτυχε να είναι εκείνη τη μέρα και έκανε ολόκληρη ανάλυση. Από τις 6 και 1.
0: Άκουνα στο πω φέτος. Φέτος δεν θα έρθω στο παλατάκι για να παίξουμε μπάσκετ. Θα έρθω για ανακαίνιση. Θα σε ανακαινήσω από προπονητή μέχρι και εκδοτήρια. Να ξέρεις, έτσι. Το λέω από τώρα.
6: Δηλώσεις
0: να το ξέρεις.
6: Που μείνανε δηλώσεις.
0: Δηλώσεις. Ποιος το έλεγε αυτό. Γεια σου, αγόρι μου, να είσαι καλά.
1: Μείνανε δηλώσεις, ναι. Ποιος το έλεγε. Πάντως, επειδή δεν υπήρχε περίπτωση να μείνω με τις κάριες, ναι. Έκλεψα.
0: Ναι.
1: Και μου κάνει καλύτερο αυτό το καργύλιμα να ισχύει αυτό. Είναι από το τουρκικό Λόγχι, Δόρια, Κόντιο, Βελάκι. Ακούστε λίγο όμως που το πάμε. Ψαροτούφε Κοκαμάκι.
0: Ωραία.
1: Παραθαλάσσια η περιοχή. Δεν νομίζω ότι ήταν για τις κάριες. Νομίζω ότι είχε πολλούς ψαράδες. Φαντάζομαι. Και καμακτσίδες, πώς τους λέγανε αυτούς. Και το βγάλανε καργύλιμαν.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λέω εγώ για τα μουδανιά ο λόγος.
0: Ωραία. Ναι. Παναγιώτη, δεν το καταλαβαίνω το μήνυμα. Τώρα προφανώς οδηγεί ο Παναγιώτης και γράφει. Το σωστό είναι μετά τα φλογητά. Καλημέρα. Εντάξει.
1: Το σωστό είναι μετά τα φλογητά.
0: Τόσο.
1: Ναι.
0: Στο. Ναι. Άλλη λέξη.
1: Τόσο στο.
0: Τόσο στο. Τόσο. Τόσο.
1: Τόσο με δύο μικρό.
0: Ναι. Και στο. Το άρθρο.
1: Τόσο στο.
0: Προφανώς Παναγιώτη τα μπάτσες εκεί πέρα μαζί του φορά σκοτώνει χάρη πρωί τι κάνεις.
1: Okay.
0: Τα μπέρδεψε. Αλλά το πιο ωραίο που γελούσε είναι ο Χάρη λέει. Καλημέρα, παρακαλώ. Μην ασχοληθείτε με την εθνική σήμερα για να μπορέσει να συμμετάσχει στην εκπομπή και ο Πασχάλης.
1: Βάλε ένα όμως τυρινίνι εσύ.
0: Γιατί σε έχουν έτσι.
1: Επειδή λέει.
2: Εγώ δεν
0: ασχολείσαι με το. Γιατί. Για πες το λίγο.
2: Είχα βγάλει από την ατζέντα μετά το Euro το πρώτο παιχνίδι που παίξαν. Στήσιμο μεγάλο.
0: Στήσιμο λες.
2: Στήσιμο.
0: Για να οικονομήσουνε.
2: Δεν ξέρω.
0: Αφού ξέρει ότι είναι στήσιμο. Μα έρχεσαι εδώ, μα κάνει μια διάλεξη.
2: Όταν στήνει ένα παιχνίδι, γιατί το στήνει?
0: Για να πάρει λεφτά.
2: Αυτό τι ρωτά. Έχει στήσιμο για να χάσει λεφτά.
0: Δεν απάντησε τότε.
2: Η ερώτηση είναι πολύ αφελή, ρε φίλε. Άμα στήνει ένα παιχνίδι για να χάσει λεφτά.
0: Μου μπορεί να στήσει το παιχνίδι για να διώξει τον προπονητή.
2: Δεν ξέρω.
0: Μπορεί να στήσει το παιχνίδι. Γιατί όχι, οι λόγοι είναι πολλοί που στείλουν ένα παιχνίδι.
2: Εκατομμύρια μπορεί να είναι.
0: Εσεί που τα ξέρετε αυτά τα στήσιματα, εγώ δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι τα παιχνίδια δεν στείνονται.
2: Δεν είμαστε εμεί. Εγώ θεωρώ.
0: Α, ο Πασχάλης. Όχι. Και ο Ραπτόπουλο. Ο Ραπτόπουλο τον ακούει στι εκπομπέ, τα μισά παιχνίδια.
2: Αυτά πέσει στο Ραπτόπουλο μετά τι 9. Σε μένα μην το λε αυτό. Εγώ δεν ξέρω τι λέω Ραπτόπουλο.
0: Εγώ πιστεύω ότι τα παιχνίδια δεν στείνονται. Δεν στείνονται παιχνίδια. Ποια μια ομάδα δεν μπορεί να κερδίσει. Εντάξει, παιδιά, πράγματα okay. Το παιδί δεν μπορεί να τα αποδεικνύουμε. Μπορεί να τα ισχυριζόμαστε.
2: Πολύ ωραία.
0: Δηλαδή, είναι σαν να βγαίνει κάποιος και να λέει, ας πούμε, ο Βαραγιάννης, ξέρω εγώ, με ένα μαστροπός. Άντε να τρέξω εγώ μετά να αποδείξω, επειδή αυτός το είπε, ότι εγώ δεν είμαι. Ενώ αυτός πρέπει να αποδείξει ότι είμαι με στοιχεία, δηλαδή όπως ο Πασχάλης το λέει, αυτό πρέπει να αποδείξει ότι. Ορίστε, κύριε, τα στοιχεία, να τα.
1: Καλά, μπορεί όμως να έχει την άποψή του και να μην του την κουνάει κανένα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, η άποψή μου όταν προσβάλλει.
1: Εσύ τον ρώτησε. Όχι, κατάλαβε. Γιατί Πασχάλη δεν ασχολείται.
0: Άποψή
1: γιατί μου. Θεωρεί ότι έγινε αυτό και αυτό.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Αλλά μπορώ να τεκμηριώσω. Δηλαδή, ό,τι μου φαίνεται, ξέρω εγώ, άπιαστο να το βάλω.
2: Εγώ τι σου είπα προηγουμένως. Θεωρώ ότι ναι. Θα αγκώσα το παιχνίδι. Αυτό.
0: Ναι.
1: Και δεν το βγάζει.
0: Μου φαίνεται πολύ εύκολο.
2: Εσύ τώρα, καταρχήν δεν ξέρει και ποιο παιχνίδι μιλάμε πρώτον. Νομίζω ότι κάνει ολόκληρη θεωρία και δεν ξέρει ποιο παιχνίδι.
0: Νομίζω το Ελλάδα-Ιρλανδία.
2: Βλέπεις λοιπόν.
0: Α, για ποιο μιλάμε. Αλλά έχει σημασία.
2: Έχει άποψη.
0: Όχι, έχει σημασία.
2: Τι παιχνίδι είναι.
0: Γιατί?
2: Με ποια ομάδα παίζεις.
0: Γιατί?
2: Γιατί
0: έχει σημασία, ρε παιδί μου. Εδώ μιλάμε για στήσιμο.
2: Έτσι το θεωρώ εγώ, ρε φίλε.
1: Προφανώς λόγω δυναμικής.
0: Ναι, ρε παιδιά. Εντάξει. Okay.
2: Είσαι πρωταθλήτρια Ευρώπης.
0: Okay,
2: το πρώτο παιχνίδι είναι εκτός έδρας. Φιλικό. Μετά από ένα μήνα. Και πας και.
0: Ναι. Ήταν οι άλλοι καλύτεροι. Δηλαδή, περίμενε λίγο. Α πούμε, το προφανές είναι ότι οι άλλοι ήταν καλύτεροι και το παιχνίδι. Πρώτον, γιατί να μην πούμε αυτό και να πούμε ότι το στήσαμε, αυτό ρωτάω.
1: Ω, καλά κάνεις και ρωτάς.
2: Ναι,
1: ο Πασχάλης.
2: Δεν ξανακάνετε όμως συζήτηση για τη διαιτησία.
0: Για τη διαιτησία.
2: Γενικώς.
0: Η διαιτησία είναι κακή.
2: Όχι, φίλε.
1: Ότι δεν ψήνει.
0: Είναι ανεπαρκής ένας άνθρωπος.
2: Ακριβώς την ίδια δικαιολογία που έχει αυτό που είπες για τον αγώνα.
0: Ναι.
2: Είναι και για τη διαιτησία. Όχι. Μην ξανακάνετε κουβέντα.
0: Μα κάνουμε κουβέντα γιατί ο διαιτητής είναι κακός. Όχι ότι ο διαιτητής έπαιξε, ρε παιδί μου, στοίχημα.
2: Τα δικά σας δικά μας και τα δικά μας δικά μας.
0: Συγγνώμη, είναι καθαρά αυτά που λέω.
2: Δεν είναι καθόλου.
0: Όταν κρίνουμε έναν διαιτητή, έναν ποδοσφαιριστή, είναι γιατί σε μια μέρα δεν είναι καλός.
2: Δεν σημαίνει ότι οικονόμησε. Όταν κρίνεις την ομάδα και λες ότι δεν ήταν κακή.
0: Είναι βαρύ όμως να λες ότι οικονόμησε ο άλλος. Είναι πολύ βαρύ, αυτό λέω.
2: Εγώ δεν σου είπα ότι οικονόμησε, εσύ το είπε.
0: Είπε επειδή μου ότι έστεισαν το παιχνίδι.
2: Έστεισαν το παιχνίδι.
1: Εκείνο που εμένα.
2: Τώρα, τι εννοώ,
0: συνεχίζουμε.
1: Εκείνο που εμένα με στεναχώρησε, παιδιά, από το 2004 και μετά,
0: ναι.
1: Ήταν ότι δεν καταφέραμε σε κανένα επίπεδο
0: ναι.
1: Να εξεργυρώσουμε αυτή την τόσο τεράστια επιτυχία.
2: Είδες.
1: Δεν είναι εύκολο, δηλαδή, να πάρει ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Δεν το έχουν καταφέρει πολλαπλά πολλές εθνικές ομάδες. Έτσι, δηλαδή, υπάρχουν ομάδες που δεν το έχουν κατακτήσει και εμείς είμαστε η Ελλάδα. Και κι όμως πήγαμε και το κάναμε. Να το αξιοποιήσουμε στον αθλητισμό, στα παιδιά μας, σε γήπεδα, να υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό. Έστω, δεν υπήρχε
0: δεν
1: περίπτωση.
0: Δεν σε καταλαβαίνω. Δηλαδή, σήμερα πραγματικά
1: δεν υπήρχε περίπτωση να κατακτάς κάθε χρόνο το Euro 2004, αλλά ήταν μια τεράστια ευκαιρία με αυτή την προβολή που είχαμε και με τους παίχτες που φύγαν τότε με καλά συμβόλαια έξω. Να κάνουμε κάποια γήπεδα, να ανεβεί το επίπεδο.
0: Να σου ρωτήσω κάτι.
1: Δεν ανέβηκε ποτέ. Okay. Έμεινε, κύριε παιδί μου, παγιωμένο.
0: Κάναμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Μία επιτυχία αυτό.
0: Και ρίμαξαν στολίδια, όχι γήπεδα. Ρίμαξαν.
1: Τι σημασία έχει, ρε Κώστα, επειδή δεν το κάναμε καλά, πρέπει να συνεχίσουμε έτσι.
0: Μα δεν πηγαίναμε.
1: Μα πρέπει να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο.
0: Όταν λες να συνεχίσουμε
1: πριν. Αγάπη μου, κάναμε.
0: Ο γονιός, ας πούμε, δεν έστειλε το παιδί στο.
1: Τι μου συγκρίνει. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες πήγαμε και κάναμε μόνιμο χτιστό για beach volley. Τι σχέση έχει το ποδόσφαιρο
0: κάναμε τόσα...
1: που είναι η παγκόσμια μάνα
0: τόσα
1: του αθλητισμού.
0: Ρίμαξαν όλα.
1: Αυτό σου
0: δεν υπήρχε ενδιαφέρον από την κοινωνία. Η κοινωνία τότε ανακάλυπτε τα κινητά, ανακάλυπτε τις κάμερες.
1: Άκου, αν ανακάλυπτε... είναι να κάνουμε αντίλογο, επειδή πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε αντίλογο για κάτι και να βάζουμε άσχετα πράγματα για να στηρίξουμε τη θέση.
0: Όχι, εγώ νομίζω ότι δεν είχαμε ενδιαφέρον.
1: Μιλάω για το ποδόσφαιρο.
0: Το λέω στα ίσια. Δεν είχαμε ενδιαφέρον.
1: Ποια Ελλάδα δεν έχει ενδιαφέρον με το ποδόσφαιρο?
0: Δεν είχαμε
1: μόνο το ποδόσφαιρο ασχολούμαστε.
0: Οι ακαδημίες μόνο τι κάνουν και κάποιοι ιδιώτες που κάνανε μετά, ας πούμε, ακαδημίες.
1: Η μπάλα ήταν μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα. Καλός ή κακός. Οι Έλληνες βλέπουν μπάλα.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Δεν βλέπουν.
0: Παρακάτω.
1: Εδώ και τώρα, μετά από τόσα χρόνια.
0: Εντάξει.
1: Γκρινιάζουμε, φωνάζουμε για την εθνική, ασχολούμαστε όμως. Γιατί είναι μπάλα.
0: Με την Αλβανία ήταν λίγο. Το παιχνίδι αυτό.
1: Με την Αλβανία ήταν, ναι. Εγώ κατάλαβα τι έλεγε ο Πασχάλης.
0: Μόνο ο Χιλιτίδης ξέρει σωστή ερμηνεία για τα Μουδανιά. Λοιπόν.
1: Αλλά εγώ σου είπα, δεν μ' άκουσες, μιλούσες. Να βάλουμε κανένα Τιρινίνι. 2005, παιδιά.
0: Ναι.
1: Ευρωπαϊκό μπάσκετ.
0: Τυρινίνη είναι 87.
1: Ε, ναι, αλλά.
0: Δεν βάζουμε συνέχεια Τυρινίνη.
1: Το παίξανε και τότε. Παστίχημα. Θα το βρει σε όλα τα βίντεο.
0: Εντάξει.
1: Κακός. Έπαιζε το The Final Countdown.
2: Εντάξει.
0: Το
1: 87, αλλά και το 2005 τιμή Σένεκε. Το βαρούσαν αβέρτα.
2: Καλά, το βάζουν τώρα γιατί. Καταρχήν.
0: Το πάνε το γόρι μου, ήταν εκεί.
1: Μπράβο.
2: Μπάσκετ έχει δώσει περισσότερε χαρέ στο. Στην Ελλάδα παρά το ποδόσφαιρο.
1: Θέλουμε, δεν θέλουμε, αντικειμενικά. Έχει συμβεί αυτό.
2: Τίτλους, διακρίσεις, Ολυμπιάδες. Ποδόσφαιρο είναι ανύπαρκτο.
1: Δεν την αγαπήσαμε εμείς, εσείς πάρα πολύ. Η δικιά μου γενιά και μετά δεν την πολύ αγάπησε τη Σπυριάρα.
2: Δεν την πολύ αγάπησε γιατί έφυγε από Θεσσαλονίκη και πήγε στην Αθήνα.
1: Γι' αυτό λες, Πασχάλη. Γι' αυτό, ναι. Παιδιά, ήταν μεγάλη ρήτα.
0: Ποια?
1: Δηλαδή θυμάμαι, ας πούμε, ότι τα έχω στο κεφάλι μου πάρα πολύ δυνατά και του μπαμπά μου τις. Πώς να πω, τις αντιδράσεις. Πηγώθηκε πάρα πολύ κόσμο τότε που κατέβηκε το μπάσκετ στην Αθήνα. Δεν θέλω να μιλάνε για μπάσκετ ένα διάστημα.
2: Δεν έχω διαφέρει. Διαφόρησε ο κόσμο. Αφού δεν υπήρχε κίνητρο.
0: Αφού πα γήπεδο και χάνει, δεν χρειάζεται να.
1: Έπεσε πολύ μπλα μπλα. Εγώ το θυμάμαι στις παρέες και τα λοιπά. Που το πουλήσαμε, εμείς φταίμε. Άχρηστοι Μακεδόνες, μια ζωή πόδουλη της Αθηνάς.
0: Μην κάνεις
1: παρέα.
2: Της
1: Αθηνάς είπα.
0: Της Αθηνάς είπα. Αλλά δεν πειράζει.
1: Της Αθηνάς είπα να ανοίγετε τα αυτιά σας.
2: Πρόσεξε, γιατί θα κόψουμε το κομμάτι αυτό.
0: Και θα δεις ότι είπες της Αθηνάς.
1: Μια και είστε εσείς.
0: Αλλά τέλος πάντων ήταν κάτι πολύ φυσιολογικό. Κανένας
1: καθόλου φυσιολογικό. Και όποιον και να ρωτήσουμε θα σας πει ότι πιστεύει ότι πουλήσαμε το μπάσκετ εμείς.
0: Ωραία. Να μιλήσω τώρα.
1: Αλλά τώρα λέτε ότι θέλετε στα μικρόφωνα τα πολιτισμένα.
0: Δεν υπάρχει αυτό που λέει Σμαράγδα σε καμία μπασκετική παρέα από τη στιγμή που αποφάσισαν δύο άνθρωποι, τρεις.
1: Δεν υπάρχει. Άνοιξε γραμμές τώρα.
0: Να φύγουν από τη Θεσσαλονίκη γιατί τα λεφτά ήταν. Μισό λεπτό λίγο να ολοκληρώσω τη σκέψη μου γιατί αν καταλάβει ο κόσμο τι λέει. Δύο-τρεις άνθρωποι. Ανάμεσά τους ο Γνίκος Γκάλης και ο Γιάννης Ιωαννίδης αποφάσισαν να πάνε στην Αθήνα και ο Παναγιώτης Γιαννάκης.
1: Αποφάσισαν.
0: Ναι, γιατί τα λεφτά ήταν εξαπλάσια από αυτά που έπαιρναν στη Θεσσαλονίκη. Και η Σμαράγδα θεωρεί. Ορίστε.
2: Ήσανε παρόν.
0: Σε ποιο απ' όλα.
2: Εξαπλάσια.
0: Ναι, ήμουν παρόν. Και η Σμαράγδα. Θα τα πω βεβαίως. Ναι,
1: θα αρχίσω να μιλάω όπως μιλάτε εσείς. Δεν υπάρχει αυτό που λέει ο Κώστας Βαραγκάνης. Πουλήσαμε τον μπάσκετ.
0: Το πουλήσαμε.
1: Ο Ιωαννίδης το εξαργύρωσε σε χρήμα.
0: Δεν υπάρχει αγοραστή.
1: Ο Γκάλης το εξαργύρωσε σε χρήμα. Όλοι στρέψαμε την πλάτη, δεν κάναμε τίποτα, δεν διαμαρτυρηθήκαμε ποτέ.
0: Ο Ιωαννίδης έγινε 10 χρόνια μετά υπουργός.
1: Και πήγε.
0: Όχι, είπες ότι το εξαργύρωσε σε χρήμα και ο Ιωαννίδης, γιατί πήρε τα εξαπλάσια από ό,τι έπαιρνε στον Άρη.
1: Άρα δεν υπάρχει. Άρα γιατί έγινε το Νικ Γκάλης Χολ στη Θεσσαλονίκη.
0: Γιατί να μην.
2: Για
1: το χρήμα δεν λες τώρα. Εσύ, εσύ το είπες, δεν το είπα εγώ.
0: Μα είναι λογικό σου εξήγηση από την αρχή, εσύ το βλέπεις ρομαντικά.
1: Ποιο εγώ, είναι λογικό.
0: Να φύγει ο Κωνσταντέλιας και να πάει, ας πούμε, στην Ντόρτμουντ και να μην μείνει στον καημένο τον ΠΑΟΚ.
1: Είναι λογικό. Δηλαδή, μόνο στην Ελλάδα, στην Ψωροκόστενα, υπερδυνάμεις του μπάσκετ.
0: Ερχόταν οι Γιαννακόπουλοι.
1: Υπερδυνάμεις του μπάσκετ να, κάνεις... να χρεοκοπήσουν και εμείς να σφυρίζουμε αδιάφορα. Και να μην ψάχνουμε πώς έγινε
0: καλά,
1: αυτό.
0: Καλά.
1: Γι' αυτό καταντήσαμε έτσι.
0: Ο Κωνσταντέλιας γιατί έφυγε.
1: Με μνημόνια. Άλλη συνθήκη, άλλες καταστάσεις, άλλες εποχές. Καμία σχέση.
2: Έχω ένα ηχητικό. Ναι. Για τον Γιάννη Ιωαννίδη που λες, ναι. Που λέει ο ίδιος του ένα χρόνο που είχε, όταν σταμάτησε από τον Άρη, ένα χρόνο είχε κάνει παύση, αν θυμάσαι. Mm-hmm. Θυμάσαι ή δεν θυμάσαι?
0: Όχι, δεν θυμάμαι, αλλά πάμε. Τι είπε ο Ιωαννίδης?
2: Ο Ιωαννίδης λιγότερα λεφτά. Όταν λέει στο γραφείο μου, ναι. Και τι μου λέγανε, Γιάννη, μην πα στον ΠΑΟΚ, πήγαινε στην Αθήνα.
0: Θυμάμαι, αλλά πάμε. Τι είπε ο Ιωαννίδης?
2: Ο Ιωαννίδης πήρε λιγότερα λεφτά. Όταν λέει στο γραφείο μου. Ναι. Και τι μου λέγανε, Γιάννη, μην πα στον ΠΑΟΚ, πήγαινε στην Αθήνα.

0: μετά. Αλλά τώρα μπαίνει η φανέλα.
1: Όχι, ειδικά στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, σαν μου λες τώρα, εμένα ξέρω εγώ να πάω εγώ να γίνω εκπρόσωπο τύπου τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
2: Την κίτρινη τώρα. Το δηλαδή... θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι δεν παραδέχονται τα γεγονότα που έχουν γίνει. Αυτοί αποποίησαν τον Ιωαννίδη, αυτοί αποποίησαν τον Γκάλι, αυτοί αποποίησαν του άλλου. Δεν σε φταίει η Αθήνα.
1: Το παλέτο ήταν.
2: Γιατί η Γιαννακόπουλη ήταν ο Κόκαλη, είχε ξεκινήσει τότε την δυναστεία του στο μπάσκετ που την έδεσε μετά 5 χρόνια στου Αγγελόπουλου και τη μαζεύεται. Αυτά τα πράγματα είναι. Πώ το λένε. Κατακεγραμμένα, δεν κάνουμε εμείς φανταστικές ιστορίες.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται.
0: Και τότε γιατί ρε παιδιά δεν κάναμε τίποτα.
1: Πώς δεν κάναμε.
2: Τι θες να κάνουμε, ρε φίλε.
0: Δεν κάναμε. Για πες, δηλαδή,
2: πάρουμε εγώ τον Γκάλι, τον Ιωαννίδη. Με τον Γκάλι δεν έχει συμφωνία ο Ιωαννίδης στη Σίβηρη. Που θα ερχόταν στον πάγκο με τον Ιβκοβιτς και που είπε ο Ντούντα. Βεζερτζής, εδώ είναι, ζει ακόμα. Σα τα πει ο Νικόλας, εδώ τα είπε και εδώ το βράδυ, ένα βράδυ. Τι γινόταν τότε με τον Γκάλι που δεν θα ερχόταν ποτέ στον ΠΑΟ και τα λοιπά.
1: Ποιος
2: αν δεν
1: έλεγε ο Ντούντα,
2: δεν κάνει αυτό για μένα, τέλος.
1: Τι όνειρα είναι αυτά που βλέπετε.
2: Βλέπεις λοιπόν.
1: Λοιπόν, άλλη του, δηλαδή, και άλλη
2: ποτέ,
1: του...
2: δεν θα σου παραδεχτεί ποτέ ότι έχει γίνει ένα γεγονός.
1: 6,5 ώρα, κάτσε ο Παναγιώτης, έστειλε διευκρινιστικό.
2: 6:30.
1: Κάτσε. Τι είπε.
0: Για την Αθηνά.
1: Ναι, Αθηνά. Τόσο την άλλη ήδη, το κόψε.
0: Και που το κόψε, τι ακούστηκε τίποτα.
1: Όχι.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: Παράθυρο στα σπορ.
3: Καλή σας ημέρα. Μυθική ανατροπή και σπουδαίο διπλό πανηγύρισε η Εθνική Ποδοσφαίρου κατά τη χθεσινή της πρεμιέρα στη League A του Nations League μέσα στο Βελιγράδι. Αν και η Γαλανόλευκη βρέθηκε πίσω στο σκορ από νωρίς, κυριάρχησε πλήρως στον αγωνιστικό χώρο, ισοφάρισε με τον Τζόλι και πήρε την νίκη με 2-1 χάρη σε γκολ του Δουβίκα στις καθυστερήσεις. Ισχυρό προβάδισμα για την αποφυγή των κορυφαίων ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων στην κλήρωση των προκριματικών εξασφάλισε η Ελλάδα με το χθεσινό διπλό. Η κατάληψη μίας εκ των τριών πρώτων θέσεων στον όμιλο τοποθετεί αυτόματα τη Γαλανόλευκη ως επικεφαλή στην κλήρωση της 6ης Δεκεμβρίου, αποφεύγοντας έτσι μεγαθύρια όπως η Ισπανία και η Γαλλία. Σειρά επενδύσεων και ψηφιακό εξυγχρονισμό στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ο Ιβάν Σαββίδης κατά τη χθεσινή του συνάντηση με τους επικεφαλείς και τα στελέχη των τμήματων υποδομής. Ο ισχυρός άνδρας του δικεφάλου μοίρασε μπόνους για τις επιτυχίες των τμήματων, ενώ προανήγγειλε αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στη Σουρωτή και οικονομική ενίσχυση εν αναμονή της αδειοδότησης για το νέο προπονητικό κέντρο. Σε τροχιά νέας αγωνιστικής περίοδου εισέρχεται επίσημα η ΚΑΕ Άρης μετά τη χθεσινή ολοκλήρωση της πρώτης επίσημης παρουσίασης για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Το ανανεωμένο Νικ Γκάλις Χολ διαθέτει πλέον νέα εξέδρα για τους φιλάθλους, ενώ αποκαλύφθηκαν και οι καινούργιες φανέλες που θα φορούν οι κίτρινοι στις εγχώριες και ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Ο 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης πλησιάζει στην τελική του ευθεία εν ώψη της μεγάλης αθλητικής γιορτής που θα διεξαχθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η επίσημη προθεσμία για τις ατομικές εγγραφές εκπνέει οριστικά απόψε τα μεσάνυχτα και οι ενδιαφερόμενοι δρομείς μπορούν να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας thesalfmarathon.gr.
1: Σαραντατέσσερα χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311

0: 2261-82 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Μετρόπολης τελερό.
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: κάνουμε κι εμείς, όπως λέει το τραγούδι εδώ του Peter Lyon, παλιό ωραίο τραγούδι, κλασική ιτήλα Ιταλοντίσκο. Μαζί μας είναι, φίλες και φίλοι, η Φιμπράν. Η εθνική, η ελληνική μάλλον πολυεθνική, το ΕΣ Εθνική Ελλάδας μας έχει κάνει, τα έχουμε κάνει όλα εθνικά. Είναι όμως η εταιρεία που μας κάνει περήφανους με τα μονωτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους του πλανήτη. Μας δίνει ακόμη έναν λόγο φέτος για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη στο σπίτι μας και αυτός ο λόγος είναι οι πλάκες Πετροβάμβακα Fibran Geo BP Ethics στο σύστημα Seratherm της Fibran, οι οποίες διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα και την πυροπροστασία του ακινήτου μας, καθώς λειτουργούν ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Να μην ξεχνάμε ποτέ ότι είναι άκαυστο υλικό με μεγάλη πυραντίσταση, φυσικό ανόργανο, άοσμο και χημικά αδρανές. Παρασκευή σήμερα, 25.
1: Και όλα είναι
0: γενέθλια, έχει γενέθλια ο Νικόλας μου.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια, 25.
2: Και για ήρθες με άδεια χέρια.
1: Έχει έναν κούκλο.
0: Εντάξει, θα ξεκεράσω μετά.
1: Χρόνια πολλά μήνα. Να τον χαίρεστε, και να και... τον δείτε όπως επιθυμεί, ναι, ο ίδιος.
0: Κλείνετε 17, είμαστε τώρα σε πολύ κρίσιμο μετέχνιο, έτσι. Περπατάτε 18, είναι χρονιά εξετάσεων. Έχουμε να αποθέσει όλοι τις ελπίδες μας επάνω του.
1: Κλασικοί γονείς Έλληνες.
0: Να βγάλουμε και έναν εισαγγελέα, ας πούμε, λέω εγώ τώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά θα δούμε. Έχει, όλα πάνε καλά. Ναι.
1: Έχει
0: μωρέ,
2: όλα πάνε,
0: έχει
2: καλά,
0: χέρι.
2: Όλα
0: έχει...
2: Πάνε, καλά.
0: Ο Νίκος είναι καλλιτέχνης.
1: Είναι καλλιτέχνης.
0: Και εμείς τον περιορίζουμε τώρα για να τον στείλουμε, ας πούμε, να τον αφήνουμε ελεύθερο. Ας πούμε. Ο άνθρωπος δεν θα πάει σχολή καλού τεχνών.
1: Κοίταξε.
0: Και εμείς του λέμε τι άκαζε.
2: Μπορεί να έχει καλλιτεχνική φλέβαρα.
0: Έχει, ρε, σου λέω. Και τι κάνει, δηλαδή, πουλάει πορτρέτα στη Σκιάθο.
1: Γιατί ξέρεις πως οικονομάνε.
0: Και το χειμώνα.
1: Το χειμώνα θα κάνει εξαίσθηση στη μόμα.
2: Στην πλατεία.
0: Όλα έτσι του λέμε το καημένο. Τι κάνει, πολλέ πορτρέτα.
2: Καλά, αυτό το ότι θα πάει σχολή καλού τεχνών δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα είναι βιοποριστικό.
0: Όχι, όχι.
2: Τότε.
0: Τέλο πάντων.
1: Μπορεί να είναι.
2: Τι ομάδα είναι ο Νικό.
0: Τι να είναι, φίλε.
2: Πάω.
1: Τι πάω.
2: Τι πάω, δεν. Πάει στο σπίτι, απλά πάει, λέει ότι είναι άρι.
1: Τι να κάνει.
0: Το λέει και ο Παντελή.
2: Δεν τρώει ξύλο, θε.
0: Και έχει γενέθλια και το ανήψιμο, γιατί τώρα κοίταξε να δει τι γίνεται. Ο μεγάλο μου
2: ανήψιμο. Εντάξει, πέσμα όλο το γενολογικό.
0: Τι να κάνω γενέθλια σήμερα, μην του πω χρόνια πολλά. Δεν πετράγει.
1: Θα πει, θα πει.
2: Λοιπόν, ακούνε, είναι καρφωμένοι και τέτοια.
0: Ναι, ναι. Όπου ο ένας μου ανιψιός, ας πούμε, ο ανιψιός μου ένας είναι μαζί με τον Νίκο η διαμέρα και η γυναίκα μου είναι με τον άλλο τον ανιψιό η διαμέρα. Το Μάρτιο. Δεν είναι φοβερό.
1: Φοβερό. Σύμπλος. Πραγματικά φοβερό.
0: Λοιπόν,
1: να
0: αυτά.
1: Είναι γεροί να τους χαίρεστε.
0: Μακάρι,
1: να
0: μακάρι.
1: Κάνετε ένα ωραίο γλέντι σήμερα. Είναι και Παρασκευή.
0: Θα μας μαγειρέψει σήμερα.
2: Θα
0: μας κάνει μακαρόνια Βεζούβιος.
1: Ωα, σοβαρά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αλλά μπορώ να φανταστώ.
0: Ναι, φαντάσου.
1: Μπορώ να φανταστώ. Δεν τα ξέρω, αλλά μπορώ να φανταστώ. Άρα, πιάτα.
0: Μεγάλα, μεγάλα. Με ένα μπουκάλι γάλα θα πει. Τα τρώσε αυτά δίπλα.
1: Κατάλαβα.
0: Κατάλαβες.
1: Εγώ λατρεύω.
2: Πάμε παρακάτω.
1: Βάζω
2: τα μακαρόνια τώρα να ξελιγώσετε πρωί-πρωί να πούμε μα ξελιγώνετε.
0: Λοιπόν, τι θέλετε. Πού είμαστε. Πάμε εθνικά, ρε. Πάμε λίγο εθνική.
2: Θέτε εθνική.
0: Λίγο εθνική. Έχω πολλά θεματάκια εκεί σήμερα. Θέλετε, αλλά εθνική νομίζω ότι είδαμε αυτό που θέλαμε χθε όλοι. Τρώμε ένα γκολ στο ξεκάρφωτο.
1: Ναι.
0: Αρχή κιόλα, αρχή με τον Ζίβκοβιτς. Δεν πιστεύω ότι το πανηγύρισε καμόρα γκολ, επειδή το έβαλε ο Ζίβκοβιτς.
2: Α, δεν έχω τέτοια.
0: Α, εντάξει.
2: Εγώ σου είπα, δεν ασχολούμαι.
0: Ούτε, έχω,
2: εγώ,
0: έχω την εντύπωση. Κάτι που αξίζει, σφίξανε γροθιά.
2: Καλά, στο τέταρτο λεπτό μπορεί να σφίξει γροθιά. Μετά δεν υπήρχε μες στο γήπεδο.
0: Ναι.
2: Η Σερβία, όση ώρα ήμουν εγώ εδώ και.
1: Ψηλά παιδιά να πούμε.
0: Ναι, αλλά σε ανανέωση πάνω του παιδιού.
2: Νομίζει ότι είναι παροχημένη, δηλαδή μια άλλη εποχή. Τεμπέληδες, οκνηροί, τίποτα.
0: Πήγανε ρε, οι Σέρβοι. Πήγανε στο Μουντιάλ αυτοί και εμείς δεν πήγαμε. Αυτή η ομάδα
2: πήγανε από συνδυασμό. Τελευταίο λεπτό πήγανε. Τελευταίο λεπτό, αν θυμάσαι.
0: Αδικία.
2: Είχαν τέτοιο. Αλλά όσον αφορά το θέμα της κατάστασης που είναι. Φίλε, ένας διακριθέντας δεν υπήρχε.
0: Από αυτούς.
2: Τίποτα, φίλε.
0: Ο Τέρμας.
2: Ο Τάντης που είναι 48 χρονών.
0: Αυτός που έχει δύο επίθετα, πώς το λένε.
2: Ναι, αυτό. Λες και είναι μουσουλμάνος.
0: Ναι, με δύο επίθετα. Αλλά όντως η Σερβία δεν έδειξε πολλά και δείξαμε εμείς πάρα πολλά. Με πίεση πάνω στην μπάλα.
2: Ίσως μας βοήθησε τον γκολ, φίλε.
0: Μας ξύπνησε. Τι.
1: Του Τζόλι.
2: Φάγαμε γκολ. Όχι,
1: α, όχι, φάγαμε γκολ. Φάγαμε γκολ.
2: Καταρχήν παίζει. Καταρχήν τώρα να κάνω μια χαζή ερώτηση. Ο Γιωβάνος είναι καλός, μπορούμε να το διώξουμε τώρα.
0: Όχι, δεν θέλω να το διώξουμε.
2: Όχι, άλλο εσύ. Γενικά, ρωτάω.
0: Εντάξει,
2: αυτές οι χαζομάρες.
0: Η ράτσα μας
2: έτσι. Είναι, επειδή είσαι ένα άντερταλ, φίλε, ποδοσφαιρικά. Αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως.
0: Έχεις δίκιο.
2: Είσαι ένα άντερταλ. Δεν βλέπεις το ποδόσφαιρο, βλέπεις την μπάλα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι έτσι όμως.
0: Όχι, νομίζω ότι ο Γιωβάνοβιτς αυτή την εποχή ίσως είναι ό,τι καταλληλότερο για την εθνική μας.
2: Όχι μόνο αυτό. Ναι. Να εκμεταλλεύεσαι αυτό που λέμε το ύστερο των ποδοσφαιριστών.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι ίσως. Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσες να τη συγκρίνεις και με κάποιες άλλες εθνικές.
0: Ναι.
2: Αλλά έχει ταλέντο, όλοι τους έχουν ταλέντο. Το
1: αυτό,
2: θέμα είναι
1: αυτό.
2: Αν το μετουσιώσεις σε ομαδοποίηση του ταλέντου τους και σε σαν αποτέλεσμα στην εθνική. Ναι. Δηλαδή για να ξεπεράσεις του 4, που εγώ τη θεωρώ. Ναι, ναι, ναι. Και όλοι μας τη θεωρούμε νούμερο 1, γιατί εντάξει, δεν υπήρξε δεύτερη η οποία να την ξεπεράσει. Ας το κάνουν αυτοί. Μπορούνε.
0: Έδειξε όμως χθες ότι έχει. Αφού φάγαμε τον γκολ. Ότι είχε μια ηρεμία στο μυαλό του κάθε ποδοσφαιριστής, αν το καταλάβατε.
2: Και τους που δεν μπορούσαν.
0: Ναι. Και
2: παίζει ρόλο αυτό.
0: Φαινόταν ότι η ομάδα πάει ακριβώς στις εντολές ενός προπονητή. Τώρα ο Γιωβάνοβιτς προφανώς. Φαινόταν στο παιχνίδι μας αυτό.
1: Δεν είναι, ας πούμε, ότι έρχεται ένα γκολ στο 50 και δεν είχε δείξει τίποτα η εθνική και άρχισε να ξυπνάνε εκεί.
0: Όχι, στο 3-4.
1: Ναι, μπράβο. Ήταν το μούδιασμα, δηλαδή ψυχρολουσία. Και παρόλα αυτά τα παιδιά βάλαν το κεφάλι κάτω και κάναν αυτό.
2: Αυτό δεν είναι λίγο. Αυτό που λέει η Μαράγδα δεν είναι λίγο οξύμορο.
0: Γιατί?
2: Δηλαδή, άμα τρώσει, ας πούμε, γκολ στο 4, είναι μούδιασμα. Όταν τρώσει το 90, είναι πάλι μούδιασμα.
1: Πάλι μούδιασμα. Όπω ξέρει.
0: Μα άμα δεις.
2: Στο ροδοντίατρο θα πάμε.
0: Τρώω τον γκολ θες και όλοι πιάνουν τα μαλλιά τους.
1: Αν και νομοτελειακά.
2: Σε λέει δεν έχω χρόνο να αντιδράσω στο 4.
1: Σωστό. Νομοτελειακά νομίζω ότι το περίμεναν. Δηλαδή έπρεπε να έχουν φάει γκολ πολύ πιο νωρίς.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί εγώ εστιάζω λίγο το πρόβλημα. Στο καθαρό τελείωμα. Ναι, ρε,
0: μα έπιασε και ο άλλος άντερα.
1: Έπιασε. Δεν λέμε όχι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά ξέρετε τι μου λέει.
0: Ο Καρέτσας κάνει μια σουτάρα σε κάποια φάση που είναι πολύ ζυγισμένη.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί που το βγάζει αυτός με τα δύο χέρια.
1: Με τα δύο. Απίθανο.
0: Με τα δύο κιόλας, ναι. Που λες τι καθαρό. Να, ορίστε, καθαρό μυαλό.
1: Ναι, ναι.
0: Και τα υπόλοιπα.
2: Έλα, εντάξει, εμείς τα κάνουμε. Εμείς βάζουμε σάλτσες και τέτοια.
1: Εμείς βάζουμε.
2: Οι παίκτες, φίλε, είναι.
0: Σωστό,
2: είναι,
0: σωστό.
2: Είναι αυτό
1: ξέρετε
2: που πρέπει να είναι.
1: Τι μου λείπει. Ενώ τους βλέπω. Είναι όλοι παιχταράδες και τεχνικές τους δεν παίζονται. Μου λείπει εκείνο το πράγμα, ρε παιδί μου, ότι θα το βαρέσω και θα μπει.
0: Mm.
1: Δηλαδή δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς.
2: Ναι. Είχες αυτοπεποίθηση.
1: Ναι, αυτό.
0: Ναι. Έχουμε τέτοιους παίκτες.
2: Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει και όλοι.
1: Μπράβο.
2: Έχουμε πολλά κενά πίσω.
0: Ναι, πίσω.
1: Ναι.
2: Πίσω είσαι λίγο αμπαλάια.
0: Η μόνη γραμμή που έδειξε λίγο ασυντόνιση ήταν η πίσω γραμμή. Και αυτό στα μαρκαρίσματα. Δηλαδή, ξέφυγαν παίκτες, δεν είχαμε διπλομαρκαρίσματα.
2: Ιδίως τώρα εσύ που στο 1-1 που το δοκάρι του Τζολάκη, η απόκρουση μετά του Τζολάκη.
0: Καλά, και ήταν. Αισθητοδό ήταν. Πήγε πάνω.
2: Θα φάσει τον δεύτερο, θα μετά ο Γιωβάνο θα μαυρίσουν τα μαλλιά του.
0: Οι αλλαγές καλές όμως.
1: Ναι, καλές.
2: Μεγάλο στοίχημα. Δηλαδή,
0: εκεί που, ναι, ναι.
2: Μεγάλη συζήτηση.
0: Και μεγάλη συζήτηση να έχει, ας πούμε, τον Δουβίκα να τον βάζει, ας πούμε.
2: Καλά, εγώ θεωρώ ότι αδικείται λίγο ο Δουβίκας.
0: Ότι.
2: Αδικείται.
1: Έπρεπε να μπει πιο νωρίς, θες να πεις.
0: Παιδιά, έτσι πως πει, παίζει ο Παυλίδης στην Πορτογαλία. Πού να παίξει, ποιος Δουβίκας θα παίξει.
1: Ναι.
0: Σε κάθε παιχνίδι βάζει δύο
2: γκολ. Όχι, όχι. Θα μπορούσε να μπει στη θέση του Ιωαννίδη. Δεν κατάλαβα αυτή η αιμονή με τον Ιωαννίδη. Το παιδί του Παναθηναϊκού τώρα εντάξει. Ξέρουμε τι οι αγγυλώσει αυτέ.
0: Α, αυτά είναι αυτά.
2: Δεν μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή ο Δουβίκας.
0: Ωραίο, ωραίο.
2: Που διάγει, ας πούμε, ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα με την Κόμο. Έχει ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια.
0: Ναι, ναι, ναι,
2: Και να παίζει ο Ιωαννίδης, φίλε, που είναι από τραυματία.
0: Η αγγύλωση είναι τη ομοσπονδία του προπονητή.
2: Και του προπονητή. Η ομοσπονδία μπορεί να κλείνει το μάτι και να παίρνει θέση σε κάποια πράγματα, αλλά δεν πιστεύω ότι μπαίνει στην.
1: Συναισθηματικά επειδή ήταν παιδί του.
2: Όχι, παιδί μου, αλλά δεν ξέρω τι. Αυτή είναι μονή, ρε παιδί μου, τον Ιωαννίδη. Έτσι, γιατί ούτε εκτόπισμα έχει πλέον όπως είχε, γιατί δεν έχει πάρει ακόμα το φορμάρισμα.
1: Mm-hmm.
2: Ο Δουβίκας, ρε φίλε, κάνει παπάδες. Είναι η πέμπτη αλλαγή του Γιωβάνοβιτς. Το κοιτάξει λίγο ο Ιωβάνοβιτς.
0: Mm.
1: Πάντως μας έκαναν δώρο, να πούμε, η Ολλανδία και η Γερμανία χθες με την ισοπαλία τους. Γιατί φέρανε ένα-ένα το άλλο ζευγάρι.
2: Καλά, εντάξει. Και ο σκοπός είναι άμα εσύ θα κάνεις τα επόμενα δύο παιχνίδια. Τα επόμενα δύο παιχνίδια πρέπει να τα κερδίσεις.
1: Ναι,
2: παίζουμε. Να κερδίσεις το ένα τουλάχιστον.
1: Αυτό. Παίζουμε με Γερμανία 27 του μήνα.
0: Ναι.
2: Η Ολλανδία είναι για τα σκυλιά.
0: Η Ολλανδία, παιδιά, δεν μου άρεσε. Το έβλεπα παράλληλα αυτό το παιχνίδι.
1: Γιατί θεωρούσα ότι.
0: Θεωρούσα. Έχω εγώ. Γιατί θεωρούσα ότι είναι το, ας πούμε, το βαρύ κουρσούμι τη ημέρα. Mm. Ολλανδία, Γερμανία. Έτσι δεν είναι.
2: Όλοι περιμέναμε πολλά γκολ.
0: Ναι, αλλά γενικώ δεν μου άρεσε η Ολλανδία.
1: Μα...
0: Δηλαδή, εγώ βγάλα και κουμπιτεράκι μετά. Και είδα, ας πούμε, ότι αν πάρουμε ισοπαλίες με Ολλανδίες, Γερμανίες, είμαστε εύκολα δεύτεροι, τουλάχιστον.
1: Αυτό θέλουμε.
0: Ναι.
1: Να πλασαριστούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κοιτάξτε,
0: αρκεί να κερδίσουμε. Γιατί όποιος έχει 8 βαθμούς, έτσι πως έγινε τώρα με την ισοπαλία, όποιος πάρει 8 βαθμούς, 8 με 9, σε αυτόν τον όμιλο, θα βγει τουλάχιστον δεύτερος.
1: Mm-hmm.
0: Εμείς τώρα με μια νίκη επί της Σερβίας στην Αθήνα. Θα πάμε στους 6 σίγουρα, γκαραντί, σωστά.
1: Mm-hmm.
2: Καλά, μπορεί να. Αυτά είναι υποθετικές.
1: Καλά, υπόθεση.
0: Το πιο λογικό, λέω, ρε Πασχάλη. Το πιο λογικό.
2: Όχι, λέω, ρε παιδί μου, για εμάς.
0: Μα πάντα βγάζουμε τα χαρτιά.
2: Αυτό που προκύπτει είναι στα παιχνίδια με Γερμανία.
0: Να πάρουμε ισοπαλίες.
2: Ολλανδία.
0: Να
2: πρέπει να κερδίσεις.
0: Γιατί?
2: Προτιμάω να χάσω ένα παιχνίδι παρά οι δύο ισοπαλίες. Είναι τρεις βαθμοί, ρε Κώστα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αν κερδίσεις τους Σέρβους στην Αθήνα, έχεις 6 βαθμούς.
2: Άσε, ρε παιδί μου, τώρα έχεις αυτά τα δύο, άσε τους Σέρβους στην Αθήνα.
0: Πρέπει να κερδίσεις
2: ισοπαλίες στην Αθήνα, περνάς. με ισοπαλία του Σέρβου στην Αθήνα. Ναι, αν κερδίσει η Γερμανία ή η Ολλανδία, αυτό
0: είναι. Ναι, ναι.
2: Καλύτερα να χάσω από τη Γερμανία και κερδίσω την Ολλανδία ή το αντίστροφο.
0: Ναι. Αλλά φοβάμαι, μήπως αυτό που είδα χθες, ας πούμε, το παιχνίδι Ολλανδία-Γερμανία ήταν και οι δύο ομάδες σε ύπνωση.
2: Καταρχήν,
0: και δεν είναι αυτή η πραγματική
2: είναι
0: εικόνα.
2: Η χειρότερη Γερμανία που υπάρχει, να ξέρεις.
0: Ναι, ναι, η χειρότερη Γερμανία. Πόσο χειρότερη να είναι.
2: Κοίταξε, δεν ξέρω. Κλόπ, έχουμε Κλόπ.
0: Ναι, έχουμε Κλόπ.
2: Άμα έχουμε Κλόπ, είναι λίγο.
1: Εμένα αυτό που είπε ο Κωστής μου δίνει λίγο φτερά αισιοδοξία ότι η Ολλανδία.
2: Κοίταξε, άμα σε φτάσει πολλά είναι το θέμα. Με τα λίγα φτερά.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά σου είπα.
1: Γιατί θα σου πω, τώρα τους Σέρβους τους έχουμε στο Πανθεσσαλικό εντός έδρας.
0: Το ξέρω, αυτό είπα. Αν πάρουμε τους Σέρβους, 6 βαθμούς θα έχουμε, θέλουμε μόνο 2 ισοπαλίες για να βγούμε τουλάχιστον δεύτερη, σας λέω. Φάρτε τα κουμπιτεράκια και πείτε μου ότι κάνω λάθος.
2: Εμένα πολύ μου αρέσουν αυτά τα σενάρια. Το βασικό είναι ότι μπορούν να έρθουν εδώ οι Σέρβοι να σου κάνουν 0-3 και θα πάρει χαμπάρι και θα λέτε μετά άλλα.
1: Το πιο καλό ξέρεις
2: είναι το timing των ποδοσφαιριστών, είναι οι παίκτες πώς θα είναι.
0: Και
2: θα σου λέω τώρα που είναι ζεστό, τώρα θα πάρει το αποτέλεσμα.
1: Έχει ο Θεός
2: για το ίδιο.
1: Καταλαβαίνω πώς το λες.
0: Μακάρι. Εγώ σας είπα και μια ισοπαλία θα είμαι ευχαριστημένος με δύο ισοπαλίες.
1: Και μόνο που η Ελλάδα, δηλαδή η εθνική θέλω να πω, μας κάνει και το συζητάμε.
0: Πάνε
1: πει ότι.
2: Συζητάμε γιατί δεν έχουν κάτι καλύτερο.
1: Όχι, εσύ. Πάνε πει ότι πιστεύουμε ότι αυτά τα παιδιά όντως μπορούν να πάνε να πάρουν μια Ολλανδία τέτοιου τύπου.
0: Όταν λες πολύ καλύτερο, ποδοσφαιρικό ή γενικό.
2: Ποδοσφαιρικό, ρε.
0: Α, ποδοσφαιρικό, ναι.
2: Ποδόσφαιρο δεν μιλάμε.
0: Αφού δεν έχει τώρα, δεν γίνεται.
2: Αυτό δεν λέμε. Μα γιατί σταμάτησε το ποδόσφαιρο, ρε φίλε, για την εθνική.
0: Έχει ισχύα σήμερα.
2: Δηλαδή, άκρα του τάφου σιωπή, ο κάμπο στον κάμπο βασιλεύει.
0: Μπασκετάκι, παιδιά, χθες πολύ καλός και Ολυμπιακός, καταπληκτικός ο Παναθηναϊκός.
2: Εντάξει, δεν είναι. Οι ομάδες δεν είναι τώρα. Η Παρή είναι, φίλε.
0: Η Παρή είναι. Η Μπασκόνη όμως.
2: Μόνο high five είναι.
0: Η Μπασκόνη όμως εκεί μέσα κιόλας δεν είναι και εύκολο.
2: Ο Ολυμπιακός δεν είναι. Εντάξει,
1: δεν είναι καλή η Παρή.
2: Έχουν φύγει πολλοί παίκτες.
0: Δεν είναι η Παρή που ήταν πρόπερση.
2: Μόνο high five είναι, φίλε.
0: Εγώ είδα και το Real, Dubai Real, ας πούμε.
2: Κέρδισε τελικά το Dubai.
0: Κέρδισε το Dubai.
2: Φίλε.
0: Walk up εκεί πέρα, έκανε 500 λάθη, έλαβε κάτι τριμποντάκια.
2: Κακό ήταν,
0: ναι.
2: Πώς φαίνεται ότι ξέρω.
0: Πολύ jet set, παιδιά, σε αυτά τα παιχνίδια.
2: Πώς?
0: Jet set. Διάσημη, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Σε αυτά τα παιχνίδια στο Dubai.
2: Πάντα, ρε φίλε.
0: Γιατί είναι εκεί, μάλλον είναι εκεί, ας πούμε, για διάφορους λόγους.
2: Καλά, και αυτοί που
1: καλούν
0: και η κάμερα, ναι, η κάμερα, ας πούμε, κάνει. Δηλαδή, μόνο στο Dubai, νομίζω, θα γίνεται αυτό. Όπως στο Μοντιάλ φέτος, οι κάμερες δεν εστίαζαν σε κάποιες προσωπικότητες στα γήπεδα.
2: Μικ
0: Τζάκερ, ξέρω εγώ. Στην Αθήνα, ποιος θα πάει.
1: Βλέπω κάτι χαζά.
0: Εκεί ήταν χθες, ήταν το αφάκαντε του πλανήτη.
1: Επειδή παρακολουθώ τα πάντα.
0: Αυτό λέω, εκεί, ναι.
1: Παρακολουθώ τα πάντα και το ξέρεις. Μπορεί να δω ντοκιμαντέρ για την αστρονομία και βλέπω και reality τέτοιου τύπου, ας πούμε, για να καταλάβω πώς ζούνε οι άνθρωποι αυτοί, έτσι.
0: Δύσκολο να καταλάβω.
1: Οι πλούσιοι του Ντουμπάι, ναι, και όλα αυτά. Και ρίχνω μια ματιά. Τους χορηγούν, τους πληρώνουν. Δηλαδή, ας πούμε, την Χορχίνα του Ρονάλντο, παιδιά, της είχαν κάνει μια αίθουσα για να πάει σε μια εκδήλωση, στην οποία πάνω στις κούπες είχαν τη φάτσα της. Τώρα τι να συζητάμε.
0: Αυτό το κάνει και εδώ στην έκθεση.
1: Για να πάει να πιει έναν καφέ, έτσι, και να είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Χωρίς τίποτα άλλο. Τους χορηγούν να βρίσκονται. Εκεί δεν ξέρω τι είναι.
0: Καπιταλισμός, παιδί μου, αυτό.
1: Είναι κάτι παραπάνω από capital.
0: Μα σε πληρώνω.
1: Παραπάνω από κεφάλι.
0: Σε αγοράζω για λίγη ώρα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Αυτό είναι ο καπιταλισμός. Ναι. Έλα εδώ, σε πληρώνω και κάνω ό,τι θέλω αφού σε πληρώνω.
2: Εγώ νόμιζα χρήματος.
0: Ναι, παιδιά, αυτό είναι ο καπιταλισμός.
1: Δούλευε η γυναίκα. Μία εβδομάδα το ντύσιμο της, τα μαλλιά της, το τι θα βάλει και τα λοιπά, για μισή ώρα για να τις πάρουν κάποια πλάνα και να πούνε ήταν και η Χορχίνα εδώ. Τι να συζητήσουμε τώρα. Άξι.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα περιβαλλοντικής δράσης. Βάλτε κανένα κουνουπίδι, κανένα τέτοια εποχή, κανένα. Τι βάζουμε, μπρόκολα, τι βάζουμε την εποχή.
1: Μπρόκολα, κουνουπίδια, μαρουλάκια.
0: Τα τον Αύγουστο πρέπει να μπουν. Τώρα βγάζουν.
1: Κάτσε ρε,
2: εσείς, εσείς φάτε φυτά.
0: Εσείς τι αφάμε, σίδερα.
2: Κρέας.
0: Κρέας, φίλε, τρώμε. Το συνοδεύουμε και κανένα κουνουπίδι.
1: Δεν μπορώ χωρίς αλάτα.
0: Ποιο είναι το πιο ωραίο φαγητό, αγαπή, για σένα?
2: Κρέας.
0: Ναι, με τι?
2: Κρέας.
1: Κόλλησε με λάλα.
2: Με αυγό. Α, σε πω, σε βοηθήσω.
1: Μου φάγα το πιστέκι μου.
0: Μάτι, ας πούμε.
2: Οτιδήποτε αυγό, το πιο καλό και την καλύτερη αποδοτικότητα την έχει το
0: μάτι. Πέσαμε και εμείς τώρα στην περίπτωση που ρωτήσαμε τον Πασχάλη τώρα.
1: Που είναι και εξπέριμος αυτά.
0: Ναι, αυτό σε λέω τώρα. Λάθος άνθρωπο ρωτήσαμε. Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε πίσω, κάνουμε ένα rewind.
0: Ο παλιός Πασχάλης.
2: Ο παλιός. Πατάτα τηγανητή συνέστημα.
1: Είναι συνέστημα.
2: Δεν είναι φαγητό.
0: Τώρα μιλάς ωραία.
2: Δεν θέλω να τη βλέπω. Δεν τη βλέπω καν.
1: Πω.
2: Τώρα πώς αλλάζει ο άνθρωπος.
0: Δεν σου λείπει.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Όπως και το τσιγάρο. Όταν ναι. αποφάσισα να το κόψω το τσιγάρο.
0: Κοίτα να δεις.
2: Είμαι από τους μεγαλύτερους αντικαπνιστές, γι' αυτό και έχει συμμορφωθεί κι εσύ.
0: Ναι, συμμορφώθηκα. Ναι. Μπράβο.
1: Εγώ νομίζω ότι θα πάθαινα κατάθλιψη. Ναι. Άμα μου έλεγε κάποιο για τα comfort food, συζητάω τώρα αυτό, τις μνήμες.
2: Μιλά ελληνικά, σε παρακαλώ.
1: Είναι αυτό το φαγητό, αυτό που είπες, το συνέστημα, ρε παιδί μου. Ναι. Που, ναι.
2: Βέβαια.
1: Άμα μου έλεγε κάποιο, πέρα από το να μπαίνει στο σπίτι Κυριακή και να μυρίζει ένα κοτόπουλο με πατάτες και όλα αυτά. Μακαρόνια με κοιμά.
0: Εντάξει.
1: Άμα μου έλεγαν ότι δεν θα ξαναφάς ποτέ στη ζωή σου, ρε παιδί μου, για κάποιο λόγο.
2: Και όμως τα επεξεργασμένα αυτά τα
1: πάθανε κατάθλιψη.
2: Κάτι τέτοια είναι. Εγώ έτσι... τα χειρότερα φαγητά.
1: Πολύ πιθανό. Αλλά σου λέω τώρα.
0: Πρασουσέλινο να... με χοιρινό. Αν μου πεις ότι δεν θα ξαναφάω πρασουσέλινο με χοιρινό. Και αυγολέμονο θα πάνω.
1: Σύσυμος.
0: Ναι, ναι, δεν γίνεται.
2: Και μετά παίρνει ένα βαρούλκο για να σηκώνει. Να σηκωθεί, σου λέει, γιατί δεν μπορεί να σηκωθεί.
0: Για δύο μέρες κουρεύω τον καζόν μετά και την βγάζω.
1: Καλά, είναι άπειρα τα φαγητά, ρε παιδιά. Η ελληνική κουζίνα τώρα μπορεί να ζήσει.
2: Αφήνει και υπολείμματα την ώρα του κουρέματος.
0: Εννοείται. Αλλιώς πώς.
1: Μπορεί να ζει κανείς χωρίς κοκκινιστό. Να μην ξαναφάς ποτέ κοκκινιστό στη ζωή σου.
0: Ναι, αλλά πώς κοκκινιστό, με τι.
2: Εντάξει, τώρα πρωί σε αλιαρίσματα.
1: Θες με πιλάφι, θες με πατάτα.
0: Το ακύρωσες, μόνο που πεις πιλάφι. Κάνεις το κοκκινιστό για να μην χάσεις και τις γεύσεις του. Και δίπλα τηγανίζεις 2 κιλά πατάτες.
1: Αυτό λέω, θες με πατάτα.
0: Και μετά πετάς πατάτες μέσα στην κατσαρόλα που ήταν το κοκκινιστό. Το ανακατεύεις να ποτίσουν. Χαλάστρα.
1: Να από τη χαλάστρα.
2: Τα χειρότερα.
1: Είχε ένα φοβερό μαγαζί στη Σάρτη, παιδιά. Πηγαίναμε μόνο για το κοκκινιστό. Ο τύπος δεν πεζόταν. Αυτό που λες με χοντρή πατάτα τηγανητή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ντόπια δικιά του.
0: Πάμε λίγο τώρα. Σήμερα τα σχολεία, όπως ξέρετε, δεν έχουν μάθημα.
1: Ναι.
2: Γιατί
1: είναι ημέρα αθλητισμού.
0: Ξεπέδιασες.
2: Όχι, δεν ξεπέδιασες, αλλά γιατί λέω.
0: Πριν περάσει στο πανεπιστήμιο, τι έγινε. Δεν έχασε κανένα επεισόδιο.
2: Γιατί στείλανε 6 χρόνια μετά.
0: Πώς γίνεται αυτό. Όχι, σήμερα δεν έχουν μάθημα. Όλα τα παιδιά έχουν αθλητικές δραστηριότητες σε γήπεδα, να ξέρεις.
2: Εντάξει, πάλι μάθημα είναι αυτό.
0: Εντάξει.
2: Ενώ νομίζω ότι είναι κλειστά και λέω.
0: Γι' αυτό θέλω να το πω τώρα, γιατί ακούστε τι ανακοίνωση βρήκα χθες. Τα σχολεία σήμερα θα γιορτάσουν, όπως είπαμε, την Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού.
1: Ναι,
0: το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής. Πάνε τα παιδιά στο σχολείο στη γραμμή, κανονικά, στην αναφορά, και φεύγουν από εκεί να πάνε σε ένα γήπεδο κοντά που είναι το σχολείο και να κάνουν κάποιες αθλοπαιδίες. Σωστά. Ωραία. Ακούστε όμως τι επισημαίνει κατηγορηματικά το ΥΠΕΘΑ. Ότι η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού δεν. Το δεν με κεφαλαία. Δεν βλέπω συχνά σε ανακοινώσεις. Δεν είναι αργία. Δεν είναι αργία. Επομένως, η σχολική λειτουργία συνεχίζεται κανονικά.
2: Έτσι σωστό είναι.
0: Σήμερα δεν δικαιολογούνται απουσίες.
1: Άρα...
0: αυτό είναι φοβερό.
2: Αυτό είναι φυσιολογικό, δεν καταλαβαίνετε διευκρινίσω.
0: Γιατί είχαμε μάθει, να σου πω γιατί. Γιατί τόσα χρόνια σε τέτοια ημέρα, τι κάνανε τα παιδιά, γιατί είναι ένα τρίμερο.
2: Ούτε ερχότανε.
0: Πέραν και οι γονείς. Τρίμερο. Τούφα τα παιδιά. Οπότε τι γινότανε, έπαιρνε η μάνα μετά και δικαιολογούσε την απουσία. Τώρα για να δικαιολογηθεί σήμερα η απουσία του παιδιού, μόνο ο γιατρός.
1: Καλό το ακούω.
0: Καλό.
1: Καλό το ακούω.
0: Θες το παιδί να κάνει κοπάνα, θα σκάσει 50.
1: Θα σου πω και κάτι τι. Σε σχολιά που απαγορεύεται να παίζουν μπάλα στα διαλύματα, μην τυχόν χτυπήσουν κανένα παιδάκι και πάρει ευθύνη κανένα καθηγητή.
0: Καλάστρα, ναι.
1: Μπράβο. Ναι. Τώρα γιατί αθλητισμό να συζητάμε.
0: Ούτε εκεί θα κάνουν αθλητισμό. Δεν θα κάνουν. Του αφήνουν και κάνουν βόλτες.
2: Δεν ξέρω, μισό λεπτό. Νομίζω πλέον να αρχίσουν και πηγαίνουν σε εγκαταστάσεις αυτές. Δηλαδή θα μπορούσαν, ας πούμε, παράδειγμα.
1: Πολύ ωραίο αυτό που λες, Πασχάλη.
2: Στο Χαριλάο.
0: Ναι.
2: Έτσι θα μπορούσαν να πάνε πάνω από τη Νέα Ελβετία που έχει τα κυπεδάκια. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεσμεύουν σε ομάδες και σε αυτά εδώ. Θα αφήσουν τα παιδιά μέσα, βάλε 100 παιδιά να παίζουν μπάλα.
0: Φοβούνται.
2: Ηλικίες. Γιατί να φοβούνται.
0: Γιατί άμα σπάσει το πόδι του παιδί την ώρα του παιχνιδιού. Πηγαίνει ο γονιός στο σχολείο και ζητάει, ας πούμε, τα αρέστα του παιδιού.
2: Εγώ δεν φτάνω στα άκρα γιατί αυτό είναι να φτάσει στα άκρα.
0: Όχι, συγγνώμη, Πασχάλη, άκου λίγο. Στο δικό μας σχολείο στην Ελλάδα. Απαγορεύεται η μπάλα στα σχολεία.
2: Εγώ δεν το αφισβητώ αυτό. Εμείς δηλαδή, πώς έχουμε ανακαλύψει σήμερα ότι όλα είναι αέθαρφα, ενώ εμείς τα δικά μας τα χρόνια που δεν υπήρχαν όλα αυτά τα καλούδια, όλα αυτά τα δάπεδα. Ήταν τσιμέντο ή χώμα και αυτά, δεν παθαίναμε τίποτα. Και αυτοί όλοι σήμερα είναι πλαστικοί, ας πούμε.
0: Είναι μια ευθυνοφοβία, των δασκάλων.
2: Πολύ ωραία. Υπάρχει ευθυνοφοβία, γιατί κυνηγούνται, ας πούμε, και το παιδί μου, το πρώτο. Και τι θα κάνουμε, προσωπικά το παιδί σου.
1: Πείτε μου ένα σχολείο που στην αυλή, άσε που τις αυλές τις μικραίνουν και κάνουν τεράστια κτίρια, κακά σχήμα για κάποιο λόγο είναι τα καινούργια. Και είσαι αρχιτέκτονας και ξέρεις τι λέω. Πείτε μου σε ένα σχολείο που υπάρχει σκάμα. Δεν υπήρχε σχολείο δικό μας που να μην έχει σκάμα.
0: Άκου τώρα.
2: Άλλα χρόνια.
1: Που σκάμα, έτσι.
2: Αλλιώς ήταν δομημένη η παιδεία. Λοιπόν. Σήμερα είναι. Ξέρεις, πρέπει να παραδώσω την ύλη μου στο 85% στον έλεγχο που θα γίνει ο δάσκαλος. Προσέξτε λίγο. Δεν τους ενδιαφέρει αν το παιδί θα μάθει γράμματα ή όχι. Σου λέει εγώ να παραδώσω την ύλη και τι θέλει να γίνει.
0: Είχαμε σκάμα στο 21ο, στο λυκείο μου.
2: Και τι έγινε, γίνατε άλτες.
0: Σοφούλη με.
2: Ούτε έναν πρωταθλητή βγάλατε.
0: Όχι. Μας το καλύψανε. Μας το κάλυψε ένας διευθυντής, διότι απόκριες του 87, του 85.
1: Τι έκανες πάλι.
0: Όχι εγώ. Όχι
1: δεν
0: εγώ.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Κάναμε ομαδικός, παιδί μου, δρόμενο.
1: Ναι.
0: Κηδεία. Και έχουμε βάλει ένα συμμαθητή μας σε χαρτόνι. Βλέπουν το μεταξύ από τα παράθυρα οι καθηγητές και οι δάσκαλοι. Τι θα κάνουν αυτοί,
1: χείρες.
0: Άκου λίγο χείρες, μαυροφορεμένοι. Όλοι έχουμε συνοδεύει την προηγούμενη μέρα. Το έχουμε πάνω στο θρανίο με το χαρτόνι και τον πάμε τώρα προς το σκάμα. Κοιτάνε τώρα οι δάσκαλοι από το παράθυρο. Έτσι κάποια στιγμή βγάζει και ένας ένα φτιάρι. Και αρχίζει ο λαλιώτης να τρέχει παιδιά μες στην αυλή και να λέει: Όπα, στοπ! Μα δεν θα το κάναμε, κύριε πρόεδρε, κύριε διευθυντά, μας το κλείσανε μετά το σκάμα.
1: Αυτό είναι η επιτομή του Ροδατσάντα.
0: Αλήθεια σου λέω τώρα. Το 85 γίνεται αυτό. Στο 21ο και μας κλείσαν το σκάμα. Πάμε στο δελτίο.
1: Εντάξει, έχουμε ένα λεπτό.
0: Α, έχουμε ένα λεπτό.
2: Κάτσε, άλλη φορά πας να πούμε.
0: Εντάξει, δεν είναι ορολόι. Αυτοί σε λίγο θα μας πούνε, Κώστα, ότι ο Γκάλης είναι ΠΑΟΚ. Αλλά δεν το λέει. Έκλεισε τον ΠΑΟΚ, λέει, και ο Ιβκοβιτς είπε: Δεν μου κάνει αυτός ο παίκτης. Χαχαχαχαχα, καλημέρα από Γκέτιγκεν.
1: Ο Γκάλης
0: κάνει κόσμο και στο εξωτερικό να γελάει.
1: Ο ιδιοσυγκρασίας δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, έγινε ο Άρης. Δεν ήταν Άρης ο Γκάλης στο New Jersey. Εδώ ναι. Ήρθε και είδε την αγάπη του κόσμου και τα λοιπά.
2: Κάτι,
0: λογικό
2: δεν
0: είναι.
2: Βλέπετε που η συζήτηση πέφτει σε αυτό το επίπεδο γιατί εξαιτίας ενός μηνύματος. Ναι. Εσείς πιστεύει κανένας που αμύφεται με αυτά τα υπέροχα ποσά και για την εποχή τους
1: αυτούς. Ναι.
2: Ότι έχουν χρώμα, δηλαδή στη συνέστημα στην καρδιά τους, ας πούμε ότι είναι Άρης και ξέρω εγώ.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: αλλά είναι και άφηβοι. Έφυγε
2: στον
1: Παναθηναϊκό,
2: πήγε στον Παναθηναϊκό, πήρε περισσότερα λεφτά. Τι έγινε ξαφνικά τώρα, έγινε ξαφνικά Παναθηναϊκό.
0: Και γιατί δεν έμεινε στην Αθήνα.
2: Είναι.
1: Αλλά αν ακούσει παλεμά.
0: Γιατί δεν έμεινε στην Αθήνα αφού πέρασε τόσο καλά. Και ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη βάση του, στο σπίτι του, στη Χαλκιδική του, στο παλέ του να έρθει. Γιατί μου λες, όταν παίζει ο Παναθηναϊκός σοβαρό παιχνίδι. Ωραία. Όταν παίζει ο Παναθηναϊκός ημιτελικό, α πούμε για το Final Four, γιατί δεν πάει ο Γκάλης και έρχεται στο Άρη τα παιχνίδια. Άντε παρακαλώ.
2: Κάτι πιο δύσκολο. Να απαντήσω αυτά δεν είναι εύκολα, φίλε.
0: Για πες.
2: Έχουν εξήγηση αυτά. Πρέπει να 7 η ώρα είναι. Μετά.
1: Α, τέλειο.
0: Αρχίζω και περνάω ωραία. Πάμε δελτίο ειδήσεων. Έτσι, μπράβο, Πασχάλη. Δελτίο ειδήσεων. Εδώ στο Μετρόπολη, 95,5 συντονισμένοι είστε με Πασχάλη Καμόρα, Σμαράγδα Μπασάκου και Κώστα Βαραγιάννη. Δελτίο ειδήσεων. Διαφημίσεις. Επιστρέφουμε αμέσως μετά στη ροή της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
3: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού των αρχών καλής γειτονίας, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τόνισε ότι η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μακροχρόνιας διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών για οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, προσθέτοντας ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες ή με απειλές πολέμου. Στο επίκεντρο των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη βρέθηκε η συνάντησή του με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τα επόμενα βήματα στη συνεργασία Ελλάδος και Ισραήλ, με την ενέργεια και την ασφάλεια να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα. Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης και η προοπτική μιας τριμερούς συνόδου κορυφής Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ στο πλαίσιο της συνεργασίας των τριών χωρών. Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την παρουσία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, έκανε αναφορά στην ελληνοτουρκική σχέση. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονάς της και σύμμαχός της στο ΝΑΤΟ, δήλωσε. Δεν έχουμε κανένα συμφέρον να αναμειχθούμε στην ιστορική πολιτική της Ελλάδας, δήλωσε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι η κύρια ανησυχία του είναι η ασφάλεια της χώρας του. Σημαντικές εξαγγελίες για την ενίσχυση του εισοδήματος εκατομμυρίων πολιτών έκανε χθες η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου σε συνέντευξή του στο Sky. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο επίδομα των 400 ευρώ, το οποίο αναμένεται να καταβληθεί στα τέλη Νοεμβρίου σε 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων 270.000 επιπλέον ωφελούμενων. Η ενίσχυση αφορά συνταξιούχους άνω των 65 ετών, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, συνταξιούχους άνω των 60 που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χειρίας, δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων και ανασφάλιστους υπερήλικες. Πολύ ωραία κατάθεση έδωσε στον ανακριτή μία από τις νοσηλεύτριες στο ιατρείο στο Κορονάκιο που κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο Γιώργος Μαζονάκης. Ξέρω ότι έγινε μέθη, καθώς μου ζητήθηκε το αντίθετο της μέθης, δήλωσε χαρακτηριστικά. Κατέθεσε επίσης πως η ίδια τηλεφώνησε σε αναισθησιολόγο στη συνέχεια. Επισημαίνει ότι αρχικά η κατάθεση που έδωσε ως προς την ώρα άφηξης του τραγουδιστή ήταν μετά από παρένεση της κατηγορουμένης ανειδίκευτης γιατρού. Τέλος, προφυλακίζονται οι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση του βαραίου οπλισμού που εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη πριν από 10 ημέρες με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από προσφυγή στην απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή να αφαιθούν ελεύθεροι με όρους μετά τις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι την προηγούμενη εβδομάδα. Στην πρόγνωση του καιρού, σήμερα Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ο καιρός να παρουσιάσει μεταβολή με αυξημένες νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ αργά το βράδυ αναμένονται και τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από ανατολικές διευθύνσεις, το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά οι ειδήσεις στο metrosport.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα.
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζομάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζομάτ που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
16: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
17: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
18: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
19: Να αποζημιώνει άμεσα.
18: Άλλο.
19: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
18: Άλλο.
19: Να έχει λογικές τιμές.
18: Άλλο.
19: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
18: Άλλο.
19: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
18: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
20: Time out για Θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
22: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
23: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
24: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
23: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
25: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
26: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
27: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
28: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
29: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
30: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
31: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
32: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
30: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
31: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
33: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
0: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft. Pains.
4: Λίγο μετά τις 7,
5: ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
7: Πετρόπολης τελερό.
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με μεγάλα κέφια η ομάδα 7 και 12 και γιατί να μην έχουμε άλλωστε. Είναι Παρασκευή, όλα είναι αλλιώς. Να σας πω ότι αυτή η Παρασκευή έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι η τελευταία ημέρα εγγραφών στον 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης. Όποιος επιθυμεί να κλείσει θέση λοιπόν στη μεγάλη γιορτή της 17ης Οκτωβρίου μπορεί να το κάνει έως τα μεσάνυχτα στο thessalfarmmarathon.org.
1: Org, είπες έτσι.
2: Org.
0: Είπα org. Org.
2: Organization.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει, ό,τι πείτε. Λοιπόν, σήμερα να δώσουμε λίγο στίγμα για καιρό, διότι έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας τριήμερης διάρκειας.
2: Εδώ μέσα.
1: Μέσα. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες από σήμερα Παρασκευή. Τώρα, το κύριο χαρακτηριστικό που είδα χθες από όλους τους, τη σούμα που έκανε από τους μετεωρολόγους, θα είναι ο μεγάλος όγκος νερού. Και μάλιστα θα πέσει σε μικρό χρονικό διάστημα, ειδικά αύριο Σάββατο, σε κάποιες περιοχές της χώρας που έχουν ήδη ζητήματα. Έτσι,
0: και στη Θεσσαλία. Και Θεσσαλία,
1: Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο, αλλά και νησιά Ιωνίου.
0: Θα πλημμυρίσουμε στην Τσιμισκή. Το βλέπουμε.
2: Μπορεί να με ρίξει σταγόνα εδώ.
1: Μπορεί και να με ρίξει σταγόνα εδώ.
0: Α, ναι.
1: Τη Χαλκιδική τη βλέπω όμως λίγο μέσα. Όπως και τις Ποράδες. Πάνω από τον Παγασιτικό και όλη αυτή η ευθεία μέχρι και την Κέρκυρα. Παράλληλα θα πέσει και η θερμοκρασία. Οι άνεμοι στα πελάγη θα ενισχυθούν περίπου και στα 6, ίσως και 7 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις. Και όταν λέμε από βόρειες διευθύνσεις, τέτοια εποχή, να ξέρετε ότι συνήθως αλλάζει και η θερμοκρασία.
0: Κάνει κρύο.
1: Κάνει λίγο κρύο, ναι.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, δεν κάνουμε.
0: Ω, δεν είναι. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι την τσέπη μας, να σας πω την αλήθεια.
1: Εντάξει, θα αργήσουμε ακόμα. Νομίζω 15 του μηνός θα αντέχουμε. Θα είναι κοντά στους 20 βαθμούς οι μέγιστες.
0: Μακάρι.
1: Έτσι λένε, μετεωρολόγοι.
0: Μακάρι. Αν και η Χαλκιδική φέτος που, δηλαδή, που τους έβλεπα ήταν αισιόδοξοι άνθρωποι, θα τραβήξει και λίγο παραπάνω στη ζώνη.
1: Ναι. Ναι, τραβάει ήδη.
0: Τραβάει, ναι, έχει, ναι, κόσμο,
1: τραβάει,
0: κοστί.
1: Ναι, έχει κόσμο. Ναι.
0: Είναι κρίμα, ρε παιδί μου, να χαλάσει έτσι απότομα με αέριδες δηλαδή. Και...
1: άκου να σου πω, επειδή αυτοί που έρχονται είναι συνειδητοποιημένοι, ξέρουν που έρχονται.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ξέρουν ότι έρχονται στην Ελλάδα, στη φθινοπωρινή Ελλάδα, και αυτό τους αρέσει κιόλας, να ξέρεις. Mm. Δηλαδή και μια βόλτα να κάνει στη θάλασσα, έστω με τα ρούχα του, που τους βλέπω, ας πούμε, κατάλαβε, το απολαμβάνει.
0: Ωραία, αυτό καλό.
1: Απολαμβάνει.
0: Το καλό. Ας πάνε και στην ορεινή Χαλκιδική. Έχουμε ωραίες κρέατο ταβέρνες που αρέσουν στην Δασκάλη.
1: Ναι.
0: Πάνε Αρναία, πάνε ταξιάρχη από εκεί μεριά να δοκιμάσουν και την ορεινή Χαλκιδική.
2: Έχετε. Έτυχα εγώ σε ένα πανηγύρι η Λάρισα.
1: Ναι. Λάρισα.
2: Λάρισα.
1: Ωραία, φίλε.
0: Ναι.
2: Πανηγύρι με κρέατα.
1: Με τι άλλα.
2: Δεν ξέρω πώς λέγεται. Ναι, έχουν κάποια.
0: Ήταν το θέμα.
2: Ναι,
0: το θέμα
2: κάποια,
0: τους.
2: Ναι, ναι. Φίλε, δεν έχω.
1: Όλα τα κρέατα.
2: Πάνω από 500 σούβλες.
0: Σοπαριστήλες
2: τώρα.
1: Πότε γίνεται αυτό, ρε φίλε. Αυτό είναι το πανηγύρι.
2: Καλοκαίρι,
1: τα
2: πράγματα, φίλε.
1: Να ξέρουμε όλοι.
2: Καλοκαίρι, Αύγουστο.
1: Στη Λάρισα και κάνα χωριό.
2: Τώρα, εντάξει, παρά. Πώς το λένε.
0: Ναι, κάνα χωριό θα είναι. Εντάξει.
2: Όχι χωριό, στην άκρη της Λάρισας, όχι μέσα στο κέντρο της Λάρισας.
1: Ωραίο πανηγύρι.
2: Φίλε, δεν υπήρχε ωραιότερο. Όπως και γινόταν κάποτε στο τέτοιο.
0: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Κι εγώ.
2: Ναι, έχει πανηγύρι.
0: Άργος οριστικών έχει τη μεγάλη μπροπανηγύρια αυτόν τον καιρό. Από χθες ξεκίνησαν. Είναι καμιά εβδομάδα, κρατάει γι' αυτό. Εμείς
2: είμαστε χώρα για φέστιβαλ.
0: Ναι, ναι, παιδιά. Και όντως το Σαββατοκύριακο, γιατί έβλεπα ένα ρεπορτάζ στην ΕΡΤΡΙΑ, την Παράμετρο, την εκπομπή συγκεκριμένα, που δείχνει και όλη την Βόρειο Ελλάδα γενικά. Και έλεγε ότι το Σαββατοκύριακο περιμένουν παραδοσιακά πολλούς Βαλκάνιους. Το ξέρουν και έρχονται και ψωνίζουν. Γεμίζουν πόρτ μπαγκάζ από το Άργος οριστικών.
2: Εντάξει, γιατί εδώ άλλα και άλλα γίνονται.
0: Δεν το ήξερα, ρε παιδιά.
2: Τώρα το μάθα.
0: Όσο ζω, μαθαίνω.
2: Όσο ζω, μαζώ.
0: Αυτό.
1: Πολύ πολιτικό εκβιασμό βλέπω αυτή την εβδομάδα.
2: Όπα.
0: Για τη Μαρία Καριστιανού το πας.
1: Όχι, για τον Τσίπρα.
0: Άμα δεν βγω, θα φύγω από την
1: Μαρία
0: Ελλάδα.
1: Τρεις. Λέει ο Μητσοτάκης πρώτος πριν από λίγες μέρες ή εγώ.
0: Ή
1: το χάος.
0: Ναι.
2: Ο Τσίπρας το
1: ίδιο. Έρχεται ο Αλέξης. Όχι. Ο Αλέξης είπε άλλο.
0: Ή εμείς
1: ή κανείς.
2: Το ίδιο είναι. Ο Γιάννης Γιαννάκης.
1: Το χάος, λες, εσύ με το κανείς. Ναι.
2: Έρχεται ο Αλέξης.
1: Λέει η Μαρία Καριστιανού χθες.
2: Θα φύγω από τη χώρα.
1: Αν δεν μπω, λέει, στη Βουλή, θα φύγω από τη χώρα. Κάτι που δεν θέλει κανένας.
2: Τα τέτοια τους, πώς τα λένε, οι διαφημιστικές τους καμπάνιες, λες και είναι αντιγραφή, απλά αλλάζουν τις λέξεις.
0: Πόσο, τι να κάνουν και αυτοί οι επικοινωνιολόγοι, ρε παιδιά. Δηλαδή να βγάλουν λαγούς από το καπέλο.
1: Ναι, παιδιά, είναι δυνατόν να εκβιάζεται το
2: εκλογικό σώμα. Κανένα δεν μιλάει ειλικρινά.
1: Είναι δυνατόν να εκβιάζεται το εκλογικό σώμα.
0: Τώρα βγει ο Ανδρουλάκης και θα πει, άμα δεν με βγάλετε, δεν θα ξαναγυρνάω στην Κρήτη.
2: Ο Ανδρουλάκης για να μιλήσει πρέπει να βρει την έξοδο από την περιστρεφόμενη πόρτα.
1: Ανδρουλάκης
2: Αν την βρει, τότε θα μιλήσει.
1: Τι είπες για τον Ανδρουλάκη, πες λίγο.
0: Άμα δεν με βγάλετε, δεν ξέρω, γυρνάω στην Κρήτη, ας πούμε.
1: Α, όχι, εγώ νόμιζα θα έλεγε ότι άμα δεν με βγάλετε, θα μείνω.
2: Το άκρος αντίθετο.
0: Αυτό θα ήταν εκβιασμός προς τα στελέχη του Πασόκ, όχι στον κόσμο.
1: Δεν φεύγω. Άμα δεν με βγάλετε, θα παραμείνω στο
2: Πασόκ. Θέλουν Ανδρουλάκη.
0: Θέλουν, αλήθεια είναι.
2: Αφήστε τώρα.
0: Και ο κόσμος, γιατί το ψήφισε δύο φορές.
2: Ο κομματικός σωλήνας, ο άνθρωπος είναι παράγωγο του κομματικού σωλήνα.
0: Κοίταξε να σας πω κάτι. Ναι. Δηλαδή, εγώ επειδή παραδοσιακά η μαμά, ας πούμε, Πασόκ και τα λοιπά, κάναμε μια κοιλιά με Σημίτη, δεν με την καμία, δεν μας τέριαζε το μοντέλο. Εγώ ξαναγύρισα και επέστρεψα με Φόφη και για άλλους λόγους.
2: Ναι. Γενικίους.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ναι. Το καταλαβαίνω.
0: Το λέω ξεκάθαρα.
1: Απόλυτα. Ναι. Ναι.
2: Μήπως παίρνεις κανένα μπάφο.
0: Μπορεί. Αλλά...
1: Το είπε λέει, ήδη, ας πούμε, αστεϊσμού.
0: Με ενδιαφέρει, ρε παιδί μου, περισσότερο πραγματικά το λέω, να κοιμάμαι τη νύχτα ήσυχη παρά όλα τα υπόλοιπα. Αλλά τέλος πάντων, τον Ανδρουλάκη δεν τον είχα σαν αναφορά ποτέ αυτό που λέει ο Πασχάλης, παιδί του κομματικού σωλήνα. Δεν το θυμάμαι ποτέ στη ζωή μου να παίζει κάποιο ρόλο στα δρόμενα του Πασόκ.
1: Ποιος είναι ο Ανδρουλάκης?
0: Ναι.
1: Από 15 χρόνια στο Πασόκ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν ήταν αυτό που λέμε. Πείτε έναν, με ημαράκη.
1: Ναι.
0: Που ξέραμε ότι είναι από την ΟΝΕΔ.
2: Κένταυρος.
0: Και τα λοιπά.
1: Κένταυρος.
0: Ναι, δεν ήταν αυτός ο πολύ.
1: Ναι, αλλά ήταν στους μηχανισμούς, ήταν.
2: Μέσα στα κόλπα ήταν, ρε φίλε. Δεν γίνεσαι τυχαία.
0: Πάντως δεν ακουγότανε. Δεν ήταν ένα παιδί που
2: ακουγόταν εκεί που έπρεπε. Αυτή ήταν.
1: Χθες είχαμε μια δημοσκόπηση στο αντικυβερνητικό Μέγκα. Γιατί ρωτάτε πάντα πού ήταν η δημοσκόπηση. Στο αντικυβερνητικό, γιατί μου πείτε τώρα ξαφνικά ότι το Μέγκα είναι και φιλοκυβερνητικό. Στα μαχαίρια είναι ο Μαρινάκης με το Μητσοτάκη. Σωστά.
2: Ναι, ναι, ναι, πώς.
1: Δεν είναι.
2: Ναι, πώς.
1: Κάτι, διαφωνείτε τώρα εσείς.
0: Όχι, εγώ διαφωνώ. Συμφωνώ.
2: Εγώ διαφωνώ.
1: Ναι, οκ. Okay. Αλλά θα δούμε, από ό,τι φαίνεται.
2: Αν κοπεί επιδότηση στο Μέγκα.
1: Ναι.
2: Τότε ναι.
1: Ωραία. Είχαμε μια. Στο αντικυβερνητικό, εγώ θα επιμείνω Μέγκα. Χθες μια δημοσκόπηση. Δεν ασχολούμαι με τα νούμερα γιατί δεν έχουν και αλλαγή από τις άλλες δημοσκοπήσεις. Είναι τα ίδια ακριβώς.
2: Ε, τότε τι την αναφέρει.
1: Θα σου πω γιατί την αναφέρω.
2: Ναι.
1: Ακούστε λίγο τώρα ένα περίεργο που θα ήθελα η Σμαράγδα και ο Πασχάλης να μου το εξηγήσουν.
0: Ναι.
1: Έχουμε δύο ερωτήσεις εδώ.
2: Δεν είμαι υποχρεωμένος, σωστά.
1: γενική δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών. Όχι, θα σου αρέσει η ερώτηση. Πάμε στη γενική δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών. Προηγείται η ζωή Κωνσταντοπούλου με 35%.
2: Δημοτικότητα.
1: Ναι. Ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 33%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 32% και ο Αλέξης Τσίπρας μετά με 27%. Όπως και η Μαρία Καριστιανού με 27%. Στην ερώτηση όμως τώρα ο ίδιος κόσμος, ποιος είναι καταλληλότερος από αυτούς για πρωθυπουργός, ακούστε τώρα και εξηγήστε μου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παίρνει 30%, ο Αλέξης Τσίπρας 13%, ο Ανδρουλάκης 7% και ο κανένας παραμένει στο 25%. Δηλαδή η ζωή Κωνσταντοπούλου, που είναι η πιο δημοφιλής στον ελληνικό λαό πολιτική αρχηγός, δεν μπαίνει καν ούτε στο 7%, ας πούμε.
0: Τη δημοφιλία εγώ τη βλέπω λίγο αλλιώς.
1: Για πες λίγο, εξηγήστε μου λίγο, δεν καταλαβαίνω αυτό.
0: Κυριάκο Μητσοτάκη και κανένα μοιράζονται, λέει, την πρώτη θέση με 24%. Ακολουθεί ο Τσίπρας με 12%.
1: Στη δημοφιλία. Όχι, αυτό είναι για πρωθυπουργός.
0: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει το 8%. Στη δημοφιλία, ναι, στη δημοφιλία.
1: Δημοφιλία,
0: δημοφιλία πολιτικών αρχηγών και παρουσία στη ΔΕΘ.
1: Κάτσε λίγο. Η ζωή Κωνσταντοπούλου που είναι?
0: Δεν τη βλέπω. Εδώ.
1: Μήπως δεν ξέρετε κάποια άλλη ερώτηση.
0: Μέτρο ανάλυσης για το Μέγκα.
1: Ναι.
0: 24 Σεπτέμβρη του 2026.
1: Δεν τρελάνησα.
0: Σταθερά προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία 14 μονάδων.
2: Αλλά δεν είναι αξιόπιστο αυτό που βλέπεις τώρα. Γιατί
0: και εκτίμηση αυτό,
2: δεν ξέρω από πού πήρε τα.
0: Όχι, έβαλα την πηγή. Κόστος, έβαλα την πηγή. Να το, η πηγή είναι εδώ.
1: Έβαλα χθες. Εγώ τα στοιχεία τα βρήκα χθες.
0: Μέγκα TV.
1: Στο CNN Greece. Από τη δημοσκόπηση όπως την έχει το CNN Greece και αυτό θα ανοίξω τώρα πάλι.
0: Η μεγάλη δημοσκόπηση του Μέγκα.
2: Μέσα στο CNN Greece, καλέ.
0: Αφού είναι του Μέγκα, ρε παιδιά. Δηλαδή το Μέγκα θα βάζει λάθος δημοσκόπηση.
2: Μπορεί να βάλει λάθος στο CNN.
1: Λοιπόν.
2: Όλα πιθανά είναι.
0: Πάντως υπάρχει μια αρνητική βαθμολογία, γράφει εδώ η Μετροανάλυση, σε όλους τους τομείς του κυβερνητικού έργου. Η κυβέρνηση, λέει, παίρνει κακή βαθμολογία. Πώς, ναι. Εσύ πώς το εξηγείς αυτό, ρε Κώστα, που ήθελες να ρωτήσεις εμάς.
1: Ποιο πράγμα? Λέει, η ακρίβεια, παιδιά, είναι το νούμερο ένα πρόβλημα.
0: Λέει, αρνητική βαθμολογία η μετροανάλυση, ναι, σε όλους. Είμαι μέσα στο Μέγκα, έτσι μπείτε όλοι,
1: ναι,
0: για να ξέρετε τι διαβάζω. Σε όλους τους τομείς του κυβερνητικού έργου. Η κυβέρνηση παίρνει κακή βαθμολογία, δηλαδή περισσότερες αρνητικές γνώμες σε όλους τους, ναι, τομείς. Μόνο στα γεωπολιτικά θέματα και συνολικά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής έχει σχετικά υψηλές. Σχετικά υψηλές θετικές γνώμες. Πώς γίνεται να είναι μπροστά 14 μονάδες?
1: Δεν ψήνονται από τους υπόλοιπους. Φοβούνται πολύ τους υπόλοιπους οι Έλληνες πολίτες. Δεν το καταλαβαίνετε.
0: Το μη χείρον βέλτιστο.
1: Πέντε χρόνια στο λέω. Φοβούνται πάρα πολύ τους υπόλοιπους. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή είναι τόσο απλό. Απορώ γιατί το τυρανάμε, ας πούμε. Άκου λίγο. Είμαι μέσα στη δημοσκόπηση, έχω την κάρτα ανοιχτή. Έχω ανοίξει την καρτέλα.
0: Καλά, δεν είναι θέμα. Δημοτικό... Να, ο Πασχάλης βλέπει.
1: Ναι, και εγώ. Δημοτικό της πολιτικών αρχηγών. Μάρτιο του 26 Κωνσταντοπούλου είχε 37. Τον Απρίλιο του 26 35. Λοιπόν, το Σεπτέμβριο έχει 35%.
0: Ναι.
1: Και όπως σας τα είπα, είναι ο Μητσοτάκης 33, ο Κουτσούμπας 32 κτλ.
2: Εύκολες αναγνώσεις είναι αυτές.
1: Δηλαδή, είναι πιο δημοφιλής η κυρία Κωνσταντοπούλου με ποσοστό 35% ναι. Και στο, αν είναι κατάλληλη για πρωθυπουργός, παίρνει ούτε 7.
2: Γιατί δεν έχει θητεύσει ποτέ σε ναι. πρωθυπουργία σε αντίθεση με το Μητσοτάκη. Αυτά είναι ναι. εύκολες αναγνώσεις.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, είναι η δημοτικότητά της ψηλά. Ακριβώς. Είναι η δημοτικότητά της ψηλά. Προκύπτει από την αντιπολίτευση η οποία κάνει, ρε φίλε. Τι, είναι μόνη της εναντίον πάντων.
1: Σωστό. Okay.
2: Άσχετα αν συμφωνούμε ή όχι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Από εκεί προκύπτουν και τα νούμερα.
1: Τι από τα δύο θα υπερισχύσει όταν θα πάνε ψηφίσει ο ψηφοφόρος.
2: Α, η ηλικιότητα δεν μπορεί να την ξέρει του καθενό που θα εκφραστεί.
1: Δεν ξέρει ο άνθρωπο τώρα.
2: Δεν ξέρει πώ θα εκφραστεί.
1: Αυτά τα δύο, ας πούμε.
2: Αν η Κωνσταντοπούλου. Θα σου πω και το εξή ναι. τώρα, που βάζει υποθετικό σενάριο.
1: Ναι.
2: Αν η Κωνσταντοπούλου ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Υπήρχε πιθανότητα να είναι επόμενη αρχηγός μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Θα υπήρχε αυτή η πιθανότητα. Λόγω του όγκου της. Όχι του σωματικού, ναι. έτσι του πολιτικού της όγκου. Ξέρει να μιλήσει, ξέρει να τοποθετηθεί, ξέρει να κάνει άσχετα. Ξέρει να συμφωνεί όχι. Μόνη της όμως.
1: Ξέρει να μιλήσει. Μας δουλεύει.
2: Καλά, εσύ.
0: Όχι, ξέρει Κώστα.
2: Λοιπόν, άστο τώρα. Δεν το χαλάσει.
1: Ξέρει να φωνάζει, ναι.
2: Λοιπόν, ο Μητσοτάκης μόνος του τι μπορεί να κάνει.
1: Τίποτα. Τρίπλες.
2: Τίποτα.
1: Τρίπλες, σε κάνει.
2: Τίποτα. Να μιλάει με κούκλες και ρομπότ.
1: 700 τρίπλες, σε κάνει.
2: Λοιπόν,
0: φαντάζομαι.
1: Ο Μητσοτάκης θα πάει να μιλήσει αγγλικά, στέλνουμε... θα πάει να μιλήσει γερμανικά, θα πάει να μιλήσει γαλλικά.
2: Ναι, ναι, δεν ξέρω. Μίλα μαζί, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά.
1: Θα πάει και κουμπωμένο στο
2: Μητσοτάκη. Δεν τα ίζομαι εγώ από αυτά, αγόρι.
1: Εγώ τα ίζομαι.
2: Δεν τα ίζει καμιά ελληνική οικογένεια από αυτά που λες.
1: Α, εντάξει.
2: Πώς τι εντάξει.
1: Ούτε με οργή.
2: Το πρεστή εσύ τώρα, τι είσαι, το πρεστή του.
1: Όχι, αλλά ούτε με κατακλητικό λόγο τα ίζει καμιά οικογένεια.
2: Με κατακλητικό λόγο κάνει αντιπολίτευση. Δεν κάνει συμπολίτευση.
1: Δεν τα ίζει κανένα.
2: Ναι. Μην μπερδεύεσαι.
0: Κοίτα, λοιπόν, δεν είναι μόνο καταγγελτικός ο λόγος της. Έχει πάρα πολλές γνώσεις. Και
1: ποια πρόταση έκανε ο Κωνσταντοπούλου?
0: Πάρα πολλές. Για... Άμα δεις Βουλή.
2: Ποια έκανε ο Μητσοτάκης δηλαδή.
0: Μισό. Αν, παρακολουθήσετε...
1: Αν
0: παρακολουθήσετε Βουλή, έχει κάνει αρκετές προτάσεις. Δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα είναι του Κωνσταντοπούλου.
1: Yeah.
0: Είναι η Κωνσταντοπούλου και για να χρησιμοποιήσω μια φράση της εποχής και το χάος. Ο κόσμος δεν βλέπει τίποτα πίσω από την Κωνσταντοπούλου στο κόμμα της. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Δηλαδή η δημοφιλία της είναι γιατί τη θεωρούν θαραλέα, ειλικρινή, ας πούμε κτλ. Αλλά πίσω από την Κωνσταντοπούλου βλέπουν.
2: Συγκρίνουμε ποδήλατο με Νταλίκα τώρα. Αυτό
0: βλέπουν, ας πούμε, τον πρόεδρο των ηθοποιών.
1: Ναι.
0: Ο κόσμος αυτό βλέπει πίσω από την Κωνσταντοπούλου. Δεν βλέπει στελέχη.
1: Εντάξει, εγώ τώρα...
0: Γιατί Λάρισα, ήθελε να πει κάτι ήδη στον
2: παρόντο. Για την εμποροπαρήγυρη, μα το λέει η φίλη μα η Δροσιά.
1: Το όνομά τη είναι αυτό. Δροσιά, το όνομά τη.
2: Ναι, ναι.
1: Τι λε.
2: Και είναι και σαν δροσιά, έτσι. Δηλαδή,
1: δεν ξέρω.
2: Πανέμορφη. Λοιπόν, λέει, γίνεται αυτή την εβδομάδα μέχρι την Κυριακή στην κλειστή αγορά της Νεάπολης.
1: Έλα, ρε.
2: Κάθε 20 Σεπτέμβρη.
0: Πολύ ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Δροσιά.
0: Θα με πάτε μια βόλτα.
1: Η επόμενη ερώτηση. Σε αυτά που είπατε, ας πούμε, γιατί εντάξει, το δέχομαι ότι ναι. δεν έχει κυβερνήσει, ας πούμε, και τα λοιπά. Ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει κυβερνήσει, ας πούμε, είναι ακόμα που έχει κυβερνήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, φίλε, 8 κάτια.
1: Στο 1,2.
2: Δεν θα είναι. Με δούρο.
0: Στο 1,2 ήταν και πριν τη Δούρο.
1: Στα δικαίωση είναι αυτά τα παιδιά. Τρομερό.
0: Νομίζω ήταν και πριν τη Δούρο, έτσι.
1: Όχι,
0: είχε πιάσει τόσο χαμηλά.
1: Ήταν κοντά στο 3, ναι. Με Φάμελο. Κοντά στο 3.
0: Ρε παιδιά, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι όλα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ελλάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι οι άλλοι, πώς το βαφτίσαν, αριστερά.
1: Ναι, αριστερά δεν.
0: Ναι, αριστερά.
1: Άκου τώρα, η Νέα Αριστερά δεν ξεπέρασε το κατόφλι καταγραφή.
0: Ναι. Και
1: που είναι
0: και
1: στελέχη,
0: ας
1: πούμε, στελέχη και πρώην υπουργή και τέτοια μέσα. Έτσι, αξιόμενη.
2: Μ' αρέσει που είσαι εντυπωσιασμένο.
1: Πάρα πολύ, παιδιά είμαι. Ναι.
2: Εγώ καθόλου.
0: Οι ψηφοφόροι ενός κόμματος, όπως το έπαθε και το Πασόκ αυτό,
1: ναι.
0: κάποια στιγμή και η Νέα Δημοκρατία λίγο παλαιότερα, τιμωρούν. Τιμωρούν την.
1: Ναι.
0: Τιμωρούν όταν δεν αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου και όταν θέλεις την καρέκλα, σε τιμωρούν.
1: Ναι. Η Λατινοπούλου χτύπησε χθες, τα έβαλε με το Βελόπουλο. Καλά, είπε σε μια εκπομπή που την άκουσα, λέει, ο Βελόπουλος τόσα χρόνια παραπλανεί τους πάντες και δεν τον ακουμπάει κανένας. Έφαγε, λέει, 10.000 πρόστιμο από τον ΕΟΒ για ματζούνια. Αλήθεια είναι.
0: Τι είπε.
1: Ναι, έβγαλε το πρόστιμο. Είχε χθες την απόφαση στην εκπομπή που την είδα. 10.000 ευρώ έφαγε πρόστιμο ο Βελόπουλος για ματζούνια. Γιατί κάπως τα είπε κιόλας.
0: Δεν ξέρω, μωρέ Κώστα, αλήθεια.
1: Εντάξει, εγώ ρωτάω τώρα. Συγγνώμη, θα δω να ρωτήσω εγώ σήμερα.
0: Όχι, πραγματικά δεν ξέρω.
2: Υποτίθεται ότι όλος ο κόσμος ψάχνει να βρει μια καινούργια πολιτική Ιθάκη.
1: Ναι.
2: Και ακούσε αυτό τον κατημά μεταξύ Λατινοπούλου, Βελόπουλου, οτιδήποτε και αν γίνεται.
1: Ναι,
2: χωρίς ουσία, χωρίς κανένα όφελο στην κοινωνία, χωρίς καμία πρόταση που μιλήσεις για προτάσεις προηγουμένως.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, καλά, έτσι, για την Κωνσταντοπούλου. Πρόσεξε λίγο.
1: Ναι,
2: πρόσεξε λίγο.
1: Ναι,
2: δεν μπορεί, ρε φίλε, κάθε φορά που γίνεται μια αναφορά να μην γίνεται καμία αναφορά για τα φλέγον θέματα. Να μιλήσει και ο Βελόπουλος για τα φλέγον θέματα.
1: Μίλησε.
2: Να μιλήσει και η Λατινοπούλου. Σου λέω, μιλάω γενικά. Ναι. Εγώ δεν κάνω. Δεν πάω, το πάω ιδιαίτερα. Να μιλήσει και η Λατινοπούλου που δεν έχει μιλήσει ποτέ, δεν έχει αρθρώσει λόγο για αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητα στη Θεσσαλονίκη. Πώς είναι δυνατόν να παίρνει ψήφους? Μιλάει για το μεταναστευτικό, το οποίο το ξέρουμε. Το ίδιο πράγμα γινόταν με ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο γίνεται με το Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα, ας πούμε. Είναι θέμα τώρα, άμα πούλησε ματζούνια και άμα πλήρωσε 10.000.
1: Όχι, αλλά.
2: Αλλά
1: όταν,
2: τι.
1: Όταν έχει έναν πολιτικό αρχηγό.
2: Και,
1: ο οποίο έχει φάει πρόστιμο.
2: Και,
1: για προϊόν το οποίο απευθύνεται σε απελπισμένου.
2: Έχει μια δουλειά.
1: Που δεν έχουν μαλλιά. Που έχουν ρευματισμού. Πού ξέρω εγώ. Εντάξει, τώρα θε ο άνθρωπο κοροϊδεύει με τον παππού. Του πουλάει ένα ματζούνι.
2: Εμένα δεν με κοροϊδεύει.
1: Όχι, λέω ποια είναι η λογική.
2: Δεν σε κατεβάσαμε. Δεν είναι η λογική αυτή.
1: Γιατί?
2: Θα σου πω και θα σου εξηγήσω. Δεν σε κατεβάσαμε από το βουνό.
1: Ναι.
2: Ο Βελόπουλος δεν είναι έμπορο. Η Λατινοπούλου δεν έχει δουλειά.
1: Πουλάει πατρίδα.
2: Άεργη. Είναι άεργη, παιδί μου, δεν δουλεύει.
1: Ναι, και ο Βελόπουλος.
2: Πουλάει πατρίδα. Πάρ του έναν.
1: Άεργη. Δεν
2: έχει δουλέψει. Τι έργο
1: δεν έχεις. Ξέρω, δεν γνωρίζω, παιδί μου.
2: Πώς δεν γνωρίζει, εσύ θα την ψηφίσει αύριο, δεν γνωρίζει.
1: Εγώ δεν με νοιάζει.
2: Α, δεν σε νοιάζει.
1: Το πακέτο, το πακέτο με νοιάζει.
2: Α, το τώρα, άκου λίγο.
1: Γιατί άμα αρχίσω ποιο δουλέψει, δεν δουλέψει, δεν ψηφίσει κανέναν.
2: Εγώ ξέρει πάρα πολύ καλά και τι πεπιθήσει μου κιόλα. Λοιπόν, πάρ του έναν.
1: Του παίρνω έναν.
2: Ο Βελόπουλος έχει δουλειά. Οι άλλοι τι δουλειά έχουν? Ο ένα έχει 120 ακίνητα. Ο άλλο έχει δύο οικογένειε χρυσέ από πίσω. Θε να του πάρουμε έναν. Αντέχεις?
1: Ό,τι θέλεις.
2: Εννοείται. Πού ο πρωθυπουργός μας με μέσο.
1: Εννοείται.
2: Σημείται στην Εθνική Τράπεζα. Στην Τράπεζα Ελλάδος, μάλλον.
0: Ναι.
1: Αθλεί ό,τι θέλεις. Εννοείται.
2: Πού ο πρωθυπουργός μας με μέσο.
1: Εννοείται.
2: Σημείται στην Εθνική Τράπεζα. Στην Τράπεζα Ελλάδος, μάλλον.

0: Από όμως, μικρά.
1: Καλός ή κακός, μας αφορά.
0: Φυσικά μας αφορά.
1: Μας εντάξει, αφορά.
2: Καβάτσα το είχε κάποιος.
1: Με εντάξει. Την. Όχι για το.
2: Α, νόμιζα
0: αυτό.
2: Για το.
0: Όχι, ρε, γι' αυτό το τρόμαξα.
1: Αυτό. Αν δεν μας αφορούσε αυτό, τι να μας αφορά.
0: Μα αυτό είναι το σημαντικό.
1: Εννοείται αυτό είναι το σημαντικό.
0: Ο Βελόπουλος έχει μια δουλειά, έχει μια επιχείρηση, έχει. Ξέρω εγώ τα λέω.
2: Ποια επιχείρηση, ποια επιχείρηση έχει.
0: Αλλά εμείς ψηφίζουμε αυτούς που δεν έχουν, όχι αυτούς που έχουν.
2: Ποια επιχείρηση έχει.
0: Βελόπουλος. Ναι. Δεν πουλάει, ρε φίλε, κεραλιφές και όλα αυτά εδώ. Τι έχει. Οι άλλοι πες μας, τον Αλωνών, σε ρωτάω, ρε φίλε. Όλων των άλλων αρχηγών παίζουν μια επιχείρηση που έχει καθένα.
2: Μα ποτέ δεν με νοιάζει αυτό.
0: Τώρα μην κάνει ένα κολοτούμπα, ρε φίλε.
2: Μα ποτέ δεν
0: με γυρνά στον πιφτιάκι τώρα.
2: Εσύ είπε σε τηλεοπόνο που λέει.
0: Η αξιοκρατία σε έναν άνθρωπο ποια είναι, ρε φίλε. Τι δουλειά κάνει.
1: Τι δουλειά κάνει.
0: Μπράβο, τώρα ο Βαραγιάννη τώρα δεν αντέχει. Δεν το αντέχει αυτό πράγμα και δεν έχει να πει.
2: Α πω τώρα.
0: Περιμένω να πει όμω πώ.
2: Λέω τώρα.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
2: Εννοείται, άκου.
0: Έλα.
2: Άκου απόλαυση τώρα.
1: Άλλο θα πω.
2: Χίλιε φορέ κάποιο βυσματικά στην Deutsche Bank να έχει πάει. Παρά να πουλάει ματζούνια σε δύσμυρους παππούδες. Χίλιες φορές να έχει πάει με μέσο του μπαμπά του και τη θιά του να δουλέψει.
0: Πού δούλεψε, ρε, εσύ ο πρωθυπουργός σου, πες μας.
2: Σου απαντώ, αλλά κάνεις λάθος.
0: Ναι, όχι, δεν κάνεις λάθος τώρα. Δεν απαντάς πουθενά.
2: Ξέρεις τι θα πω και δεν με αφήνεις να το πω. Ωραία, άφησε με το πω, να ακούσει ο κόσμος. Προτιμώ χίλιες φορές κάποιον που πήγε βυσματικά στην Goldman Sachs να δουλέψει παρά έναν που πουλάει σε δύσμυρους παππούδες απελπισμένους ματζούνια.
1: Ένα από τα λάθη πιστεύω που κάνουν οι Έλληνες, δικιά μου προσωπική εκτίμηση είναι αυτή.
0: Εγώ το,
1: που το κάνω και εγώ.
0: Ετοιμάσου.
2: Σειρά σου είναι.
1: Γιατί είμαστε μαζί σε αυτή την κοινωνία. Πολλές φορές έχω πέσει και εγώ σε αυτή τη λούμπα. Είναι το συγκριτικό. Δηλαδή, επειδή ο άλλος πουλάει ματζούνια και οι άλλοι είναι άεργοι ή ο άλλος είναι άεργος, βάλτε όποιον θέλετε. Ναι. Πρέπει να πω χίλιες φορές εκείνο, δηλαδή από τη σκύλα στην κάρυβδη.
2: Τι να κάνω τώρα, έτσι είναι.
0: Το βίσμα είναι υπέρ του βίσματος.
1: Αυτό μας βαλτώνει.
0: Ο Κώστας το είπε και χθες. Για όσους δεν καταλαβαίνω, ο Κώστας το είπε και χθες. Ναι. Προτιμάω τον Μέσον και τον Τεμπέλη παρά έναν ο οποίος εργάζεται.
2: Τεμπέλη.
0: Τεμπέλη.
2: Δεν είπα εγώ Τεμπέλη.
0: Λέω εγώ.
2: Α, εσύ λες, ότι...
0: Γιατί δεν είναι.
2: Ότι...
0: Δουλέψει πουθενά.
2: Για σένα, ρε φίλε.
0: Όταν ρε παιδί μου.
2: Δεν μπορεί να έχουμε την ίδια εικόνα. Δεν έχουμε την ίδια εικόνα για κάποιον.
0: Εγώ, άμα, εγώ αν γεννηθώ στην οικογένεια Μητσοτάκη ή στην οικογένεια Βαρδινογιάννη, θα πάω κάπου αξιοκρατικά.
2: Εδώ ρε Πασχάλη, παίρνει τηλέφωνο.
0: Αυτό, ο κόσμος, ως απλός πολίτης, επιζητά την αξιοκρατία και την δικαιοσύνη.
2: Ναι.
0: Δεν επικροτείται το βίσμα, να ξέρεις. Άσχετα αν όλοι.
2: Γιατί παίρνουν όλοι τηλέφωνο.
0: Πώς?
2: Τι πώς?
1: Γιατί νιώθουν απελπισία, Κώστα.
2: Γιατί παίρνουν όλοι τηλέφωνο τον Δήμαρχο.
1: Μόνο έτσι θα γίνει
2: γιατί παίρνουν όλοι τηλέφωνο.
0: Να του είπε.
2: Τον προϊστάμενο.
0: Για να το είπε.
2: Το ίδιο κάνουν και οι άλλοι.
0: Γιατί δεν δουλεύει. Όχι, φίλε.
1: Γιατί δεν δουλεύει.
0: Δεν θέλουν να δουλέψει για να μπορεί να το επικαρπώνει εσύ, φίλε.
2: 7,5 ώρα στο Μετρόπολης. Ωραία, περνάω. Μαζί μας είναι η Φιμπραν βεβαίως. Να μην ξεχνάμε ποτέ ότι έρχεται η ελληνική εταιρεία που μας κάνει περήφανους με τα μονοδικά της υλικά σε όλες τις υπήρους. Και μας δίνει πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση στην εξωτερική θερμοπρόσωψη του σπιτιού μας. Και να θυμόμαστε ότι ο πετροβάμβακας της Φιμπραν, περί ου ο λόγος, είναι το πλέον πυράντοχο μονοδικό υλικό, καθώς πρόκειται για φυσικό θερμομονοδικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και υνοποίηση πετρωμάτων. Οι πλάκες πετροβάμβακα Φιμπραν και ο PP Etix στο σύστημα Serathrem της Φιμπραν παρέχουν και θερμομόνωση και πυροπροστασία και ηχομόνωση. Σμαράγδα Μπασάκου, παράθυρο στα σπορ, κίνηση. Επιστρέφουμε μάλλον με κίνηση. Και πάμε στο τελευταίο. Τελευταίο ημίωρο μέχρι τις 8 τουλάχιστον. Μετά περνάμε απέναντι. K3. Πάμε.
3: Η ώρα είναι 7:30. Δυσκολεύτηκες να ξυπνήσεις? Μάλλον χρειάζεσαι καινούριο στρώμα. Afroline.gr. Τώρα με μείον 30% με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Μύθηκε ανατροπή και σπουδαίο διπλό πανηγύρισε η Εθνική Ποδοσφαίρου κατά τη χθεσινή της πρεμιέρα στη League A του Nations League μέσα στο Βελιγράδι. Αν και η Γαλανόλευκη βρέθηκε πίσω στο σκορ από νωρίς, κυριάρχησε πλήρως στον αγωνιστικό χώρο, ισοφάρισε με τον Τζόλι και πήρε την νίκη με 2-1 χάρη σε γκολ του Δουβίκα στις καθυστερήσεις. Ισχυρό προβάδισμα για την αποφυγή

0: των κορυφαίων ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων στην κλήρωση των προκριματικών εξασφάλισε η Ελλάδα με το χθεσινό διπλό. Η κατάληψη μιας εκ των τριών πρώτων θέσεων στον όμιλο τοποθετεί αυτόματα την Κανανόλευκη ως επικεφαλή στην κλήρωση της 6ης Δεκεμβρίου, αποφεύγοντας μεγαθύρια όπως η Ισπανία και η Γαλλία. Σειρά επενδύσεων και ψηφιακό εξυγχρονισμό στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ο Ιβάν Σαββίδης κατά τη χθεσινή του συνάντηση με τους επικεφαλείς και τα στελέχη των τμήματων υποδομής. Ο ισχυρός άνδρας του δικεφάλου μοίρασε μπόνους για τις επιτυχίες των τμήματων, ενώ προανήγγειλε αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στη Σουρωτή και οικονομική ενίσχυση εν αναμονή της αδειοδότησης για το νέο προπονητικό κέντρο. Σε τροχιά νέας αγωνιστικής περίοδου εισέρχεται επίσημα η ΚΑΕ Άρης μετά τη χθεσινή ολοκλήρωση της πρώτης επίσημης παρουσίασης για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Το ανανεωμένο Nick Gallis Hall διαθέτει πλέον νέα εξέδρα για τους φιλάθλους, ενώ αποκαλύφθηκαν και οι καινούργιες φανέλες που θα φορούν οι κίτρινες στις εγχώριες και ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Ο 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης πλησιάζει στην τελική του ευθεία εν ώψη της μεγάλης αθλητικής γιορτής που θα διεξαχθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η επίσημη προθεσμία για τις ατομικές εγγραφές εκπνέει οριστικά απόψε τα μεσάνυχτα και οι ενδιαφερόμενοι δρομείς μπορούν να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας theshalfmarathon.org. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
3: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
2: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
3: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
4: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
5: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
4: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: πάντες στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
2: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
1: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
2: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
0: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
3: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
13: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
12: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
13: Ποιος, εγώ?
12: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
13: Και ejectionservice.gr.
12: Lease Access.
11: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
14: Μυρίζει λουκουδιά!
15: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
14: Πού πήγε πάλι!
15: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
14: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
15: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
16: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
17: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
18: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. μέσα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
19: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.

0: Έχουμε στρωθεί στις καρεκλάρες μας. Έχω ανοίξει κίνηση, όπου μου φαίνεται ότι κάναμε κοπάνα σήμερα
1: κόκκινο,
0: τελικά.
1: Έχει κόκκινο.
0: Έχει λίγο όμως. Λίγο. Αν πεις είναι και Παρασκευή σήμερα, αλλά έχω την εντύπωση ότι.
2: Σε κόκκινο στη νύχτα.
0: Τι γίνεται.
2: Σε κόκκινο.
1: Δεν το ξέρει τραγούδι αυτό.
0: Μαχαιρίτσα.
1: Μαχαιρίτσα.
2: Πάλε κόκκινο στη νύχτα.
0: Πάνω από την Τριανδρία με κατεύθυνση δυτικά, ένα κομμάτι ακριβώς από την έξοδο για Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και την Κατσιμίδη. Και ένα δεύτερο κομμάτι είναι από την άλλη μεριά, από απέναντι, μπροστά από το 424, το οποίο έχει δύο σπασίματα με κατεύθυνση πάντα ανατολικά τώρα, έτσι. Το πρώτο κομμάτι ήταν με κατεύθυνση δυτικά, πάνω από την Τριανδρία. Κατεύθυνση ανατολικά, μπροστά από το 424 και μετά την έξοδο για Πεύκα. Βλέπω όμως φασαρία εδώ στην πόλη μέσα. Το τελευταίο κομμάτι πρέπει να μην έχει τροχονόμους εκεί στα δικαστήρια της Πολυτεχνείου. Είναι όλο μποτιλιαρισμένο αυτό το κομμάτι. Και μάλιστα είναι και η άλλη από την 26η. Εδώ το νου σας λίγο, έτσι, υπομονή. Έχουμε τελειώσει με τα έργα ασφαλτόστρωσης στη Σύνδο, ανάμεσα από Χαλάστρα και Σύνδο. Πολύ ωραία άσφαλτος. Γιατί έλεγες ότι θα χαλάσει, λες θα χαλάσει του χρόνου. Λες θα χαλάσει. Πολύ όμορφη ήταν. Δηλαδή η άσφαλτος που μας βάλαν τώρα, ρε παιδί μου. Μα το είπα στον Πασκάλη που χθες μου λέει του χρόνου θα χαλάσει. Η αλήθεια είναι ότι έχει δίκιο, γιατί πρόπερση κάναμε ασφαλτόστρωση πάλι στο ίδιο σημείο σε ένα ρεύμα, το οποίο χάλασε δύο χρόνια.
2: Ναι, όντως.
0: Είχε τρύπες δηλαδή.
1: Πες μου σε παρακαλώ, που έχει γίνει τα τελευταία 20-30 χρόνια, που έχει γίνει μια ασφαλτοστάπητα και έχει μείνει.
0: Αυτό μόνο
1: και εμένα δεν γίνεται.
0: Στην Ελλάδα.
1: Γιατί άμα γίνει, εγώ δεν θα έχω δουλειά, φίλε.
0: Ναι. Κάλο δρόμο δεν έχει.
1: Πες μου έναν.
0: Μόνο αυτό ο δρόμο είναι.
2: Αχ, ήταν πολύ ωραία. Αυτή
1: τα υποστρώματα αυτά. Ναι. Εδώ έχει μεγάλη τεχνολογία.
0: Καλά, εντάξει,
1: το
0: εντάξει,
1: άσφαλτο.
0: Εννοείται.
1: Μέσα στην πόλη, στου λεωφορείοδρομου, που θα έπρεπε να είναι ό,τι καλύτερο, είναι ό,τι χειρότερο.
2: Είναι ό,τι χειρότερο, πραγματικά.
0: Ξέρεις ποια χώρα έχει την καλύτερη.
1: Παίζει ρόλο και παίζουν και πολλά πράγματα.
0: Τεχνοτροπία. Καλά, και το κλίμα παίζει σίγουρα. Αλλά σου μιλάνε για μια χώρα που βρέχει συνέχεια. Γιατί α πούμε ο εφιάλτη του. Αγγλία.
1: Γιατί έχουν σπυρωτό εκείνη, σπυρωτό.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και πόσο κοστίζει το χιλιόμετρο. Είχα πάθει σοκ όταν είδα ότι ας πούμε, στην Ελλάδα ένα χιλιόμετρο πριν από 20 χρόνια τώρα, αυτά, έτσι.
2: Ναι.
0: Κόστιζε περίπου ας πούμε, 100 με 150 χιλιάδες ευρώ όλο το κόστος. Και στην Αγγλία ήταν τις 800 χιλιάδες. Γιατί η άμμος ήταν από αυτές που βάζουν στους αεροδιαδρόμους. Γιατί.
2: Βέβαια και το φθηνό βγαίνει ακριβό, έτσι. Δηλαδή, αν θα το κάνεις με φορά, αλλά
0: κάθε
2: θα το έχεις.
0: Κάθε δύο χρόνια το αλλάζεις.
2: Μα.
0: Σαρακατσάνα μου λέει εδώ πέρα η δροσιά. Σίγουρα. Είναι όνομα Σαρακατσάνικο.
2: Η δροσιά από κάπα το επίθετο. Την ίδια δεν λέμε.
1: Ναι.
2: Την κοριτσάρα.
0: Το όνομα λέμε.
2: Κούκλα. Βαραγιάννη λέει τα ματζούνια είναι ντροπή, λέει ο Αριστείδης. Συμφωνώ.
0: Ναι.
2: Τα νανογιλέκα τι είναι, λέει.
0: Είναι. Και αυτά. Εγώ σου είπα δεν είναι. Από πότε λέει η πατεωνιά είναι δουλειά. Ο Μουρίνιο έπαιξε ποτέ ποδόσφαιρο, λέει και ρωτάει
2: Πέστα,
0: ο Μανώλης και έγινε καλός προπονητής.
2: Μπράβο, ρε Μανώλη, δικός μου είσαι εσύ.
0: Πασχάλη, εσένα λέει.
2: Όχι, γιατί αλλά πέρα, μπορούσε να πουλήσει τον εαυτό του.
0: Γιατί λέμε ότι, λες εσύ μάλλον, ότι ο πολιτικός πρέπει να έχει ένσημα.
1: Βέβαια.
0: Εδώ σου λέει ο Μουρίνιο έπαιξε ποτέ μπάλα. Έχει ένσημα σαν
1: μου. Τον πήραν από τη λαϊκή και τον κάναν προπονητή. Τα λέμε όλα.
0: Όταν λες τη λαϊκή.
1: Τη λαϊκή τον πήρανε.
0: Η πρώτη ομάδα που τον πήρε.
1: Πού ήταν ο Μουρίνιο.
0: Σπίτι.
1: Για να γίνει προπονητή.
0: Σπίτι του.
1: Όχι, δεν ήταν σπίτι.
0: Πού ήταν.
1: Τον Μπόμπι Ρόμπσον δίπλα ήταν.
0: Πού ήταν.
1: Μπόμπι Ρόμπσον.
0: Δίπλα.
1: Παιδιά, ακούστε λίγο.
0: Και ο άλλος ήταν δίπλα. Μα και ο άλλος ήταν δίπλα στο διευθυντή της Goldman Sachs.
1: Αν προσπαθεί κάποιος να κάνει τον έξυπνο.
0: Όχι, σου απαντάω.
1: Μην κάνετε τους έξυπνους γιατί δεν είστε.
0: Όχι, σου απαντάω.
1: Αν δηλαδή είναι αυτό ερώτηση.
0: Χωρίς ηρωνία.
1: Τώρα είναι σύγκριση το Μουρίνιο που ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Με τους Έλληνες. Πρωθυπουργούς, αρχηγούς κομμάτων κτλ.
0: Όχι, δεν είναι κάποιον που δεν έχει πορεία.
2: Είπα, γιατί δεν τον θεωρώ, τον θεωρώ μεγάλη απάτη.
0: Κάποιον, ποιον τον Μουρίνιο.
2: Πρόσεξε για τα λεφτά που έχει βγάλει στη ζωή του, έτσι. Πάντα αναλογικά το πάμε.
0: Εντάξει, όμως έκανε δύο χρονιές όμως στην αρχή της καριέρας του, μαγικές.
2: Αυτές. Εντάξει.
0: Αυτές ξέρω.
2: Αυτές, ναι. Καλημέρα, παιδιά, λέει ο Παύλος. Η Εθνική θα παίξει δύο μάτς στην Τούμπα με τα εισιτήρια αυτή τη στιγμή στο checkout να είναι στα 60 ευρώ το άτομο με το φθηνότερο στην 4. Wow. Τσιμπάει, έτσι. Πολύ τσιμπάει. Το εισιτήριο.
0: Θα έρθει ο Ρέτσος εδώ να παίξει μπάλα στην Τούμπα. Πώς
1: το
0: ανέχεις αυτό.
2: Έτσι λέει, θα παίξει λίγο μάτς στην Τούμπα με τα εισιτήρια αυτή τη στιγμή στο check out να είναι στα 60 ευρώ.
1: Δεν μπορεί να είναι 60 ευρώ.
2: Δεν ξέρω, και εγώ ρε Παύλο πολύ.
1: Λάθος το κάνει, λάθος είναι αυτό. Μπορεί να έχει το πιο ακριβό, μπορεί να είναι 60 ευρώ, αλλά όχι ότι στην 4-60 ευρώ.
2: Με το φθηνότερο στην 4.
1: 60 ευρώ με το φθηνότερο στην 4.
0: Εντάξει, λάθος. Σαν τουριστική ατραξιόν. Σου λέει στην 4 να πάμε.
2: Καλά.
1: Θα τους κάνουμε και tour.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Μαζί μας
2: είναι τα τσιμέντα.
0: Μαζί μας είναι η
1: Φιμπράνο. Εδώ είναι που θα έπρεπε να έχει τουαλέτες, αλλά δεν έχει.
0: Κάποιος είναι, μαξί, βγήκε χθες στον Μπούζο, νομίζω, δεν θυμάμαι. Και έλεγε για ένα γήπεδο. Κάποιον είχε καλεσμένο ο Γιώργος. Γιώργος, συγγνώμη, δεν το θυμάμαι τώρα. Αλλά έλεγε ένα γήπεδο που δεν, λέει, ντροπή, ας πούμε, δεν έχει τουαλέτες να πάμε.
2: Τι στο
0: που έχει. Στούμπα, ρε,
1: φίλε, δεν
2: γιατί μόνο στην 7 έχει και στα επίσημα.
1: Συγγνώμη, έχουν υπαίθρια.
0: Έχει το Χαριλάο.
1: Έχει.
2: Τι λέτε. Ξέρω. Παιδιά, έχω χρόνια να πάω στο Χαριλάο.
0: Πάμε πριν από χρόνια. Πού και πού.
1: Δεν ξέρει γιατί δεν πάει τουαλέτα.
0: Καλά, εγώ πάω.
1: Θα κρατάει για έξω.
0: Εγώ πάω συνήθως στην 7 που έχει τουαλέτες. Να πω την αλήθεια. Πριν από χρόνια. Σε μια θύρα είπα. Πριν από χρόνια πάμε σε κάποια μάτια με τη Βαρβάρα μου, πηγαίνουμε στην 3.
2: Ναι.
0: Έτσι, μας αρέσει από την 3 να το δούμε.
2: Πανάθεμά σας, θέλετε ναι. Και 3.
0: Και πριν ναι. Από 2 χρόνια τώρα, πριν, πρόσφατα, κάποια στιγμή μου λέει την ώρα του αγώνα, μου λέει πάω από το αλέτα. Τρελή, τι λέω, ρε. Πού, ποια το αλέτα, λέω. Βγες έξω. Βγες έξω, λέω, και ξαναμπες, ας πούμε. Πού πας το αλέτα. Δεν έχει, λέω, το αλέτα, καταρχάς εδώ. Μου λέει θα πάω. Πάει και έρχεται. Και λέω, πού πήγες, μου λέει στην τουαλέτα. Λέω, έχει. Μου λέει, δεν έχει.
2: Δεν έχει.
0: Απλά ήταν ένα παλικάρι, λέει, εκεί και με είδε και με λυπήθηκε και μου λέει, έτσι. Κάτσε κοπελιά εδώ, θα περιμένω εγώ.
2: Αυτό κάνουμε όλες.
0: Φοβερό.
2: Εγώ άρπαζα πιτσιρίκια στην 4, είχε μόνο μία τουαλέτα που είχε πόρτα. Όλες οι άλλες δεν είχαν πόρτα. Και άρπαζα πάντα ένα πιτσιρίκι, ναι. Το έβαζα να φυλάει απ' έξω.
0: Τρομερό. Πουθενά δεν έχει παιδιά τώρα. Άμα δεν πας στο Καραϊσκάκι, στο Παπαρίνα κτλ. Δεν έχει στο ΑΚΑ. Τα άλλα γήπεδα στερούνται πολιτισμού, όχι τουαλέτες.
2: Αυτό.
0: Δίκιο έχει φίλος, λέει. Πασχάλη, μου έρχονται 2 μηνύματα για τα εισιτήρια. 2. Δεν είναι λάθος, λέει, 53 ευρώ στην 4. Μου γράφει ο Δημήτρης και ο Μπάμπης λέει δίκιο έχει ο φίλος και μάλιστα έχουν μείνει και ελάχιστα.
2: Τα μείον 7 δηλαδή από τα 60 είναι επειδή δεν έχει τουαλέτες. 4 και τα 53 βράδυ.
0: Άγια του Λεβαδιακού το γήπεδο.
1: Εντάξει, Μανώλη, ευχαριστώ. Εξωπραγματικό αυτό. Δεν πιστεύω ότι είναι. Κάτι άλλο είναι.
0: Εθνικά.
2: Μήπως για να τα καβατζώσεις από νωρίς. Γιατί
1: όχι, τι να καβατζώσεις και να πληρώσει.
2: Γιατί κοίταξε πώς το γράφει ο Παύλος. Αυτή τη στιγμή λέει στο check out. Μήπως είναι όσο πιο νωρίς το κλείνεις, τόσο πιο ακριβό.
0: Τι είναι, τι κάνει και στην Τούμπα, ρε μόνο.
2: Τι να σε πω.
0: Έτσι θα ανοίξει μια Τούμπα. Μαζί μας είναι η Φιμπράν, φίλες και φίλοι. Όλα τα προϊόντα της Φιμπράν με ναυαρχίδες βεβαίως στην εξυλασμένη πολυστερίνη, την περίφημη XPS. Αλλά και το Πετροβάβακα Φιμπράν Γκέο στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο www.fibran.gr. Κανα δύο ειδήσεις που είχα ακόμα. Βόλος λέει: ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο στην κοιλιά ηλικιωμένης μετά από επέμβαση.
2: Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Απορώ πως
0: ναι, αλλά είδες τώρα, δεν θα ήταν σωστό να αποδομήσουμε όλο τον ιατρικό κόσμο. Γιατί οι γιατροί ξέχασαν το εργαλείο, δεν το ξέχασε ο διοικητής του νοσοκομείου. Ενώ αντιθέτως με τα νοσοκομεία κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή τα αποδομούμε εντελώς. Ναι.
2: Γίνονται χιλιάδες χειρουργία.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
2: αλλά. Σε μια εβδομάδα. Okay. Αλλά...
0: Το πιάσαμε το μήνυμα, έτσι.
2: Ναι.
0: Μου αρέσει πάντως ότι η κυρία δεν θα κινηθεί νομικά εναντίον των γιατρών.
2: Σου αρέσει.
0: Ή του νοσοκομείου. Ναι, μου αρέσει.
2: Γιατί σου αρέσει.
0: Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι άλλος θα προσπαθούσε να το εκμεταλλευτεί, να του πάρει κανένα κατοστάρι χιλιάρικα. Ναι, ναι, ναι. Ενώ μου αρέσει εδώ ότι η γυναίκα να γνωρίζει ότι έγινε ένα λάθος, όπως μπορεί να γίνει σε κάθε άνθρωπο που πράττει. Και εμείς σήμερα κάναμε εδώ 10 λάθη.
2: Υπάρχουν λάθη και λάθη. Λάθη που στοιχίζουν ζωές όμως. Ναι, δεν είναι το ίδιο.
0: Εντάξει, okay, ναι. Προφανώς δεν έγινε αυτό. Η γυναίκα αισθάνθηκε ένα πόνο μετά το χειρουργείο, μετά από μήνες. Και πήγε για κτηνογραφία και εκεί βρήκαν ένα μικρό. Μην φαντάζεσαι τώρα κανένα πριόνι, δεν ξέχασαν. Έτσι, ένα μικρό εργαλείο που ράβει, α πούμε, κάτι ας πούμε, βρήκανε μέσα.
2: Τέλο πάντων, καλημέρα, okay, παιδιά.
0: Εμένα μου άρεσε ότι δεν κινήθηκε κατά του νοσοκομείου ή του γιατρού, διότι αναγνώρισε η γυναίκα ότι έγινε ένα λάθος.
2: Εγώ δεν το δέχομαι αυτό.
0: Okay, εντάξει, ναι.
2: Είναι χειρουργείο.
0: Εγώ για τη μάνα μου.
2: Δηλαδή θα πρέπει να τσεκάρεις, να διπλοτσεκάρεις, να καρατσεκάρεις όταν πριν κλείσει.
0: Για τη συγχωρημένη τη μανούλα μου, αν τη βρίσκανε. Δεν θα την έλεγα πήγαινε κάνει αγωγή στο νοσοκομείο ή στο γιατρό.
2: Γι' αυτό δεν το κάνει,
0: ναι, αυτό.
2: Ή επειδή σου λέει άμα μπλέξω με γιατρούς, βρασερίζει.
0: Όχι, όχι. Η δικαιοσύνη νομίζω θα τη δικαίωνε. Από τη στιγμή που βρέθηκε το εργαλείο μέσα.
2: Τι να σου πω. Ναι. Να.
1: Μάτς πότε έχουμε τώρα.
0: Μάτς έχουμε την άλλη. Την Κυριακή.
2: 11-12. Α, γιατί είναι εθνική.
1: Ναι.
2: Νομίζω 27 δεν είναι, ρε παιδιά.
1: 27 είναι στη Γερμανία, στο Augsburg.
0: Ναι.
2: Να.
1: Μετά, εδώ πάλι, στην Τούμπα.
2: Τώρα πιάνε αδιάβαστη. Πες το Κώστα.
0: Προχθές σας το είπα, το ξεχάσατε.
2: Ναι.
1: 1η Οκτωβρίου είναι.
2: Αν είχα μνήμη θα ήμουν.
1: Πέμπτη πάει.
0: Θα σου πω τώρα.
1: Πέμπτη Κυριακή, Πέμπτη.
0: Δεν είμαι σίγουρος. Πραγματικά.
2: Καθίστε να διαβάσω ένα μήνυμα μέχρι να βγει ο Κωστής. Καλημέρα, παιδιά, από πολύ παθιά Εύβοια. Εμένα μου άρεσε χθες η εθνική. Πιστεύω έχουμε ομαδάρα με πολύ ταλέντο. Λίγη προσοχή πίσω θέλουμε. Όχι λίγη, αρκετή προσοχή θα έλεγα εγώ, Τασούλη. Και θα κάνουμε ζημιές. Την αγάπη μου, καλό Σαββατοκύριακο, Τάσος Φύλακας. Καλημέρα. Έχουμε ένα μήνυμα από το Σπύρο. Σπύρος. Αυτό είναι για ψάξιμο το μήνυμα. Από τους απλήρωτους υπαλλήλους της εταιρείας ανακύκλωσης Τεχάν.
0: Στην
2: εταιρεία ανακύκλωσης Τεχάν.
1: Που υποτίθεται ότι κλείσανε.
2: Απλήρωτους λέει.
0: Ναι.
2: Καλημέρα, αυτή δεν είναι μια απλή εκπομπή, λέει ο Κωνσταντίνος. Είναι μια εκπομπή λόγου και τέχνης.
0: Και τέχνης.
2: Ναι.
0: Και εξημέρωσης. Όχι ενημέρωσης, εξημέρωσης.
2: Εξημέρωσης και συνεχίζει, να το τελειώσω με τον Κωνσταντίνο. Σταματήστε, λέει, με τις λέξεις «γιά» που τις λέγαμε πρωί-πρωί.
1: Ναι, «γιά».
2: Γιατί θα σας ρωτήσει κανείς πώς τονίζονται τα «αρ» στη γενική πληθυντικού.
0: Πάλι με «ναι» στο τέλος.
2: Ναι.
1: Δύο.
0: Λοιπόν, Γερμανία-Ελλάδα, Κυριακή στις 10:15. 27 του μηνός. Ψάχνουμε το επόμενο, τι θέλετε,
1: ναι,
0: επόμενο.
1: Το επόμενο.
2: Στην υγεία.
0: Λοιπόν, μετά επόμενες... παίζουμε με την Ολλανδία. Στη μία του μηνός, την πρώτη του μηνός.
1: Άρα, πέμπτη, άρα πέμπτη πάει. Κυριακή, πέμπτη, Κυριακή.
0: Ναι, Thursday.
1: Ξέρεις γιατί, ρωτάω.
0: Πάλι 10:15.
1: Έχουμε μετά το επόμενο μάτς ποιο είναι.
0: Το επόμενο μάτς είναι Ελλάδα-Γερμανία μετά από τρεις μέρες. Στις 4 του Οκτωβρίου.
1: Μπράβο. Μήπως τα εισιτήρια. Αυτά τα 60 ευρώ είναι και τα δύο παιχνίδια.
2: Α, επειδή είναι και τα δύο στην Τούμπα.
1: Γι' αυτό σας λέω τώρα. Δηλαδή.
2: Α, καλό.
1: Ναι, έξυπνο. Επειδή είναι και τα δύο στην Τούμπα.
0: Μόνο σου δίνω αυτό, το δούλεψα.
1: Φίλε, πήρα λίγο ένα τηλέφωνο.
2: Μα ναι,
1: δεν εξηγείται, ρε παιδιά. Προφανώς είναι για τα δύο παιχνίδια.
2: Καθίστε λίγο, Στέργιος. Δίκιο έχει. 60 ευρώ. Εγώ έκλεισα στην 5 με Γερμανία. 82 ευρώ το άτομο. Καλημέρα, παιδιά. Τι γίνεται, εσύ.
0: Ευρώ πηγαίναμε. Μπράβο, Κυριάκο.
2: Θα μοιράζουν και αυτόγραφα μετά όλοι. Θα βγαίνουν με τζόλι με.
1: Δύο.
0: Δεν, ναι, πολύ σωστό.
1: Δεν μπορεί να είναι ένα εισιτήριο. Δεν υπάρχουν.
0: Πολύ σωστό.
1: Δεν υπάρχουν.
2: Ο Βασίλης και ο Τόνι.
0: Η αλήθεια είναι δύσκολα αυτά τα νούμερα, παιδιά. Δεν δηλαδή υπάρχουν. Στην Αθήνα, στο Καραϊσκάκη που έπαιζε η Εθνική ή στο Παπερίνα δεν είχε τέτοια εισιτήρια.
1: Αυτό είναι 30-35 είναι πιο, ναι, πιο ακριβό, ρε φίλε. Και στα επίσημα είναι τα 50.
0: Μήπως, παιδί μου, η Τούμπα, επειδή θα γκρεμιστεί, θα κάνει καινούργιο
2: κύπελο. Μήπως. Να σα λύσω μια απορία. Τόνι και Βασίλης μα λένε το ίδιο. Τα εισιτήρια δεν έχουν βγει ακόμη.
1: Η απορία πες μας τώρα, δεν είναι το θέμα του θέματος.
2: Αυτά που λέει ο φίλος, ναι, είναι, λέει, από τα Via Gogo, πλατφόρμα μεταπόλησης. Δεν είναι τα κανονικά.
0: Τι θα πει αυτό, παιδί μου? Εμένα μου έχει στείλει τώρα άλλος εδώ για το παιχνίδι. Κλείνει ο κόσμος σε εισιτήρια και έχει 133 ευρώ. 8 διαθέσιμα έχουν μείνει μόνο στην 6. 126 ευρώ στην 7. 8 διαθέσιμα εισιτήρια.
2: Στην 7, 126 ευρώ, θα μας τρελάνετε τώρα.
0: Εγώ σου λέω τώρα, μου στείλει
1: το εντάξει.
0: Ναι, κάτσε να δω ποιο το στείλει
2: για
0: να το.
2: Για τις τουαλέτες.
0: Μπάμπι.
2: Έχει τουαλέτες ή ρωτά.
0: Τι να πω, παιδιά, αυτό μου στέλνει τώρα.
1: Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν αυτά.
0: Το γήπεδο δηλαδή μου στέλνει, όπως όταν κλείνει εισιτήρια και που σου λέει πόσα είναι ελεύθερα.
2: Καλημέρα από Γκρατς, λέει ο Τόνι. Τα εισιτήρια Ελλάδα-Γερμανία δεν έχουν βγει ακόμη. Ο Στέργιος λέει, όχι, Πασχάλη, ένα μάτσο είναι. Επανέρχεται που είπε.
1: Προσέξτε, είναι στη Γερμανία.
2: Καλέ στην 5 σου λέει, έκλεισα με Γερμανία.
1: Γιατί
2: η
1: Γερμανία
2: ευρώ
1: δεν έχει 5 θύρα, δεν κατάλαβα.
2: Θα έχει.
1: Μόνο εδώ έχει.
0: Τώρα τόση σύμπτωση είναι, Πασκάλη. Οι 4 να είναι εκεί που είναι εδώ, οι 4 ή 5.
1: Εγώ απορώ για τα νούμερα αυτά. Είναι εξωπραγματικά ακόμα και για την Ευρώπη. Και στην Ευρώπη δεν υπάρχουν αυτά.
0: Μια χαρά είναι. Εσείς λέτε ότι υπάρχει εδώ πέρα ακρίβεια.
2: Ωραία. Α μπει κάποιο να τα γράψει ακριβώς όπως είναι. Τι εισιτήρια είναι αυτά, τι αγοράζετε, ρε παιδιά.
0: Ακούστε τώρα τι μήνυμα έχω, παιδιά. Ακόμα και γι' αυτό που γνωρίζουμε. Ο εργαλειοδότη. Είναι στο χειρουργείο, σε κάθε χειρουργείο υπάρχει ένα εργαλειοδότης, έτσι λέγεται.
2: Ναι, έτσι λέγεται. Αυτός που δεν είναι.
0: Έχει ευθύνη να μετρήσει τα εργαλεία τα οποία είναι από πρωτόκολλο πριν την εγχείρηση. Ότι είναι τα ίδια.
1: Εντάξει, γνωστά είναι αυτά, ρε.
0: Ναι.
2: Βέβαια. Δηλαδή.
0: Δεν το ξέρω, να σούμα, ρε παιδί μου, φέρετε εδώ πέρα. Πώς κάνει ο μάστορα στο συνεργείο.
2: Άσε κανένα στραβοκατσάβιο μέσα, δεν έχει κάτι.
1: Καταρχήν έχει, για να μπει στο ειδικό μηχάνημα, παίζει ρόλο. Γερμανία-Ελλάδα έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια. Κυρίες και κύριοι. Γερμανία-Ελλάδα, έτσι να μιλάμε σωστά.
0: Ο Μανώλης που στέλνει ένα επικό.
2: Μας κοροϊδεύετε, παιδιά. Ο ένας λέει δεν βγήκαν ακόμα.
0: Εντάξει, εγώ δεν λέω.
1: Γερμανία, σου λέω Ελλάδα.
0: Γερμανία άλλο.
1: Για την Κυριακή μιλάμε.
2: Α, Γερμανία-Ελλάδα.
0: Το κλαράκι μου ο Μανώλης, αφού λέει ο Μητσοτάκης ήταν δίπλα στον πατέρα του, να ξέρετε, λέει, από εκεί τα μάθε όλα τα κόλπα. Αλλά λέει μετά. Και σε μένα, παιδιά, έχει μείνει καλώδιο από την καρδιά προς τα έξω, προς το στέρνο, μετά από bypass.
2: Τι λέτε εσείς τώρα, εσύ, καλώδιο.
0: Μανώλη,
2: δηλαδή, μεθυσμένη την κάνανε την.
0: Το καλώδιο κυκλοφορούσε στα κουφάλια, ρε φίλε. Δηλαδή, αμάς έβλεπα, σου λέγα, μπορώ να φορτίσω λίγο, κύριε. Ρε Μανώλη, με το καλώδιο, δεν του πήρε κανένα στην οικογένεια, δεν το είδε τίποτα. Το ξαναβάλανε μετά, τι είναι εσύ με το
2: μέσα
0: καλώδιο.
2: Το αφήσαν, παιδί μου, πού να το δει η οικογένεια το καλώδιο.
0: Ακούτε, λέει, παιδί μου, από την καρδιά, λέει, προς τα έξω. Προς το στέρνο.
2: Ναι. Αλλά από τη μέσα πλευρά, να φανταστείτε.
0: Λες από τη μέσα,
2: μακάρι! Έχει κυκλοφορήσει με καμιά μπρίζα για φόρτιση.
0: Αυτό λέω, εύχομαι να είναι. Μανώλη από τη μέσα. Από
2: θα
0: μέσα.
2: Τρελάνε,
1: εγώ προσπαθώ να βρω εισιτήρια για και το εγώ μάτι της Τούμπας και δεν βρίσκω.
2: Μάλιστα. Ναι.
1: Το τελευταίο που υπάρχει και από την επίσημη σελίδα της ΕΠΟ είναι Γερμανία-Ελλάδα.
2: Ναι. Ο Βασίλης μας λέει.
1: Ανακοινώνεται το sold out, ας πούμε, των Γερμανών. Αυτό.
2: Ναι. Ο Βασίλης λέει: η επίσημη σελίδα πώλησης όντως είναι η Ticketmaster, αλλά η Viagogo είναι μια online αγορά μεταπώλησης εισιτηρίων. Secondary Ticket Marketplace για συναυλίες, αθλητικούς αγώνες, θέατρο. Ωραία. Και άλλα events. Δεν είναι συνήθως ο επίσημος εκδότης.
0: Μάλιστα.
2: Συνδέει πολιτές με αγοραστές.
1: Αυτό εντάξει είναι πλατφόρμα, ρε παιδί.
2: Και ο πολιτής καθορίζει την τιμή.
1: Λοιπόν, δεν έχει βγει από την ΕΠΟ διαθεσιμότητα του αγώνα. Πώς πουλάνε αυτοί χωρίς διαθεσιμότητα του αγώνα. Δηλαδή σήμερα τι μέρα έχουμε, σε μια εβδομάδα δηλαδή είναι το μάτς αυτό που
0: σημαίνει. Άρα λες Πασχάλη μην αγοράζει κανένας, προσοχή.
1: Προφανώς δεν αγοράζει κανένας γιατί αφού δεν υπάρχει διαθεσιμότητα του αγώνα. Πώς αγοράζουν εισιτήρια.
0: Πώς να διαφωνήσουμε.
2: Σπύρο γράψε μας λίγο, με ρωτάνε και άλλοι τι εννοεί απλήρωτη πάλι της εταιρείας ανακύκλωσης τεχάνων.
1: Δεν έκλεισε ρε η τεχάν.
2: Ναι.
1: Δεν πήγε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λοιπόν κάποια κλείσανε και κάποια είναι ανοιχτά.
2: Αυτό.
1: Λοιπόν αυτά που είναι ανοιχτά δεν ξέρω με ποια δικαιοδοσία είναι ανοιχτά. Μόνο των υπαλλήλων. Γιατί παίρνουν από τον κόσμο, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα, τα πράγματα που πηγαίνουν, είναι πολλά τα ερωτήματα.
2: Κάτσε Πασκάλ, γιατί είναι και ο κλάδος σου αυτός. Είδα προχθές, πρώτη φορά στη ζωή μου είδα, ξημερώματα, ένα για τους καφέ κάδους. Ναι. Ένα απορριμματοφόρο.
1: Είναι τα οργανικά αυτά που λέμε.
2: Ναι.
1: Τα οποία εδώ η Ελλάδα είναι νεάντρα, τα λάστα.
2: Καταρχάς δεν έχουμε καφέ κάδους και μου έκανε τύπος που βγήκε να μαζέψει.
1: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, επειδή κάνει μια. Φοβερή μελέτη.
2: Ναι.
1: Θα αργήσει λίγο. Αυτό το έχει πάρει επόμου ο Αγγελούδης και ό,τι παίρνει ο Αγγελούδης επόμου.
2: Το κάνει.
0: Η καφέ είναι...
1: το κάνει. Το κάνει και με καλό.
2: Η...
1: και με
2: οργανικά. Με αποτέλεσμα. Ναι.
0: Για οργανικά.
1: Ναι. Πρόσεξε όμως. Εδώ το θέμα δεν είναι, δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι.
2: Χαρτιά.
1: Δύσκολα. Όχι, ο καφέ κάδος δεν είναι χαρτιά.
2: Όχι, όχι, κίτρινη, κίτρινη. Κίτρινη ρώτησε.
1: Οι κίτρινοι έχουν άλλο είδους.
0: Οργανικά όμως.
1: Θα πάμε σε 4-5 χρωματισμούς όπου εκεί θα. Ούτως ή άλλως εμείς μπερδευόμαστε.
0: Ερώτηση.
1: Okay. Εδώ απάντηση.
0: Έχουμε... Ναι, ναι.
1: Είναι 8 η ώρα, πρόσεξε.
0: Ναι,
1: ναι. Και ένα.
0: Εδώ με δύο χρωματισμούς πετάμε λάθος.
2: Ναι, τα πετάμε λάθος.
0: Ναι, δύο. Πράσινος και μπλε.
1: Είναι. Όταν θα έρθει όμως.
0: Όταν θα έρθει,
1: ο επόπτης της γειτονιάς ναι. Και δει. Φίλε, πρόσεξε. Ναι, γιατί ναι, για τέτοιος νόμος πρέπει να βγει εδώ.
0: Ωραίο.
1: Θα πει, κύριε.
0: 8 η ώρα.
1: Βλέπω εγώ στην οικοδομή σας που έχετε τους κάδους ότι έχετε βάλει τα ανακυκλώσιμα, τα έχετε μπερδεμένα. Γιατί το ανακυκλώσιμο κόσμο δεν ξέρει ότι πάει στα σκουπίδια.
0: Τι οικοδομή σας
1: κάνει. Όταν δουν σκουπίδια μέσα στο σύστημα, όταν βλέπει σκουπίδια.
0: Δεν είναι μία οικοδομή που πετάει σκουπίδια.
2: Άκου τους λέω. Όταν το σύστημα βλέπει σκουπίδια.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
2: Πάει στο χωματερή την κανονική.
1: Λέγεται υπόλοιμα αυτό το πράγμα. Που σημαίνει το πληρώνεις δύο φορές κόστα.
0: Ναι.
1: Και θα έρχεται και θα λέει. Ποιες οικοδομές είστε. Που είναι χρεωμένο ο κάδος, οι δύο. Πάρτε από 500 ευρώ πρόστιμο.
2: Α, μ' αρέσει.
0: Ο διαχειριστής. Πασχάλη, ο διαχειριστής.
2: Όλοι όσοι, οι κάτοικοι.
0: Έφυγε.
2: Έφυγε.
0: Μα τι ωραία περνάω. Γεια Σμαράγδα, τα λέμε μετά από κοντά. Τι ώρα είναι 8. Ρίχνω μια ματιά γρήγορη στην κίνηση γιατί την άφησα σε ένα σημείο καλό μπορώ να πω και παραμένει. Δηλαδή η κατάσταση με κατεύθυνση ανατολικά είναι ακόμη πολύ καλύτερη. Δηλαδή δεν έχουμε τίποτα στα νοσοκομεία και στην ανηφόρα. Αμέσως μετά την έξοδο για Πεύκα λίγο πατάμε λίγο το φρενάκι και ένα δεύτερο σημείο με κατεύθυνση πάντα ανατολικά πάνω από την Τριανδρία. Το ίδιο σημαίνει και από την άλλη μεριά. Νομίζω ότι έχουμε μια καλή Παρασκευή στο πώς κινούμαστε στην πόλη. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ και με τον Πασχάλη και με τη Σμαράγδα. Θα σας συμπληρώσει κάτι στην τρόφιση τώρα που έφυγε ο. Όχι.
2: Όχι. Όχι. Μια χαρά. Είμαι
1: εδώ, είμαι, δεν έχω φύγει.
0: Εντάξει, έγινε.
2: Εντάξει.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
5: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
4: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
5: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
4: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
6: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού των αρχών καλής γειτονίας, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τόνισε ότι η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας αποτελεί το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μακροχρόνιας διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών για οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, προσθέτοντας ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες ή με απειλές πολεμού. Στο επίκεντρο των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη βρέθηκε η συνάντησή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τα επόμενα βήματα συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ με την ενέργεια και την ασφάλεια να βρίσκονται υψηλά στην ατζέντα. Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης και η προοπτική μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στο πλαίσιο της συνεργασίας των τριών χωρών. Ο Τούρκος Πρόεδρος Ετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την παρουσία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, έκανε αναφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονάς της και σύμμαχός της στο ΝΑΤΟ, δήλωσε. Δεν έχουμε κανένα συμφέρον να αναμειχθούμε στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας, προσθέτοντας ότι η κύρια ανησυχία του είναι η ασφάλεια της Τουρκίας. Σημαντικές εξαγγελίες για την ενίσχυση του εισοδήματος εκατομμυρίων πολιτών έκανε χθες η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου σε συνέντευξή της στον Sky. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο επίδομα των 400 ευρώ, το οποίο αναμένεται να καταβληθεί περί τα τέλη Νοεμβρίου σε 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων 270.000 επιπλέον ωφελούμενων. Η ενίσχυση αφορά συνταξιούχους άνω των 65 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, συνταξιούχους άνω των 60 που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χειρίας, δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων και ανασφάλιστους υπερήλικες. Τέλος, προφυλακίζονται οι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση του βαρέως οπλισμού που εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη πριν από 10 ημέρες με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από προσφυγή στην απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή να αφαιθούν ελεύθεροι με όρους μετά τις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι την προηγούμενη εβδομάδα. Σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού για σήμερα Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα παρουσιάσει μεταβολή με αυξημένες νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ αργά το βράδυ αναμένονται και τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από ανατολικές διευθύνσεις, ενώ το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμαθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
11: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
12: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomat Isoflex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
15: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
16: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5. Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
17: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστη.
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
16: Και τελείως άγνωστη.
19: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
16: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
20: Eurojackpot και έχεις και για άλλο.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε 2 νύχτες?
10: Δεν τα χωράς. Τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulia's Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
9: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
10: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Καλή σας μέρα, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής Τρεις Λαλούν. Κωστής Βαραγιάννης, Πασχάλης Καμόρα και η αφεντιά μου. Υποδεχόμαστε Θανάση Καζαμπάκα και Λευτέρη Χατζηπαντελίδη και φυσικά την Κατερίνα Μιχαηλίδου μπροστά στην γραμματιακή υποστήριξη. Σε αυτό το σημείο να σας πω πως είναι η τελευταία ημέρα εγγραφών στον 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης. Όποιος επιθυμεί να κλείσει θέση στη μεγάλη γιορτή της 17ης Οκτωβρίου μπορεί να το κάνει έως τα μεσάνυχτα στο theshalfmarathon.org.

0: τραγουδάρα.
1: Ναι,
2: θα πεις στα ελληνικά, ξέρεις.
1: What?
2: Στα ελληνικά με τα μεταφράσεις.
1: Ποτέ.
3: Δεν θα σε απογοητεύσω.
2: Μαζί μας βεβαίως για σένα που είσαι επαγγελματίας, υδραυλικός, μηχανολόγος. Μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής. Με τη Δημάκηση, η καθημερινότητα να θυμάσαι ότι γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Μπαίνεις στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεσαι. Με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λίστες πελατών για καλύτερη οργάνωση. Επιλέγεις πάντα τη σωστή λύση για κάθε έργο σου. Δημάκης, η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
3: Έρχεται ένας φάνης, παιδιά, να μας φανερώσει, όπως λέει το όνομά του, την αλήθεια. Ρε παιδιά, ξεκολλάτε. Αυτά είναι εισιτήρια από ιντερνετικές πλατφόρμες που πουλάνε υπεραξίες. Τα εισιτήρια από την ΕΠΟ δεν έχουν βγει ακόμη. Όποιος θέλει αγοράζει και από αυτές τις πλατφόρμες, αλλά θα κάνει βλακεία. Διότι θα πληρώσει υπεραξία. Από εκεί αγοράζεις μόνο αν δεν είσαι σίγουρος ότι θα βρεις όταν βγουν. Και αν τα έχεις φυσικά. Αυτό. Παραδείγματος χάρη, δίνει παραδείγματο ο φάνης, δεν χρειάζεται, τα λύσαμε. Και ο Τόνι μας λέει τα εισιτήρια Ελλάδα-Γερμανία βγαίνουν από τη σελίδα pame.pavlaethniki.gr. Όλα τα άλλα δεν είναι γνήσια. Ναι. Ο ελπιδοφόρος βγάζει τον καηλέ του. Εγώ πάντως θα ξαναπαίξω πάω στον Τούμπα, θα πάρω να μπουκάλι Μπενταντίν. Γιατί στα μάτια της Εθνικής μπορεί να κάτσουν φίλαθλοι του Άρη, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Με γελάκια τα γράφει. Έτσι το λέει. Το σημαντικό λέει ο Βασίλης, η αγγελία στη Βιαγκόγκο δεν σημαίνει το συγκεκριμένο εισιτήριο έχει ήδη εκδοθεί. Ή ότι ο πολιτής το κατέχει.
2: Ναι, αλλά εγώ αν πληρώσω, τα λεφτά τα κατέχει όμως.
3: Είναι υποτίθεται όμως έγκυροι, δηλαδή υπάρχουν κυρώσεις, οκ. Okay, αυτό.
2: Αγωνία, λέει ο Πασχάλης, λέει για τα παιχνίδια της Εθνικής, τι έχει γίνει στην εκπομπή. Γιατί ήδη σε έχουν έτσι.
3: Γιατί αγωνία, ρε εσύ. Δεν είχες
2: με την Εθνική. Δεν
1: συζητάμε για τα εισιτήρια, καμία αγωνία.
2: Λοιπόν. Γεια σου,
1: Μάικ. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν, ρε φίλε, δεν υπάρχει ανεβασμένο ο αγώνα, δεν εκδίδονται εισιτήρια. Το φυσιολογικό είναι και ίσως ενδεχομένως να είναι και αυτό που γράφουν τα παιδιά, ότι ξέρεις οι πλατφόρμες για να τσιμπήσουν.
2: Φώναξες εχθές την ώρα του γκολ του Τζίβκοβιτς. Γκολ.
1: Γκολ, ναι. Γκολ η Σερβία. Γκολ η Σερβία.
2: Εγώ τα γράφω πάντα, φίλε. Όχι, Κώστα λέει, φώναξε δυνατά κιόλα.
1: Έτσι πάντα κάνω. Τώρα μ' άκουσα. Πρώτη φορά μ' άκουσα αυτή.
2: Όχι, εγώ έτσι τον ακούω.
1: Γκολ!
2: Μα τρομάζει γιατί μιλάει κάποια φορά πάνω στην ροή του λόγου. Βάζει κανένα γκολ άσχετο. Κάτι πρωταθλήματα Σουηδία, Δανία. Γκολ! Τι γκολ.
3: Μάλιστα. Το 1818, παιδιά, βλέπω εδώ, πραγματοποιείται η πρώτη μετάγκηση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου.
2: Πόσο, 1800?
3: 1818, παρακαλώ.
2: 818?
3: Ναι, μέχρι τούδε γίνονταν μεταγγίσεις με αίματος ζώων.
2: Με τι αντλία, ας πούμε, πόσο γίνονται.
3: Δεν ξέρω, αλλά φαντάσου τι θα σκεφτόταν οι άνθρωποι αυτοί όταν εμείς σήμερα, 2026, μιλάμε για πλασμαφερές.
2: Ναι, δυστυχώς μιλάμε για αυτά που λέμε. Εν τω μεταξύ, χθες άκουσα την κυρία Καρσιανό με προσοχή, ας πούμε, και είπε να ψάξουμε καλύτερα το quantum medicine. Και μπήκα κι εγώ να. Έλα, και πραγματικά σας μιλάω ότι ώρες πολλές χθες, ξόδεψα πραγματικά όμως ώρες, να ακούω διαλέξεις. Γι' αυτό έχει δίκιο η κυρία Καρσιανό, σε μεγάλο βαθμό. Αλλά πρέπει να διευκρινιστεί στον κόσμο όμως ότι δεν υπάρχει ιατρική κβαντική από την περίπτωση που εγώ θα έχω ένα πρόβλημα υγείας και θα ιαθώ. Με γκβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει όμως στην έρευνα.
3: Είναι έρευνα.
2: Στην έτσι. Έρευνα, ναι. Στη διάγνωση, σε εργαλεία που φτιάχνουμε, ας πούμε, για τομογράφους, για μαγνητικούς τομογράφους αξονικούς κτλ. Εκεί ναι, όντως. Έτσι. Αλλά δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, θα πάω εγώ σε έναν κβαντικό γιατρό να με κάνει, ας πούμε, το.
3: Δεν υπάρχει κβαντικό ορθοπαιδικό.
2: Δεν υπάρχει.
3: Κβαντικός νευρολόγος, κβαντικός.
2: Αλλά ως τομέας. Ως τομέας όμως υπάρχει και έχει να κάνει με την έρευνα. Όχι να τα διευκρινίζουμε γιατί καλό είναι και.
1: Εγώ δεν έχω δει πουθενά κβαντικός γιατρός.
2: Όχι, κβαντική ιατρική όμως.
3: Και από τις μέρες που έχει.
1: Για το searching μπορεί, ρε φίλε. Το searching μπορεί να είναι κβαντική ιατρική.
2: Ναι.
3: Από τις μέρες που έχει πολλές και διάφορες. Όπως αυτή που είπαμε ότι είναι πανελλήνια ημέρα για τα σχολεία, για τον αθλητισμό, είναι σήμερα, βραδιά του ερευνητή. Άκου τώρα. Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κοινωνίας, Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων, τα πνευμονάκια μας που τα ταλαιπωρούμε, Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Μου έκανε εντύπωση η διεθνής. Ναι, φαρμακοποιών. Έχουν και οι φαρμακοποιοί ημέρα.
2: Φίλε μου, δεν το νουλί.
1: Δεν έχουμε παγκόσμιες ημέρες.
3: Εγώ αυτό είπα, ότι όταν θα σταματήσουν να υπάρχουν παγκόσμιες ημέρες, τότε θα τα έχουμε στρώσει τα πράγματα. Από τη στιγμή που υπάρχουν, Άκου τώρα, είναι διεθνής ημέρα, παιδιά, ευαισθητοποίησης για την αταξία. Πού πάει το μυαλό σας?
2: Στην τάξη.
3: Στην τάξη.
2: Ναι.
3: Είναι όμως σπάνια νευρολογική νόσος.
2: Α.
3: Άκου τώρα, υπάρχουν άνθρωποι που πάσχουν από αταξία. Αν είναι δυνατόν, δεν μπορούν να τακτοποιηθούν. Νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει τον κινητικό συντονισμό. Mm. Και εγώ πήγα να το.
1: Οι διασπάσεις προσοχής είναι σε αυτό το πράγμα, τελείως.
3: Λες να είναι. Περπάτημα, κίνηση δαχτύλων, χεριών, βραχιών, ματιών, ομιλία.
1: Εγώ λέω καμιά φορά περιπεκτικά. Περιπεκτικά βλέπω, το λέω καμιά φορά. Δεν μπορείς να περπατήσεις και να μασάς τσίκλαση χρόνος. Αυτό το πράγμα είναι η αταξία εγκεφαλική.
2: Το έχω κάνει παρέλαση.
1: Περπατούσε με αριστερό πόδι και αριστερό χέρι.
2: Και με φώναζαν, γιατί ήμουνα στο σχολείο, κρατούσα την ταμπέλα, την πινακίδα, ήμουνα μόνος μου. Ανάμεσα από τα δύο σχολεία και έλεγε 21ο Λύκειο, σωστά. Και μπαίνω στη Ζμισκή, τότε κινούνταν στη Ζμισκή μαθητική, με τη μαστίχα εγώ τώρα. Έτσι, και αρχίζει και φωνάζει ο κόσμος, βγάλε τη μαστίχα. Και δεν μπορούσα να καταλάβω και από πίσω μου, αλλάζαν όλοι βήμα. Κατάλαβε τι γινότανε. Το είχανε εγώ το βήμα με το προστινό σχολείο.
1: Φυσικά,
2: έχει δίκιο ο Πασχάλης.
1: Βλέπεις εσύ με βέβαια.
2: Ναι.
3: Κοιτάξτε, τώρα δεν θέλω να σας απογοητεύσω.
2: Ότι.
3: Αυτό συμβαίνει γιατί είστε άντρες. Οι γυναίκες μπορούν να κάνουν 4 πράγματα ταυτόχρονα. Όχι απλά να
1: περπατάνε. Τώρα δεν είναι έτσι παρούσες να το χωρίσουμε αυτό. Τώρα.
2: Μην πεις πια 4.
1: Καταρχήν η δροσιά είναι θρακιώτικο όνομα.
3: Θρακιώτικο.
2: Σαρακατσανίκο μα
1: είπαν. Θρακιώτικο λέει, η ίδια η δροσιά το λέει αυτό.
2: Εντάξει.
3: Εντάξει, παιδιά, μπορεί να είναι. Γιατί πρέπει να το βάλουμε ταμπέλα το δροσιά, Sonic and Day.
1: Γιατί είναι σπάνιο.
3: Επειδή είναι σπάνιο, ε.
1: Σπάνια υγεία.
2: Και πολύ όμορφο.
3: Είναι φανταστικό όνομα, ναι.
2: Το 84 γεννιέται ο Λεξ τέτοια μέρα.
3: Α, οκ. Πολύ πετυχημένο.
2: Ναι, όντως. Το 51 ο Μαρκ Χάμιλ.
3: Ναι.
2: Star Wars, είδε.
3: Α, Star Wars, γι' αυτό δεν μου λέει κάτι.
2: Και το 52 ο Κρίστοφερ Ριβ.
3: Πάρα πολύ άτυχο παιδί.
2: Ο Σούπερμαν.
3: Πάρα πολύ άτυχο παιδί. Ένα πανέμορφο, ένα κούκλο, ο Κρίστοφερ Ριβ.
2: Έπεσε από άλογο αυτό και έμεινε.
3: Ναι, και λέγαμε για αταξίες και νευρολογικά.
1: Ο Σουμάχερ δεν έπεσε.
3: Ναι, παιδιά, ναι.
1: Και πέτρα πάνω. Με κράνος κιόλας, με όλα τα προστατευτικά και έμεινε. Φυτό.
3: Είπαμε από νωρίς.
1: Καλημέρα στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη των πρωινών. Λέει το τούνελ.
3: Βιβλιοθήκη δεν λέτε τίποτα.
1: Το τούνελ.
3: Γιατί και σαν σήμερα έχω να σας πω, ο Αλόνσο γίνεται, μια και είπε Σουμάχερ, δεν θα το έλεγα αλλιώς, αλήθεια, αλλά το διάβασα.
1: Φεράντο.
3: Ο μικρότερος σε ηλικία πρωταθλητής της Φόρμουλα. Στα 24 του χρόνια.
1: Ναι, τώρα θα γίνει ο Αλόνσο.
3: Ναι.
1: Τώρα θα γίνει ο Αντωνέλη. Τότε είναι, ναι. 19. Ναι.
2: Καλά, Πασχάλη, δεν ήσουν εδώ στην εκπομπή. Έλεγα στη Μαράγδα τον Αύγουστο για ένα ντοκιμαντέρ που έχει, ακόμη το έχει το Netflix, που έχει να κάνει κάθε χρόνο, κάνει μια παρουσίαση για τις ομάδες Φόρμουλα. Και έχει, πριν κάνει αυτά που κάνει ο Αντωνέλη, έχει σταθεί το ντοκιμαντέρ στον Αντωνέλη που τον πάει η μαμά του πέρυσι τον Απρίλιο. Στο Υπουργείο Μεταφορών της Ιταλίας να δώσει εξετάσεις για δίπλωμα.
3: Λέτερ,
1: άλλο το δίπλωμα του.
2: Ναι.
1: Της Φόρμουλα και άλλο το δίπλωμα στο τέλος.
2: Ναι. Ένα παιδί το οποίο είχε πάρει ήδη 5 πρωταθλήματα στις μικρές κατηγορίες, Φόρμουλα, ξέρω εγώ, 3, γιατί δεν πήγε στις άλλες.
1: Υπό την αιγίδα της Mercedes είναι.
2: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι το παιδί, οδηγούσε μονοθέσιο και δεν είχε δίπλωμα. Το πήγαινε η μαμά του στις προπονήσεις. Και βγαίνει από το.
1: Δεν έχει πάει ποτέ εδώ στα δικά μας.
2: Πώς δεν έχω πάει. Και βγαίνει που λες από τη.
1: Εγώ τον δικό μου, ας πούμε, τον πήγαινε από τα 7-8 χρόνια.
2: Ωραίο άθλημα.
1: Οδηγούσε, έκανε κανονικά. Μόλις μεγάλωσε λίγο, τα παράτησε. Αλλά το δίπλωμα. Δεν σημαίνει ότι επειδή οδηγάς κάρο μπορείς να οδηγείς και.
2: Όχι, για το πόσο ξύμερο είναι το λέμε, ρε παιδί.
1: Ναι, είναι,
2: δηλαδή,
1: είναι.
2: Να τρέχει το παιδί με 280 και 300, ας πούμε, στις Κυριακές και να μην έχει δίπλωμα να πάει στο σχολείο, ας πούμε.
3: Παιδιά, το πιο αστείο που έχω ζήσει.
2: Φοβερός ο Κίμι. Θα τα σπάσει όλα τα.
3: Τώρα άσχετο, αλλά είχα παραβρεθεί, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, είχα πάει με ένα φίλο μου να δώσει για. Να πάρει δίπλωμα για μηχανάκι.
2: Ναι.
3: Εντάξει, αυτά τα οχταράκια που σε βάζουν και κάνει και βγάζει φλάστο κάθε οχταράκι. Την ώρα που περιμέναμε τους εξεταστές, περνάει μπροστά μας ένα τύπο. Σούζα. Με σούζα σου μιλάω, δεν ξέρω πώς τη σήκωνα αυτή τη μηχανή, μαλλιά, αυτά.
2: Είναι, τι να κάνω. Τι να δώσω τώρα.
3: Τέλος πάντων, και έρχεται να δώσει.
2: Κόπιε.
3: Και κόπιε. Ξέχασε να ανάψει φλας στο χταράκι, έτσι. Και πάει το φλαράκι μου πιτσιρίκι, νι με το βεσπάκι. Το πήρε και έφυγε.
2: Ωραία, φίλε, λέει. Πασχάλησε χθες. Σας ρωτούσα αν θα δείτε εθνική. Και συνέχισε και είπε, εγώ δεν ασχολούμαι. Είπε τρία πράγματα.
3: Δεν είπε, δεν ασχολούμαι.
2: Σήμερα ρωτάει πότε είναι το επόμενο παιχνίδι.
3: Είπε, παιδί μου, ότι δεν μπορώ ακόμα να δεχθώ ότι υπάρχει εθνική, ότι κάναμε λάθη από το 2004. Κάναμε τα λέω, Πασκάλ.
1: Υπεύθυνος, υπεύθυνος όσων λέω, όχι όσα καταλαβαίνει ο ακροατής.
2: Ωραία,
1: ωραία. Δεν στρίβει μάλλον.
2: Δροσιά, λέει, κρυσταλλία, τριανταφυλιά, είναι σαρακατσάνικα ονόματα.
1: Είπε ότι είναι θρακιώτικο. Εντάξει, έκαμε η ίδια του, λέει.
2: Δεν ξέρω πού είναι.
3: Θα κάνουμε μπιφ.
2: Πάμε στις γραμμές.
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Όχι, ρε, είπαμε.
3: Αντιρρησία συνειδήσεων.
1: Περίμενα, έχω διαβάσει ένα μήνυμα.
2: Ό,τι θες.
1: Η διαφορά, λέει ο Χρήστος, ναι, η διαφορά είναι ότι αν έμπαινε κάποιος με βίσμα στην Deutsche Bank,
2: ναι,
1: και υπήρξε σκάνδαλο,
2: ναι,
1: ότι δίνει φράγκα σε εταιρείες φαντάσματα και φίλων του,
2: α, ναι,
1: δεν θα τον κάνανε υπουργό, ναι, αλλά θα τραγουδούσε το κελί 33 από μέσα.
2: Απλά να αποδειχθεί.
1: Σε αντίθεση, ναι, ρε, εσύ γιατί έχεις αυτό το κακό το χούι.
2: Νόμιζε τελείωσε.
1: Τα νομίσματα κράτα.
2: Εντάξει, για πες, για πες.
1: Σε αντίθεση με την Ελλάδα που μέχρι πριν λίγα χρόνια λέγανε το σλόγγαν του Μαζονάκη όσο ζω μασό, ναι, και μετά τα ΟΠΕΚΕΠΕ, τα μη ανάκαμψη κτλ. Τραγουδάνε το τραγούδι του μασό ακόμα. Τώρα έχεις το λόγο.
2: Τελείωσες.
1: Ναι.
2: Φίλε, άκου να δεις. Αυτά που έχεις στο μυαλό σου εσύ δεν σημαίνει ότι τα έχουμε όλοι. Πας αποδείξεις εσύ, θα πας να καταθέσεις στον εισαγγελέα τα αποδεικτικά στοιχεία ότι έγινε το σκάνδαλο και μαζί σου θα αρχούμε και να φωνάζουμε. Το ότι φωνάζετε,
1: ναι, να
2: το ότι φωνάζετε όλοι σε μορφή αρένας ρωμαϊκής,
1: έτσι,
2: δείχνετε το δάχτυλο κάτω
1: πολύ
2: ή επάνω,
1: σωστά,
2: δεν σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθήσουμε κι εμείς. Πάτε εσείς, κάντε το. Αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Οπότε καλώς τα λέτε, αλλά δεν, ναι, σας πιστεύει κανένα.
1: Γι' αυτό πάνε στην Ευρώπη, ρε φίλε, ο κόσμος.
2: Όχι, Ευρωπαϊκή εισαγγελία. Λέω για το σκάνδαλο, ρε παιδί μου. Λέω.
1: Για το σκάνδαλο,
2: ρε. Κάθε σκάνδαλο που λέμε ότι είναι σκάνδαλο πρέπει να αποδεικνύεται, ρε
1: παιδί. Βρε κούκλε μου, για τα σκάνδαλα. Στην Ευρωπαϊκή εισαγγελία απευθύνονται. Όχι στην Ελλάδα, γιατί ξέρω ότι η Ελλάδα είναι κλειδωμένη.
2: Όχι, την Goldman Sachs είπε για σκάνδαλο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, δεν είπε την Deutsche Bank, είπε.
2: Ναι, για σκάνδαλο στην Deutsche Bank είπε. Απέδειξε το, ρε άνθρωπε.
1: Για ποιο λες εσύ τώρα.
2: Κάτσε, ξαναδιάβασε το μήνυμα στην αρχή.
1: Deutsche Bank σου λέει.
2: Α, ωραία. Για το σκάνδαλο στην Deutsche Bank.
1: Αυτό λέμε.
2: Έγινε.
3: Μακρηγορείτε σκανδαλωδός. Καλημέρα στη γραμμή
1: αυτό,
3: την πρώτη.
1: Δεν ανοίγουμε γράμμες, ανοίγουμε.
3: Δεν είπαμε.
2: Ψηφία και
3: το ανακοινώσαμε.
2: Α,
3: ανοίξτε τη γραμμή.
1: Δεν κάναμε.
2: Για λίγο ψηφία και
3: γραμμούλες, γραμμούλες. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνετε.
2: Μια χαρά.
3: Καλώς τον.
0: Λοιπόν, Σμαράγδα μου, δεν ξέρω τι θα κάνεις το Σαββατοκύριακο.
3: Ναι.
0: Κατάφερα και έκλεισα τραπέζι επιτέλους μετά από τόσο καιρό. Βέβαια, έχει την προϋπόθεση να έχουμε για 6 άτομα, λέει.
3: Ναι.
0: Αλλά θα βάλουμε τον ξάδερφο του Παραγιά μου, πήρε προχθές και σε μάλλον, γιατί δεν έχεις ιδέα από οικονομία στην Ελλάδα και την εικόνα. Και θα βάλουμε και το θείο του Βαραγιάννη που πήρε χθες.
3: Ναι.
0: Και πάλι σε μάλλον.
1: Πρωτοξάδερφοι και οι δύο, τα λέω όλα εγώ. Μαρτυράω χωρίς ξύλο.
0: Παραγιάννη, φέρε τα ξαδέρφια και τους θείους εκεί πέρα.
2: Ναι, πού θα πάμε, δεν μας πει. Πες μας, θα πάμε.
1: Στα φαντά και στα ξύλα.
0: Σε βάλω, εγώ μην αγχώνεις.
2: Ναι, πού θα πάμε, δεν μας
0: πει. Έχω κλείσει τραπέζια. Τι πού, ρε.
2: Πού, ρε, παιδί μου, σε ένα ψυχτήριο.
0: Κάναμε μάλλον το βρούμε, ρε Παραγιάννη, στο παραμπλέον.
2: Ναι, πού, για πού,
0: ρε. Τι πού, θα σε πάω να καθίσουμε εκεί. Να τους φύγει και το παράπονο που δεν βρίσκουμε τραπέζια. Αυτή είναι η οικονομία στην Ελλάδα. Το πρόβλημα αυτό είναι ότι δεν βρήκαμε τραπέζια.
2: Δεν βρίσκουμε, ρε,
3: εσύ όταν είσαι νέο και τα λοιπά. Δικά μου τα πιτσίρια, 6 άτομα. Θα πάρουν εκεί πέρα 1,5 μπουκάλι, θα πάνε. Τώρα μην λέμε χαζά, δεν είναι λεφτά αυτά.
0: Μαράδε μου, έχουν μείνει τα μισά καταστήματα στην Ελλάδα. Έτσι, και η ιδιοφυΐα ο Μητσοτάκης κλείνει πλέον τα μαγαζιά Σάββατο 3 ώρα. Χάνει το διπλάσιο τζίρο από ό,τι μπορούσε να εισπράξει. Σάββατο το μαγαζιά 3 ώρα. Εγώ βλέπω την νεολαία φεύγει 3 ώρα σπίτι.
3: Από τον Παπαθεμελή θυμάμαι.
1: Παπαθεμελή.
0: Σάββατο βράδυ 3 ώρα είναι στην επιλογή του Δήμου αν θα κυνηγήσει όχι τα μαγαζιά. Αυτό ισχύει στην Ελλάδα. Ναι. Αλλά μετά τις 3 χάνουν τρελές εισπράξεις γιατί έχουν την ελπίδα ότι θα βγούμε το πρωί την Κυριακή να πάμε για δουλειά πρωί-πρωί. Να πιάσουμε ποια δουλειά. Ποιε δουλειέ έχει αφήσει, δεν πάει για την προπηρεσία.
2: Καμία, ρε, καμία, έχει δίκιο. Έχεις δίκιο. Εδώ πέρα τώρα έχω ένα βίντεο. Έχω ένα βίντεο μπροστά μου τώρα εδώ. Ένα βίντεο έχω εγώ, όχι να λέγαμε όπως εσύ. Το δείξω και στη Μαράγδα και στον Πασκάλη. 6 ώρα το πρωί εδώ στη Θεσσαλονίκη στο κέντρο, καθημερινή. Έτσι, το μαγαζί έχει μέσα 400 άτομα. Εσύ πού τα είδες αυτά τα έργα, πού τα βλέπεις.
3: Καθημερινή,
2: Πέμπτη πρωί.
0: Σε μαγαζί με άδεια διασκέδαση σε τέτοιο μουσικού κέντρου.
3: Στα λαδάρικα τέτοιο στάιλ, μπαράκια και τέτοια.
2: Όταν λες άλλο αυτό, εσύ μιλούσες για τι πράγμα.
0: Δεν μπορείς να καθίσεις σε ταβέρνα να φας. Δεν μπορείς να καθίσεις σε μαγαζί μετά τις 3 αν δεν έχει άδεια κέντρου μουσικής διασκεδάσεως. Δηλαδή να είναι κλαμπ.
2: Μετά τι είναι τα ξημερώματα.
1: Ναι, βρε, δει το μεσημέρι και σε.
2: Εντάξει,
3: ρε παιδιά, εντάξει.
2: Δεν χόρτασε και εσύ μέχρι τις 3.
3: 1,5 εκατομμύριο κόσμο.
2: Δηλαδή
3: είμαστε.
2: Το να γκρινιάζει γιατί δεν σε αφήνουν μετά τις 3 να φας τα λεφτά που έχει περίσκεια προφανώ, λίγο να το κοιτάξει.
3: Εγώ ξέρω ότι οι τραγουδιστέ μα γίνανε ασθενεί και οδοιπόροι με μια βαλίτσα στο χέρι Δευτέρα Θεσσαλονίκη, Τρίτη Καβάλα, Τετάρτη Αθήνα και Τουμπαλίν. Αυτά ξέρω.
1: Ωραία.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε.
2: 7 και 50. Καλημέρα. Κάτσε λίγο να δούμε το βίντεο τα παιδιά. 7 και 50 το πρωί.
3: Ωραίο.
1: Έχει άδεια σου λέει αυτός, ρε φίλε.
2: Ναι, αλλά μου λέτε δεν είναι
1: σου λέει τώρα.
2: Δεν έχει που να πάει.
1: Μας έδειξε ένα μαγαζί σε 10 εκατομμύρια. Άσε με
2: 10 εκατομμύρια.
1: Ουτοπία. Παρακαλώ.
4: Καλά, καλά.
3: Ρε, εσείς είμαστε και φοιτητοί.
1: Καλημέρα.
3: Μην το ξεχνάτε.
1: Καλημέρα.
4: Εγώ είμαι.
2: Ναι,
4: ναι. Ναι, καλημέρα και στους 3. Μία ερώτηση πήρα να κάνω εδώ και πόση ώρα. ποιο τραγούδι έπαιζε, πώς λέγεται, τον, αυτό που τραγούδι το Βαραγιάννη.
1: Never, never, never.
2: Είναι ο Steve και Κάνα, έκανε μόνο ένα δίσκο.
1: Και αυτό το τραγούδι.
2: Αυτό το τραγούδι ήταν επιτυχία του και λέγεται ποτέ, ποτέ.
4: Steve και Κάνα είναι.
2: Steve και Κάνα, ναι.
4: Ένας αυτό που έλεγε το Rising My Family, αυτό
2: ναι.
4: Δεν είναι.
2: Αυτός είναι. Ναι, μπράβο ρε φίλε.
1: Rising My Family.
2: Μπράβο ρε φίλε. Τι DJ είσαι.
3: Τι επίπεδο, τι επίπεδο.
2: Μα μου
3: έκανε
2: εντύπωση που ήξερε το Rising My Family. Πραγματικά.
4: Rising My Family, αυτό δεν είναι.
2: Ναι, μπράβο ρε φίλε.
1: Rising My
2: Family.
3: Τι επίπεδο.
2: Μα μου έκανε εντύπωση που ήξερε το Rising My Family. Πραγματικά.

0: Τώρα είναι 8:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
3: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλή σας ημέρα. Μυθική ανατροπή και σπουδαίο διπλό πανηγύρισε η Εθνική Ποδοσφαίρου κατά τη χθεσινή της πρεμιέρα στη League A του Nations League μέσα στο Βελιγράδι. Αν και η Γαλανόλευκη βρέθηκε πίσω στο σκόρ από νωρίς, κυριάρχησε πλήρως τον αγωνιστικό χώρο, ισοφάρισε με τον Τζόλι και πήρε την νίκη με 2-1, χάρισε γκολ του Δουβίκα στις καθυστερήσεις. Ισχυρό προβάδισμα για την αποφυγή των κορυφαίων ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων στην κλήρωση των προκριματικών εξασφάλισε η Ελλάδα με το χθεσινό διπλό. Σειρά επενδύσεων και ψηφιακό εξυγχρονισμό στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ο Ιβάν Σαββίδης κατά τη χθεσινή του συνάντηση με τους επικεφαλείς και τα στελέχη των τμήματων υποδομής. Σε τροχιά νέας αγωνιστικής περιόδου έρχεται επίσημα η ΚΑΕΑΡΙΣ μετά τη χθεσινή ολοκλήρωση της πρώτης επίσημης παρουσίασης για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Το ανανεωμένο Νικ Γκάλις Χολ διαθέτει πλέον νέα εξέδρα για τους φιλάθλους, ενώ αποκαλύφθηκαν και οι καινούργιες φανέλες που θα φορούν οι κίτρινες στις εγχώριες και ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα με νίκες για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, που κέρδισαν Παρί και Μπασκόνια αντίστοιχα. Ο 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης πλησιάζει στην τελική του ευθεία εν ώψη της μεγάλης αθλητικής γιορτής που θα διεξαχθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η επίσημη προθεσμία για τις ατομικές εγγραφές εκπνέει οριστικά απόψε τα μεσάνυχτα και οι ενδιαφερόμενοι δρομείς μπορούν να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας theshalfmarathon.org. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
4: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
8: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
9: Στεγανοποίηση.

0: Ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Kraft Paints με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Kraft Paints.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παιδί.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Πού πας?
8: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ Ρεο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
12: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Πες μου, ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
16: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λίστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λίστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: επανάσταση εδώ μέσα στο στούντιο τη Μαράγδα. Καρέκλα σηκώθηκε και χορεύει. Εδώ δεν
1: στείλει. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι η καλύτερη έκδοση του Μπαλατσάου αυτή.
2: Είναι. Είναι με διαφορά.
0: Νομίζω ότι Σφαραντούρη, συναυλία στο Λυκαβητό είναι η καλύτερη από όλες.
2: Α, θα τρελαθώ.
0: Χοροδία 2.000 άτομα.
2: Σήμερα ταιριάζει τον Μπελατσάο για το Εθνική Ελλάδος γεια σου. 2005, σαν σήμερα, κατακτάμε το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ. Χθες μεγάλη νίκη.
1: Μόλις πάμε να πούμε κάτι καλό, χαλάει.
0: Ναι, όχι,
2: γιατί ρε παιδιά.
0: Έχω ένα
2: Εθνική
0: ωραίο.
2: Ελλάδος γεια σου.
0: Λοιπόν, αυτός είναι ο Γιάννης, ο γιατρός μας.
2: Γεια σου, Γιάννη, γιατρέ μας.
0: Που λέμε, πούμε, ντοκ. Έτσι, είναι παοξής, τρελός παοξής. Οδόν με το γιο του. Πηγαίνουν φέτος για να πάρουν το διαρκείας. Προσέξτε τι φοράνε οι μπλούζες. Η μπλούζα του μπαμπά γράφει: Πρόεδρε, μαζί σου θα ζήσουμε στιγμές ανάλογες των 80s και των 90s. Η μπλούζα του μικρού γράφει: Όχι. Η εποχή Μιστακίδη θα είναι η καλύτερη όλων των εποχών. Έτσι πήγανε και μου γράφει ότι κατέβηκε ο Πετμεζάς πριν τρεις μήνες, λέει, όταν άνοιξαν τα διαρκείας. Πήγαμε, λέει, όπως πέρυσι με ειδικές μπλούζες. Πέρυσι είχαμε πάει, λέει, με μπλούζα μήνε και μετά το καλοκαίρι. Θυμάσαι, κασελιέρι,
2: ναι.
0: Κασελιέρι.
2: Κασελιέρι, κασελιέρι, ναι. Ναι.
0: Μόλις μας είδαν, λέει, κάλεσαν τον Πετμεζά να έρθει να μας γνωρίσει. Μιλώντας, μου είπε πως προσπαθούν να κάνουν το μπαμ στην θέση 3. Λίγες μέρες μετά ανακοινώνεται ο Οσμάν. Η μπλούζα του γιου είναι προφητική, είμαι σίγουρος. Αλλά κλείνει αλλιώς. Καλημέρα να μας πούνε, λέει, πως αυξήθηκαν οι καταθέσεις των οικοκυριών από 116 σε 156 δισεκατομμύρια από το 19 μέχρι σήμερα.
2: Πάντως, θα τα πούμε και αυτά, αξία ανεκτήμητη.
0: Εγώ τα πούμε άλλη μέρα.
2: Οι εκφράσεις του τέλη του Μιστακίδη σε αυτά που άκουγε από τους οπαδούς.
0: Ναι,
2: αξία ανεκτήμητη, έτσι.
0: Ωραία.
2: Πρόεδρε, μην κάνεις την πρώτη, κάνε την καλύτερη. Δηλαδή, ποιο ήταν το άλλο που είπε για τα αεροπορικά ο άλλος, φέρε τον, ποιο παίχτη.
0: Ποιο...
1: Φέρε το χεζόνια για να πληρώσω εγώ τα εισιτήρια.
0: Να πληρώσω εγώ τα εισιτήρια, τα άλλα βάλτε εσύ.
2: Τα άλλα βάλτε εσύ. Πάμε στις γραμμές, γιατί τους έχουμε στην αναμονή τους ανθρώπους πολύ ώρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: 10 δευτερόλεπτα μπορώ να πω κάτι. Όχι. 10 δευτερόλεπτα.
0: Ναι, 10 δευτερόλεπτα, ναι. 9, 8, 2,
3: σε κάποιοι πηγαίνει κόσμος, Αριανοί, Παοξίδες, Ολυμπιακοί, που φιλάνε και τις εικόνες. Αυτό να πείτε τον κύριο Φόρη και ας πάρει και Μπεταντίν άμα δει.
0: 10.
2: Στο τηλέφωνο.
1: Μάλιστα, επόμενο.
2: Να τα πείτε στο δικό σας.
1: Δεν είπε. Δεν χάσαμε
0: τη δρόμη. Εσύ το πήγες ανάποδο. Δηλαδή, πόσο ανάποδος άνθρωπος είσαι.
2: Απίθανη είστε και δυο.
0: Ρε φίλε, αντίστροφη μέτρηση.
1: Από 10 και δεν πάω 11, ρε φίλε.
2: Η Κατερίνα Μιχαηλίδου μας ενημερώνει.
0: Φαντάζεσαι όταν απογειώνεται πήραψε να λένε 1, 2.
2: Σωτρέ. Ο ακροατής λέει δεν το βρίσκει το τραγούδι. Ξαναπείτε, λέει, το τραγούδι.
0: Μπέλα Τσάο. Α, το Never Never. Never Never. Steve και Κάνα.
2: Steve και Κάνα, Never Never. Καλημέρα.
0: Πώς του βρίσκεται, φίλε μας, βλέπει.
2: Καλημέρα στη γραμμή.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Η γραμμή μίλησε.
4: Λίγο να αναφερθώ λίγο στον κύριο Βαραγιάννη, μισό λεπτάκι.
0: Βέβαια.
2: Θα αρχίσουν να μετράνε ανάποδα πάλι.
0: Έτσι κι αλλιώς μόνο αυτό γίνεται.
1: Μισό λεπτό, 30.
0: Τα παιδιά τι έρχονται.
4: Ό,τι λέτε, κύριε Βαραγιάννη, ό,τι λέτε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και δεν είμαι ούτε ξάδερφός σας. Ούτε θείο σας, ούτε ανεψιό σας.
0: Τα ακούς, ρε.
1: Είμαι συγκάτοικό σα.
0: Ναι, ηρωνεύονται. Τι να κάνουμε,
1: εσύ, τρία.
0: Κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: 22.
4: Και στο τιμόνι που κρατάω τώρα μιλάω, ούτε στη φάτσα δεν σα ξέρω πώ.
0: Ούτε.
1: 19,
0: ούτε.
4: 18, ούτε στο πρόσωπο δεν ξέρω πώ είστε. 18, αν μου πει αυτό ο Βαραγιάννης.
0: Κούκλο.
4: Δεν ξέρω ποιο είναι.
0: Είμαι κούκλο. Παραμένω στα
4: 59. Για αυτού που ηρωνεύονται, γιατί.
0: Τι να κάνουμε.
4: Μάλλον. Αυτοί που συμφωνούν 11, με τη Σμαράγδα και τον.
0: Ναι, αυτού αφήνουμε να λένε.
1: 9,
4: κύριο, αυτοί δεν έχουν ξαδέρφια, δεν έχουν εθνικό.
0: Όχι, όχι.
2: Εγώ έχω μεγάλο σόι και από τις δύο πλευρές.
0: Όχι, όχι.
4: Το έχουμε καταλάβει.
2: Έτσι, έτσι.
4: Σμαράγδα, αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο το έχουμε καταλάβει.
0: Αξιοκρατικά
2: για πολύ μεγάλο σόι έχω.
1: Ένα, το μισό τελείωσε.
4: Από 21 μου.
1: Γεια σας. Επόμενος.
2: Δεν τρέπεστε καθόλου.
1: Καθόλου δεν
2: τρεπόμαστε.
0: Να σας πω κάτι, αν βγει κι άλλος και πει τον κύριο Βαραγιάννη, προτείνω μετά τη Δευτέρα, μετά τις 8 να μην μπαίνετε στο στούντιο.
2: Α, δεν διαφωνώ καθόλου.
0: Πολύ δηλαδή, άκουσα, πολύ λίγο, άκουσα τις εκπομπές τις 4 αυτή την εβδομάδα,
1: ναι,
0: και μετά τις 9 βγαίνουν ακροατές και λένε τον κύριο Βαραγιάννη, τον κύριο Βαραγιάννη.
1: Μετά τις 9.
0: Να πω,
1: μετά τις 8.
0: Μετά τις 8. Να πω ότι είναι και ο Πασχάλης εδώ, έτσι, και η Ισμαρό. Να ξέρετε.
1: Όχι, όχι, σε εμάς δεν υπάρχει αντίρρηση.
0: Έλα, πάμε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
5: Καλημέρα και στους 328 δευτερόλεπτα. Το κόλπο είναι απλό. Ψηφίσαμε δύο φορές Μητσοτάκη, θα ψηφίσουμε άλλη μία. Να ανέβουν τα εισοδήματά μας, να πουλήσουμε στους ξένους ακριβά τα σπίτια. Μετά θα ψηφίσουμε τους άλλους, θα πέσουν οι τιμές, θα διαλυθούν όλα, θα τα αγοράσουμε πίσω φτηνά.
0: Θα πάρουμε φτηνά. Πολύ ωραίο κόλπο.
2: Αυτό οι Έλληνες θα μπορούσαν να το κάνουν πλάκα-πλάκα.
5: Αυτό είναι το κόλπο, να ξέρετε. 12 δευτερόλεπτα κλείνω.
1: 8, ναι. 7.
2: Το Σαββόπουλο μου θύμισε. Είναι πονηρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη, ε.
1: Παρακαλώ.
6: Ναι. Εγώ δεν θέλω τον κύριο Μαραγιάννη.
0: Μπα, ωραία.
1: Εσύ πόση ώρα θες να μιλήσεις?
6: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, εσείς κύριε.
2: Πόσο θέλετε να μιλήσετε εσείς κύριε?
6: Πασκάλης ήταν.
0: Ναι, ο Πασκάλης, ποιος θα είναι?
6: Λοιπόν, εγώ δεν θέλω, θέλω να απαντήσω κανονικά στον κύριο Κυριάδη.
0: Ναι.
6: Προχθές δεν μίλησε για κάτι μπάφους.
0: Ναι.
6: Φίλοι μου και πάρα πολύ λαός χρήστης ειδικής κάναβης, έτσι μην κρυβόμαστε στην Ελλάδα.
1: Όχι, βέβαια.
6: Είπα να πούμε στον Γεωργιάδη να πάει με το φίλο του τον Καρανίκα και άμα θέλει να πίνει αυτές τις σκιούσπες τις φαρμακευτικές που έχει μαζί με τον Καρανίκα.
0: Λουλάει.
6: Εκεί να πάει μαζί με τον Καρανίκα, γιατί δεν θα ξαναδείς τα βρώματα.
1: Νίκος και νίκος με νίκος και νίκος μαζί με.
6: Καλή δουλίτσα.
1: Πάρε και την μπουρμπουλήθρα, για πάρε την μπουρμπουλήθρα.
2: Εσύ δεν πρέπει να μιλήσεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε. Επόμενος, παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, η βάση περίπου το 71% των Ελλήνων καταθετών διατηρεί στους λογαριασμούς του λιγότερο από 1.000 ευρώ.
1: Εσύ άσε τι λένε τώρα.
2: Η κορυφή, μόλις 0,9% των καταθετών, το οποίο όμως ελέγχει σχεδόν το 45% των συνολικών χρημάτων στις τράπεζες. Συνεπώς, η αύξηση των καταθέσεων είναι πραγματική. Αλλά οφείλεται κυρίως στη συσσόρευση πλούτου από τα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα της επιχειρήσης και τη γενικότερη μεγέθυνση του ΑΕΠ.
0: Συμφωνούμε. Αλλά πάντα
2: είναι
0: έτσι γινόταν.
2: Είναι καλό.
0: Το θέμα είναι, αυξήθηκαν οι συνολικές καταθέσεις των οικοκυριών στη χώρα?
1: Ναι. Όχι.
2: Οι συνολικές όχι.
0: Όχι.
2: Οι ίδιες είναι.
0: Όχι. Μα οι συνολικές ήταν πέρυσι, οι συνολικές φέτος, πρόπερσι.
2: Ναι.
1: Οι συνολικές, οι δικές μου, οι συνολικές.
0: Α, οι δικές σου συνολικές, εντάξει.
1: Γιατί μισό λεπτό.
2: Να ξαναβγάλουμε τον κύριο που συμφωνεί με τον κόσμο.
0: Οι δικές μου αυξήθηκαν.
1: Έχουμε κοινές.
0: Όχι, αλλά οι δικές μου αυξήθηκαν.
1: Είμαστε ένα. Να μας πει η Τράπεζα Ελλάδος ποια βαλάντια έχουν.
2: Παιδιά, είναι ξεκάθαρο αυτό που σας είπα.
1: Σε αυτό το ποσό.
0: Ναι, το είπε μόλις.
1: Μέσω,
0: το είπε η κυρία μόλις.
1: Το 5%.
0: Ναι, και πέρυσι όμως. Το 5, ήταν το ίδιο ήταν πέρυσι και πρόπερσι.
1: Είπαμε
0: 18.
1: Πάλι το ίδιο ισχύει. Αυτό
2: κύριε,
1: το λέμε.
2: Πάμε ένα στοίχημα. Σε πόση ώρα θα ολοκληρώσει επόμενος, ο επόμενος.
1: Επόμενος, παρακαλώ. Θα το πει τώρα, θα δούμε. Θα το ζυγίσουμε.
7: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
7: Εγώ είμαι.
0: Ναι,
7: ναι. Ωραία. Κύριε Βαραγιάννη, να ξέρετε ότι όταν χρησιμοποιείτε μία λέξη. Αλλά αναιρεί το προηγούμενο που είπατε. Δεν μπορείτε να βρείτε την κυρία Σμαράγδα. Συμφωνώ. Αλλά. Γιατί αναιρείτε ότι συμφωνείτε.
0: Όχι, συμφωνώ. Και η Σμαράγδα συμφωνεί ότι οι συνολικές καταθέσεις έχουν αυξηθεί κατά 40 δισεκατομμύρια από το 19. Τι να κάνουμε τώρα.
7: Να το. Επειδή ξέρω. Όχι όμως. Και όχι το αλλά.
0: Α, σωστό, σωστό, σωστό. Ωραίο, ωραίο.
7: Δεν ήθελα να πάρω τηλέφωνο. Γιατί άκουσα ένα τηλεφώνημα που βγήκε ένα κύριο και είπε. Λίγο τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και μπήκατε μια ένταση, κύριε Βαραγιάννη, και είπατε θα μας πείτε τι θα ψηφίσουμε. Όχι, δεν το λέμε γι' αυτό. Απλά η γνώμη σας, την προηγούμενο τηλεφώνημα ακριβώς σε σχέση με χθες, από το προηγούμενο από αυτό, ήταν κάποιος που έλεγε το 19 ότι η ανεργία ήταν στο 17%, ότι 1.200 ευρώ, παιδί μου. Και λέγατε απαντήστε. Και πήραμε τηλέφωνο να απαντήσουμε, να σας πω την αλήθεια. Γιατί βάσει μισθών. Άμα συγκρίνουμε π.χ. τιμή βενζίνης, τιμή φέτας, τιμή ψωμιού, τιμή ολονών, παραπάνω προϊόν.
0: Δηλαδή, 20... αυξήθηκε η τιμή της βενζίνης 40%.
7: Λοιπόν, η βενζίνη, ο μέσος όρος βενζίνης, γιατί τα έχουν γραμμένα μπροστά
0: μου, και εγώ τα
7: έχω. Λοιπόν, η βενζίνη είχε 1,45 μέσο όρο το 19, για να γίνει το Σεπτέμβριο του 19, και 2,15 έχει τώρα. Άρα με τα 880 ευρώ καθαρά είναι 409 λίτρα.
0: Περίμενε, μισό λεπτό. Πόσα ήταν τα καθαρά το 19 για να καταλάβω τι λες? Γιατί εδώ η κυρία Ευθυμίου χθες.
7: Το 19 είναι 546 ευρώ.
0: Μα άρα δηλαδή περίπου ίδια αύξηση. Όσο αυξήθηκε ο μισθός.
7: Όχι, όχι, όχι. Γιατί... Είναι 30% αύξηση μισθού.
0: 40
7: είναι. Και περίπου 60% στα περισσότερα προϊόντα.
0: Ναι.
7: Βάσει τιμή, δηλαδή το ψωμί έχει 80 λεπτά το κιλό.
0: Τα λέτε εσείς,
7: εντάξει. Το ψωμί στη μέρα έχει 3 ευρώ.
0: Το δέχομαι, αλλά χθες η κυρία η υφυπουργός είπε ότι ο κατώτατος έχει αυξηθεί περισσότερο από 40%. Εσείς λέτε 30%. Εγώ τώρα πρέπει
7: περισσότερο από 40% συμφωνώ.
0: Α, συμφωνείτε.
7: Όμως,
2: το πραγματικό.
7: Η βενζίνη είναι περίπου 70% πάνω.
0: Φαντάζεσαι,
7: 65% πάνω.
0: Ναι, συμφωνώ.
7: Όλο σκηνικό ποιο είναι, ότι τη συμφέρει την κυβέρνηση αυτή τη τιμή, γιατί το ΦΠΑ. είναι.
0: Ναι, αυτή είναι. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Ναι. Αλλά θα ήθελα να ακούσω και μια αξιόπιστη, ας πούμε, πρόταση. Δηλαδή, λέει η αντιπολίτευση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2: Κοίταξε, είμαστε πολύ πάνω από το μέσο όρο. Δηλαδή, είναι στο 4,59 ο φόρος.
0: Επειδή ο άνθρωπος μιλάει ωραία, επειδή ο τύπος μιλάει πάρα πολύ ωραία, θέλω να το απαντήσω στο εξής. Αν άκουγα από την αντιπολίτευση να μειωθεί ο εφουκού, να μειωθεί και τα λεφτά, αυτό που δεν ακούω, τα λεφτά που θα λείψουν από τον κορβανά το δημοσιονομικό. Θα τα βρούμε από εκεί. Αυτό δεν ακούω. Ακούω μόνο να μειωθεί τώρα, ο εφουκού.
1: Μισό λεπτό.
0: Ωραία.
7: Σε αυτό το κομμάτι δεν έχει καθόλου άδικο.
0: Πώς θα γίνει, ρε παιδιά. Ξυλιαζόμαστε τώρα όλοι.
2: Μισό λεπτό.
1: Μπορώ να πω κάτι να μην ακουστεί αιρετικό.
2: Ναι, βεβαίως, αλλά πες.
1: Δεν κατηγορείται η κυβέρνηση σήμερα και πέρσι και πρόπερσι για υπερφορολόγηση.
7: Αυτό ακριβώς.
1: Άρα δεν χρειάζεται να καλυφθούν. Χρειάζεται να κλείσουν κάποιες τσέπες. Που τα παίρνουν και τα βάζουν στις τσέπες τους. Έτσι. Okay. Και να σταματήσει η καραμέλα το που θα βρεθούν τα λεφτά.
0: Εντάξει.
1: Να μας πούνε για τα επιδόματα και για όλα αυτά τα πράγματα που βρίσκονται τα λεφτά. Και τότε να δούμε κατά πού βρήκαν και αυτοί τα λεφτά. Εντάξει. Έτσι γίνεται.
7: Και προς τον κύριο Βαραγιάννη θέλω να το πω.
0: Πάλι.
7: Κύριε
0: άλλη, τίποτα.
7: Δεν είναι.
1: Δεν
0: είναι.
1: Ζήσω μολυσμένο.
7: Δεν είναι αυτή και εμείς. Το 19 γινόταν κριτική στην κυβέρνηση του 19, το 23 στο 23, το 26.
0: Σωστό. Σωστό.
7: Δεν μπορούμε να λέμε μόνο τα σωστά.
0: Σωστό. Είναι ωραίο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Να προλάβουμε τους υπόλοιπους.
0: Έχει κάνει λάθη αυτή η κυβέρνηση. Κάθε κυβέρνηση. Υπάρχει και μια κυβέρνηση, παιδιά, που δεν έκανε λάθη.
1: Παρακαλώ.
0: Το θέμα είναι να κλείνουν τρύπες και να μην πετάμε λεφτά σε βαρέλια. Μπας και περισσέψουν για μας. Φτιάξουμε κάποιο σχολείο,
1: κανένα δρόμο,
0: καμιά σύνταξη.
7: Έλα μου καλημέρα.
1: Έλα μου καλημέρα.
0: Πάρε και το χαμουτζί σου τώρα.
7: Τι μου κάνετε, μου είστε καλά.
0: Ναι.
1: Καλά, αφού μου τα μου.
7: Ωραία, είμαι τώρα Θεσσαλονίκη εδώ πάνω, Νταλίκα.
0: Α, ωραίος.
7: Από Αθήνα είμαι.
2: Κάτι καταλάβαμε. Φαίνεται.
1: Καθόλου δεν φαίνεται. Σοκαριστήκαμε. Αλλά μου.
0: Για πες.
7: Λοιπόν, Κώστα, μόλις τώρα σου απέδειξα ότι αν θέλει κάποιος να σε κοροϊδέψει, μπορεί να σε κοροϊδέψει. Ο Μπάμπης είμαι, το φιλαράκι στο παλιό.
0: Αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι ο Μπάμπης μου το έκανε αυτό εδώ πριν από 20 χρόνια. Έπαιρνε και έλεγε: Έλα μου, στο ράδι Θεσσαλονίκη.
2: Εμένα
0: μου,
2: ναι.
0: Έλα μου. Ναι. Μπαμπίνο, είσαι καλά.
7: Και όλα καλά. Ωραία. Χαίρομαι που σ' ακούω. Πασκάλη, είμαι ο Μπάμπης που σε πήρα προχθές. Ο οδηγός που σε έλεγα για τους εφέδρους και για τα.
1: Ναι, κατάλαβα.
7: Και για τις ανεμογεννήτριες στον Εύρο.
1: Ναι. Που δεν υπάρχουν.
0: Βάλε μια φωτογραφία. Γιατί δεν βάζετε μια φωτογραφία, ρε παιδιά.
2: Μας βάλαν και από δορυφόρο στην Ελλάδα.
7: Κώστα, αν με αγαπάς και με πιστεύεις.
0: Σε πιστεύω με σένα. Ναι, το ξέρω, παπί μου. Αλλά,
1: αυτό... αλλά σε αμφισβητώ για να βγάλω μια φωτογραφία. Κάτι
0: μια φωτογραφία, ρε φίλε.
2: Παιδιά, μας είχαν βάλει από δορυφόρο, σας λέω, στην ανάρτηση, τη μέρα που μιλούσαμε.
7: Αφήστε τις φωτογραφίες, ας πάτε μια βόλτα, έχει ωραία μέρη.
0: Μόνο έτσι βγάλουμε.
7: Ή όταν θα έρθει το SMS για εφεδρεία, να πάει ο Κώστας επάνω να τα δει.
0: Μόνο έτσι, παπί.
2: Να χαρώ εγώ.
0: Μόνο έτσι.
2: Καλημέρα, Παμπίνο. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Πάμε να είσαι καλά.
0: Χάρηκα από τον άκουσα τον Παμπίνο.
2: Καλημέρα.
1: Τι χάρηκε.
0: Όχι, τρελό.
7: Καλημέρα,
0: τα παλιά. Καλημέρα.
7: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Μαγειρεύουμε.
7: Λοιπόν, τρία πραγματάκια.
0: Και του τρει θα πει.
7: Εγώ πήρα 40 ευρώ αύξηση στο μισθό μου, τα οποία βλέπω τα 28 στην τράπεζα, αλλά μου κόψαν το επίδομα παιδιού.
2: Και εμένα μαζί.
1: Μην λες τέτοια. Μην βγαίνει ρε κάθε τέτοια πράγματα τώρα.
0: Μεγάλη αδικία. Έπρεπε να το κόψουν στην επόμενη κλίμακα.
7: Πάμε δεύτερο πράγμα.
0: Δεύτερο.
7: Όλοι αυτοί που είναι στο κοινοβούλιο, ανεξαρτήτως κόμματος, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και την πραγματική ζωή.
1: Αφού δεν παίρνετε τα ίδια λεφτά.
0: Συμφωνούμε.
7: Κερίδης. Ακούστε τη δήλωση ο Κερίδης, ο βουλευτής. Καλά που είναι οι Αλβανοί, οι υδραυλικοί, ξυλουργοί, μαραγκοί και τεχνίτες στη χώρα και κάνουν τα τεχνικά επαγγέλματα και λειτουργεί η οικονομία μας. Οι βασιλιάδες της φοροδιαφυγής. Βρίσκει 50 ευρώ με τιμολόγιο ή με απόδειξη, 35 ευρώ χωρίς. Όλοι μας χωρίς. Όλοι μας. Γιατί πρωτίστως εμείς φταίμε. Και μία ερώτηση που θέλω να κάνω και στους τρεις. Έχουμε δημοκρατία.
1: Όχι.
0: Ναι.
2: Και εγώ στον
7: ναι.
2: Κύριε Βαραγιάννη.
0: Ναι.
7: Κύριε Βαραγιάννη.
0: Παλημένα.
7: Εκλέγομαι εγώ στον νομό Σερών ως βουλευτής.
0: Ναι.
7: Και ξαφνικά η κυβέρνηση θέλει να περάσει ένα νομοσχέδιο
0: ναι.
7: Το οποίο με πλήττει εμένα ως νομό.
0: Και το ψηφίζεις παρόλα.
7: Και όλοι αυτοί που με ψηφίσανε ναι.
8: έρχονται και μου λένε, ρε αρχοντή,
0: μην το ψηφίζεις.
8: Τι γίνεται, ναι. Αν δεν το ψηφίσω, ποια είναι η ποινή μου?
0: Θα σε διαγράψει το κόμμα.
8: Αυτό είναι δημοκρατία.
0: Πώς λέγεται το πολίτευμα, συγγνώμη λίγο Μαρέδα, το πολίτευμά μας πώς λέγεται?
8: Άσε τι λέγεται.
0: Όχι, πώς λέγεται.
2: Προοδρευόμενη δημοκρατία.
0: Συγγνώμη, λέγεται προοδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Σωστά.
8: Ωραία. Και ο Παπαδόπουλος επιχούντας, ναι. Και ο Παπαδόπουλος επιχούντας, ναι. Για να γυρίσει το κλίμα, δήλωσε δημοκρατία και έκανε εκλογές.
1: Θα έκανε.
0: Τι έκανε?
2: Θα έκανε.
0: Πότε τις έκανε οι άνθρωποι τις εκλογές?
1: Θα έκανε.
0: Α, θα έκανε. Και εγώ θα έφευγα.
2: Κοίταξε, αρχοντή βέβαια.
1: Τώρα αυτό είναι απάντηση. Τώρα μισό λεπτό.
0: Όχι, απάντησα πριν ότι το πολίτευμά μας είναι.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Ότι είναι κοινοβουλευτική, ναι.
1: Σε διαγράφω αμέσως.
0: Έτσι είναι για όλα τα κόμματα, Πασχάλη.
1: Ναι, μισό λεπτό αυτό σημαίνει. Ότι αν εγώ δεν είμαι κατά του συμφερόντων, α πούμε, των πολιτών, με διαγράφω.
0: Ότι στην ουσία εκεί.
1: Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
8: Παιδιά, να μιλήσω λίγο. Ναι. Ήμουν πολύ προσεκτικός.
2: Ναι, ήσουνα, ήσουνα.
8: Για όλα τα κόμματα.
0: Ήσουνα, συμφωνώ.
2: Ακούστε λίγο όμως, προσέξτε. Όταν υπηρετώ ένα πρόγραμμα, έτσι, και το υπερασπίζομαι και μπαίνω μετά μέσα, ναι, στη Βουλή και πάω κόντρα σε αυτό το πρόγραμμα, πάω να πει ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί η πολιτική αυτή του προγράμματος, του κόμματος που εγώ υποστήριζα.
0: Κυβερνώντος κιόλας.
1: Η οποία δεν, ναι, την ήξερε ο βουλευτής πριν τις εκλογές.
2: Πώς
1: δεν
2: την εξέλεξε όμως?
1: Δεν το ήξερε.
8: Ποιος με, Σμαράγδα, ποιος με εξέλεξε?
2: Ο λαός, ο κόσμος εξέλεξε. Οκ, okay, συμφωνώ.
0: Τότε κατεβαίνουν ανεξάρτητοι.
8: Εγώ δεν είμαι εκεί για να προασπίσω.
2: Ναι, είμαι και εγώ πολύ προσεκτική. Καλό. Σε, ναι, άκουσα, αρχοντή μου, και πάντα σε ακούω.
0: Αρχοντή, ωραία τα λες.
2: Ήμουνα πολύ προσεκτική στο αυτό που είπα, γιατί έχουμε δημοκρατία. Αν δεν είχαμε αυτή την κουβέντα, εγώ και εσύ. Δεδομένα δεν θα μπορούσαμε να την κάνουμε. Τώρα.
1: Μιλάμε για θεσμούς, μιλάει ο άνθρωπος. Δεν, ναι, μιλάει για το μιλάμε εμείς.
2: Αλλά δεν μπορούμε να λέμε, ναι, έτσι, λέει, δεν Πασχάλη, έχουμε δημοκρατία.
0: Λέει για όλα τα κόμματα. Λέει
1: διαφωνώ
0: περιγράφει.
1: Εγώ,
0: άρα προφανώς αυτή είναι
1: η κοινωνική. Ρε φίλε, εγώ δεν διαφωνώ, γιατί όταν σας λέω ότι ξέρεις, για να πάει κάποιος να ψηφίσει πρέπει να έχει ένα κίνητρο αξιολόγησης, δικαιοσύνης, ισονομίας, δεν υπάρχει. Όταν παίρνεις εσύ μπόνους σαν τα Μπόζο γαριδάκια 50 έδρες, ναι, πώς θέλετε να μιλάμε για δημοκρατία?
0: Αυτό γίνεται για την κοινή ωφέλεια.
1: Δεν υπάρχει καμία κοινή ωφέλεια. Το 35% δεν κάνει 50%.
0: Γιατί θα πήγαινε η διοίκηση
1: για την κοινή ωφέλεια, γιατί δεν βγάζουμε.
0: Αν δεν βγάζαμε κυβερνήσεις, θα πηγαίνανε κυβερνήσεις από τις Βρυξέλλες, θα έρχονταν εδώ. Κάτι που δεν θέλουμε.
2: Συμφωνώ.
0: Έλα,
2: αργοντή, θα είχαμε τρόικες.
8: Να τελειώσω λίγο. Να τελειώσω.
1: Τελείωσε.
8: Μ' ακούτε?
1: Ναι, λέγε.
8: Η κυρία Μπακογιάννη που βγήκε προχτές και αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μίλησαν για αλαζόνες υπουργούς.
2: Ναι, ναι.
8: Ποιον εννοούσανε?
2: Έμεσα εκβιασμός, ναι.
8: Και την κυρία Βούλτεψη.
0: Α, δεν το πήρα χαμπαρεύσει.
1: Για όλους αυτούς, για όλους αυτούς.
0: Ναι.
8: Αυτό που κάνει ο κύριος Γεωργιάδης σαν θεσμός 24 ώρες 24 στα Twitter κάθε 5 λεπτά και στα κανάλια, είναι ωραίο πράγμα?
0: Ωραίο δεν είναι. Αλλά ποιος σου λέει εσένα, αλλά, ότι αυτό δεν είναι που του δίνει κάθε φορά σε κάθε εκλογή 40 με 60 χιλιάδες ψήφους?
1: Και εμένα τι με νοιάζει να το δίνει?
8: Εκεί πέρα μετά, άκου λίγο, ο στρατηγός Κονδύλης είχε πει, όταν μας κυβέρνησε σαν στρατηγός, επειδή την ιστορία την κατέχω, ήθελα να σπουδάσω ιστορία και τελικά δεν τα κατάφερα.
0: Ρήμα.
8: Εάν μας κυβέρνησε ως στρατηγός και είπε, εάν ήξερα πόσο πολιτικά φόδια στην κάλπη είναι οι Έλληνες, θα τους διοικούσα από δεκανέα.
0: Δεν το δέχομαι.
2: Ναι, οκ. Okay. Αρχοντή, βάλε μια ανωτελεία, γιατί πιάσαμε 9.
8: Είναι κατάντια για το θεσμό του Υπουργού.
0: Να σε καλά, Αρχοντή.
8: Είναι κατάντια για το θεσμό
0: του. Δεν διαφωνούμε, δεν διαφωνούμε.
8: Ανεξαρτήτως κόμματος.
0: Δεν διαφωνώ, γιατί δεν είναι έτσι. Στην δική μου Αρχοντή, συμφωνώ μαζί σου σε όλα. Κλείσε. Πάμε, άλλο.
2: Παρόλα αυτά.
0: Όχι, 9 και 39.
2: Παρόλα αυτά, παιδιά, ακόμα και με τις παθογένειες, έχουμε κάθε φορά στα 4 χρόνια το δικαίωμα να πάμε να ψηφίσουμε και αυτό συνιστά δημοκρατία. Ήθελα να σου διαβάσω. Έτσι είναι. Ήθελα να σας διαβάσω ένα μήνυμα, ακροατή. Σας ακούω, λέει, κάθε πρωί. Καλημέρα, καλή παρέα, όλα καλά, όλα ωραία. Αλλά η ζωή ξεκινάει από τα μικρά και φτιάχνοντας τα μικρά γινόμαστε καλύτεροι. Σε πολλά άλλα μεγάλα. Θα σας πω ότι αφορά εμένα. Είμαι επαγγελματίας οδηγός. Έφερα ένα μάξι απ' έξω εδώ και 3 εβδομάδες. Δεν μπορώ να πάρω τις πινακίδες του αυτοκινήτου. Ενώ έχω πληρώσει τα παράβολα, έχω ταξινομήσει τα πάντα και με λένε έχουν έλλειψη από αλουμίνιο. Τσίγκωνο, δεν μπορούν να κόψουν πινακίδες. Πρώτο το κρατούμενο, δεύτερο να πάτε τώρα να ανανεώσετε το δίπλωμά σας. Θα σας πούν δεν έχουν κάρτες να εκδώσουν το δίπλωμα. Σου δίνουν ένα χαρτί Α4. Αυτό είναι, λέει, το κράτος, το επιτελικό του κυρίου Μητσοτάκη που δεν μπορεί να οργανώσει 23 μικρά πράγματα και πολλά άλλα μικροπράγματα που για μένα δεν είναι μικρά, γιατί αφορά τη δουλειά μου. Αυτό.
0: Πολύ ωραία.
2: Ναι, από τα μικρά πας τα μεγάλα. Εδώ είμαστε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Γεια σου Θανάση, καλό Σαββατοκύριακο σε όλα τα παιδιά και πίσω στο Λευτέρι.
2: Θανάση Καζαμπάκα, ήσουν ο Θεός.
0: Γεια σου Πασκάλη, γεια σου Μαράκτα, φιλιά. Νίκη στην ομάδα μας. Γεια σου.
2: Ποια ομάδα.
0: Ζήτω Άρης.
1: Δεν παίζει κανένας, μα.
9: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
10: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
11: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
9: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
12: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: καλή σας ημέρα. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στο εσωτερικό διόρροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην περιοχή της Πλάκας στην Αθήνα, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει μέρος του. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για έναν ελαφρά τραυματία. Με μέτρα στήριξης που σε πρώτη φάση θα καλύπτουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, σχεδιάζει η κυβέρνηση για να περιορίσει τις αυξήσεις στα καύσιμα. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης και στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις μαζί με τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έκκληση για μεγαλύτερο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και αυστηρότερη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, παρουσιάζοντας παράλληλα τις ελληνικές θέσεις για τη θαλάσσια ασφάλεια, τη Μέση Ανατολή, την Τουρκία, το Κυπριακό και την Ουκρανία, απίθυνε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, όμως από το μεσημέρι το σκηνικό θα αρχίσει να αλλάζει. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα νησιά του Ιωνίου και την Ήπειρο, ενώ φαινόμενα αναμένονται επίσης στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
4: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
5: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
4: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
5: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
8: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
9: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
10: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
11: Στα καλύτερα που έλκονται.
10: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
12: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
14: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση φόρουμ.
15: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
16: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
17: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
19: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
19: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
20: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
21: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
22: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
21: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
23: Nexus Facility, παρακαλώ.
21: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
24: Με, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
25: Μπα. Αυτός έχει ρόδες.
26: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
24: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
25: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
27: Λίγο μετά τις 9.
28: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
29: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Αφορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
2: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
1: Είστε έτοιμοι?
3: Άντε μπράβο.
1: Rap and Cool Show.

Καταλαβαίνει ο Τσιμίκας, κάνει τη σέντρα, 2-1! 2-1! Καρδιακή προσβολή για τους Σέρβους από το Δουβίκα. 90-4. Γκολ και φύγαμε. Τρίποντο για την Ελλάδα μέσα στο Ράικο Μίτ.

0: Έλα καλημέρα ρε, έλα μποντζόρνο σαλούκα μας. Για να ξυπνάμε λίγο στα 14 μετά τις 9. Μα. Μετρόπολης ακούτε.
1: Αρχίσατε παλιά.
0: Πήραμε σκυτάλι από Σμαράγδα και το ντουέτο το φοβερό και τρομερό. Καμόρα και Βαραγιάννης, γίνεται χαμούλης εδώ το πρωί. Γίνεται χαμούλης, δεν ξέρω, σηκώνεσαι, προλαβαίνεις.
1: Ρε κουγένεια φάλαμε λες.
0: Τι άλλο σε λέω, πότε σε είπα εγώ. Εγώ σε λέω εσύ με λες.
1: Πάμε ρε τι.
0: Όχι, κάτσε, εγώ σε λέω εσύ με λες. Ρε μπαγάσα, ρε απίθανε.
1: Καταρχήν δεν ανοίγουν το κλιματιστικό.
0: Τι δεν ανοίγουν το κλιματιστικό?
1: Και είναι μες στα σκοτάδια.
0: Α, αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι, εντάξει, οκ, ναι. Έχουν κλειστά φώτα, κλειστό air condition, κλειστές.
1: Θα κάνουν τώρα 40% ακροματικότητα μέχρι τις εκλογές.
0: Μετά.
1: Δεν ξέρω μετά.
0: Χαμός γίνεται. Λοιπόν, 40, αλλά τα έχουν κλειστά εδώ.
1: 40%.
0: Ναι, λες και κάνουν εκπομπή τα βαμπύρινε εδώ πέρα. Ναι, εννοείται. Εγώ λέω να τα ονομάσουμε.
1: Και κανένα τέρμπι εκλογές.
0: Τα πρωινά βαμπύρινε. Ναι, περίπατος θα είναι, είπαμε, εκλογές. Έτσι δεν υπάρχει περίπτωση να χαθεί.
1: Δικαίως η Ραπτόπουλου για Καριστιανού δύο χρόνια τώρα.
0: Τι κάνει Καριστιανού?
1: Φεύγει λέει από την Ελλάδα.
0: Πάει Αμερική.
1: Πάει στον Buenos Aires.
0: Αργεντίνα. Ω, καλή φάση.
1: Δεν μπαίνει στη Βουλή ή δρόμο.
0: Δεν θα κατέβει καν δηλαδή.
1: Εγώ που του είπα, κατέβασε λέει ένα εκατομμύριο κόσμο. Οι 800.000 ψηφίζουν την Δημοκρατία από αυτό και κατέβει. Κάτσε να πω τώρα, σα ξέρω καλά εγώ.
0: Θα κατέβει, δεν κατέβει τώρα, εδώ σε ενημέρωση όλα. Καταρχά, τι έχει εδώ, δοντόπασε.
1: Δοντόπασε.
0: Εσύ τα δόντια σου πλένει το πρόσωπο με
1: δόντια. Τα γούλα
0: μου. Ναι, αλλά τα έχει έξω στο πρόσωπο. Στο μάγου λέξει ο δοντόπασε.
1: Εμεί το πρωί νιστάζω και δεν βλέπω.
0: Ενώ την ημέρα που βλέπει τι κάνει, δεν κάνει καμία ζημιά.
1: Δεν κάνω τα δόντια μου μετά την ημέρα.
0: Τι ζώρε, Θεέ μου. Τι ζώρε. Έχει ο δοντόπασε γύρω-γύρω στο μάγου, ούτε καν γύρω από το στόμα. Στο μάγουλο, καλά, μην δυσαλιώνεις.
1: Όταν κάνεις κάτι, το κάνεις με πάθος.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Να πλύνεις τα δόντια, είπαμε, όχι το μάγουλο. Σε παρακαλώ τώρα.
1: Δεν πλύνεις τα δόντια, δεν τα πλύνεις.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε και Μινάρα εδώ μαζί μας. Να μιλάς πιο κοντά στο μικρόφωνο, γιατί ακούγεσαι χαμηλά.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Οι ακουρατές μας.
1: Πότε πρόλαβαν και ακούσανε?
0: Καλά, δεν μιλάμε τόση ώρα, ρε, θα με τρελάνεις, να πείθανε.
1: Μικρόφωνο είναι
0: να
1: αυτό.
0: Να μιλάς όπως μιλάω εγώ, συνευθεία. Μην ξαπλάρεις, μην χαλαρώνεις.
1: Τι ξαπλάρεις?
0: Να, πήρες μια στάση. Καναπέ,
1: κόκκινο, κόκκινη στάση πήρα.
0: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω τον Γρηγόριο τι κάνει στις στάσεις.
1: Ξέρεις.
0: Δεν ξέρω ποιες στάσεις το προτιμά και ποιες. Ναι.
1: Πας για φαγητό, το βράδυ τον Γρηγόρη.
0: Εγώ, ο Γρηγόρης, ο Βαραγιάννης, η Σμαράγδα, εσύ.
1: Εγώ δεν θα είμαι.
0: Γιατί δεν θα είσαι?
1: Φεύγω Αλεξανδρούπολη, θέλει να δει τα.
0: Παντόφλα, παντόφλα.
1: Το σόι
0: φλέρος. Καλημέρα στο κορυφαίο δίδυμο. Παντόφλα θα φάμε.
1: Τι θα πει παντόφλα, ρε. Θα δει το σόι της.
0: Και δεν πες ρε. Θα χτυπήσω χέρι, έχω γεύμα. Θα τελειώσω και θα φύγουμε αύριο.
1: Καλά, πάω στα κολόπαρα τώρα, στο γεύμα θα κολλήσω.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Ναι, αλλά τα κολόπαρα έχουν μπικικίνη. Δεν μπορεί να σε πει τίποτα.
1: Άμα θέλει, λέει.
0: Άμα θέλει, βρίσκει. Καλά, εννοείται ότι βρίσκει. Οτιδήποτε και να κάνει, βρίσκει.
1: Που πας, αγάπη μου, στο καμπαρέ.
0: Μπράβο, τι ρε, το ότι θα είσαι στα 60 προαγωγό και δεν το περίμενα ποτέ.
1: Δουλίτσα είναι.
0: Δουλίτσα του Θεού, βέβαια. Όλες οι δουλίτσες, όταν πέφτει το μεροκάμα, το είναι δουλίτσα. Δεν του συζητάμε εκεί. Κέρβερο, εγώ δεν το περίμενα. Δηλαδή, τέλειωσε το μάτσο, έκανε ανάλυση. Είδε το παιχνίδι, εθνική μπαλάρα.
1: Πήρα τον μπάκα.
0: Α, πήρε και το ψυχοπαίδι σου, έτσι κανονικά.
1: Που έκανα ρεκόρ θέαση.
0: Εθνική Ελλάδος, έτσι μη μου γκρινιάζετε ξανά.
1: Δεν το περίμενα.
0: Μη μου ξαναγκρινιάξετε για την Εθνική Ελλάδος, γιατί όλοι κατά βάθος. Εθνική Ελλάδος, βλέπαμε ναι, και είχαμε παραμάσκαλα και τα πασχετικά.
1: Όλοι με το Κασιδιάρι, εθνικιστές είστε, όλοι με την σημαία.
0: Δεν έχει σχέση ρε φίλε, ναι. Αυτό το πράγμα, γιατί τα μπερδεύετε μια ζωή. Είδες κάνα φασίστες, είδες, εθνικιστές, είδες κάνα κουμπουριστή, γιατί βγάζει τη σημαία.
1: Είδες κάνα κουμπουριστή να...
0: Τι σχέση έχει Εθνική Ελλάδος?
1: Είδες κάνα κουμπουριστή να είναι εθνική ομάδα?
0: Πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς.
1: Βρες με ένα κουμπουριστή που είναι Εθνική Ελλάδος.
0: Ας πάρουν παιδιά 2-3 αριστεροί που είναι και Εθνική Ελλάδος. Δεν κατάλαβα. Παίζει ρόλο δηλαδή.
1: Ρώτα τους συγκολίτες πώς είναι Εθνική Ελλάδος.
0: Θανάση, εσύ την Εθνική Ελλάδος υποστηρίζεις, αγόρι μου? Είσαι καταρχάς αριστερός, δεν ξέρω.
1: Έχεις δει κανένα ηχολήπτη δεξιό?
2: Όχι.
0: Δεν την υποστηρίζεις?
1: Αυτή μπορεί να δουν ελληνική σημαία και
0: δεν την υποστηρίζει.
1: Θα την κάψουν τη σημαία, την πατήσουν.
0: Α, δεν είναι αριστερός ο Θανάσης καταρχάς.
1: Και πώς το προσλάβανε εδώ?
0: Καλά, δεν είναι όλοι. Τι, δηλαδή παίρνει Άιζο, πόσο λένε, και μόνο αριστερός και.
1: Εγώ τόσα χρόνια που δουλεύω, δεξιό ηχολήπτη δεν έχω δει.
0: Ο Θανάσης είναι κανονικός. Ευθεία γραμμή.
1: Του σίγουρα ότι ο κανονικός δεν είναι, αυτό είναι σίγουρο.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινθούμε καθαρό αίμα.
1: Αριστερός είναι, εγώ δεξιό ηχολήπτη, 58 χρονών χτυπάω.
0: Ο Θανάσης δεν είναι. Οι άλλοι μπορεί να είναι 2-3 εκεί, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά δεν είναι όλοι. Μην τους τσουβαλιάζεις ο συνήθως εσύ. Τα τσουβαλιάζεις όλα, ρε αγόρι μου. Για πάμε να δούμε τι έχουμε και σήμερα. Γιατί έχουμε πολύ ποδόσφαιρο, πολύ μπάσκετ, πολύ ενημέρωση. Έχουμε πάρα πολλά πραγματάκια
1: μπάσκετ,
0: σήμερα.
1: Μπάσκετ, με βάλαμε χώσανε εκεί στο στούντιο για το ποδόσφαιρο, δεν είδα. Άκουγα, δεν είδα.
0: Εγώ τους είδα τους άλλους εξωγήινους. Οι άλλοι είναι εξωγήινοι, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ο Τέλης τι κάνει?
0: Ο Τέλης πάει να γίνει και αυτός εξωγήινος.
1: Να πάρει το τζιρλίντα που λέει.
0: Πάει να γίνει και αυτός εξωγήινος. Όπως και ο Άρης πάει να γίνει.
1: Πώς τον είπε ο άλλος, ο γλύφτης του Πάοκ που πήγε εκεί και. Τον έγλυφε εκεί το μυστακίνι.
0: Τι πάει, για το Χεζόνια λες.
1: Το Χεζόνια.
0: Ναι, αλλά είπε να πληρώσει τα εισιτήρια. Πρόεδρε, τα εισιτήρια.
1: Κρυάδα.
0: Τα εισιτήρια τα πληρώσω εγώ τα.
1: Κρύε!
0: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά, τα είδα, αυτός, τα παρακολούθησα.
1: Αυτός φώναζε, είναι δωτός, ε?
0: Δεν ξέρω ποιος φώναζε.
1: Ποιος φώναζε.
0: Δωτός, ποιος την ΠΑΕ, δεν ξέρω ποιοι ήταν.
1: Ήταν που είναι τα φράγκα, καλώς είναι ο δωτός. Η ουσία είναι
0: ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα εντυπωσιακό transformation, γίνεται και
1: αυτός
0: γίγαντας.
1: Πώς το πες αυτό?
0: Μια τρομερή μετάλλαξη. Α. Γίνεται και αυτός γίγαντας. Βέβαια, για να φτάσει ο Ολυμπιακό Παναθηναϊκός που τους είδα χθες.
1: Δεν θέλει δρόμο ακόμα.
0: Δεν θέλει δρόμο, θέλει κανένα δυο ζουμάν ακόμα.
1: Εντάξει.
0: Δεν θέλει. Θέλει δηλαδή κάποιες μήνες να πάρεις άλλο ένα σαν τον Οσμάν σε άλλη θέση και το καλοκαίρι να πάρεις ακόμα ένα για να κουμπώσεις, να τους κρατήσεις, να τους δέσεις και να προχωρήσεις.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά. Τέλεια, ε. Μπήκες κι εσύ στο σωστό δρόμο. Τέλεια, ε. Τέλεια. Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Στον δρόμο μπαίνω, αλλά καιρούς δεν έχω.
0: Α, ναι, εντάξει. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τώρα να δούμε από εβδομάδα. Αρχίζουμε να πηγαίνουμε κι εμάς να τα βλέπουμε τα ματσάκια. Χάρη, θα έρχεσαι.
1: Φωτογραφία θέλω να είσαι εδώ, ρε κουβάλα με τον πρόεδρο.
0: Εγώ θα πάω στα δημοσιογραφικά, θα πάω, ρε φίλε. Στα δημοσιογραφικά θα πάμε. Στα δημοσιογραφικά θα πάμε. Τι δουλειά έχουμε, λοιπόν.
1: Γιατί εκεί κοντά δεν είναι και τα.
0: Όχι, δεν είναι πλέον. Δεν είναι, τα αλλάξανε.
1: Δεν θα πας απ' έξω φράξη, πρόεδρε μου, και το Γεζόνια και το Γεζόνια.
0: Τα αλλάξανε. Έχει πάει πίσω την μπασκέτα τα δημοσιογραφικά και αλλού είναι τα επίσημα. Ναι. Δεν είναι εκεί που ήταν. Λοιπόν, αλλάξανε. Θα τα δούμε. Αλλάξαν πάρα πολύ, όπως άλλαξε και το παλατάκι. Άλλαξε και το παλέ.
1: Το παλέ τι άλλαξε?
0: Προσθέθηκαν, άλλαξε 600 καθίσματα.
1: Ποιος δίνει τα λεφτά εκεί?
0: Ποιος θα δίνει, ο Σιάο.
1: Ο Σιάο τα δίνει.
0: Ναι, ποιος θα δίνει.
1: Ο Σιάο τα δίνει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή θα σας κάνει γήπεδο Μητσοτάκης σε ώρα, το Άρη του κάνει ο Σιάο να πούμε.
0: Μα δεν κάνει ο Άρης γήπεδο. Είπε ότι θα κάνει. Ο Άρης έχει ένα προπονητήριο θα κάνει, το οποίο θα ασχοληθεί όντως και η πολιτεία, η περιφέρεια.
1: Σιγά μην ασχοληθεί.
0: Όχι, θα ασχοληθεί.
1: Περιμένω αυτόν τον κρεμαλάκι τη Δημοκρατία στο ψηλό.
0: Το, άντε πάλι
1: τον Παπαγεωργίου, το περιμένω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με το Γιάννη αυτόν.
0: Ναι, τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα, εγώ θα σε πω.
1: Ναι, άντε να δω.
0: Λοιπόν, τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα.
1: Αυτό πρέπει να το βγάλει ο Μπούζος.
0: Δεν περιμένω
1: σε το βγάλει ο Μπούζος μια μέρα αυτόν. Αλλά ο Μπούζος βλέπω δεν τον βγάζει.
0: Όλοι οι ίδιοι είναι.
1: Μας κατέβασε το.
0: Όλοι οι ίδιοι είναι. Μπλε, κίτρινη, πράσινη, κόκκινη, όλοι οι ίδιοι
1: είναι.
0: Τι σχέση έχει ο Πάουκ με την πολιτική τώρα? Είχε βγει σε αυτήν την εκπομπή, σε ενημερώνω.
1: Παπαγεωργίου, πότε βγήκε?
0: Πώς και το έχασες εσύ αυτό? Πώς και το έχασες αυτό?
1: Βρε, τώρα καίει το έργο, τώρα πρέπει να βγει.
0: Λοιπόν,
1: να
0: μας πει σε κάθε περίπτωση.
1: Με το καφτατζόγριο.
0: Γιατί πουλά τρέλα τώρα στο λαό?
1: Με το καφτατζόγριο που
0: ξέρει.
1: Με το καφτατζόγριο, ότι γίνεται τα λεφτά, τι γίνεται.
0: Θα σε κάνουν καμιά λαβίσα του Παύλου Αντών και θα σε κάνουν κόσκινο. Έφαγε ξύλο χθες από το φιλαράκι μου.
1: Έφαγα πολύ ξύλο.
0: Το Στεφανάρα έφαγε ξύλο, σε έκανε τόπι. Από εδώ λαβέ είναι και κτίνο. Έτσι, έφαγες ξύλο.
1: Ναι, έμαθε όμως και πάλι κόλπα, με έμαθε. Καλά, τα,
0: έμαθε, ναι, εντάξει,
1: καλά τα γυμναστήρια, τα βάρη και τα τρεξίματα, λέει. Εδώ έχει ξύλο. Μπαμπα μπούμπα, μπήκα μέσα, οι παοξίδες με κάναν αλτιοκά.
0: Α, θα υπάρχουν δημοσιογραφικά από ό,τι βλέπω και εκεί που υπήρχαν και πίσω, ανάλογα τι και πώς.
1: Ανάλογα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τους καλούς δημοσιογράφους, τους μισθαδικούς.
0: Για να δούμε. Για να δούμε. Εμένα που λες να με βάλουν, ας πούμε. Γιατί έχω κάνει, έχω στείλει την αίτηση εδώ και κανένα δεκαπενδήμερο. Ναι, που λες να με βάλουν, δηλαδή.
1: Στους πίσω θα
0: με βάλουν. Μέλος της SEM κανονικά 15 χρόνια. Πώς
1: υπολογίζει?
0: Πού λες να με βάλουν, μενάτε για να σε δω τώρα.
1: Είναι δύο δημοσιογράφοι.
0: Ναι.
1: Μπροστά θα κάτσει ο Ζαΐρης, ο Πετρωτός, ο Μπούζος και οι άλλοι. Και εσύ θα κάθεσαι πίσω.
0: Πίσω, τέρμα.
1: Είσαι και κοντός και δεν
0: θα βλέπω κιόλας.
1: Γελάει ο άλλος από πίσω.
0: Εντάξει,
1: ο
0: άλλος, ναι.
1: Ο άλλος
0: εδώ, το μπουζάκι.
1: Ποιο μπροστά το μπουζάκι?
0: Το μπουζάκι θα χωθεί.
1: Ξέρει πάπια
0: που είναι. Θα τρυπώσει το μπουζάκι. Εμένα λες να με βάλουν πίσω, τέρμα, να μην βλέπω κιόλας.
1: Εσύ έτσι όπως το πας πίσω θα είσαι παντού.
0: Ναι.
1: Όχι κριτική εδώ, κριτική εκεί.
0: Φυσικά, κριτική και στους μεν και στους δε. Από Θεούς και στους μεν και εμείς ΠΑΟΚ είμαστε. Τα έχουμε πει αυτά. Ναι.
1: Ρίξε ένα κραξίδι στην ΠΑΕ που δεν κάνει μεταγραφές.
0: Για το συγκεκριμένο κομμάτι, εγώ διαφωνώ. Κραξίδι φυσικά να ρίξω όσο θέλεις. Αλλά για το συγκεκριμένο κομμάτι, 26 Σεπτεμβρίου να πάρω ένα ελεύθερο αμφιβόλο αξίας μόνο και μόνο για γεμίσει το ρόστερ, είμαι 100% μαζί.
1: Κάτσε με τον Τσιφτσί και τον Ταχάλι να πούμε.
0: Το Ταχάλι τραυματίστηκε. Είμαι 100% μαζί. Δεν στείνονται έτσι σοβαρές ομάδες. Αυτά είναι.
1: Τι είπε εσύ ότι ο Πάκο είναι σοβαρή ομάδα?
0: Αδού ορίστε, δείχνει σοβαρότητα σε αυτό. Να πάω εγώ τώρα 26 Σεπτεμβρίου. Ποιο τον Πασχαλάκι?
1: Δεν σε κάνει Πασχαλάκι.
0: Τρελό είσαι, ρε φίλε.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Καλύτερα να βάλω τον Μοναστηρλί να παίζει μετά. Δεν το κατάλαβα. Ποιο το νόημα να βάλω τον Πασχαλάκι?
1: Θα πάρει πρωτάλληλο με τον Μοναστηρλί.
0: Όπω πήραμε τον Πασχαλάκι, θα πάρω και με τον Μοναστηρλί. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα.
1: Εγώ τώρα τι θέλω να κάνω, προμόσιο τον Πασχαλάκι, νομίζει?
0: Όχι, εγώ σου λέω απλά τα δεδομένα. Λοιπόν. Και να βγάλει τον αντίχειρα από το παντελόνι του, θα το καταλάβει κάποιος, λέει, αφού τα λέει όλα. Ναι, το ξέρω, ρε.
1: Ποιον αντίχειρα να βγάλει?
0: Εσύ. Και να είσαι και έτσι, ρε, θα το πεις, ρε παιδί μου. Καλημέρα από 12 Ανίκο μου, έχουμε δει τόσα από το κουμπαράκι σου. Το ότι βούρτισε τα αυτιά του, αυτό σε πείραξε. Το μάγουλο βούρτισε. Όλος ο πλανήτης είναι κρύος.
1: Εσύ κάνεις τα δόντια σου με τάκτ.
0: πλένω τα δόντια μου, πλένω τα
1: δόντια. Εγώ φωνάζω κιόλας. Φωνάζω.
0: Γιατί φωνάζει, ενώ τι σε κάνω, δηλαδή, και πρέπει να φωνάζει.
1: Ευχαριστιέμαι που βουρτσίζω τα δόντια μου.
0: Ωραία.
1: Κάθε τι που κάνω
0: και φωνάζω. Τη βούρτσα που τη βάζει, στο στόμα ή έξω από το στόμα. Αυτό είναι το ερώτημα, το κωδικό.
1: Μέσα.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά κάνω τα δόντια. Τα ούλα έτσι.
0: Ακάνω.
1: Και το κάνω πάνω
0: κάτω. Και φεύγουν πιτσιλιές.
1: Φεύγει πιτσιλιά.
0: Α, αυτό δηλαδή πιτσίλιμα εδώ. Κοίτα να δεις καλά.
1: Ποια ηλεκτρονική να έχω, ρε.
0: Πάνε, αφού σε έδωσε ο Παπαγιανόπουλος ηλεκτρονική.
1: Δεν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω.
0: Γιατί δεν μπορείς να πατήσεις το
1: κουμπί.
0: Παιδιά, δηλαδή μιλάμε τώρα για έπος, έτσι. Ο άνθρωπος είναι.
1: Ο άλλος με έδωσε δώρο ξυριστικό για τα γένια. Εν τω μεταξύ, έχω φέρει εδώ τα Afro-Save και στα διαλύματα να ξυρίζομαι εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Θα παρακαλούσα τη διεύθυνση και την ιδιοκτησία και ένα κρεβάτι επάνω. Να μπορώ να ξαπλώ κανένα μισάωρο να πω.
0: Εν τω μεταξύ, δες εδώ τι γίνεται τώρα. Γίνεται χαμός και τα στήρια της Εθνικής που δεν τα έχουν βγάλει ακόμα. Λέει, θα περιμένουμε 30 του μήνα που δεν θα έχουμε φράγκο. Και ήδη έχουν βάλει, λέει, εσχρήτη μία άνω των 100 για την Εθνική Ελλάδος.
1: Η Εθνική εδώ θα πάει ακριβό και να μην πάνε οι παοξίδες και τη βρίζουν.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Έτσι με είπανε εμένα
0: πριν. Εσένα τι σε είπανε.
1: Θα πάνε
0: εσένα, λέει, τι σε είπανε, καλέ.
1: Θα μα βρίζουν,
0: λέει. Αχ, καλέ, τι τον είπανε. Ποιοι τα λένε σε αυτά.
1: Τι με τα λένε.
0: Ποιοι τα λένε.
1: Κάτι κολλητή του Γκαγκάτσι.
0: Α, δεν τα κάνει παρέα με τον Γκαγκάτσι, δηλαδή. Τι.
1: Τόσα χρόνια κάνατε εσεί, να μην κάνω εγώ τώρα.
0: Άρα κάνει εσύ τώρα. Δεν έτσι, να ξέρουμε.
1: Πρέπει να ντρέπομαι να κάνω παρέα με τον
0: Γκαγκάτσι. Η Ευρωσύνη γιορτάζει. Πάμε, Ντίνο, θα τα πούμε στην πορεία, γόρμου. Πάνε με πα στα χαντάκια συνέχεια. Φέρω
1: τα χαντάκια. Σε απαντάω, μη με ρωτάς.
0: Η Ευρωσύνη γιορτάζει. Μα έχει καμιά Ευρωσύνη.
1: Ευρωσύνη, πια Εφρόσο. Λοιπόν, ακούστε ένα μια Εφρόσο στη μαθήτριά μου.
0: Έφαγε ζάρτ.
1: Περίμενε. Και.
0: Φρόσο κι εσύ.
1: Ήταν ωραία η Εφρόσο.
0: Σιγά το όνομα.
1: Ήταν ωραία κοπέλα.
0: Το αλλιπασά γούσταρε.
1: Ο Λιπασάς έχει κάνει πολλά.
0: Την Κυριαφροσύνη, δεν γούσταρε και
1: δεν έπαιξε. Ναι, ήταν η Κυριαφροσύνη, η Φρόση ήταν ωραία.
0: Mm.
1: Και έβαλα τον Ντόπερμαν.
0: Ποιο είναι τον Ντόπερμαν?
1: Ένας φίλος μου, ο Ντόπερμαν.
0: Ο Ντόπερμαν.
1: Έκανε παρέα και με μια φίλη.
0: Λόγω της διαφήμισης φανέλα του ΠΑΟ.
1: Όχι, ρε, Ντόπερμαν τον έκανε μεγάλα αυτιά.
0: Α, πες ρε φίλε, κάνε μια ανάλυση να καταλάβουμε γιατί το έλεγα τον Ντόπερμαν.
1: 15 χρόνια, 15.
0: Α, ήταν φτύκας δηλαδή.
1: Βρήμαστε μια παρέα.
0: Ναι.
1: Λέω, ρε, πες την αλλιώτη.
0: Α, έβαζε άλλον διαμεσολαβητή.
1: Τότε δεν ήξερα.
0: Α, τότε δεν ήξερα.
1: 15 ήμουν. Μετά από.
0: Σαν 16 όμως γίναμε σαΐνια.
1: Ναι, με λέει ο Ντόπερμαν, τίποτα λέει δεν γίνεται. Λέω καλά.
0: Τζίφος.
1: Παντρεύεται αυτή
0: τη στιγμή. Δηλαδή ο Ντόπερμαν κάτσε τον εμπιστεύει. Και αν ο Ντόπερμαν πήγε εκεί και είπε τα χειρότερα και σε κουέκα.
1: 15 είμαστε. Εδώ εργολάβοι 4 μόνοι μα κλέψαν τη στέγη.
0: Ναι.
1: Άσε τώρα.
0: Ο Ντόπερμαν κάτσε είμαστε. Την Εφροσύνη σιγά τα όλα.
1: Εντάξει, ο Ντόπερμαν κούσταρε μια άλλη.
0: Α.
1: Οπότε λέω είναι ακίνδυνο. Ο Ντόπερμαν θέλει άλλη.
0: Ναι.
1: Ωραία. Με λέει δεν γίνεται τίποτα. Εντάξει. Περνάνε 20 χρόνια.
0: Τι είχε Γιάννη, τι είχα πάντα.
1: Περνάνε 20 χρόνια. Παντρεύτηκε αυτή το φράσκο, χώρισε, έκανε κτλ.
0: Ναι.
1: Μιλάει από κάτι, με λέει ο Ντόπερμαν. 40 τόσο χρόνια. Δεν τη είχα πει, λέει.
0: Ήμουν σίγουρο, ρε φίλε. Ήμουν σίγουρο, ρε φίλε. Ήμουν σίγουρο, δεν τη είπε τίποτα. Σιγά με τη είπε.
1: Ρε Ντόπερμαν.
0: Είσαι σίγουρο, σε λέω.
1: Ρε Ντόπερμαν.
0: Ρε πάνε ρότα από μόνο σου. Μπορεί να τώρα έχασε τον έρωτα τη ζωή σου τώρα να σου παντρεμένου με την κυρία Φροσύνη.
1: Ευτυχώ δεν την παντρεύτηκε.
0: Α, ήταν τι, γιατί.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Φροσύνη. Αν έχετε καμία παιδιά με την ιστορία του Ντόπερμαν.
1: Είναι 67-52 κιλά.
0: Μια χαρά.
1: Φρόσο είναι στα 100.
0: 100 κιλά ή
1: γυναικάρα μου.
0: Ταρτάνα. Δεν είδε καμιά ταρτάνα. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Φαρμακοποιών.
1: Κλεάδη Βαραούτσο.
0: Α, βέβαια.
1: Καλημέρα.
0: Καλημεράρες.
1: Η γυναίκα του Ντίνα ήταν φαρμακοποιός. Τα παιδιά
0: φαρμακοποιεί
1: του. Φαρμακοποιεί αυτό ο δερματολόγος. Άρα να πούμε.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα.
0: Πρέπει να πάω να μου βγάλει κάτι.
1: Στο γιο του Κλεάδη. Ναι. Έναν άγριο παοξί.
0: Άστο τον έβλεπα όσο πήγαινα. Όσο πήγαινα τον Αχιλλέα στο Καραμελίτσα.
1: Θα σου πω εκτό.
0: Ήταν απέναντι συνέχεια.
1: Τι έχει κάνει.
0: Είναι άγριο, είναι άγριο, το ξέρω. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1818, παιδιά.
1: Πρόσφατα, ναι, ναι.
0: Πραγματοποιείται όμως πρόσφατα, μπορεί να μην είναι, αλλά δες τι γίνεται.
1: Τι έγινε.
0: 1818, πριν την δική μας επανάσταση.
1: Τι κανάλι.
0: Η
1: άλλη.
0: Πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τούτε γίνονται μόνο μεταγγίσεις, γινόταν τότε ζώων. Δηλαδή γίνεται μετάγγιση αίματος από άνθρωπο σε άνθρωπο πρώτη φορά. Το 1818 στο Λονδίνο.
1: Δεν έκανε από τη Μήνη σε άνθρωπο και από τον άνθρωπο στη Μήνη να πούμε.
0: Όχι, κάνα μόνο μεταγγίσεις μεταξύ ζώων. Δεν είχαν μπει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Δεν ξέρανε.
0: Όχι, δεν
1: το είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Henry Ford, σα σήμερα, 1926, ανακοινώνει το προσωπικό τη αυτοκινητοβιομηχανία του την απόφαση να καθιερώσει το 8ωρο και πεθύμενη εβδομαδία απασχόληση. Ωραίο ο Ford.
1: Ποιο?
0: Ωραίο ο Ford.
1: Έδωσε δικαίωμα στου συγχολήπτε να κάνουν μαγκέ. Ο Ford.
0: 1926, ένα αιώνα σχεδόν πριν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Σου λέει, μάγκε δεν γίνεται να σε δούλει και σκλάβει.
1: Ναι.
0: 8 ώρε θα δουλεύει.
1: Κάτι 8 ώρε να με βρίζετε μετά.
0: Εγώ είπα κανονικά πρέπει να είναι 3 μέρε να δουλεύουμε και 4 να καθόμαστε.
1: Εγώ και τη νύχτα θα του είχα.
0: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
1: Ναι,
0: γι' αυτό δεν θα σε δούλευε κανένα και θα σε έκλεβε.
1: Ναι, ναι.
0: Θα σε έκλεβαν.
1: Όχι, του έκανε 8 ώρο, ναι. Θα τον βρίζανε μετά κιόλα.
0: Σαν σήμερα YouTube το συγκρότημα γίνονται πραγματικά ένα ενιαίο ωραίο συγκρότημα. Σάρκα και ο Στάλιπον το συγκρότημα.
1: Δεν με νοιάζει, εμένα με νοιάζει το YouTube.
0: Ασένα το YouTube δεν σε νοιάζουν. Λοιπόν, αυτά εννοείται σαν σήμερα. Κάτσε να δούμε λίγο και γενέθλια ποιοι έχουν και δεν έχουν. Κρίστοφερ Ρίβ, Αμερικανός ηθοποιός. Πέδρο Αλβοδαμόρ,
1: τύπος Ισπανός.
0: Ποιοι πέθαναν σαν σήμερα. Ο Φράγκο Μοντιλιάνι, ναι. Οικονομολόγος στην Εύρε, τον ήξερε στο Μοντιλιάνι.
1: Το βλέπω με τη γραβάτα.
0: Αυτό ήταν. Πήρε Νόμπελ αυτό για τα οικονομικά του. Ήταν δυνατό στα μαθηματικά.
1: Φράγκα να πήρε. Τα Νόμπελ.
0: Φράγκα δεν ξέρω. Τα Νόμπελ. Κοίταξε, φίλε, παίρνει, Φράγκα. Όλοι ίδιο τέλο έχουμε. Είτε πάρει την
1: Εύρε. Τα παιδιά πρέπει να αφήσει και κάτι.
0: Και τα παιδιά μετά, ό,τι άλλου κάνουν ένα κύκλο, όλοι κάνουμε. Κυνηγάμε τα Φράγκα, χάνουμε την ουσία τη ζωή. Έτσι, κάποιοι, όχι όλοι. Χάνουμε. Κυνηγά τα Φράγκα, φτάνει 75 χρόνια και λε τι. Έκανα ρε μάνα, τι έκανα, εγώ για την πάρτι μου τι έκανα.
1: Εσύ γιατί κυνηγάς και εγώ τώρα δηλαδή.
0: Εγώ
1: για να πάμε
0: θέλω να
1: βρίσκω
0: στην ισορροπία.
1: Τι ισορροπία.
0: Θέλω ταξιδάκια.
1: Δεν κυνηγάς.
0: Για να είμαι άνετος. Αυτό. Αλλά όχι να παλεύω με το χρήμα να. Όχι, θα πάω και τα ταξίδια μου. Έχω κανονίσει να ξέρω να φύγω τον Νοέμβριο, να ενημερώσω και πάνω ένα τριμεράκι. Μετά θα πάω και με τον Αχιλέα.
1: Να
0: πρέπει να βρίσκουμε μια ισορροπία
1: και
0: στη ζωή.
1: Εταιρεία με στείλει στον τόπο τη στην Ελλάδα.
0: Είπε, είσαι διαθέσιμος. Όποιος θέλει κούτρο
1: και
0: ταξίδι.
1: Χριστούγεννα θα φύγω για μια 8 μέρες. Θα με ψάξει, ναι, ναι.
0: Και εγώ θα φύγω. Αφού έχουμε τότε, ναι, και εγώ θα φύγω. Θα πάμε και με τον Νονό.
1: Φύγε.
0: Έχουμε να πάμε.
1: Και Χριστούγεννα θα φύγω για μια 8 μέρες. Θα με ψάξει, ναι, ναι.
0: Και εγώ θα φύγω. Αφού έχουμε τότε, ναι, και εγώ θα φύγω. Θα πάμε και με τον Νονό.
1: Φύγε.

0: όλο το πανόραμα μια μέρα.
1: Το έδινε το πανόραμα.
0: Όχι, λοιπόν, αυτά. Του βρίσαν, πέθανε η μάνα του Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Έπεσε πανόραμα. Ο Πουλιοτόπουλος έπεσε τέρμα στο πανόραμα.
1: Έπεσε πανόραμα. Πότε έγινε αυτό.
0: Όταν έπεσε ο Πουλιοτόπουλος στο πανόραμα 18 χρονών.
1: Σύριγκος.
0: Έπεσε πανόραμα προοδευτική. Και ένας παίκτης του πανοράματος έβρισε τη μάνα του Νικητάρα. Είχε πεθάνει τρεις μέρες. Ο Νικητάρας ήταν δύο φορές σαν τον Καντίνα. Έδινε όλο το πανόραμα.
1: Ναι, καλά έκανε.
0: Ναι, αγόρι μου, του λέω δεν άφησες και κάτι.
1: Νικητάρας όνομα και πράγμα.
0: Αυτός τον Νικητάρα ξέρω εγώ. Τον άλλο δεν τον.
1: Μας ακούει κάνοντας βολτούλα εκεί στην Κεφαλονιά. Πένα λέει τριμεράκι, λέει χαλαρός. Κεφαλονιά στο δρόμο. Να το και μας ακούει, έβαλε. Μιλτάρα, καλημερά.
0: Τι κάνει η Μιλτάρα στην Κεφαλονιά,
1: τι κάνει.
0: Το Ολυμπιακό το νησί εκεί.
1: Σιγά, Ολυμπιακού και σε άλλο τι μην είναι έτσι. Σιγά μην είναι.
0: Από τους 9,
1: ναι.
0: Οι 12 είναι Ολυμπιακοί.
1: Η Κεφαλονιά, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Άμα δεν ξέρω
0: κάτι. Κεφαλονιά.
1: Όχι, δεν έχω πάει και με έχει πει ο συγκεκριμένος φίλος μου. Λέει, έλα, πάρε την γυναίκα του παιδί να πας. Δεν έχω πάει.
0: Μην χάσεις εσύ, ταξίδι πάνε.
1: Φυσικά, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Τι θα δουλεύω μόνο από το πρωί στο βράδυ.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ ψάχνουμε να δούμε τώρα ποιες ώρες θα είμαστε λίγο χαλαροί, να περάσουμε και καλά. Δεν είναι μόνο δουλειά.
0: Είσαι λίγο καλό παρασάκι.
1: Όχι, δεν είμαι καλό παρασάκι.
0: Είσαι κακό παρασάκι.
1: Έχω πιάσει νόημα τη ζωή.
0: Ναι.
1: Και ευτυχώς όχι τώρα 45 μου. 45 είπα. Στα 50. Μεγαλώσαμε τώρα. Ναι. Ναι. Θα ήθελα να είμαι 45 πάντως.
0: Γιατί.
1: Πιο καλά. Πιο καλά, πιο καλά, ρε φίλε, 45.
0: Καβαλούσες καλύτερα.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Πιο καλά, όσο μεγαλώνεις, ξεκαβαλάς. Ξεκαβαλάς. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε, ερμάνος μου.
0: Ερμάνος μου.
1: Ερμάνος μου.
0: Μανούλα μου, ναι.
1: Μανούλα μου, ναι. Θα επιστρέψουμε να δούμε χθες πώς η Ελλαδάρα έκανε κόσκινο του Σέρβους.
0: Καλά, δεν έκανε καμία σπουδαία ομάδα. Η χειρότερη Σερβία όλων των εποχών.
1: Ποιος το είπε,
0: εγώ. Εγώ στα λέω.
1: Πού το ξέρει.
0: Δεν τι βλέπω.
1: Γιατί τι έκανε σε άλλε εποχέ η Σερβία.
0: Η Σερβία τι έκανε.
1: Ναι, τι έκανε, ναι,
0: σου λέει κάτι πεντάρε να πούμε σένα.
1: Άρα εγώ έχω ανέβει, όχι η Σερβία.
0: Αυτοί κατέβηκαν.
1: Αυτοί κατέβηκαν.
0: Αυτοί κάνανε πόλεμο και γίνανε 10 κρατήδια.
1: Καλά, εσύ τώρα λε για την Ενωμένη Ιουγκοσλαβία μου. Πάσε πριν 40
0: χρόνια. Ιουγκοσλαβία και ομάδα.
1: Εγώ σου λέω από τότε που βγήκε η Σερβία είναι αυτή η ομάδα. Είναι σταθερά καλή.
0: Κέρδισε του Σερβιάκου.
1: Καλά, θε να το μειώσει τώρα πάλι.
0: Τι έκανε και
1: έκανε εμφάνιση. Εφάνισε με 25 τελικές εκτός έδρας. Πλάκα με κάνεις.
0: Πάρε
1: και με το Λιμόνα έπεσε και με το Λουξεμβούργο να έπεσε.
0: Αν πάρει τη Γερμανία, σε παραδεχτώ. Το Κλοπ.
1: Ο Κλοπ χθεσώθηκε. Θα τα πούμε κι αυτά. Τυχερός που πήρε το 1-1.
0: Ο Κλοπ έχει χαζέψει.
1: Ναι. Θα το δούμε εδώ τώρα.
0: Υπάρχει Αλτσχάιμερ, να πάτε το δείτε, ναι.
1: Δεν αρθεί εσύ αυτό.
0: Έχει χαζέψει.
1: Δεν αρθεί του που είπε.
0: Με βγάλαμε το τηλεάστη.
1: Ε, αυτό λέω, δεν αρθεί.
0: Θα
1: πάμε εκεί με το Λίγκρι. Άρα θα πάμε να το δούμε κιόλα τον Κλοπ.
0: Να τον κάνω μια ερώτηση. Να σου κάνω μια ερώτηση, θα το πω.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Πού το είδες εσύ αυτό.
1: Σ' αγαπάει όπως ναι. Εγώ.
0: Πού το είδες αυτό να παίρνεις τα κινητά από τους παίκτες, να πούμε.
1: Καλά κάνω. Και...
0: ναι.
1: Καλά κάνω.
0: Ναι.
1: Ναι. Τα κινητά που συντονίζουν. Και μία ώρα πριν το μάτς θα πρέπει γενικώς να μην υπάρχουν κινητά.
0: Ο Ανδρώνης γιατί σε αφήνει εδώ με κινητά.
1: Εγώ είναι δουλειά μου, ρε φίλε.
0: Για
1: εγώ
0: πρέπει να υπολογιστή.
1: Το ίδιο πράγμα είναι. Ναι, δουλειά μου. Αντί να ανοίγω το υπολογιστή, έχω το κινητό.
0: Όταν πιάσει 3,5 ώρα μέχρι τις 4 ο κόκκινος αράζει το κινητό.
1: Εγώ δεν αράζω. Εγώ θέλω να έχω ενημέρωση από παντού. Τι να κάνω.
0: Αν μα το κάνει ο Ανδρώνης αυτό δεν θα λύσει, δεν μ' αρέσει.
1: Ρε εσύ, αυτός είναι ποδοσφαιριστής, θα παίξει μπάλα. Εγώ είμαι δημοσιογράφος, πρέπει να είμαι ενημερωμένος. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Σιγά ρε, έχεις υπολογιστές εδώ.
1: Ωραία, έχω στο ένα site εδώ, δύο, έχω και το κινητό,
0: α, τρία μηνύματα.
1: Από παντού. Ναι, εγώ βομβαρδίζομαι από ενημέρωση. Πρέπει να ενημερώνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο ποδοσφαιριστής πρέπει να κάνει focus, αυτοσυγκέντρωση, να μην τον επηρεάσει κανένας εξωγενής παράγοντας για να παίξει μπάλα. Τι σε λέω.
0: Δηλαδή
1: εσύ θα πας να παίξεις μπάλα και θα έχεις 1000 προεκκίνητο, πρέπει να είσαι. Φόκου στο μάτς.
0: Δηλαδή αρθεί η μανούλα του ή ο μπαμπά του ή ο
1: θείος. Μία ώρα πριν δεν ασχολείται κανένας με μανούλα μπαμπά. Τίποτα, δεν πρέπει να ενημερωθεί.
0: Μα έχει χαζέψει ο Κλοπ.
1: Καθόλου δεν χάζεψε.
0: Όπως χάζεψε ο Ήβης τότε στην Αγγλία.
1: Καθόλου δεν χάζεψε. Εσύ έχεις μείνει σε τακτικές δεκαετίες 70.
0: Αυτές είναι τακτικές.
1: Ναι, είδα τι ποδόσφαιρο παίζανε τότε, εντάξει. Για μένα δεν λέγεται καν ποδόσφαιρο αυτό που παίζανε.
0: Ενώ τώρα με το pressing έχετε θέλξει.
1: Παλάρα. Λοιπόν, μαζί μας και ο δουλευταράς, παιδιά. Που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι, βλέπεις και τις αξιολογίες τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά διαφορά? Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειαστείς. Γιατί καμιά φορά θες και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει, ρε παιδί μου, στην αναποδιά. Έτσι, λοιπόν, κομψό και επιστρέφουμε με Ελλαδάρα, Εθνική, Nations League, μπάσκετ, Ευρωλίγκα, ΠΑΟ, Κάρις, γήπεδα, παρουσιάσεις. Χαμούλης γίνεται. Μαζί μας θα έχουμε και Χάρη Μανουλίδη για κίνηση και γκάλοπς μέχρι και τις 12 μαζί. Για πάμε, ερμάνος μου.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Αχ, διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε

0: αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Μυθική ανατροπή και σπουδαίο διπλό πανηγύρισε η Εθνική Ποδοσφαίρου κατά τη χθεσινή της πρεμιέρα στη League A του Nations League μέσα στο Βελιγράδι. Αν και η Γαλανόλευκη βρέθηκε πίσω στο σκορ από νωρίς, κυριάρχησε πλήρως στον αγωνιστικό χώρο, ισοφάρισε με τον Τζόλι και πήρε την νίκη με 2-1, χάρη σε γκολ του Δουβίκα στις καθυστερήσεις. Ισχυρό προβάδισμα για την αποφυγή των κορυφαίων ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων στην κλήρωση των προκριματικών εξασφάλισης η Ελλάδα με το χθεσινό διπλό. Η κατάληψη μιας εκ των τριών πρώτων θέσεων στον όμιλο τοποθετεί αυτόματα τη Γαλανόλευκη ως επικεφαλής στην κλήρωση της 6 Δεκεμβρίου, αποφεύγοντας έτσι μεγαθύρια όπως η Ισπανία και η Γαλλία. Σειρά επενδύσεων και ψηφιακό εξυγχρονισμό στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ο Ιβάν Σαββίδης κατά τη χθεσινή του συνάντηση με τους επικεφαλείς και τα στελέχη των τμήματων υποδομής. Ο ισχυρός άνδρας του δικεφάλου μοίρασε μπόνους για τις επιτυχίες των τμήματων, ενώ προανήγγειλε αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στη Σουρωτή και οικονομική ενίσχυση εν αναμονή της αδειοδότησης για το νέο προπονητικό κέντρο. Σε τροχιά νέας αγωνιστικής περίοδου, εισέρχεται επίσημα η ΚΑΕ Άρης μετά τη χθεσινή ολοκλήρωση της πρώτης επίσημης παρουσίασης για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Το ανανεωμένο Νικ Γκάλις Χολ διαθέτει πλέον νέα εξέδρα για τους φιλάθλους, ενώ αποκαλύφθηκαν και οι καινούργιες φανέλες που θα φορούν οι κίτρινοι στις εγχώριες και ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα με νίκες για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό που κέρδισαν Παρί και Μπασκόνια αντίστοιχα. Ο 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης πλησιάζει στην τελική του ευθεία εν ώψη της μεγάλης αθλητικής γιορτής που θα διεξαχθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η επίσημη προθεσμία για τις ατομικές εγγραφές εκπνέει οριστικά απόψε τα μεσάνυχτα και οι ενδιαφερόμενοι δρομείς μπορούν να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας theshalfmarathon.org. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
2: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
3: 30 φυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
2: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
3: Έπιπλα 30 φυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδησfurnitures.gr.
4: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
5: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
8: Να αποζημιώνει άμεσα.
7: Άλλο
8: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
7: Άλλο
8: να έχει λογικές τιμές.
7: Άλλο
8: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
7: Άλλο
8: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
7: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
15: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
16: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
17: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
18: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
19: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα Πνευμονικής Ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
20: Μυρίζει λουχουδιά!
21: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
20: Πού πήγε πάλι!
21: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
20: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
21: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
22: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
23: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
24: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
25: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
26: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
25: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
26: Ποιος εγώ?
25: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
26: Και ejectionservice.gr.
25: Λύσαξες.
27: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
28: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Για σένα που είσαι υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής, με την Δημάκης η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Μπαίνεις στο πιο σύγχρονο B2B e-shop, παιδιά, μην το ξεχνάτε, της αγοράς, και εκεί βρίσκεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεσαι. Με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκριση προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λύσεις πελατών για καλύτερη οργάνωση. Επιλέγεις πάντοτε τη σωστή λύση για κάθε έργο σου. Δημακής, λέμε, παιδιά, η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού, και σήμερα μαζί μας, την αγάπη μας, και προχωράμε. Πάμε λίγο κίνηση, πάμε λίγο γκάλος, πάμε λίγο Χάρη Μανουλίδη, χάρη μας.
1: Παντζόγλιο, ρε, τα λεφτά τα δώσανε, κάνουμε έρευνα.
0: Περίμενε να δω τα λεφτά, γιατί μέχρι τώρα με έλεγες, είπα Σεπτέμβριο, βγαίνει ο μήνας. Εγώ περιμένω. 1 Οκτωβρίου.
1: Παιδιά, κάλεσε ο Γιάννης Παπαγεωργίου από το γραφείο του Πρωθυπουργού, μου είπε θέλει να τον βγάλουμε στον αέρα σχετικά με τα γήπεδα που λέγατε, να τον πάρω.
0: Μετά τις 10.
1: Μετά τις 10
0: μετά
1: να τον πάρεις.
0: Μετά τις 10 και τώρα δεν θα προλάβουμε.
1: Πριν τις 10 μην τον παίρνεις.
0: Άρα, άμα έχεις άκρες εσύ εκεί στα πρωθυπουργικά γραφεία, ρε Τίνο.
1: Να βγει λοιπόν αυτός ο ψηλός ο κρεμαντάλας.
0: Ομορφόπεδο, βέβαια.
1: Τι τώρα γλύβουμε Νέα Δημοκρατία, τι ομορφόπεδο.
0: Λέω για τον ομορφόπεδο, τον έχω δει 100 φορές. Η πλάκα με κάνεις. Ομορφόπεδο με παράστημα. Αλλά εγώ, αν δεν δω να γίνουν τα γήπεδα, θα ξεπατώνω κάθε πρωί, όποιος και αν είναι. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Άσε τώρα να μας δεις καμιά χορηγία.
0: Αν θες χορηγία εσύ.
1: Το πάρουμε με το καλό.
0: Για πατεώνας είσαι.
1: Εγώ είμαι πατεώνας.
0: Δεν έχει χορηγίες τίποτα. Εγώ θέλω να γίνουν οι δουλειές. Ναι. Να γίνουν τα γήπεδα, να πάει ο κόσμος.
1: Δεν πουλάει ο λαϊκισμός.
0: Πήγε από εδώ, ρε πατεώνα.
1: Άμα σου κάτσουν.
0: Πήγε, βρε απατεώνα.
1: Άμα σου κάτσουν καμιά χορηγία.
0: Βρε κινητή.
1: Άμα σου κάτσουν καμιά χορηγία, θα λες.
0: Δεν μου έχει κάτσει κανένας ποτέ ως τώρα και ούτε θέλω. Θέλω να τη βρω μόνος μου.
1: Πού να τη βρεις μόνος σου.
0: Εντάξει, το παλέψουν. Σε αυτό το κράτος φυσικά. Είναι όλα γνωριμίες, διασυνδέσεις, πληροφορίες, ο γνωστός του γνωστού. Βλέπεις τώρα, είναι κάτι κανάλια. Εγώ τα παιδί τα παρακολουθώ τώρα. Τους βλέπουν τρεις κοκκούκους, τρία άτομα, πέντε άτομα. Να από πίσω χορηγία μια άλλη εταιρεία. Να άλλη, 7 άτομα, 15.
1: Ναι. Και ο πρόεδρος δίνει 5.500 σε αυτού.
0: Λοιπόν, μετά τις 10 να τον πάρουμε τον Γιάννη του Παπαγεωργίου. Τώρα είναι 10 παρα 10, έχουμε κίνηση. Έχουμε γκάλοψ, να έχουμε χρόνο.
1: Εντάξει, καλά με τον Παπαγεωργίου φαίνεται.
0: Ναι.
1: Γιατί θα σας δώσει περισσότερα λεφτά για τον περιβάλλοντα χώρο, να πούμε.
0: Συντούπα, εμένα θα δώσει.
1: Εσύ δεν είσαι, πάω και καμπιέζεις.
0: Όσα πρέπει να δώσει, να τα δώσει. Όσα είναι τα απαιτούμενα και όσα χρειάζονται.
1: Άσε, ρε, ναι. Λέει,
0: τι να κάνουμε τώρα. Εσύ θες κανένα ΕΣΠΑ τώρα θες.
1: Όχι, ρε. Τι πες τον καλό το λόγο.
0: Βρε μπαγάσα, βρε απατεώ.
1: Πάω και ο πρωθυπουργός.
0: Βρε απατεώ. Ναι. Πάμε στο χάρι μας. Έλα, χάρι.
2: Λοιπόν,
1: πάμε κατέρευσε κτίριο στην οδόνη Συγκράτους, λέει στην πλάκα. Βέβαια, από το 1850 ήταν κτίριο. Δεν θα πέσει ένα κτίριο εκεί πέρα.
0: Ένα δίκιο το έχει τώρα.
2: Είναι και τρεις τραυματίες.
0: Ένα δίκιο το έχει ο Ντίνος μας. Ένα δίκιο το έχει.
1: Εγώ στην πλάκα δεν πήγαινα.
0: Φοβόσουν να είδε δικαιώθηκε.
2: Προνοεί.
0: Έστω και αργά δικαιώθηκες. Πάμε.
2: Ξέρει πάπια που είναι λίμνη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Χωρίς προβλήματα μέχρι στιγμής η κίνηση στον περιφερειακό. Κάποιες καθυστερήσεις στο ύψος της Πολύκρης με κατεύθυνση ανατολικά. Αυτό είναι το μελανό σημείο του περιφερειακού. Η Βασιλής Σόλγας.
1: Το μελανό ποιο είναι?
2: Στο ύψος της Πολύκρης με κατεύθυνση ανατολικά, Κώστη μου.
1: Από εκεί, ανατολικά.
2: Σε εκείνο το σημείο. Σε εκείνο το σημείο. Στο ύψος της Πολύκρης.
1: Ανατολικά η δουλειά δυτικά είναι.
2: Με κατεύθυνση ανατολικά στο ύψος της Πολύχνης.
0: Μην τον απαντάς.
2: Από δυτικά προς ανατολικά στο ύψος της Πολύχνης.
0: Σε αποσυντονίζεις λοιπόν. Τώρα και καλά τον ενδιαφέρει την ύψη Πολύχνη. Άσο να τελειώσει λοιπόν. Την πρόταση, ρε άνθρωπε.
2: Στην παλαιού σταθμού, στην είσοδο. Στην
1: Πολύχνη ξέρω τι έγινε.
2: Ναι. Τι έγινε, για
1: παράτησε το εστιατόριο άλλος και πήγε να πούμε στην Αθήνα να πάει.
0: Πάντα μείνει, πάντα το γιώτα. Δεν σε έπεσε το κτίριο, πάντα
1: τους κλέσεις. Τους έχουν λεφτάκι κάτω. Μην τους κλέσεις.
0: Έχουν. Όλα τα ξέρεις. Στην πλάκα για να
2: πυρκαγιά υπάρχει επίσης εν πλώς οχηματαγωγό ανοιχτά τη Μικόνου.
0: Λοιπόν, τώρα, ναι.
2: Στην παλαιού σταθμού, εκεί στα δικαστήρια καθυστερήσεις, εκείνο στην είσοδο της πόλης, όπως και στην κάθοδο στη Μίκη Θεοδωράκη. Τσιμισκή έχει κάποια προβλήματα από νωρίς, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις σε Βασιλής Σόλγας και Κωνσταντίνου Καραμανλή. Αυτά και για την κίνηση στους δρόμους.
1: Ποιο είναι το κακό,
2: Ποιο κοστιμού?
1: Ότι θα βγει εδώ ο κύριος Παπαγεωργίου να μιλήσει σε εμάς και θα πρέπει να αναγκαστούν να κόψουν το αυτό και να μας αναπαλλάγουν. Και και γέρο.
0: Καλά. Μα αναπαράγουν, δεν μα αναπαράγουν. Τα νούμερα εμεί θα κάνουμε από μόνοι.
1: Άλλο λέω. Για πε. Θα στεναχωρηθούν τα άλλα site, τα δικά μα εδώ.
0: Λε, ε. Άκου τι σκέφτεται. Βιάζεται η σκέψη σου, τρέχει τώρα. Ε. Τρέχει σαν το ποδήλατο.
2: Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό. Πάμε να δούμε λοιπόν. Και τι τέσσερι επιλογέ που έχουμε, Κωστή μου, θέλουμε και τη δική σου ψήφο εδώ πέρα ζωντανά. Στο ερώτημα, ποιο είναι ο MVP τη χθεσινή αναμέτρηση τη εθνική απέναντι στη Σερβία.
1: Ποιο βάλατε.
2: Βάλαμε τέσσερις επιλογές.
1: Για να ακούς.
0: Λοιπόν. Αν δεν ήταν ο Κωστής. Ναι. Δεν μου λες ερώτημα τώρα. Ναι. Ναι, ναι. Όταν κάνουμε 8 η ώρα εκπομπή, ερχόσουν 8 παρά 20.
1: Ναι.
0: Τώρα γιατί έρχεσαι με τα 9 και 5. Τιμωρείς τον Μπούζο.
1: Το μεσημέρι έχουμε 2 και 4.
0: Ναι. Κάνεις αντίπεινα για την αλλαγή του προγράμματος που δεν σου άρεσε.
1: Όχι, προσπαθώ το βιολογικό μου κομμάτι να το συνέλθω.
0: Να το συνέλθεις, μάλιστα. Τι Αττική σύνταξη δουλεύεις, δεν παγάσα. Με έχεις μπουρλάνει, ρε φίλε.
1: Να το
0: λοιπόν,
1: συνέλθω.
0: Να το συνέλθω.
2: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές για τον MVP της Γαλανόλεξης χθες. Λοιπόν, η πρώτη επιλογή είναι ο Τζόλης, ο οποίος σκόραρε.
1: Το πρώτο τέταρτο έκανε τέσσερις ασίς, πάρε βάλε.
0: Τι να συζητήσουν τώρα για τον Χρήστο τον Τζόλη, ρε παιδιά.
2: Ο οποίος σκόραρε, πάσαρε, πρέσαρε, δημιούργησε ευκαιρίες. Ένα full παιχνίδι. Λοιπόν, έχουμε τον Κουρμπέλη, δεύτερη επιλογή.
1: Έχει τις πάσες τις σωστές.
2: Τις πάσες, έχει τις μονομαχίες, έχει τα πάντα. Έχει. Λοιπόν.
1: Θα πάρει τον Κουρμπέλα να πάρει Ευρώπη.
2: Ναι, δεν σου λέω ρε Κωστή αυτό, αλλά στο χθεσινό παιχνίδι πάμε, ήταν από τους εκριθέντες. Θέλοντας και μία.
1: Βρήκε δύο καρούτες χάφουρ εκεί.
2: Θέλοντας και μία ήταν από τους εκριθέντες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεύτερη, τρίτη επιλογή, ο Δουβίκας. Βάζει τον Νικηφόρο γκολ. Αν μη τι άλλο.
1: Πότε πρόλαβε και τον είδε στο Δουβίκα.
2: Έβαλε τον Νικηφόρο γκολ.
1: Πότε πρόλαβε και τον είδε.
2: Βρέβαλε τον γκολ.
1: Τώρα τελείωσε. Πότε πρόλαβε και τον είδε εσύ, ότι ήταν.
0: Καλά, ο Δουβίκα μπήκε στο 73.
1: Μπήκε.
0: 20 λεπτά έπαιξε.
1: Πότε τον είδατε εσύ.
0: Αν σε 20 λεπτά κατάφερε να βάλει και γκολ και να είναι μέσα στου φάσει.
2: Και τον γκολ τη νίκη δεν είναι τον γκολ που κάνει ένα παιχνίδι 3-0. Και τέταρτη επιλογή αντιρρησία. Και τέταρτη επιλογή αντιρρησία ο Κωνσταντίνο Τζολάκη.
0: Βέβαια.
2: Ο οποίος έχει πάρει ειδικά με το όποτε χρειάστηκε ήταν παρόν, ειδικά στο φινάλε εκεί πέρα που βγάζει με το πόδι.
0: Ήταν MVP.
2: Μετά θα μου πείτε.
0: Α, okay.
2: Στο φινάλε. Εγώ ψήφισα ήδη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλά, κανονικά είναι ο Τζόλης.
1: Αλλά... Μιλάνε παοξίδες για πρωθυπουργούς. Που η γλώσσα και η σπάτουλα έχει φτάσει μέχρι το γόνατο.
0: Η δικιά σου που έχει φτάσει.
1: Αποδοτώ τον άλλο, τον έλεγα να φέρει.
0: Η δικιά σου πες μας που έφτασε, ας τους πάω ξύδες.
1: Άσε βρε Χεζένουα να πούμε.
0: Χεζένουα.
1: Το Χεζένουα πρόεδρε, το Χεζένουα. Ω και το Χεζένουα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στην εθνική, θα πιάσουμε μετά. Θα έχουμε τον Γιώργο Πετρίδη εδώ για τον μπάσκετ αργότερα. Πάμε λίγο στην εθνική, η οποία χθες κατεβαίνει.
1: Σου δώσανε ρε το διαπιστευτήριο.
0: Πού στο μπάσκετ.
1: Πότε το έδωσες.
0: Θα πάρω τώρα ένα τηλέφωνο να δω τι γίνεται.
1: Ο Χαρίλο, τώρα θα πάρει.
0: Δεν είναι νομίζω.
1: Ποιος είναι
0: ο τέτοιος είναι.
1: Ο γραφείος τύπου ποιος είναι.
0: Ο Χορόζογλου.
1: Ο Χορόζογλου.
0: Πάρω του Παναγιώτη λίγο αργότερα.
1: Εγώ θα το πω το Χορόζογλου. Ναι. Πει του το δώσει.
0: Για να κάνουμε εδώ τζέρζερ σε εκπομπή.
1: Βάλτο να στη σκεπή, βάλτο. Χορόζογλου. Αυτό το λουκουμάκι βάλτο στη σκεπή εκεί. Με τα κιάλια να βλέπω.
0: Να βλέπω έξω από το παλατό.
1: Στο Κιούμπα πάνω βάλτο.
0: Δεν έχει Κιούμπα ακόμα. Πού δεν πήγαινε.
1: Στο Κιούμπα.
0: Πάνω το Κιούμπ ξέρει τι θέα έχει. Του βλέπει και όλου. Μια χαρά θα είναι.
1: Να είναι μιλφάρε κάτω και αυτό από πάνω να είναι.
0: Αθέ και μιλφάρε. Λοιπόν, πάμε λίγο ρε. Πάμε ρε άνθρωποι να βάλουμε ένα θέμα σειρά. Δεν μπορούμε. Όλο στα χαντάκια μα πετά, ρε φίλε. Λοιπόν, εθνική να πιάσουμε λίγο. Μετά θα έχουμε εδώ και το. Θα βγάλουμε και το φιλαράκι σου, τον Γιάννη του Παπαγεωργίου, να μα πει για τα γήπεδα.
1: Και δικό σα φιλαράκι είναι.
0: Πάω, παιδί μου. Εντάξει. Πρέπει να με ρημνεί και να φροντίζει για τα καλά τη πόλη μα.
1: Όχι.
0: Δεν είναι μόνο.
1: Για τον Μπάουκ θέλετε.
0: Και για τον Ηρακλή θέλω.
1: Ναι, τι να σε.
0: Ο Καφτατζόγλου. Τι θα κάνει ο Ηρακλή, θα γίνει τσιγκάνο τώρα. Κυρίω για τον Ηρακλή.
1: Εγώ θέλω να το ρωτήσω αν ο Βρούτση πήρε τα λεφτά, τα έδωσε εδώ πέρα. Θα μα τα πει.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο. Έχουμε 5 λεπτά και να πούμε την εθνική. Έκανε τόσο μεγάλη νίκη. Θα πιάσουμε μετά.
1: Ποια μεγάλη νίκη μπορεί να έκανε.
0: Τι πια μεγάλη.
1: Κάτι πεταμένου σέρβου βρήκατε εκεί πέρα.
0: Του ο Γιώβιτ, ο Ζήφκοβιτ, ο Τάντιτ, ο Μιλίκο Βισάβιτ,
1: ο
0: Σάροκοβιτ, ο Κώστη.
1: Ο
0: τερματοφύλακα, ο κύκλο μα είναι πεταμένοι που παίζουν όλοι σε μεγάλε ομάδε στην Ευρώπη.
1: Ποια Σερβία, βρε.
0: Άντε πάλι εσύ τώρα για να υπο. Ρε εσείς, μην το βλέπετε, ρε. Μην το βλέπετε. Χθε έγλειψε, σα έγλειψε και ω. Αχ, ευχαριστώ, Εθνική Ελλάδο. Αχ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ που στηρίξα. Αχ, δεν το περίμενα. Εσείς θέτε, εσείς θέτε. Τώρα βρεις πάλι. Ρε η Ελλαδάρα δε στη τηλεθέα σε πρόσφερα.
1: Δεν ξέρεις τώρα πως έδινε ο Έλληνας ακροματικότητα.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρεις τον Έλληνα.
0: Ρε, το ξέρω.
1: Ένα εκατομμύριο πήγα στην Καριστιανού και την λέω μωρή χαζοβιόλα, χαζί είσαι. Δεν θα σε ψηφίσουν.
0: Δεν ψηφίσει κανένας. Μόνο πρόλογο.
1: Είσαι
0: μόνο
1: πρόλογο. Αυτοί όλοι με το Μητσοτάκι θα πάνε 800.000. Πήγα για τον Τζέρτζελο έξω.
0: 100-0. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Θα φύγω στο εξωτερικό.
0: Όλοι λένε θα κάνω, θα ράνω, θα ράνω και μόλις πας στην κάλπη θα ψηφίσουν οι Μητσοτάκι το άλλο δυνατό κόμμα.
1: Και τα είναι τζάμπα. Ποιο να ψηφίσουν, το Βελόπουλο με τα μαντζούνια.
0: Όχι, όχι.
1: Ποιο να ψηφίσουν ένα
0: κόμμα. Να ψηφίσουν τη φίλη του Ντούντα, τη Λατινοπούλου.
1: Λατινοπούλου.
0: Ναι.
1: Λατινοπούλου.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν τη βάλατε στο δελτίο ειδήσεων τη Λατινοπούλου. Πώς δεν βγει Λατινοπούλου.
0: Λοιπόν, θέση εθνική
1: ξεκινάει. Στο δελτίο ειδήσεων
0: δεν τη βάλατε.
1: Δεν τη βάλατε.
0: Εσύ δεν έβαλε. Ευτυχώς είμαστε εμείς εδώ πέρα και τα είπαμε και αυτά.
1: Τι να πει και εσύ.
0: Μαλωμένος με την αλήθεια είναι το κουμπαράκι σου. Κουλ. Ναι.
1: Ποιο το είπε αυτό.
0: Ένα Ολυμπιακό.
1: Συγκεκριμένα πέσα. Που του έδωσε χαρτάκι ο Καράπαπα να κάνουν φασαρία στου απλού φυλάδου ο Ολυμπιακό. Έχω ράματα για τη γούνα τα δικιά σα. Έχω ράματα.
0: Από ηλική ω 20-35 όλοι Αφροδίτη θα ψηφίσουμε, Ντίνο, να ξέρει.
1: Καλά, κι άλλο κασιδιάλη κόμμα.
0: Α, σου πω εγώ. Μου στείλαν τώρα φωτογραφίε από το ανανεωμένο παλατάκι. Δε πώ έκανε τι τουαλέτε. Κουκλίσκε τι έκανε, δε εδώ.
1: Για να πάει ο Παοξή να κάνει κάκα εκεί πέρα. Να πάτε και στι τουαλέτε.
0: Μπράβο στα παιδιά για τι ανακαινήσει τώρα τη είδα τι τουαλέτε.
1: Στι τούμπα τι έχετε, απόπα το έχετε ακόμα.
0: Τούμπα. Ακόμα εντάξει. Κουλ, δείξε εσύ το βίντεο που σε έστειλα χθε να γελάσουμε. Εντάξει, δεν είναι όλα τη ώρα να
1: τα πει.
0: Τίποτα. Ένα κρύο.
1: Κρύο.
0: Εντάξει, θα το δει, θα χαβαλεδιά, αλλά εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο Εθνική Ελλάδος. Γιατί θα προλάβουμε, είπαμε μετά, θα βγάλουμε και τον άνθρωπο να μας πει 2-3 πράγματα. Με Τζολάκα τα δοκάρια, με δύο δεξιοπόδαρους, Μαυροπάνο και Ρέτσο.
1: Δεν μπορεί ο Ρέτσο αριστερά να παίξει.
0: Όχι.
1: Δεν μπορεί ο Ρέτσο.
0: Και εγώ κάνω ένα ερώτημα δεν τώρα μπορεί... εδώ που ναι. Κέρδισε ο Ιβάγιο ναι. Βάνο που θα το δώσω.
1: Μα ποια γιατί δεν το βάζει.
0: Δεν το λέω εγώ, το έδειξε η φάση ναι. τελευταία.
1: Ναι.
0: Τέτοια παλιά 90 λεπτά δεν είδαμε από κανένα στόπερ.
1: Μάλιστα. Και ούτε χαφ για να κατεβάσει.
0: Ούτε χαφ. Ναι, ούτε χαφ.
1: Βέβαια. Και ρυθμό καλύτερο και από τον Κουλιαράκη.
0: Φυσικά. Αυτή γιατί δεν βάζει εσύ Γιωβάνου. Τώρα γιατί είναι κάνουμε κομπλεξ... κριτική γιατί είναι σε ένα που παίξαμε γιατί... τέλεια σχεδόν. Έτσι.
1: Γιατί είναι κομπλεξικό με τον Παναθηναϊκό και βάζει Ιωαννίδες και τέτοια.
0: Το μέσα. Ξαναλέω σε μάτ ναι. που η εθνική μα θέση ήταν να την πει στο ποτήρι. Του έβαλε του Σέρβου μέσα στα καρέ, έκανε 25 τελικέ.
1: Δεν μπορεί ο Ρέτσο αριστερό στόπερ.
0: Αφού έχει αριστερό στόπερ.
1: Αν τη μεταγραφή του Λεβερκούζεν που πήγε με 19 εκατομμύρια λογιστικά, από αριστερό μπακ το πήραν.
0: Α, βάλε το Κουλεράκι αφού δεν μπορεί. Γιατί να βάλει το Ρέτσο.
1: Κουλεράκι, γιατί δεν έχει ρυθμό να
0: πει. Ωραία, βάλε το Μιχαλίδη που παίζει τότε. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
1: Σε τρώει, ο Γιωβάνο. Γι' αυτό έχει γιούχα στην Τούμπα, να ξέρει.
0: Όχι, δεν, μα αφού έχει, υπάρχει επιλογή καλή εκεί, γιατί να μην τη βάλει.
1: Γιατί στηρίξουμε. Πρέπει να παίξει ο Ρέτσο στο Ολυμπιακό, ρε χαμένα.
0: Γιατί πρέπει να παίξει ο Ρέτσο.
1: Πρέπει να παίξει ο Ρέτσο.
0: Ναι, θα κάνουμε
1: κάτι. Η εθνική των Αθηνών, φωνάξτε, μπούζα.
0: Τσιμίκα πάρα πολύ καλό θε. Τσιμίκα πολύ καλό θα.
1: Του το έκασε τον κολοζίβκο που ήταν καλό ο Τσιμίκα.
0: Ο Ζίβκο ήρθε από πίσω, εντάξει, ο Ζίβκο είναι top class player. Δεν είναι τυχαίο ο Ζίβκο. Δεν παίζει σε εμά. Ο κορυφαίο Σερβία είναι ο Ζίβκο.
1: Δώσε τον τα λεφτά που θέλει γιατί βλέπω
0: κολυσίρι. Και για τον
1: πότε?
0: Μιχαλή. Στο χρόνο τους.
1: Ποιο χρόνο τους?
0: Θα με ζαλίσει τώρα κάθε μέρα πότε? Ναι. Όποτε αποφασίσει πάει πάω.
1: Πολύ αργή πάει πάω.
0: Μανατζαρέ και ο τέτοιο θα βρεθεί.
1: Πολύ αργή πάει πάω.
0: Δηλαδή τώρα πώ θα κάνουν που είναι σε εθνικέ όλοι οι παίχτε φευγάτε. Πώ θα κάνουν.
1: Πού φευγάτε ο Σιρ Μιχαηλίδη. Στα Γιανιτσά θα βρωμοτρώει τώρα 2-3 μέρε ο Μιχαηλίδη.
0: Τι θα τρώει. Φεύγουν κατευθείαν πάνε Γερμανία Άουξου. Πού ζει τρε άτερνταλ.
1: Θα έρθει από το άλλο.
0: Βρένε άτερνταλ. Πού ζει.
1: Τι έγινε κυρία Κονζάρεβα.
0: Την Κυριακή πάλι.
1: Κυρία Κονζάρεβα.
0: Ευχαριστώ που με στηρίξατε.
1: Κυρία Κονζάρεβα. Κυρία Κονζάρεβα, τι έγινε. Λοιπόν. Δεν έχουμε λεφτά.
0: Έλα.
1: Κυρία Κονζάρεβα.
0: Βαγιανίδης.
1: Περιμένουμε τα 14 εκατομμύρια για να κάνουμε μεταγραφές. Κυρία Κονζάρεβα.
0: Βαγιανίδης.
1: Μέτριος.
0: Μέτριος, Βαγιανίδης. Συμφωνώ.
1: Τι επειδή το, είμαι φίλος με τον πατέρα και
0: μέτριος,
1: τη μάνα του.
0: Μέτριος.
1: Μέτριος ήταν.
0: Πάρα πολύ καλή Κουρμπέλη Ζαφύρης.
1: Ποιος ήτανε?
0: Και είναι ένας λόγος που πήγαμε καλά χθες. Γιατί για μένα η εθνική στερείται από ποιοτικά χαφ. Δεν έχουμε.
1: Πάρ τον Κουρμπέλη στον ΠΑΟΚ να βγεις τέταρτος.
0: Από το Σάντα Μαρία καλύτερος είναι.
1: Πάρ το Σάντα Μαρία, το Σάντα Ελένη. Πάρ τον
0: Αναβγής τέταρτος. Καλύτερα να είχα τον Κουρμπέλη παρά το Σάντα Μαρία.
1: Ναι.
0: Τι είναι, απάντα.
1: Αυτά πέσα στο μάτο στον κολλητό μα εδώ.
0: Απάντα,
1: και το Βιερίνια.
0: Απάντα.
1: Α, αυτοί να απαντήσουν. Εγώ τον έβαλα.
0: Όλα τα Βιερίνια θα έρθει, βάζω να σε πιάσει ματσούκα.
1: Βάζω, τι έγινε, ματσούκα.
0: Βάζω ματσούκα, τι έγινε.
1: Τι έγινε, με Σάντα Μαρία.
0: Λοιπόν, Καρέτσα και Τζόλη και τα δύο πήγαν καλά τα παιδιά. Ο Καρέτσα κάπου το χάσε.
1: Ο Καρέτσα είχε την αφιδάτωση να πούμε.
0: Εντάξει, μια χαρά είχε. Αναστάτων έκανε, εντάξει.
1: Τι αναστάτωση.
0: Έπαινε την μπάλα και οπότε έπαινε.
1: Ποιο είναι αναστάτωση χθε.
0: Τι πιο να σα. Όλη την πλευρά εκεί το Κόση και τον Τσβέτκοβιτ έκανε.
1: Τι του έκανε δηλαδή.
0: Τι του έκανε.
1: Έκανε καμιά τελική, έκανε καμιά πάσα, έκανε καμιά τρίπλα.
0: Τι έκανε ο Τζόλη.
1: Τι να κάνει χθε ο Καρέτσα. Ήθελε 4 κιλά νερό.
0: Ο Κοστούλα άρεσε.
1: Ποιο
0: Κοστούλα.
1: Μίλησε με τον αδερφό του χθε.
0: Σε έριξε πινελίκη.
1: Όχι, εντάξει, λέει το παιδί. Εν τω μεταξύ, κάτι
0: χθε πάλι έβρισε.
1: Έβρισε. Το σπίτι μου λέει.
0: Αυτό είναι αθυρόσωμο.
1: Αρχίζει και μ' αρέσει ο Κοστούλα.
0: Δεν το κάνει, το κάνει γιατί είναι αθυρόσωμο. Εμένα μου αρέσουν αυτοί οι τύποι.
1: Μα αρέσουν,
0: ναι, βέβαια. Και
1: εμένα.
0: Και με σένα, ναι, μια χαρά.
1: Επειδή με πάει κόντρα στο Βρυσίδι, γι' αυτό.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Μέτριο ήταν ο Κοστούλα.
0: Όχι, δεν ήταν καθόλου μέτριο. Μια χαρά ήταν για τον ρόλο που τον έβαλε. Μια χαρά. Ο Παυλίδη.
1: Μέτριο.
0: Ναι, αλλά στη φάση του γκολ κάνει αυτό το οποίο θέλουν όλοι οι προπονητές του κόσμου. κρατάει την μπάλα 2-3 δευτερόλεπτα
1: για να βγει ο άλλος αριστερά,
0: άλλος αριστερά και να τη σπάσει. Δηλαδή,
1: κουρασμένος ήταν ο Παυλίδης.
0: Ναι, οκ. Okay, αλλά ο Μαγκέλαρος είναι πάντοτε ποιοτικότερο, στάζει από ποιότητα.
1: Ήταν κουρασμένος.
0: Χθες. Γενικότερα, εγώ δεν μπορώ να βάλω κανέναν κάτω από 7-7,5 χθες, εκτός του Ρέτσου. Τον οποίο βέβαια τον πήρε και τον έβαλε
1: αριστερό στο
0: πέρα.
1: Με δεξιό ποδάρι.
0: Γι' αυτό εκεί λέω για τον Γιωβάνοβιτς. Με πολύ αγάπη να του κάνουμε την κριτική.
1: Και γιατί αγάπη, εκεί, γιατί να του κάνεις αγάπη.
0: Συμπαθώ.
1: Τι είναι, γκόμενά σου είναι.
0: Κόντρα στο ρεύμα που λένε, ο Γιωβάνοβιτς, εγώ το γουστάρω του.
1: Γιατί το γουστάρεις, τι έγινε το
0: γουστάρι. Είναι καλός προπονητής.
1: Ένας τον πάρει στον πάγο να είναι 8 πόντους να χάσει το πρωτάθλημα. Για το γουστάρι τότε.
0: Είναι για εκλέκτορα. Δεν είναι για καθημερινά. Πάντως
1: την τούμπα να τον έχει 8 πόντους. Να σου χάσει τέτοιο πρωτάθλημα, να δει πώ θα το γουστάρει.
0: Λοιπόν, και από αυτού που μπήκανε.
1: Ναι,
0: δηλαδή τώρα
1: βλέπω. Ο Τετέ ήταν ο μεγαλύτερος παιχτάρας.
0: Και ο Δουβίκας έβαλε γκολ, φίλε. Ναι. Πλάκα με κάνει. Έβαλε γκολ ο Δουβίκας. Τι δεν καταλαβαίνεις, δηλαδή. Έβαλε γκολ, πώς θα σου το πω.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι γκολ νίκη στο 94, το βάλω από κάτω.
1: Τι να κάνω τώρα,
0: πάντως, δες, μπήκε ο Μιχαλίδης στο 91 και στο 93 έδωσε κι-πας. Είναι κι-πας αυτή.
1: Κύριε Κοντζάρβα, την είδατε την πάσα.
0: Την κι-πας, πες.
1: Θέλουμε εκατομμύριο.
0: Πώς την κι-πας, την κι-πας. Ο μπαμπάς του Μιχαλίδη.
1: Ο μπαμπάς του Παναχαλίδη συγχωρέθηκε ο άνθρωπος.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Θα μπορούσα να είμαι.
0: Ο ατζέντης του.
1: Όχι, θα μπορούσα να είμαι μπαμπάς του εγώ.
0: Ναι. Λοιπόν, και άλλο να μοιάζει το Μιχαλίδη.
1: Γιατί άμα είχα γιο το Μιχαλίδη, θα μαλώναμε νομίζει.
0: Αν είχα γιο. Μάλλον εσύ είμαι. Εγώ δεν μαλώνω με τον Αχιλέα.
1: Τι δεν κάνει.
0: Δεν μαλώνουμε. Τι δεν μαλώνουμε με τον Αχιλέα.
1: Εγώ άμα είχα γιο και ήταν και νοχελικό.
0: Θα το μάλωσε. Εγώ δεν μαλώνω.
1: Μια χαρά μην βγει.
0: Το συμβουλεύω, του λέω δύο-τρία πράγματα που έχει αντιρρήσει του. Γιατί να μαλώσω. Ίσα-ίσα. Και παρέα κάνουμε. Πάω του πράγματι, βρήκα εκεί τα φιλαράκια του. Κουλ, κουλ, κουλ, εδώ να παίξουμε. Παίξαμε και μπάσκετ. Μια χαρά με τα παιδιά. Λοιπόν. Και μπήκε και ο Ανδρούτσο στη θέση του Ζαφή 91 που είχε πάρει κάρτα.
1: Νωρί τον έβαλε τον Ανδρούτσο.
0: Ναι, θα μπορούσε να το βάλει λίγο.
1: Ξύπνησε εκεί από το λίθαργο να πούμε.
0: Εμφανισάρα κάναμε χθε. Τώρα δεν ξέρω εσύ τι μου λε. Εγώ ξέρω ότι κάναμε καθολική εμφάνιση. Εντάξει, και ψάχνουμε να βρούμε τι ατασταλίε τώρα. Έτσι, έτσι. Λίγο εκεί με το Ρέτσο αριστερά μπορούσε να βάλει ένα κανονικό αριστερό στόπερ. Βάλει τον Κουλιαράκι. Άντε, δεν θες τον Μιχαλίδη. Βάλει τον Κουλιαράκι.
1: Δεν έχει μόνο ο Κουλιαράκι ρυθμό. Γι' αυτό δεν τον έβαλε.
0: Τότε έπρεπε να βάλει τον Μιχαλίδη. Τότε πρέπει να βάλει το Μιχαλίδη. Με το Στανιό να βάλουμε το Ρέτσο.
1: Μην τα λες αυτά, θα θυμώσει η Κοντζάρεβα και θα λέει: μην το λέτε καλό λόγο.
0: Καλά, μέχρι πρώτη ο Σέλβιτ.
1: Θέλει λεφτά, θα
0: λέει. Ότι είναι πολλά το ένα, τώρα σήμερα τι τον έπιασε.
1: Μια χαρά, Μιχαλίδη, εγώ τον συμπαθώ.
0: Και μόνο που ο Γιωβάνο Σκούλε πέλεγε τον Μπακασέτα τι του μάγου, τον έχω στην blacklist. Λέει εδώ ένα φίλο.
1: Καλά, ο μάγο διάβαζε τα εξαπτέρια. Τώρα ο μάγο
0: θα εμφανιστεί. Δεν ξέρουμε πότε θα εμφανιστεί. Πάντω αυτή η εθνική δε ποιου βάζει και ποιου έχει επίθεση. Έχει τζόλι Καρέτσα. Κοστούλα Παυλίδη, Ιωαννίδη Δουβίκα Τετέ.
1: Τι να διαλέξει τώρα.
0: Δεν ξέρει τι να βάλει. Θα πρέπει να βρει χώρο να βάλει τουλάχιστον 3 με 4 μέσα από αυτού. Αν δεν πήγε ο Τετέ κάποια στιγμή μέσα, λέω θα στο
1: βάλω. Ο Δουβίκα ξεχασμένο ήταν. Τον πέταξε μέσα.
0: Μια χαρά.
1: Ξεχασμένο. Το κόμμα έκανε καριέρα το παιδί.
0: Όχι,
1: δεν τον έκανε.
0: Ο Δουβίκα πήγε στον Ουτρέχτη.
1: Στην εθνική δεν έχει τα νούμερα ο Δουβίκα.
0: Εντάξει, αφού είναι δευτεροτρίτο.
1: Αυτό
0: παίζει ο Παυλίδη που είναι τάγκ αυτή.
1: Ναι, αυτό σε λέω.
0: Ο Παυλίδη είναι τάγκ. Δεν βλέπει κανένα τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Βάλτε και κανένα χαφ, κανένα μαύρο.
0: Ούτε τον Ιωαννίδη. Βλέπετε κανένα.
1: Παντρέψτε κανένα μαύρο με καμιά Ελληνίδα. Να χαρεί και η Ελληνίδα. Γιατί εσεί δεν είστε
0: και η επόμενη μεταγραφή του είναι σε Μπαρσελόνα, σε Ρεάλ. Τέτοια είναι η μεταγραφή η επόμενη που θα πάει. Ο Παυλίδη. Αυτή είναι αυτή τη στιγμή είναι top level στην Ευρώπη.
1: Δεν είναι μια ακαδημιάρα εδώ.
0: Εντάξει, είναι και τρομερό παιδί τώρα, μην το κουράζουμε.
1: Γιατί γελάς μικρέ έξω.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε εισιτήριο ρε, σιγά το δικό σου, το βγάζω ένα δώρο από μένα αρκεί να κάτσουμε μαζί. Α, αυτό είναι άλλος. Λοιπόν, είπα στο Outlook να παίξει να δουν καλά το Μιχαλή, λέει ο φίλος μου που είναι πάνω στο Outlook, να το τσεκάρουνε. Να τσεκάρουν το Μιχαλίδη στο Outlook. Ρε Νίκο, πραγματικά τώρα
1: γιατί να μην παίξει δηλαδή. Επειδή ο Κοντζάρεβα κάνει γυφτιές. Θα σε δω ρε μάγκα τώρα. Με τον Ζίβκοβιτς και τον Αυτόλα.
0: Ναι.
1: Να δω τι γυφτιές θα τους κάνετε.
0: Πάντως ο Μιχαλίδης στην πάσα που βγάζει.
1: Είναι 90
0: λεπτά δεν τη βγάζει κανένα.
1: Ναι.
0: Για μένα δεν υπάρχει προπονητής στον κόσμο.
1: Και 5 και 6
0: ναι. Δεν υπάρχει προπονητής στον κόσμο που να μην θέλει να έχει αυτή την πολυτέλεια από τα στόπερ του. Στα δύσκολα να υπάρχει ένα παίκτη να βγάζει αυτή τη 40.
1: Θα πάρει Κοντζάρεβα τηλέφωνο και θα φωνάζει.
0: Ναι.
1: Και θα λέει τι λέτε αυτά τα πράγματα, αυτό θέλει λεφτά τώρα.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε break. Πάμε
1: κύριε
0: break.
1: Παπαγεωργίου.
0: Θα επιστρέψουμε με Γιάννη Παπαγεωργίου εδώ.
1: Ναι.
0: Ο οποίο θα μα δώσει
1: τα πάντα. Βάλε και τον ύμνο τη Νέα Δημοκρατία από κάτω.
0: Ζήτω Ελλάδα.
1: Ζήτω θρησκεία.
0: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία.
1: Πάω κι εσύ.
0: Πάω κάρα εσύ. Λοιπόν,
1: δωρά. Τώρα... Αυτή... Ρώτα τον. Το στείλατε τον.
0: Τον Μουστακίνη. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Εγώ θα πω ότι αν είσαι στην Όπα κερδίζει. Να. Βάλτο μετά χαλίνε. Λοιπόν, αν είστε στην Nova κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού Apps, κάνε την απόδειξή σου και πάρε τον deal, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Κομψότατο θα είναι. Γιώργος Πετρίδης τώρα με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Θα τον έχουμε και αργότερα για τα Basket News. Επιστρέφουμε και με Γιάννη Παπαγεωργίου για να δούμε τι γίνεται με τα γήπεδα λίγο, παιδιά. Καφτατζόγλιο, ιστορίες, τούμπα και δεν συμμαζεύεται. Κομψότατο! Rap and cool, επιστρέφουμε σε λίγο!
3: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματικό.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλή σας ημέρα. Σκηνές πανικού επικράτησαν σήμερα το πρωί στο κέντρο της Αθήνας μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Μέχρι στιγμής οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν δύο γυναίκες ελαφρά τραυματισμένες, ενώ τραυματίας είναι και ένας περαστικός. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η έκρηξη να προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε οχηματογωγό πλοίο, το οποίο κινείται βόρεια της Μυκόνου. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση και σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον 29 άτομα βρίσκονται πάνω στο πλοίο. Στην εναέρια κυκλοφορία στρέφεται η εφορία για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής στο πλαίσιο νέων ελεκτικών διαδικασιών μέσω πλατφόρμας γεωχωρικής επιχειρησιακής ανάλυσης, η οποία έχει τη δυνατότητα άμεσης εποπτείας των κινήσεων των αεροσκαφών, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των πτήσεων για στοχευμένους ελέγχους. Γενικά εθρίος θα είναι σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, όμως από το μεσημέρι το σκηνικό θα αρχίσει να αλλάζει. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα νησιά του Ιωνίου και την Ήπειρο, ενώ φαινόμενα ανάλογα αναμένονται στην Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία. Μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν προς την Ανατολική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
11: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
13: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
14: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
15: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomat Isoflex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
18: Πάμε επόμενη γράμμη.
19: Ναι, εγώ είμαι.
18: Ναι.
19: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
18: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
19: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
18: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
19: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
18: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
21: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
22: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
23: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
24: Isomat Premium.
23: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
24: Isomat Premium.
23: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
24: Isomat Premium.
23: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
25: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
26: Και από κρωματάκι.
25: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
27: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
28: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
27: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
28: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
27: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
29: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
30: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
4: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
5: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
6: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
7: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!

0: Από την εποχή των σπηλαίων μέχρι σήμερα αλλάξαμε σπίτια, αυτοκίνητα, κινητά, τεχνολογία. Ένα πράγμα όμως παραμένει άλυτο. Άνδρες και γυναίκες προσπαθούν ακόμα να καταλάβουν ο ένας τον άλλον. Ευτυχώς υπάρχει ο Caveman, η διάσημη κομμωδία του Rob Baker επιστρέφει στο Βεργίνα Θέατρο. Με Σωτήρη Καλυβάτση να βουτά με το δικό του χιούμορ στην προϊστορία των σχέσεων. 5η 1 Οκτωβρίου πρεμιέρα. Εισιτήρια, παιδιά, θα βρούμε στο Public Nova, στο more.com, Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Καλυβάτση.
0: Ωραίος
1: παιχτάρα, παιχτάρα.
0: Καλημέρα σε όλο το ακροατήριο. Rap and cool στα αυτάκια σας.
1: Παρέα μαζί με Αθήνα.
0: Ωραίος.
1: Φοβερός.
0: Αλλά σε ένα να τελειώσει μισή πρόταση, ρε μπαγάσα.
1: Τι να τελειώσει.
0: Θα έχουμε τώρα καλεσμένο. Ελπίζω να είσαι αξιοπρεπής.
1: Είμαι.
0: Δηλαδή προσπαθεί. Το γιο μου να είχα θα ήταν σε ποιο τάξη ο Αχιλλέας, ρε φίλε.
1: Άμα θες τάξη, πάρε σε,
0: σε τάξη.
1: Ραδιόφωνο των Αθηνών με την γραβάτα.
0: Όχι, δεν θέλω ραδιόφωνα. Αλλά να έχουμε, ρε παιδί μου, ένα. Μια αστική ευγένεια χύψη.
1: Ρε παοξή, τι ευγένεια να έχει.
0: Εντάξει, έχουν εκεί πάω οξύ. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε το Γιάννη τον Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι ο συντονιστής εδώ στη Βόρεια Ελλάδα του γραφείου του Πρωθυπουργού μας. Και θα μας άκουγε ο άνθρωπος και λέει: παιδιά, για τα γήπεδα σας τα πω εγώ.
1: Ω, γιατί λες,
0: ναι.
1: Καλημέρα. Γιατί λες.
0: Α, έχουμε και ύμνο.
1: Τον ύμνο.
0: Α, έχουμε και ύμνο. Έχουμε και χαλή υποδοχή.
1: Δώσε.
0: Θα γουστάρει ο Γιάννης τώρα, λογικά. Έτσι.
1: Γιατί να μην γουστάρει.
0: Γιάννη, καλημέρα, ρε φίλε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθες εδώ στο τρελοκομείο.
2: Θα σας πάρω και 4 Οκτωβρίου που είναι τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας να το ξαναβάλετε το
0: έργο. Ω, με χαρά, με χαρά. Εδώ ο Ντίνος άλλωστε τα.
1: Το πρωί θα το βάλει ο Βαραγιάννης, θα προλάβει πρωί-πρωί.
2: Αρχικά θέλω να πω κάτι.
0: Βεβαίως.
2: Με πήρανε πάρα πολλά τηλέφωνα, μου λένε Γιάννη, ο ραπ σε έχει στολίσει. Τι κρεμανταλά, σε λέει.
0: Όχι, σε έχει αγαπάει πολύ, να ξέρει. Αλήθεια στο λέω τώρα.
2: Τώρα ακούμε χρόνια, εντάξει. Είναι χαρά μου που παίρνω να μιλήσω. Πραγματικά χρόνια ακούω το ραδιόφωνο και εσάς. Αλλά άκουσα και το Καφτατζόγλιο και λέω εντάξει, να μην.
0: Και πολύ καλά έκανες για να λυθούν και κάποιες απορίες, Γιάννη. Καταρχάς, έτσι για να χαλαρώσουμε κι άλλο, ο Πρωθυπουργός όταν έρχεται εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, μας βάζει καθόλου ή
1: ακούει. Όχι, ράδιο Θεσσαλονίκη,
0: ακούει άλλα.
1: Κάτσε
0: να μας πει ο Γιάννης που ξέρει.
1: Για πες μας.
2: Πάμε να πούμε για τα γήπεδα λίγο.
0: Ναι, πάμε.
2: Στη Θεσσαλονίκη, πολύ σημαντικό και μπαίνω κατευθείαν στο Καφτατζόγλιο. Μετά από πολλά χρόνια, επιτέλους ο αθλητισμός είναι στο προσκήνιο και γίνονται πάρα πολλά. Από το σούπερ κολυμβητήριο που χτίζεται στους αμπελόκηπους και ξεκίνησε 32 εκατομμύρια, από την προσπάθεια για νέες οικοδομές, από το Μίκρα 4 στη Μίκρα και μια σειρά πολλών έργων σε κάθε δήμο, σε κάθε
1: γενιά. Ο Κουλιανός Γιάννη, ο Γκαϊλές του δεν είναι τώρα το κοινωνικό σύνολο. Τον ενδιαφέρει το Καφτατζόγλιο να παίξει η Παοκάρα εκεί πέρα.
0: Όλα με ενδιαφέρουν. Το κολυμβητήριο δεν κολυμπάω.
2: Ναι, που είναι η κέντρα του Ηρακλή και πρέπει να τονίσουμε κάτι. Το Καφτατζόγλιο πριν 3 χρόνια, πριν 2,5 χρόνια, ήταν έτοιμο να κλείσει.
0: Ναι, σωστά.
2: Δυστυχώς, θα το τονίσουμε αυτό, να κάνουμε τον πολιτισμό, έχει κλείσει για λόγους ασφαλείας στο εθνικό. Γίνονται όλες οι προσπάθειες, έχουν γίνει οι μελέτες και σύντομα περιμένουμε και εκεί να ακούσουμε κάποια νέα για το πώς θα λειτουργήσει, γιατί όντως ταλαιπωρούνται οι αθλητές. Άρα στο ίδιο πλαίσιο κινούταν και το Καφτατζόγλιο. Δεν υπήρχε στατική επάρκεια, δεν υπήρχε πυρασφάλεια, δεν υπήρχε μια σειρά.
1: Ήρθε ο κύριος Βρούτσης εδώ και τα είδε, μας ενημέρωσε κιόλας.
0: Ήρθε και εδώ,
1: ήρθε και στο ραδιόφωνο.
2: Μπήκε το Καφτατζόγλιο στο προσκήνιο. Εγκρίθηκαν τα χρήματα, 11,5 εκατομμύρια. Παράλληλα όμως ξεκίνησαν και άλλες εργασίες που έχουν γίνει, γιατί αυξήθηκε ο προϋπολογισμός αυτά τα χρόνια, έγιναν οι μελέτες, ολοκληρώθηκε η πυρασφάλεια. Το γήπεδο ενώ ήταν να κλείσει, λειτουργήσε με έναν ιδιόρυθμο τρόπο στην αρχή, μόνο με το κάτω διάζωμα, ενώ παράλληλα γινόταν και οι στατικές μελέτες, και φτάσαμε στο σημερινό σημείο, το οποίο ποιο είναι, το γήπεδο να είναι λειτουργικό, από την επόμενη αγωνιστική με το καλό θα φιλοξενήσει τον αγώνα του Ηρακλή, καθώς από ό,τι μου πληροφόρησαν και το Γρασίδι θα είναι έτοιμο.
0: Ελία.
2: Και το επόμενο στάδιο είναι να ανακαινιστούν με αυτά τα 11,5 εκατομμύρια να ενισχυθεί.
1: Τα οποία είναι, αυτά μας είπε ο κύριος Βρούτσης.
2: Αυτά είναι εξασφαλισμένα και τώρα είναι απλά οι διαδικασίες οι οποίες μένουν και περιμένουμε μέσα στον Οκτώβριο να ανακοινωθούν τα επόμενα βήματα, έτσι ώστε να βγει ο διαγωνισμός.
1: Κύριε Παπαγεωργίου,
2: και να πάρει
1: Γιάννη,
2: τη σειρά του.
1: Γιάννη, μια ερώτηση. Εδώ ο κύριος Βρούτσης είπε το Σεπτέμβριο εκταμιεύονται τα χρήματα. Επειδή είναι Σεπτέμβριο τώρα και αρχίζουν να φωνάζουν.
0: Τελειώνει ο Σεπτέμβριο.
2: Έχει να κάνει με χρήματα, δεν χρειάζεται να το συζητάμε, είναι εξασφαλισμένα. Αυτό που
1: τα πήρανε τώρα, δηλαδή αυτοί τα χρήματα.
2: Τα χρήματα είναι εξασφαλισμένα.
0: Αυτά τα 11,5 εκατομμύρια, Γιάννη, είναι μόνο για το Καφτατζόγλιο ή είναι για όλα τα έργα εκεί? Γιατί είπες για κολυμβητήριο, για εθνικό.
2: Όχι. Είναι αποκλειστικά για το Καφτατζόγλιο.
1: 11,5, ναι.
0: Το χρονοδιάγραμμα το οποίο υπάρχει.
2: Το χρονοδιάγραμμα, όπως όλα τα δημόσια έργα, από τη στιγμή που γίνονται όλες οι διαδικασίες τώρα και μόλις βγει ο διαγωνισμός στον αέρα, σύμφωνα με τον νόμο 44-12, ξεκινάνε οι διαδικασίες. Πόσο καιρό πρέπει να μείνει στον αέρα, ποιοι θα πάνε να καταθέσουν τις προσφορές, ποιος θα είναι ομοιοδότης, αν δεν υπάρχει.
1: Ακόμα δεν βρέθηκε η εταιρεία δηλαδή.
0: Άρα τα έργα μπορούν να καθυστερήσουν.
1: Γιατί ναι, ο Ηρακλής φωνάζει, γιατί σου λέει δεν έχω έδρα, παίζω στην Αθήνα, παίζω δεξιά-αριστερά.
2: Ο Ηρακλής κανονικά από την επόμενη αγωνιστική έχουν δρομολογηθεί όλοι και εφόσον το γρασίδι είναι έτοιμο θα παίξει.
1: Γιατί θα παίξει.
0: Το χορτάρι θα είναι καλά.
2: Ναι. Και είναι λειτουργικά. Τα 11,5 εκατομμύρια θα έρθουν να το κάνουν ένα υπερσύγχρονο στάδιο με καινούριους πίνακες, σταρτάν.
1: Τι χρονοδιάγραμμα βάζουμε εδώ.
0: Γιάννη μου, να βάλουμε λίγο ένα χρονοδιάγραμμα. Γιατί απ' την άλλη, εκτός του Ηρακλή, ο οποίος το χρειάζεται, υπάρχει ένα ΠΑΟΚ που το καλοκαίρι λέει εγώ. Πώς θα γκρεμίσω το γήπεδο, αν δεν πληρεί προδιαγραφές το Καφτατζόγλιο για να παίξω Ευρώπη? Θα προλάβει δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι να είναι έτοιμο?
2: Ναι. Το χρονοδιάγραμμα θα εξαρτηθεί από τη στιγμή που ο διαγωνισμός θα ανέβει στον αέρα.
0: Μάλιστα.
2: Το πρώτο βήμα και το πιο σημαντικό είναι να γίνει αυτό. Μόλις ανέβει στον αέρα, από εκεί και πέρα θα δούνε τι θα γίνει.
1: Διαγωνισμός για ποια εταιρεία θα το πάρει.
0: Ποια εταιρεία θα αναλάβει τα έργα.
1: Και θα αναλάβει καμιά της Νέας Δημοκρατίας, καμιά δικιά μας.
2: Έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια όλες οι ενέργειες έτσι ώστε το Καφτατζόγλιο να είναι λειτουργικό.
1: Φωνάζουν για το χρόνο, να ξέρεις. Γιάννη, φωνάζουν για το χρόνο. Θέλουν γρήγορα και ο Ηρακλής και ο ΠΑΟΚ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Με την χαρά, αγάπη μας και...
2: Και, τα υπόλοιπα.
0: Και με χαρά όποτε πραγματικά κρίνεις ότι πρέπει να μας ενημερώσεις.
2: Κουλιανός, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Φιλιά. την αγάπη μου Γιάννη, να είσαι καλά. Λοιπόν, ωραίο το τόσο.
1: Εσείς πότε παίζετε, εσείς πότε θα
0: εμείς,
1: το δείτε, Μάιο?
0: Εγώ τώρα από όσα είπε ο Γιάννης,
1: δηλαδή,
0: κατάλαβα
1: πέντε μήνες.
0: Ότι okay, τα χρήματα μπορούν να κατατεθούν, ναι, αλλά πρέπει να έρθει οι εταιρείες να δουν ποιες αναλάβουν
1: να
0: το έργο.
1: Να δώσω μια συμβουλή εγώ.
0: Πάλι συμβουλή θα
1: μια συμβουλή μόνο.
0: Και σε αυτά δεν εδώ είσαι γιατρός, παρά το Θεό, σεξολόγος, πονολόγος, διατροφολόγος, και σε αυτά τα θέματα έχει συμβουλή.
1: Πέντε ώρες ραδιόφωνο,
0: ναι.
1: Μια μισή ώρα τηλεόραση και ίντερνετ,
0: ναι.
1: Μυρίζω κι εγώ κι εσύ, εγώ μυρίζω το ρουθούνι μου. Εάν το κάνουν αργά, θα αρχίσουν οι γκρίνιες.
0: Σίγουρα θα αρχίσουν.
1: Λοιπόν, εάν το κάνουν γρήγορα, γι' αυτό λέω η ταχύτητα. Πρέπει να γίνουν γρήγορα. Δηλαδή, ποια θα είναι η εταιρεία, γρήγορα τι κάνουν.
0: Ναι,
1: ό,τι είναι
0: η
1: να
0: εταιρεία
1: γίνει,
0: που θα αναλάβει
1: θα
0: το έργο, πρέπει να
1: γίνει
0: να βγει αέρα, λέει ο άνθρωπος. Πρώτα όλη η διαδικασία να δούμε ποια θα το πάρει το έργο. Άρα θα έχει χρόνο, θα καθυστερήσει. Δεν είναι μόνο τα χρήματα να βγουν τέλος πάντων τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Το... Ναι, πρέπει να βρεθεί.
0: Ναι, γιατί όπως κάθε τι που έγινε έχει να κάνει με το δημόσιο, εντάξει λοιπόν.
1: Εγώ μόνο ένα πράγμα. Κάντε το γρήγορα. Και ο Ηρακλής, εφόσον παίξει βέβαια στο Καφτατζόγλιο.
0: Ο Ηρακλής θα παίξει γιατί
1: είναι καλό για
0: υπήρχε
1: αυτό.
0: Θέμα με το χλωροτάπητα. Αυτό λύθηκε. Εγώ είδα πώς είναι το. Το θέμα είναι όμως ότι οι εγκαταστάσεις είναι μη λειτουργικές και μη. Όπως θα έπρεπε να είναι τέλος πάντων για να αγωνίζεται μια ομάδα Super League ή μια
1: θεατών.
0: Ομάδα που θέλει να παίξει στην Ευρώπη.
1: Η ασφάλεια των θεατών, ο οποίος είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να.
0: Εγώ έτσι στο κατάλογο πάμε και κάνα οχτάμινο. Από την ώρα που θα έχουμε διαγωνισμούς, γιατί μετά μπορεί να έχουμε και ενστάσεις, μπορεί να έχουμε και χίλια δυο.
1: Ενστάσεις δηλαδή. Δεν νομίζω καυτά τζόγλου να είναι τίποτα από κάτω αρχαία και τέτοια.
0: Όχι,
1: πώς είναι περιοχή.
0: Οκτώβριος, Νοέμβριος, άμα ξεκινήσουν Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο. Ιούλιο, Αύγουστο, δεν ξέρουμε. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ αντιλαμβάνεται ότι καταλαβαίνω και μαθαίνω και εγώ.
1: Δεν συμφέρει το Σαββίδι να αργήσει.
0: Καθόλου δεν του συμφέρει.
1: Δεν ξέρω.
0: Καθόλου δεν του συμφέρει. Απλά ο Σαββίδης έχει πει και έχει ενημερώσει ότι δεν πέφτει κανένα τούμπουλο από την Τούμπα εάν δεν είναι έτοιμο το άλλο γήπεδο.
1: Μην γίνει γλανίτσας.
0: Μην γίνουμε και πάμε παίξουμε Ευρώπη ή κανένα ΟΑΚΑ.
1: Ο ΟΑΚΑ για να πάτε πρέπει να πάτε στο Champions League.
0: Στο Βόλο. Άμα είμαι Europa League εγώ σου
1: Europa League, ναι.
0: Στο θα αναγκαστώ να πάω στο Βόλο.
1: Χαριλάω, δεν έρχεσαι.
0: Εσύ γάμι δώσει ο Άρης στο γήπεδό του.
1: Κανονίζω εγώ.
0: Εσύ, άντε πα, είσαι και ταλαβεντζής γηπέδων. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε φίλε. Τι πράγμα είσαι. Είσαι και μεσίτης γηπέδων. Ευχαριστούμε πάντως τον Γιάννη του Παπαγεωργίου που βγήκε ο άνθρωπος έτσι, είχε τα δικά του και μας ενημέρωσε.
1: Ναι, γιατί όλοι λέγανε τα 11.30 που ήταν 11.30. Δεν το πρόβλημα τα 11.30.
0: Και παίρνω εδώ και πάρα πολύ καλά μηνύματα από πολύ κόσμο.
1: Όπως, παρακαλώ να πείσουμε.
0: Λέει να το Γιάννη και τα μάτια μας. Λέει είναι το μέλλον της πόλης μας. Αξίζει στήριξη. Λέει νέο ερχόμενο παιδί με πολλές γνώσεις. Ναι, μου στέλνουν εδώ μηνύματα πάρα πολύ.
1: Και δεν είναι βγαλμένος από κανένα τζάκι, μην νομίζετε ότι από κάποια
0: πλευρά. Δεν είναι
1: από λαϊκά στρώματα.
0: Λοιπόν, δηλαδή, το χρονοδιάγραμμα όμως εγώ
1: ήθελα. Το Γιάννη το συμπαθώ γιατί είναι και βγει από λαϊκά στρώματα. Δεν είναι από πανόραμα και τέτοια.
0: Α, δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι πανοραμική.
0: Όλα τα ξέστρα παγάσα.
1: Δεν είναι αφακαντένα.
0: Μωρή Λόλα, όλα τα ξέστρα.
1: Και μπράβο το Μητσοτάκη, πήρε ένα λαϊκό παιδί.
0: Κλοπή, κοίταξε, έχει το παράστημα. Έχει το,
1: ναι, εντάξει, ναι,
0: όχι,
1: ναι,
0: όχι
1: ναι.
0: Αυτό έχει και το λόγο. Ο άνθρωπος είναι σπουδαγμένος, οικονομολόγος.
1: Ωραίο παιδί.
0: Ψηλός για να το βάλουμε και στο μπάσκετ. Τι, το ύψος δηλαδή παίζει ρόλο.
1: Επειδή είσαι κοντός, είναι
0: καλά, τώρα. Ναι, εντάξει.
1: Τι κοντό είναι.
0: Λοιπόν, κλοπή οχήματος είχαμε χθες το βράδυ από την περιοχή του γηπέδου της κάτω Τούμπας. Πώς δεν ψήρισαν κανένα κόρδοβα να κλαίω εγώ τώρα από τα γέλια. Άουντι ψήρισαν.
1: Ναι.
0: Α4 μαύρο.
1: Ο καινούριο.
0: Νι εψιλον ρο 5659.
1: Άουντι Α4 μαύρο.
0: Νι εψιλον ρο 5659. Κάτω τούμπα στη γραμματεία.
1: Θες να πάρω
0: αυτοκίνητο. Κάνε μεικτή ασφάλιση και έχεις ηρεμήσει. Κάνε μεικτή ασφάλιση, ρε φίλε. Άμα είναι φοβάμαι να ζήσω την κάθε στιγμή.
1: Θα δώσει ασφάλεια τα λεφτά, νομίζει.
0: Φυσικά. Άμα είσαι μεικτή και τα πληρώσει, τα πάντα. Κλοπή, πυρκαγιά, τα πάντα όλα.
1: Φύγει από εδώ.
0: Τι φύγει από εδώ. Στην Αμερική έτσι κονομάνε οι ασφαλιστικές, είναι νούμερο ένα. Όλοι έχουν ασφαλισμένα σπίτια, ιστορίες. Περνάνε τυφώνες, κατρίνες, ματρίνες εκεί. Πού ζει, ρε φίλε.
1: Κατρίνε, ματρίνες.
0: Μόνο εδώ κάτω σε κουρμούζε.
1: Για να σε κλέψουν εδώ, θα τα πάρει από την ασφαλιστική. Και πότε θα τα πάρει. Και πότε θα τα πάρει.
0: Καλά, δεν τα πάρει επόμενη μέρα.
1: Σε βγάλω την ψυχή, βγάλει καρκίνο και τα πάρει μετά από δύο χρόνια.
0: Άλλο λέει, καταρτισμένο όλα λέει είναι εδώ. Χριστάρα, δικό μα εδώ.
1: Ποιος, ο ψηλό.
0: Ναι, ναι, έχει, ναι, έχει ρεύμα ο Γιάννη εδώ, βλέπω. Λοιπόν.
1: Δεν ξέρω τι ομάδα είναι ο Γιάννη.
0: Δεν πρόκειται να πέσει τούμπα το Μάιο πλέον για κανένα λόγο. Αργά, αργά το πάνε το θέμα όπω κατάλαβα. Λέω Μανώλη. Ναι, έτσι πω το έπιασα εγώ τώρα, ναι, από, ναι, αυτά που μα, ναι, είπε ο Γιάννη.
1: Πάει πιο, πιο αργά. Ναι.
0: Ότι Οκτώβριο να βγει στον αέρα, να δημοποιήσει ποιο θα πάρει, να γίνει, ποια εταιρεία θα πάρει το έργο. Καλό Νοέμβριο-Δεκέμβριο θα ξεκινήσει.
1: Ποια εταιρεία θα πάρει το έργο τη Τούμπα ή του Καφτατζογλίου?
0: Ποια Τούμπα?
1: Η Τούμπα,
0: η Τούμπα τα έχει τελειώσει αυτά. Ναι. Εμείς περιμένουμε πλέον να είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο.
1: Άρα.
0: Άρα, τώρα, ναι.
1: Άρα τώρα πρέπει,
0: άρα
1: να τρέξει
0: τώρα,
1: η πολιτεία.
0: Τώρα τρέχει η Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν τρέχει ο
0: ΠΑΟΚ. Εμείς λέει εντάξει, είμαστε κομπλέ, τα έχουμε κάνει. Σε λίγο καιρό θα δείξει και το μακέτα πώς θα είναι ακριβώς απ' έξω. Εκτός από τα υπόλοιπα που έδειξε πριν 20 μέρες.
1: Σας το πάνε κοντά κοντά στις εκλογές που θα πέσει το πρώτο τούβλο.
0: Λες,
1: για να έχει και τον πρώτο καλό ψήφο ο Κούλης.
0: Λοιπόν,
1: τι λες.
0: Θα φανεί.
1: Φρες, τα λέω εγώ, τα ξέρω τα έργα.
0: Εσύ, όλα τα ξέρεις.
1: 35 χρονών είναι, νεαρός. Ο Γιάννης, ο
0: Παπαγιώργης. Μ' αρέσουν η νέα γενιά.
1: Και ψηλός.
0: Νέα γενιά. Νέα γενιά. Αυτό δεν μου λέει τίποτα.
1: Κοντός τώρα.
0: Δεν μου λέει τίποτα το ύψος. Το
1: ρόλο.
0: Μυαλό μου λέει, παίζει η διάθεση, ρόλο, η θέληση.
1: Έχεις δει κανένα φαλακρό κοντό πρόεδρο?
0: Σημίτη, πρωθυπουργό.
1: Ράσε το.
0: Πρωθυπουργό,
1: σημίτη.
0: Πρωθυπουργό έχεις, ρε φίλε.
1: Έχεις δει ψηλό και φαλακρό και μαύρο.
0: Ψηλό, φαλακρό, μαύρο.
1: Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένας ήταν μόνο.
0: Ποιος?
1: Ο Ομπάμα.
0: Πεδαράς.
1: Ομπάμα.
0: Πεδαράς, πεδαράς.
1: Μαύρο. Κοντό και φαλακρό. Έχει δει φαλακρό
0: τώρα
1: εσύ.
0: Εδώ μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα και για άλλα έργα. Την ανάπλαση στο έργο Αλίμου, περιφέρεια, κυβέρνηση, Τέρνα και άλλες κατασκευαστές. Σε δύο μήνες θα τελείωσαν όλα και ξεκινάνε και τα έργα. Άμα θέλουν, όλα γίνονται cool. Ναι, άμα θέλουν, φυσικά. Άμα βάλουν και ένα bonus παράδοση έργου, μια χαρά γίνονται όλα.
1: Δεν μου λες.
0: Ναι.
1: Θα πήγαινε σε κάποιον που ήταν μπογιατζής να κάνει τον υπνοτιστή να πάει στο ιατρείο του.
0: Είσαι τρελό. Είσαι τρελός.
1: Ήταν λέει μπογιατζής και έγινε λέει μετά υπνοτιστής.
0: Βρε ό,τι θες. Στην Ελλάδα ό,τι δηλώνεις είσαι, ρε φίλε. Όπως στο στρατό. Εγώ δήλωσα ότι είμαι τραγουδιστής, με πήγαν και τραγουδούσα.
1: Σαν το θείο μου τον Πιλιλί.
0: Μπράβο.
1: Είχε μια Σιτρόεν Βάτραγο, πήγε να τη βάψει, περνούσαμε απ' έξω. Μετά από ένα μήνα λέει έκλεισε το αυτό. Τι έγινε, ρε παιδιά? Δεν τα άμαθες, λέει. Πήγε τραγουδιστής στην Καστοριά ο μπογιατζής.
0: Ναι, εντάξει, ο καθένας είπαμε.
1: Τραγουδιστής. Γι' αυτό είδες την τζίμα, πώς τη λένε.
0: Ποια τζίμα, ρε. Την Λίλα.
1: Την Λίλα, ναού, ναού.
0: Λίλα είναι δυναμή της,
1: ναι, ναι, ναι, καλά.
0: Έφαγε στο πινελί και από τους φανς, τους ούλτρας της Λίλα. Λίλα, φίλε, κάνει βιντεάκια και δεν έχει χιλιάδες. Έχει εκατομμύρια.
1: Σόπα, ρε.
0: Δεν σε βλέπει.
1: Σοβαρά μιλά.
0: Δεν σε βλέπει.
1: Εσένα σε βλέπει.
0: Ου, εμένα ου, καθόλου κιόλας.
1: Γιατί...
0: Εμένα με είδε μόλις από ζούγκια που πήγα τις προάλλες. Εκεί μαζί με τον γιατρό. Λέμε πού είναι ο ράπ. Σιγά μην ερχόταν.
1: Δεν τρώ.
0: Δεν τρώ. Η πόλη θέλει ηγετικές προσωπικότητες, λέει Ζαγόρ Καραγκούνη. Α, όχι πόλη, η ομάδα λέει. Καταλαβαίνεις, λέει, θέλει τέτοιες προσωπικότητες η μεσαία γραμμή. Να τους χτυπάει όλους τα ίσα. Είχε δυστυχώς τον Μπακασέτα τόσα χρόνια, τώρα κατάλαβα ότι δεν χρειάζεται στην ομάδα. Ο Μπακασέτας είχε ηγετικές ικανότητες όμως.
1: Είχε.
0: Αν είναι κάτι που.
1: Για να βγάζει ομιλίες, καλώς
0: ναι, είναι. Αν είναι κάτι που του το δίνω, είναι η ηγετική του ικανότητα.
1: Το φορτώθηκε ο Άβελ, τον πήρατε τον Άβελ, μίλησα.
0: Έβαλε γκολ.
1: Μίλησα.
0: Έβαλε γκολ.
1: Ένα στοίχημα με τον Άβελ.
0: Τι έβαλες?
1: Θα βάλει 10 γκολ και 5 ασίστ, 6 ασίστ θα κάνει στο πρωτάθλημα. Και θα τον κεράσω εγώ τον Άβελ τον χρόνο του καλοκαίρι.
0: Θα βάλει 10 γκολ.
1: Θα βάλει 10 γκολ.
0: Εύκολα.
1: Τι να βάλει, ρε,
0: εύκολα.
1: Θα βρω λέει τρόπο εγώ να το πίσω, λέει, να το βάλω χαφ.
0: Εύκολα θα βάλει 10
1: γκολ. Θα βάλω δύο γρηγοράκους.
0: Μπράβο, δύο γρηγοράκους και ναι, από πίσω σου το Μπακασέτα.
1: Θα βρω λέει τρόπο εγώ να το πίσω, λέει, να το βάλω χαφ.
0: Εύκολα θα βάλει 10 γκολ.
1: Θα βάλω δύο γρηγοράκους.
0: Μπράβο, δύο γρηγοράκους και από πίσω σου

0: Τα πάντα ρί, δηλαδή μία έτσι, μία αλλιώς.
1: Θα πάρετε και τα τρόπια από το Champions League που είχε υποσχεθεί ο Σαββίδης εκεί στο τρόπιο.
2: Τον κολλάσω τώρα τον.
1: Θα πάρετε και τα τρόπια.
2: Τον κολλάσω τώρα τον Ιβάν.
0: Εντάξει, και εγώ θέλω να τον κολλήσω. Και εγώ θέλω να τον κολλήσω, να τον τσιγκλίσω, παύλα να τον ξυπνήσω τον Ιβάν Σαββίδη μεσαγωγικά. Ότι ο Ηλιόπουλος σε δύο χρόνια έβγαλε την ΑΕΚ Champions League. Εμείς γιατί 10 χρόνια.
1: Σε πάω, γκρεφίλ.
0: Α, σε πάω. Όχι, κάτι δεν γίνεται καλά.
1: Πάω και σε
0: ρίχνω. Κάτι δεν γίνεται καλά.
1: Τι είσαι και όμοια είμαστε τώρα, πώ θα γίνεται.
0: Τι είσαι και όμοια.
1: Είσαι και όμοια είμαστε. Καλά, ρε, φάγανε το Audi του άλλου.
0: Του το φάγανε.
1: Και εσύ ρε φίλε έχεις Audi Α4 καινούριο και το αφήνεις την Αλάνα στην τούμπα. Δεν έχει ένα 100 ευρώ το μήνα να δώσεις. Αφού έχεις Audi Α4 θα έχεις και μια οικονομική επιφάνεια. Να το βάλεις σε ένα γκαράζ, ένα άνθρωπο εκεί πέρα.
0: Δεν είναι τόσο απλό όπως το λες. Έχει πάρκινγκ και συγκάτω τούμπα.
1: Έχει να πληρώσεις, πώς δεν είναι.
0: Α, έχει. Πάντως να ξέρεις το στοίχημα και κλείνουμε με αυτό για να πάμε να επιστρέψουμε και με τα μπασκετικά.
1: Αφήσε εκτεθειμένο τώρα Α4 να πούμε.
0: Το στοίχημα θα το χάσεις.
1: Ποιο, με το Μακαζέτα?
0: Ναι, θα το χάσεις. Ξέρεις γιατί?
1: Γιατί
0: η Κύπρος όλο και όλο 2-3 καλές ομάδες έχει.
1: Ναι.
0: 2-3 καλές ομάδες. Δεύτερο φόραμα τον βάλει εκεί. Τα χωριά που έχει να πέσει θα σε βάζει γκολ.
1: Θα με ψηρίσει.
0: Θα σε ψηρίσει, ναι, ναι. Τζάμπα το χάσεις το στοίχημα. 3 ομάδες, 4 καλές είναι. Οι άλλες είναι χωριά.
1: Στα δύο μάτσες λέμε έκανε ένα γκολ.
0: Ακριβώς. Οι άλλες είναι χωριά, όπως το λέω,
1: να σου
0: ρε φίλε.
1: Γιατί θα το κερδίσω το στοίχημα.
0: Άντε να παίξει με
1: θα
0: καμιά.
1: Θα τραβήξει μια θλάση δύο μήνες ο Μακασέτας, θα πούμε.
0: Ναι.
1: Και θα σου πω ότι στοίχημα θα κερδίσει ο Άβελ.
0: Α, μόνο έτσι, με τραυματισμό το σώζεις.
1: Στα πάω τώρα.
0: Αλλά ιδάλως είσαι χαμένος από χέρι.
1: Θα τραβήξει μια φλασάρα.
0: Αφού είσαι Μακασέτας.
1: Σε πω εγώ εσένα ποιο θα το πληρώσει το τραπέζι.
0: Θε και φλασάρα.
1: Θα πάω στη μαύρη θάλασσα να το ρημάξω τον Άβελ.
0: Ποιον?
1: Τον Άβελ.
0: Α, θα το ρημάξει.
1: Θα το ρημάξει, δεν το κάνω.
0: Πέρσι μα έβριζε κι αυτό.
1: Ποιο?
0: Ο Άβελ.
1: Γιατί μα έβριζε?
0: Κάτι είχαμε πει πάλι εδώ. Πήγα συνέντευξη τύπου, μου λέει τι λέει ο δικό σου πάλι. Έλε να σε πάρει.
1: Τον έμπλεξα ότι τον ήθελε ο Άρης.
0: Ναι, τον έμπλεξα ότι θες ο Άβελ τον ήθελε ο Άρης.
1: Δεν ήταν ψέματα. Δεν ήταν ψέματα όμω.
0: Τι ανακατόστρα είσαι, ρε μπαγάσα. Πραγματικά δηλαδή απορώ και να μην υπάρχει κάτι, φτιάχνει με το μυαλό σου, μπερδεύει, μπουρδουκλώνει.
1: Σε γιατί φώναζε ο Άβελ.
0: Ναι.
1: Βγάζω εγώ την είδηση.
0: Είχε δημόσει.
1: Ναι, καλά, ναι.
0: Ναι.
1: Δεν είχε δίκιο γιατί τον πήρε ο Κομπότση και λέει τι είναι κουφάλα, μιλάς με άλλες ομάδες.
0: Καλά τον είπε.
1: Όχι, θα μην στείλε βαδιά, πες κατηγορία.
0: Λοιπόν.
1: Να μην στείλε βαδιά, να πες κατηγορία.
0: Πάμε, ναι. Κύρα Σουλτάνα, πάμε. Λοιπόν, κανονίζει με μάστορα και λες ελπίζω να έρθει. Με δουλευτερά δεν ελπίζεις. Ξέρεις ότι θα έρθει και ξέρεις και ποιος θα έρθει. Διότι βλέπεις αξιολογήσεις, βλέπεις δουλειές, όλες οι πληροφορίες μπροστά σου και υποστήριξη σε κάθε βήμα, ό,τι και αν γίνει. Rap and Cool, θα επιστρέψουμε με τα ρεπορταζιακά των ομάδων. Θα πάμε σε Καλαθόσφαιρο που είχαμε τρομερές εμφανίσεις σε σημείο τρομοκρατίας από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Αντιλαμβανόμαστε ότι το level Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα είναι το υψηλότερο που βλέπουμε, έτσι. Και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε εμείς εδώ, Ελλάδα, με Άρη και ΠΑΟΚ, που πάμε να χτυπήσουμε αυτά τα τέρατα, έτσι. Για να δούμε τι θα δουν τα ματάκια μας φέτος και στην Καλαθόσφαιρα. Ξεκινάει και το Super Cup από αύριο. Κομψότατο θα είναι. Rap and Cool, επιστρέφουμε. Τέταρτο ημιωράκι σε πολύ λίγο.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετρόπολης!
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Παράθυρο στα σπορ.
8: Καλή σας ημέρα. Μυθική ανατροπή και σπουδαίο διπλό πανηγύρισε η Εθνική Ποδοσφαίρου κατά τη χθεσινή της πρεμιέρα στη League A του Nations League μέσα στο Βελιγράδι. Αν και η Γαλανόλευκη βρέθηκε πίσω στο σκορ από νωρίς, κυριάρχησε πλήρως τον αγωνιστικό χώρο, ισοφάρισε με τον Τζόλ και πήρε την νίκη με 2-1 χάρη σε γκολ του Δουβίκα στις καθυστερήσεις. Ισχυρό προβάδισμα για την αποφυγή των κορυφαίων ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 28 εξασφάλισε η Ελλάδα με το χθεσινό διπλό στο Βελιγράδι. Η κατάληψη μιας εκ των τριών πρώτων θέσεων στον όμιλο τοποθετεί αυτόματα τη Γαλανόλευκη ως επικεφαλή στην κλήρωση της 6ης Δεκεμβρίου, αποφεύγοντας έτσι μεγαθύρια όπως η Ισπανία και η Γαλλία. Σειρά επενδύσεων και ψηφιακό εξυγχρονισμό στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ο Ιβάν Σαββίδης κατά τη χθεσινή του συνάντηση με τους επικεφαλείς και τα στελέχη των τμήματων υποδομής. Ο ισχυρός άνδρας του δικεφάλου μοίρασε μπόνους για τις επιτυχίες των

εισοδημάτων, ενώ προανήγγειλε αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στη Σουρωτή και οικονομική ενίσχυση εν αναμονή της αδειοδότησης για το νέο προπονητικό κέντρο σε τροχιά νέας αγωνιστικής περίοδου. Και εισέρχεται επίσημα η ΚΑΕ Άρης μετά τη χθεσινή ολοκλήρωση της πρώτης επίσημης παρουσίασης για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Το ανανεωμένο Nick Gallis Hall διαθέτει πλέον νέα εξέδρα για τους φιλάθλους, ενώ αποκαλύφθηκαν και οι καινούργιες φανέλες που θα φορούν οι κίτρινοι στις εγχώριες και ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα με νίκες για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, που κέρδισαν Παρί και Μπασκόνια αντίστοιχα. Ο 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνης Θεσσαλονίκης πλησιάζει στην τελική του ευθεία εν ώψη της μεγάλης αθλητικής γιορτής που θα διεξαχθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η επίσημη προθεσμία για τις ατομικές εγγραφές εκπνέει οριστικά απόψε τα μεσάνυχτα και οι ενδιαφερόμενοι δρομείς μπορούν να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας theshalfmarathon.org. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
2: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
5: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
4: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε 2 νύχτες?
11: Δεν τα χωράς. Τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulia's Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
10: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
11: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Πού πας?
13: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Σόλγας 26.
12: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
13: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
12: Δηλαδή, παντού.
13: Και online.
12: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
14: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτι?
15: Έως το Σάββατο, στα φύλλα σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
17: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
18: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
19: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
20: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
21: Πλακάκια.
20: Ωραία. Πόσα?
21: Δεν ξέρω.
20: Τι σχέδιο?
21: Δεν ξέρω.
20: Τι χρώμα?
21: Δεν ξέρω.
20: Τι ξέρεις?
21: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
20: Tile Days?
21: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια αλφα ποιότητας από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
20: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
22: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
23: Στα καλύτερα που έλκονται.
22: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
24: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
25: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
26: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
27: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpot στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
28: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.690.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 228.200 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 112.300 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.400 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 451.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Καλημεράρες, good morning σε όλα τα φιλαράκια μας, είτε είστε εντός είτε εκτός τυχών. Έτσι δίνω φιλαράκια, έχουμε πολλά και στη Γερμανία. Ντίσσελντορφ εδώ μου στέλνουν, Αβούργο, Νιρεβέργη, Μόναχο, Άουγσμπουργκ.
1: Έμενα Γερμανία.
0: Έμενες, ε.
1: Είμαι πειθαρχημένος άνθρωπος.
0: Πειθαρχημένος δεν το είδα πολύ να είσαι. Όπου θες είσαι πειθαρχημένος. Δεν το είδα.
1: Με το χρόνο είμαι πειθαρχημένος.
0: Με το χρόνο, άμα δεν σας ξυπνούσα ακόμα στο. Στον Ντίσσελντορφ θα ήσουν.
1: Καλά, είμαστε κουρασμένοι. Εσύ...
0: Εγώ δεν ήμουν, τι δηλαδή.
1: Εσύ είσαι Κύκρος.
0: Α, εγώ είμαι Κύκρος. Σωστά.
1: Είσαι κουρασμένοι.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο κίνηση γκάλοπ. Στη Γερμανία τώρα έχει Εθνική Ελλάδος. Παίζουμε μεθαύριο.
1: Άρα ο Κλόπ δεν θα έρθει
0: εδώ. Στο Άουγσμπουργκ.
2: Θα έρθει εδώ την άλλη εβδομάδα. Με τα 1 και 4 είναι εδώ.
0: Έχουμε τρεις εβδομάδες διακοπή. Τώρα την Κυριακή παίζουμε στο Άουγσμπουργκ. Στα φιλαράκια μου, Γερμανία-Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και μετά ερχόμαστε το άλλο Σάββατο εδώ.
1: Εμείς που είχαμε
0: Ελλάδα, Ολλανδία.
1: Εμείς που είχαμε πάει με την Τάνια, τη Μοσχοπούλου και τον Μπούζο, τον Γιώργο.
0: Εμείς είχαμε πάει.
1: Και την Τζέννη είχαμε πάρει.
0: Ντίσσελντορφ και Γκλάντμπαχ.
1: Μου έκανε χαλάστραση.
0: Ναι, Ντίσσελντορφ και Γκλάντμπαχ.
1: Κακιά είναι τροχή.
0: Ναι, γιατί έχω την Τζέννη πολύ ψηλά γι' αυτό.
1: Γιατί εγώ την έχω χαμηλά, δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, τώρα. Τον αφήσαμε και πήγε και τσιλιμπούρδιζε.
2: Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν έχει δώσει τέτοια δικαιώματα.
0: Λέω, Τζέννη, πάμε να τον πιάσουμε στα πράσα να γελάσουμε. Μου λέει, ναι, πάμε. Άλλο που δεν ήθελε και η Τζέννη. Και τσαπ τον πετυχαίνει να μην κάτι ξανθιές εκεί.
2: Εντάξει, το ζητούσε ένα αυτόγραφο στα γερμανικά.
1: Ναι, φωτογραφία.
0: Ναι, φωτογραφία.
2: Είδαν εκεί πέρα, λέει, τόσο.
0: Εννοείται. Όχι κάτι πονηρό, αλλά εντάξει, μιλούσε εκεί.
1: Καλά, η μία.
0: Καλά, η μία, εσένα, όλες οι μία. Δώσε ρε γκάλο και κίνηση, γιατί εδώ μας θα πάμε τυγωτίγο σιγά-σιγά.
2: Εντάξει, ναι. Δεν πειράζει, Κωστή, είναι και στα χρώματα του Γερμανίδες εκεί πέρα.
1: Είναι, λέει, ποιες Γερμανίδες, ρε. Ελληνίδες ήταν, ποιες Γερμανίδες. Σιγά λοιπόν. Μην ξέρουν το Μετρόπολης, η Ausweiger και η Weinlein.
2: Λοιπόν, όσοι κινούνται περιφερειακά θα δουν καθυστερήσεις στο επίσοδο της Τούμπας με Κωνσταντινοπολίτικα με κατεύθυνση ανατολικά.
1: Υπήρχε κολυμβητήριο ο ψηλός. Πού είναι αυτό εδώ να πάνε να κολυμπήσουμε
0: για
1: με
0: το Εθνικό, λέει, που έχει κλείσει και αυτό.
1: Πότε το κάνουν?
0: Έλατε, αυτό λέμε. Ότι υπάρχουν άλλοι τα θέματα.
1: Εθνικό ήταν ωραίο, ήταν ωραίο.
0: Πλάκα με κάνεις. Εκεί έκανα, εκεί είχα προπονήσεις.
1: Εκεί έκανες τις
0: πρώτες
1: εκρήξεις σου, να πούμε τις
0: πρώτες προπονήσεις εκεί μέσα στο μικρό και μετά έξω στο μεγάλο.
2: Λοιπόν, στο κέντρο της πόλης έχουμε αυτή τη στιγμή καθυστερήσεις. Στην αρχή της Εγνατίας και στην Τσιμισκή, όσοι επιχειρήσουν να κινηθούν σε Βασιλίσσα, όλο θα το πράξουν με δυσκολία. Καθυστερήσεις και στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως στο Φίνικα. Είναι τα σημεία τα οποία απασχολούν περισσότερο αυτή τη στιγμή την πόλη. Πάμε για γκάλοπ.
0: Ναι,
2: βέβαια. Τέσσερις επιλογές του σημερινό μας ερώτημα, με φόντο την αναμέτρηση της Εθνικής χθες απέναντι στην Σερβία και την νίκη με 1-2 με ανατροπή. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιον θεωρεί ο κόσμος τον MVP.
1: Νομίζω δύο έχουν ξεχωρίσει.
0: Δύο ξεχωρίζουν τους άλλους. Ναι.
1: Λογικό είναι.
2: Είναι οι δύο παίκτες οι οποίοι σκόραραν το πρώτο και το δεύτερο γκολ, ο Τζόλης και ο Δουβίκας. Έχουμε επιλέξει αυτούς αρχικά και έχουμε επιλέξει και παίκτες οι οποίοι είχαν κομβικό ρόλο στο υπόλοιπο παιχνίδι. Ο Κρουμπέλης, ο οποίος ενώ έχει ακούσει πολλά, είχε συνεισφορά.
1: Αυτό τώρα κάτι γελάει τώρα.
0: Έστειλα ένα μήνυμα. Ζητούσα, λέει, αυτόγραφο, λέει, γιατί πρώτη φορά είδαν, λέει, τον Αλφα εξωγήινο, λέει, με τα μπυρμπυλωτά τα μάτια έξω και ζήτησα ένα αυτόγραφο.
1: Και ο Παπαγιανόπουλος ήταν κουλολομάτης.
0: Ναι,
2: και επιτυχίες.
0: Αλλά είχε success story.
2: Και επιτυχίες. Τσίκλισε
0: λίγο τον παπούκα να γουστάρουμε.
2: Δεν τσιγκλιέται, λοιπόν.
1: Παπούκα με έλεγε η.
2: Ποιος?
1: Η κοπέλα, πώς τη λέγανε που έλεγε.
0: Η Άρτεμις.
1: Η Άρτεμις.
0: Ναι. Παπούκα μου, ναι.
1: Παπούλη με έλεγε.
2: Ναι. Παπούλης. Λοιπόν, ο Κουρμπέλης είναι η τρίτη επιλογή μας, ο οποίος έκανε ένα από τα πολύ καλά του παιχνίδια στην Εθνική, μπορεί και το καλύτερό του. Και τέταρτη επιλογή, ο Κωνσταντίν Τζολάκης, ο οποίος δεν χρειάστηκε πολλές φορές.
1: Έκανε μια μεγάλη απόκρουση, ναι, στην κεφαλιά.
2: Ακριβώς.
1: Εντάξει, και... δεν το λες τώρα και τίποτα, σου πω κάτι.
2: Να λέει κομβική.
1: Ο Τζολάκης τελευταίο θα βγει. Για
2: όμως
1: δεν κινδύνευσε η Ελλάδα.
0: Αλλά εκεί ήμασταν 1-1, θα γινόταν 2-1.
1: Και το δοκάρι που είχαν.
0: Δοκάρι και
2: απλά Κωστή, ξέρεις τι γίνεται.
1: Άρχισε εκεί ο Φυσούν. Εκεί λίγο άρχισε να κάνει τις αλλαγές και μας φάγανε το κέντρο.
2: Και το είπε και όλα στις δηλώσεις
0: του.
2: Ότι όταν παίξαμε με 5 επιθετικούς μέσα, υπέφερα.
0: Υπέφερα, λέει, βάζοντας 5 center four, λέει, κάποια στιγμή.
1: Το παίξε Γρηγορίου με τον Ηρακλή, να πούμε.
0: Το ρίσκαρε πολύ ο Γιοβάνοβιτς, αλλά του βγήκε, δικαιώθηκε και όταν έχει αυτού του παιχταράδε μπροστά. Γιατί είναι παιχταράδες όλοι τώρα, δηλαδή ποιο να πρωτοβγάλει.
1: Εντάξει, έπρεπε να φρεσκάρει τα χάφ πιο μπροστά και τον Μιχαηλίδη.
0: Τα χάφ έπρεπε να φρεσκάρει και να βάλει και ένα στόπερ πίσω.
1: Ο Αντρούτσος έπρεπε να παίξει πιο μπροστά.
0: Ναι.
1: Και αυτό ήταν και το λάθος. Αν το είχαν το μάτς, Θα λέγαμε άρχισε να κάνει τι αλλαγέ. Τώρα που το κέρδισε, πάλι το λέμε, αλλά το πήρε το μάτς.
0: Ναι, αλλά πρέπει να το δώσουμε εδώ. Έτσι, εμείς είμαστε εδώ, κάνουμε κριτική πάντοτε τίμια και καλοπροαίρετη για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος χθες όντως το δούλεψε το μάτς αρκετά. Αυτή είναι μια πραγματικότητα.
1: Εγώ πρώτη φορά τον Γιοβάνοβιτς καταρχήν τον θεωρώ μεγάλο παιχταρά, τον έχω δει διαζώσεις.
0: Ναι, ρε, είναι
1: σαν προπονητή.
0: Και σαν άνθρωπο είναι εξαιρετικό.
1: Συντηρητικό, σαν προπονητή. Πρώτη φορά τον είδα τόσο καλό κουουουτσάρισμα.
0: Ναι, ήταν καλό.
1: Οι αλλαγέ του, όλα αυτά. Είχε εσωτερικές αλλαγές, τον Τζόλι δεξιά, πάνω αριστερά τον άλλονε. Ήταν πολύ καλό.
0: Στο 90 η απόκριση που κάνει ο Τζολάκης είναι τεράστια. Από το μισό μέτρο Τζολάκης. Που είναι δοκάρι, έρχεται, επαναφέρει σέντρα.
1: Χαντμπολίστηκε.
0: Κεφαλιά και κάνει αισθητοδό στην απόκριση. Είναι τεράστια.
1: Ο άλλος έκανε τη μεγάλη απόκριση, ο Κρεμανταλάς.
0: Ο άλλος είναι θηρίο.
1: Εκεί το σούτου. Μεγάλο θεματοφύλακα.
0: Πες ο Κουσγούνης χορμούζει και χωρίς χάπια δεν την κάνει τη δουλειά. Έτσι έμαθα, λέει.
1: Ποιος κύριος είναι?
0: Δημήτρης από την Γερμανία, λέει.
1: Έμαθες εσύ, φίλε, αν εγώ παίρνω χάπι για να κάνω δουλειά.
0: Έτσι λέει.
1: Στο είπε καμιά κυρία.
0: Δεν ξέρω, ναι. Να σου πω.
1: Κοίταξε, άμα θέλουμε όλο το βράδυ να κάνουμε, σίγουρα θα πάρουμε κάτι. Δεν είναι κουλιά, ναι.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορούμε στα 58 όλη τη νύχτα. Στα 30 μπορούσαμε όλη τη νύχτα. Τώρα μπορούμε λίγο.
0: Να δώσω μια πάρα πολύ
1: για
0: πρακτική και ουσιαστική ενημέρωση στο ακροατήριό μας ότι από εδώ, από τον κόβο Κωνσταντινοπολίτικα που βγαίνει απάνω για περιφερειακό, δεν μπορούμε να πάμε προς Χαλκιδική. Έτσι, να το
1: δηλαδή
0: ξέρω
1: τώρα εγώ αν βγω από εδώ
0: δεν
1: θα μπορέσει.
0: Ναι, δεν θα
1: ο λόγος ποιος είναι?
0: Κάνουν τα έργα. Κάνουν έργα.
1: Θα φάμε κίνηση πάλι.
0: Ναι, θα πρέπει να πας από άλλο κόβο. Να το πούμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό.
1: Δηλαδή για να πάω εγώ Επανομή τώρα, λέμε για παράδειγμα. Πρέπει να βρω
0: από
1: Θέρμη να πάω.
0: Ναι, φύγε από κάτω. Ο κόβος εδώ που ανεβαίνει πάνω σε εμάς τα Κωνσταντινοπολίτικα για Χαλκιδική δεν βγαίνει.
1: Αυτά να μας πει ο Χάρης.
0: Αυτά τα λέω εγώ. Τι να κάνω.
1: Τι με ζεδάκι.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν τα λες αυτά.
0: Αυτά είναι πολύ σημαντικά.
1: Ναι, αφού αυτά τρώγανε τη χλέμπα, να πούμε οι άλλοι.
0: Ναι, είναι σημαντικό.
1: Ζητάμε από τον Παπαγεωργίου να είναι γρήγορος, αλλά εμείς είμαστε αργοί εδώ.
0: Είτε 9, είτε 8, είτε 12 μέρες, εμείς σας ακούμε. Δεν είμαστε followers, είμαστε believers.
1: Τι σημαίνει ο believers?
0: Τι ο Μπιλιλής.
1: Ο Μπιλιλής, ναι. Τι είναι ο Μπιλιλής?
0: Ότι πιστεύουμε πολύ σε εσάς.
1: Α, you believe me.
0: Μπράβο, ρε, άρε στρατηγάκι. Τον έκανες ξεφτέρι 15 χρόνια. Μια μισή λέξη έμαθε. Μια μισή λέξη. Δεν είμαστε, λέει, ούτε followers, ούτε social τέτοιο.
1: Είμαι believers.
0: Είμαστε believers.
1: Έτσι. Έλα, ρε, believe. Έλα, ρε, believe. Καλημέρα, ρε.
0: Που λέει ερώτηση για σένα. Αν πάει ο ΠΑΟΚ τελικό Super Cup με Ολυμπιακό, τι θα δει? Εθνική ή τον τελικό? Κυριακή θα γίνει ο τελικός.
1: Παρέσει η ερώτηση. Τον ΠΑΟΚ θα δει.
0: Θα σας πω ειλικρινέστατα.
1: Θα ιδιοτηλεοράσεις?
0: Ούτως άλλως δύο έχω πάντοτε.
1: Όχι, φίλε. Μία τηλεόραση.
0: Θα σου πω. Χθες είδα στη μεγάλη την μπάλα και στην παραδιπλανή.
1: Τώρα
0: τον
1: δεν
0: μπάσκετ. Τώρα την Κυριακή, αν πάει έτσι, θα δώσει στη μεγάλη τον μπάσκετ. Και σε μικρή το ποδόσφαιρο. Αυτό τι
1: είσαι στη φυλακή, σε πιάσα για ταχύτητα.
0: Εμένα.
1: Και εγώ
0: φυλακή για ταχύτητα δεν σε βάζουν.
1: Λέμε, τρέχαμε με 230.
0: Ναι.
1: Παίρνουν τον Παπαγεωργίου, έκλεισε το κινητό. Ναι. Να μας βγάλει, δεν μας βγάζει.
0: Θα δω τον μπάσκετ.
1: Αυτό σε λένε.
0: Θα δω τον μπάσκετ, θα σου πω γιατί.
1: Το μπάσκετ
0: είναι τελικό. Είναι τελικό. Είναι τελικό. Και είναι και ο
1: πουλάκι μου υποτικό.
0: Ναι, αλλά είμαι ειλικρινέ. Θα δω τον Μπάουκ γιατί είναι τελικό Super Cup. Το άλλο είναι ένα ακόμα παιχνίδι του ομίλου. Θα δούμε εδώ την άλλη εβδομάδα, θα δούμε την εθνική. Αλλά την Κυριακή, αν πάει.
1: Πουλάκι μου ρομαντικό. Τον Μπάουκ θα δει.
0: Πού να του κερδίσει αυτού, παιδιά. Εγώ του είδα χθε πάντω τώρα έτσι για λίγο για μπάσκετ.
1: Γιατί είναι τόσο πολύ διαφορά έχουν.
0: Ναι, είναι τέρατα.
1: Δηλαδή ο Μπάουκ είναι τόσο πολύ πίσω.
0: Όχι, δεν είναι πολύ πίσω ο Μπάουκ Άρη.
1: Σε τουρνουά δηλαδή θαύμα δεν μπορεί να γίνει.
0: Μπορεί.
1: Σε μικρό, σε μικρά μας.
0: Σε ένα μας, ναι, σε τουρνάδα, να το μετήξεις λίγο, να το μετήξεις λίγο χαλαρό, λίγο αλλού. Να, όπως προχθές, λίγο ήθελε.
1: Σε βάθος χρόνου όμως είναι σε μεγάλο, όχι.
0: Σε βάθος χρόνου λίγο δύσκολα.
1: Γιατί σε τουρνά μπορεί να την κάνεις όμως.
0: Αυτοί έχουν, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, θα τα συζητήσουμε μετά, έχουν 5 Όσμαν τουλάχιστον. Και άλλους 5 υπερπαίχτες και άλλους 5 ρολίστες που είναι παιχταράδες όμως.
1: Και το Χεζόνια! Και το Χεζόνια!
0: Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει οπωσδήποτε, αν θέλει να πλησιάσει του χρόνου και μαθαίνουν θα το κάνει. Καναδιό Χεζόνια.
1: Ποιος κρύος ήταν αυτός που πέταξε αυτή την ιστορία? Θέλω να τον γνωρίσω αυτόν τον κρύο.
0: Πάρτε τον Κουλιανό να κάνει μεταδόση εθνικής. Δεν μας βάλατε όλους τους κρύους. Όχι, είναι ο Ισίδωρος, είναι πολύ καλός.
1: Δεν ήταν ο Ισίδωρος. Ο Σιδηρακόπουλος ήταν.
0: Α, εγώ με Ισίδωρο είδα.
1: Εγώ Ισίδωρο το γουστάρω και ο Σωτηρακόπουλος καλό ήταν.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Κοίτα, παιδιά, όποιο έχει σε μια δουλειά διαχρονικότητα.
0: Ναι, δεν τον κολλά. Δεν του κολλά, παιδιά. Αυτό
1: τώρα αν έχουμε εμεί άλλο στυλ και άλλο στυλ, αυτό είναι άλλο. Αλλά αν κάποιο είναι 20-30 χρόνια στην κορυφή.
0: Δεν του κολλά.
1: Δεν τον κολλά τον άλλο.
0: Δηλαδή αυτοί τώρα με κολλήσουν εμένα για το στοίχημα. Τι να με κολλήσουν.
1: Τι να σε κολλήσουν.
0: Με κολλήσουν τώρα.
1: Για το μουσι που είναι άλλο να σε κολλήσουν.
0: Χθε το βγάλαμε πάλι.
1: Απεριποίητο το μουσι.
0: Τώρα πάω στο Σίμω να μάθω και πράγματα.
1: Μέθηκε το Ζήφοβιτ.
0: Ζήφοβιτ τα έχω μαθήδη. Άρη, για πες μας.
1: Γεια σου, κάθε το Ρίγα.
2: Λοιπόν, στο Α ήταν. Στον Α ήταν ο Ισίδωρος.
0: Ναι, εγώ ο Ισίδωρος έβαλα.
1: Εγώ είδα στο. Βάλανε το άλλο. Εγώ Ισίδωρο γουστάρω παραπάνω από τον
0: Πόρκο. Επειδή έχουμε πάει λαράκι και μας αγαπάει, του τα είχα πει στο προηγούμενο.
1: Είναι ταλέντο μεγάλο.
0: Επειδή έχουμε πάει.
1: Μιλάμε και το Σωτηρακόπουλο που
2: έχει διαχρονικότητα.
0: Μεγάλη διαχρονική αξία. Α, στο προηγούμενο που ταξίδια που είχαμε πάει με την Εθνική, ήμασταν μαζί. Τα είπαμε το Ισίδωρο. Λέει, τα αγαπάω ραπ, λέει, γιατί με στηρίζει πάντω. Λέω να
1: ξέρει. Εγώ γουστάρω που το
0: λέω. Ναι, αυτό του είπα.
2: Λοιπόν, ζητάνε πολύ να μάθουν πληροφορίε για τα εισιτήρια τη Εθνική. Για τα παιχνίδια τη Τούμπα.
1: Έμαθα εγώ από τον Καγκάτση.
2: Τι έμαθε.
1: Θα του βάλει στο κεφάλι μου να έρθω παοξίδε και βρίσκω.
2: Λοιπόν,
0: πάμε.
2: Ρωτάνε πολύ πότε θα ανοίξουν τα εισιτήρια. Υπάρχουν δύο εκδοχέ. Η μία εκδοχή ότι θα ανοίξουν πρώτα το παιχνίδι τη Ολλανδία, που είναι το πρώτο, και έπειτα τη Γερμανία.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να ανοίξει πρώτα τη Ολλανδία σήμερα και από Δευτέρα τη Γερμανία. Να γίνει σταδιακά. Και η δεύτερη εκδοχή είναι ότι θα ανοίξουν και τα δύο μαζί.
0: Ναι.
2: Για τη Γερμανία, όπω καταλαβαίνουμε, είναι πολύ μεγαλύτερη ζήτηση. Δηλαδή.
0: Γιατί? Δεν το καταλαβαίνω.
2: Θεωρούν πιο μεγάλο μπραντ. Ίσως επειδή έχει την
0: Ελλάδα. Μια χαρά είναι η Ολλανδία. Πεχταράδες.
1: Μεταξύ Γερμανίας και Ολλανδίας.
0: Μεγάλη πολύ διαφορά για μένα.
1: Είναι ο Κλόπ, είναι πολλά.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Από τη μία είναι αυτό. Απλά να δώσουμε ενημέρωση ότι κατά πάσα πιθανότητα σήμερα θα ανοίξει σίγουρα η Ολλανδία που είναι το πρώτο παιχνίδι.
0: Α, σήμερα θα ανοίξει. Ωραία.
1: Για πες τα πόσα, τα ξέρεις.
2: Όχι. Κατά πάσα πιθανότητα σήμερα θα ανοίξει η Ολλανδία.
1: Θα μπουν τη Φάρου τζάμπα. Οι άλλοι θα πληρώσουν ένα γερό εισιτήριο.
2: Δεν νομίζω και του Φάρου να μπαίνουν τζάμπα. Από όσο ξέρω.
1: Καλά, τους τα δίνουν οι άλλοι.
2: Αγοράζουν.
0: Ναι. Η Γερμανία.
1: Έχει κανένα οργανωμένο να αγοράζει.
0: Προσέξτε λίγο. Ναι. Η χρηματιστηριακή αξία της Γερμανίας δεν έχω δει μεγαλύτερο, παιδιά. Δεν ξέρω τώρα, τελώς κατά λάθος. Είναι 1,3 δις.
1: Έλανε με τον τρελό τον Κλόπ τώρα.
2: Ο οποίος κάλεσε 40.
0: Η χρηματιστηριακή αξία είναι 1,3 δις.
2: Για τις δύο εβδομάδες.
1: Πάρτε τον στο.
0: Δηλαδή δεν μιλάμε για 100-200. Ναι. Α πούμε, τη Ολλανδία είναι 800 εκατομμύρια, έτσι.
1: Πάρτε τον Κλόπ στο Λεμπέτι λίγο.
0: Στο Λεμπέτι.
1: Άμα τον δούνε το
2: Κλόπ. Για τα μέτρα που πήρε.
1: Μόνο τη μάπα του να δούνε.
2: Τα κινητά.
1: Έχει αποτρελαθεί. Σας το λέω να το ξέρετε. Ο Κλόπ έχει αποτρελαθεί. Τον έχουν πιάσει πρόωρα γεράματα. Έχει σαλτάρι να πούμε τελείως.
0: Όλα τα έχεις βρει πάλι, ρε. Όλα τα έχεις βρει. Ναι, αλλά ο φιλαράκος ο Σίδωρος μου λέει, ένας φίλος, ξέχασε να μας πει πώς προέρχεται το πρωτοκολλέ. Είναι μόνο λέει στο Δουβίκα και στο Τζιμίκα. Την παλιά που τη βγάζει, λέει. Εντάξει, για τον Μιχαηλίδη λέει. Εντάξει, okay.
1: Αυτά τα πει στην Κυρακοντζάροβα που τον κάνει σκόντο να πούμε.
0: Άντε, πάλι,
1: εσύ, βλαγοπαοξή που σε πειράξε τον Μιχαηλίδη. Βάλε τα στήθια μπροστά να πάρει το παιδί κανένα φράγκο.
0: Σε ποια φάση παίζει αυτό, δεν ξέρω αυτό ή άλλο.
1: Ποιο.
0: Όταν έδωσε στον πάγκο να τον κράζει τον Μιχαηλίδη.
1: Ποιο.
0: Αυτό που έστειλε, ξέρω εγώ το μήνυμα. Η Γαλλία, παιδιά, έχει ακόμα πιο πολύ. 1,45 δις.
1: Ναι.
0: Η χρηματιστηριακή αξία τη εθνική
1: Γαλλία. Πρέπει εγώ να τα χαϊδεύω αυτά τα παιδάκια.
0: Είναι 1,40. Αυτά τα παιδάκια τι να τα χαϊδεύω. Αυτά τα παιδάκια παίρνουν εκατομμύρια ήδη από τα 18-19, άστο. Και ξεφεύγει το μυαλό του. Η Βραζιλία, α πούμε, είναι 850. Δεν είναι κάτι αμαναμάν. Έτσι. Η Ελλάδα και αυτή να έχει φύγει κάπω σχετικά. Δηλαδή,
1: εγώ πάντω χθε μίλησα με τον αδερφό του Κοστούλα, να πούμε.
0: Σε βάλε χέρι.
1: Όχι,
0: η Ελλάδα 320.
1: Πολύ καλό παιδί. Και εσείς βρίζετε, κύριε Απτόμπλε. Σας αγαπάμε.
0: Καλά σε είπε.
1: Ναι.
0: Καλά σε είπε.
1: Εκεί με αποστόμωσε.
0: Καλά σε είπε, φίλε.
1: Εσείς, ναι, κύριε Απτόμπλε, βρίζετε πολύ, αλλά σας αγαπάμε.
0: Φυσικά. Δηλαδή πρέπει να σου την πούνε για να καταλάβεις.
1: Ο αδερφός μου λέει είναι λίγο αθυρόστομο.
0: Μια χαρά είναι ο Μπάμπης ο Κοστούλας. Εγώ τον γουστάρω, είναι και αντράκι. Είναι. Και ό,τι νιώθει το λέει στην τελική. Τι να κάνουμε τώρα, φίλε.
1: Όταν σου κάνει χειρονομία στη θύρα 4, άρεσε.
0: Τον έβρισα, αλλά αυτό δεν έχει σημασία.
1: Γιατί τον έβρισε, δεν κουνιά.
0: Αφού είναι αντράκι, ρε κουνιά. Εκείνη την ώρα με προσέλαβε.
1: Α, σε προσέλαβε. Πού, στην παλιά.
0: Με πρόσβαλε. Όχι, με προσέλαβε. Με πρόσβαλε εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα με πρόσβαλε, ρε φίλε. Ναι, εντάξει, οκ. Του την είπα κι εγώ, τον έριξε εγώ να πει τελική και τέλο.
1: Εγώ που του την είπα, τι έγινε.
0: Εσύ την έλεγε διαχρονικά.
1: Ναι.
0: Κούλουρο, όταν μπορεί και να το χάρει, τι ώρα θα βγουν τα εισιτήρια. Ώρα δεν ξέρουμε, παιδιά, αλλά βγαίνουν σήμερα.
1: Για ποιο μιλάει.
0: Για τα εισιτήρια.
1: Πάρ' τον κύριο Γκαγκάτση να μάθω.
0: Εσύ έχεις καλές σχέσεις. Εγώ. Λοιπόν, θα πείτε τίποτα για τα μπάσκετ. Μπάσκετ θα τα πούμε μετά με Γιώργο Πετρίδη. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε να μας πει τι έγινε στο εύκολο διπλό τον περίπατο του Ολυμπιακού στην Μπασκόνια. Εγώ είδα Παναθηναϊκό πολύ χθες. Περισσότερο Παναθηναϊκό με την Παρή, γιατί είχα βάλει και ένα στοίχημα εκεί τέλος πάντων.
1: Το πήρες.
0: Όχι. Το χάσα για ένα καλάθι. Τι θέλω και παίζω μπάσκετ, τέλος πάντων. Θα πάω να δούμε πόσο άλλαξε το Παλέντε Σπορ.
1: Τι άλλαξε το Παλέντε Σπορ.
0: Μπήκε μια κερκίδα επιπλέον.
1: Τι κερκίδα επιπλέον.
0: 616 καθίσματα.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εκεί στο δεύτερο λέγει ο Τούμπα και είναι καλύτερη να γίνει.
0: Έλα, ρε.
1: Σοβαρά, έλα, σοβαρά.
0: Γιατί είσαι κακό τώρα.
1: Τι κακό ήταν. Αλλά λέω αυτό που
0: δηλαδή,
1: βλέπω.
0: Τώρα, δηλαδή, θε να τσιγκλίσουμε το φίλο μα τον Φώτη, τον Πλιάκο.
1: Ο Πλιάκο.
0: Ναι.
1: Ο Πιλιάκος, άμα μπαίνει ο Σαρόπουλος εκεί με τον Τσαρτίδη και κάτσουν, ναι, με κολαράδες και οι δύο, ναι, θα σπάσουν οι καρέκλες. Τι καρέκλες είναι.
0: Όχι, έγραψα, έχει 7.000 χωρητικότητα το, yeah, το Αλεξάνδρου και έχει γύρει από κάτω μαλλιοβράση.
1: Ναι.
0: Τους έβαλε. Κάνουν την πρόσθεση. 580 που χωράει το παλέ. Συν 616.
1: Ναι.
0: Συν κάποια σούξου μουξου πες, ο Πλιάκος έβγαλε 7.000.
1: Ο Πλιάκος.
0: Ναι, έκανε την πρόσθεση, την πλιάκια πρόσθεση.
1: Πάρ' τον στη Ραφαέλ,
0: ναι,
1: να πάρει ένα μακαρόνι.
0: Θα πάμε,
1: φωτάρας, να πάρει ένα μακαρόνι.
0: Ετοιμάζουμε μπασκετική εκπομπή με φωτάρα. Θα
1: να πάρει ένα μακαρόνι,
0: ναι,
1: και να βλέπει τον Πάοκ σε EuroLeague.
0: Έλα ρε σύντομα. Εσύ
1: δεν
0: το λες τέτοια και στεναχωριέται.
1: Πάρε ένα μακαρόνι.
0: Λέει ότι έχουν πλάνο εκεί στον
1: Άρη. Θα βλέπεις
0: τον Άρη. Έχουμε πλάνο εκεί. Τον Άρη
1: το μακαρόνι το βλέπεις στην EuroLeague, ρε.
0: Αλλά κατάφερε χθες να ξεσηκώσει τους μισούς Παοξίδες και παραπάνω. Λέω πώς θα κατάφερες να παγάσα. Λέω έβγαλες μια πρόσθεση 580 με 616, του έκανε 7.000.
1: Είναι τα μαθηματικά του Τσαλτίδη αυτά.
0: Ναι, δεν ξέρω, αλλά μην νομίζω ότι θα κάνουμε το, μόνο εμείς.
1: Το Τσαλτίδη, ναι, καθηγητή μαθηματικών.
0: Αναλόγως. Άμα είναι για τον Άρη, θα πάει προς τα πάνω. Άμα είναι προς τα κάτω.
1: Ο Κοτζαμιχάλης, ναι, υπέφερε εδώ πέρα.
0: Υπέφερε. Λοιπόν, πάμε σε break. Θα επιστρέψουμε με τα μπασκετικά που είναι πολλά.
1: Αλλά κάνουν μεγάλο αγώνα οι άνθρωποι.
0: Ναι,
1: για τον,
0: ναι,
1: Άρη.
0: Ο καθένας
1: μικρό,
0: κάνει,
1: μικρή ομάδα έχουν, εντάξει.
0: Ο καθένας κάνει τον αγώνα του γενικότερα στη ζωή καθημερινά.
1: Κάνουν καλό αγώνα.
0: Ο καθένας μας κάνει.
1: Εδώ ο Στράτζελς δεν κάνει αγωνάρα. Στράτζελς είναι και εγώ.
0: Στη Γερμανία όλα τα γυμναστήρια απαγορεύεται το ξύρισμα σαν ντουζ και θα τον πετούσαν έξω να ξέρει, πέσωνα. Άμα πας σε γερμανικό γυμναστήριο και πας να κάνεις.
1: Και πού θα έρθει το ντουζ να με δει, ρε.
0: Θα φας κάτι μάπες.
1: Συγγνώμη.
0: Μπλε μαρέ θα μου σου έρθει.
1: Θα κάνω εγώ μπάνιο, θα ξυρίζομαι και θα ξέρει ο άλλο ότι ξυρίζομαι.
0: Βέβαια.
1: Πώς θα με δει.
0: Κάμερες.
1: Την ώρα που κάνω ντουζ.
0: Θα δουν ξύρω.
1: Προσωπικό
0: δεδομένο. Και
1: πού αν το δει, χαμπάρι.
0: Προσωπικό δεδομένο βρέχει πανέ, βγαίνει έξω με τα κάκαλα που κυκλοφορεί, κάνει δράνη.
1: Δεν μου λε. Ναι, στη Γερμανία περνούσα τη διάβαση με κόκκινο πεζό.
0: Ναι, άμα σε έβλεπε κάποιο θα έτρωγε.
1: Βράσα με έβλεπε. Έκανα τσίσα στο δέντρο.
0: Έκανε.
1: Τι θε τώρα.
0: Κατά τα άλλα, παιδιά, αυτό ο άνθρωπο θα μπορούσε να ζει στη Γερμανία.
3: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
5: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλή σας ημέρα. Στους τρεις ανέρχεται μέχρι στιγμής ο αριθμός των τραυματιών από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 7.30 το πρωί και πιθανολογείται ότι προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου. Οι αρχές αναζητούν 5 άτομα που φέρεται να διέμεναν στο κτίριο την ώρα της έκρηξης. Πυκνό πρόγραμμα επαφών θα έχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, ο κ. Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει στη συνάντηση Υπουργικού Επιπέδου της Ομάδας Φύλων για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας και των Ναυτικών με αντικείμενο ζητήματα που αφορούν στη διεθνή ναυτική ασφάλεια. Φορτηγό που κινούνταν στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης φράκαρε κατά από γέφυρα το πρωί της Παρασκευής, δημιουργώντας προβλήματα στην κυκλοφορία. Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα προς ανατολικά στο ύψος της Πολύχνης. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, όμως από το μεσημέρι το σκηνικό θα αρχίσει να αλλάζει. Η θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, περίπου στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
4: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
3: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
4: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
3: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
5: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
6: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
5: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
13: Αυτός έχει ρόδες.
14: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
12: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
13: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
15: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
16: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
17: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι.
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι.
20: Πολλά, σενιόρ Μακής.
17: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
21: Eurojackpot και έχει σχέση.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
3: Λίγο μετά τις 11.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
7: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλέφωνό σας και από τον πάροχό σας και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα πρέπει να είστε σε αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δεύτερα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, έτσι. Α, και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό σας λέω διαρκώς, τώρα είναι η ώρα για Nova. Good morning στα φιλαράκια μας, όπου κι αν είστε. Rap and cool ακούτε. Μετρόπολης 95 και 5. Τι είναι, rap?
1: Τίποτα, επειδή θα ανοίξουμε γραμμές μετά.
0: Τώρα έχουμε μπάσκετ news.
1: Ναι, βεβαίως. Θέλω να ρωτήσω τους φίλους του ΠΑΟΚ με τα παλαιστινιακά, τα μπλουζάκια και τα κασκόλ που φοράνε.
0: Ναι, γιατί ρωτάς μόνο τους φίλους του ΠΑΟΚ και δεν ρωτάς και τους άλλους?
1: Θα σου πω γιατί.
0: Και άλλοι φοράνε.
1: Γιατί ότι αχασού, να πούμε.
0: Ποιο τι αχασού?
1: Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.
0: Νιάχου, πώς το λένε.
1: Ο Τανιάχος, ότι έχασα. Ναι.
0: Νετανιάχου.
1: Ο Τανιάχος. Άδειασε η αίθουσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο μόνος που πήγε τον αγκάλιασε και τον φίλησε ήταν ο Μητσοτάκης.
0: Αλλά!
1: Πώς νιώθουν λοιπόν που θα σας κάνει το γήπεδο Μητσοτάκης το μισό που εσείς με τα Παλαιστινιακά να πούμε εκεί πέρα?
0: Δεν συγκλίνει κανένα. Δεν με νοιάζει καθόλου. Είναι το τελευταίο που
1: πέτε μας Παλαιστινιακή να πούμε.
0: Δεν με νοιάζει καθόλου.
1: Γιατί εμείς με το Ισραήλ είμαστε.
0: Εσύ με, θα έλεγα με ποιον είσαι. Εσύ με ποιον είσαι.
1: Με το Ισραήλ.
0: Πριν από λίγο με είπες με τους Παλαιστίνιους.
1: Όχι, με τον Παλαιστίνιο δεν το θέλω εγώ.
0: Λοιπόν, πάμε να πέσει σποτάκι
1: όποιος
0: για να ξεκινήσουμε.
1: Όποιος ρίχνει τα φράγκα, ναι, είμαστε μαζί του.
0: Ναι, οι καπιταλιστές.
1: Παοκάρα καπιταλισμός. Εγώ χθες δεν μπορείς.
0: Πάμε μπάσκετ νιούς.
2: New Basket Now. Με τον Γιώργο Πετρίδη. EuroLeague θέλετε? Εμείς θα ξαναφέρουμε το μπάσκετ στο βορρά. Τρέμε Τράκη και Αγγελόπουλε. Έρχεται ο Τέλης και τσάου.
3: Wow. Εδώ είμαστε.
2: Το γκολ μήπως ήταν λίγο ψάι?
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα και στον πρόεδρο εκεί στα Γενιτσά με τα φρούτα. Είμαστε γεμάτοι από φρούτα.
1: Όχι, όχι, όχι, φέρει κανένα γερμανό.
0: Αν θες για σένα. Εγώ είμαι πρόεδρε Χριστάρα γεμάτος.
1: Τι γεμάτος είσαι?
0: Δεφορμέ είσαι στα τσιγκλίσματα.
1: Άμα ήθελε καμιά πίτσα θα έλεγε φέρτη. Τώρα τα φρούτα δεν θέλει, κατάλαβες. Δεφορμέ Παλαιστινιακή, τι έγινε?
0: Πώς νιώθεις, λέει, που κάθε μέρα κράζει την εθνική Ελλάδα, αλλά μέχρι στο τέλος του αγώνα χθες χειροκροτούσε και πανηγύριζε ρε κολοτούμπα?
1: Εγώ χαίρομαι για τα νέα τα παιδιά.
0: Αχ, καλέ!
1: Για τις βρωμοσημαίες εκεί
0: και,
1: και αυτά εδώ τα εθνικιστικά,
0: τι
1: τα δικά σας. Που το παίζετε εθνικιστές και έχετε αποκλείσει τη Λατινοπούλα από τις ειδήσεις. Εγώ δεν είμαι τέτοιος.
0: Όλα μαζί αυτά. Γιώργο, εσύ είδες προφανώς θες στον μπάσκετ και λίγο εθνική. Πώς τα βλέπεις? Γιατί με ρώτησε πώς τα βλέπεις. Λέω εθνική Ελλάδα στη μεγάλη. Υπολογιστή, ναι, Παναθηναϊκό, μικρό
1: κινητό,
0: Ολυμπιακό.
4: Όχι, είχε full basket Ευρωλίγκα χθες πρεμιέρα και έβλεπα μόνο μπάσκετ.
0: Εντάξει, είναι και δουλειά σου.
1: Καλά, ο Βάις Βάλερ του ρεπορτάζ του μπάσκετ τώρα θες να δει.
4: Γιατί είχε πολύ ωραία παιχνίδια. Δηλαδή, ξέρω από το Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό που είχαν και εύκολο.
1: Είναι δουλειά του αυτό τώρα. Είναι...
4: Ναι, όλα τα υπόλοιπα ήταν ντέρμπι. Ήταν πολύ ωραία παιχνίδια.
1: Δεν μου λες, είναι επειδή είναι δουλειά σου ή επειδή το γουστάρει τώρα?
4: Το γουστάρει.
1: Το
4: γουστάρω, ναι.
1: Άρα λοιπόν έχει κάνει το γούστο του επάγγελμα. Αυτό είναι πολύ καλό.
4: Εμείς περιμένουμε και πολλούς μήνες χωρίς αγώνες.
0: Αυτό είναι ένα θέμα.
4: Δεν είχε και εθνικές φέτος.
1: Καλά, και σ' άλλα περιμένεις μερικούς μήνες.
4: Ναι, οκ. Δεν ξέρω τι
1: να φέρεις, αλλά πιάτο μετά.
0: Αχ, μωρέ, χαίρεται με τα παιδάκια, λέει. Αχ, συγκίνησες, λέει, με την απάντησή σου. Εδώ κλαίνουν τα παιδιά. Ξαφνικά χαίρεται με τα παιδάκια που τα λούζει από πάνω μέχρι κάτω με πινελίκια. Ρε παπάτζα, τους βρίζεις, τους κράζεις.
1: Γιατί είμαι ο μάνατζερ του σήμερα, τι είμαι?
0: Άρα τι χάρηκες με τα παιδάκια? Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ.
1: Αλλά δεν μπορώ να μην χαρώ μια καλή εμφάνιση, η οποία στο μάτι μου έδωσε ένα καλό θέαμα.
0: Λοιπόν, πάμε μπάσκετ, γιατί έχει πάρα πολλά να μας πει ο Γιώργος. Έγιναν ματσάρες στην Ευρωλίγκα.
4: Και... Από εδώ θα αρχίσουμε από το γηπεδικό του Άρη που άκουσα.
0: Πάμε στο γηπεδικό
4: το
0: του Άρη, ναι, πάμε γηπεδικό Άρη, γηπεδικό ΠΑΟΚ και μετά, ναι, Ευρωλίγκα.
1: Τι έγινε με τα προκάτ, τι έγινε και με τα προκάτ να πούμε?
4: Ποια προκάτ?
1: Αυτά εδώ
4: που κερκίδα του Άρη,
1: η κερκίδα του Άρη.
4: Εντάξει, το είχε προαγγείλει.
1: Βάλαν τη σεζόν εκεί. Ποιο τα πληρώνει αυτά?
4: Ο Άρης, ποιο τα πληρώνει?
1: Ο Σιάου τα πληρώνει.
4: Φυσικά.
1: Δηλαδή ο Παπαγεωργίου δεν δίνει φράγκα εκεί?
4: Ποιο, ο Χάρης?
1: Ο άλλος ο Χάρης, ναι. Είναι πολιτεία, παιδί μου.
0: Πάντως, φίλε, επειδή εμείς μεγαλώσαμε το παλέ. Και αυτό το ερώτημα το έκανα θυμάμαι στον εαυτό μου και γύρω στους ματές μου, λέω ρε παιδιά.
4: Γιατί?
0: Γιατί αυτό το κόμμα δεν το γεμίζω, γι' αυτό με κερκίδα είχε κάτω βέβαια το γήπεδο.
4: Το βοηθητικό, ναι. Ακόμα θα υπάρχει.
0: Ακόμα υπάρχει, ναι, και θα είναι πτυσσόμενη.
4: Ναι, ακριβώς, είναι πτυσσόμενη κερκίδα.
0: Για πες μας.
4: Γι' αυτό και η χωρητικότητα του είναι αυτή. Η
0: 616 άτομα.
4: Ναι, 610-16 δεν θυμάμαι. Ναι,
1: 666.
4: Ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί είναι πτυσσόμενη. Διαφορετικά δεν θα μπορούσε να είναι πτυσσόμενη. Θα μπορεί να είναι μια διαφορετική κατασκευή και αν ήταν διαφορετική κατασκευή δεν θα υπήρχε βοηθητικό γήπεδο και το χρειάζεται ο Άρης για τις ακαδημίες του.
0: Ναι, ναι, ξεκάθαρα.
1: Οι ακαδημίες να τις καλές, όντως.
0: Ξεκάθαρα. Μπήκαν και τα LED, μπήκαν και τα 600 πλάς. Συνολικά από ό,τι μου είπαν τα παιδιά, χιλιάδες.
4: Ναι, γιατί υπήρξαν και κάποιες μετατροπές. Δηλαδή τα δημοσιογραφικά πήγαν πιο ψηλά, γλίτωσαν κάποιες θέσεις με τη μετατροπή.
0: Ναι.
4: Τα court sites, αυξήθηκαν, πήραν κάποιες θέσεις. Υπολογίζεται περίπου στις 1000, δηλαδή η χωρητικότητα πάει γύρω
0: 6-200.
4: Στα 6-200. Ναι.
0: Κάπου εκεί.
4: Ναι.
0: Με ο ένας πάνω στον άλλο μπατητήρι, 6.500 νομίζω ότι θα ζυγκάρει.
1: Για τον Άρη καλό είναι.
0: Όχι, δεν είναι καλό. Ούτε
1: δεν είναι παραπάνω.
0: Δεν είναι καλό. Όχι, κοίταξε, παραπάνω,
4: με το hype που λέμε τώρα που υπάρχει στο
0: δεν
4: μπάσκετ.
0: Δεν είναι καλό για το hype του Άρη.
1: Γεμίζει ο Άρης στο μπάσκετ 15.000 κόσμο.
0: Εγώ πιστεύω πως ναι.
1: Γεμίζει.
0: Γεμίζει. Πιστεύω πως ναι.
1: Εγώ λέω δεν γεμίζει.
4: Βέβαια είναι πολύ θεωρητικό αυτή η κουβέντα. Πού θα παίζει,
1: πόσο
4: με ποιους θα παίζει, ποια ομάδα θα έχει.
1: Ο Αριστοτέλης τι γήπεδο ετοιμάζει.
0: Θα πάμε στον ΠΑΟΚ σε λίγο. Μη, τα παιδε... Μη ρε μπαγάσα, είσαι ρε εσύ. Αλλού πετάω, αλλού βρίσκομαι. Θα πάμε στον ΠΑΟΚ. Τώρα είμαστε στον Άρη. Εφαγώθηκε τώρα στο τέλος.
1: Σε σαχροαματικότητα δεν ξέρω. Στο τέλος είπα τη λέξη τη μαγική.
4: Και έκανε μια χτύπηση κόκκινο.
1: Μπαμ, μπαμ.
0: Χάσα να τελειώσω με τον Άρη. Θα πάμε στο Αριστοτέλη. Εγώ γι' αυτό σε θέλω. Για τα... άρα ο Άρης θα έχει ένα γήπεδο 6.500.
4: Ναι.
0: Τι άλλο παρουσίασε στο.
4: Αυτό που είπε ήταν ωραίο. Το... φάνηκε ωραίο με τα LED που έτσι, ναι, περιμετρικά του γηπέδου 250 μέτρα.
1: Τι κάνανε αυτά, τι
4: είναι. Στην οροφία, στο θέσω έτσι, του γηπέδου περιμετρικά.
1: Τι έχουν.
4: Υπάρχουν LED τα οποία γράφουν, θα περνάνε διαφημίσεις. Θα περνάνε. Ενδεχομένω κάποια στατιστικά, δεν ξέρω πώς θα το λειτουργήσει.
1: Δηλαδή, εγώ θέλω να πληρώσω διαφήμιση.
0: Μπράβο,
1: και πρέπει να κάνω τον πέμπτο αυγενικό να με. Να περνάει. Πώς είναι.
4: Δεν είναι έτσι. Όπω είσαι, όπω και αν κάθεσαι, απέναντί σου θα το βλέπει.
1: Όχι να σηκώνω το κεφάλαιο πάνω. Τότε πληρώνω.
0: Είναι ντάξει, σαν το γήπεδο της Αλγκύρης, νομίζω της Αλγκύρης.
1: Αυτό είναι μοντέλο, ε? Είναι μοντέλο, μπράβο, μπράβο.
0: Πες μια καλή κουβέντα, ρε άνθρωπο.
1: Την είπα, νάτι.
0: Α, μπράβο, ναι.
4: Κοίταξε, οι άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν σε ένα γήπεδο που το έχουμε πει πολλές φορές, είναι γνωστό δηλαδή, ένα γήπεδο που είναι... 60 χρόνων, 70.
0: Αυτό μεγαλώσαμε όλοι. Γενιές,
4: όπως και να το κάνουμε τώρα, εντάξει, δεν μπορείς να
1: δω. Μεγάλωσε φέτος στον παλέντα.
0: Οφείλε μέχρι το 90.
4: Όλοι εκεί μεγάλωσαν.
1: Έφτιανα όταν έβλεπα μπάσκετ. Αυτό γέννησε.
4: Όλοι εκεί μεγάλωσαν.
0: Έκανε εσύ ο πειθαρχημένο που θες να μείνει και στη Γερμανία, αλλά φτύνει και περνά με κόκκινο. Τι, δεν μιλά τώρα. Στριμώχτηκε.
4: Αποκλείεται. Δεν μπορώ να το πιστέψω.
0: Έφτιανε, πήγε κατουρούσο που έβρισκε, περνούσε με κόκκινα, έτρεχε πολύ και κατά τα άλλα επιθαρχημένο που έβρισκε στη Γερμανία.
1: Σαρόπουλο,
0: ναι,
1: λέει δεν θα κρατά, λέει όπου είναι, λέει.
0: Α, το βρήκε τώρα.
1: Έχω και
4: δικαιολογία. Αν σε πιάνανε αυτό, θα έλεγε.
1: Του λέω.
0: Μάι, ούρολο. Σαρόπουλο, does good, πάμε λαγιά, κατουράει.
1: Στην Ντόρτμουντ. Στον Ντόρτμουντ πήγα να κάνω τσίσα και δεν μ' άφηνε. Λέω. Μάι, ούρολο, μίστερ Σαρόπουλο. Ο άλλο με άκουγε εκεί. Ο άλλο με άκουγε εκεί. Σου λέει τι λέει αυτό.
0: Τι λέει αυτό. Είχα ένα ποτήρι.
1: Είχα ένα ποτήρι μπύρα, λέω.
0: Το κατουρίσει μπύρα το ποτήρι, ρε φίλε. Δηλαδή μιλάμε τώρα για.
1: Όχι, θα πάω να χαλάσω την ουροδόχο
0: και το ξαναλέω. Είτε είχα τον Αχιλέα 6 χρονών, όχι τώρα που είναι 14 και ο άνθρωπος είναι μια χαρά.
4: Ναι.
0: Είτε το ραπ είναι το ίδιο και το άλλο.
1: Πηγαίνει να χαλάσει πάμε... τον Ιωδό, κοίση με πηγαίνει η τουαλέτα.
0: Ωραία, αυτό άντε με το χαλάσει.
4: Είναι δύσκολο διαχειρίσιμο τον βλέπω αυτόν.
0: Είτε ρε. Πηγαίναμε για πρωινό και όταν φεύγαμε το τραπέζι είναι σαν να έπεσε η Ναγκασάκη και η Χιροσίμα, η Βόβα μαζί. Πεταμένα κρουασάν κάτω, νερά, γάλατα. Ερχόντουσαν οι άλλοι, καθάρισαν 2 ώρες για να δουν το ραπτό του πρωινό.
1: Δουλειά του είναι.
0: Α, δουλειά του.
4: Ωραία δουλειά.
0: Λοιπόν, άρα ο Άρης έχει ετοιμάσει όπως μπορεί το γήπεδο, ναι, θα είναι.
4: Και θα γίνουν και άλλες αλλαγές από, ναι, ό,τι είπαν οι άνθρωποι του χθες. Στη διάρκεια της χρονιάς θα αλλάξει το παρκέ, θα αλλάξουν οι μπασκέτες. Έχουν γίνει εργασίες. Ναι, βέβαια. Έχουν γίνει εργασίες και στα ποδητήρια, στους χώρους κάτω στο γυμναστήριο. Γενικά έχουν γίνει πολλές.
1: Κάνα φράγκο για να πάει στην Euroleague. Έχει, άσε τα πατώματα τώρα.
4: Τώρα αυτό, αν έχει φράγκο να πάει στα.
1: Τα πατώματα, καλά τα πατώματα.
4: Στην Euroleague, τι να σου πω, θα φανεί.
1: Θα φανεί.
4: Δεν έχει αλλάξει.
0: Μια ερώτηση πριν πάμε Euroleague και πριν πάμε ΠΑΟΚ. Αν μπορούν, λέει. Είναι ερώτηση που εσύ μόνο μπορεί να μου απαντήσει, αν ξέρει. Στο EuroCup μπορούν να αγοράσουμε του αγώνε να ζούμε διαδικτυακά όπω στην Ευρωλίγκα.
4: Ναι, το πακέτο, όσο γνωρίζω, το EuroLeague TV περιλαμβάνει και το EuroCup.
1: Σπασμένο πρώτα.
4: Το λέω μια επιφύλαξη γιατί. Τι?
1: Σπασμένο.
4: Δεν υπάρχουν αυτά που λες. Ας σου πω κάτι, και δεν έχεις και λόγο να μπλέξεις τέτοια κατάσταση. Στο λέω εγώ, δεν υπάρχει λόγος να μπλέξεις τέτοια κατάσταση.
1: Μπορείς
4: να βρεις τα παιχνίδια νόμιμα.
1: Γιατί τα άλλα τα βλέπουμε σπασμένα, γι' αυτό
4: σου λέω. Α, εντάξει.
0: Ελάτε να μας συλλάβετε να τελειώνουμε μια ώρα αρχή.
4: Ρωτάω το σώσο ρε Νίκο, τι να το κάνω.
0: Παιδιά, ελάτε παιδιά, ό,τι και να πείτε δίκιο έχετε, πάρτε μας, βάλτε μας μέσα στενή να τελειώνουμε.
1: Συγγνώμη, τόσο κόσμο.
0: Αυτό λέει τώρα. Τόσο κόσμο.
1: Τόσο κόσμο σπασμένα βλέπει, είναι πλάκα κάνει.
0: Λοιπόν,
1: για το άλλο. Έχω κουτί εγώ.
0: Α, έχει κουτί.
4: Τι άλλο.
0: Έρχεται και άλλο.
4: Έρχεται και ο υποβολέα. Έρχεται
0: να σε φουντώσει. Ναι. Πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ.
4: Ναι.
0: Όπου έχουμε αρκετά πραγματάκια.
4: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ φεύγει σήμερα η ομάδα.
0: Για ναι, το Super Cup, έτσι.
4: Είναι σημαντικό το ότι έχει μπει ο Γκρέι. Τώρα σε ποια κατάσταση είναι δεν το ξέρουμε. Βέβαια, αυτό που είδαμε την Τετάρτη στην ανοιχτή προπόνηση δεν μπορεί να είναι κριτήριο. Γιατί ναι. Ένα χαλαρό διπλό είδε όλο ο κόσμο που βρέθηκε.
1: Το χιζόνια, το χιζάνια, αυτό το χιζόμπουλο θα τον πάρετε. Που είπε εκεί εκείνο ο κρύο ο παδό του Πάου.
4: Όχι, ζώνη πρόσφυγε.
1: Με λίγα αρτζέντα έρθει ο Χεζόνια πε του. Αυτό το πείσαι θα πληρώσει τα κτέλ οφελό. Ο Πάου ξύσει οφελό. Που τον είπε να τα πληρώσει τα έξοδα.
4: Με
1: λίγα αρτζέντα έρχεται άλλο.
4: Εννοείται.
1: Μόνο η βενζίνη είναι 4 μήνε μισθή πε τον
0: παδό. Κάτσε άνθρωπο να μα δώσει μια είδηση.
4: Μετά συζητάμε εμεί.
0: Μια είδηση ολοκληρωμένη να την ακούσουμε ρε Μπαγάσα. Τι πράγμα είσαι. Λοιπόν.
4: Ο συγκεκριμένος με σταμάτησε μετά. Δεν ήξερα εγώ τι υπόθηκε αυτό. Ήμουν σαν πάνω. Και μου λέει, του είπα αυτό, του λέω τι σου είπε. Και λέει,
0: γελούσε.
4: Γελούσε. Νόμιζα και μου κάνει πλάκα. Αλλά το έκανε.
1: Κάνα φακελάκι θέλει κι αυτό.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ φεύγει για το Super Cup. Θα δούμε αν θα μπει ο Γκρέι. Το γήπεδο του ΠΑΟΚ πώς θα είναι τώρα έτσι. Γιατί κάναμε και μια κουβέντα έξω για τα δημοσιογραφικά που τελικά δεν θα κατέβουν κάτω.
4: Τα δημοσιογραφικά θα μείνουν εκεί που είχαν. Έχουν γίνει και εργασίες ανακαίνησης, δηλαδή την διαφορετική μορφή τους τώρα. Έχει αυξηθεί και η χωρητικότητά τους. Εν πάση περιπτώσει δεν ενδιαφέρει αυτόν τον κόσμο.
0: Εντάξει, το παράδειγμα είναι 8.500 έτσι πώς είναι διαμορφωμένο.
4: Δεν φεύγουν πάντως από κάτω τα δημοσιογραφικά. Δηλαδή πρόκειται να μετακομίσουμε, στο πω έτσι, πίσω από την Πασκέτα τη μία, δίπλα στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Αλλά τελικά αποφασίστηκε.
0: Έφυγε αρκετή σιδερίλα πάντως.
4: Έφυγε. Και ναι, βέβαια, έχει μπει plexiglass.
0: Plexiglass φτάνει χαμηλά. Με τη σιδερίλα.
4: Το
0: ναι.
4: Ζητούμενο είναι γενικά σιδερίλα, να μπει στο γήπεδο.
0: Είχε πολύ σιδερίλα. Χθες
1: στο Grand Bank ήρθε ένα σιδερά στο επάγγελμα. Ναι. Λέει, θα κάνεις με αυτόν, λέει. Δεν πα στο διάλογο, του λέω. Θα με κάνει κομμάτια. Σιδερίλα. Εγώ θα ρωτήσω μετά τον Κουλιανό κάτι δικό του. Τελείωσε το.
0: Ναι, κάτσε, ναι, να, ναι, ναι, κάτσε να τελειώσουμε λίγο. Ναι, κάτσε να τελειώσουμε. Ωραία. Άρα, Γκρέι, θα δούμε αν θα μπει.
4: Ο Γκρέι, ναι, κοίταξε, θα είναι σίγουρα στην αποστολή.
0: Τέλεια.
4: Από τη στιγμή που είναι υγιή
0: πια.
4: Ο Ταϊρή όχι, όχι, δεν είναι ακόμα σε θέση να μπει.
1: Τι έχει?
4: Προχθές δεν, έκανε αρθροσκόπηση.
0: Ναι.
4: Μηνίσκο, πριν από. Κοντεύει ένα μήνα, εν πάση περιπτώσει.
1: Ούτε προπονήσει, ξεκίνησε, δεν είναι το παιδί.
4: Όχι. Ακόμα δεν είναι σε αυτή τη φάση. Μπορεί να κάνει ένα μέρος του, αλλά σίγουρα δεν είναι ακόμη για να μπει σε παιχνίδι. Οπότε αλλάζουν τα δεδομένα. Αν αποφασιστεί ότι ο Γκρέι είναι έτοιμος να παίξει, αλλάζουν τα δεδομένα. Προφανώς αφενός θα πρέπει να κοπεί ένας.
0: Ναι.
4: Γιατί ο Πάκου έχει 8 ξένους, ο ένας είναι ο Ταϊρή, κόπηκε, οκ, αλλά θα πρέπει να κοπεί ένας ακόμη.
0: Ο Μωρούγι μετά θα είναι η πιο εύκολη λύση. Λογικά.
4: Κοίταξε, λογικά ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ στο 5 μπορεί να καλυφθεί με Αλεξάνδερ, με τον Μουρ που αναγκαστικά πήγαινε πολύ στο 4 από όντως του Γκρέι και με τον Κακλαμανάκη ως τρίτη επιλογή. Τώρα πολύ θεωρητικά μιλώντας, αλλά είναι μια λογική ας πούμε, εξήγηση του πράγματος και θα του δώσει και στοιχεία που δεν τα έχει στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ο Γκρέι είναι πολύ ποιοτικός και στην άμυνά του θα τον βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά και στη δημιουργία, γιατί είναι ένας δημιουργικός ψηλός.
0: Ναι.
4: Γενικά ένας παίκτης που μπορεί να αλλάξει την εικόνα του ΠΑΟΚ σε πολλά στοιχεία του παιχνιδιού.
0: Είναι all around, παίζει, έχει κορμί να παίξει και. Ναι.
4: Και δεν χρειάζεται να πηγαίνει σε αλχημίες πια ο ΠΑΟΚ το 4 με τον Γκρέι και με τον
0: Γκρέι
4: θα καλύψει τη δουλειά, εκτός να πρέπει να πάει σε πιο κοντά σχήματα ίσως.
0: Για το γήπεδο είπαμε ότι. Okay, έχει ετοιμαστεί. Με το Cube δεν έχουμε κάτι.
4: Με το Cube, όχι,
0: δεν
4: είναι.
0: Το ρώτησες προάλλες, το είχα ξεχάσει.
1: Το Cube τι είναι?
4: Το Cube πάνω. Ο κύβος, ναι. Όχι, δεν υπάρχει κάτι νεότερο από αυτού. Εντάξει, είναι στη γενικότερη κουβέντα του σε ποιο βαθμό θέλει ο ΠΑΟΚ να
0: φτιάξει το παλατάκι.
4: Να αλλάξει το παλατάκι.
0: Ναι.
4: Προφανώς και. Αν είναι να μπει κάτι σε αυτό το κομμάτι, θα πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις ασφαλείας, πρώτον. Και δεύτερον, θα είναι πολύ καλύτερο από αυτό που είχε ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
4: Γιατί ήταν πολύ συγκεκριμένων προδιαγραφών το Cube που τοποθετήθηκε πριν από ένα χρόνο, ας πούμε, περίπου.
0: Και βέβαια, εντάξει, περιμένουμε κάποιες τα εγγένεια τώρα του προπονητικού που θα έρθει αμέσως.
4: Ναι,
0: είναι σχεδόν έτοιμο από ό,τι.
1: Να μας καλέσετε στα εγγένεια.
0: Τι να μας καλέσετε.
4: Εγώ θα σε καλέσω.
1: Όχι, όχι, δεν το λέω.
4: Αν καλέσω τον τύπο, ας πούμε.
1: Θα καλέσω τον
0: τύπο. Ποιο θα το καλέσει.
1: Προσωπικά, ας πούμε, ή γενικώς.
4: Δεν καλούνται τα δημοσιογράφοι, καλούνται τα μέσα.
1: Δηλαδή θα είναι γενικά για όλους.
4: Βέβαια.
1: Γιατί στο λέω αυτό τώρα.
4: Γιατί.
1: Θέλω να σε παρακαλέσω κάτι.
0: τώρα αυτό τώρα κάτι ετοιμάζει.
4: Ξεκινάει και γελάει κιόλας.
0: Ναι, ναι, θέλω τώρα κάτι ετοιμάσει. Ναι. Λέγε ρε παρακαλώ.
1: Γελάει ο άλλος.
0: Ναι, λέγεται βρε τσίκλες.
1: Εγώ θέλω να πάρεις τον Πετρωτό και τον Ζαΐρη.
4: Ναι.
1: Να πάρετε ένα μάξι εκεί να πάτε εκεί να σας δώσει ο Ανδρώνης τα λεφτά γιατί.
4: Πού να πάμε μέχρι το.
0: Δεν πειράζει, δεν
1: πειράζει. Το τρώτε και τις βενζίνες.
0: Για να δούμε που θα καταλήξει τώρα, κάτσε να δεις. Θα με βάλει και εμένα μέσα τώρα κάπου. Αλλά δεν μέσα σίγουρα να σμπρώχνω.
4: Το χαρτί τη φάση του
1: καλά. Το κλείτο Καρκανιά εκεί που είναι υπεύθυνο τύπου, ποιο είναι εκεί.
4: Όχι, ο Χορόζογλου Παναγιώτη.
1: Έδωσε αυτό μια διαπίστευση γιατί δεν τον βγάλα διαπίστευση.
0: Ποιο το είπε ότι με βγάλανε.
1: Δεν τον βγάλανε ακόμα. Πότε το έκανε το.
4: Μα ούτε εγώ έχω διαπίστευση.
1: Τέλο πάντων, εσύ θα πάρει. Να δηλώσει μια μεταμέλεια να πάρει και.
0: Σκάσε να πάρω τον Παναγιώτη τώρα μετά το τέλος της εκπομπής.
1: Ναι.
0: Πάρτε. Θέλω να είσαι και εσύ μαζί.
1: Ναι, να δώσεις ναι. Το σηκώστε το τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, περιμένουμε το προπονητήριο, περιμένουμε εκεί Λούνα Πάρκ, γίνεται χαμός πλέον.
1: Ναι, το εντάξει, προπονητήριο ναι. Άρα και θα γίνει πιο μπροστά από τη θέρμη του ΠΑΟΚ.
4: Το προπονητήριο έχει τελειώσει. Τελειώνει.
1: Βγάζει τα χόρτα να στασιάζει με τη φρέζα.
4: Λεπτομέρειες. Εντάξει, και στο παρατάκι η εικόνα είναι πολύ διαφορετική. Δηλαδή για όσο κόσμο βρεθεί, α πούμε, την επόμενη Τετάρτη στο μάτς με τη Μανρέσα θα το αντιληφθεί. Και εξωτερικά φυσικά έχουν γίνει εργασίες. Δεν έγιναν πολλά χρόνια και αλήθεια είναι φαίνεται.
1: Είναι φοβερό, το είδα εγώ απ' έξω.
0: Εσύ δεν θα τα έχει δει.
1: Πήγα λόγω, τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα στο Σεπτέμβριο δίπλα.
0: Dubai Real 78-77. Ναι. Μέτριο τον τεμπούτο του φίλου μας του.
4: Του Walk-up, ναι, ναι, ναι. Αλλά ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι και με ανατροπές. Χαμηλά σκορ από την
0: Ελλάδα. Χαμηλά, χαμηλά. Χάπουελ Μπάγκεν 84-86.
4: Η Μπάγκεν σταθερά μπροστά.
0: Ναι.
4: Κάποια στιγμή ξέφυγε με 15 πόντους, πλησίασε και προσπέρασε.
0: Τελευταίο δεκάλεπτο η Χάπουελ. Ναι,
4: αλλά
0: ναι,
4: το προσπάθησε. Πήρε η Μπάγκεν. Ναι.
0: Ο Ερυθρός επιβεβαίωσε ότι δεν θα είναι καλός φέτος. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι τον πήραν όλοι παραμάζωμα. Έχασε και από τη Ζαλγκύρης εντός, 77-83.
4: Εντάξει, η Ζαλγκύρης είναι η αγαπημένη μου.
0: Ναι,
4: ναι, ναι. Ναι.
0: Θα την έχουμε.
4: Στη Λιθουανία ζουν για τον μπάσκετ.
0: Εξωγήινος Παναθηναϊκός Παρί, εφόσον δεν τράβηξε αυτός ο Χίφι.
4: Ναι,
0: ήταν σε
4: είναι, είναι πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων και με την άβρα του
0: πρεμιέρα.
4: Με ο Μπράντοβιτ, αποθέωσε όλα αυτά.
0: 20.000 κόμμα.
1: Παναθηναϊκός είναι σε καλό μουντ. Βλέπω
0: τον τρέχει, διαστημική ομάδα.
1: Μαζί.
0: Η Μπάρσα ζωρίσκε το πήρε με την Ανατολού. 89-82.
4: Έγιναν πολλά στο τέλος.
1: Στοιχηματικά, παιδιά, πώς πήγαν αυτά.
0: Τώρα θα μας απεί, θα μας απεί.
4: Έκανα μπρος πίσω ο Μάικ Τζέιμς, ήταν στον πόντο το, ναι, το παιχνίδι, έχασε και μία βολή. Εντάξει, η ΕΦΕΣ είναι πολύ πιο δυνατή από την ναι, περσινή σεζόν, βέβαια.
0: Αν δεν θα είναι σάκος του
4: πόντου. Πέσταν χαμηλά, όχι. Μπορεί κάλλιστα να πάει και μέχρι τα playoff.
0: Μπασκόνια, διαστημικός Ολυμπιακός. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι ότι δύο ελληνικές ομάδες δείχνουν τα δόντια από νωρίς.
4: Ναι, ναι. Άρχισε πολύ άσχημα ο Ολυμπιακός. Δημιούργησε διαφορά η Μπασκόνια. Δεν δέχτηκε 30 πόντους, 25 πόντους στα πρώτα λεπτά, 7-8 λεπτά.
0: Ναι.
4: Αλλά είναι τέτοια η ποιότητά του. Που ειδικά ομάδες σαν την Μπασκόνια που δεν την κατατάσσω ψηλότερα από τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, ας το πω έτσι, τις έχει εύκολα.
0: Και Βιλερμπάν Μακάμπι, να ο Πάρκερ.
4: Να ο Πάρκερ, ναι.
0: Ναι. 84-74.
4: Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Η Βιλερμπάν είναι πολύ περιορισμένο δυνατοτήτων και φέτον, έτσι πιστεύω. Αλλιώς το ξεκίνησε βεβαίως να το πάει, αλλά δεν της βγήκαν τα κουκιά. Οπότε το καλύτερο που μπορεί να κάνει είναι τουλάχιστον να αποφύγει τις τελευταίες θέσεις. Δεν μπορεί να πάει πιο πολύ ναι, ψηλά. Αλλά και η Μακάμπι από την άλλη που δεν παίζει και στο Τελ Αβίβ τα εντός έδρας παιχνίδια της, μια ή άλλη θα είναι.
0: Και σήμερα έχουμε Μπεσίκτας Βαλένθια, Φενέρμπαχτσε Μπολόνια και Παρτιζάν Μιλάνο. Στο Μπετσόου
4: ναι,
0: έχει ανεβάσει ήδη τη στήλη.
4: Ναι, ναι,
0: πάω και εγώ να δώσω κανένα ταμείο για τα Nations League μετά.
1: Ξεκινάτε νωρί, γι' αυτό είστε εργατικοί.
0: Τι να κάνουμε, Ρεντίνο.
4: Θυμόμαστε αργά, ξυπνάμε νωρί.
0: Τώρα, Γιώργο, πότε φεύγεις, Περιστέρη?
4: Αύριο το πρωί.
0: Αύριο. Ναι. Αύριο θα μάτς είναι.
4: 5 παρατέταρτο είναι το Ολυμπιακός ΑΕΚ και 9 είναι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Σαββάτου.
4: Σάββατο και ο τελικός 9 το βράδυ.
0: Την Κυριακή. Κυριακή.
4: Δεν υπάρχει τελικός.
1: Κανένα σχήμα, θα δεις κανένα σχήμα κάτω.
0: Για δουλειά πάει ο άνθρωπος.
4: Έχει βύση στην αυλή, αλλά είναι sold out.
0: Νατ. Εσύ που έχεις τα κονέ με τη βύση που εδώ την σιγοντάρεις.
4: 90.000 κόσμος.
1: Γιατί να μην τη σιγοντάρω, 69 χρόνια γυναικάρα να πούμε. Βάζει κάτω 30 και την
0: μία είδηση για να τη σχολιάσουμε μαζί και να πάμε σε break. Ο Ζιζού έκοψε τα ΜΜΕ και τους κομμωτές από το προπονητικό κέντρο.
4: Το δεύτερο το καταλαβαίνω.
0: Στη Γαλλία.
1: Ναι, έχει αυτός. Ας πάρει τα σκυλιά του να πάει κάνει τον προπονητή να μην τον κάνει.
0: Ναι.
1: Έχει αυτός.
0: Έκοψε τους
1: κομμωτές.
4: Το δεύτερο το καταλαβαίνω.
0: Στη Γαλλία.
1: Ναι, έχει αυτός. Ας πάρει τα σκυλιά του να πάει κάνει τον προπονητή να μην τον κάνει.
0: Ναι.
1: Έχει χαζέψει κι αυτός.
0: Έκοψε τους κομμωτές.

0: Μουράτο, πολύ έμπειρο.
1: Μουράτο,
0: βοηθήσει. Μουράτο.
2: Μουράτο, σε ένα μαύρο στο μάτι. Και
1: εντάξει.
0: Θα τον βοηθήσει. Είχε ένα κενό γιατί είχε τραυματισμού εκεί στα γκάρτα. Έκανε αυτή την προσθήκη.
1: Καλή κίνηση.
0: Ο Ηρακλής, καλή κίνηση γιατί έχει και διπλά παιχνίδια μέσα στη σεζόν. Τα χρειάστηκε βάθος.
1: Ναι. FIBA Europe Cup φέτος ο Ηρακλής. Ναι. Γιωργάρα μου, τα λέμε. Καλό.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά κάτω. Στο Super Cup. Έτσι. Αυτά είναι τα μαντάτα.
3: Ξεκινάει και ο Πανταζή τώρα.
1: Ποιο φανταζεί.
3: Ο Λευτέρης.
1: Το Γιώργο θα τον έχουμε εδώ σχεδόν καθημερινά πλέον στο τριωρό μας. Γιατί το μπάσκετ, όπως είδες και στον γκάλο που κάναμε προχθές, δεν είσαι ο Γιώργο εδώ. Το 60% επέλεξε ότι θα υπερσχιάσει το ποδόσφαιρο.
3: Γι' αυτό στον Μπέτσο αύξησε το μισθό.
1: Μπράβο.
3: Όλα έτσι. Τι πράγμα είσαι.
1: Εγώ είμαι εσύ, ρε φίλε. Να μας τρελάνεις. Τώρα, αν μεγαλώσετε με κασέτες Walkman και τραγούδια που περίμενε να παίξει το ποδόσφαιρο. Και το ραδιόφωνο σου γενικότερα για να πατήσεις το REC σε διάφορα live. Τώρα να ξέρετε ότι έχουμε εδώ Μιχάλη Ρακιτζή και Χώστα Χαριτοπλωμένο, όπου συναντιούνται στη σκηνή του Βεργίνα Θέατρο και φέρουν μαζί τους το soundtrack των 80s και των 90s. Δύο κορυφαίοι δημιουργοί της ελληνικής pop, δεκάδες επιτυχίες και ένα anti-aging μουσικό πάρτι κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 2 Οκτωβρίου. Εισιτήρια βρίσκομαι καζίνο, Public Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Rap and Cool, επιστρέφουμε. Τελευταίο ημίωρο. Με γραμμές, με επικοινωνία, με σουσού, με χουλιαμά, μέχρι και τις 12.
4: Ώρα για διάλειμμα. Besafroline.gr. Βρες στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες άριστης ποιότητας με μείον 30%. Με την εγγύηση της τραυματοποιίας Προκοπίδη.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Μετρόπολης τελειώνονται. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
7: Καλή σας ημέρα. Μυθική ανατροπή και σπουδαίο διπλό πανηγύρισε η Εθνική Ποδοσφαίρου κατά τη χθεσινή της πρεμιέρα στη League A του Nations League μέσα στο Βελιγράδι. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ από νωρίς, κυριάρχησε πλήρως στον αγωνιστικό χώρο, ισοφάρισε με τον Τζόλ και πήρε την νίκη με 2-1 χάρη σε γκολ του Δουβίκα στις καθυστερήσεις. Η Εθνική βρίσκεται ήδη επί γερμανικού εδάφους, εκεί όπου την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το βράδυ αντιμετωπίζει την πανίσχυρη Γερμανία. Η Γαλανόλευκη θα ψάξει τη μεγάλη υπέρβαση στο VVK Arena του Augsburg. Σειρά επενδύσεων και ψηφιακό εξυγχρονισμό στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ο Ιβάν Σαββίδης κατά τη χθεσινή του συνάντηση με τους επικεφαλείς και τα στελέχη των τμήματων υποδομής. Ο πασχετικός ΠΑΟΚ διεκδικεί αύριο τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Ο δικέφαλος θα βρεθεί στο Περιστέρι για το Super Cup, όπου και θα αντιμετωπίσει στις 9 το βράδυ τον Παναθηναϊκό. Εφόσον προκριθεί στον τελικό της Κυριακής, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ολυμπιακός ΑΕΚ. Σε τροχιά νέας αγωνιστικής περίοδου, εισέρχεται η ΚΑΕ Άρης μετά τη χθεσινή ολοκλήρωση της πρώτης επίσημης παρουσίασης για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Το ανανεωμένο Nick Gallis Hall διαθέτει πλέον νέα εξέδρα για τους φιλάθλους, ενώ αποκαλύφθηκαν και οι καινούργιες φανέλες που θα φορούν οι κίτρινες στις εγχώριες και ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της ενόψης του πρώτου επίσημου αγώνα της σεζόν έχει μπει η ομάδα. Ο Άρης έχει μπροστά του το μάτς της πρεμιέρας του EuroCup στη Γαλλία κόντρα στη Λεμάν την προσεχή 3η 29 Σεπτεμβρίου, θέλοντας να ξεκινήσει με το δεξί. Ο 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης πλησιάζει στην τελική του ευθεία εν ώψη της μεγάλης αθλητικής γιορτής που θα διεξαχθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η επίσημη προθεσμία για τις ατομικές εγγραφές εκπνέει οριστικά απόψε τα μεσάνυχτα και οι ενδιαφερόμενοι δρομείς μπορούν να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας theshalfmarathon.org. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραστείτε.

0: Συνεργαζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
1: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
0: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
2: 30 φιλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
0: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
2: Έπιπλα 30 φιλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30filidesfurnitures.gr.
3: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
4: Να αποζημιώνει άμεσα.
3: Άλλο.
4: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
3: Άλλο.
4: Να έχει λογικές τιμές.
3: Άλλο.
4: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
3: Άλλο.
4: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
3: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς. In the
5: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
9: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
10: Θέλεις οικονομία. θέλεις μασούτι.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
13: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: πέντε καταστήματα πλέον, παιδιά, σε Τούμπα, Πολύχνη, Εύωσμο, Καλαμαριά και φυσικά και στο Λαγκαδά. Και εδώ και δύο μήνες που άνοιξε και στο Λαγκαδά, η αγάπη του κόσμου δεν σταματά πουθενά για την Ράφαελ.
1: Δεν είναι αγάπη.
0: Τι?
1: Είναι ποιότητα της Ράφαελ.
0: Είναι ποιότητα, ναι. Και,
1: άμα έχεις ποιότητα, σε αγαπάνε.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Κατάλαβες.
0: Η συνταγή είναι απλή, λέει.
1: Είναι και οι φοβερές συνταγές. Ναι.
0: Πρώτη ύλη καταπληκτική.
1: Και αυτό είναι.
0: Και υψηλή ποιότητα.
1: Και πολύ έχεις. Καλά παιδιά. Ευγενέστατα.
0: Και πολύ καλές τιμές, ρε φίλε. Πάρα πολύ καλά.
1: Και το βάλει βορμάν.
0: Τρως σε ένα μέρος, ο οποίο καταρχάς δεν σε παραπέμπει σε πιτσαρία.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι είναι κάτι άλλο.
1: Πάνε οικογένειες, ναι, πάνε αθλητές, πάνε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ό,τι θες, πάνε.
0: Τρομερές γεύσεις, τιμές που πραγματικά τιμούν κάθε ευρώ πουλάκι που δίνουμε. Θες την κλασική πιτσάρα Ράφαλ, θα την έχεις. Θες γκαργανέλι με κοτόπουλο και σος Ράφαλ, θα το έχεις. Θες την παντσανέλα ή τη healthy Caesar σαλατάρες. Πάλι Ράφαελ. Θες κάτι πιο ισορροπημένο, μενού του αθλητή. Υπάρχουν επιλογές για κάθε γούστο. Ράφαελ Πιτσάρα, πέντε καταστήματα και συνεχίζουμε δυνατά. Και έχω την εντύπωση ότι σύντομα θα σκάσει και άλλη βουμβούλα. Σύντομα θα σκάσει και άλλη
1: βουμβούλα. Σαν τις μεταγραφές που θα κάνει ο ΠΑΟΚ τώρα.
0: Εφαγώθηκε με τις μεταγραφές. Τι μεταγραφές να κάνεις 27 Σεπτεμβρίου.
1: Γιατί...
0: Τι να πάρεις τώρα. Τα ψάρια που έχουν απομείνει 3 ώρα το μεσημέρι στη Λαϊκή.
1: Πριν μια εβδομάδα που πήρατε ψάρι, βρωμούσε.
0: Δεν ήταν πριν μια εβδομάδα. Ήταν πριν 3 εβδομάδες. Αρχές 6-7 Σεπτεμβρίου.
1: Δεν βρωμάει σαμπίλα τώρα.
0: Όχι, πάνω. Εκεί ακόμα γινόταν παζάρι μεταγραφών. Μπορούσε να πάρει από ομάδες. Τώρα είναι ότι περίσεψε. Κυριολεκτικά ότι περίσεψε. Έχει φαγωθεί, ρε.
1: Θα μείνει τώρα σήμερα τον
0: Τάισον. Κριτική, ναι. Να κάνει κριτική, αλλά μαζί σου και αυστηρή και δυνατή. Και εγώ πρώτο. Αλλά για κάτι το οποίο έχει βάση και λογική τώρα αυτό δεν έχει.
1: Δηλαδή δεν έχει ελεύθερου τερματοφύλακε. Θα πάρει.
0: Τι να πάρω τερματοφύλακα για ποιον, να τον ετοιμάσω, αφού έχει 8 μήνες να προετοιμαστεί αυτό. Να τον πάρω, να τον βάλω τι, να κάνει με του άλλου.
1: Το ΜΕΙΤΕ που τον περίμενε 2 χρόνια. Τη...
0: Το ΜΕΙΤΕ ήταν άλλη περίπτωση.
1: Λοιπόν, την κυραπαρτάλο την περίμενες 2 χρόνια.
0: Πάμε γραμμές, ναι. Πάμε γραμμές 90-90-90. Κουβεντιάζουμε τα γηπεδικά, τα ποδοσφαιρικά, τα μπασκετικά, τα ευρωλιγκάτα, τα
1: πολιτικά, τα γηπεδικά, βέβαια.
0: Ό,τι τραβάει η ψυχούλα σου. Αν η ώρα σας βολεύει ή όχι, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε πολλές διαμαρτυρίες ακόμα και τώρα. Ε?
1: Εγώ ήθελα 10 μέρες να συνέλθω.
0: Ναι, τώρα είσαι κομπλέ. Ναι, και εγώ, και εγώ. Και εγώ
1: πρέπει
0: και εγώ.
1: Να προσαρμόσεις 15 μέρες.
0: Εγώ ήθελα 3 μέρες. 2-3 μέρες να πω σε
1: άλλο. Μια 15 την ήθελα.
0: Α, ήθελες 15. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, 90-90-90, πάμε να δούμε τι θα μας πείτε και για την εθνική, η οποία χθες έθελξε. Το ξαναλέμε, ήταν πάρα πολύ καλή. Αν και πίσω υπήρχαν στιγμές που.
1: Όχι πολλές.
0: Όχι πολλές, αλλά φάνηκε ότι εκεί έχουμε την
1: αρχή. Στα χαφ, εκεί.
0: Ναι. Πάμε, καλημέρα.
1: Ο Ζαφίρης ήταν. Ο Ζαφίρης ήταν σε αργό μέτριο Κουρμπέλη. Εντάξει, τον είδες καλό εσύ.
0: Όχι, ο Κουρμπέλης.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικός
1: Ζαφίρης. Σ' άρεσε πολύ.
0: 10 στις 10 κερδισμένες μονομαχίες.
1: Ναι.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Πάρε τον Κουρμπέλη.
0: Πάμε. Από τον Σάντα Μαρία θα τον προτιμούσα, φίλε.
1: Τον Κουρμπέλη.
0: Και με λιγότερα λεφτά.
1: Μάλιστα.
0: Κάποιες κινήσεις πρέπει να είναι έξυπνες. Δεν χρειάζεται να είναι ακριβές απαραίτητος.
1: Σας το προτείνω, γιατί δεν τον πήρα.
0: Καλημέρα. Δεν ξέρω. Εμένα ρωτάς. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Oh, καλό τον Καρντάση μας, καλό τον.
2: Λοιπόν,
0: καλό τον γλυκό μας το παιδί.
2: Για εκεί που είστε και κάνετε εκπομπή για το Ρεδιαομέγαρο,
0: ναι.
2: Για το 95 και 5 και τη ομάδα μου και η καψούρα μου. Καταρχήν, επειδή όπου πηγαίνω, παιδιά, σε οτιδήποτε, σε καφενεία, σε μπαράκια, σε φαγάδικα, σε κουτουκάκια, το 80% από τον πελατών ακούν όλο 95 και 5.
0: Και στα κουτουκάκια,
2: Έχω χαρακτηριστική, Νικό, Κωστά. Ναι. Παρακαλώ και ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν μπορώ.
2: Έχω χαρακτηριστική φωνή και με τη βγάζουν έτσι.
1: Έχει σπαστική φωνή, δεν έχει χαρακτηριστική φωνή. Σπαστική φωνή.
2: Αλλά θα σας αποκαλύψω και τι έχουν πει τα γκάλο που κάνω εγώ έξω. Σταματάω ταξιδίδε τη πιάση. Κάνω
1: λάθο. Δεν έχει δουλειά εσύ να κάνει. Κάνει γκάλο. Πήρε τη σύνταξη τη μάνα.
2: Θα σα πω τι με πείραξε.
1: Μα την έχει κάνει
2: ψυχή. Το Μιχάλη, το Σαρόπουλο, γιατί είχαμε έναν σεφερλί του ραδιομεγάρου με. Χιουμοριστική και ωραία, λίγο ξεχνούσαμε το κάθε τι ο καθένας μας.
1: Βρωμήσαμε, κλείστον, δεν μπορώ να τον ακούω. Κλείστον επιτόπου, δεν μπορώ να τον ακούω το σάλιο.
0: Τον έφαγε, δεν τον άφησε να πήγε μια
1: κουβέντα. Δεν μπορώ.
0: Αυτό τώρα βέβαια κάνει
1: το χρώμα του.
0: Κατάλαβε, γέννησε ταξιτζίδι σε κουτούκια, δεν έχει να κάνει δουλειά και πάει και ρωτάει. Δεν κάνει κάτι άλλο από ό,τι κατάλαβε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Σε είπα να πάει στην Νίκη Βόλο Μαύρο Μπιτ.
0: Ναι, και πήγε. Εγώ σε είπα ότι θα έχουμε ανταλλαγή προπονητών Πανδρακικού Σερών.
1: Τι Σερών?
0: Θα πάει ο του Πανδρακικού στις Σέρες.
1: Ο Αναμπαλατίδης πήγε στο Πανδρακικό.
0: Ναι, και ο Γιουριάδης του Πανδρακικού πήγε στις Σέρες.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν σε είπα ότι παρότι.
1: Εγώ αν ήμουν πρόεδρος του Πανδρακικού, στα Διόδια, μόλις τον έβλεπα τον Γιουριάδη, θα τον γύριζα πίσω. Δεν θα τον άφηνα να περάσει την πόλη.
0: Για πάμε γραμμές, έλα.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα.
3: Χαίρετε.
0: Γεια σας κύριε μου, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Πρώτη φορά καλό Νίκο και Κωστή.
0: Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως να ακούμε νιου έντρις.
3: Να είστε καλά. Ραπτόπουλε, δύο πράγματα θέλω να πω. Ένα πράγμα θέλω να πω για σένα και μετά λίγο να πούμε για τον ΠΑΟΚ δύο πράγματα. Mm-hmm. Επειδή σε παρακολουθώ πολύ μικρός, από τα 10 μου βλέπω βιντεάκια σου, δηλαδή να φανταστείς, είμαι 27. Θέλω να πω ότι, και επειδή σου μιλώ πρώτη φορά, ότι θέλω να από μένα τουλάχιστον, σαν ακροατής, θα μου άρεσε, επειδή παλιά σου είμαι πιο αυθεντικός, να σταματήσει λίγο να φαίνεται ότι λες κάποια πράγματα για τα νούμερα και για να εντριγκάρεις και για τα σχόλια και για όλα.
1: Πάντα πιστεύω, φίλε, δεν κάνω τίποτα.
3: Όσο, δεν νομίζω ότι πάντα τα πιστεύεις όλα. Γιατί κατευθείαν εμφανίζεσαι και λες κάποια πράγματα που ξέρεις ότι θα προκαλέσουν δώρο, σχόλιο από κάτω.
1: Ψέματα είναι αυτά.
3: Όσο παλιά το έκανες πιο αυθεντικά, ήσουνα, εγώ νομίζω ότι είχες μεγαλύτερη απήχηση. Έτσι πιστεύω εγώ, γνώμη μου τώρα, ότι θέλεις άμα θες την ακούσεις.
1: Πιο πολλά παίρνω τώρα.
3: Εντάξει, άμα παίρνεις πιο πολλά.
1: Άρα τάξει, έχω μεγαλύτερη απήχηση. Με πληρώνω πιο πολλά. Αλλά πες μου, αν είπα κάτι ψέματα.
0: Όχι, σου λέει ότι κάποια πράγματα
3: ίδρυγες, κάποια πράγματα τα λες απευθείας για να ιδρυγκάρεις.
1: Βρε παιδί μου, κάτι που είπα που δεν ισχύει και το έκανα μόνο είναι φανταστικής.
3: Δεν είναι απαραίτητα ότι δεν ισχύει, αλλά το μεγαλοποιείς πολλές φορές. Ας πούμε για κόντρες,
1: με παίκτες,
3: το κάνω,
1: το μεγαλοποιώ.
3: Δηλαδή στα δικά μου μάτια, δεν ξέρω τώρα αν και στον υπολείπον, αλλά στα δικά μου μάτια αυτό φαίνεται λίγο άσχημο.
0: Το λέω και εγώ, δεν χρειάζεται να το πας στα άκρα. Αυτό το λέω και εγώ γιατί τον αγαπάω, του λέω δεν χρειάζεται εσύ να το τσιτώσεις, να το
1: πας. Το πάω λίγο στα άκρα.
0: Το πάει στα άκρα.
3: Ναι, ναι, το πας και φαίνεται ότι το κάνεις λίγο επίτηδες.
1: Μα κοίταξε, άμα με γνωρίσεις σε προσωπικό επίπεδο, θα δεις ότι όλα τα πάω στα άκρα.
0: Ναι, εντάξει, αλήθεια είναι.
3: Εντάξει, το πιστεύω αυτό. Ωραία. Και δύο πράγματα για τον ΠΑΟΚ να μην σου
1: πει. Το δέχομαι την κριτική όμω, να ξέρει.
0: Ναι.
3: Όχι, εντάξει, το
0: είμαι, αλλά φαίνεται ότι είναι καλό πρόεδρο και είναι και φαν σου.
1: Μα και σε προσωπικό επίπεδο είμαι υπερβολικό.
0: Ναι, φίλε, είναι υπερβολικό σε όλα του, να ξέρει. Σε όλα του και σε τον εαυτό του. Μια υπερβολή. Ναι.
3: Βέβαια, εγώ ακούσω ότι λες ότι σε προσωπικό επίπεδο είναι λίγο πιο καλός, λίγο πιο...
0: Σαν άνθρωπος είναι εξαίρετος, άστο. Σαν άνθρωπος είναι εξαίρετος, αλλά είναι υπερβολικός όμως, ναι.
3: Ναι. Ωραία, και για τον ΠΑΟΚ δύο πράγματα μέσα σας απασχολώ πολύ, παιδιά.
1: Είσαι θυμωμένος που δεν κάνανε μεταγραφές οι μεγάλοι ΠΑΟΚΑΡΑ τώρα.
0: Ρώτα τους φίλους. Για το τώρα, για τώρα.
3: Είμαι θυμωμένος που δεν ήρθαν νωρίτερα αυτοί που ήρθαν, φίλε.
1: Μπράβο.
3: Γιατί αυτό, ήρθαν, ναι. Μου αρέσουν, δανεικοί, ξεδανεικοί μου αρέσουν αυτοί που ήρθαν, αλλά
1: καλή παίκτη ήρθαν,
3: πρέπει να έρθει μέσω επιθετικό σου παίζει και αριστερά. Δεν γίνεται να βγει χρονιά μέχρι το Ιανουάριο με τον Μπέλκα και τον Ντάισον, φίλε. Δεν γίνεται. Γιατί
1: και σορετήρε
3: και αυτά δεν ξέρω, Νικό. Μπαίνει μία του ύψους, μία του βάθους.
0: Συμφωνώ, δεν έχει σταθερότητα, αλήθεια λες.
3: Καθόλου. Πρέπει να έρθει ποδοσφαιριστής έσω ελεύθερος.
1: Δηλαδή αν το Γενάριο πάω και είναι κοντά 2-3 πόντους, 4 κοντά, θα πρέπει εκεί να ενισχυθεί το Γενάρη. Στο αριστερό.
3: Το Γενάρη και τώρα με κάποιον ελεύθερο δεν γίνεται ένα πάσμα. Τι να πω, δεν ξέρω. Γνώμη μου κι αυτό.
1: Δεκτό.
0: Σε καλά, αδερφέ μου. Αυτά. Να σε καλά, ωραιότατος. Να βγαίνουν τέτοιες φωνές, να τις ακούμε. Να ακούμε και
1: ναι, οι άνθρωποι, με επιχειρήματα.
0: Να βγαίνουν άλλος, μπύρι, τα ίδια. Μπύρι, τα
1: θέλω
0: ίδια.
1: Να κάνω κριτική αυτό και αυτό. Με επιχειρήματα, ναι, οι άνθρωποι. Όχι σαν τον άλλο τώρα.
0: Μαζί σου.
1: Είναι ένα γυφτοειδές πεθαμενικό. Δηλαδή το χρώμα του είναι πεθαμένο και γύφτου. Και του κάνεις μια μίξη, τον βλέπεις μπροστά σου. Φοράει και τα πέδιλα και τα δάχτυλα τα άσχημα. Έχει τη φωνή να πούμε.
0: Εντάξει, πάμε τώρα στις γραμμές. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς όνα.
2: Νίκος Μετέωρα, συγγνώμη για τη δεύτερη φορά μέσα στην εβδομάδα.
0: Εντάξει, δεν το κάνει συνέχεια.
2: Δώστε μου δευτερόλεπτα απλά να κάνουμε ένα κάλεσμα προς τον κόσμο αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα στο παλατάκι μας, στο γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ μας.
1: Τι έχει?
2: Είναι το Παμποντιακό Φεστιβάλ. Που μαζεύονται οι σύλλογοι από όλη τη χώρα.
1: Οχ, το κεφάλι μας θα πονέσει.
2: Απλά αυτό, εντάξει.
1: Θα έχει και μουσική εκεί, κασκάσε. Θα έχει και τράγκα, τσόμπορ.
2: Δεν θα έχει γλέντι. Θα είναι οι σύλλογοι από όλη την χώρα και θα χορέψουν διάφορους χορούς
1: από... Θα έχει και πόντιες εκεί γυναίκες.
2: Εννοείται ρε Κωστή.
1: Να κοιτάξω να πάω από τον άλλο τον δρόμο δηλαδή.
2: Άντε καλημέρα.
1: Σ' αγαπώ πολύ, φιλιά. Θα πας στο Παμποντιακό?
0: Όχι. Τους αγαπάω, τους γουστάρω. Δεν μπορώ να ακούσω πάνω από μισή ώρα ποντιακά. Με πονάνε τα κεφάλια.
1: Σα βίδε το να ακούς μισή ώρα μπορείς.
0: Εμένα με κάνει η λύρα αυτό το. Ενώ μπορώ να ακούσω την κριτική λύρα ατελείωτα,
1: ναι.
0: Η ποντιακή μετά από μισή ώρα με κουράζει.
1: Σαν να έχεις πιει 10 μπουκάλια ουίσκι είναι. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Ο άνεμος.
4: Δεν είπαμε το χαρακτηριστικό άνεμος. Ρε πατρίδα.
3: Είπαμε θα πάμε στην τραπεζούτα το βαλάκι.
1: Ανέ ρε, ο άνεμος. Έλα ρε, έλα ρε.
3: Άνεμο. Τρέχω ακόμα σαν τον άνεμο. Ναι. Αυτό δεν φεύγει, είναι γνεθής χάρισμα.
0: Ναι, ναι, είναι δικός μου αυτός. Έχουμε καλό DNA και Ολυμπίσκι.
3: Τι, εντάξει, άμα ακούς τσακουρίδι ρε φίλε, μπορεί να τον ακούς και τις ώρες. Με το παίζει ό,τι θες με τη λίρα.
1: Καλύτερα να πάθω κολλικό νεφρού παρά να ακούω τον τσακουρίδι τρεις ώρες.
3: Τι λες ρε φίλε, άμα το Ματθαίο δεν υπάρχει, τη λίρα την κάνει, ό,τι θες την κάνει. Μπουζούκι την κάνει.
1: Βρε την κάνει, το κεφάλι μου τι θα κάνει.
0: Πάμε, πάμε, πατρίδα.
3: Και Καρναντζίδη με τη λίρα σε λέω, ό,τι θες παίζει.
0: Ναι ρε,
1: και Καρναντζίδη κιόλας.
3: Ό,τι θες παίζει με τη λίρα σου, λέω, άνθρωπος είναι...
0: Ναι ρε, είναι μάγος.
1: Δεν αμφιβάλλω το κεφαλάκι μου θέλω να... Εντάξει.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, λέω, άνθρωπος δεν υπάρχει.
1: Ωραία.
3: Να, έτσι πέρασε μια καλή μέρα.
1: Καλά έκανες.
3: Ακούμε εκεί, εντάξει, Κωστή λέει αυτά που θες να λες, αγόρι μου, μη μασάς τίποτα. Έτσι να είσαι, έτσι πρέπει. Να τα λέμε όπως πρέπει όλα.
1: Με λέω, ότι... εσύ είσαι λέει, τσαρλατάνος μερικές φορές.
3: Χρειάζεται. Κοίτα, όλα χρειάζεται. Άμα ήταν όλα ίδια, δεν θα είχε νόημα η ζωή μας. Δεν μόνο το, έτσι πρέπει να είναι.
0: Έτσι.
3: Θα πρέπει να υπάρχει ποικιλία, πικάντικα. Έτσι πρέπει να υπάρχει.
1: Σαν το φαΐ. Ναι. Ωραίος, ωραίος. Γεια. Λοιπόν, πάμε στην έκθεση ζωγραφική τη Λένα Σιμώνη.
0: Φιλιά. Στο γάμο μου, Νίκο, η γυναίκα μου έφερε λίρα ποντιακή να παίξει για μία ώρα για το σόι τη. Εγώ ήμουν με δύο-τρεις φίλους έξω από την αίθουσα. Λέει δεν την πάλευα. Ναι, δεν είναι για πολλή ώρα.
1: Να έχει και πόντιο σόι.
0: Ναι. Δεν είναι. Δεν είναι για πολλή ώρα. Πάμε ακόμα ένα. Καλημέρες.
1: Πάμε, μαι, ναι.
4: Καλημέρα, Δημήτρη Χαριλάου.
1: Χαριλάου.
0: Πού είσαι, ρε Μίτσο,
1: πού είσαι, ρε Χαριλάου.
4: Γιατί δεν θέλω να σας διακόψω.
0: Από τον ίσιο
4: εδώ. Παίρνω όλοι οι άλλοι υπαοξίδες και δεν μπορώ να μιλήσουμε εμείς οι Αριανοί.
0: Ω, μια χαρά. Τι, Αριανός ήταν ο πρώτος που βγήκε και ο άλλος ήταν. Μια χαρά. Δεν έχουμε εμείς τέτοια κολλήματα εδώ.
4: Εντάξει,
0: αφού τα ξέρεις.
4: Ναι.
0: Έγινε. Για πάμε, Μιτσάρα.
4: Κωστή.
1: Μάλιστα.
4: Εάν ο Ξιάο ασχολούνταν με την πώληση και είχε δικιά του την εταιρεία που παράγει τα κουκλάκια που λες.
1: Ναι.
4: Το 25 ξέρεις τι τζίρο έκανε αυτή η εταιρεία.
1: Με τα κουκλάκια.
4: Ναι.
0: Για να δώσω μια
4: κουκλάκια. 3 δισεκατομμύρια. Ζήρο.
0: 3 δις.
4: Στην Νοτιοανατολική Ασία.
1: Ναι.
4: Αλλά ο Ξιάο δεν την έχει την εταιρεία αυτή.
0: Ποιος την έχει.
4: Αυτός είναι συλλέκτης.
0: Α, είναι συλλέκτης. Το Λαμπούμπου.
1: Α, γι' αυτό
4: δεν είναι δικιά του εταιρεία.
1: Για να πάει ο Άρης στην Ευρωλίγκα.
0: Δεν είναι δικιά του με τα κουκλάκια. Καλά σε λέει. Αυτός είναι συλλέκτης στο
1: Λαμπούμπου. Τι κάνει, παίζει κουκλοθέατρο τον Μπαρμπαμιτούση και τον Κλούγιο με τις βουλίτσες.
4: Εσύ τώρα Κώστα, άσε τώρα τις βλακίες.
1: Μα τι βλακίες, ναι, εντάξει.
4: Εντάξει.
1: Να παίξει τον Κλούγιο και τις βουλίτσες.
4: Εσύ συνέχεια λες για να πουλήσει κουκλάκια. Καμία σχέση δεν έχει με τα κουκλάκια. Αυτός είναι συλλέκτης.
1: Η δουλειά του ποια είναι δηλαδή.
4: Μακάρι να έχει την εταιρεία που παράγει τα κουκλάκια.
1: Τα κουκλάκια.
0: Ναι, γιατί γίνεται χαμός σου λέει.
1: Να δεν και καμία
0: διαδικασία. Κονομάνε πολύ. Κονομάνε.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει.
0: Με τα κουκλάκια. Εκεί έχει 1,5 δις η Κίνα και 1,5 η Ινδία. Δύο χώρες είναι τα κουκλάκια να τα πουλήσει εκεί, τελείωσες.
1: Σωστά.
0: Φαντάζομαι να κάναμε εκεί εκπομπή. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε εκεί, αλλά τέλος πάντων.
1: Με αυτά θα μας πληρώναν με κουκλάκια.
0: Με αυτά που λέμε, δεν θα μας πληρώναν κάνω σε κανένα γάγκι ποταμό. Θα ήμασταν πνιγμένοι.
4: Άρα λοιπόν, σταματήστε λιγάκι να λέτε με τα κουκλάκια.
0: Έχεις δίκιο, γιατί φίλε.
1: Καμία δεν εντάξει, μην μαλώσουμε τώρα. Έχεις δίκιο, εντάξει, με τα κουκλάκια.
0: Ναι. Κρίμα. Άλλο έχεις τίποτα για να κλείσουμε, γιατί θα είσαι σήμερα ο τελευταίος.
1: Κρίμα
0: ναι.
1: Που δεν έχει τα κουκλάκια να βάλει 300 εκατομμύρια και αυτό σαν τον Τέλη και να είναι ισομερή και ισοϊψή
0: του ΠΑΟΚ
1: και ισοχρήματο.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Το θέμα είναι πώς επενδύεις
1: ναι.
0: Καμιά φορά την τεχνογνωσία, την υποδομή.
1: Και τα χεζόνια! Και τα χεζόνια!
0: Ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί του χρόνου σίγουρα. Βέβαια, ήδη ναι. Έχει ένα παρκαρισμένο παίχτη σε άλλη ομάδα που θα τον πάρει του χρόνου.
1: Τον
0: Ντόρσε.
1: Α!
0: Ολυμπιακό.
1: Λέω που άνοιξε πτερίγια εκεί.
0: Ενημέρωσή μου είναι πάντοτε σφαιρική, πολύπλευρη.
1: Πουλάκι μου, υποτικό.
0: Ναι. Και θα έχω κι άλλα σήμερα μαντάτα γιατί η δουλειά μου είναι να μαθαίνω.
1: Ο Κλήτος Καρκανιάς βλέπω δεν στείλει την.
0: Ναι.
1: Πώς τη λένε? Την διαπίστευση.
0: Σαν τον Άρη. Τώρα μιλάω με τον άνθρωπο εγώ, ρε. Με τον Χορόζολο τον Παναγιώτη.
1: Τι είπε?
0: Αχώνεσαι. Όλα θα γίνουν κουλ, μην αχώνεσαι.
1: Δικό μα.
0: Εντάξει, το ξέρω.
1: Μα συμπαθεί δηλαδή.
5: Ξέρω. Ο Νίκος πήγαινε στο μπάσκετ πριν γίνει μόνο.
0: Εγώ ρε φίλε, εγώ πήγαινα στο μπάσκετ πριν γίνει μόνο.
1: Σταμάτα, σύρε.
0: Μα αφού με ξέρει, αυτό μου λέει πάντα.
1: Πού το ξέρει, εσύ κάτσε.
5: Αφού και εγώ πήγαινα.
0: Μαζί πήγαιναμε.
1: Πού πήγε με τον Πιπερό, πήγαινε.
5: Ναι, με τον Πιπερό και το Μάρσιπο. Και το Μάρσιπο μπαίναμε διπλό. Μπαίναμε διπλό εισιτήριο.
0: Αυτό τον έλεγα, θα έρθει, μου λέει α, δεν το ξέρω καλά το άθλημα. Πάμε εδώ.
5: Εγώ μπάσκετ δεν ξέρω. Εγώ μπάσκετ δεν ξέρω. Το
1: δείξε Σαμαρτίν ου καδρό κοντού.
0: Πώ το είπε, δείξε
1: Σαμαρτίν ου καδρό κοντού.
0: Θα φεύγουν τα αυτοκίνητα, θα φεύγουν πάνω στι αερογέφυρε.
5: Εγώ πάντω.
0: Δεν γίνει ακόμα αερογέφυρα.
5: Έχω φιλαράκια μου που μου λένε που έχουμε court seat εκεί πέρα. Λέει, δίνουμε το διαρκές, λέει, να έρθει μια μέρα ο Κωστής.
0: Κάτσε, μη φέρουμε τίποτα Γιούρτ Σέβεν, τίποτα Ντόρσε και γίνει χαμός κιόλας.
1: Να το πω κι εγώ τον κύριο Αριστοτέλη. Και το χεζόνια! Θα κάνω εγώ τα έξοδα.
0: Δηλαδή, άμα ανακλείσει π.χ. ο Πάουκ τώρα ενδεικτικά, μην το δένετε σκηνή κορδόνη. Έτσι, αλλά φέρει π.χ. χεζόνια, φέρει Ντόρσε και Γιούρτ Σέβεν, ξαφνικά γίνει σε level Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Αμέσως.
1: Τώρα πώς θα φύγω από εδώ που θα αρχίσει να καυγίζει τον Μπούζο η Μίνη.
0: Δεν ξέρω, αλλά τώρα θα ακούσουμε λίγο τα κάλοπα.
5: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές. Το ερώτημα ποιος ήταν ο MVP της Εθνικής απέναντι στη Σερβία. Τι ψηφίζετε εσείς? Είχαμε Τζόλι, Κουρμπέλι, Δουβίκα,
1: Τζολάκη. Εγώ επειδή είμαι συναισθηματικά συνδεδεμένος με τον Τζόλι, ναι. Ο Τζόλι θα έβαζε.
0: Μα αντικειμενικά ήταν ο κορυφαίος.
1: Το πρώτο 20 λεπτό ήταν μάγος, θα πω.
0: Όχι μόνο σε όλο το 20 λεπτό, σε όλο το παιχνίδι.
1: Σε όλο, μετά το διαμήρασε.
0: Αντικειμενικά Τζόλι, αλλά εγώ θα ψήφιζα Κουρμπέλι γιατί ήταν η έκπληξη για μένα. Δεν περίμενα να είναι τόσο καλό.
5: Λοιπόν.
0: Αλλά ο Τζόλις σίγουρα ήταν ο καλύτερος.
1: Τζολάκη τελευταίο.
0: Ναι, σίγουρα. Τζολάκη τελευταίο.
1: Έκανε μια
5: λοιπόν,
1: καλή
5: τελευταίος δεν είναι ο Τζολάκης. Ο οποίος είναι δεύτερος.
0: Όπα. Όπα.
5: Με πολύ μικρά ποσοστά βέβαια.
0: Βέβαια.
5: Λοιπόν, πάμε είναι, τα ποσοστά είναι. Τι να σου πω, πώς ήταν. Η Νέα Δημοκρατία. Πασόκ. Εποχές Πασόκ θυμίζουν τα ποσοστά.
1: Για λες τέτοιες λέξεις εδώ.
5: Λοιπόν, 6% Κουρμπέλης.
0: Μόνο δεν πουλάει, αλλά αγωνιστικά ήταν πολύ καλός.
5: Αμέσως μετά με 7% ο Δουβίκας.
0: Ναι.
5: 8% ο Τζολάκης και το υπόλοιπο 79%
0: Ραντζόλι. Ήταν ο Τζόλις.
1: Παιδιά δικαιότατα τώρα
5: που ναι, απλά εγώ ξέρεις τι. Μόνο στη μεγάλη διαφορά αυτή να μου παρεξένεψε. Περίμενα ότι θα υπάρχει πιο μεγάλο.
0: Ναι, ναι, ναι, και εγώ. Και εγώ
5: πιο μεγάλη κόντρα.
0: Ο Κουρμπέλης έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά.
5: Για μένα, για από όσο θυμάμαι, μπορεί να ήταν το καλύτερο του παιχνίδι στην Εθνική.
0: Συμφωνώ.
5: Τώρα μπορεί να μας ξεφεύγει κάποια εμφάνιση, αλλά από αυτές που έχουν μείνει, θεωρώ ότι ήταν το πιο ολοκληρωτικό παιχνίδι του.
1: Το ότι δεν φάγαμε φάσεις, ένα κομμάτι μεγάλο.
0: Λίγες φάγαμε. Λίγες φάγαμε και ήταν σε ατομικό επίπεδο.
5: Και φάνηκε κιόλα ότι τέριαζε καλά με το Ζαφίρι.
0: Ναι, κόλλησαν καλά. Σε σχέση με τον Σάντα Μαρία, καλύτερα. Λοιπόν, φεύγουμε.
1: Ναι,
0: Ερμάνο, φιλιά. Σαββατοκύριακο τώρα, μπαλίτσες Εθνική Ελλάδος πάλι, Super Cup Pauk Basket.
1: Θα τραβηχτώ επάνω στους
0: μπαντζόλους. Πάνε φάσκα από την παντόφλα σου, πάνε αστρός χαρακτήρα. Που δεν θα έρθει σήμερα στο μπαλί.
1: 8 μήνες ερχόσουν στο Λούσιφερ, σε περιμένει ο Λάκης. Αυτό το αγόρι.
0: Στο Λάκη, ότι επί σειρά ετών ήμουνα κάθε μέρα εκεί.
1: Ναι, αλλά σε έχει χάσει.
0: Με έχασε, ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι αλήθεια. Την αγάπη μου στο Λάκη, έτσι αδερφός. Κύριε Καζαμπάκα, ήσουν εξαίρετος και σήμερα. Δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι, αλλά εγώ στηρίζω Κάζα Δαγκωτό. Εσείς θα μείνετε Μετρόπολης, έρχονται οι πλακοτελίστε. Όχι, δύναμη συνήθεια, άκυρο. Έρχεται ο Γιώργος Μπούζος με τα ραφάλ του. Μέχρι και. Όχι, τον Μπούζο είδε. Άντε πάλι. Μέχρι και τις 2 ενημέρωση όλα τα ρεπορτάζ στο πιάτο. Για όλους εσάς που θέλετε ειδησογραφία. Εμείς θα τα πούμε παιδιά τη Δευτέρα τώρα. Αγάλη αγάλη, λίγο μετά τις 9. Ωστότε να έχετε ένα υπέροχο σουκού. Φιλιά στο σπίτι. Αμιενό.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
8: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
7: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
8: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
7: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
8: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
9: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλό μεσημέρι. Οι χειροπέδες πέρασαν ξανά. Οι αστυνομικοί στον 36χρονο Τούρκο που είναι ο ένας εκ των δύο που είχαν συλληφθεί και στη συνέχεια αφαιθεί ελεύθεροι για την υπόθεση με τον βαρύ οπλισμό που φαίνεται να προορίζονταν για ένοπλη σύγκρουση μεταξύ τουρκικών εγκληματικών ομάδων στη Θεσσαλονίκη. Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ένας 30χρονος Έλληνας, αναζητείται εκ νέου. Σε ασφαλές σημείο του πλοίου έχουν συγκεντρωθεί 29 επιβαίνοντες του οχηματαγωγού με ελληνική σημαία που κατευθυνόταν στη Σάμο. Η πυρκαγιά ξέσπασε στο κατάστρωμα του πλοίου βόρεια της Μυκόνου από άγνωστους λόγους. Στους τρεις ανέρχεται μέχρι στιγμής ο αριθμός των τραυματιών από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 7.30 το πρωί και πιθανολογείται ότι προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου. Οι αρχές αναζητούν 5 άτομα που φέρεται να διέμεναν στο κτίριο την ώρα της έκρηξης. Μια σειρά από ψευδή και από αποπροσανατολιστικά δεδομένα αναδύονται στη διάρκεια της κύριας ανάκρισης στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολονάκι. Παράλληλα, εξετάζεται αν υπήρξε σχέδιο αποπροσανατολισμού της αστυνομίας. Επόμενη ενημέρωση στις 2. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
15: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
16: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
15: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
16: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
17: Έφτασε!
18: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
17: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
19: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
20: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
21: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
22: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
21: Με πήραν άγνωστοι.
23: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
21: Και τελείως άγνωστοι.
24: Πολλά, σενιόρ Μακής.
21: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
25: Eurojackpot έχεις και για άλλου.

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
5: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
6: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
7: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα, με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1, Αδελφών. Μαμά Τερέζα, ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
8: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
11: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
12: Στα καλύτερα που έλκονται.
11: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
13: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
14: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
15: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
14: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
15: Ποιος εγώ?
14: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
15: Και ejectionservice.gr.
14: Lease Access.
16: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, ο Γιώργος Μπούζος
2: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
1: και ο Κυριάκος Θωμαΐδης.
3: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
1: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε! Πάμε! Πάμε! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5, όλοι μαζί παρέα. Number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95,5. Πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στο κορυφαίο δίδυμο στην αρχισυνταξία στο metrosport.gr. Θερμή καλησπέρα σε Γιώργο Καραγιάννη και Γιώργο Πετρίδη. Στον Χρήστο Στεφανή, ένα πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Στον φίλο μου Εμίλιο Γαβριλίδη, παρέα μας στο κοντρόλ. Λευθέρη Χατζηπαντελίδη και Θανάση Καζαμπάκα στο production. Στην κυρία Κατερίνα Μιχαλίδου στην γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πατανικάμε. Επικοινωνία Pets Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε. Non-stop είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram, stories, Μετρόπολης 955, Gallop to the point, εκεί για σας. Αφορμή αυτό το buzzer beater στο τέλος με τη μεγάλη νίκη της εθνικής ομάδας Σερβία. Και εδώ ακούω από το πρωί να εκθιάζονται ο Μιχαηλίδης, ο Τσιμίκας, ο Δουβίκας. Το ερώτημα για σας είναι ξεκάθαρο. Ποιος έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε αυτό το goal buzzer beater στο φινάλε που προσέφερε τη νίκη στην εθνική ομάδα? Είναι η πάσα του Μιχαηλίδη, διαβήτης μπροστά? Είναι το συγκλονιστικό, συγκινητικό σπριντ του Τσιμίκα? Ή είναι η εκτέλεση του Δουβίκα σε ένα πολύ δύσκολο γκολ? Αυτό είναι το ερώτημα για σας. Ο Μιχαηλίδης που κάνει την πάσα, ο Τσιμίκας που σπριντάρει σαν να είναι ένας κατοστάρης συγκινητικός, θα βγάλει τη σέντρα και ο Δουβίκας θα την κολλήσει μέσα. Ποιος έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή για σας?
1: Παράθυρο Μαρτίου, παράθυρο Ιουνίου, παίζει ασταμάτητα. Ανεβαίνει ο Τσιμίκας και περιμένει ο Δουβίκας την επιλογή του. Νάτος ο Δουβίκας, γκολ! Φοβερό 2-1! Ο Δουβίκας την ασίστ του Τσιμίκα, νίκησε η Ελλάδα τη Σερβία με ανατροπή στο 95. Η τέλεια σέντα του Τσιμίκα. Αυτό ήθελε ο Γιωβάνοβιτς. Και τώρα μονολογεί γιατί είδε ένα πλάνο ανατροπής να υλοποιείται στο 95. Τρομερό διπλό. Δεν γίνεται να χαθεί αυτό το μάτς. Στο τέλος η χαριστική βολή έχει ασίστ Τσιμίκα. Ο Δουβίκας είναι μόνος του. Όλοι οι υπόλοιποι μακριά. Ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς δεν πρόλαβε να βγει. 1-2 με ανατροπή. Νίκη στην πρεμιέρα με τη Σερβία. Απίθανο και όμως ελληνικό. Τρομερός Δουβίκας με το κεφάλι πρόλαβε. Και ακόμα καλύτερη σέντρα παρεβάλλε του Τσιμίκα. Είναι καλύτερη 95 λεπτά. Έχει αδικήσει πάλι τον εαυτό της εθνική.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το ερώτημα για σας. Αυτό είναι το Gallup στο Instagram, στα stories του Μετρόπολης 955. Ποιος έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε αυτό το goal? Η πάσα του Μιχαηλίδη, η τέλεια σέντρα, το συγκλονιστικό συγκινητικό σπριν του Τσιμίκα και αυτή η φοβερή εκτελεστική δυνότητα του Δουβίκα. Μιχαηλίδης, Τσιμίκας ή Δουβίκας? Συγχαρητήρια σε όλους. Ποιος όμως έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή? Και αυτό γιατί από το πρωί ακούω να μοιράζω συγχαρητήρια. Όχι ότι είναι ο Μιχαηλίδης που έκανε τη φοβερή παλιά, μόνο αυτός μπορούσε να την κάνει. Όχι ο Τσιμίκας, ο οποίος έκανε την τέλεια σέντρα, μόνο αυτός μπορούσε να την κάνει. Όχι ο Δουβίκας, ο οποίος αποδεικνύεται ένας δεινός εκτελεστής. Και καθώς η εθνική ομάδα εδώ έχει πετύχει μια μεγάλη νίκη, πρέπει να το γιορτάσουμε αναλόγως, να χαμογελάσουμε και λίγο με το μίξ που ετοίμασαν ο Χάρης Εμμανουηλίδης και ο Λευθέρης Χατζηπαντελίδης.
2: Αυτά λέει λογική σίγουρα ο Καρέτσας που έπαιξε με μόνο 30 λεπτά με την Dortmund.
3: Ακριβώς, ναι. Με την έννοια ότι δύσκολα μπορεί να βγάλει 90 λεπτό, θα δούμε. Ο Παυλίδης έχει λίγο χώρο και περιμένει την κίνηση του Τζόλι. Νάτος! Ο Τζόλις έγινε! Το έβαλε! Επιτέλους το 74 ο Τζόλις! Τέλειο διαγώνιο σούτσο, το κάνει και τα δίχτυα! Επιτέλους! Μα δεν γίνεται άλλο! Είναι 4 κλασικές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι κι άλλες 13 στο πρώτο. Δεν γίνεται να κρατήσει άλλο η Σερβία το 1-0. Ο Τζόλις 1-1. Ο Παυλίδης την κράτησε την μπάλα. Δύο τον έκλεισαν. Δημιουργείται ο χώρος αφού λείπει ο Σίμιτς. και κάνει το τέλειο σούτο Τζόλης. Μόνο εκεί μπορεί να φύγει μπάλα από το Μιλίνκοβιτς Σάβιτς για να πάει

Παράθυρο Μαρτίου, παράθυρο Ιουνίου. Παίζει ασταμάτητα. Ανεβαίνει ο Τσιμίκας και περιμένει ο Δουβίκα την επιλογή του. Νάτος ο Δουβίκα, γκολ! Φοβερό 2-1! Ο Δουβίκα στην ασή του Τσιμίκα νίκησε η Ελλάδα Σερβία με ανατροπή στο 95. Η τέλεια σέντα του Τσιμίκα. Αυτό ήθελε ο Γιωβάνοβιτς. Και τώρα μονολογεί γιατί είδε ένα πλάνο ανατροπής να υλοποιείται στο 95. Τρομερό διπλό. Δεν γίνεται να χαθεί αυτό το μάτς. Στο τέλος, η χαριστική βολή έχει ασίστ Τσιμίκα. Ο Δουβίκας είναι μόνος του. Όλοι οι υπόλοιποι μακριά. Ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς δεν πρόλαβε να βγει. 1-2 με ανατροπή. Νίκη στην πρεμιέρα με τη Σερβία. Απίθανο και όμως ελληνικό. Τρομερός Δουβίκας με το κεφάλι πρόλαβε. Και ακόμα καλύτερη σέντρα παρεμβάλλε του Τσιμίκα. Είναι καλύτερη 95 λεπτά. Έχει αδικήσει πάλι τον εαυτό της.

0: Λοιπόν, συγχωρέστε μας για την διακοπή, αλλά είναι πολύ δυσάρεστη η είδηση και δυσάρεστη ιδιαίτερα και για μας, γιατί ως αν συνδέεσαι με έναν άνθρωπο και έρχεται μια είδηση κεραυνός, δεν θα πω ότι δεν την περιμέναμε, το περίμενα, το ήξερα, αλλά άλλο να το γνωρίζεις και να το υποψιάζεις και να το περιμένεις και άλλο να σκάει έτσι. Πάμε στο Γιώργο Πετρίδη.
1: Ναι, δυστυχώς Γιώργο. Καλησπέρα. Η είδηση είναι ότι ο Σούλης Μαρκόπουλος δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας. Μια πολύ μεγάλη μορφή του μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, συνολικά του ελληνικού μπάσκετ. Ο Σούλης Μαρκόπουλος έφυγε σε ηλικία 77 ετών από τη ζωή. Ταλαιπωρήθηκε τους τελευταίους μήνες από ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας που τον ανάγκασε να νοσηλεύεται σε όλο αυτό το διάστημα. Και δυστυχώς δεν κατάφερε να την κερδίσει αυτή τη μάχη. Τώρα, ό,τι περισσότερο να πούμε, Γιώργο, για τη διαδρομή του coach είναι λίγο, για την προσφορά του στις ομάδες της πόλης. Απλά ενδεικτικά να πω ότι είναι ο προπονητής με τα περισσότερα παιχνίδια στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο προπονητής με τα περισσότερα παιχνίδια στην ιστορία του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Όλα αυτά βεβαίως δεν έχουν καμιά σημασία, απλά για τους νεότερους που ενδεχομένως δεν τον γνωρίζουν, για να καταδείξω ποιος ήταν ο Σούλης Μαρκόπουλος. Με μακρά διαδρομή, δεκαετίες στους πάγκους. Είναι πολύ, πολύ δύσκολη στιγμή, πολύ δυσάρεστη στιγμή και δεν ξέρω τι άλλο να προσθέσω από το να ευχηθώ καλή δύναμη στην οικογένειά του και να είναι και να το θυμούνται.
0: Λοιπόν, εγώ πρέπει να παραμείνω ψύχρεμος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Να μείνω ψύχρεμος εγώ. Να βρούμε λίγο, παρακαλώ πολύ, πότε φιλοξενήσαμε τελευταία φορά το Σούλη, το φίλο μου εδώ στην εκπομπή, και ήταν σχετικά πρόσφατα. Πάμε στον Μπάνε Πρέλεβιτς, τον αρχηγό, ο Σούλης προπονητής, ο Μπάνε αρχηγός στην ομάδα. Επιτυχίες μεγάλες, ταιριέστη και όχι μόνο. Μπάνε μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Γενικά είμαι, ξέρεις, πολύ καλά, αλλά τώρα μετά από την είδηση αυτή που μου έχεις μεταφέρει είμαι στενεχωρημένος. Χάσαμε ένα φίλο, ένα άνθρωπο του μπάσκετ με μεγάλη προσφορά και στο μπάσκετ και πάρα πολύ μεγάλη προσφορά στο ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ μεγάλη προσφορά στο ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει, επειδή τον Σούλη τον έχω ζήσει και ως παίκτης και ως πρόεδρος, στην θητεία μου ως πρόεδρος, μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που έχει στηρίξει τόσο πολύ την ομάδα όσο την έχει στηρίξει ο Σούλης.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Πώς τον θυμάσαι, Μπάνε?
2: Εργατικός, πολύ εργατικός, λάτρης του μπάσκετ, θετικός πάντα. Να έπαιρνε πολύ δύσκολες αποφάσεις πάντα, έπαιρνε μπροστά για την ομάδα, στήριζε τους παίκτες, όπως πρέπει να είναι ένας προπονητής. Mm-hmm. Όπως πρέπει να είναι ένας προπονητής, να είναι και δάσκαλος και προπονητής και φίλος την ίδια στιγμή, mm-hmm, και μέντορας.
0: Mm-hmm. Μπάνε, έχεις να θυμηθείς κάποιο περιστατικό με Σούλη Μαρκόπουλο, ίσως από Τεργέστη, δεν ξέρω, από αλλού?
2: Από Τριέστη, το έχεις. Γνωστό περιστατικό που με ρωτάει, ρε Μπάνε, τι ξυρίστηκε σήμερα, mm-hmm, για το τελικό κύπελο, coach, έχουμε να σηκώσουμε το κύπελο. Είναι έτσι ένα είναι το δικό μας αυτό που, ναι, που έχει μένει και στην ιστορία της ομάδας. Είναι ένα κείμενο και ευχάριστο. Αυτό θέλω να θυμάμαι. Καλή δύναμη στην οικογένειά του. Θα μας λείπει όλους.
0: Ευχαριστώ, Μπάνε μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Έφυγε από τη ζωή ο Σούλης Μαρκόπουλος, 77 χρονών. Είναι αλήθεια ότι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, νοσηλευότανε. Όλα αυτά ξεκίνησαν από, προσβλήθηκε από ένα μικρόβιο το οποίο έκανε όλη αυτή την ανεπανόρθωτη ζημιά. Γνωρίζω το περιστατικό, γνωρίζω το πώς και το τι, αλλά όλα αυτά είναι προσωπικά δεδομένα της οικογένειας και είναι αυτή η οποία δεν ξέρω τι ακριβώς θέλουν. Εγώ απλά θέλω να εκφράσω τα πιο θερμά μου συλληπιτήρια, την αγάπη μου στην οικογένεια του Σούλη, γιατί χάνουμε ένα εκλεκτό μέλος της οικογένειας του αθλητισμού εδώ στην Θεσσαλονίκη, έναν άνθρωπο που συνόδευε πάντα την προπονητική ικανότητα με το αδιαπραγμάτευτο ήθος. Ο Σούλης ήταν ένας από εμάς. Έχει ταυτιστεί με μεγάλες επιτυχίες των ομάδων εδώ, αποκορύφωμα η Τεργέστη. Ακούσατε τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Πρέπει να δούμε, γιατί είναι τώρα έγινε. Να δούμε πότε θα γίνει η κηδεία. Είμαι σίγουρος πολλοί θα θελήσουν να τον συνοδεύσουν εκεί στην τελευταία του κατοικία, να είναι στην εξώδια ακολουθία. Τον Σούλη τον φιλοξενήσαμε πριν από σχετικά πρόσφατα, γιατί λέω ότι νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήτανε 29 Μαΐου. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Ήταν μια πολύ πολύ πολύ καλή εμφάνιση του ΠΑΟΚ.
3: Ήταν μια ακόμη καλή εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι η πορεία του που κάνει από ένα σημείο και μετά είναι πάρα πολύ καλή.
0: Ναι.
3: Τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που είχε. Και αυτό δείχνει ότι κάτι καλό γίνεται σήμερα στο ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm.
3: Ήταν μεγάλη ευκαιρία, πιστεύω, ότι να κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό, για ένα Παναθηναϊκό το οποίο το βρήκε τελείως προσανατόλιστο. Μπορώ να πω πολλές φορές για μένα φαινόταν σαν να είχε σημεία διάλυσης, ιδίως στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Εάν καθίσεις και παρατηρήσεις τις επιστροφές των παιχνών του Παναθηναϊκού, ήταν τελείως αστείες, με αποτέλεσμα
0: αστείες,
3: και
0: ναι.
3: τέτοιες παίκτες του ΠΑΟΚ να βρίσκονται και να κάνουν fast break και να κάνουν εύκολα καλάθια.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Σούλης Μαρκόπουλος, 29 Μαΐου, εδώ παρέα στο Μετρόπολης 95,5. Ο Μίλια Γαβριλίδη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε, ζωή συνεχίζεται. Το ξέρω, έτσι πάμε. Πάμε σε διάλειμμα, σε λίγο πάλι μαζί.
4: Η ώρα είναι 12:30.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολής!
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
8: Yeah.
7: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη τηλεφώνη 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
18: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
19: Επόμενος.
20: Ναι, ναι.
19: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
20: Ναι, εγώ μιλάω τώρα.
8: Ποιος?
13: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
13: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
13: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
13: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες.

Care. Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.

0: κόκκινη, ρε διτητή.
1: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
3: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
1: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
0: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
2: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Και δεχόμαστε πάρα πάρα πολλά τηλεφωνήματα, μηνύματα για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Πολλά συλληπιτήρια από ανθρώπους που ήταν γνωστοί του, γείτονές του, άνθρωποι οι οποίοι μοιράστηκαν στιγμές από την πορεία του στον αθλητισμό. Εδώ ο Άλκης Σαϊάδης, ο πρώην πρόεδρος του Ερασιτέχνη του ΠΑΟΚ, μας τηλεφώνησε μόνος του και θέλει κάτι να πει για τον Σούλη. Καλησπέρα Άλκη, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα σας. Ήμουν στον δρόμο και τ' άκουσα. Δεν μπορώ να σου πω. Γνωριζόμασταν πολύ παλιά, ακόμα όταν ήταν στον Όλυμπο πριν τη συγχώνευση, όταν ήταν παίκτης στο ανοιχτό της ΧΑΝΘ, μαζί με τον Λόρτο και τους υπόλοιπους, όταν κάνα τη συγχώνευση υπό τον Ατματζίδη. Στα αεραστεχνικά πέτρινα χρόνια της Θεσσαλονίκης, της ΕΚΑΣΤ, και ώσπου πριν 28-29

0: 9 χρόνια, όταν πέσα η φλόγα στη γάμα εθνική του μπάσκετ, και επειδή ο coach που ήταν συνάδελφός του στην εμπορική έπρεπε μαζί με τον γενικό αρχηγό Χαραλαμπάκη να πάνε στην Ταϊβάν, προθυμοποιήθηκε ο Σούλης που μας άκουσε στην τράπεζα να μιλάμε, να έρθει να κοτσάρει τη φλόγα και να πάρουμε το μεγαλύτερο διπλό της χρονιάς, μακεδονικός φλόγα στη Νεάπολη. Από μόνος του ήταν πάντα πρόθυμος για όλα. Αυτό ίσως όποιος μ' ακούει στον αέρα δεν έχει να κάνει με την υπερτεράστια προσφορά του στον ασπρόμαυρο σύλλογο. Είναι κάτι από τα δικά μου τα νιάτα πιο μπροστά όταν προείδρευα της φλόγας ανάληψης. Θα το θυμάμαι πάντα, ένας άνθρωπος χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς ιστοροβουλία, που πάντα ήθελε να προσφέρει και στο ερασιτεχνικό αλλά και στο επαγγελματικό, που όπως είπε ο Μπάνε πριν, κάλυψε πολλά από τα κενά, από τις τεράστιες χαράδρες της τελευταίας 30 ετίας της ΚΑΕΠΑΟΥ. Να είναι δυνατή και να το θυμούνται όλοι. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Δεν έχω κάτι άλλο, Γιώργο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Άλκη Ισαϊάδη. Μας έχουν τηλεφωνήσει πολύ και παίρνουν και πολλά μηνύματα. Δώσαμε την είδηση, ακούσαμε τον αρχηγό του Μπάνε Πρέλαβιτς. Μόνος του μας κάλεσε ο κύριος Ισαϊάδης, ο πρώην πρόεδρος του Ερασιτέχνη, θέλησε να πει κάτι. Του δώσαμε το λόγο. Προχωράμε. Λοιπόν, η ζωή συνεχίζεται. Έχει τα καλά, έχει τα κακά, έχει τα άσχημα, τα ωραία. Αυτή είναι η ζωή. Έτσι προχωράμε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα για το κι άλλο. Θα πάμε και στο Βελιγράδι για να πάρουμε ρεπορτάζ από τη νίκη με buzzer beater της Εθνικής απέναντι στην Σερβία. Αυτό το 1-2. Σας θυμίζω τον γκάλο που έχουμε στο Instagram, στα stories του Μετρόπολης 955. Ποιος πιστεύετε ότι έχει τη μεγαλύτερο μερίδιο συμμετοχής στο δεύτερο γκολ της Εθνικής? Είναι η παλιά μοναδική του Μιχαηλίδη? Είναι το συγκλονιστικό sprint που κάνει Αλακάρ Λιούις, ο Τσιμίκας με την φοβερή σέντρα, την τέλεια? Είναι ο Δουβίκας που βάζει ένα υπέροχο γκολ? Ποιος έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή, θεωρείτε εσείς? Όλοι είναι σούπερ, όλοι είναι σούπερ, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά για σας, ποιος πιστεύετε ότι είναι ένα κλικ παραπάνω, έχει συμμετοχή σε αυτή την φάση με το 1-2? Μιχαλίδης, Τσιμίκας, Δουβίκας, Instagram stories, Μετρόπολης 955, τον γκάλο που είναι εκεί, πάρτε θέση, ψηφίστε. Καθώς θα πάμε σε λίγο, έχουμε τον Κυριάκο Θωμαίδη από εκεί, έχουμε και δηλώσεις της εθνικής ομάδας και υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι οι οποίοι ρωτούν, έρχεται η Εθνική να παίξει εδώ με Ολλανδία και Γερμανία, Πέμπτη, Κυριακή την επόμενη εβδομάδα. Και ο κόσμος είναι γεμάτος ενθουσιασμό από τη νίκη χθες και ρωτάει, πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια στην Τούμπα το παιχνίδι, πόσο θα κοστίζουν? Οπότε πάμε στον καθήλυνα αρμόδιο, τον κύριο Στέργιο Αντωνίου από την Ομοσπονδία. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές να μας δώσει απαντήσεις, να μας δώσει και λίγο κλίμα από τη χθεσινή νίκη. Καλησπέρα, κύριε Αντωνίου, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα στους ακροατάς του Μετρόπολης.
1: Συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, στο Γιωβάνοβιτς, σε όλους όσοι μέσα και έξω συμμετείχαν στη χθεσινή επιτυχία. Συγχαρητήρια.
2: Πραγματικά ήταν ένα εντυπωσιακό παιχνίδι και θα ήταν πολύ άδικο να μην στεφτεί από αυτή την επιτυχία έστω και την τελευταία στιγμή, γιατί τα παιδιά έδωσαν το καλύτερο σε αυτό. Υπάρχει πολύ ταλέντο σε αυτή την εθνική, υπάρχει και εμπειρία και όλα αυτά συνδυαστικά μας δώσαν αυτό το αποτέλεσμα το χθεσινό, αλλά και μας δίνουν ελπίδα ότι τα καλύτερα έρχονται.
1: Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Φαντάζομαι ήταν πολύ καλό το κλίμα, κύριε Αντωνίου, χθες.
2: Εννοείται αυτό. Όταν καταρχήν χαιρόσουν όλο το παιχνίδι, γιατί αυτή η εθνική τραβάει πραγματικά το κόσμο στο γήπεδο και νομίζω ότι όλος ο κόσμος δεν θέλει να βλέπει μόνο αποτέλεσμα, αλλά θέλει να βλέπει και ωραίο παιχνίδι, να βλέπει υπεροχή, και η Ελλάδα την είχε χτες με κατοχή μεγάλη, αλλά και να, έστω και με ατυχία γίνανε, δημιουργήθηκαν πολλές ευκαιρίες, αφού νομίζω ότι ήμασταν κυρίαρχοι σε όλα τα επίπεδα και δικαιωθήκαμε στο τέλος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε to the point τώρα, στο κρίσιμο ερώτημα. Ρωτάει ο κόσμος πότε θα βγουν τα εισιτήρια, τι τιμές θα έχουν τα εισιτήρια στην Τούμπα με Ολλανδία και Γερμανία.
2: Τη Δευτέρα θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια σε τιμές από 15 μέχρι 50 ευρώ που είναι στην θύρα 1.
1: Ναι.
2: Εντάξει, υπάρχει τεράστια ζήτηση. Πρέπει ο κόσμος να μπει Δευτέρα το πρωί στο Πάμε Εθνική,
1: ναι,
2: και να ζητήσει το δικό του εισιτήριο. Πιστεύω ότι θα ικανοποιηθεί πολλοί κόσμος, γιατί έχει αρκετές θέσεις στο γήπεδο.
1: Mm.
2: Σίγουρα όχι όλοι, αλλά υπάρχουν δύο παιχνίδια. Οπότε θα έχουν την ευκαιρία κάποιοι να πάνε στο πρώτο, κάποιοι στο δεύτερο. Και νομίζω ότι θα ευχαριστηθούν παιχνίδια, μεγάλες ομάδες, μεγάλοι αντίπαλοι.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά πλέον τους βλέπουμε όλους στα μάτια.
1: Ναι. Άρα μπαίνουμε, πάμε Εθνική. Οι τιμές από 15 μέχρι 50 ευρώ. Άρα βλέπετε sold out μπροστά στην Τούμπα, κύριε Αντωνίου.
2: Εννοείται αυτό.
1: Εννοείται.
2: Ναι. Εννοείται αυτό. Γιατί πιστεύω ότι θα έχουμε μια ανάλογη επίδοση και στην Γερμανία. Και ο κόσμος θα θέλει να δει από κοντά αυτά τα εντάλματα τα δικά μας, παράλληλα και δύο μεγάλες ομάδες που είναι η Ολλανδία και η Γερμανία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ.
2: Και πιστεύω, ναι, ότι θα ικανοποιηθεί ο κόσμος, με δεδομένο ότι είναι δύο παιχνίδια. Λίγο αργότερα θα έρθει και στον Πόλο το παιχνίδι με την Σερβία ο επαναληπτικός. Και νομίζω ότι θα μπορέσει όλος ο κόσμος να δει αυτή την όμορφη εθνική.
1: Ευχαριστώ, κύριε Αντωνίου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλά.
1: Λοιπόν, καθώς δεχθήκαμε τηλεφωνήματα και μηνύματα, πότε κυκλοφορούν τα εισιτήρια της εθνικής με δύο σπουδαία παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία, φανταστείτε ότι θα έρθουν εδώ σπουδαίες προσωπικότητες όπως είναι ο Γιούργεν Κλοπ. Πότε να έρθει ο Κλοπ στην Τούμπα να τον δεις από κοντά και να είναι εδώ? Πότε. Πότε να έρθει ο Τσάβη, που είναι ο εκλέκτορας της εθνικής ομάδας Ολλανδίας, να τον δεις εδώ? Πόσες ευκαιρίες έχεις για να δεις από κοντά την εθνική ομάδα της Γερμανίας, να δεις από κοντά την εθνική ομάδα της Ολλανδίας με αυτές τις προσωπικότητες? Ελάχιστες. Άρα εδώ είναι μια σπουδαία ευκαιρία. Μας τηλεφωνήσατε. Πότε τα εισιτήρια και πόσο? Απάντηση: Δευτέρα κυκλοφορούν, τιμές από 15 έως 50 ευρώ. Ερώτηση: πού τα βρίσκω? Μπαίνεις στο Πάμε Εθνική και εξασφαλίσει εκεί το εισιτήριο. Ακούσα τον κύριο Αντωνίου, λέει ότι θα έχουμε sold out μπροστά. Προχωράμε. Θέλω λίγο χρόνο, θα πάμε στο Βελιγράδι σε λίγο. Θα έχουμε Κυριάκο Θωμαίδη, θα έχουμε και την εδώ και τις δηλώσεις. Όμως, να πάμε για λίγο στο μπάσκετ να σταθούμε. Υπάρχει μια κοσμογονία εδώ με τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, και έχουμε και το Super Cup ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΑΕΚ στην Αθήνα. Να δώσω μια καλησπέρα στον coach, τον Κώστα Μέξα που είναι στη γραμμή, να μας πει τι αφουγκράζεται εκείνος από την μπασκετική Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, coach.
3: Καλησπέρα.
1: Τι κάνουμε?
3: Καλά, καλά. Απλά τώρα λίγο μόλις διάβασα ότι δυστυχώς απεβίωσε ο coach Σούλης και λίγο παγώσαμε λίγο. Εντάξει, ήταν ο coach Μαρκόπουλος και είναι λίγο βαριά η ατμόσφαιρα τώρα, να σας πω λίγο, για εμάς τους μπασκετικούς αυτή τη στιγμή.
1: Αλήθεια είναι. Αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Σε όλους μας είναι βαριά, αλλά προσπαθούμε να προχωρήσουμε μπροστά γιατί η ζωή συνεχίζεται. Το καταλαβαίνω όμως ότι ήταν, για αυτούς που δεν το ήξεραν, έπεσε η είδηση ως κεραυνός εν εθρία.
3: Ναι, ναι. Εντάξει, είχαμε κάποια γνώση της κατάστασης, αλλά ξέρετε, όταν έχετε η ώρα. Εντάξει. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Δεν πάμε τίποτα άλλο.
1: Πάμε στην μπασκετική, ναι, Θεσσαλονίκη, που θρυνεί σήμερα, πάμε, αλλά πάμε και στο αύριο εμείς.
3: Κοιτάξτε, σίγουρα έχουν γίνει τεράστια βήματα από πέρσι και φέτος το καλοκαίρι. Έγινε πραγματική κοσμογονία και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. Αυτά που συμβαίνουν έχουν να γίνουν πάρα πολλά χρόνια και νομίζω όλοι είναι πολύ χαρούμενοι για αυτό το γεγονός. Εντάξει, είναι δύο ομάδες που έχουν κάνει πολύ μεγάλες επενδύσεις και συνεχίζουν να κάνουν όπως φαίνεται και θα κάνουν και σε πράγματα υποδομών και τα λοιπά, που είναι ακόμα πιο σημαντικό, θεωρώ. Και νομίζω μόνο βήματα προς τα μπροστά και προς την σωστή κατεύθυνση μπορούμε να περιμένουμε.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τρέχουμε εμείς, αλλά τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και ρωτάει κάποιος, θα μπορέσουμε να τους φτάσουμε? Τι απαντάτε?
3: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για δύο ομάδες τώρα, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, που αυτή τη στιγμή είναι ίσως οι καλύτερες και οι πιο πλούσιες ομάδες στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
3: Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα... είναι λίγο ψηλό τώρα, τα... ο πήγης είναι λίγο ψηλά, η αλήθεια είναι.
1: Mm-hmm.
3: Αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά το κομμάτι του ελληνικού πρωταθλήματος, που υπάρχει περιορισμός με τους ξένους και τους Έλληνες, η απόσταση είναι λίγο πιο κοντινή από ότι είναι π.χ. αν είχαμε πλήρη ρόστερ Ευρωλίγκας από τις δύο ομάδες.
1: Mm-hmm.
3: Αυτή είναι η αίσθηση. Δηλαδή, στο ελληνικό πρωτάθλημα νομίζω θα έχουν πολύ μεγάλες μάχες και με τις τέσσερις αυτές ομάδες και λίγο πιο πίσω την ΑΕΚ από αυτές.
1: Mm-hmm.
3: Αυτή είναι η αίσθηση. Θα δούμε δηλαδή πολύ δυνατά παιχνίδια. Τώρα ακόμα, και στο Super Cup, τώρα θα γίνουν μεγάλες μάχες.
1: Μεγάλες μάχες. Κανονικά, αν πάμε έτσι, τι χρονικό διάστημα απαιτείται για να φτάσει ο ΠΑΟ και ο Άρης στο επίπεδο Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού? Γιατί εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, δηλαδή ο Μιστακίδης κάνει μια κοσμογονία, είναι έτοιμος να κατασκευάσει νέο γήπεδο, έκανε ένα προπονητήριο, φέρνει σούπερ παίκτες, αλλά απαιτείται και χρόνος. Τον χρόνο δεν μπορείς να τον αγοράσεις, δεν μπορείς να κάνεις δηλαδή
3: σίγουρα
1: το 2027 απαιτείται να έρθει 4 μήνες νωρίτερα.
3: Προφανώς και όχι, αλλά θεωρώ ότι με την είσοδο, από ό,τι φαίνεται, του ΠΑΟΚ σίγουρα στην Ευρωλίγκα και μπορεί και του Άρη, είτε αγωνιστικά είτε με άλλο τρόπο που υπάρχει με τα franchise κτλ. Ο χρόνος αυτός και με τα λεφτά που έχουν διάθεση να επενδύσουν αυτοί οι άνθρωποι, ο χρόνος αυτός θα περιοριστεί αρκετά, θεωρώ. Θα είναι πολύ πιο σύντομος από ό,τι πιθανόν περιμέναμε πριν 5 ή 6 μήνες. Όταν πηγαίνει ο ΠΑΟΚ και αγοράζει, ο Άρης αγοράζουν παίκτες με buy-out τον Παναθηναϊκό π.χ. ή κάνουν προτάσεις παίκτες του Ολυμπιακού και δίνουν λεφτά πάρα πολύ σημαντικά για παίκτες Ευρωλίγκας κτλ. Θεωρώ ότι και έχουν αυτή τη διάθεση να το κάνουν και τη δυνατότητα, θεωρώ ότι ο χρόνος θα είναι μικρός. Ήδη πιστεύω ότι οι δύο ομάδες έχουν από αρκετές ομάδες της Ευρωλίγκας, ειδικά του δεύτερης ταχύτητας, ρόστερ πιθανόν και καλύτερο ή πολύ κοντά σε αυτές.
1: Μάλιστα. Άρα δεν οριοθετείτε χρόνο. Λέτε να περιμένουμε.
3: Εγώ πιστεύω ότι πιθανόν για του χρόνου να είναι πάρα πάρα πολύ κοντά. Εφόσον υπάρξει το θέμα της Ευρωλίγκας και τα λεφτά που ακούγονται ότι θα μπουν,
1: ναι,
3: είναι καθαρά θέμα επιλογών λοιπόν μετά. Δεν νομίζω είναι κάτι άλλο.
1: Άρα λέτε περίπου ένα χρόνο θέλουμε για να φτάσουμε στο επίπεδο Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Coach, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σπύρο Μέξα. Προχωράμε εμείς, γιατί θα πάμε λίγο αργότερα και στην κοσμογονία στο μπάσκετ του ΠΑΟ και στην κοσμογονία του μπάσκετ του Άρη με τη νέα φανέλα, το σύνθημα Σπανούλη και κάτι ακόμη. Δήλωση Θανάση Αντετοκούμπο. Υπάρχει περίπτωση ο Γιάννης κάποια στιγμή να έρθει στον ΠΑΟΚ? Λοιπόν, θα έχουμε απάντηση σε λίγο. Μένουμε σε εθνική ομάδα. Πάμε στο βροχερό, τουλάχιστον χθες, Βελιγράδι. Κυριάκος Τωμαΐδης είναι εκεί. Ήταν στο παιχνίδι. Μπορεί να μας δώσει λίγο αυτό που συνέβη χθες και την επόμενη μέρα. Καλησπέρα, Κυριάκο.
4: Καλησπέρα από το επίσης.
1: Βροχερό και σήμερα.
4: Βροχερό Βελιγράδι και θα είναι όλη τη μέρα έτσι. Παρότι οι ενδείξεις χθες ήταν ότι δεν θα βρέξει, έβρεξε. Άλλωστε το Βελιγράδι είναι συνηθισμένο στις βροχές, εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα, Γιώργο. Και βέβαια η Εθνική πριν πετάξει για τη Γερμανία, για το Άουγκμπουργκ, επίσης γεύτηκε την βροχή σε προπόνηση πρωινή του Ιβάν Γιωβάνοβιτς, ο οποίος θέλει την ομάδα απόλυτα προετοιμασμένη απέναντι στους Γερμανούς, που αντιμετώπισαν το ίδιο σοκ με τους Σέρβους, δηλαδή και αυτοί στις καθυστερήσεις δέχτηκαν τον γκολ. Βέβαια, το πιο σημαντικό στοιχείο για μένα,
1: ναι,
4: της χθεσινής εθνικής είναι τα σημερινά δημοσιεύματα των Σέρβων.
1: Mm-hmm.
4: Σας λέω χαρακτηριστικά ότι, ναι, η Mozart Sport γράφει ότι δεν πρέπει να συνδέσουμε την ήττα με τύχη, δεν ήταν τυχερή η Ελλάδα που κέρδισε.
1: Ναι.
4: Το γκολ του Τάσου Ρουδίκα στις καθυστερήσεις δεν αντιμετωπίζεται ως ένα τυχαίο χτύπημα της μοίρας, γράφουν οι Σέρβοι. Υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα άξιζε απόλυτα τη νίκη.
1: Ναι.
4: Ήταν με μεγαλύτερη κατοχή μπάλας 61-39 και με πολύ περισσότερες τελικές, 26 συνολικά.
1: Mm-hmm.
4: Το σερβικό δημοσίευμα, ναι, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα έπαιξε με τρόπο που θύμισε τον Νόβακ Τζόκοβιτς,
1: mm-hmm,
4: στις,
1: mm-hmm,
4: καλύτερες ημέρες του.
1: Ναι.
4: Παρομοιάζει δηλαδή την εθνική μας με τον Τζόκοβιτς. Αφού ακόμα και όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ, δεν έκανε την ψυχραιμία της, συνέχισε να πιέζει μέχρι να ολοκληρώσει την ανατροπή. Από εκεί και πέρα τα σερβικά δημοσιεύματα ασκούν σκληρή κριτική για την εμφάνιση της εθνικής τους στο Μαρακανά και εντοπίζουν σε τρία σημεία το πρόβλημα. Το ένα στον 19χρονο Σίμιτς που χρησιμοποιήθηκε ενώ είναι στόπερ δεξιά και είχαν πολλά προβλήματα οι Σέρβοι από εκεί. Μία μεσαία γραμμή χωρίς σύνδεση και pressing που δεν μπορεί να είναι pressing όπως γράφουν χαρακτηριστικά. Και με αυτή την εμφάνιση η Εθνική Σερβία δεν πάει πουθενά, γράφει η Motor Sport. Εντύπωση προκάλεσε ότι στο Μαρακανά, παρότι ο προπονητής Παούνοβιτς δήλωσε ότι μας συνεπήρε ο κόσμος στο τέλος και παίξαμε ρώσικη ρουλέτα και είχα βάζαμε γκολ ή είχα σταλεπόμασταν όπως λεφθήκαμε, ποιος κόσμος, τελικά 2.500 κόσμος στο Μαρακανά. Έτσι, δηλαδή περιμέναμε 30 και είχαν 5. Και από αυτούς 500 ήταν Έλληνες. Ήταν εντυπωσιακή η αποχή των Σέρβων που δεν ξέρω, μοιάζουν να μην συμφωνούν με τον προπονητή τους σε ό,τι αφορά τη δομή της ομάδας. Έχουν πολλές ενστάσεις. Υπήρχε πολύ γκρίνια, πολύ κριτική. Τώρα για να πάμε και στην εθνική μάτς και επειδή τόζησα το μάτς παρέα με τον Τερεσίδη ο οποίος είχε παράπονα από τη διευθυνσία και υπήρχε και μεγάλη συμμετοχή Ελλήνων, ο Γιωβάνοβιτς κέρδισε ένα στοίχημα που οφείλω να πω ότι και εγώ δεν πίστευα ότι θα κερδίσει. Δηλαδή στοιχηματίζει πάνω στον Κουρμπέλη πάρα πολύ.
1: Αλήθεια.
4: Για φορά ένας αρχηγός είναι πέρα από τους Big Five και ο Κουρμπέλης τον δικαίωσε, έτσι.
1: Αλήθεια.
4: Κανείς δεν περίμενε ότι θα επιμείνει τόσο πολύ, γιατί έχουμε προβλήματα στη μεσαία γραμμή, τα οποία δημιουργούν προβλήματα και στην άμυνα.
1: Και όλο αυτό είναι το καλύτερο καύσιμο για να πάμε στην Κυριακή στο Augsburg, κόντρα στη Γερμανία. Η νίκη. Και ο τρόπος που ήρθε, γιατί είναι και ο τρόπος που ήρθε στο τέλος. Εκτοξεύει τον ενθουσιασμό στα ύψη.
4: Δηλαδή, παρότι στο 95 το γκολ, και καμιά φορά είναι πιο γλυκό το γκολ.
1: 100%. 100%.
4: Ναι, αλλά το αξίζαμε με θυκαιρέας. Και δεν είναι απροσπέλαστη η Γερμανία. Βέβαια, με εμένα προσωπικά με προβληματίζει το πρόβλημα, η σύνδεση του κέντρου μας με την άμυνα. Εκεί έχουμε ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε, ειδικά απέναντι στα πάντσερ, που δεν είναι και τόσο πάντσερ όπως στο παρελθόν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όσο να πεις, μέσα στη Γερμανία παίζουμε, μην είμαστε και μην πετάξουμε κιόλας στη σκούφια μας. Επειδή πήραμε το διπλό στο Βελιγράδι, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή το μάτς, γιατί είναι πολύ κρίσιμο. Φαίνεται ότι πάμε φουλ για την τρίτη θέση, αλλά όταν βλέπεις ότι είσαι πρώτος μετά την πρώτη αγωνιστική και ότι η Γερμανία δεν μπορεί να αντέξει απέναντι στους Ολλανδούς, λες γιατί να μην έχεις να σκέφτομαι και διαφορετικά.
1: Αλήθεια είναι. Κυριάκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Πήραμε λίγο γεύση από το τρίτο ημίχρονο της εθνικής ομάδας. Πάμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Γιωβάνοβιτς εχθές μετά τη λήξη του αγώνα.
5: Νομίζω ότι όλοι μας, τουλάχιστον εμείς που συμμετέχουμε σε αυτό, ζούμε σε συνθήκες μόνιμης αμφισβήτησης και αποβοήτευσης, χαράς που αλλάζουν από στιγμή στο στιγμή και στη διάρκεια του παιχνιδιού και μετά το τέλος του παιχνιδιού. Νομίζω ότι πρέπει να ξεχάσουμε και είναι απόλυτα φυσιολογικό την προηγούμενη το αποκλεισμό. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα για να το επιμένουμε κάθε φορά σε αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε γιατί υποφέραμε μέχρι τώρα παίζοντας παιχνίδια που ήταν φιλικά το Ιούνιο και όχι μια μεγάλη διοργάνωση. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να μας εγγυηθεί μια μεγαλύτερη επιτυχία. Έχω καλό γκρουπ και έχω γκρουπ παικτών που είναι συνειδητοποιημένα παιδιά. Αγαπάνε αυτό που κάνουν, αγαπάνε την χώρα τους, πάντα προσπαθούν για το καλύτερο. Άνθρωποι είναι και αυτοί, ζούνε και την αμφισβήτηση, ζούνε και την αποτυχία. Νομίζω ότι αυτοί περισσότερα υποφέρανε από όλους τους υπόλοιπους. Ίσως είναι καλό που αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτή τη διαδικασία βρισκόμαστε στο πρώτο όμιλο του National League που έχουμε να αντιμετωπίζουμε οι καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες και μέσα από αυτά τα παιχνίδια πάλι θα μπορούμε να έχουμε στόχους και να υπάρχει ενδιαφέρον για την εθνική ομάδα όσον αφορά την πορεία της.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Εμίλη Γαβριλίδη αναλαμβάνει το βαρύ φορτίο. Να μας ισορροπήσεις τώρα λίγο συναισθηματικά πριν πάμε στο διάλειμμα. είπε.
6: Αυτά λέει λογική σίγουρα ο Καρέτσας, που έπαιξε με μόνο 30 έννοια... λεπτά με την Dortmund.
7: Ακριβώς, ναι.
1: Με την έννοια ότι δύσκολα μπορεί να βγάλει 90 λεπτό, θα δούμε. Ο Παυλίδης έχει λίγο χώρο και περιμένει την κίνηση του Τζόλι. Νάτος! Ο Τζόλις έγινε! Κοβάλε! Επιτέλους το 74 ο Τζόλις! Τέλειο διαγώνιο σουτ, το κάνει και τα δίχτυα! Επιτέλους! Μα δεν γίνεται άλλο! Είναι 4 κλασικές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο! Είναι κι άλλες 13 στο πρώτο! Δεν γίνεται να κρατήσει άλλο η Σερβία το 1-0! Ο Τζόλις 1-1! Ο Παυλίδης την κράτησε την μπάλα, δύο τον έκλεισαν, δημιουργείται ο χώρος αφού λείπει ο Σίμιτς και κάνει το τέλειο σου το Τζόλις, μόνο εκεί μπορεί να φύγει μπάλα από τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς για να πάει

0: Παράθυρο Μαρτίου, παράθυρο Ιουνίου. Παίζει ασταμάτητα. Ανεβαίνει ο Τσιμίκας και περιμένει ο Δουβίκας την επιλογή του. Νάτος ο Δουβίκας, γκολ! Φοβερό 2-1! Ο Δουβίκας την ασίστ του Τσιμίκα νίκησε η Ελλάδα στη Σερβία. Με ανατροπή στο 95. Η τέλεια σέντα του Τσιμίκα. Αυτό ήθελε ο Γιωβάνοβιτς. Και τώρα μονολογεί γιατί είδε ένα πλάνο ανατροπής να υλοποιείται στο 95. Τρομερό διπλό. Δεν γίνεται να χαθεί αυτό το μάτς. Στο τέλος, η χαριστική βολή έχει ασίστ τη Μίκα. Ο Δουβίκας είναι μόνος του. Όλοι οι υπόλοιποι μακριά. Ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς δεν πρόλαβε να βγει. 1-2 με ανατροπή. Νίκη στην πρεμιέρα με τη Σερβία. Απίθανο κι όμως ελληνικό. Τρομερός Δουβίκας με το κεφάλι πρόλαβε. Και ακόμα καλύτερη σέντρα παρεμβάλλε του Τσιμίκα. Είναι καλύτερη 95 λεπτά. Έχει αδικήσει πάλι τον εαυτό της η εθνική.
1: Διαφημίσεις, μη φύγετε, επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
4: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
2: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
6: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
7: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
8: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
9: Να αποζημιώνει άμεσα.
8: Άλλο.
9: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
8: Άλλο.
9: Να έχει λογικές τιμές.
8: Άλλο.
9: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
8: Άλλο.
9: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
8: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό.
10: Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
11: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
17: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
18: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
19: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες κούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
20: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
21: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
22: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Λίγο μετά τη μία.
24: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
25: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Ιβκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Να σας δώσω και μια γεύση από το γκάλο που έχουμε στο Instagram, στο stories του Μετρόπολης 955, όπου τα αποτελέσματα δείχνουν ότι αυτό που αγγίζει περισσότερο τον κόσμο είναι η προσπάθεια. Όταν έχει κάτι, ένα ηρωικό στοιχείο μέσα της, όταν είναι συγκινητικό αυτό που συμβαίνει και βλέπεις κάποιον να υπερβαίνει τα όρια και τον εαυτό του, να καταθέτει την ψυχή του, τότε αυτό αγγίζει τον κόσμο και φαίνεται ότι τον αγγίζει περισσότερο από την τέχνη ή τη φαντασία. Βάζεις ψυχή, κερδίζεις τα πάντα. Έχεις μόνο τέχνη, φαντασία, δεν πας πουθενά. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από τα αποτελέσματα που έχουμε στο Instagram, στα stories του Μετρόπολης 955. Γιατί εδώ το ερώτημα είναι ποιος έχει μεγαλύτερη συμμετοχή στο γκολ της εθνικής με τον buzzer beater στο τέλος. Είναι ο Μιχαλίδης, είναι που κάνει αυτός την παλιά, είναι ο Τσιμίκας με το sprint, είναι ο Δουβίκας. Δώστε μου να το θυμηθούμε και να δώσω ένα update από τα αποτελέσματα, γιατί εγώ καταλήγω στο συμπέρασμα ότι αυτό που αγγίζει την ψυχή του κόσμου είναι ποιος καταθέτει η ψυχή.
1: Παράθυρο Μαρτίου, παράθυρο Ιουνίου, παίζει ασταμάτητα. Ανεβαίνει ο Τσιμίκας και περιμένει ο Δουβίκας την επιλογή του. Νάτος ο Δουβίκας, γκολ! Φοβερό 2-1! Ο Δουβίκας την ασίστ του Τσιμίκα νίκησε η Ελλάδα τη Σερβία με ανατροπή στο 95. Η τέλεια σέντα του Τσιμίκα. Αυτό ήθελε ο Γιωβάνοβιτς. Και τώρα μονολογεί γιατί είδε ένα πλάνο ανατροπής να υλοποιείται στο 95. Τρομερό διπλό. Δεν γίνεται να χαθεί αυτό το μάτς. Στο τέλος η χαριστική βολή έχει ασίστ Τσιμίκα. Ο Δουβίκας είναι μόνος του. Όλοι οι υπόλοιποι μακριά. Ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς δεν πρόλαβε να βγει. 1-2 με ανατροπή. Νίκη στην πρεμιέρα με τη Σερβία. Απίθανο και όμως ελληνικό. Τρομερός Δουβίκας με το κεφάλι πρόλαβε. Και ακόμα καλύτερη σέντρα παρεβάλλε του Τσιμίκα. Είναι καλύτερη 95 λεπτά. Έχει αδικήσει πάλι τον εαυτό της η εθνική.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το γκολ. Δώσε μου εδώ τώρα τι ακριβώς είπε ο χρυσός σκόρερ ο Δουβίκας και θα πάμε μετά στο update για να δείτε κι εσείς οι ίδιοι πώς και τι ψηφίζετε.
2: Άσο Δουβίκας, τεράστια χαρά. Πρώτα απ' όλα γιατί εντάξει, πήραμε την νίκη. Ένα βασικό ράφι στο τελευταίο λεπτό είναι πάντα πολύ σημαντικό. Ένα ιδιαίτερο συνέστημα. Νομίζω μια νίκη στην πρεμιέρα ήταν ότι αυτό που θέλαμε για να συνεχίσουμε πολύ δυναμικά αυτό το νέο.
3: Για σένα πόσο σημαντικό είναι αυτό το γκολ?
2: Σίγουρα, εντάξει, μου δίνει τεράστια αυτοπεποίθηση. Είμαι πολύ χαρούμενο που το σκοράρω με την εθνική. Είναι ένα ιδιαίτερο συνέστημα όταν παίζει για τη χώρα σου και αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Τάσος Δουβίκας και δώσε μου λίγο τα πανηγύρια των παικτών της εθνικής.

0: Αυτοί είναι οι 500 φίλαθλοι στο Βελιγράδι με την τρομπέτα του Τασούλη, με τα τύμπανα, με τις σκιανόλευκες, με τις γαλανόλευκες. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Το update στα αποτελέσματα στον Γκάλοπ. Το 23% συγκεντρώνει, το μικρότερο ποσοστό από εσάς, το συγκεντρώνει αυτός που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Αυτός που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ο Δουβίκας, που έβαλε το κεφάλι του και την έστειλε με τη μία μέσα, ο χρυσός σκόρερ, το buzzer beater του Δουβίκα, παίρνει το μικρότερο ποσοστό. Αυτός είναι στα είδηση. Γιατί ο σκόρερ πάντα είναι ο ήρωας. Εδώ εσείς λέτε Δουβίκας το 23%. Το μικρότερο δηλαδή. Αμέσως μετά, αυτός που έρχεται δεύτερος, αλλά όχι πρώτος, είναι ο Μιχαηλίδης. Εδώ μπορώ κάποιο να βάλω μέσα και την εντοπιότητα, ότι περισσότεροι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι αυτοί που ψηφίζουν, άρα του δίνουν ένα πρόκριμα. Ο Μιχαηλίδης για την παλιά που κάνει, την προστινή διαβήτη, παίρνει το 36%. Και προσέξτε τώρα, αυτός που τρέχει για να κάνει τη σέντρα, που όμως φαίνεται ότι δίνει ό,τι αποθέματα έχει η ψυχή του μέσα, ο Τσιμίκας αγγίζει το συνέστημα του κόσμου και του δίνεται το 41%. Άρα ο σκόρερ που βάζει το κεφάλι του και βάζει την μπάλα μέσα σε μια δύσκολη γωνία, όταν τα πάντα καίνε, εκείνη τη στιγμή παίρνει μόλις το 23%, και ο Τσιμίκας, επειδή συγκλονίζει με την προσπάθεια, παίρνει το 41%. Αυτό είναι πολύ αποκαλυπτικό πώς ο κόσμος αξιολογεί έναν ποδοσφαιριστή. Η κατάθεση ψυχής πάντα είναι αυτή που τον αγγίζει. Προχωράμε. Δώσε μου όμως για να το κλείσουμε. Έχουμε και δηλώσεις Παυλίδη. Δώσε μου και τις δηλώσεις Παυλίδη, σε παρακαλώ πολύ.
1: Πολλές φορές αυτή η ομάδα έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, αλλά δεν πήρε το αποτέλεσμα. Είναι πολύ σημαντικό για μας το αποτέλεσμα πλέον. Και θέλουμε να κρατηθούμε σε αυτή την κατηγορία για να δει αυτά τα μάτς θα μας βελτιώσουν.
2: Αν κάνετε κάποιους υπολογισμούς για τα επόμενα τρία μάτς σε μια εβδομάδα με δύο πολύ μεγάλες ομάδες, με τι θα ήσασταν ικανοποιημένοι, εκτός από τους 9 βαθμούς που σίγουρα θα ήσασταν?
1: Δεν κάνω υπολογισμούς. Το βλέπω καθαρά επαγγελματικά. Την πατήσαμε έτσι στα προκριματικά του παγκοσμίου με μαθηματικά και κόλπα, τέρματα μαθηματικά, παιχνίδι και να δείχνουμε καλή απόδοση και το αποτέλεσμα να μαθαίνουμε από αυτό, γιατί όπως είπα και πριν, παραλίγο να την πληρώσουμε και σήμερα. Κάποιες φορές κοιτάμε λίγο παραπάνω, το ίδιο λάθος, συγγνώμη, αλλά το κάνετε κι εσείς και μας το δίνετε και σε εμάς, και νομίζουν ότι είμαστε πολύ καλοί και πρέπει να παίξουμε. Όχι, δεν είναι σε όλα τα μάτς έτσι. Θέλουμε να παίξουμε, αλλά κάποια παιχνίδια δεν πρέπει να παίζεις, πρέπει απλά να τα κερδίζεις. Όλο το group είναι πολύ δυνατό, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει να δείξουμε προσωπικότητα και να σταματήσουμε να λέμε η ομάδα έχει ταλέντο, έχει επίθεση. Η ομάδα πρέπει να μείνετε όλοι μαζί και να επιτίθεται όλοι μαζί. Και τα γκολ μπορεί να έρθουν και από τους πίσω. Οι αμυντικές τοποθετήσεις πρέπει να έρθουν και από τους μπροστά. Είναι όλα μαζί. Και οι εθνικές που τα κατάφεραν πριν από εμάς ήταν επειδή ήταν group. Δεν ήταν ατομικά επίθεση ή άμυνα. Ήταν όλοι μαζί. Νομίζω αυτό είναι το πιο βασικό για μας. Και εκεί θέλω να εστιάσω. Δεν έχει σημασία ποιος θα βάλει τον γκολ ή ποιος θα κάνει την άμυνα. Το θέμα είναι να η ομάδα να κερδίζει στο τέλος και να μαθαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι και να συνεχίσουμε δυνατά, γιατί έχουμε μακρύ ταξίδι ακόμα.
0: Λοιπόν, θα κρατήσω αυτό που είπε ο Παυλίδης, κορυφαίος striker στην Ευρώπη, πραγματικά κορυφαίος. Ακούγατε το Μουρίνο να του λέει Παυλίδης εδώ, 15 φορές σε μια συνέντευξη τύπου. Ο Παυλίδης, ο οποίος λέει πολύ μεγάλη αλήθεια. Μόνο οι ομάδες κάνουν τη διαφορά και όχι τα άτομα. Άρα εδώ δεν έχει σημασία το άτομο, έχει σημασία το group. Μεγάλη αλήθεια από τον Παυλίδη που δεν ισχύει μόνο στο ποδόσφαιρο, ασχύει παντού. Πριν πάω στον Γιώργο Καστάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Μιχαηλίδου, η οποία μας ενημερώνει από το front desk ότι, και ευχαριστώ και τον φίλο ακροατή που μας ενημερώνει, ότι στα τελευταία διόδια πριν τα Μάλγαρα υπάρχει μεγάλος όγκος οχημάτων. Ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα περίπου 15 λεπτά λόγω έργων. Ευχαριστώ κυρία Μιχαηλίδου, ευχαριστώ και τον φίλο ακροατή. Προχωράμε. Πάμε σε Γιώργο Καστάνη. Να πάρουμε λίγο και ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Είχαμε και ένα συγχαρητήρια του Ιβάν στα θύματα των Ακαδημιών. Τζόρτζ, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Θα μου επιτρέψεις πρώτα να αναφέρω, γιατί το συζητούσαμε, για πάση περιπτώσει υπήρξε μια συζήτηση σε ένα γκρουπ που είμαι με συναδέλφους, για την κίνηση του κυρίου Γιωβάνοβιτς, αυτό που θα πω δεν αποτελεί κριτική, μια διαπίστωση είναι και νομίζω είναι καλοπρόαιρετη διαπίστωση να χρησιμοποιήσει τον Μιχαηλίδη κυριολεκτικά στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Και από την κίνηση του Μιχαηλίδη στον κενό χώρο, εκεί όντως ο Τσιμίκας έκανε μια συγκλονιστική προσπάθεια, επιχείρησε τη σέντρα και πέτυχε τον γκολ χρυσός κόρο Ροδοβίκας. Αλλά το ζητούμενο είναι άλλο. Γιατί ο κύριος Γιωβάνοβιτς, αυτό είναι ερώτημα που πρέπει να ερωτηθεί στον κύριο Γιωβάνοβιτς, ξεκίνησε με δύο δεξιοπόδαρους στόπερ. Και όχι απαραίτητα με έναν εκ των δύο, να είναι αριστεροπόδαρος, όπως καλεί ώρα ο Μιχαηλίδης. Θέλω να πω ότι είναι μία ερώτηση που λογικά θα πρέπει να γίνει στον κύριο Γιωβάνοβιτς σε ένα από τα επόμενα παιχνίδια, εφόσον αποφασίσει να κάνει κάτι ανάλογο. Διότι με μία απλή παλιά ο Μιχαηλίδης έβγαλε τον Τσιμίκα προωθημένο, βρήκε μία παλιά τρύπα και από εκεί πέρα τα υπόλοιπα ήταν έργο του Τσιμίκα, για να μην αδικούμε και να λέμε ακριβώς τα πράγματα όπως είναι με το όνομά τους. Αλλά οι δύο δεξιοπόδαροι στόπερ και όχι ο ένας δεξιοπόδαρος και ο ένας αριστεροπόδαρος αποτελούν θέμα συζήτησης και βασικά ερώτηση στον προπονητή της Εθνικής. Τώρα, με ρώτησες για την αναφορά για τη σύσκεψη, τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ με εκπροσώπους από τις ακαδημίες. Ήταν μια συνάντηση που είχε και με τα στελέχη της ακαδημίας. Τους ευχαρίστησε για τη δουλειά που κάνουν όλα αυτά τα χρόνια. Τόνισε ότι ποδοσφαιριστές όπως ο Τζόλης, όπως ο Τζίμας, Τζόλης που μάλιστα σκόραρε και χθες με την εθνική ομάδα, όπως ο Κουλιεράκης, όπως ο Γιαννούλης που αποχώρησαν από τον ΠΑΟΚ, ο Γιαννούλης επέστρεψε αυτό το καλοκαίρι, όπως ο Κωνσταντέλιας, διαφημίζουν και διαφήμισαν τον ΠΑΟΚ σε αυτή τη δουλειά που γίνεται ουσιαστικά μέσω των ακαδημιών. Αυτές είναι οι τοποθετήσεις του κυρίου Σαββίδη και αυτό, σύμφωνα με τα όσα είπε ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ, είναι μια αναγνώριση για τις ακαδημίες του Δικεφάλου. Και μάλιστα υπάρχουν και δύο-τρεις φράσεις που αξίζει τον κόπο να τις αναφέρουμε. Η πρώτη φράση που αποτύπωσε, που είπε ο κύριος Σαββίδης στους συνεργάτες του, είναι ότι αυτή την εμπιστοσύνη την έχει χτίσει η ακαδημία του ΠΑΟΚ και πρέπει να κάνει τα πάντα να την διατηρήσει και για να την ενισχύσει. Και η δεύτερη επίσης σημαντική φράση του Προέδρου του ΠΑΟΚ: εμείς δεν παίζουμε ποδόσφαιρο, διαμορφώνουμε τις μοίρες των ανθρώπων και το μέλλον του ΠΑΟΚ. Επίσης, σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε, αναμένεται να εισπράξουν, να πάρουν μπόνους οι άνθρωποι των ακαδημιών για όλη αυτή τη δουλειά που κάνουν τα τελευταία χρόνια. Και παράλληλα σημειώθηκε από τον Πρόεδρο του ΠΑΟΚ ότι είναι μονόδρομος η εισαγωγή νέων τεχνολογιών, προφανώς για τις ακαδημίες. Παράλληλα επισημάνθηκε ότι ο ΠΑΟΚ περιμένει, είναι σε αναμονή της έκδοσης άδειας για να αρχίσουν οι εργασίες στο νέο προπονητικό κέντρο.
0: Αυτά λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιώργο Καστάνη, προχωράμε.

0: Προσέξτε τώρα, είναι τελευταία ημέρα εγγραφών στον 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης. Όποιος θέλει να κλείσει θέση στη μεγάλη γιορτή της 17ης Οκτωβρίου μπορεί να το κάνει μέχρι σήμερα τα μεσάνυχτα στο theshalfmarathon.org. Το ξαναλέω, theshalfmarathon.org, τελευταία μέρα σήμερα εγγραφών. Σημειώστε ότι η Telekom είναι εδώ και φέρει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Λοιπόν, να πάμε, πάμε σε Γιώργο Πετρίδη, γιατί έχουμε μπροστά το Super Cup. Ο ΠΑΟΚ παίζει αύριο με τον Παναθηναϊκό το παιχνίδι στις 9 live για σας από τον απεσταλμένο μας στην Αθήνα, τον Γιώργο Πετρίδη, που είναι εδώ. Γιώργο, έλα να προχωρήσουμε λίγο. Μείναμε ναι. Στο Σούλι, μείναμε, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι, βέβαια.
0: Πάμε.
1: Ναι, υπάρχει αυτή η πρώτη επίσημη υποχρέωση του ΠΑΟΚ. Τώρα, εκ των πραγμάτων, στη σκιά αυτής της μεγάλης απώλειας, που για τον ΠΑΟΚ θα έλεγα ότι είναι μεγαλύτερη με την έννοια ότι συνέδεσε το όνομά του βασικά, κυρίως μάλλον με τον ΠΑΟΚ ο coach Σούλης. Αλλά εν πάση περιπτώσει η ομάδα έχει μπροστά της την εκκίνηση.
0: Νομίζω έβγαλε και μια ανακοίνωση η ΚΑΕ.
1: Έβγαλε ανακοίνωση η ΚΑΕ, έβγαλαν και άλλες ΚΑΕ ανακοινώσεις. Έβγαλε ανακοίνωση και η στοίχημα GBL και η Ομοσπονδία που μάλιστα θα τηρήσει και ενός λεπτού υγιής στα παιχνίδια της στο Σαββατοκύριακο. Γενικά αποχαιρετά ο κόσμος του μπάσκετ τον coach. Παρεπιπτόντως, Γιώργο.
0: Αποχαιρετά τον coach.
1: Ναι, επειδή δέχομαι κάποια ερωτήματα για το πότε θα γίνει η κηδεία. Και δεν το ξέρουμε προς το παρόν, γιατί ο γιος του, ο Χάρης, είναι στην Κίνα και δουλεύει. Από όσο ξέρω, τουλάχιστον.
0: Νομίζω ότι ήταν να έρθει εχθές.
1: Ναι,
0: νομίζω.
1: Δεν ξέρω. Okay. Οπότε περιμένουμε για να ενημερωθούμε. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τώρα ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του την πρώτη επίσημη υποχρέωση του. Μπαίνει σε μια σεζόν που αρχίζει με πολύ μεγάλες προσδοκίες, παύλα απαιτήσεις, γιατί το ένα προκαλεί το άλλο, φέρνει το άλλο. Και αρχίζει απευθείας με δύσκολα, γιατί θα αντιμετωπίσει τον πολύ ενισχυμένο Παναθηναϊκό, που όλοι είδαμε χθες πώς μπήκε στη νέα Ευρωλίγκα με μια πολύ άνετη νίκη επί της Παρί. Μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο και το βάθος της και το επίπεδο της ποιότητάς της. Έχει τα προβλήματά της, όπως και ο ΠΑΟΚ. Μένει να δούμε αν ο Ραϊκουάν Γκρέι είναι σε θέση να μπει σε ένα παιχνίδι τέτοιων απαιτήσεων. Είναι δεδομένο ότι θα ακολουθήσει την αποστολή. Τον είδαμε την Τετάρτη στην ανοιχτή προπόνηση του ΠΑΟΚ, συμμετείχε στο οικογενειακό διπλό. Εφόσον αποφασιστεί ότι είναι έτοιμος να παίξει και συμπεριληφθεί στη 12, μένει να δούμε ποιος θα κοπεί από την επτάδα των ξένων. 8 έχει ο ΠΑΟΚ, είναι δεδομένα εκτός ο Μπριν Ταϊρή. Αύριο λοιπόν 9 το βράδυ ο ημιτελικός με τον Παναθηναϊκό, και αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να κάνει την πρώτη υπέρβαση, θα πρέπει να κάνει και μια δεύτερη το βράδυ της Κυριακής, στο τελικό της διοργάνωσης, εκεί όπου λογικά θα είναι Ολυμπιακός, γιατί προηγείται το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, ο πρώτος ημιτελικός του Super Cup.
0: Παύση.
1: Είναι, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο coach έτσι κι αλλιώς είναι γνωστό ότι ήταν πάρα πολύ αγαπητός σε όλους τους ανθρώπους του μπάσκετ για τη διαδρομή του. Και πολύ ταπεινός. Θα κάνω κατάκριση ενός λεπτού από τον χρόνο σου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα επίτευγμα που αναδείξαμε όταν ήταν προπονητής του ΠΑΟΚ. Συμπήρωνε 300 παιχνίδια στον πάγκο του ΠΑΟΚ σε ένα ευρωπαϊκό μάτς. Και το είχαμε κάνει δημοσίευμα τότε στην εφημερίδα μας, στη Μέτρο Σπορ. Είχε προετοιμαστεί η ΚΑΕ, ετοίμασε τούρτα, είχε νικήσει ο ΠΑΟΚ και τη φέρνει ο Τέλης ο Ζουνατζίδης στην αίθουσα τύπου. Όλοι ήταν χαμογελαστοί, ο Σούλης ένιωθε άβολα. Γιατί όλα αυτά ήταν μακριά από τη φιλοσοφία του. Ήταν ένας πολύ χαμηλών τόνων άνθρωπος. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Να σε καλά.
0: Προχωράμε. Πάμε σε Γιώργο Καστάνη για να μείνουμε στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ.

0: Και πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Δημήτρη Καλπάκη, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Κύριε Καλπάκη, καλησπέρα. Εντάξει, δυστυχώς, όταν κάναμε τη συνεννόηση, βέβαια, για να βγείτε στον αέρα, η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζαμε την δυσάρεστη αυτή είδηση της απώλειας του κυρίου Μαρκόπουλου. Προφανώς θα κάνετε το δικό σας έτσι.
1: Και εγώ δεν το ήξερα.
0: Ναι. Ήταν ξαφνικό.
1: Ήξερα. Όπω με βρήκε.
0: Σας βρήκαμε απροετοίμαστο.
1: Απροετοίμαστο.
0: Σας βρήκαμε απροετοίμαστο. Όταν θα μάθουμε.
1: Είχα πληροφορίες λίγο. Mm-hmm. Είχα πληροφορίες. Mm-hmm. Ότι είχε κάποιο πρόβλημα και ότι είχε πέτυχε να το ξεπεράσει.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εύχομαι στο Σούλη τα καλύτερα. Έχουμε καλό ταξίδι στο φως και δεν το ξεχνάμε ποτέ, γιατί ήταν ένας άνθρωπος πέρα από την αξία του σαν προπονητής και σαν άνθρωπος. Ήταν καταπληκτικός. Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ του οφείλει πάρα πολλά. Και μάλιστα εγώ θα πρότεινα τώρα στους πρώτους αγώνες να τον είχαμε τιμήσει, γιατί είναι προπονητής που μας πήρε και ευρωπαϊκό τίτλο και μας κράτησε στα δύσκολα τα χρόνια που η ομάδα δεν είχε χρήματα και το ζητούσε ο Ολυμπιακός με τεράστιο ποσό και άρχισε και δεν πήγε στην Αθήνα και κράτησε στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι μεγάλη προσφορά του, αλλά είναι το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης πολύ φτωχό τώρα.
0: Έγινε φτωχότερο, ο οποίος βέβαια υπηρέτησε και σε άλλες ομάδες, υπηρέτησε και στον πάγκο του Άρη, έτσι, υπηρέτησε και σε άλλες ομάδες, αλλά αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε.
1: Ξέρω, ναι, αλλά στον ΠΑΟΚ
0: έγραψε ιστορία. Να ρωτήσω λίγο, να ευχηθούμε και εμείς, να πούμε και εμείς καλό παράδεισο. Καλό παράδεισο στον Σούλη Μαρκόπουλο και καλή δύναμη στην οικογένεια του, σε όλα τα μέλη της οικογένειας του.
1: Στην οικογένειά του, στη γυναίκα του, στο παιδί του.
0: Έτσι. Κύριε Καλπάκη, η αφορμή της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας ήταν η παρουσία σας προχθές στη συγκέντρωση, την πρώτη συγκέντρωση, την ανοιχτή προπόνηση, εν πάση περιπτώσει, με την παρουσία φιλάθλων των αθλητών της ομάδος μπάσκετ. Και διαπιστώσαμε, τουλάχιστον μου μεταφέρθηκε, ότι είχατε και μία στιχομηθεία με τον κύριο Τρινκέρι, τον προπονητή της ομάδος. Και αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν παρόν και στην Ιταλία, στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της ομάδος.
1: Εντάξει, κοίταξε, εγώ είμαι άνθρωπος του ΠΑΟΚ, του μπάσκετ, ναι, ήμουνα. Τώρα με τον άνθρωπο που ξέρω μια επαφή και έχουμε μια γνωριμία και λένε πράγματα. Έτσι σαν φίλοι χαιρετηθήκαμε, γιατί τον είχα δει τελευταία στο Μιλάνο, εγώ ήρθα προχθές. Εντάξει. Κοίταξε, εγώ στον ΠΑΟΚ, στον μπάσκετ το 2008, πέρα που έπαιξα 10 χρόνια, ήμουν θεματοφύλακας των μετοχών, στο 10%.
0: Ναι.
1: Από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Εντάξει, έχει σημασία αυτό που λέω.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και το είμαι μόνο από το 2008 παρακολουθώ την ομάδα, γιατί τιμώ αυτή την ιδιότητα που με έδωσαν. Και πάντα φυσικά μέχρι την τελευταία στιγμή το τίμησα και όταν ήρθε η ώρα να αναλάβει ο κύριος Μητσακίδης είχα πάρει ξεκάθαρη θέση υπέρ του κυρίου Μητσακίδη, όχι και ο κύριος Μητσακίδης είμαι άνθρωπός του κτλ. Εγώ είμαι ΠΑΟΚ, πρώτα είμαι μπάσκετ, μετά είμαι ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, γιατί είναι ένας άνθρωπος που κάνει για πρόεδρος του ΠΑΟΚ, γιατί ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ μπορεί και τα ανάλογα χρήματα. Εντάξει, να δώσει δύναμη. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι Περιστέρι, ούτε Λαύριο, ούτε Προμηθέας όπως τον είχα καταντήσει. Ορισμένοι και λεγόταν και σωτήρες. Εντάξει, δεν ξέρω τα τι ΠΑΟΚ. Εγώ έπαιξα ΠΑΟΚ δεκαετία του 80 και ξέρω τα τι ΠΑΟΚ. Λοιπόν, άρα και στην Ιταλία που ήμουνα δεν ήμουνα για τον ΠΑΟΚ, ήμουνα για άλλη υπόθεση, αλλά από όταν ήμουν την ομάδα κάθε μέρα πήγαινα σε προπόνηση.
0: Από την παρακολούθηση λοιπόν των προπονήσεων που είχατε εκεί στην Ιταλία, ένα συμπέρασμα που βγάλατε, που εξάγατε για να μας το μεταφέρετε και δημόσια.
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή το συμπέρασμα που έβγαλα είναι ότι ο ΠΑΟΚ, βάζοντας τον Τρικέρι προπονητή, απέκτησε οντότητα. Δηλαδή, πρώτο, ο κύριος Τρικέρι έχει απέκτησε οργάνωση. Και το δεύτερο, το οποίο θα κρυφθεί τώρα, θα αποκτήσει και καλή διαχείριση μέσα στο γήπεδο. Η οργάνωση όμως ήδη φαίνεται. Mm-hmm. Δηλαδή, σκέψε ότι ο κύριος Τρικέρι καταρχάς δεν είναι ένας τυχαίος προπονητής. Έχει μεγάλη εμπειρία. Να πω 2-3 πράγματα έτσι να τα ξέρουν οι φίλαθλοι.
0: Πολύ, πολύ σύντομα, γιατί έχουμε 1,5 λεπτό στη διάθεσή μας, κύριε Καλπάκη.
1: Εντάξει, ναι, έχει πάρει πρωταθλήματα Γερμανία, Λιθουανία, Ιταλία κτλ. Λοιπόν, ζήτησε και έκανε για πρώτα γήπεδο για την ομάδα. Αυτό θα είναι προπονητήριο. Αυτό είναι η οργάνωση. Τώρα, για τη διαχείριση του αγώνα, αυτό θα κρυθεί. Έχει πάρει παίκτες με δική του επιλογή,
0: ναι,
1: τουλάχιστον τους ξένους παίκτες,
0: mm-hmm,
1: γιατί οι Έλληνες λίγο είναι ερωτηματικό στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν είναι. Επιτρέπει για τον ΠΑΟΚ όλοι. Λοιπόν, και αυτοί οι παίκτες όλοι είναι ένας και ένας. Δηλαδή, ποιο να σε πω τώρα, το Foster να σου πω, τον Higgins, τον Mitchell Long, τον Osman. Δηλαδή, μιλάμε για μια περιφέρεια όπου αυτοί όλοι ήταν στις ομάδες τους πρωταγωνιστές και μπορεί να πάρω να πάω στιγμή τον αγώνα. Και αυτό έχει σημασία με τον αυριανό αγώνα.
0: Με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Ναι. Εκεί, δηλαδή, πείτε μας για να ολοκληρώσουμε.
1: Ναι, ακούω.
0: Ναι, εκεί το παιχνίδι θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Έχουμε μία εικόνα από το προηγούμενο παιχνίδι πριν από μία εβδομάδα στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, εκεί που τελικά επικράτησε ο Παναθηναϊκός. Εδώ πώς βλέπετε να εξελίσσεται το αυριανό παιχνίδι, είναι το πρώτο επίσημο της σεζόν.
1: Καταρχάς δεν ξέρω να πες, σύγχυμα να σου δώσω μια συμβουλή. Το φαβορί για αύριο είναι ο ΠΑΟΚ. Να σου πω γιατί είναι ο ΠΑΟΚ. Είναι πολύ απλό. Γιατί εγώ κάνω και ανάλυση του αγώνα, δεν το λέω επειδή είναι ΠΑΟΚ. Λοιπόν, από το Παναθηναϊκό λοιπόν 5 παίκτες. Ωραία. Το αγώνα γίνεται σε ουδέτερο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ έχει επιθετική ομάδα, ό,τι και να γίνει θα βάλει 90 πόντους, 80-90 πόντους. Αυτό έλεγα προηγουμένως. Αυτή παίχτη. Το θέμα είναι αμυντικά να μπορέσει να ανταποκριθεί, διότι έχει ένα μειονέκτημα μέσα στα καλάθια, τώρα που λείπει ο Γκρέι. Και ο Παναθηναϊκός έχει το Λεσόρ και τον άλλο, το Γάλλο, πώς λέγεται εκεί πέρα. Λοιπόν, και έχει λίγο μια δυναμικό και τον Μητρογού κοντά στο καλάθι. Αλλά περιφερειακά έχει το Φραντζίσκο. Αν τον κλείσουμε, υπερτερεί η ομάδα του ΠΑΟΚ επιθετικά. Άρα όλο το παιχνίδι κρίνεται αν θα κάνουμε άμυνα. Και γίνεται σε ουδέτερο γήπεδο. Δηλαδή, όποιος παίζει σίγμα για μένα, το δίνουν 3,75.
0: Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο η απόδοση των book για το στοίχημα, αλλά σίγουρα οι λεπτομέρειες που αναφέρατε για τα αγωνιστικά προτερήματα και μειονεκτήματα, νομίζω επειδή είστε και γνώστες του αθλήματος πολύ καλά, θα παίξουν σημαντικό ρόλο.
1: Ναι, παίζει και σε ουδέτερο γήπεδο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, μην έχουμε το ίδιο σύνολο. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει μια ομάδα 15-17 εκατομμύρια. Τιμή, α πούμε, ότι η αξία του είναι λιγότερη. Αλλά φτάνει. Μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα και από τον Παναγιώτη τον Ολυμπιακό με διαφορετικές κινήσεις.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Δηλαδή δεν περιμένουμε 100 χρόνια. Τώρα έχουμε μισθακίδι πρόεδρο. Μπορούμε να πάρουμε οποιοδήποτε παίχτη.
0: Κατανοητό.
1: Αύριο ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί.
0: Αύριο λέτε ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ωραία. Okay.
1: Μόνο ο ΠΑΟΚ αν δεν ανταποκριθεί σωστά θα χάσει το παιχνίδι. Σημειώσε και τη διατησία που είχε στο προηγούμενο παιχνίδι που ήταν απαράδεκτη για τον ΠΑΟΚ.
0: Κύριε Καλπάκη, ευχαριστώ θερμότατα. Δυστυχώς έχουμε ξεπεράσει λίγο το χρόνο και λόγω των διαφημιστικών μηνυμάτων. Συλληπιτήρια στην οικογένεια και καλό παράδεισο στο Σούλη.
1: Εύχομαι στους δικούς σου καλό κουράγιο.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, κύριε Καλπάκη. Να είστε καλά. Αμέσως εμείς πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 1:30. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος.
2: Κρεβάτια και καναπέδες.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει.

0: Ψάχνεις αξεπέραστη ποιότητα και γεύση στο τραπέζι σου. Στο Κιλκής, η ποιότητα, το άρωμα και η γεύση έχουν ονοματεπώνυμο. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Παράγουν το δικό τους αρωματικό μοσχάρι στην Αργυρούπολη Κιλκής. Δοκίμασε τα χειροποίητα παρασκευάσματά τους και απόλαυσε την πιο ευγενική εξυπηρέτηση με υψηλές υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων HASP. Θα τους βρεις Τσιρογιάννη 6, δίπλα στο Δημαρχείο Κιλκής. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Άρωμα σου λέω. Άρωμα.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν.
5: Στα καλύτερα που έλκονται.
4: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668. Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγώνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
11: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι!
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι!
14: Πολλά, σενιόρ Μακής!
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
15: Euro Jackpot έχεις και για άλλου!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο.

0: επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2 3 93 0 21 2 2 2.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, η Telekom είναι εδώ, φέρνει μια νέα μέρα και περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Λοιπόν, προχωράμε. Θέλω να πάμε λίγο στον Άρη. Να πάμε στο μπάσκετ του Άρη για την πραγματικότητα. Θα έχουμε σε λίγο τον Μπάρι Τρικαλιώτη. Πείτε μου κάτι. Γιάννης Αντετοκούμπο, υπάρχει πιθανότητα να παίξει κάποια στιγμή στον Άρη? Ακούστε πώς απαντάει ο Θανάσης στο ερώτημα αν ο Γιάννης θα μπορούσε κάποια στιγμή να παίξει στον Άρη.
1: Πέρυσι ήρθε ο Άλεξ στην αρχή της χρονιάς, ακολούθησε ο Κώστας. Τώρα εσύ, ο μεγάλος πότε θα έρθει?
2: Θα δούμε. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει πρώτα. Το έλεγα.
0: Να δούμε, λέει. Πάρη Τρικαλιώτης ήταν εκεί. Πάρη μου, τι κάνεις? Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα.
0: Λες να δούμε νομίζω... προς το τέλος τον Γιάννη να φοράει τη φανέλα με τα κίτρινα?
3: Σαν σημολογία, σαν σενάριο, έχει ακουστεί πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Και γενικά για με τη σχέση των αδερφών της οικογένειας Αντετοκούμπο με τον Άρη. Να το δούμε. Δεν ξέρω. Όπως είπε και ο Θανάσης, θα το δούμε. Πάντως δεν περίμενα εγώ τουλάχιστον αυτή την απάντηση. Δεν περίμενα να είναι πιο διπλωματικός.
0: Ναι, θα δούμε, είπε.
3: Ο ίδιος φρόντισε να αφήσει ανοιχτό παράθυρο. Δεν λέμε τώρα για φέτος ή του χρόνου, του παραχρόνου, έτσι αλίμονο. Αν και υπήρχε μια άλλη θυμολογία που ήθελε ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο που έχει υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους Miami Heat και ο Θανάσης και ο Κώστας έχουν και αυτοί άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο με τον Άρη. Μήπως τα επόμενα δύο ή και τρία χρόνια βρεθούν όλοι μαζί στους κιτρινόμαυρους. Έτσι, σαν θυμολογία όλο αυτό που έχει ακουστεί. Αλλά ήρθε και ο Θανάσης Αντετοκούμπο λίγο να το ενισχύσει αυτό το σενάριο. Αλλά όπως είπε και ο Θανάσης, θα το δούμε.
0: Θα το δούμε. Για να δούμε τι λέει ο Θανάσης τώρα, τι λέει ο Θανάσης για το νέο παλέ.
4: Θανάση, έζησες πέρυσι αρκετές στιγμές στο γήπεδο, έντονα κιόλας. Πώς σου φαίνεται που θα αγωνιστείς για πρώτη φορά με τη φανέλα του Άρη εδώ μέσα, το έχεις ζήσει και πώς σου φαίνεται και η νέα κερκίδα?
5: Καταρχήν είναι άλλο γήπεδο, έτσι. Μέσα σε... δηλαδή είχα έρθει πριν 4 μήνες, 5 μήνες. Άλλο γήπεδο, έχουν αλλάξει όλα, μπράβο. Αυτά, για μένα, φορά της αυτήν την εμφάνιση. Πρώτα απ' όλα είμαι επαγγελματίας, σε όποια ομάδα έχω αγωνιστεί, τα δίνω πάντα όλα. Αλλά εδώ σου δίνει και ένα έξτρα push, ένα έξτρα κίνητρο. Και όχι μόνο από τον κόσμο, αλλά και το σεβασμό που έχει προς την ομάδα. Και αν σέβεσαι την ομάδα, σημαίνει ότι σέβεσαι και εμάς τους παίχτες που παίζουμε, σημαίνει ότι σέβεσαι και την προσπάθειά μας. Και το μόνο που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να το τοποδώσουμε. Κάνοντας τι, παίζοντας, δίνοντας, να τα δίνουμε όλα.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η απάντηση στην ερώτηση του Πάρη Τρικαλιώτη. Πάρη, εντυπωσιακό τον γήπεδο, μας τα έλεγες και χθες με την πτυσσόμενη εξέδρα.
3: Είναι διαφορετικό, έχει διαφορετική όψη και στο μάτι, έτσι μπαίνοντας κανείς και όταν το βλέπει πρώτη φορά, είναι διαφορετικό, είναι εντυπωσιακό, αλλά πιστεύω πως θα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό ότι θα το αντικρίσουμε γεμάτο τα πρώτα αυτά τα παιχνίδια εντός έδρας του Άρη που θα δώσει και θα είναι κατάμεθο γήπεδο, αλλά και σε όλα μάλλον τα εντός έδρας θα αναμένεται να είναι γεμάτο το γήπεδο, γιατί θα δημιουργεί μια πολύ διαφορετική ατμόσφαιρα με αυτή την εξτρά κερκίδα που μπήκε. Να το ξαναπούμε, έτσι, χίλιες επιπλέον θέσεις θα χωράει το Αλεξάνδριο. Η χωρητικότητα φτάνει στις 6.200.
0: Ναι.
3: Η νέα αυτή κερκίδα, όπως μας είπε και ο επιχειρησιακός διευθυντής της Sky Arena, Βίνος Αντωνιάδης, αριθμεί 616 θέσεις. Άλλες 200 θέσεις κέρδισε το Αλεξάνδριο περιμετρικά, που μπήκαν στο ανώτατο σημείο των κερκιδών, άλλες 200 θέσεις εκεί. Και όσες επιπλέον θέσεις προσθέθηκαν από τα courtside seats, τα επίσημα καθίσματα που μπήκαν και αλλάξαν και αυτά, όλα αυτά δημιουργούν μια αύξηση χωρητικότητας 1.000 επιπλέον. Και μια και ανέφερα και για τα sold out, επειδή το τσέκαρα και σήμερα, τα τρία παιχνίδια τα ελληνικά με ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό είναι οριστικά sold out. Δεν υπάρχει δηλαδή να αλλάξουν κάτι στα εισιτήρια. Είναι οριστικά sold out αυτά τα τρία παιχνίδια εντός έδρας για το ελληνικό πρωτάθλημα. Το ίδιο θα γίνει και με την Μπούργος. Σιγά σιγά φεύγουν και τα
0: βαθμίδια. Μισό λεπτό για να καταλάβω κάτι, Πάρη. Πότε είναι τα παιχνίδια αυτά?
3: Τα μάτα αυτά είναι με την Μπούργος, είναι στις 7 Οκτωβρίου που είναι το πρώτο επίσημο εντός έδρας μάτ του Άρη για τη σεζόν.
0: Με ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό.
3: Αυτά νομίζω είναι στις αγωνιστικές 2, 5 και 7.
0: Άρα μιλάμε και Δεκέμβριο δηλαδή.
3: Ναι, μιλάμε για ημερομηνίες που φεύγει πιο μετά. Νομίζω αρχές Νοεμβρίου πρέπει να είναι κάποια από αυτά τα μάτα τελευταία.
0: Άρα έχουμε sold out 2 μήνες πριν. Είναι ήδη από μόνο του. Ευχαριστώ, Πάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάρη Τρικαλιώτη. προσέξτε κάτι, όλα αυτά είναι αποδείξεις για την κοσμογονία που έχουμε εδώ. Sold out με ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και τα παιχνίδια το Νοέμβριο. Φάνη Σταρνατόρο έχει ζήσει τις μεγάλες στιγμές της Κίτρινης Αυτοκρατορίας του Άρη. Έβαλε και αυτό στο λιθαράκι του εκεί. Και φαντάζομαι τώρα που τα ακούει όλα αυτά, ο Φάνης θα χαμογελάει. Καλησπέρα, Φάνη.
6: Γεια σας, παιδιά. Καλά είμαστε.
0: Πώς είσαι?
6: Δόξα τω Θεώ,
0: Τι, πρέπει να χαμογελάς τώρα, όταν μαθαίνεις ότι είναι sold out τα παιχνίδια του Νοεμβρίου.
6: Εντάξει, δεν είναι και μόνο το sold out, γιατί αυτό ήταν σίγουρο ότι θα γίνει.
0: Ναι.
6: Αλλά είναι γενικά ότι η Θεσσαλονίκη ξαναμπαίνει στον μπασκετικό χάρτη και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, λες σίγουρο ότι θα γίνει, σίγουρο ότι θα γίνει πριν το παιχνίδι, όχι ότι θα γίνει δύο μήνες πριν.
6: Εντάξει, αυτό είναι... Αυτό αναμενόμενο ίσως να ήταν λόγω των γεγονότων, αλλά είναι όλο το έργο που παίζεται αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη με τις δύο ομάδες και ειδικά με την ομάδα μου, γιατί αυτό με ενδιαφέρει πιο πολύ.
0: Και 650 θέσεις παραπάνω.
6: Βεβαίως, και αυτές είναι και λίγες, πρέπει να κτίσουν και από πάνω.
0: Νομίζω όσο μεγάλο και αν ήταν, δύσκολο θα χωρούσε την αγάπη του κόσμου του Άρη.
6: Γιώργο, επέτρεψέ μου σε παρακαλώ να πω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Σούλη του Μαρκόπουλου. Εντάξει, όλοι πληγωθήκαμε από την απώλειά του και ελπίζω να είναι γερή η οικογένειά του, να το θυμάται, γιατί πραγματικά ήταν ένας άψογος χαρακτήρας, ένας άψογος μπασκετάνθρωπος και ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Αιωνία του η μνήμη.
0: Έχεις δίκιο, Φάνη, μας συνεπήρει και προσπαθούμε να πάμε μπροστά όλοι μαζί. Πες μου κάτι, τι βλέπεις, και θα σε αφήσω έτσι γιατί είναι δύσκολη μέρα σήμερα, πού βλέπεις να φτάνει ο Άρης φέτος με όλα αυτά που συμβαίνουν? Τα ευχάριστα.
6: Κοίταξε, Γιώργο, άκουσε λίγο. Επειδή είναι ίδιο του λαού μας να ενθουσιαζόμαστε εύκολα και να απογοητευόμαστε.
0: Προσγείωσέ μας εσύ, προσγείωσέ μας.
6: Ναι, άκουσε. Όχι, δεν θέλω να προσγείωσω κανένα, γιατί τη χαρά δεν πρέπει να την κόβουμε στη μέση. Να υπάρχει αυτό που υπάρχει. Απλά επειδή σ' άκουσα και προηγουμένως με κάτι συνεντεύξεις που έκανες και λοιπά και πότε θα φτάσουμε τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, ναι, και λοιπά, που ρωτήσεις διαφόρους, ναι, και λοιπά. Θέλω να σου πω ότι αυτά όλα τα πράγματα θέλουν χρόνο και οργάνωση. Ναι. Δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη.
0: Έχεις δίκιο.
6: Δεν σημαίνει τώρα επειδή στον Άρη και στον ΠΑΟΚ πέσανε πολλά λεφτά και ήρθανε πολύ καλοί παίκτες ότι φτάνει μόνο αυτό. Οι δύο ομάδες των Αθηνών, μην ξεχνάτε ότι είναι δεκαετίες σχεδόν μπροστά από τις δικές μας ομάδες σε όλα τα μήκη και πλάτη του μπάσκετ. Mm-hmm. Λοιπόν, και δεν υπονοώ τίποτε, υπονοώ καθαρά θέματα οργάνωσης. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, σίγουρα θα είμαστε ανταγωνιστικοί, σίγουρα μέσα στη Θεσσαλονίκη δεν θα περνάει κανένας καλά από αυτούς.
0: Mm-hmm.
6: Αλλά από εκεί και πέρα θέλει λίγο υπομονή, εντάξει, για να μην μας πιάσει απογοήτευση, δηλαδή δεν πήρε ο Άρης το πρωτάθλημα.
0: Έχεις δίκιο.
6: Και, την άλλη δίκιο μέρα... Ναι, αποτυχημένος ο προπονητής, αποτυχημένος ο Ζήσης, αποτυχημένος ο Α, αποτυχημένος ο Β. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Έχεις δίκιο.
6: Εγώ αυτό θέλω να πω. Ναι, χαμηλά την μπάλα,
0: ναι,
6: είμαστε πολύ καλοί. Αν θυμηθούμε πριν ένα χρόνο και οι δύο ομάδες σε ποια κατάσταση ήταν, τώρα πρέπει να τρίβουμε τα χέρια μας και να λέμε και δόξα τω Θεώ που βρεθήκανε δύο άνθρωποι και κάνανε τις επενδύσεις που κάνανε, αλλά επαναλαμβάνω, θέλει χρόνο και οργάνωση.
0: Mm-hmm. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, Φάνη μου. Χάρηκα
6: αυτό
0: πάρα πολύ που σ' άκουσα.
6: Εμπειρία.
0: Θα το κρατήσω αυτό που λες. Θα το κρατήσω, γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα.
6: Κράτησε το Γιώργο μου.
0: Έχεις...
6: Να είστε καλά, χάρηκα που τα είπαμε.
0: Γεια σου, Φάνη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Yeah. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Φάνη Ταρνατόρο. Λοιπόν, τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μία ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Προχωράμε. Πάμε σε έναν άνθρωπο που νομίζω ότι μπορεί να συνεγείρει όλους μας, να συνεγείρει το εγώ μας, να μας κάνει να δούμε διαφορετικά τη ζωή. Πάμε στον Γιώργο Τσιάνο, ο οποίος διασχίζει όλη την Ελλάδα με 5 αθλήματα, ενώνει τη χώρα από τη μία άκρη στην άλλη. Είναι ένα μοναδικό επίτευγμα που φέρνει κοντά τον άνθρωπο, τα επιτεύγματά του και ταυτόχρονα την επιστήμη. Ένας καλός μου φίλος, ο Περικλής Στέλλας, έχει το προνόμιο να ακολουθεί δημοσιογραφικά αυτή την αθλητική και επιστημονική αποστολή. Ταυτόχρονα, εγώ ό,τι και αν πω, θα είναι ένα τίποτα. Ο Περικλής το ζει κάθε μέρα και θα μας πει καταρχήν πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να έχει ανεβεί στο Everest, να έχει κάνει πήγαινε άλλα δύο φορές στο διάπλου της μάχης, να έχει τρέξει στον υπερμαραθώνιο της Σαχάρας και τώρα να ενώνει την Ελλάδα. Καλησπέρα, Περικλή. Καλησπέρα, Περικλή μου.
6: Είναι ένα πρωτοποριακό εγχείρημα που διατρέχει, όπως είπες, όλη την Ελλάδα από το βορειότερο στο νοτιότερο άκρο, διασχίζοντας και τις 13 περιφέρειες της χώρας. Ξεκινήσαμε από το Ορμένιο, από το Τριεθνές, δηλαδή στη μία άκρη της χώρας, στις 23 Σεπτεμβρίου. Εμπνευστής και κεντρικός αθλητής ο γιατρός και ερευνητής Γιώργος Τσέανος. Σκοπεύει να καλύψει τη διαδρομή σε 12 μέρες με καθημερινή εναλλαγή αθλημάτων και μέσων κίνησης, όπως είπες και εσύ, ποδηλασία, ορειβασία, πολύντιση, ιστιοπλοεία και τρέξιμο. Το σημαντικό είναι ότι θα αποτελεί ένα κινητό ανθρώπινο εργαστήριο. Είναι ένα πραγματικό ερευνητικό έργο πεδίου μέσω συστημάτων τηλεμετρίας και συλλογής δεδομένων. Μελετά την ανθρώπινη φυσιολογία, την ανθεκτικότητα και την απόδοση σε άμεση σχέση με το περιβάλλον, την κόπωση, το χώρο και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες του πεδίου. Το εγχείρημα υλοποιείται στο πλαίσιο εθνικού προγράμματος του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού και υποστηρίζεται από μια 25-μελή ομάδα επιστημόνων, γιατρών, τεχνολόγων, συναθλητών, συνεργατών παραγωγής και εξειδικευμένων συνεργατών πεδίου. Και όλα αυτά, να σου πω το πιο σημαντικό, ότι είναι, γίνονται σε πραγματικό χρόνο.
0: Περικλή, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Ένας άνθρωπος, νομίζω σαν στον Όλυμπο, ανέβηκε και κατέβηκε τον Όλυμπο, τρέχει.
6: Αφήνει τώρα που μιλάμε πριν από λίγα λεπτά, Γιώργο, έπιασε μύτικα στην κορυφή δηλαδή του Όλυμπου, υψόμετρο 2.917 μέτρα. Και μπορεί ο κόσμος να τα δει και τώρα στην ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί, να δει τον Γιώργο τον Τσιάνο στην κορυφή του Ολύμπου live, δηλαδή απευθείας τώρα. Είναι φωτιασμένος με κάμερα μαζί του και μπορεί να το δει ο κόσμος αν μπει στην ιστοσελίδα. Σήμερα είναι η τρίτη μέρα, είναι trail running, κορυβασία και ποδήλατο. Θα κατέβει, δηλαδή σε λίγο θα ξεκινήσει την κάθοδο. Τον συνοδεύει ακόμη ένας μεγάλος αθλητής, ο Μιχάλης Οστήλας, ένας κορυφαίος ορειβάτης. Είχαν ανέβει μαζί και στην κορυφή του Everest. Και θα κατέβει με τελικό προορισμό για σήμερα την Ελασσόνα. Θα διανύσει με το που θα κατέβει 40 χιλιόμετρα με ποδήλατο, με τελικό προορισμό για σήμερα σταθμό την Ελασσόνα.
0: Και μετά, Περικλή, πώς εξελίσσεται?
6: Μετά έχουμε τέταρτη μέρα πάλι ποδήλατο, συνολική απόσταση 171 χιλιόμετρα από την Ελασσόνα στα Στουρναρέικα, μέσα από την πόλη των Τρικάλων. Την πέμπτη μέρα πάλι ποδήλατο, απόσταση 250 χιλιόμετρα μέχρι το Μύτικα, μέσα από τη Λευκάδα θα περάσουμε. Την έκτη μέρα ποδήλατο, κολύμβηση και πάλι ποδήλατο, συνολικά 125 χιλιόμετρα. Θα κολυμπήσει το Ρίο Αντίριο, μια απόσταση 4 χιλιόμετρα, μαζί με τον Ολυμπιονίκη μας τον Σπύρο τον Γιαννιώτη. Μετά θα ακολουθήσουν 130 χιλιόμετρα ποδήλατο και θα φτάσουμε μέχρι την Ολυμπία, κάτω στην Πελοπόννησο. Έβδομη μέρα έχει πάλι ποδήλατο, 190 χιλιόμετρα από την Ολυμπία στην Εμαία. Την 8η μέρα πάλι ποδήλατο, 190 χιλιόμετρα μέχρι την Αθήνα στο Σούνιο, και από εκεί θα κάνει στιοπλοεία ένατη και δέκατη μέρα από το Σούνιο στη Δήλο και από τη Δήλο στην Κρήτη, συνολικά 270 ναυτικά μίλια, συνοδευόμενος από τον Ολυμπιονίκη μας τον Ντάνη τον Πασχαλίδη. Ενδέκατη μέρα πάλι ποδήλατο και trail, αν θέλεις running, 60 χιλιόμετρα ποδήλατο, 18 χιλιόμετρα θα πάει στο φαράγγι της Σαμαριάς. Εκεί θα το συνοδεύει μία άλλη μεγάλη αθλήτρια, η Δέσποινα η Σιμαντράκου. Και μετά την 12η μέρα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι για μένα, δημοσιογραφικά μιλάω τώρα. Είναι 60 χιλιόμετρα ποδήλατο, 50 χιλιόμετρα μέχρι την Νότια Γάβδο, από την Αγία Ρούμελ, δηλαδή από την Νότια Κρήτη.
0: Ναι.
6: Και είναι το πιο δύσκολο γιατί είναι 50-52 χιλιόμετρα, είναι τα πιο δυνατά ρεύματα που υπάρχουν, όπως καταλαβαίνεις, μεγάλα κήπη, αυτά και τα λοιπά. Και εκεί θα τερματίσει...
0: Περικλή μου, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Θα μας δώσει τη δυνατότητα και τη χαρά να σε ακούσουμε και τις επόμενες μέρες να παρακολουθούμε βήμα-βήμα, μέρα με τη μέρα, αυτό το... του βιονικού ανθρώπου, το τεράστιο αυτό επίτευγμα, πώς ενώνει τη χώρα από τη μία μέρα στην άλλη. Σου εύχομαι υγεία και καλή δύναμη, γιατί πρέπει να αποδειχθείς και εσύ μαραθωνοδρόμος δημοσιογραφικά τώρα δίπλα του. Ευχαριστώ πολύ, Περικλή.
6: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Αυτά τα άκουγε τώρα ο Χρήστος Στεφανής που σου λέει: όσο γυμνασμένος και να είμαι, ό,τι και αν κάνω, Τσιάνος δεν μπορώ να γίνω. Βέβαια, εδώ ο Χρήστος θα μας πει τώρα για έναν λύκο, ο οποίος έχει τρομοκρατήσει τον νέο Μαρμαρά. Καλησπέρα, Χρήστο.
7: Καλησπέρα, ούτε Περικλής δεν μπορώ να γίνω, είτε να το θυμάμαι, είναι, είναι πολύ φίλο Περικλής.
0: Ωραία.
7: Λοιπόν, πάμε στα πιο κοινά, πιο τετριμένα, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ένας λύκος φαίνεται να αναστατώνει, όχι φαίνεται, αναστατώνει την περιοχή του Μαρμαρά, καθώς εκτός ότι εμφανίζεται, καταγράφεται, δείχνει να είναι εξοικειωμένος και να μην φοβάται την ανθρώπινη παρουσία, επιτίθεται και σε ανθρώπους. Αυτό το τελευταίο μένει να εξακριβωθεί, ωστόσο οι μαρτυρίες εμφανίζονται ως σίγουρες. Σήματα του δύο επισκέπτες στο Μαρμαρά στην περιοχή Καρνάγιο, όπου ένα δίχρονο αγοράκι και ένας 46χρονος άνδρας που έχει κάνει την επίθεση του αγρίου ζώου, το οποίο φαίνεται ότι έχει εξοικειωθεί τόσο που όχι μόνο δεν φοβάται την ανθρώπινη παρουσία, αλλά επιτίθεται και όλες αυτοί. Είναι ανάστατοι οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής από τις επιθέσεις κυρίως, όχι τόσο από την παρουσία. Ενδεχομένως να έλκεται από τα απορρίμματα των ανθρώπων που είναι πολλά λόγω της τουριστικής περίοδου και να κατεβαίνει από το δάσος προς αναζήτηση τροφής. Υπάρχει τις επόμενες μέρες με πρωτοβουλία του Δασαρχείου Γιώργο τοπικού μία σύσκεψη, η οποία θα γίνει με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, Δήμο, οργανώσεις και όσους άλλους εμπλέκονται, προκειμένου να δουν τι ακριβώς θα γίνει με αυτό. Πάντως, όπως λένε, η παρουσία του εκεί είναι πια επικίνδυνη μετά και τις τελευταίες επιθέσεις. Να θυμίσω ότι την ίδια περιοχή είχαμε τραυματισμό πέρυσι ενός 5χρονου κοριτσιού, αποδεδειγμένα από επίθεση λύκου, που δεν αποκλείεται να είναι μάλιστα και ο ίδιος.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Προσέξτε τώρα, γιατί ο εθελοντισμός είναι ένας τρόπος ζωής. Το φιλανθρωπικό σωματείο Χρήστος Τσελεπίδης ιδρύθηκε στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης το 2011 με αφορμή την απώλεια του νεαρού 27χρονων Χρήστου Τσελεπίδη. Οργανώνει αιμοδοσίες, σεμινάρια πρώτων βοηθειών, επιμορφωτικές ημερίδες, ενημέρωση των σχολείων για αιμοδοσία, κοινωνικό φαρμακείο και χριστουγεννιάτικο μπαζάρ. Για να τα πετύχουν οι άνθρωποι αυτά εκεί, χρειάζονται και τη δική μας βοήθεια. Να γίνουμε εθελοντές, να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας για να έχουμε έναν καλύτερο κόσμο. Άρα μπορείτε κι εσείς να πάτε να προσφέρετε εθελοντικά τις υπηρεσίες σας στο φιλανθρωπικό σωματείο Χρήστος Τσελεπίδης, παραλαμβάνω, στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να το βρείτε, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να το βρει και να συνδράμει. Πάμε γρήγορα, Bet Show και Μιχάλη Βραζιλιάνο.
8: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Την αγάπη μου, Μισελ, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Θέλω να πω πρωτίστως ένα μεγάλο μπράβο στην εθνική μας. Ήταν υπέροχη χθες μέσα στο Βελιγράδι, στο Μαρακανά. Υπέροχη στην κυριολεξία. Περιμένουμε καλύτερα παιχνίδια και δεν αποκλείται να κάνουμε καμιά βόμβα μέσα στη Γερμανία. Τώρα, σήμερα, ωραίο πρόγραμμα έχει. Βέβαια, και πάλι τα παιχνίδια του Nations League είναι στην πρώτη γραμμή. Λίγο αργότερα θα ανεβάσω και τη στήλη μου στο betshow.com. Ραδιοφωνικά θα πάρουμε μία διάδα. Τολμηρούτσικη, 10 η ώρα την Ολλανδία, Dordrecht, Almere, διπλό. Και μετά από την Κολομβία, 4 και 4 αρχίζει το παιχνίδι τα ξημερώματα, Once Caldas, Bucaramanga, Άσος. Διπλό η Almere, Άσος η Once Caldas, σε λίγο και η στήλη μου στο betshow.com. Την αγάπη μου, Γιώργο. Καλοκλήσουμε εκπομπή, φίλε.
0: Ευχαριστώ, Betshow και Μιχάλη Βραζιλιάνο.
8: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Έχουμε την κλοπή ενός οχήματος από το γήπεδο του ΠΑΟΚ εκεί στην περιοχή στην Κάτω Τούμπα. Πρόκειται για ένα μαύρο Audi A4, η πινακίδα του ΝΗ ΕΡΟ 5659. Αν γνωρίζετε κάτι, καλέστε στο 231-090-90-90 στην γραμματεία του Μετρόπολης. Δεν φεύγετε, μένετε Μετρόπολης, τίτλοι πολιτικού ειδήσεων. Τώρα Κόκκινος Ραπτόπουλος ακολουθούν στις 4 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετρωτό, Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασβαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζου που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ένα πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας.
10: Η ώρα είναι 2.
11: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
12: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
13: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
14: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
13: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
14: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
12: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
14: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
15: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: καλό μεσημέρι. Κατά της άρσης ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Θάνου Πλεύρη και Τάκη Θεοδωρικάκου και υπέρ της άρσης της ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη τάχθηκε σε διαδοχικές συνεδριάσεις στη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δεοντολογίας. Την τελική απόφαση θα λάβει σε επόμενη συνεδρίασή της η ολομέλεια της Βουλής. Σε κρυσφύγετο στην Καβάλα εντοπίστηκε και συνελήφθη με την κατηγορία της διακίνησης βαρέως οπλισμού από τους αστυνομικούς ο 36χρονος Τούρκος, ο οποίος πριν από 2 εβδομάδες είχε αφαιθεί ελεύθερος. Παράλληλα, εξακολουθεί να αναζητείται ο 30χρονος Έλληνας συνεργός του. Εν αναμονή εισαγγελικής εντολής που θα ανάψει το πράσινο φως για άρση τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων προσώπων στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές, όπως τόνισε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε το μεσημέρι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με πορτοκαλί προειδοποίηση που κάνει λόγο για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων από τις βραδινές ώρες και από τα βόρειο-δυτικά της χώρας. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
8: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
7: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
8: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
9: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
10: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
14: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σιγά την κομισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
15: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
14: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
19: Μυρίζει λουκουδιά!
20: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
19: Πού πήγε πάλι!
20: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
19: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
20: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
18: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
21: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
22: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
23: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
24: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
25: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
26: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
25: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
26: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
25: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
27: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας.
2: Άκουσε τη ζουλιά.
1: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
2: Έτσι φέρνεις την προσδόπηση περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει η κακομοίρα με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Καταμπάκη στην παραγωγή, την κυρία Κατερίνα Μιχαλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνο Τραπτόπουλο και Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Ξενιάστε από το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλέστε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και αυτοί θα φορτίσουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού, η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σου άχημα με ασφάλεια αλλά και σιγουριά. .955 γίνω το μήνυμά σου στο 54301. Στέλνετε SMS για να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στη σελίδα μας στο Facebook στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία θα συζητάμε με τον Κωστή, να εκφράσετε απορίες, να κάνετε σχόλια για οτιδήποτε νομίζετε εσείς. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώσεις στο σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά του Κοσμάγλου. Έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Κοσμάγλου και την πολύ απλά εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Πριν από οτιδήποτε να πω ότι εκλάπη όχημα χθες το βράδυ στην περιοχή του κυπέδου του ΠΑΟΚ στην Κάτω Τούμπα. Ένα Audi A4 μαύρο με αριθμό κυκλοφορίας νι ε ρο 5659. Νι ε Νίκος Ελένη Ρόδη 5659. Πληροφορίες στη γραμματεία του σταθμού αν κάποιος δει κάτι και μπορεί να αναφέρει για το Audi A4 το οποίο εκλάπηκε νι ε ρο. Τι χρονολογία είναι, πόσο ετών είναι, αυτά είσαι καλός.
1: Πάμε παρακάτω, ναι, πάμε παρακάτω.
0: Όχι, πόσο χρονών είναι αυτό.
1: Ποιος είναι.
0: Πόσο χρονών είναι νι έψιλον.
1: Νι έψιλον.
0: Ναι.
1: Σε να δεις το λίγο το νούμερο.
0: Νι έψιλον.
1: Νι έψιλον.
0: Ναι.
1: Νι έψιλον.
0: Νι έψιλον, ναι.
1: Το νι έψιλον, αλφαβήτα.
0: Δεκαετίας.
1: Νι ήτα, νι, θα σου πω, νι ήτα, βήτα είναι το δικό μου, νι έψιλον. Ή καμιά 16-17 χρονών.
0: 17 χρονών, μάλιστα. Αν κάποιος δει ή μάθει οτιδήποτε, ας ενημερώσει τη γραμματεία του σταθμού.
1: Ή ο κλέφτης, αν το βαρεθεί και το κάνει μια βόλτα και θέλει να το δώσει πίσω, ας το φέρει έξω από το σταθμό, το δώσω εγώ στον άνθρωπο. Συμβαίνει και αυτό. Μπορεί το πήρε και ένας γύφτης, την γύφτησα βόλτα.
0: Τέτοια τύχη.
1: Ξέρω εγώ, γιατί να μην έχει.
0: Πρέπει να είναι πολύ τυχερός κάποιος. Για να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Γι' αυτό μην αγοράζετε καινούργια αυτοκίνητα γιατί τα κλέβουν.
0: Εκτός αν κάποιος έχει γκάραζ, υπάρχει.
1: Το γκάραζ μπορεί να το φάει ο άλλος.
0: Ουε και αλλή μόνο να σταμπάρω το αυτοκίνητο.
1: Ναι, λοιπόν, πάρε και ένα σαράβολο 12-10 ετών, κράτα το 6-7 χρόνια.
0: Συνήθως κλέβουν καινούργια για να τα κάνουν ανταλλακτικά.
1: Τόσα χρόνια καινούργια κλέβουν, αυτό καινούργια είναι.
0: Τα παλιά τα κλέβουν για να τα χρησιμοποιήσουν και κλοπές.
1: Μάλιστα.
0: Ή για μεταφορά μεταναστών ή για οτιδήποτε άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Για παραβατικές ενέργειες.
1: Μάλιστα.
0: Και τα καίνε, τα κάνουν, τα τρακάρουν.
1: Για αυτό, με αυτούς τους δρόμους.
0: Μη σου τύχει, φίλε, μη σου τύχει. Δηλαδή, εντάξει, είναι. Φαντάζεσαι τώρα να θυμάσαι που άφησε το αυτοκίνητο, να κατεβείς και να μην το βρεις. Και να ψάχνει να βρει μετά τι έγινε.
1: Καλά, είσαι απαράδεκτο. Αν έχεις ακριβό αυτοκίνητο και δεν το έχεις στην καράζα. Εντάξει, αυτό είναι άλλο.
0: Αυτό είναι 17 ετών.
1: 17 ετών Audi είναι, δεν είναι.
0: πόσο να κάνει ένα Audi 17 ετών.
1: Το θέμα είναι πόσο κάνει, πόσο χρήσιμο είναι στον ιδιοκτήτη.
0: Ρε φίλε,
1: άμα το έχει τσίλικο άλλος.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου. Τσίλικο 17 ετών πόσο μπορεί να πιάνει. 6.000.
1: Φράσε τι θα πιάσει.
0: Πόσα χρήματα.
1: Τι ανάγκη το έχει ο άλλος και τι αυτό το έχει
0: για
1: κάνει.
0: Για να το έχει το χρειάζεται.
1: Λοιπόν τώρα πόσο
0: έχει κάποιος αυτοκίνητο που δεν το χρειάζεται. Σπάνια.
1: Εγώ σε λίγο μπορεί να κάνω αυτοκίνητο να μην το χρειάζομαι.
0: Να μην χρειάζεσαι αυτοκίνητο.
1: Όχι, να έχω αμάξι να μην το χρειάζομαι.
0: Με ποια αιτιολογία.
1: Να πάρω ένα καλό αυτοκίνητο, λέμε, και, να, και το κόρτομα να μου είναι περίτω. Για να το κρατήσω.
0: Αποκλείεται το κόρτομα να το αφήσει, να το βάλει κάπου.
1: Άρα μου είναι περίτω.
0: Αν σου ήταν περίτω, θα το έδινε. Επειδή συναισθηματικά δεν είσαι με πράγματα, εσύ θα το κρατήσει.
1: Μη τι δεν δω με σένα. Με πράγματα θα δω, με ζώα θα δω.
0: Ο καθένα δεν
1: τι να δεθώ.
0: Με ό,τι θέλει.
1: Καμιά αρκούδα σαν και σένα, μα δεθώ κάηκα. Καλύτερα να λυθώ.
0: Με ό,τι θέλει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι από τις σπάνιες φορές που πιστεύω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος, μπορεί να είναι υπερβολικό αυτό που λέω, που να μπορεί να πει κάτι κακό για την απώλεια ενός ανθρώπου. Και μιλάω για τον Σούλη τον Μαρκόπουλο, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 70.
1: Άμα πεθάνεις και δεν υπάρχει κάποιος να πει κάτι καλό ή κάτι κακό.
0: Κάτι κακό.
1: Κάτι κακό να μην πει, δεν έχει κάνει κάτι καλά.
0: Κι όμως ήταν ένας εξαιρετικός προπονητής.
1: Δεν λέω ρε για τον άνθρωπο.
0: Έκανε μια τρομερή πορεία.
1: Άλλο σε λένε.
0: Λέω, ήταν τόσο χαμηλών τόνων άνθρωπος που πιστεύω δεν μπορεί να βρεθεί κάποιος να πει κάποιο. Δηλαδή, δεν το θυμόμαστε για κάποιο επεισόδιο με παίκτη, με διαιτή, με οτιδήποτε.
1: Τον βρίζανε οι παοξίδες.
0: Κι όμως τον ΠΑΟΚ είχαν τα περισσότερα χρόνια.
1: Τον βρίζανε γιατί ήθελε να πάει στον Ολυμπιακό πριν 4 χρόνια.
0: Κάνεις λάθος.
1: Ναι.
0: Εκεί, αν ρωτούσες κάποιο φίλο του.
1: Πράσε φίλο του. Τον βρίζανε οι παοξίδες. Δεν θα δώσω αυτό το ράδι. Τον βρίζανε. Ναι. Α, πάει και τέτοιο.
0: Κατ' εκείνη δεν πήγε.
1: Ναι, τον βρίζανε πριν πάει. Αν πήγε, τον βρίζανε παραπάνω. Αυτό λέω.
0: Τον είχε κάνει μια πολύ μεγάλη προσφορά ο Ολυμπιακός για τα δεδομένα του κ. Μαρκόπουλου.
1: Και ο άνθρωπος φοβήθηκε να πάει, μην τον βρίζουν.
0: Λοιπόν, και δεν πήγε.
1: Από το φόβο του.
0: Άλλος θα πήγαινε. Τώρα για ποιο λόγο το έκανε, αν ήταν φόβος ή αν ήταν κάτι άλλο, δεν το ξέρω.
1: Άρα έλεγαν κάτι κακό.
0: Ναι, τώρα που έχει φύγει όμως. Ειδικά...
1: Και εγώ αν πεθάνω εγώ και δεν έλεγε κακό. Άμα πεθάνει, δεν λένε.
0: Θα πούνε, ρε, με έκανα αυτό. Δεν έκανε.
1: Δεν λένε.
0: Κάποιο. Έχει κάνει φάρσε, καψόνια σε ένα σωρό κόσμο. Κάποιο θα βρει κάτι να πει.
1: Την μέρα που πεθάνει, όλοι θα λένε καλό. Ψέματα θα λένε, βέβαια, αλλά εντάξει.
0: Για τον Μαρκόπουλο όμω δεν νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί κάποιο να πει κάτι.
1: Τώρα θε να ψάξω εγώ σε όλη την Ελλάδα να βρω τον άνθρωπο που έφυγε
0: από
1: τη
0: ζωή.
1: Ωραία. Δεν θα ψάξω, δεν θα βρω.
0: Όχι. Καλά θα κάνει που δεν θα ψάξει, αλλά δεν έχεις την ίδια εντύπωση.
1: Λοιπόν, άκου κόκκινε να μάθεις. Εγώ έτσι και πεθάνω. Δεν θέλω να λέει κακό η κόρη μου. Οι άνθρωποι που είναι πολύ
0: το
1: κοντά μου.
0: Το πιο σημαντικό, φυσικά.
1: Οι άλλοι 1 εκατομμύριο, ας πάνε να λένε ό,τι θέλουν.
0: Εννοείται.
1: Να λένε 10 εκατομμύρια, καλό. Και να είμαι σαν τον Θοδωράκη, που το είναι το παιδί, ψάχνει βοήθεια και το άλλο είναι αρτιμέλητο.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Άστο. Δεν το θέλουμε.
0: Συμφωνώ.
1: Το κατάλαβες.
0: 100%.
1: Άντε, πάμε παρακάτω.
0: Όταν έχεις δίκιο, τι
1: να πει,
0: έχεις άδικο.
1: Δεν πάει να με βρει 10 εκατομμύρια κόσμο. Με αυτού που θέλω να τα έχω καλά.
0: Απλά επειδή το μπάσκετ έγινε τη μόδα με τον ερχομό του Σιάο και του κυρίου Μουστακίδη.
1: Τώρα έγινε τη μόδα το μπάσκετ. Το δεκαετία 80 έγινε τη μόδα με τι γούνε.
0: Ξανά έγινε. Ναι. Δηλαδή, αν δεν ερχόταν αυτοί οι μεγιστάνε, θα ασχολούνταν τόσο οι φίλοι του Άρη του Πάουκ.
1: Αφού είναι ποτέ τη νίκη οι φίλοι του Άρη και του Πάουκ. Και όλων των ομάδων.
0: Ποιοι δεν είναι οπαδοί της νίκης.
1: Ποιοι δεν είναι οπαδοί της νίκης. Κάποιοι στην πέμπτη κατηγορία στις Αγγλίες που πάνε και στις ομάδες και είναι πιστοί μέχρι το τέλος.
0: Αυτοί. Τι είπες. Ναι. Κάποιοι καταρχήν εκεί υπάρχει διαφορά κουλτούρας.
1: Ρωτάς. Ναι.
0: Εκεί υπάρχει διαφορά κουλτούρας. Δηλαδή λέω το ακραίο.
1: Με ρώτησες και σε απαντάω. Υπάρχουν ομάδες στο εξωτερικό. Τρίτη, τέταρτη κατηγορία. Χάλουν, κερδίζουν. Οι οπαδοί πάνε και εκεί πέρα.
0: Φυσικά.
1: Εδώ είστε οπαδοί της νίκης. Τη επιτυχία.
0: Αλήθεια είναι.
1: Εντάξει, μπράβο.
0: Όχι, για τις νίκες συμφώνω, για τις επιτυχίες όχι.
1: Γιατί.
0: Γιατί ρε φίλε, με τη λογική τη δική σου, δεν θα υπήρχαν φίλοι πολλών ομάδων.
1: Ποιοι δεν θα υπήρχαν.
0: Αυτοί που δεν παίρνουν πρωτάθλημα.
1: Γιατί υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν αργιανοί.
1: Πόσοι υπάρχουν, αφού πεθαίνουν. Αυτοί που ήταν, οι άλλοι που γεννιούνται δεν γίνονται αργιανοί.
0: Υπάρχουν χιλιάδες αργιανοί. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι θα.
1: Μειώνονται.
0: Αυτοί... Άλλο είναι αυτό.
1: Δεν αυξάνονται.
0: Δεν σου λέω ότι δεν μειώνουν. Αυτοί οι οποίοι έχουν εξαφανίσει τα διαρκεία στο παλέ.
1: Ο παδί της νίκης είναι αυτή.
0: Είναι ο παδί του Άρη.
1: Του ιτό, της νίκης.
0: Δεν εξαφανίστηκαν.
1: Της νίκης, της
0: νίκης. Αυτοί οι οποίοι εξαφανίζουν τα διαρκεία στο Ιβανόφιο. Τι είναι ο παδί της νίκης.
1: Ο παδί του Κουκουέ είναι αυτή. Της Ανταρσίας. Μη με ρωτάς κόκκινη, μη σε απαντάω. Ρώτα με να σε απαντάω. Εγώ αυτή την άποψη έχω.
0: Λοιπόν,
1: είστε ο παδί της επιτυχίας.
0: Θέλω να μιλήσεις για μπάλα δύο λεπτά.
1: Θα κουραστώ, μη.
0: Δεν θα κουραστείς.
1: Ναι.
0: Γιατί ειλικρινά, επειδή δεν είδα τίποτα άλλο πέρα από τον αγώνα της Εθνικής της Ελλάδος χθες με τη Σερβία, αν θυμάσαι άλλη φορά ποτέ στη ζωή σου την Εθνική Ελλάδος να παίζει τέτοιο ποδόσφαιρο με τέτοια ένταση και τέτοιο πάθος και να είναι τόσο κυριαρχική στο γήπεδο.
1: Εγώ τι.
0: Για θύμισε
1: μου. Ελλάδα-Ελβετία 4-1 εδώ. Ελλάδα-Ρωσία 1-0. Ελλάδα-Φιλανδία 8-1.
0: Με την κεφαλιά του Μαχλάλες.
1: Μου λες Ελλάδα-Φιλανδία 8-1.
0: Φιλανδία δεν θεωρώ μεγάλη δύναμη.
1: Γιατί η Σερβία τι είναι, μεγάλη δύναμη είναι.
0: Είναι μεγάλη.
1: Τι όμως. Έχει, τι μεγάλο έχει. Γιατί... Πού πάει η Σερβία δηλαδή.
0: Τι λέμε για τους Σέρβους. Ότι είναι η Βραζιλιάνη της
1: Ευρώπης. Ότι ο Πορτοφολάδης, αυτό λέμε για τους Σέρβους.
0: Ότι είναι η Βραζιλιάνη. Υπάρχει...
1: Τι λέμε λέει για τους Σέρβους.
0: Υπάρχει άθλημα
1: ναι, ναι.
0: που δεν διακρίνεται η Σερβία. Μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο, πόλο.
1: Πού πάει αυτή η εθνική Σερβία, πού πάει, πού είναι. Τώρα αυτή που παίξαμε εμείς εχθές.
0: Επειδή...
1: Η Φιλανδία τη βάλαμε 8 γκολ στο τηλεοφόρο. Ήμουν ένα παιδάκι 10 χρόνια το θυμάμαι.
0: Τότε δεν υπήρχε η Φιλανδία στο χάρτη.
1: Γιατί υπάρχει η Σερβία στο χάρτη τώρα.
0: Ρε φίλε, είναι,
1: ρε φίλε.
0: Είναι σε πτώση.
1: Τι ρε φίλε, ρε, τι ρε φίλε.
0: Είναι σε πτώση. Και η Ελλάδα με το Ρανιέρι ήταν σε πτώση.
1: Ρε, ποιον κερδίσατε 2-1.
0: Τη Σερβία.
1: Τι είναι η Σερβία στο χάρτη.
0: Δεν είναι τίποτα. Αμεληταία ποσότητα. Και ο Γιώβιτς και ποιο Ζίβκοβιτς.
1: Βρε, η ομάδα τι Ζίβκοβιτς. Τι κάνει η Σερβία, πού είναι. Τι έχει πάρει η Σερβία τα τελευταία 30 χρόνια, σαν να τι πήρε. Πήρε τίποτα. Διεκρίνει
0: η Σερβία είναι 40 κορυφαίες χώρες του κόσμου.
1: Βρε, διεκρίνει πουθενά η Σερβία. Τα τελευταία 40 χρόνια, τι πάρει η Σερβία. Θυμάσαι καμιά Σερβία και ένα τελικό.
0: Δεν την εκτιμάς δηλαδή.
1: Γιατί εσύ την εκτιμάς.
0: Ποδοσφαιρικά ναι.
1: Μάλιστα. Τι έκανε και την εκτιμάς.
0: Είναι μια ομάδα που πάντα έχει παίκτες με ταλέντο.
1: Αυτό δεν μου λέει τίποτα.
0: Λέω μια παράμετρο, δεν λέω.
1: Τι
0: ότι...
1: λόγο ρε. Euro πήρε. Έφτασε τελικό. Όπως η Κροατία, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Αλήθεια είναι.
1: Σε τελικό, σε παγκόσμιο κύπελο διεκρίνει πουθενά. Τι θυμάσαι κανένα μάτς να κερδίσει 3-0 τη Γερμανία. Ξέρω εγώ να κάνει τη Βραζιλία.
0: Αλήθεια λες.
1: Τι να, ποια Σερβία κερδίσατε. Λόλι, λόλο. Με τον Κουρμπέλι, λόλι, λόλι, λόλι. Ο Κουρμπέλι και ο Μουρμπέλι το κάνατε τώρα. Λόλι, λόλο.
0: Από όλου του παίκτες.
1: Ναι.
0: Από ένα Τσιμίκα από τα παλιά.
1: Από ένα. Τι Τσιμίκα ρε από τα παλιά. Τι έκανε ο Τσιμίκα από τα παλιά. Του κάτσε τον κόλο Ζίβκοβιτς. Δεν του κάτσε τον κόλο Ζίβκοβιτς. Εγώ μάρκετα. Εγώ μάρκετα, τι Τσιμίκα από τα παλιά.
0: Λάθη.
1: Και τι έκανε ο Τσιμίκα. Έκανε μια κούρσα, μια αντεπίθεση.
0: Μία.
1: Ναι. Τι μπάλα δηλαδή μεγάλη έκανε ο Τσιμίκα.
0: Φίλε, έκανε. Εγώ να δω την εθνική
1: ναι.
0: να πιέζει τόσο πολύ, να κάνει τόσες ευκαιρίες
1: ναι.
0: και να μην σταματάει μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Δεν την έχω ξαναδεί. Δεν θυμάμαι. Μπορεί
1: ναι.
0: να κάνω λάθος.
1: Εντάξει. Και πού θα πάει αυτή.
0: Καταρχήν έχει ανέβει στη βαθμολογία.
1: Ποια βαθμολογία, ρε, εδώ δεν πήγατε Euro. Παγκόσμιο κύπελο.
0: Ένα.
1: Τι 1-1 και 2-2. Στο National League παίζετε.
0: Έχει
1: παίζετε τη Σερβία.
0: Το μια... Nations League
1: τι
0: είναι η επισημοποίηση των φιλικών.
1: Τι καλά έκανε ο National League τώρα.
0: Δεύτερον, αγωνίζεται μαζί με την Ολλανδία και τη Γερμανία στον ίδιο όμιλο.
1: Μάλιστα.
0: Με τις κορυφαίες ομάδες Ευρώπης.
1: Μάλιστα. Ποια είναι η κορυφαία ομάδα της Ευρώπης. Η Ολλανδία, η Γερμανία.
0: Στις κορυφαίες.
1: Στις κορυφαίες, ναι.
0: Λοιπόν, αγωνίζεται με αυτές.
1: Μάλιστα, αγωνίζεται. Έπαιξε με αυτές.
0: Τώρα θα παίξει.
1: Άμα πάρει τη Γερμανία μέσα εκεί, θα πούμε μπράβο την Ελλάδα.
0: Μπορεί να το κάνει.
1: Μπορεί. Μπορεί.
0: Αυτό που βλέπουμε.
1: Ανταγωνιστική.
0: Είναι πολύ καλή.
1: Βεβαίως. Ναι.
0: Επειδή ήμασταν μια ομάδα κλεφτοκοτάδων και επειδή με αυτόν τον τρόπο κατακτήσαμε και την κορυφή της Ευρώπης, το να βλέπεις την εθνική να παίζει έτσι είναι κάτι γοητευτικό.
1: Αφού οι μπαμπάδες μας και οι παππούδες μας ήταν κλεφτοκοτάδες, τι να κάνουμε εμείς δηλαδή.
0: Λέω, είναι συναρπαστικό να βλέπεις τόσους πολλούς φόρ, τόσους πολλούς επιθετικούς στην εθνική Ελλάδος. Λες, ρε φίλε, τι έγινε.
1: Ναι, ρε φίλε, πού πήγες.
0: Αυτό θα φανεί τώρα.
1: Μα ποιον προπονητή, με τι.
0: Φίλε, αυτό που ακούει πινελίκια εδώ και πολύ καιρό, ότι κάνει, δεν κάνει, ότι εκεί που πάει να φτιάξει κάτι, όλα τα γκρεμίζει. Χτες κουτσάρισε μια χαρά.
1: Γιατί ακούει πινελίκια. Από ποιους ακούει πινελίκια.
0: Θα σου πω. Λίγα γραφτήκανε για την απόφαση του Κωνσταντέλια. Ότι η αιτία...
1: Κωνσταντέλιας έφυγε επειδή για θρησκευτικούς λόγους έφυγε ο Κωνσταντέλιας.
0: Όχι.
1: Επειδή οι παοξίδες τώρα την είδανε να πούμε.
0: Μπορώ εγώ να πιστεύω κάτι άλλο.
1: Εγώ μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Επειδή οι παοξίδες μαλώσαμε το Ρακάτσι το ραγκάτσιλο με τον καγκάτσι, επειδή μαλώσαν οι παοξίδες και δεν τα έχουν καλά, για να τα φτιάχνανε. Να έπαιρνε καλά πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ με διαιτησία. Καλή θα σου έλεγα εγώ για τον Κωνσταντέλια τι θα λέγανε. Άσε το παραμύθι λοιπόν.
0: Εγώ πιστεύω ότι επειδή δεν τον έβαζε να παίξει από την αρχή ο.
1: Ναι.
0: Ο Γιοβάνοβιτς.
1: Γιατί ο Λουτσέσκου τον έβαζε να παίξει από την αρχή.
0: Αναγκάστηκε.
1: Το Μούρκε βάζε να πούμε. Ο μεγάλο προπονηταρά.
0: Αλήθεια.
1: Αναπληρωματικό του Μούρκε ήταν. Λοιπόν, γιατί δεν βρίζανε τον Λουτσέσκου.
0: Γιατί ο Λουτσέσκου είχε πάρει πρωτάθλημα.
1: Α, είχε πάρει πρωτάθλημα.
0: Είχε ανατρέψει τα δεδομένα.
1: Μάλιστα. Πήρε πρωτάθλημα.
0: Φυσικά.
1: Έπαιζε ο Κωνσταντέλ βασικό.
0: Όταν πήρε πρωτάθλημα.
1: Βρε τον είχε σε όλα τα βάζ βασικό.
0: Όχι.
1: Ο Μούρκ δεν έπαιζε. Ρεζέρβα του Μούρκ δεν ήταν.
0: Αρχή, ναι.
1: Ωραία, γιατί το βρίζα και έρβει το λουλού.
0: Αναγκάστηκε να το κάνει βασικό μετά.
1: Αναγκάστηκε.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Μπορεί να αναγκάσει και τον Γιωβάνο να το κάνει βασικό.
1: Ρε παοξίδε, θα σε πω εγώ. Ήδη πληρώσαν τι ενώσει να πάρουν τι ενώσει εκεί πέρα.
0: Αυτό έγινε κάποτε.
1: Ρε άκου τώρα γιατί βρίζουν τον Γιωβάνο. Α σου πω εγώ.
0: Για παλιά θα μιλάμε τώρα.
1: Γιατί βρίζουν τον Γιωβάνο οι παοξίδε. Βγάλανε τον Γκακάτσι για να έχουν διαιτησία.
0: Λογικό.
1: Και αυτοί κάναν τη Β' και τη Γ' εθνική εκεί τα πρωταθλήματα να πούμε με την επανομή και τον Έστω Χρυσούπολη. Εκεί ελέγχανε. Και στη διαιτησία δεν πήραν ούτε ο Ολυμπιακό πήρε από αυτό. Και τον έχουν στην μπουκα.
0: Λογικό δεν είναι.
1: Γι' αυτό το βρίσκει ο Γιωβάνοβιτς. Και λέει, δεν το βάζει ο Γιωβάνοβιτς γιατί είναι κομπλεξικό ο Γιωβάνοβιτς και τα λοιπά. Εντάξει, ξέρουμε τι είναι ο Γιωβάνοβιτς. Αλλά κι ο άλλος σώσε τον κύριο το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου.
0: Εγώ πιστεύω ότι χαλάστηκε.
1: Μα τρελάνετε τώρα, δεν μπορεί να. Το άσπρο μαύρο μα κάνετε τώρα, επειδή εσεί τρελαθήκατε.
0: Επειδή εγώ δεν είμαι πάω.
1: Δεν με νοιάζει ρε, τι είσαι.
0: Επειδή δεν είμαι πάω.
1: Δεν με νοιάζει τι είσαι.
0: Λέω ότι πιστεύω ότι.
1: Τι λόλο ρε. 1,5 μήνα πριν φύγει από την.
0: Με άλλον τα έλεγε τα λό και τα
1: λέω. 1,5 μήνα πριν φύγει από την Εθνική, είπα το λόγο που δεν θα πάει στην Εθνική. Τι θα σας κάνω άλλο. Λολιλέλολο.
0: Αν θα ξαναγυρίσει, θα πεις.
1: Τι θα κάνει, λέει.
0: Αν. Με το καλό να ιαθεί καταρχήν.
1: Να ιαθεί ο άνθρωπος, ναι.
0: Με το καλό να ιαθεί.
1: Βεβαίως.
0: Αν θα ξαναγυρίσει, τι θα πεις.
1: Κάτσε να ξαναγυρίσει και θα σου πω τι θα πω.
0: Όχι, απάντησε μου.
1: Κάτσε να θυγεί.
0: Και εσύ μου κάνει τι ερωτήσει.
1: Εγώ δεν, εγώ δεν σου μιλάω με αν.
0: Και εσύ.
1: Εγώ πριν δύο μήνες πριν σταματήσει, σα είπα σταματάει για αυτό το λόγο. Τότε μετά.
0: Είπα εγώ ότι είπε κάτι το
1: οποίο. Λελό.
0: Είπα ότι είπε κάτι το οποίο δεν ήσυχε.
1: Ναι.
0: Και ρωτάω. Πες ότι επιστρέφει.
1: Ναι.
0: Και παίζει. Θα αναθεωρήσει δηλαδή.
1: Και εγώ είχα συγγενικά πρόσωπα που.
0: Μπορεί να έγινε κάτι.
1: Σε εκκλησίες και μετά από 10 χρόνια φύγανε. Τι να κάνω.
0: Μπράβο.
1: Τι να κάνω εγώ τώρα εδώ δηλαδή.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Η ζωή είναι γεμάτη ανατροπές.
1: Μπράβο. Όταν ανατραπεί θα δούμε γιατί ανατράπηκε. Α ζήσουμε μέχρι τότε να απολαύσουμε τον ήλιο και τη θάλασσα και τα αστέρια.
0: Εννοείται φίλε, με αυτά που βλέπουμε δεν ξέρει τι γίνεται.
1: Δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει.
0: Εγώ δεν σου είπα.
1: Εδώ γλυφότανε ο Μελισανίδης με το Σαββίδι, μαλώσανε. Γλυφότανε να πούμε ο Μαρινάκης με το Σαββίδι, μαλώσανε. Γλυφότανε ο Τσίπρος με το Σαββίδι, τώρα γλύφει το Μητσοτάκη. Όλα αλλάζουν.
0: Ξαναήγιναν φίλοι ο Σαββίδης με τον Αλαφούζο. Το περίμενες.
1: Ποιος έγινε, λέει.
0: Ξαναήγιναν φίλοι.
1: Γιατί με λες τότε εσύ, αν. Πού ξέρω εγώ σε αυτό το σύμπαν τι θα γίνει, αν.
0: Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο.
1: Δεν ξέρω. Εγώ ήξερα τι θα γίνει τότε. Τώρα μετά δεν είμαι ο Παΐσιος να ξέρω.
0: Δεν βγήκα να πω ότι είπες κάτι λάθος.
1: Βρε παιδί μου, ναι, πώς να ξέρω, πώς θες να ξέρω.
0: Λέω, εκτίμηση δική μου, επειδή υπάρχει μια πολύ καλή εθνική, ότι θα το ξέρω.
1: Αν μας τρελάνετε τώρα, παίξατε με τη Σερβία Λόλι Λελό στο 92 με το.
0: Στο 95.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Μπάλα παίξανε, ωραία, ήταν μπροστά πολύ καλή.
0: Ε, δηλαδή, επειδή μπήκε καλή, στο 95,
1: ναι.
0: Αυτό αναιρεί όλη την υπόλοιπη
1: σε λένε, τη Σερβία πήρατε. Δεν πήρατε. Την επανομή της Ευρώπης πήρατε.
0: Εύκολη είναι.
1: Την επανομή της Ευρώπης πήρατε. Λολελή. Πάρ' τη Γερμανία αύριο να παίξει μπαλάρα, να το χαρώ.
0: Είσαι
1: λολή. Λολελόλο.
0: Διάλειμμα.
1: Διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης!
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
8: Να αποζημιώνει άμεσα.
7: Άλλο.
8: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
7: Άλλο.
8: Να έχει λογικές τιμές.
7: Άλλο.
8: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
7: Άλλο.
8: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
7: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό.
9: Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
10: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
11: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο αστέρες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε.

0: έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
1: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2 συν 1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
3: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
2: Α, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
4: Nexus Facility, παρακαλώ.
2: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
5: Κόκκινη.
6: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
0: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo. Οργάνωση Forum.
2: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
8: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
9: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
8: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
9: Ποιος εγώ?
8: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
9: Και ejectionservice.gr.
8: Λύσαξες.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
0: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
14: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επετειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
13: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
14: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέρκιος Πετκανίτσας, Δελφόν 109 και Mark Μπότσαρ Γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πατριάνιτσα και τους συνεργάτες του, είναι καλό να αποθηκεύσετε το τηλεφωνικό νούμερο, γιατί μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αν και εφόσον προκύψει πρόβλημα 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και όταν το μήνυμα στο 54301 στέλνετε SMS, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στη σελίδα μας στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Μας ενημερώνει η ακροατής πως τα τελευταία διόδια πριν τα Μάλγαρα υπάρχει μεγάλος όγκος οχημάτων σχεδόν ακινητοποιημένα επί 15 λεπτά λόγω έργων. Συνεχίζεται η κίνηση, μπορεί να μπουν μέσα από το χωριό των Μαλγάρων, μας ενημερώνει ένας επαγγελματίας οδηγός, συμπληρώνοντας για το πρόβλημα αυτό το οποίο έχει προκύψει στα διόδια στα Μάλγαρα, και μπορεί να μας ακούν κάποιοι φίλοι οδηγοί και θα κοιτάξουν, και καλό είναι να κοιτάξουν να αποφύγουν την ταλαιπωρία η οποία παρουσιάζεται ούκο λίγες φορές, αν και δεν τελείωσε εκείνη η γέφυρα που φτιάχναν στα Μάλγαρα. Έχω καιρό να περάσω. Εκείνη τη γέφυρα δεν τελειώσαν. Νόμιζα ότι έχει τελειώσει. Πάλι πρόβλημα στα Μάλγαρα. Καλό μεσημέρι, σπουδαία η εθνική, μεγάλη νίκη. Θλίψη για την απώλεια του κόουτς Μαρκόπουλου. Καλησπέρα, τηλεμεστό, λέει ο Στέλιος. Την καλησπέρα μου και εσάς. Καλός ο Γιωβάνοβιτς, αλλά θέλω να δω Κόντι με αυτή την εθνική. Ελλάς, Σερβία, Ορθοδοξία, αυτό κρατάω από χθες.
1: Ναι, τα οικονομήσαμε με την Ορθοδοξία, Καϊβάνη.
0: Φίλε μου, δυστυχώς αυτά δεν υπάρχουν. Μπορεί κάποιες χώρες να είναι ομόθρησκες, αλλά αυτά δεν υπάρχουν.
1: Τι ομόθρησκες, οικονομάνε οι θρησκείες. Αυτός εδώ πληρώνει ο φελός που στέλνει το μήνυμα.
0: Δεν ακούσω, τον απαντάω.
1: Εγώ τον απαντάω αυτό. Εσύ
0: μπορεί κάποιες χώρες να είναι ομόθρησκες, αλλά αυτά δεν.
1: Άλλο τον λέω. Θρησκείες οικονομάνε, κοροϊδε. Εσύ πληρώνεις, Χαϊβάνη. Καλά κάνουν και οικονομάνε οι θρησκείες. Εσύ πανηγύριζε εκεί.
0: Μην παίρνετε καινούργιο αυτοκίνητο. Μείνετε με ένα Κόρντοβα του 2005 και κρατήστε το μέχρι να κρέμε την ποδιά στον δρόμο. Να είστε μίζεροι και οπισθοδρομικοί για όλη σας ζωή.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Ο Δαράκης.
1: Ο Δαράκης. Τι αμάξι έχει ο Δαράκης? Τι αμάξι έχει?
0: Πεζό 2.
1: Έχεις αμάξι Δαράκη? Παντρεύτηκες γυναίκα Δαράκη? Φορτώθηκες πεθερά Δαράκη? Έκανες παιδιά Δαράκη? Εφορίες πληρώσεις Δαράκη? Σου είπαν το παιδί σου πεθαίνει στο Ιπποκράτιο Δαράκη? Πλήρωσες διατροφές Δαράκη? Πήγες 55 χρονών, το τομάρι σου σέρνει Δαράκη? Και εμείς άμα ήμασταν έτσι θα είχαμε Πόρσε. Αυτό το απαντάω του Δαράκη. Πάμε παρακάτω. Άλλος έχει τίποτα να πει τίποτα κανένας? Είναι 56 χρονών γαϊδούρι, παιδιά σκυλιά δεν έχει, το τομάρι του σέρνει.
0: Γαϊδούρι δεν είναι.
1: Θέλει να έχει.
0: Αλλά έχει επιλέξει να είναι μόνος του.
1: Εντάξει, αυτός που επέλεξε να είναι μόνος του, έχει καλό αυτοκίνητο δηλαδή?
0: Δεν φίλε, θα τον πω εγώ τον άλλον να πάρει.
1: Δεν έκανε παιδιά, δεν είναι μίζερος?
0: Όχι.
1: Όχι,
0: όχι.
1: Είμαι εγώ μίζερος που δεν έχω BMW? Δεν πάτε στο διάλογο.
0: Φυσικά και δεν είσαι. Παραπέρα. Αυτό λέει.
1: Παραπέρα,
0: εγώ το υιοθέτησα.
1: Νέο Έλληνες να πούμε.
0: Εγώ το υιοθέτησα.
1: Εσύ διαβάζεις το μήνυμα. Θες να σε απαντάω και σένα?
0: Να μην το διαβάζω, λέω.
1: Διάβαστα. Ό,τι θες διάβασα. Και εγώ μπορώ να απαντάω ό,τι θέλω.
0: Είπα εγώ γιατί απάντησες. Καταρχήν είναι όλοι άξιοι να κάνουν παιδιά.
1: Εμείς που κάνουμε παιδιά είμαστε άξιοι?
0: Για άλλο λόγο το λέω.
1: Πάντη κουβέντα.
0: Από το να πηγαίνει ένα ζευγάρι να παντρεύεται, να κάνουν παιδιά και να χωρίζουν και τα παιδιά να μεγαλώνουν ό,τι να είναι και να βρίζει ο πατέρα στη μάνα, καλύτερα να μην κάνουν. Αυτό έχω να πω εγώ.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον για την επιλογή.
1: Είναι τώρα αν δεν χωρίζει, δεν τη βρίζει τη μάνα ο άλλος. Πάνε ρε στα θέματα κοινωνικά. Αυτά μα κάνουμε δεν μας συμφέρει εδώ πέρα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
0: Νέα ενημέρωση. Μπαίνουν τα Θεσσαλονίκη μετά δύο του Μαλγάρων. 1 με 2 χιλιόμετρα είναι σταματημένα τα οχήματα.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί η παιδιά να περνάει κάποια εμπορική αμαξοστοιχεία από το λιμάνι.
1: Ποια εμπορική έκμαξη?
0: Δεν έχει τρένα τα οποία φεύγουν φορτωμένα από εκεί?
1: Πόσα κάποιο... τρένα? Έχω εδώ χρόνια να το τρένα να περνάει από εκεί.
0: Ναι, μπορεί να έχει καθυστέρηση. Μπορεί κάποιο να, κάτι να συμβαίνει.
1: Πυρίδο έχει καθυστέρηση. Τι καθυστέρηση?
0: Δεν σου έχει τύχει να πας και αντί για δύο.
1: Ξέρεις γιατί τα έχει κίνηση. Ξέρεις το λόγο.
0: Εικάζω.
1: Άσυ. Το ραδιόφωνο δεν είναι να εικάζεις, είναι για να λες την είδηση. Ξέρεις ότι το τρένο πέρασε ανάμεσα να μου και σταμάτησε. Όχι. Πάρε τον. Το ρεπόρτερ, ρώτα τον.
0: Η δουλειά μου δεν είναι από εδώ να σταματήσω την εκπομπή και να παίρνω τηλέφωνο.
1: Ναι, το να δει συμβουλές εικασίας είναι καλές.
0: Δεν είναι να δώσω καμία συμβουλή.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά είναι χρήμα να χορηγείται κάποιος για αυτό το πράγμα. Και να τραβάει αυτή την αλληπορία.
1: Μάλιστα.
0: Ελπίζω να τελειώσει σύντομα.
1: Θα λυπηθείς αν δεν τελειώσει.
0: Θα μπορούσα και εγώ να είμαι κολλημένος.
1: Α, που δεν είσαι όμως.
0: Δεν μου έχει τύχει εμένα. Εσένα δεν σου έχει τύχει.
1: Ναι, και τι να κάνω, να κλαίω.
0: Δεν είναι ταλαιπωρία.
1: Όχι.
0: Δεν είναι αγανάκτηση.
1: Όχι. Τα μάξι ταλαιπωρείται. Εσύ.
0: Ρε τα φίλε, μάξι καλά. Έχεις ένα ραντεβού.
1: Μάλιστα.
0: Επαγγελματικό.
1: Πολύ ωραία.
0: Έχεις μια εκπομπή. Έχεις κάτι άλλο.
1: Ωραία. Και.
0: Και επιλέγεις κάποιο δρόμο ο οποίος ναι. Για κάποιο άγνωστο λόγο
1: ναι.
0: Έχει ποτηλιάρισμα.
1: Τι κινητό έχεις. Παιδιά, μπλοκαρίστηκα στον δρόμο, θα αργήσω ή δεν θα έρθω.
0: Ναι,
1: ρε φίλε. Ναι.
0: Εκείνη την ώρα δεν το ρωσχάλασμα.
1: Όχι.
0: Λες, τώρα μου βρήκε.
1: Όχι.
0: Είσαι τόσο ανέστρο, δηλαδή. Δεν σε χαλάει
1: αν. Εδώ και 4-5 μήνες δεν με χαλάει τίποτα, όχι.
0: Ανάμεινα, μπράβο σου.
1: Δεν με χαλάει τίποτα μετά από 5, εδώ και 4-5 μήνες.
0: Αν είναι άμυνα, μπράβο σου.
1: Άμυνα, επίθεση.
0: Αν είναι άμυνα, μπράβο σου. Μπράβο που το κάνεις. Εγώ αγανακτώ με την κίνηση.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι που δεν μ' αρέσει.
1: Γιατί τι έχεις να κάνεις, δηλαδή.
0: Τι έχω να κάνω.
1: Ναι.
0: Δεν κάθομαι πάντως.
1: Τι.
0: Σου είπα, πας για μια δουλειά. Και αργείς λόγω κίνησης, λόγω ποτηλιάρισματος. Είναι ό,τι πιο δυσάρεστο.
1: Ανοίγω το ραδιόφωνο λοιπόν να ακούσω για ποιο λόγο είναι οι δρόμοι κλειστοί. Και ακούω τον κόκκινο να εικάζει. Τότε νευριάζω δύο φορές περισσότερο.
0: Εσύ δεν θα μ' άκουγες ποτέ, οπότε δεν έχω αυτή την ανησυχία.
1: Για πληροφορία δεν θα σ' άκουγα. Για άλλα πράγματα φυσικά δεν σ'
0: άκουγα. Γιατί άκουγες.
1: Είπα, εσείς διαφημίστασα. Μετά το γύρω να καλούν.
0: Θα περίμενε να ακούσει διαφημίσει.
1: Και μετά θα το γύρω να καλούν.
0: Δεν μου λες, αυτό εκ του φυσικού σου ή το έχεις προπονήσει.
1: Αυτά είναι ξένα, είναι κλεμμένα.
0: Το έχεις προπονήσει αυτό.
1: Αυτά είναι αυλονών. Αυτές οι εκφράσεις είναι αυλονών. Ναι. Αυτά τα έχεις πάρει απαλού. Άστα, δεν δικό
0: σου. Ναι.
1: Και δικά μου και αλλονών.
0: Αυτό το έχεις προπονήσει, λέω, είναι εκ του φυσικού σου.
1: Ναι, το εκ του φυσικού σου εδώ είναι αλλονών εκφράσεις. Μην κλέβεις εκφράσεις.
0: Υπάρχει παρθενογέννηση.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Μόνο η Παναγία γέννησε τον Ιησού.
0: Υπάρχει παρθενογέννηση εκφράση.
1: Ναι, τι κλέβει, λέω, τι εκφράσει.
0: Γιατί τι κλέβει, ρε φίλε.
1: Γιατί είναι αλουνού.
0: Όταν χρησιμοποιεί μια έκφραση η οποία ταιριάζει σε κάτι.
1: Ναι, αλουνού είναι όμως.
0: Εσύ δηλαδή για ό,τι λες, σκαρφίζει σε μια έκφραση που δεν την πιάζει ποτέ.
1: Δεν μιμούμε, ξέρω εγώ. Το άμα τι επιστροφή μου, το λέω για να κάτσει το λέω εδώ.
0: Δεν είπα άμα.
1: Έλα.
0: Το άμα είναι δικό σου. Τι κοιτά.
1: Λέει το λόγο.
0: Δεν λέει όχι.
1: Ωραία. Μανή Στεφανή, να πούμε το λόγο.
0: Κυρία Μιχαλή, δεν είναι εύκολο το κύριο Στεφανή.
1: Αυτός.
0: Αυτός είμαι.
1: Yeah.
0: Οπότε για σένα η νίκη της εθνικής θα έχει αξία μόνο αν κερδίσουμε τη Γερμανία.
1: Αν κερδίσει καμιά ομάδα της φροντοκοπής τώρα, η Σέρβη είναι
0: δηλαδή. Δηλαδή, συγγνώμη. Η Γερμανία που είδε στο Μουντιάλ.
1: Δεν μ' άρεσε.
0: Σε συγκίνησε κάτι.
1: Όχι.
0: Αηδία.
1: Είναι όμως. Ένα κολοσσό ευρωπαϊκό με επιτυχίε, με νίκε.
0: Είναι μια παγκόσμια υπερδύναμη
1: ναι,
0: η οποία έχει κάνει πράγματα.
1: Έχει αυτό.
0: Και είναι μια χρυσή ευκαιρία τώρα που τη βρίσκουμε μπόσκ, όπω λέμε, να την κάνουμε ζημιά.
1: Με το τρελό το προπονητή εκεί.
0: Γιατί είναι τρελό.
1: Τι είναι λογικό.
0: Εσύ μιλά για τρελού.
1: Κόλλησε τρέλα και ο άλλο τώρα. Και ο Ζιντάν. Χάζεψε και ο Ζιντάν τώρα.
0: Τι έκανε.
1: Τα ίδια αρχίζει και κάνει και ο Ζιντάν. Κινητά και τέτοια αρχίζει και τα φτιάχνει και αυτό. Είχε 6 χρόνια το Τεμπελχανίο να πιάσει η ομάδα.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι, έκανε διακοπές 6 χρόνια να πούμε. Θυμήθηκε μετά από 6 χρόνια και θέλει να εφαρμόσει τώρα.
0: Να ρωτήσω
1: κάτι. Ναι, κουντικές μεθόδους στους παίκτες του.
0: Καταρχήν, δεν είναι αυτό. Για ένα πολύ απλό λόγο. Οι παίκτες οι οποίοι παίζουν κυρίως στην Εθνική Γαλλίας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι σταρ δισεκατομμυρίων.
1: Ναι.
0: Όταν λέμε χρηματιστηριακή αξία, εγώ πολύ, δεν μπορώ
1: να. Ναι, έχει δίκιο, έχει δίκιο.
0: Σκέφτομαι άλλο.
1: Και τη Γερμανία πάρα πολύ.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Λέω ότι ο Εμπαπέ.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι.
0: Και να μην ξαναδουλέψει. Υγεία να έχει το παιδί. Και να μην ξαναδουλέψει τη ζωή του. Αν δεν κάνει.
1: Ποιο είναι στην Εθνική Γαλλία τώρα, πήγε ο.
0: Ο Ζιντάν.
1: Ο Ζιντάν. Και θα το πει τον Εμπαπέ, δεν θα πάρει κινητό. Του πετάει τον κυγό στη μάπα και θα βγει. Δίνει ο Ζιντάν.
0: Σημασία έχει και πώ το πει.
1: Τι πώ θα το πει. Το Ζιντάν, τον Εμπαπέ, Αντζελότη χρειάζεται. Όχι τέτοιες μεθόδους.
0: Δηλαδή.
1: Το μπερδεμένο που είναι ταλαντούχος. Άκουρε.
0: Κάνεις ένα λάθος.
1: Δεν ακούς.
0: Όχι, εσύ θα με ακούς.
1: Δεν ακούς.
0: Τον Αντζελότη, ναι, έτυχε κι εσύ κι εγώ από κάποια πράγματα να ξέρουμε κάποια περιστατικά τα οποία δεν έχουν κάνει το γύρο του κόσμου.
1: Από πολιτική λίγα πράγματα, από ψυχολογία.
0: Για άριστος, τον τρόπο, ναι, που λειτουργεί απέναντι στους παίκτες.
1: Το παραμύθι στον παίκτη.
0: Τα οποία δεν είναι παραμύθι.
1: Παραμύθι.
0: Είναι ανθρωπιά.
1: Δεν είναι ανθρωπιά. Είναι...
0: Αυτό που είχε κάνει με τον
1: Πέτρο. Δεν είναι ανθρωπιά.
0: Αυτό που είχε κάνει με τον
1: Πέτρο. Εξυπνάδα είναι, βρε. Ποια ανθρωπιά.
0: Ρε φίλε, ποια όταν ανθρωπιά πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης και στο καλημέρα πάει στο σπίτι του Μπεντζεμά,
1: ναι,
0: και τον λέει ήρθα για φαγητό.
1: Ανάγκη τον είχε, γι' αυτό πήγε.
0: Και λοιπόν, αυτό μειώνει αυτό που έκανε.
1: Έριξε τα μούτρα του.
0: Μειώνει αυτό που έκανε.
1: Δεν το μειώνει, ρε, αλλά δεν είναι ένα, ανθρωπιά δεν είναι να πάρει τον κεράσι κρασί ο άλλος.
0: Μαγιά
1: είναι,
0: του είναι.
1: Επικοινωνία είναι.
0: Επικοινωνιακή
1: δεν
0: μαγιά
1: είναι ανθρωπιά. Επικοινωνία είναι.
0: Επικοινωνιακή μαγιά είναι.
1: Ανθρωπιά είπες.
0: Ανθρωπιά είναι αλλού.
1: Πού είναι?
0: Στην περίπτωση Βαλβέρδε.
1: Τι έκανε ο Βαλβέρδε?
0: Όταν κάποιο αχαρακτήριστο τον έβρισε το νεκρό παιδί του, κράτησε ο Ουρουγουανός την ψυχραιμία του, δεν τον χτύπησε.
1: Τον έδιρε έξω.
0: Τον έδωσε κανένα δυο ψηλές έξω και τον αντάμψε για αυτό το πράγμα. Έχει. Αυτό είναι και ανθρωπιά.
1: Ανθρωπιά να τον δίνει τον άλλο, δηλαδή.
0: Ανθρωπιά είναι που τον αντάμψε έξω.
1: Τι τον αντάμψε, δηλαδή?
0: Τον λέει σε ευχαριστώ που δεν στέρισε την ομάδα από ένα παίκτη,
1: ναι,
0: διατήρησε την ψυχραιμία σου και το έδειξε και έμπρακτα. Δεν είχε ανάγκη.
1: Είπε ευχαριστώ ο Βαλβέρδε στον παίκτη του.
0: Ο Αντσελότη.
1: Ο Αντσελότη στον παίκτη του. Ναι. Και τι είναι ανθρωπιά? Όχι, δεν είναι ανθρωπιά. Λέει καλά έκανες και τον έδιρες έξω, γιατί αν τον έδιρες εδώ τρέχεις κάρτα. Τι ανθρωπιά είναι, τι δουλειά, τι δουλειά του έκανε.
0: Δεν μου λες.
1: Τι ανθρωπιά είναι,
0: τον ανέβασε την ψυχολογία του.
1: Βρε, τι δουλειά του έκανε.
0: Τον ανέβασε. Φυσικά και έκανε τη δουλειά του. Δεν είπα ότι λες κάτι.
1: Δηλαδή ο Ανδρώνης που λέει άμα τρελαθείς φύγε 5 λεπτά.
0: Σοφό είναι.
1: Σοφό είναι, τι είναι.
0: Μπράβο του.
1: Με υιοθέτησε. Σου λέει αυτός ο τρελός, ας το βγάλω έξω 5 λεπτά να ηρεμήσει. Έτσι μου είπε πριν, παρά το γεγονός να έχουμε θέματα. Βγαίνω εγώ, μπαίνω μετά. Και γίνεται τη δουλειά μια χαρά όσο γίνεται. Όσο μπορεί να γίνει καλύτερα. Έτσι δεν είναι.
0: Είναι μαγιά αυτό το πράγμα.
1: Άλλο μαγιάρι και άλλο ανθρωπιά.
0: Γιατί είναι
1: το ίδιο είναι η μαγιά με την ανθρωπιά.
0: Θες να αποδομήσεις τα πάντα.
1: Βρε, τι
0: αποδομήσεις. Είπα μόνο για την περίπτωση του Βαλβέρδε.
1: Ναι.
0: Το ξεκαθάριζα μόνο.
1: Τι ανθρωπιά. Του λέει καλά κάνεις και τον πλάκωσες έξω γιατί θα σε έχανα σαν παίκτη. Αυτό το είπε.
0: Ναι, το αίτιο όμως ήταν βαθύτερο.
1: Το αίτιο είναι δεν τιμωρήθηκε ο παίκτης και την γλίτωσε ο Βαλβέρδε. Πάμε παρακάτω.
0: Δηλαδή πιστεύεις ότι
1: ο προπονητής
0: του δίνει ο Αντσελότη που δεν ξέρει τακτική και δεν έχω λόγο να σας αμφισβητήσω,
1: ναι,
0: ότι το σκέφτηκε αυτό το πράγμα έτσι συμφορολογικά.
1: Βεβαίως.
0: Δεν μου βγάζει την εντύπωση.
1: Καλά, αφού είσαι το μυαλό σου δεν δουλεύει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Δηλαδή,
1: θα αλλάξω το μυαλό εσένα τώρα.
0: Εσύ πιστεύεις ότι ο Κλόπ δουλεύει για τα χρήματα?
1: Τι κάνει ο Κλόπ?
0: Ο Κλόπ δουλεύει για τα χρήματα.
1: Γιατί δουλεύει, για τη φήμη του.
0: Για την τράπεζα που έχει στο κεφάλι.
1: Έχει να τον φάνε λεφτά τον Κλόπ, συγκινείς.
0: Άλλο καπέλο.
1: Λοιπόν, παιδιά έχει. Εγώνια θα κάνει.
0: Νομίζω έχει. Δεν ξέρω.
1: Θα είναι καλύτερο να
0: φύγει. Θα είμαι ειλικρινής. Αλήθεια έχει παιδιά ο Κλοπ. Δεν ξέρω. Ποτέ δεν ασχολήθηκα. Γενικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει δώσει δικαιώματα με τη ζωή του αν έχει παιδιά.
1: Ποιος έδωσε δικαιώματα ο άνθρωπος?
0: Υπάρχουν άλλοι που δίνουν.
1: Ναι, ωραία. Πού καταλήγεις για τον Κλοπ, ότι τι?
0: Πιστεύω ότι δουλεύει γιατί έχει τρέλα με αυτό το πράγμα.
1: Όλοι που δουλεύουν.
0: Ο Ζιντάν είναι κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Για το Ζιντάν, επειδή δεν είναι τόσο δεν έχουμε ζήσει. Δεν έχουμε ακούσει κάποιο περιστατικό. Και επειδή δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω αυτό που λες, ότι δεν είναι καλός τακτικά, είναι στοίχημα
1: πώς. Ζιντάν, επειδή για το λόγο ότι δεν έχει τακτική συμπεριφορά, κάνει μόνο τη συνθήκη.
0: Το άλλο ξέρουμε αν είναι καλός στην επικοινωνία.
1: Περίμενε. Δεν είναι καλός στην επικοινωνία.
0: Το ξέρουμε.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Ούτε το ξέρουμε.
1: Κουτουλιά δεν τον έδωσε τον άλλον.
0: Για τον εαυτό του.
1: Ας τον περίμενε έξω.
0: Για τον...
1: Να χάσανε οι άλλοι το κύπελο.
0: Ρε φίλε, για τον εαυτό του.
1: Δηλαδή για την αδερφή του Ζιντάν λέω χάνω τον παγκόσμιο.
0: Ρε δίκιο έχεις.
1: Τι δίκιο έχω?
0: Δίκιο έχεις.
1: Άρα ο παίκτης το άλλο.
0: Σαν προπονητής έδωσε κανένα δικαίωμα ποτέ ότι χάνει την ψυχραιμία του? Όχι.
1: Όχι ρε κόκκινε. Αλλά δεν μπορεί ο Ζιντάν 6 χρόνια τεμπέλης να πηγαίνει τώρα και να λέει δεν θα έχετε κινητό, δεν θα μιλάτε τις μάνες σας, δεν θα έρθει η συγγενή σας.
0: Δηλαδή
1: θα...
0: το να έχει κάποιο την πολυτέλεια.
1: Ναι.
0: Λέμε ότι εσύ πας τόσο καλά,
1: ναι,
0: που έχεις κάποια εισοδήματα τέτοια.
1: Μάλιστα.
0: Που σου δίνουν το δικαίωμα της επιλογής να δουλεύεις λιγότερο και όποτε θέλεις.
1: Εγώ δουλεύω περισσότερο.
0: Δίνεις εσύ το μέτρο.
1: Για μένα ρωτάω.
0: Είσαι μία περίπτωση.
1: Ωραία, ναι.
0: Το κάνει κάποιος άλλος.
1: Ωραία.
0: Μπορούμε να το κατηγορήσουμε γιατί το κάνει?
1: Ποιο κατηγόρησε?
0: Το Ζιντάν.
1: Ότι τι.
0: Λες τον τεμπέλη. Ποιο Τεμπέλη.
1: Δεν είναι Τεμπέλη.
0: Γιατί είναι Τεμπέλη.
1: Γιατί 6 χρόνια κάθεται. Δεν είναι Τεμπέλη.
0: Ρε φίλε, είχε κάποιε προτάσει, τι έβαλε κάτω και για λόγου μόνο ο ίδιο μπορεί να γνωρίζει.
1: Αρνήθηκε. Και πού πήγε, στην Εθνική.
0: Στην Εθνική
1: Γαλλία. Τεμπέλη και η δουλειά.
0: Κάν το κι εσύ.
1: Άντε πάλι τέτοια. Η δουλειά δικιά μου άλλη είναι ρεκόκι. Εσύ είσαι Τεμπέλη, εγώ δεν είμαι. Εσύ δεν υπέγραψε συμβόλαιο. Με την εταιρεία.
0: Και εταιρεία.
1: Εγώ υπέγραψα. Μια μου είπε θα κάνει αυτά.
0: Δικιά σου είναι εταιρεία. Μπερδεύεσαι.
1: Δικιά μου εταιρεία.
0: Φυσικά.
1: Από πού είναι δικιά μου.
0: Το κανάλι δικό σου, δεν είναι.
1: Σε δικό μου κανάλι, δικό σου. Σε λουλού θα πήγαινε.
0: Αυτά αλλού.
1: Ήρθε σε δικό σε μου κανάλι. Παιδάκι. Δούλεψε ποτέ στο δικό μου το κανάλι. Ήρθε ποτέ, βγήκε.
0: Δεν είναι για τον αέρα.
1: Ρε, ελληνικά σε
0: μετά. Δεν συμφέρει.
1: Πόσα χρόνια έκανε διαδίκτυο.
0: Πόσα χρόνια.
1: Ναι, εκεί στο.
0: Δύο.
1: Στο Ραπτόπουλο TV έκανε μία εκπομπή. Μία.
0: Ναι.
1: Πού, πότε.
0: Όταν ήσουν εδώ.
1: Εκεί ρε τα πήγε.
0: Εδώ λέω τα.
1: Εκεί όταν πήγε.
0: Με ρώτησε για το Ραπτόπουλο. Ναι, ναι. Όταν ήσουν εδώ το κανάλι ναι, σου
1: ναι,
0: έκανε.
1: Ναι. Ναι, ωραία.
0: Με ρώτησε αν έκανε. Έκανε.
1: Ωραία.
0: Όταν ήσουν εδώ.
1: Πού είπε, εγώ σε βάλα να υπογράψει.
0: Είπα για σένα.
1: Με εμένα κατηγορεί τώρα.
0: Εκεί ή συνέδρο με τον Βασίλη.
1: Ή συνέδρο είπε.
0: Μαζί δεν έγινε τα κανάλια.
1: Συμπαίκτη, όχι συνέδρο. Συμπαίκτη, όχι
0: συνέδρο. Πες το διαφορετικά.
1: Ναι, ναι.
0: Και σου λέω εγώ αυτό το χαρτί, δεν το είπα τι σημαίνει αυτό το πράγμα.
1: Για να δουλέψει γι' αυτό.
0: Λάθος κάνει.
1: Οι εταιρείες βάζουν όρους.
0: Άκου να δεις. Υπάρχουν όροι οι οποίοι είναι λογικοί και όροι οι
1: δηλαδή
0: οποίοι.
1: Δηλαδή άλλοι ήταν κορόιδοι που υπογράψαν.
0: Γιατί.
1: Είσαι ο έξυπνος δηλαδή.
0: Γιατί εγώ πρέπει να κρίνω τι κάνουν οι άλλοι.
1: Τι πρέπει να κρίνεις. Άρα κάνεις αυτό ζητάνε. Δεν έχεις ανάγκη. Κάθεσαι να πούμε.
0: Δηλαδή εσύ πιστεύεις.
1: Τακτική ζητάνε κάνεις τώρα.
0: Πάνω να πει ότι έχεις βάλει το χεράκι σου. Για να μένεις τόσο
1: αυτό
0: πολύ.
1: Αυτό είναι απάντηση τώρα.
0: 100%. Αρχίζω και πιστεύω δηλαδή τέτοια με τέτοια μανία να επιμένεις αυτό.
1: Καλά, εγώ σου είπα να δουλέψεις να βγάλεις παραπάνω λεφτά και εγώ έχω μανία με σένα.
0: Και αρνήθηκα.
1: Αφού δεν υπέγραψε.
0: Δεν συμφέρει.
1: Δεν συμφέρει.
0: Άστο σου.
1: Αμάν.
0: Γιατί αρχίζει και με προβληματίζεις πάρα πολύ. Και άσχημα.
1: Δεν ξέρω αν μπλέκω επαγγελματικά μαζί σου.
0: Δεν σου έχω εκθέσει πουθενά.
1: Δεν μπλέκω.
0: Ούτε εδώ σου εξέθεσα.
1: Μα ούτε εγώ σε εξέθεσα. Σου λέω να δουλεύει.
0: Ναι, λες κάτι το οποίο δεν γίνεται υπό αυτές τις συνθήκες.
1: Εντάξει. Δικό σου θέμα είναι.
0: Εδώ πώς κάνουμε, δηλαδή.
1: Δεν μπορώ να επιμείνω.
0: Εδώ πώς κάνουμε ίντερνετ κανονικά.
1: Εντάξει.
0: Πώς κάνουμε ραδιόφωνο κανονικά. Είχα κάποια παράλογη απέτηση.
1: Όχι.
0: Τότε. Γιατί εδώ είμαι ο λογικός και αλλού πρέπει να είμαι παράλογος.
1: Δεν ξέρω, ρε κόκκινε. Δικά σου θέματα είναι αυτά. Δεν ξέρω.
0: Όχι, εσύ ήταν να δεικνύεις, ρε φίλε. Γιατί πρέπει να είμαι εγώ ο παράλογος.
1: Παράδειγμα φέραμε για τον Ζιντάν τώρα.
0: Ναι, όχι τώρα, δεν συμφέρει. Παράδειγμα φέραμε για τον Ζιντάν.
1: Ναι, για τον Ζιντάν φέραμε παράδειγμα.
0: Εφόσον ο Ζιντάν λοιπόν κρίνει, έχει κάποιο επιτελείο, είναι προσωπική του η κρίση. Ότι δεν έπρεπε να δουλέψει, καλά έκανε.
1: Ωραία.
0: Και αν ισχύει αυτό
1: ήρθε
0: που
1: τώρα να
0: και αν ισχύει αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Δεν έχασε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο κάτι. Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο κέρδισε από την ποδοσφαιρική του ικανότητα σαν αθλητή.
1: Σαν αθλητή, ποιος είναι Θεός.
0: Λοιπόν, σαν προπονητή, εφόσον ισχύουν αυτά που λες, δεν χάνει και κάτι.
1: Λοιπόν, εν έτη 2026, δεν μπορεί να κάνεις φασιστικές μεθόδους.
0: Ποιος τις είπε φασιστικές, δε φίλε.
1: Του τύπου. Κλειστά κινητά. Θα είστε εκεί έτσι. Όχι θα είστε τιμένοι έτσι. Όχι θα κάνετε εκείνο. Αυτές τις βλακίες. Χάσαμε τη συμμετοχή μας σε ένα παγκόσμιο κύπελο, σαν Ελλάδα.
0: Πού?
1: Πού? Γιατί τρελάθηκε ο Ντάν Γεωργιάδης, όχι ο κεφάλας ο Αντώνης, ο Ντάν Γεωργιάδης, και λέει το Δωμάζο, πριν το μάζι με τη Ρουμανία, που τους κερδίζαμε με το Δωμάζο, εδώ, το 70 πηγαίνουμε στο Μουντιάλ το Μέξικο. Είχε καλή ομάδα η Ελλάδα τότε.
0: Μάλιστα.
1: Και παικταράδες, κούδες κτλ. Δωμάζος είχε ό,τι καλύτερο μπορούσε να έχει.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν. Και λέει, κύριε, λέει, οι άλλοι έχουν φόρμες εσύ γιατί δεν έχεις. Ήταν μπροστά στον κόσμο. Ό,τι έκανε ο Γιωβάνοβιτς στο Μίετσελ.
0: Με την παντόφλα.
1: Αντί να τον πει, έλα δω
0: εσύ.
1: Κατηδίαν, έλα δω εσύ. Βγάλει την παντόφλα, ρε αγόρι μου, γιατί μην δείξουμε αυτό και τα λοιπά. Σε παρακαλώ, να το πει.
0: Μην ξαναρρέψουν
1: και άλλοι. Μην ξαναρρέψουν και άλλοι και τα λοιπά. Ωραία. Πάει κόντρα δηλαδή.
0: Συμφωνώ.
1: Γίνεται αλέφαντος δηλαδή.
0: Συμφωνώ.
1: Κάνει το μυαλό του εκείνη την ώρα ο αλέφαντος.
0: Φίλος ήταν.
1: Φίλος μου, ξεφίλος μου, τρελός ήταν.
0: Και εσύ τι.
1: Πήγε, μάλωσε με το μαύρο.
0: Λίγο το τρελώσει.
1: Μα μάλωσε με το μαύρο τώρα.
0: Δεν μάλλον.
1: Τέλος πάντων,
0: με
1: μάλωσε
0: το βοκολόκοδο. Μάλλον.
1: Τρελώσει. Μάλωσε με το μαύρο. Του λες λοιπόν εκεί την ώρα.
0: Και μάλωσε με το Δωμάζο και τις φόρμες.
1: Και λέω Δωμάζος φεύγω.
0: Δεν το γνώριζα, ασύλληπτο.
1: Με το φεύγω από το ξενοδοχείο δωμάτιο επί Χούντας. Πήρα τον πατακό, δεν γυρνάω, χαμός. Πάω να παίξουν 2-2. Δηλαδή τι μαγιά.
0: Με νίκη περνούσαμε.
1: Με νίκη πηγαίναμε Μουντιάλ. Το 70 στο Μέξικο. Και για τη φόρμα που δεν φόρεσε ο
0: Δωμάτιος. Και το κρατήσανε.
1: Το διώξανε
0: κροτιές,
1: ναι. Και μετά από μερικά χρόνια με παίρνει ο Δοξάκης τηλέφωνο ο τερματοφύλακας. Πάνε στην Περέα, λέει, σε μια ταβέρνα, δουλεύει κουζίνα, λέει, ο Ντάν Γεωργιάδης. Ρακέντητος, πάντονε, μου λέει, στο καράβι, βάλτονε, στείλτο μου στη Ρόδο να πεθάνει εδώ με αξιοπρέπεια. Πάω εκεί με τον Αντωνίου, είχα ένα ντομπιάκι να πούμε.
0: Στο χρόνο το Βασίλη.
1: Ναι, 25 χρονών. Πού είναι, λέω, το εστιατόριο, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Βλέπω τον προπονητή της Εθνικής, Λάντζα να πούμε, στην Περέα. Κλαίγανε οι γυναίκες που έβγαινε. Τι κύριος, τι καλός. Τι κάνεις, του λέω, εδώ κύριε Ντάν. Λέει, δεν έχω λεφτά. Δεν έχω λεφτά, λέει, γίνει μια χούντα στην Αργεντινή. Κάτι λεφτά είχα, χαθήκαν κτλ. Εγώ, Πέτρος και Αντώνιο τότε, δεν είχαμε σέντς. Πάμε κάτω στο λιμάνι. Καλά που ήταν ο Αλμπάντης, να πούμε, λιμενικός. Το βάζει με δελτίο απόρου, να πούμε, τον Ντάν Γεωργιάδη. Τον πάει στη Ρόδο και ζήσει με αξιοπρέπεια. Και εξαιτίας αυτού δεν πήγαμε εθνική. Επειδή τρελάθηκε με τη φόρμα τώρα του αυτού. Και δεν από ότι ο Κλόπ είναι τρελός και ο Ζιντάν πουλάει τρέλα, να πούμε. Θα πει εμένα τώρα τον εκατομμύριο εκατομμυρίων παίκτη, δεν θα έχω κινητό. Και δεν θα μιλάω με τη θεία μου ή τη μάνα μου ή θα έρθει.
0: Κάπως πρέπει να επιβληθεί.
1: Άντε ρε, φύγε από εδώ πέρα. Αυτούς τους παίκτες τους πας με το καλό. Τους τρελούς.
0: Συμφωνώ.
1: Τον τρελό τον πας καλά, ήρεμα.
0: Με ωραίο τρόπο.
1: Το παραμυθιάζεις.
0: Με πονηρό τρόπο.
1: Δεν βλέπεις ο Μπούζος εδώ.
0: Άσε ρε, ποιος Μπούζος.
1: Ο Μπούζος που γελάς. Σε εταιρεία, σε μεγάλη, είχες εδώ που είναι και οποιοδήποτε και προπονητής να ήταν, θα επιβίωνε, φίλε. Έχει τρόπο. Σε πείθει στο πιτς φυτίλιο ότι αυτό είναι ασύλληπτο.
0: Εσένα.
1: Βρε οποιονδήποτε, έχει ταλέντο. Ο Ζιντάν και ο Κλοπ καζέψανε. Αυτό σου λένε στην μπάλα επάνω και παντού. Θα έχω εγώ.
0: Θα έχω εγώ
1: ένα τρελό στο εργοστάσιο. Ο οποίος αντί για 400 κιβώτε θα με βγάζει 800, αλλά είναι τρελός. Και θα τον πάω τον τρελό, εγώ να μαλώσω με τον τρελό.
0: Στο ψυχίατρο.
1: Με τρελό.
0: Ε, τρελό, το πήγε στο γιατρό.
1: Μου βγάζει αντί 400 κιβώτε, 600. Είμαι εγώ επιχειρηματίας. Ε, θα πάω κοντρά. Με το καλό θα τον έχω. Έχει τίποτα ανάγκη, ξέρω εγώ. Πάρε και μια ρετσίνα μαλαματίνα σε ένα διάλειμμα. Κάνε σε ένα 20 λεπτό διάλειμμα
0: παραπάνω.
1: Τι
0: 10
1: να κάνουμε τώρα,
0: και
1: δηλαδή.
0: Πέντε από μένα εδώ.
1: Τι να κάνουμε, τα μυαλά τα δικά σα πάνω από εδώ μέχρι εκεί δηλαδή.
0: Άρε, με τον Αϊνστάιν κάνω εγώ πει.
1: Καλά, από κοινωνικότητα είστε μείον όλοι. Χαμπάρι, αντικοινωνικά όντα είστε. Δεν ξέρει να φερθεί. Έχει έναν τρόπο να φερθεί. Δεν πάει παράπλευρα, από άλλο δρόμο. Βόδι. Σαν τα βόδια εκεί με το αλέρτι, το βόδι, το μανό, το ξέρεις.
0: Αυτοκριτική κάνει.
1: Βόδι, μανό, βόδι, το αλέρτι. Πάει εκεί το βόδι μόνο του. Ούτε δεξιά κοιτάει, ούτε αριστερά. Θα πάνε, λέει, τον Κλοπ.
0: Στέλνει μήνυμα.
1: Εγώ τον Κλοπ, αν πάω στη συνέντευξη τύπου, θα το ρωτήσω. Με ποιο σκεπτικό, κύριε Κλοπ, το κάνετε αυτό, να μας πείτε.
0: Θα σε διώξει.
1: Ποιος?
0: Με στέλνει μήνυμα ο Νίκος Στεγιαννιτσέ και μου λέει ρίχνουν άσφαλτο στα Μάλγαρα, γι' αυτό και υπάρχει.
1: Όχι, ρε, πέρασε το τρένο από πάνω. Εσύ έχεις δίκιο.
0: Και άλλους φίλους. Έχει ασφαλτόστοση.
1: Τα αρσενικά ρε κόκκινα από τα μέσα, τα καταλαβαίνεις. Ο τέτοιο μάτι που έχεις.
0: Εγώ είπα μπορεί να συμβαίνει αυτό, δεν είπα ότι έγινε.
1: Πότε είδες τελευταία φορά να περνάει, να πούμε, καμιόνι, τρένο, καμιόνι, να κλείσει τον δρόμο? Πόσο καιρό έχεις να το δεις? Εγώ στο Μαμαδά που πάω συχνά πυκνά, πέρα δόθε δεν έχω.
0: Μην τα ανοίξω.
1: Τι να ανοίξεις.
0: Την ώρα που πας δεν γίνεται.
1: Τι να κλείσεις και να ανοίξεις.
0: Την ώρα που πας δεν πέρα να
1: πέρα. Μας...
0: Την ώρα που πας και τώρα να περάσει. Καημένε.
2: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
4: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου. Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση, χωρίς μέτρο.
5: Γιατρέ, Τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
6: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
7: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
6: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
7: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
8: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
11: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
12: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
13: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
14: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sales service. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
15: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
16: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
15: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Πάμε σε γραμμή, ναι.
18: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
17: Πολλά γκολ.
18: Γκολ. Στο βολέι.
17: Ποιο βολέι?
18: Ποιο μάτς?
17: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
18: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
17: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
1: Πού πας?
21: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
21: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
21: Και online.
1: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
22: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
23: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
24: Λίγο μετά τις 3.
25: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
26: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
27: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
28: Στον Λίδερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
27: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
28: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Μπήκαμε στη δεύτερη διακοπή και όπως κάθε μέρα της και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωριστικό από το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr.
3: Δεν πιάνεται ο γιατρός.
2: Ποιος γιατρός?
3: Ο Παγιώτης.
2: Τι έγινε?
3: Ά, με πήρε τώρα τηλέφωνο, μια κοπέλα λέει να σου μιλήσει. Γεια σας. Τι εξετάζεις, το λέω. Είναι μια κοπέλα, λέει, από το Λούσιφερ. Είναι ο γιατρός. Λέω, είναι εξαιρετικός γιατρός, έχει έμυθος και πάρα πολύ καλός εραστής. Τι λέω? Ελάθηκε ο γιατρός. Ο γιατρός πήδηξε.
2: Τώρα το τελευταίο που είπες το συζητάμε.
3: Ποιο? Όχι, ποιο από όλα?
2: Το πει.
3: Το.
2: Το πει.
3: Κλείς τώρα ρε, γελάει, κλείς.
2: Απ' τη χαρά του εννοεί.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, αν αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε το νέο σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού, με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται.
3: Ποιος είναι διοικητής στην εταιρεία, ο δικός μας?
2: Όχι διοικητής.
3: Τι είναι?
2: Διευθυντής.
3: Διευθυντής.
2: Ο Άρης Παναγιώτης.
3: Έχει μια ταινία με τον Κωνσταντάλα το 44, να πούμε, επικατοχής. Κωνσταντάλας είναι πιο μικρός, να πούμε, από την κόρη μου εδώ στην Ίση. Δεν έχετε τίποτα άλλο στην εταιρεία να βάλετε μεσημεριά.
2: Ηθοποιάρα.
3: Πρε, τι ηθοποιάρα το βλέπεις? Τι ταινία είναι αυτή το 44, ποιος την έβαλε?
2: Ηθοποιάρα.
3: Άλλο λέμε, ηθοποιάρα λέει. Έλα Παναγία μου και Χριστέ μου. 1900...
2: Η ΕΡΤ έχει ένα τεράστιο αρχείο.
3: Τι αρχείο έχει, ρε? Και τα πλατάνια πεθάνανε στην ταινία. Μα τρελάνε το. Πα παρακάτω. Ρε. Αν είναι δυνατόν. Ρε Παναγιώτη, μα τρελάνε να πούμε.
2: Τι ήθελε να βάλει το Ζιντάν?
3: Τι να βάλει κάτι, ρε. Να βάλει ένα πρωινάδικο, μια διαφήμιση.
2: Ένα πρωινάδικο. Ένα έργο. Μεσημέρι να βάλει ένα πρωινάδικο.
3: Να βάλει ένα μεσημέρι, ένα άδικο.
2: Άρη, το μεσημέρι βάλει ένα πρωινάδικο.
3: Το Σκάι, βλέπει τι έγινε εδώ. Τελετέ εξήγηση υπόθεση του με το Μαζονάκι ασχολούνται ακόμα. Ο άλλο βλέπει τον Κωνσταντάρα 25 χρονών να παίζει ταινία να μου.
2: Ό,τι μπορεί να κάνει ο καθένας.
3: Ένα πάρευγε.
2: Και πού ξέρεις την απόφαση του Άρη του Παναγιώτη αυτό?
3: Εγώ αν ήμουν διοικητής στην αρχή, με λέγανε βγάλετε αυτό το έργο, να πάρω μισό τα 100 χρωματικότητα, θα κάνει μανούρα να πούμε.
2: Καταρχήν έχω μια ένσταση με τα κρατικά κανάλια.
3: Πώς θα πες?
2: Με τα κρατικά κανάλια.
3: Τι ένσταση έχεις?
2: Δεν πρέπει να προμετρώνται στις ακροματικοτηλεθεάσεις.
3: Για ποιο λόγο?
2: Δεν πρέπει.
3: Ναι, το λόγο.
2: Γιατί υπάρχει ένας πάρα πολύ απλός λόγος.
3: Ποιος λόγος?
2: Εσύ ιδιώτης.
3: Είμαι ιδιώτης.
2: Έχεις 5 δραγμές και κάνεις ένα κανάλι τηλεοπτικό.
3: Ωραία, ναι.
2: Πώς επιβιώνεις? Από τις διαφημίσεις. Ναι. Πρέπει να κάνεις μεγάλο νούμερο τηλεθέασης.
3: Ποιος το λέει αυτό? Τραβάει ένα COVID η κοινωνία, τα παίρνω από το Μητσοτάκι και.
2: Για το λογικό λέμε.
3: Βρες το λογικό.
2: Για το λογικό.
3: Τι μας λες τώρα?
2: Λοιπόν,
3: πάστα θέματα.
2: Τα κρατικά κανάλια.
3: Ατυχές.
2: Δεν πρέπει να παίρνουν ούτε διαφημίσεις από τη στιγμή που τα πληρώνουμε από την ΔΕΗ.
3: Ατυχές.
2: Πού είναι το ατυχές?
3: Ατυχές.
2: Θέλω να ρωτήσω τον κόσμο τι πιστεύει.
3: Τι να πιστεύει, αφού τα μεγάλα κανάλια παίρνουν από τις κυβερνήσεις λεφτά.
2: Για τα κρατικά μιλάω. Θέλω να ρωτήσω τον κόσμο να πιστεύει ότι πρέπει.
3: Τι να σε πήρε το κανάλι για το Sky και το Mega και τον Αντένα που είναι φιλοδιοικητικά, να πούμε, τη κυβέρνηση κανάλια. Τι να σε πει. Να λυπηθεί τον Κυριακού δηλαδή και τον Βαρδινογιάννη έναντι τη ΕΡΤ.
2: Αυτό είπα.
3: Αυτό μας λες τώρα. σε άλλο κόσμο ζείτε.
2: Την Ετρία δεν τη λυπάμαι πάντως.
3: Γιατί λυπάσαι τον Αλαφούζο.
2: Ούτε Αρτένα, ούτε.
3: Γιατί λυπάσαι τον Αλαφούζο.
2: Όχι.
3: Λυπάσαι τον άλλον που.
2: Καταρχήν
3: επί COVID πουλτίζει.
2: Τα κανάλια.
3: Ναι.
2: Δεν τα κάνουν για να κερδίσουν από εκεί.
3: Ε, μπράβο.
2: Τα κάνουν για να έχουν επιρροή σε άλλα πράγματα.
3: Και τότε τι τα βάζει, τα ίδια. Τα ίδια είναι όλα.
2: Ναι, αλλά είναι θέμα του ανταγωνισμό.
3: Απαράτα.
2: Αυτοί επιδοτούνται για να κάνουν παραγωγές.
3: Πόσα λεφτά πήραν τα κανάλια επί COVID για να λέει πριν τα χέρια σε και κόψτε τα νύχια σας. Δεν ξέρεις.
2: Κάποια εκατομμύρια.
3: Τα ξέρω, το Καμόρα που τα ξέρει.
2: Κάποια εκατομμύρια.
3: Ε, λοιπόν, γιατί τους κλάψω εγώ αυτούς.
2: Είδες να τους κλαίει κανείς.
3: Ε, ναι, λες, αδαθέντος ανταγωνισμός και τέτοια.
2: Δηλαδή να μην.
3: Άλλο είπα εγώ, κοίτα μούρι τον άλλον αριστερά. Συνέτρια, ταινία με τον Κωνσταντάρα. Λαδωμένο μαλλί Μπριγιαντίνη.
2: Μπριγιαντίνη είναι, ρε.
3: Με Μπριγιαντίνη
2: μαλλί. Μπορεί να έχει βάλει και λεμόνι.
3: Με κάτι άλογα εκεί πέρα, κάτι άμαξε. Άλλαξε το, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να το βλέπω.
2: Εσύ δεν ξέρω να το άλλαξε.
3: Δεν ξέρω, θα πατήσω άλλο κουμπί να πω. Άλλαξε το, βάλε κάτι άλλο. Βάλε κάτι, δεν μπορώ να το βλέπω. Βάλα μια ταινία τη Συνέτρια του 43. Με Μπριγιαντίνη μαλλί ο Κωνσταντάρα νέο.
2: Και έβαλε Κουζουλό. Κουζουλό.
3: Κουζουλό, μουζουλό, άσχε κάτι πιο ανθρώπινο.
2: Καλή εκπομπή κάνει.
3: Έχει τίποτε με τον Κουζουλό. Με τίποτα άλλο έχει να πει.
2: Κουζουλό, καλή εκπομπή κάνει.
3: Εντάξει.
2: Μ' άρεσε.
3: Τι κάνει με τον Κουζουλό.
2: Πολύ ωραία δημοσιογραφική εκπομπή.
3: Τι λέει δηλαδή.
2: Μάχη με δημοσιογραφία.
3: Πώ θα γλύψουμε με τον Μητσοτάκη. Μάχη με δημοσιογραφία.
2: Αυτό που. Αυτό.
3: Ρεσί. Εδώ το πρωί πήρε. Το βάλανε στο metrosport.gr τη συνέντευξη που κάναμε στον κύριο Παπαγεωργίου εδώ με τον Γουλιανό. Τη βάλανε. Δεν με πήρε ο κοντός.
2: Ποιος είναι ο κύριος Παπαγεωργίου.
3: Ο κύριος Απαγεωργίου, ο Γιάννης.
2: Είναι από το γραφείο του κύριου Μητσοτάκη.
3: Είναι ο εξαπορίτων του κυρίου Μητσοτάκη στην Ελλάδα. Φαντάζομαι τώρα, κάνει εκπομπή ολόκληρο ζουλό. Βγαίνει ο άνθρωπος και λέει αυτός ο Ραπτόπουλος, λέει με έχει πει κρεμανταλά να πούμε. Είναι πολύ ψηλό να πούμε. Και πιάνουμε την κουβέντα. Το βάλατε.
0: Δεν το
3: βάλες. Ευχαριστώ ρε, έφερες καλό τίτλο από πάνω. Πάτα ρε, δες ρε, συνέντευξη έδωσε ο άνθρωπος, πάτα.
2: Αυτός έχει μάθει να δουλεύει με υποκόμους. Έχει γεννηθεί στον Μπάκιχαμ.
3: Αυτός στέει.
2: Μην έρθω έξω. Θες να έρθω έξω.
3: Πάτα ρε, για τα γήπεδα είπε ο άνθρωπος.
2: Τι είπε για τα γήπεδα.
3: Για το Καφτατζόγλιο, ότι η μεγάλη Λακλάρα λέει θα παίξει την άλλη εβδομάδα Καφτατζόγλιο. Ορίστε.
2: Αυτό είπα πρώτος εγώ πριν από 10 μέρες.
3: Τον πρόλαβες. Εσύ μιλάς με τον Μητσοτάκη, φαίνεται περισσότερο. Αφού τον πρόλαβες τον άλλον που είναι εξαπορήτων.
2: Το είπα ή όχι.
3: Ναι, ρε. Είχες πληροφορία. Είπα εγώ δεν το πες.
2: Τότε.
3: Ε.
2: Σου είπα κάθε φορά στο Καφταζόγλι. Είδα ότι γίνεται ο Χλωτάπητας.
3: Ποτέ ήσουν.
2: Έχει μέρες.
3: Επιβλέπεις τα έργα.
2: Όχι, ρε φίλε. Έμαθα ότι γίνεται δουλειά και πήγα να δω.
3: Πήγες.
2: Ναι.
3: Πώς δεν σε πήρε χαμπάρι θύρα 10 να βγουν από τα κρυσφύγετα. Γιατί... Θα σε πάρουμε τις ντομάτες.
2: Γιατί φλέω, κάνει κάτι κακό. Έχω
3: κάτι πλέξει. Καλό, γιατί δεν κάνεις καλό. Κακό δεν κάνεις.
2: Τι ποτέ. Καλό δεν έχω κάνει, δηλαδή.
3: Ε, δεν είσαι τόσο μάχημος με τον Ηρακλή. Λένε αυτοί.
2: Αυτά τα λες εσύ, ούτε καν.
3: Εγώ
2: αυτά.
3: Τα λέω.
2: Δικά σου είναι.
3: Λοιπόν, αυτονομίτες, όταν ανοίξουμε γραμμές, πείτε το αν έχετε παράπονα ή είστε ευχαριστημένοι από αυτό στο θέμα του Ηρακλέου.
2: Μπαίνει ο Ηρακλής, θα γίνει υπερσύγχρονο το Καφταζόγλιο.
3: Ορίστε. Διάβαστε.
2: Γιατί πρέπει, το κάνεις εσύ. Σιγά μου σου κάνω και διαφήμιση.
3: Α, έτσι, ε. Εσένα φορά όμως. Μάλλον και εσένα φορά.
2: Άργησε να το πεις.
3: Πώς.
2: Το είπε μετά από μένα.
3: Ναι, Παπαγεωργίου, σέφαγε ο κόκκινος την πληροφορία. Σέφαγε λάκανο.
2: Είναι χαρά μου, πήρε να μιλήσω χρόνια, ακούω το ραδιόφωνο. Άκουσα σχόλια για το Καφταζόγλιο. Στη Θεσσαλονίκη μετά από πολλά χρόνια επιτέλους ο αθλητισμός είναι στο προσκήνιο και γίνονται πάρα πολλά. Από το σούπερ κολυμβητήριο που χτίζει ο Πελοκήπους, ο Θεός να μας φυλάει, και ξεκίνησε με 30.
3: Παπαγεωργίου, αυτός Πασόκος δεν θα πει καλή κουβέντα για σένα.
2: Δεν είμαι Πασόκ.
3: Πασόκος είναι. Γι'αυτό Πασόκος.
2: Για το Καφταζόγλιο που είναι και έδρα του Ηρακλή πριν 2-3 χρόνια ήταν έτοιμο να κλείσει. Ισχύει. Δεν υπήρχε στατική επάρκεια, δεν υπήρχε πυρασφάλεια. Το Καφταζόγλιο μπήκε στο παρασκήνιο.
3: Σαν Ικάρης ο Ηρακλής το κατέστρεψε.
2: Εγκρίθηκαν 10,5 εκατομμύρια ευρώ, όμως παράλληλα ξεκίνησαν και άλλες εργασίες που έχουν γίνει γιατί αυξήθηκε ο προϋπολογισμός αυτά τα χρόνια. Έγιναν μελέτες, ολοκληρώθηκε η πυρασφάλεια. Το γήπεδο, ενώ ήταν έτοιμο να κλείσει, λειτουργήσε με έναν ιδιόρυθμο τρόπο στην αρχή. Μόνο με το κάτω διάστημα, ενώ γινόταν παράλληλα και οι στατικές μελέτες. Και φτάσαμε να είναι λειτουργικό το γήπεδο και να φιλοξενήσει τον αγώνα του Ηρακλή και το επόμενο στάδιο είναι να ανακαινιστεί με τα εξασφαλισμένα 10,5 εκατομμύρια ευρώ μέσω διαγωνισμού μας τον Οκτώβριο. Τα έχω πει αυτά.
3: Ναι, αλλά πρέπει να τα επιβεβαιώσει ο εκπρόσωπος του κράτους.
2: Στα έχω πει. Άρα επιβεβαιώνω το ρεπορτάζ μου.
3: Θα σου δώσουμε το βραβείο Πούλιτζερ, φυσικά.
2: Μόνο. Και τον Νόμπελ πρέπει να μου δώσει.
3: Άγαλμα, με ένα κεφάλι, τέσσερα στρέμματα εδώ έξω.
2: Ο Ηρακλής από την επόμενη αγωνιστική θα παίζει κανονικά. Είναι λειτουργικό. Και το ποσό που σου έχω πει και τα πάνε. Τι παραπάνω από αυτά που είπα εγώ, είπε ο κύριος Παπαγεωργίου.
3: Είχες ενημέρωση από τη Ριγίλη, φαίνεται. Κάπλωσε στα δίκτυα.
2: Δεν έχεις μόνο εσύ. Έχουν κι άλλοι.
3: Είδες λοιπόν. Ποιος λέει το αντίθετο.
2: Οπότε τι κράζεις.
3: Σημειώνω, δεν κράζω. Σημειώνω.
2: Και εδώ τι σημειώνεις. Ότι η ενημέρωση που είχα και η πληροφόρηση που είχα ήταν η σωστή.
3: Το θέμα είναι να γίνει μέχρι τον Μάιο και να γκρεμίσει ο Σαββίδης το πρώτο τούβλο.
2: Αυτό είναι άλλο καπέλο.
3: Ναι. Να γκρεμίσει το πρώτο τούβλο.
2: Είναι άλλο καπέλο.
3: Μην γίνει γρανίτσα. Κατάλαβε.
2: Αυτό αποσχολεί του φίλου του ΠΑΟΚ και δικαίω αποσχολεί.
3: Βέβαια.
2: Και αν αληθεύει και κάτι που μαθαίνω τελευταία.
3: Για πέτο.
2: Πιστεύω ότι το έχει ακούσει μόνο από μένα. Κάποιος μεγάλος και τρανός επιχειρηματικά στην Ελλάδα προσπαθεί να ρίξει δίχτυα προκειμένου να τα βρουν Μιστακίδης και Σαββίδης.
3: Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό ούτε μία στο εκατομμύριο, όχι ότι αυτό είναι λάθος που λες. Δεν υπάρχει στο εκατομμύριο να τα βρουν αυτοί οι δύο.
2: Όχι, έγινε προσπάθεια.
3: Έγινε προσπάθεια, αλλά έπεσε το κενό, έμαθα.
2: Άρα ισχύει αυτό που λέω.
3: Χθες τον Γκραβ Μαγκά που πήγε και με σπάσαν στο ξύλο και κάτι πάω ξύλο.
2: Άρα ισχύει αυτό,
3: ναι,
2: που λέω. Μπράβο.
3: Μου λέει, μην πιστεύεις τίποτα, αυτή είναι οργανωμένη εκεί στο
2: έγκλημα. Είπα εγώ ότι θα γίνει.
3: Στο παοξίδικο το έγκλημα, να πούμε. Οργανωμένη. Καθηγητάδες εκεί, Ισραηλίτικες τέχνες και τέτοια, με βάλαν κάτω, με ρίξαν ένα αρκετό ξύλο 45 λεπτά. Με λαβές και τέτοια κόλπα.
2: Μυαλό δεν βάζεις.
3: Και μου λέει, ξέχασε
2: το. Ότι σαν
3: αυτό που λες ισχύει, αλλά δεν θέλω ένας να δει τον άλλον.
2: Και αυτό ισχύει.
3: Ναι.
2: Εγώ δεν είπα ότι τα βρήκανε. Είπα ότι έγινε προσπάθεια,
3: ναι, ναι, ναι, ναι,
2: από μεγάλο Έλληνα επιχειρηματία προκειμένου να τα βρουν.
3: Ναι, αλήθεια, αλήθεια. Αλλά αυτή είναι ανένδοτη. Μιστακίδης, Ίδης και Σαββίδης, Ίδης. Δύσκολο να τα βρουν. Δύσκολο.
2: Λοιπόν, να ανοίξουμε γραμμές.
3: Θέλεις.
2: Αν θες εσύ.
3: Άκου, λέει,
2: να μας πούν και για την εταιρεία και για τα καρδικά κανάλια αυτό που είπα.
3: Αχ, γλυκούλη μου, πολλά λεφτά
2: αν πήραν ενδιαφέρει.
3: Τα κανάλια. Οι παπάδες, οι φίλους για τα κανάλια πήραν λεφτά. Επανάσταση ο λαός δεν μπορεί να κάνει με κανάλια έτσι και με το γκλήρο έτσι. Οπότε βολευόμαστε όλοι μια χαρά.
2: Εσείς βολεύεστε. Εγώ δεν βολεύω.
3: Εσύ, αυτός δεν βολεύεται.
2: Λοιπόν, το 2310 και τα 3 εντάρια είναι δικά σας.
3: Κυρία Μιχαηλίδη.
2: Μπορείτε να τηλεφωνείτε στην κυρία Μιχαηλίδου.
3: Έτσι.
2: Μιχαηλίδου, όχι Λίδη. Μιχαηλίδου. Κατερίνα Μιχαηλίδου.
3: Ναι, όντως έχεις δίκιο. Μερικά επίθετα είναι σε είδη. Στις γυναίκες είναι και σε είδου.
2: Αλήθεια.
3: Είναι Μουρατίδη Μουρατίδου. Χριστίδη.
2: Γι' αυτό
3: Χριστίδη.
2: Και ρωτάω.
3: Ναι, ναι, ναι. Είναι Μιχαηλίδου. Όχι Μιχαηλίδη. Λες εσύ.
2: Όχι, η ίδια το έχει πει.
3: Είναι Μιχαηλίδου.
2: Μιχαηλίδου.
3: Δεν είναι Μιχαηλίδη.
2: Όχι.
3: Μάλιστα.
2: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο.
3: Γραμμές να μας πείτε τι ακούσατε και από τον κύριο Παπαγεωργίου. Αν είστε ευχαριστημένοι.
2: Να κάνει τα βάτα του. Έλα. Παρακαλώ.
3: ΕΣΠΑ περιμένουμε, κύριε.
0: Καλησπέρα.
2: Θα περιμένεις πολύ.
3: Συγχωρείς.
0: Αλήθεια, λέει ο Κωστής.
3: Φύγε όπως είσαι, καταραμένη γριά. Φύγε.
2: Αριανός είναι.
3: Φύγε. Τι αριανός είναι. Έχει καταπιεί την κατάρα. Την έβαλε στο πιάτο με τη θλίψη. Έβαλε και μουστάρδα. Την έφαγε και τα αποφάγια τα τρώμε εμείς. Μη.
2: Παρακαλώ.
3: Επόμενος, χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
3: Καλώς τον.
4: Κωστή, έχεις πει αυτά που έχεις πει για τον Κωνσταντέλια. Ότι δεν πάει στην Εθνική. Να σας ρωτήσω κάτι. Ο Κασάπης, ο Νικολαίδης και ο Τιάρτας γιατί είχαν φύγει από την Εθνική?
3: Για άλλο λόγο από αυτό που είπε ο Κωνσταντέλιας.
4: Για άλλο λόγο. Ποιος είναι ο λόγος, Κωνσταντίνε?
3: Στον είπαμε πριν 4 μήνες πριν γίνει.
4: Όχι.
2: Όχι.
4: Δεν είναι αυτός ο πραγματικός λόγος. Δηλαδή έτσι όπως θα λέει, ρε Κώστα, εσύ κάποιοι παραγωγοί από το σταθμό σας, καλά κάνουν και δεν μπαίνουν μέσα στην Τούμπα.
3: Τι είναι δικό μου θέμα αυτό. Και τώρα
4: δεν
3: μπαίνουν.
4: Δεν δικό σου θέμα, αλλά δεν το αναδεικνύεις.
3: Και τώρα μπαίνουν νομίζω.
4: Τώρα μπαίνουνε.
3: Είναι της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Αυτό δεν τα πιάνω. Αυτά είναι της οικογένειας. Ποιος θα μπει από εδώ και ποιος
4: οικογένεια. Ναι. Ναι, αλλά τα ξέρεις τα πάντα όμως εσύ.
3: Βρε Χρυσέ μου.
4: Φουράρισαν από στρατεία.
3: Ορίστε.
4: Φουρνάρης, λέω, ένα αποστρατεία.
3: Καλώς τώρα.
4: Τι κάνετε?
2: Καλά.
3: Παιδευόμαστε.
4: Όλοι παιδεύονται.
2: Βγήκε στη σύνταξη.
4: Δεν είστε μόνοι.
3: Λέει πως βγήκε στη σύνταξη, αλλά τα δίκτυα του από μακριά τα ρίχνει εδώ πέρα.
4: Ποια βγήκα στη σύνταξη, να την κάνω τη σύνταξη.
3: Ζήσε ρε με τη σύνταξη.
4: Ας ήμουν καλά και ας ήμουν έβγαινα στη σύνταξη.
2: Είπα εγώ ότι δεν δουλεύει. Αν βγήκε στη σύνταξη, λέω.
3: Άμα βγει στη σύνταξη, ένας άντρας μετά αρρωσταίνει και πεθαίνει.
2: Όλοι βγαίνουν στη σύνταξη και δουλεύουν κανονικά.
3: Άμα δουλεύουν, δεν πεθαίνουν.
2: Αυτό σου
4: λέω. Ναι, αυτό σου λέω κι εγώ. Αν μπορούσα, θα δούλευα.
3: Γιατί δεν μπορείς?
4: Ρε Κώστα, από το 20 και μετά έπαθα έφραγμα. Δύο εγκεφαλικά, τι να δουλεύω.
3: Από θέμα αρρώστια, συγγνώμη. Εκεί τότε εντάξει, εντάξει.
4: Αυτό σου λέω.
3: Τότε εντάξει, όχι, όχι, εντάξει. Πάω πάσο.
4: Αλλά αν είσαι όρθιο,
3: δουλεύει. Ναι.
4: Εσύ ξέρει πολύ καλά αν δούλευα ή δεν δούλευα.
3: Σα σκύλο δούλευε.
4: Αν μπράβο.
3: Αν δούλευε.
4: Το μωρό τι κάνει, καλά είναι?
3: Το μωρό πήγε 22 πάει.
4: Και εμένα σήμερα μπαίνει η εγγονή μου στα 11.
3: Έχουμε λόγο να ζήσουμε να. Έχουμε λόγο. Έχουμε κίνητρα για να ζήσουμε, φίλε.
4: Α, μπράβο. Να πάρεις και ένα τηλέφωνο τον Γιάννη να τον ευχηθείς.
3: Εντάξει, εντάξει, αγόρι μου. Να περπατάς. Ο γιατρός λέει στο έβραγμα περπάτημα. Αν μπορείς.
4: Είδα τον γιατρό σου τις πράλες εδώ δίπλα μου.
3: Ποιον?
4: Έτρωγε, τον καρδιολόγο.
3: Ναι.
4: Και του λέω, ρε γιατρέ, έχεις κάνει καλά. Γι' αυτό να, γιατί δεν μπορείς να τον κάνεις καλά.
3: Τι είπε?
4: Δεν είναι το πρόβλημα του, λέει.
3: Δεν είναι δική μου ειδικότητα, είπε.
4: Ναι.
3: Λέω,
4: κάνε κάτι, κάτω ρε καλά.
3: Σου εύχομαι υγεία και να ανακάμψεις όσο δυνατόν καλύτερα. Σ' αγαπώ πολύ, φιλιά, φιλιά.
4: Τώρα στα 72 την ανακάμψεις.
3: Μια χαρά ανακάμψεις. 103 πέθανε.
2: Αλλά τόσο να ζήσεις.
3: 103 πέθανε η Μαγαρίτα. Η Μαγαρίτα 103 πέθανε, η Μαγαρίτα. Εντάξει.
4: Έγινε, ρε, εντάξει.
3: Άντε, φιλιά.
4: Τα λέμε, γεια.
3: Η ζωή τελειώνει όταν σταματήσει να χτυπάει η καρδιά. Μέχρι τότε έχουμε πολλούς λόγους για να μείνουμε εδώ πέρα. Καλησπέρα στον επόμενο κύριο.
2: Παρακαλώ.
5: Έλα.
3: Καλώς τον.
5: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
3: Μάλιστα.
5: Τι έγινε?
3: Εσύ θα μας πεις.
5: Δεν μου λες?
3: Ναι.
5: Ο κύριος Μυτιλινέος ήταν ο ενδιάμεσος που πήγε να τα φτιάξει.
2: Ναι, με... ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Γιατί δεν λέτε ονόματα, ξέρω εγώ, να πούμε.
3: Γιατί το έχει να μην λέει ο κόκκινος.
5: Όπως φοβάστε και τη σκιά σας φοβάστε.
2: Όπως είδε. Δεν μου λες. Καταρχήν είσαι άδικος.
3: Όχι, δεν είναι άδικος.
2: Το ότι στο επιβεβαιώνω με το καλημέρα.
3: Γιατί δεν το λες, σας λέει αυτός.
5: Δεν το λέτε όμως, δεν το λέτε. Γιατί δεν το λέτε?
3: Δεν βγαίνει το ανήκει σου, σου λέει. Αυτό λέει ο άνθρωπος.
2: Γιατί δεν προχώρησε η δουλειά, ρε φίλε.
3: Τι σημασία έχει να προχώρησε η δουλειά? Εντάξει.
5: Δεν μου λέτε κάτι ακόμα, Κώστα. Αυτό τώρα το σημερινό που ανοίξατε τη συζήτηση για τον Ζινεντίν Ζιντάν, ήθελα να σου το ρωτήσω και πριν το καλοκαίρι.
3: Ναι.
5: Δηλαδή, εσύ δεν θεωρείς ότι ο Ζιντάν δεν είναι καλός προπονητής?
3: Όχι.
5: Αμάν, αμάν, δεν σε πρόλαβα. Ρε εσύ, Κώστα, έκανε δύο θητείες στην Ρεάλ. Έχεις δει τι έχει πάρει?
3: Να πάρει την Κάλιαρη και να την ανεβάσει κατηγορία. Να πάει την Τωρίνο και να τη βγάλει Ευρώπη. Να πάρει τον Πανιόνιο και να τον βγάλει Αλφα Εθνική. Να πάει τον Άρη και να τον βγάλει
5: με
3: τρίτο.
5: Με τι υλικό, ο Ζιντάν. Δεν είναι
3: να πάρει,
5: μπάλα, ρε,
3: να πάρει το Εγάλιο και να τον βγάλει από τη Γάμα στη Βήτα. Στα πω εγώ ένα-ένα. Να πάρει την Πάτρα και να την πάει από Γάμα Βήτα Εθνική. Να πάρει τον Πανεγιάλο, τον ανεβάσει κατηγορία. Να ανεβάσει τον Πανσεραϊκό χωρίς τον Τσιμπανάκο. Άμα είναι προπονητής ο Ζιντάν.
5: Είναι από τους καλύτερους για εμένα και όπως όταν είχε τελειώσει, όταν είχε... Μ' ακούς, το τελευταίο μάτς που έκανε, είχα στεναχωρηθεί πολύ, αλλά και αυτό ήταν να γίνει, γιατί έτσι δεν το ξεχνάς ποτέ.
3: Προπονητής είναι ο Κόντε, προπονητής είναι ο Γκουαρδιόλα, προπονητής είναι να θες ο Κοσεϊσάο, έχει προπονητάρες ένα κάρο.
5: Μουρίνιο!
3: Ο Μουρίνιο προπονητής, βέβαια.
2: Δεν ήτανε.
3: Ναι, δεν είναι τώρα.
5: Ήταν, έχει δίκιο, ναι. Αλλά και για εμένα ένα καλά λέει.
3: Ο Ζιντάν από πού και ως πού.
2: Ακόμη και ο Γκουαρδιόλα ήταν.
5: Είναι μεγάλος προπονητής ο
2: ακόμη
5: Ζιντάν,
2: και ο Γκουαρδιόλα ήταν.
5: Και στη Γαλλία νομίζω.
3: Να πάρει τον Πάο Μπεκακάτσι πρόεδρο, παπά. Να, με τον Κόκαλη να πάρει πρωτάθλημα. Στον πω εγώ τι προπονητής θα είναι.
5: Κώστα!
3: Προπονητής ήταν ο Μπράιαν Κλαφ. Προπονητής ήταν ο Μίχελς. Προπονητής ήταν ο Χέρμπεργκερ. Προπονητής ήταν ο Μίχελς. Αυτοί ήταν προπονητές.
5: Καλή ήταν,
3: αυτοί
5: καλή
3: είναι προπονητές. Είναι διαχειριστές προσωπικότητων.
5: Κοιτάνε τα
3: Αυτοί είναι διαχειριστές προσωπικότητων. Προπονητές είναι άλλοι. Ο Χερέρα με τον Κατενάτσιο ήταν προπονητής.
5: Και κάτι είπατε για επαφή, ότι δεν είχαν κάποιοι προπονητές επαφή με την ομάδα. Ένας από τους από αυτούς που πέρασαν και στην Ελλάδα νομίζω ήταν ο Σάντος. Δεν μιλούσε καν.
3: Ο Σάντος είχε μια προσωπικότητα, ναι, είχε κάνει. Με την άμυνα, ναι, με αυτά, ναι. Ο Μπόμπεκ ήταν προπονητής που έφερε πρώτα στην Ελλάδα το 4-3-3 και το δίδασκε. Από πού και ως που ξέρει να διδάξει το 4-3-3 σε παίκτες ο Ζιντάν. Θα τους βάλεις 11-11, θα βάλει τον βοηθό να κάνει προπόνηση, θα βγάλει την 11 και θα πει μην έχετε κινητά. Δύο κόκκινες στο λάθος τώρα.
5: Διαβάσω,
3: ναι. Ο Κλόπ είναι προπονητάρα. 4-3-3 στη Λίβερπουλ το δίδαξε με το Φιρμίνο Εννιάρη να το φέρνει στα δεκάρια, να μπαίνουν οι δύο πλαϊνοί μέσα, να ανεβαίνουν οι μπακ στα 80 μέτρα, τριάδα στα χαφ. Αυτή ήταν προπονητής. Ο Κλόπ. Βέβαια. Ο Ζιντάν από πού είναι προπονητής.
5: Κώστα, ξέρεις πολύ μπάλα, ρε φίλε. Γιατί δεν μας τα λες αυτά.
3: Τι να σε πω, μωρέ τώρα.
5: Ένα μισάωρο, μια τέτοια ανάλυση. Γιατί δεν μας κάνεις.
3: Χθες ο Γιωβάνοβιτς, πολύ καλός στις αλλαγές, άργησε. Θα το τρώγε να πούμε. Τις έκανε αργά. Τι έκανε, ναι. Το σωστό όμως, άργησε να το κάνει και κινδυνεύσαμε.
5: Ναι, ναι. Και εμένα και ο Γιωβάνος μου αρέσει. Τέλος πάντων, λοιπόν, πρέπει να πάω πάνω. Θα πούμε χάρηκα που τα πάμε. Για το λιμάνι έχουμε κανένα νέο. Για το λιμάνι.
3: Λιμάνι. Άστε το Σαββατοκύριακο και από το λιμάνι από Δευτέρα.
2: Διάλειμμα και από Δευτέρα για το λιμάνι.
3: Για το Δευτέρα. Άντε, πάμε.
6: Η ώρα είναι 3:30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα, τεράστια αλλαγή στον ύπνο. Afroline.gr. Τώρα με 30% έκπτωση.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
12: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου.
11: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
12: Η λύση είναι μία.

0: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
3: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
4: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2-3-9-3-0-21-2-2-2.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
7: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό οικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
9: Έφτασε, Μυρτό μου.
10: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
11: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
13: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
14: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
13: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
14: Φυσικά, BioClima.
15: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Pains.
16: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς.

0: σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες, Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο του 23-10 και τα τρία εντάρια είναι και πάλι δικά σας. Υπάρχουν γραμμές ελεύθερες, πάμε σε αυτούς που περιμένουν. Καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Τάσος είμαι από πολύ παθή έβεια. Γεια σου, Γρηγορή. Ήθελα να πω, και άμα έρθει και ο Κωστής, ξεκινάει επιτέλους η τρίτη εθνική αύριο. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο παρακολουθώ.
2: Για μια αγωνία θα ξεκινήσει η τρίτη εθνική.
1: Έλα ρε σηκώστη τώρα να
2: βλέπω. Έχουμε χαλά. Φίλους ρε παιδί που δουλεύουν, για αυτούς ναι.
1: Είναι από τα λίγα πρωταθλήματα που παρακολουθώ. Πραγματικά από κοντά. Λόγω και εντοπιότητας.
2: Η γάμα εθνική είναι η παλιά εθνική ερασιτεχνική δεκαετία του 80, που ήταν μια πάρα πολύ δυνατή κατηγορία. Πάρα πολύ σκληρή και δυνατή κατηγορία.
1: Ναι,
2: αλλά είχε ομαδάρες τότε, 20 ομάδες. Τώρα ναι. Και η Β' εθνική είναι μια μίξα στο σύμπαν. Τώρα Β' εθνική είναι αυτή. Η Γάμα εθνική ήταν.
1: Προσπαθούνε.
2: Γάμα εθνική, φίλε. Έπαιζε Παύλος Μελάς, έπαιζε ο Φίνικα Πολύχρης εδώ για πάνω. Έπαιζαν Λαμίες, παίζανε πόλεις ολόκληρες, Φλόρινες. Παίζανε κόσμος, 3.000, 2.000. Ποια Γάμα εθνική ήταν, 100 άτομα τώρα.
1: Είναι,
2: 100
1: είναι,
2: άτομα
1: έχει...
2: τώρα. Τι Γάμα εθνική έχει, είναι αυτή.
1: Έχει τη μαγεία του Κωστή και η τρίτη εθνική, πραγματικά. Δηλαδή. Βλέπεις εντάσεις, βλέπεις δηλαδή...
2: Εγώ πρόλαβα πιτσιρίκος, την εθνική ερασιτεχνική. Έπαιζε και η μεν τότε η ομάδα μου, παίζαμε μπάλα εκεί στη γειτονιά μου, στη γειτονιά μας. Ήταν μια κατηγορία απίστευτη. Ήταν αλφα εθνική, β' εθνική και μετά πήγαινε εθνική ερασιτεχνική, αλφα, β' γάμα τοπικό. Αυτές ήταν οι κατηγορίες.
1: Έτσι. Εμείς θα το παρακολουθούμε. Εδώ θα
2: αλφα εθνική. 18 ομάδες, Β' εθνική, Βόρειος Νότιος Όμουλος από 20 ομάδες, 8 όμιλοι εθνική ερασιτεχνική και τοπικό. Ό,τι καλύτερο υπήρχε τότε.
1: Καλύτερο.
2: Με μπάλα, με προπονητάρες, με παιχταράδες μέσα. Δεν μπορεί να φανταστείς. Παιχταράδες, ταλέντα. Τι λες τώρα. Τώρα είναι οι ακαδημίες, άλλαξε το έργο βέβαια. Δεν περιμένω εγώ από τη Γάμα εθνική να μου βγει στην Αλφα εθνική παίκτης. Θα μου το βγάλει η ακαδημία τώρα. Άρα ποια γάμα εθνική.
1: Έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει.
2: Να είχα μια γάμα εθνική τώρα, για παράδειγμα, να ήταν 4 όμιλοι των 18 ομάδων, γάμα εθνική, να πλήρωνε το κράτος όμως τηλεοπτικά και αυτά και ακόμα και την γάμα εθνική, να βγαίνανε παίκτες. Τώρα ποιος παίκτης βγήκε από Β' εθνική, με συγχωρείς, 10 χρόνια μπάλα τα τελευταία, βγήκε για ένας παίκτης από Β' εθνική να πάει Α και να πεις παλιά όλη η επαρχία τροφοδοτούσε την Αλφα εθνική με παιχταράδες. Πού είναι οι παιχταράδες της Β' εθνικής? Να παίξει, να τον πάρεις 21 χρονών από την, να παίξει από τα 19 μέχρι τα 21 Β' και να τον πάρεις στον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Κανένας. Έρχονται οι μάναζερ, φέρει τον μαύρο, τον άσπρο, τον κόκκινο, τον κίτρινο. Κάνα πιτσιρικά ο μπαμπάς του, ξέρω εγώ, οργανωμένος, έχει ταλέντο. Ποια γάμα εθνική. Τι να περιμένω. Να πάω εδώ ταλέντο. Δεν υπάρχει.
1: Αυτό είναι το κακό που λες, γιατί έχουν χαλάσει ακόμα και το τοπικό στοιχείο.
2: Όταν θα βγει η ομάδα στη Γάμα Εθνική και θα μου πει τα τελευταία 10 χρόνια έβγαλα 15 παίκτες και παίζουν ΠΑΟΚ, Ευρώπη, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και τα λοιπά, από μπράβο, κάνεις το φυτόριό σου και έχεις και πουλάς και κάνεις και είσαι Γάμα Β', Γάμα Β', εντάξει, ναι. Τώρα τι να πω, ποιος έχει βγει.
1: Σας στέλνω την αγάπη μου, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να σε καλά. Έβγαζε ο αγροτικός αστέρας, ο μακεδονικός. Τι επανομή θέλεις.
0: Έχουμε να ακούσουμε από τον Πρίτα, παίκτη από ερασιτεχνική ομάδα, πηγαίνει σε επαγγελματική.
2: Ο Πρίτας από πού πήγε?
0: Από τη Μηχανιώνα.
2: Η Μηχανιώνα ήταν γάμα εθνική, επαγγελματική ήταν τότε.
0: Α, με συγχωρείς.
2: Δεν ήταν ερασιτεχνική, ήταν σε
0: ημιεπαγγελματική. Με συγχωρείς.
2: Κοίταξε, ουσιαστικά ήταν η παλιά εθνική ερασιτεχνική, η οποία ήταν ερασιτεχνική τότε, δεν είχαν ήκα και τέτοια. Ο Πρίτας, άλλη μορφάρα. Χαφ. Πού είναι, χάθηκε αυτός, πού είναι?
0: Να ξέρω.
2: Πού είναι ο Πρίτας? Έλα φίλε, ναι.
0: Έμεινε στην Κρακοβία, στο γκολ που έβαλε.
2: Έλα φίλε, ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι.
3: Το βαφτιστήρι σας, αυτό που θα σας πει, δουλεύουνε μόνο τα ρολόγια και τα κορόιδα.
2: Μπράβο, εσύ το ρολόγιο, το κορόιδο, είσαι τεμπέλης, κάτσε άκου. Ας βγει κανένας που δουλεύει αυτό. Μα είναι δυνατόν. Εν τω μεταξύ και το χρώμα του, περίεργο. Χαίρετε.
4: Κύριε Αντόπουλε.
2: Καλώς τα, Αργιανά, καλώς τα.
4: Ο Γιαννούλης έγινε το δάχτυλο, δεν μου είπε. Το δάχτυλο του Γιαννούλη έγινε.
2: Τώρα έχουμε τον αστράγαλο του Γιαννούλη. Κάτσε.
4: Ρε τα παιδιά ρε, θα πάρουν 14 εκατομμύρια του χρόνου και κάτσανε πίσω τώρα να τα πάρει ο
2: παπάς Αλαφούζος. Όπα, όπα, που έλεγε και ο ξάδερφός σου, όπα, όπα.
4: Ο παπάς Αλαφούζος θα τα πάρει όλα τώρα, πρωτάθλημα, ωε, στο φίλο μας τον Παναθηναϊκό, ωε, ωε, ωε. Όπως εκείνο το απόγευμα στην Τούμπα που πέρασε ο Λιζαντέμπε πέντε πεσμένους center back και stopper και αριστερά back του ΠΑΟΚ και έβαλε το 1-2, το θυμάσαι?
2: Δεν το θυμάμαι, εγώ με τον Αλέφαντο ήμουν και χάσαμε το πρωτάθλημα.
4: Για να περάσει πάλι ο φίλος μας ο Παναθηναϊκός. Και πού είσαι τώρα? Κάναμε και συμφωνία και στο μπάσκετ. Ο κύριος Γιαννακόπουλος με τον κύριο Μιστακίδη. Θα βάλουμε ανάχωμα τον ΠΑΟΚ να κόψουμε από τον Ολυμπιακό το πρωτάθλημα.
2: Όπα! Δεύτερο όπα. Δεύτερο όπα. Δεύτερο. Όπα.
4: Συμφωνίες δουλεύουν, οι συμφωνίες. Το λιμάνι, βρε!
2: Όχ.
4: Το λιμάνι! Ποιος θα πάρει το λιμάνι τώρα, δεν μας είπανε?
2: Εγώ ξέρω, χθες πήγα να γράφω μαγκάνα, να πούμε, και μου είπαν εκεί κάτι δάσκαλοι ότι έφυγαν από το λιμάνι γιατί θέλουν να το κάνει, λέει, αθλοπαιδίες, λέει, ο Ιβάν, λέει. Δεν ξέρω.
4: Το λιμάνι, βρε!
2: Δεν ξέρω.
4: Εκεί που βάζουνε τις ανεμογεννήτριες οι δεξιοί που δεν καίνουν τα δάση, βρε! Εκεί!
2: Κόκκινε, γιατί
4: εκεί
2: μιλάς.
4: Εκεί απέναντι από το ΔΕΜΕΤ το ξενοδοχείο έχει δει την αποθήκη που βάζουν τα ανεμογεννήτρια.
2: Το είδα, ναι, το είδα.
4: Α, μπράβο, έτσι. Δεν μου λέτε κόκκινε. Αυτός ο πρόεδρός σου που βγάζει τσουρέκια, ψωμιά, χειροπιτάκια, λουκανοπιτάκια κτλ.
0: Αυτός που θέλει εδώ πάνω να πάρει το διπλό μας ντουα, ναι.
2: Αριανός είναι.
4: Καταρχάς εγώ δεν είμαι παοξής γιατί μπερδεύεσαι.
2: Αριανός είναι, μπερδεύεσαι κόκκινε.
0: Α, είναι αυτός που πήγε να φωνάξει γκολ στο Μαρκές, αλλά.
4: Πάμε παρακάτω. Έπαθε
0: ισχυρό.
2: Δεν πήρε στροφή. Πάμε.
4: Που πλασάρει με τις τάπες από κάτω. Τέτοια παιχτική που δυο φορές τράκαραν τα στόπερ σου τα μεγάλα που έχει ο Βουτσάς με τον Κωνσταντάρα που τρακάραν εκεί.
0: Βούρος λέγεται, όχι Βουτσάς.
4: Ξέρω εγώ τώρα τι σου λέω. Άμα δεν ήταν ο Γρηγορίου τώρα που κακώς έβγαλε το μωρόν, γιατί αν άφηνε το μωρόν κι άλλο μέσα θα σε παστέλωνε δύο, αλλά τέλος πάντων τώρα. Άλλη είναι η λόγη.
0: Μεγάλη πίκρα έφαγες. Μεγάλη πίκρα έφαγες.
4: Εμείς έχουμε αλλού προβλήματα. Αυτός ο πρόεδρος σου, πού το είδε το χέρι να πούμε ότι κάναν οι παίχτες στο Άρη και ζητάει πέναλτι?
0: Ο κύριος Κουτσάφτης το είπε, όχι ο πρόεδρος.
2: Εξαίρετος κύριος.
4: Αυτή η τρομερή, εξαίρετη ελληνική διατησία που τους ξεφτύλισε στην Τούμπα ο Ιταλός διατητής που τους είπε ότι έπρεπε να παίζουν οι άλλοι στο 28 με 9 παίχτες. Γιατί αν παίζαν με 9 απ' έξω, είχαν έρθει τα δομικά υλικά και οι τεχνικές εταιρείες στο 0-2 που θα ήταν στο 28. Θα τους δίνανε και τα τρυπάνια για να αρχίσουν να ρίχνουν την Τούμπα να την κατασκευάσουν πιο νωρίς.
0: Θα μου λύσει μια απορία.
2: Ας τον έχει ίστρο, ρε, σταμάτα.
4: Παρακαλώ.
0: Ο Γρηγορίου.
4: Ναι.
0: Στο επόμενο παιχνίδι του Άρη θα είναι στον πάγκο.
2: Α, μακριάδα.
4: Πέταξε. Άκου να σε πω τώρα γιατί ο δίπλας σου αυτός ο Κραβ Μαγκά και ο περίεργος ο Δόκτωρ Τζέκιλ, Μίστερ Χάιντ που είναι δίπλας σου αυτός εδώ πέρα. Λοιπόν, ξέρει αυτός γιατί το λέω έτσι και γελάμε. Ο Γρηγορίου δεν πρόκειται να φύγει από τον Άρη.
2: Γιατί όμως
4: δεν πέστε. Με τον προπονητή του Άρη.
2: Πες του γιατί για να καταλάβει.
4: Με τον προπονητή του Άρη μην παιδεύεστε. Και θα σας πω και το γιατί. Ο Γρηγορίου είναι ο μόνος που έχει κάνει μια ομάδα έστω και αργά, έστω και αργά, από τα λάθη πάλι του Κάρη που τους έφερε αργά, αλλά αυτή η ομάδα έκανε σε τρία παιχνίδια 77 προσπάθειες στο τέρμα, άσχετα δεν έβαλε γκολ, που όλοι οι άλλοι που ήρθανε με μπλοκάκια, με ονόματα προπονητές, με λεφτά, δεν κάνανε ούτε μισή φάση. Και δεύτερον, δεν υπάρχουν λεφτά για να αλλάξει ο προπονητής.
0: Λεφτά υπάρχουν.
4: Να φέρω ποιον.
0: Λεφτά υπάρχουν.
4: Ποιον θα φέρω δηλαδή.
0: Άλλο δεν υπάρχει.
4: Δεν μου λες.
0: Περγαμόντο δεν υπάρχει.
4: Εσύ που ο Ματσάρη στο επόμενο μάτς δεν θα είναι προπονητής γιατί θα χάσεις, γιατί δεν έχεις ομάδα ούτε να παίξεις με τον Παθρακικό, τώρα τρία θα φας. Λοιπόν, το Σάβα τον έκλεισες.
0: Ποιο Σάβα?
2: Το φίλο σου.
4: Το Σάβα το φίλο σου.
0: Όχι.
4: Γιατί εγώ ξέρω από επίσημη πληροφορία του Ηρακλέως ότι ο Σάβας μαζί με το Ματσάρη θα φύγει και ένα υπαρκτό πρόσωπο της δίκης, το οποίο δεν το θέλει ο Σάβας. είναι έτοιμες οι υπογραφές για να σε σώσει κατηγορία. Γιατί σε ξαναείπα, είσαι ο πρώτος μαζί με το λεβαδιακό του Κομπότη που θα πέσετε φέτος.
0: Μάθε είσαι ότι αν δεν δώσει το OK δεν έρχεται κανένας άλλος.
4: Μάθε ότι αυτοί που σου κάναν πλάτες για να ανέβεις, επειδή δεν τους στήριξες και πήρες λεφτά από τον Παναθηναϊκό, θα σε ρίξουν κατηγορία.
0: Δεν θα μπορέσουν.
4: Καλά, εσύ βάλτα με τον Χοντρό και με τον Ιβάν και θα σου πω εγώ άμα δεν πέσεις στην κατηγορία.
0: Εγώ τα βάζω. Άλλος όχι.
2: Τι να τα βάλεις ρε κόκκινε, προσκύνησες για να ανέβεις πέρσι. Προσκύνησες για να ανέβεις πέρσι, τι τα βάλεις.
4: Νερά από τον Άρη πήρες στον Πάνκο δανεικά να πιεις, χωρίς νερά έρθες στο Χαριλάο.
0: Αλήθεια λες. Αλήθεια λες.
4: Άσε όχι σε εμάς αυτά.
0: Ήταν ευγενική χορηγία του κυρίου Καρυπίδη.
4: Άσε όχι σε εμάς αυτά, είμαστε μες στο κήπεδο και τα ξέρουμε. Όχι σε εμάς αυτά, άστα τώρα αυτά. Άστα, άστα.
0: Βάλ το ρε Μαρκές και Ραϊδέη τώρα.
4: Και στο μπάσκετ κοίτα να σωθείς. Αν κάνει καμιά φιλία με το Μιστακίδη, γιατί δύσκολο σε βλέπω.
0: Δεν έχω πρόβλημα στο μπάσκετ, να είσαι σίγουρο.
4: Ούτε εκεί έχει πρόβλημα, ναι. Όχι. Ναι.
0: Καλή ομάδα.
4: Σαν το βόλεϊ, ανέβηκε στο βόλεϊ.
0: Όχι.
4: Καληνύχτα! Καληνύχτα!
0: Άρχισε να ασχολείσαι με το βόλεϊ τώρα.
4: Καληνύχτα, παιδιά!
0: Άρε που φτάσαμε. Άρε που φτάσαμε. Με το βόλεϊ ασχολείται. Παρακαλώ.
2: Μάλιστα.
5: Καλησπέρα.
2: Καλώς τον.
5: Αυτή την πληροφορία που ακούστηκε πάρα πολύ, λίγο θέλω να κάνω να πω μια άποψη, γιατί υπήρξε κάποιο ραντεβού με τον Αρδαβρίο Μισθακίδη με τον Σαββίδη.
0: Επιχειρήθηκε, δεν έγινε ραντεβού.
2: Δεν θέλατε ένα στον άλλον. Αυτή είναι η πληροφορία.
5: Για να μπει κάποιο ενδιάμεσο, κάποιο από του δύο πρέπει να τον έβαλε. Οπότε δεν μπορεί και οι δύο να μην θέλουν να δουν ένα στον άλλον.
0: Δεν τον έβαλε κανείς, δε φίλε.
5: Δηλαδή μπήκε κάποιο. Και ποιο το όφελος του Μητυλινέου στο να μπει
0: ενδιάμεσος. Τα γήπεδα, ρε φίλε, πολύ απλό είναι.
5: Ο Μητυλινέου δεν μπαίνει στη διαδικασία ότι θα σηματοδοτήσει το γήπεδο.
0: Θα έκανε τα γήπεδα, ρε φίλε, θα κέρδιζε από εκεί.
5: Ωραία, το δέχομαι, εντάξει, εκεί δεν το σκέφτηκα, αλλά ο Μητυλινέου δεν ασχολείται με το γήπεδο με το λογική ότι θα χρηματοδοτήσει και αυτό σε ένα κομμάτι.
0: Επιχείρησε ένα να πάρει και τα δύο. Απλά. Επιχειρηματική κίνηση.
5: Εντάξει, ωραία, άμα συνέβη κάτι τέτοιο, αλλά εντάξει, εγώ θεωρώ ότι σε αυτή
0: τη στιγμή
5: για να μπει κάποιο ενδιάμεσο, κάποιο από του δύο πρέπει να τον.
0: Όχι, όχι, όχι. Επιχειρήθηκε με σωστό σκεπτικό. Επιχειρηματικά μιλάμε.
5: Εντάξει, ωραία, ωραία, ωραία. Το παιδιά, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
2: Πάμε. Επόμενο κύριο.
0: Έχει καμιά ένσταση.
2: Τίποτα. Άμα έχω ένσταση, θα φωνάξω.
0: Είναι έτσι και αυτό.
2: Είναι.
0: Παρακαλώ.
2: Μπράβο, Γρηγόρη. Δεν μπορώ να πω
6: τίποτα. Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
6: Εγώ είμαι, μπορώ να μιλήσω.
0: Βεβαίως. Ναι, κύριε Πολιτά.
6: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για τον προηγούμενο, τον Αριανό, που βγήκε έξω και τα έγινε σήμα. Από τότε, καταρχήν, έχουν να δουν πρωτάθλημα και τίτλο, από τότε που τα αυτοκίνητα ήταν να πούμε χωρίς ψυγείο. Θυμάσαι κάτι θέλω που τα βάζανε ένα ξύλο.
2: Τα είναι σούρε, τα αερόψυκτα να πω.
6: Ναι, τα αερόψυκτα. Τώρα τα αυτοκίνητα τα μιλάς και παρκάρουνε. Ένα. Και δεύτερον, Αριανή, όταν θα κάνει τακτινογραφία, να πάρνετε και ένα φύλλο εκομόνωσης, γιατί αυτό που έχετε μέσα δεν μπορείτε να το ξεπεράσετε. Έτσι θα το πει στον Αριανό.
0: Επόμενος. Επόμενος.
2: Μάλιστα.
0: Παρακαλώ.
2: Μάλιστα.
7: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
7: Σταύρος, είμαι από Καβάλα.
0: Καλώς τον.
2: Ρε, καλώς την Καβάλα.
7: Γεια σου, ρε, αυτό που λέει γίγαντα.
2: Τι λέει?
7: Δεν μου λέει να σου κάνω μια ερώτηση. Στα Ινδιάνικα, το όνομά σου πώς θα ήταν, ξέρεις?
2: Στα
7: Ινδιάνικα.
0: Ξυπόλυτο κεφάλι.
2: Σιγά ρε κρύε.
7: Γεια σου ρε κόκκινε, ευχαριστώ, γεια.
2: Νικρή και οι δύο.
0: Δεν σ' άρεσε. Δεν έχει ξυπόλυτο. Επειδή χτενίζεσαι με χρωτομάτιλο. Εγώ.
2: Τα μούτρα σου ρε μπόζο τα είδες.
0: Εγώ δεν έχω κάνει μήνυση στον καθρέφτη μου.
2: Τι να κάνει ρε. Στρογγυλομύτη. Του σκομάγου λένε.
0: Άκουρε τι είπε στον Πανιώτη, ρε.
2: Τι τον είπα, ρε. Τι τον είπα, τι.
0: Είναι καλός γιατρός, κύριε.
2: Έχει έμυθος και καλός εραστής. Η γυναίκα μου ακούσε ότι είναι ο άλλος εχέμυθος, καλός εραστής και γιατρός. Δεν νομίζω στην εξέταση να αντισταθεί.
0: Το είναι Μομφίρε, δεν έπεσε.
2: Τι Μομφίρε.
0: Λοιπόν, οι γραμμές είναι ελεύθερες. Για άλλε.
2: Τι είναι και 56, τι.
0: Θα δει κανένα σήμερα ή θα φύγει.
2: Τι είναι σήμερα.
0: Έχει National League.
2: Σιγά μου κάτσε εδώ, National League.
0: Έχει ένα ωραίο παιχνίδι.
2: Τι να πάω να δω, ρε. Ναι, η σόλιδα.
0: Έχει τρία ωραία παιχνίδια.
2: Δεν πάει να έχει. Άμα δεν παίξω κουμπάρι, γιατί να δω.
0: Θες να παίξεις.
2: Όχι. Με έβαλε η εταιρεία να κάνω το μάτς. Και πήγα καλά. Δεν περίμενα να πάω καλά. Λέω, η εθνική είναι, δεν πουλάει.
0: Ένα πούλησε.
2: Πήγε καλά, ναι.
0: Άμα κερδίζει, πουλάει.
2: Όχι, όχι.
0: Η οπαδή της νίκης, αυτό που πλες.
2: Όχι, όχι, όχι. Εδώ από την αρχή πήγε, για... την αρχή πήγε καλά. Είχε, παρά το γεγονός ότι είχε πολύ μπάσκετ, εγώ περίμενα πολύ μικρά νούμερα. Τέλος πάντων. Να πάρουμε δύο γραμμές ακόμα.
0: Βεβαίως.
2: Πάμε. Έλα, ναι. Ναι.
8: Γεια σας, παιδιά.
2: Καλώς ήρθατε.
8: Λοιπόν, Διόδια Μαργάρων, σύνδο ακόμα δεν έφτασα. Δύο ώρες, παιδιά. Εθνική. Εθνική οδός. Ελλάδα στο μεγαλείο σου.
2: Καλά, ασφαλτρώνει τον δρόμο εν ώρα αιχμής.
8: Είναι, παιδιά, Διόδια Μαργάρων.
2: Συγγνώμη.
8: Διόδια Μαργάρων.
2: Μία η ώρα δεν έφτασα
8: ακόμα. Σύνδο δεν έφτασα ακόμα και έχουμε δύο ώρες.
2: Δεν μπορούν να το κάνουν δύο με έξι το πρωί. Μία με έξι το πρωί.
8: Είναι ανίκανοι. Ανίκανοι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Παρακαλώ.
2: Έλα, φίλε.
9: Πώς θα ήταν το όνομα του Κωστή αν ήταν Ινδιάνος?
0: Ξυβόλη του κεφάλι.
9: Το δικό σου, Γρηγόρη?
0: Το δικό μου, Καρυμπού.
9: Ναι, όχι, αγόρι μου. Σιωπηλή άποψη. Αυτό θα ήταν το όνομά σου. Δεν ακούμε ποτέ μία θέση. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Τα ενίκο μη ενδύμο. Δεν ξέρω, δεν έγινε ακόμα. Θα γίνει, όταν θα γίνει θα μιλήσω. Αυτό είναι, εσύ, αυτό είναι δημοσιογραφία.
0: Είσαι πολύ δυνατή. Είσαι κατάπτυστος.
9: Α,
0: γιατί
9: ναι, ναι. Σιωπηλή άποψη.
0: Όλη λοιπόν, την είδηση ναι, για τον ναι, Καφαντζόγλιο.
9: Ναι, μου έδωσες όλη την είδηση.
0: Και σου έδωσα και την είδηση ναι. Για το ραντεβού που δεν έγινε.
9: Μπράβο, ευχαριστώ. Λοιπόν,
0: το άκουσα παλού.
9: Πού να στείλω γλυκά και λουλούδια, πες μου, που μου έδωσε την είδηση. Εδώ πέρα 400 θέματα περνάνε όλη τη βδομάδα.
0: Δεν στείλεις και ένα φάκελο. Δεν στείλεις και ένα φάκελο 5.500.
9: Ναι, όπα, ανοίγεις τα άλλα θέματα. Λοιπόν, σε ρωτάει κάτι ο διπλανός σου συνέχεια. Δεν ξέρω. Δεν θα μιλήσω. Το κρατάω για μένα.
0: Άμα δεν ξέρω τι είναι αυτό.
9: Όχι, ρε Γρηγόρη, να είσαι δίκαιος. Μία στα 10 λες την άποψή σου. Αυτό είναι δημοσιογραφία.
0: Εσύ πες δεν είναι.
9: Εγώ τι να πω δεν είναι. Εσύ κάνεις την εκπομπή. Εγώ είμαι ο ακροατής. Πιστός ακροατής και σε ακούω. Αλλά δεν θέλω να ακούσω και τη δική σου άποψη.
0: Τι να ακούς?
9: Ναι, καλά, εντάξει, έγινε. Σιωπηλή άποψη, άντε γεια.
0: Παρακαλώ, τελευταίος.
2: Μάλιστα.
10: Πες αυτό το βούργα που πήρε τηλέφωνο να μην λέει βλακίες. Τον παοξύ το βούργα. Γιατί είναι βούργας είναι.
2: Γιατί είναι βούδας, ρε φίλε, δεν κατάλαβα.
0: Τον πολιτή.
10: Δεν είναι βούδας
2: τον πολιτή, λέει, τον πολιτή, τον πολιτή.
10: Γιατί άμα θα δουν στο Χαριλά θα καλοπεράσουν καλά. Έτσι πες το να. Όσο για τον κόκκινο, ο Ηρακλής έπαιξε πάρα πολύ ωραία φόνο στο Χαριλάου.
2: Βέβαια. Μια φορά κατέβηκε τη σέντρα.
10: Έγινε, τα λέμε, άντε πάει. Λέμε.
2: Πάρε άλλη μία. Πάμε, μάλιστα, καλώ. Ναι.
11: Καλησπέρα.
2: Αυτό το βούδα λέει. Καλησπέρα.
11: Τι κάνετε?
2: Καλά, φίλε.
11: Να πούμε και λίγο για τον Παθραγικό, ρε φίλε. Μεγάλη απαξίωση για τη Θράκη. Να μην μιλάνε ούτε για το Παθραγικό, ούτε εκπομπές να κάνουν να μιλάνε.
2: Ποιος θα πει για τον Παθραγικό, ποιος θα ακούσει, ρε φίλε?
11: Ποιος θα ακούσει, Η απόλυτη απαξίωση η Θράκη πλέον. Ωραία να δίνουμε σημασία Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τέτοια, αλλά και η Θράκη...
2: Καλά, η Θράκη είναι απαξιωμένη, γιατί δεν μιλάμε για τον Παθραγικό. Δεν έχει άλλους λόγους που είναι απαξιωμένη η Θράκη, δηλαδή στον Παθραγικό κόλλησε.
0: Δηλαδή φταίμε εμείς κατά τη γνώμη σου?
11: Όχι, δεν φταίτε εσείς. Απλά μια και λίγο σημασία. Όταν, όσο ήταν η Ξάνθη και ήταν του Ιβάν Σαββίδη η Ξάνθη, δίνανε μεγάλη σημασία.
2: Εντάξει.
0: Μίλες τέτοια.
2: Εγώ περιμένω ακόμα να βγάλουν συνέντευξη τον ανιψιό του που για την ομάδα. Αυτά τα bet show, όχι bet show του Κουλιανού είναι. Αυτά τα... πώς θα λένε, bwing.gr.
0: Τον έδαψε του κουμπάρου.
2: Όχι. Αυτές οι εταιρείες που κάνουν συνεντεύξεις. Να πάει, ξέρω εγώ.
0: Οι μπεταράδες,
2: γιατί δεν τον βγάζουν οι μπεταράδες. Για βγάλετε ρε μπεταράδες αυτόν τον ανιφιό του Σαββίδη του κάνει μια συνέντευξη.
0: Δεν το βρίσκουν. Λοιπόν, τελειώσαμε.
2: Χριστό το νούμερο του έχει.
0: Τελειώσαμε. Ακολουθείτε το ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Βατοτό και τον Δημήτρη Μπασβαρέλα. Εμείς πρώτα Θεός τα λέμε αύριο στις 6 με στοίχημα. Να είστε όλοι καλά.
12: Η ώρα είναι 4.
13: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
14: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
13: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
14: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
13: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
14: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
15: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
16: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Μπασμπαρέλα. Συνολικά 5 πρόσωπα φέρονται να αγνοούνται μετά την ισχυρή έκρηξη σήμερα το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Οι έρευνες της πυροσβεστικής συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Γκάζι πατάει ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο των δύο προφυλακισμένων γιατρών της Καρνεάδου και προχωρά στις επόμενες ανακριτικές ενέργειες. Με αίτημά του προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών, ζητά την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών αρκετών προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση και δεν αφορούν μόνο τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς. Σε ενημέρωση σχετικά με τη συνεδρίαση της ομάδας συντονισμού για το φυσικό αέριο, προχώρησε η Κομισιόν δηλώντας πως ο εφοδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φυσικό αέριο παραμένει σταθερός προς το παρόν. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος 37χρονου που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας. Ο κατηγορούμενος διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων κάτω των 15 ετών και παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε το μεσημέρι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με πορτοκαλί προειδοποίηση που κάνει λόγο για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χάλαζοπτώσεων από τις βραδινές ώρες και από τα βόρειο-δυτικά της χώρας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας απόγευμα.

0: Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
2: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Μυρίζει λουχουδιά.
10: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
9: Πού πήγε πάλι?
10: Όπου και αν πήγε. Πετς από 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
10: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
11: Petsop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
12: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
13: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
12: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
13: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
17: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
18: Στα καλύτερα που έλκονται.
17: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
19: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
20: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
21: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
22: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
23: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
24: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
0: Ξέχνα ότι ήξερες για τα burgers. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν burgers με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Joker Deal. Ένα burger, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
25: Σας το λέγα! Το σύστημα!
26: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. 11 λεπτά μετά τις 4, είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολη 95 και 5, εκπομπή τρίτο ημίχρονο μόλις έχει αρχίσει. Σε μία μαύρη μέρα για τον ελληνικό αθλητισμό και το ελληνικό μπάσκετ λόγω της απώλειας του Σούλη Μαρκόπουλου, που δεν μπορείς να μη σε ρίξει, έτσι, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο που ήταν πολύ οικείο σε όλους μας και τον έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές και γενικώς όταν θέλαμε συσσαγωγικά βοήθεια για τον μπάσκετ ήταν δίπλα μας, ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, ο Σούλης ο Μαρκόπουλος, οποτε είμαστε λίγο κάπως σήμερα, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ο οποίος είχε εργαστεί και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη και στον
0: Ιρακλή. Ναι, ήταν κοινής αποδοχής γιατί ήταν μπασκετάνθρωπος. Δηλαδή, το έλεγα και στην Ball Day που κάναμε πριν από λίγη ώρα. Να πω πρώτα, Θανάσης Πολίτης είναι στην ηχοληψία. Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος?
1: Ο Εμίλιος.
0: Ο Γαβριλίδης είναι στο production γιατί μπαίνοντας στην Ball Day τους χάσαμε όλους. Και μπροστά έχουμε αλλαγή. Κατερίνα είναι η Λίλα.
2: Κατερίνα
1: ήταν, αλλά δεν ξέρω αν έγινε αλλαγή.
0: Έλεγα λοιπόν για το Σούλη, το Μαρκόπουλο, ότι αν βάλεις τη λέξη μπασκετάνθρωπος και βάλεις δίπλα πού θα τέριαζε, σε ποιους ανθρώπους, ο Σούλης ο Μαρκόπουλος για μένα θα ήταν από τους πρώτους που θα πήγαινε το μυαλό κάθε εμπλεκόμενο με τον αθλητισμό, είτε μιλάμε για δημοσιογράφο, είτε μιλάμε για το απλό φίλαθλο. Μπασκετάνθρωπος είναι ο Σούλης ο Μαρκόπουλος. Ζούσε για τον μπάσκετ, μπασκετική οικογένεια, ο γιος του είναι προπονητής και είναι στην Κίνα, δεν είναι τυχαίο αυτό. Το αγαπούσαν και πραγματικά πέτυχε πολλά, πάρα πολλά στο ελληνικό μπάσκετ και για μένα είναι απορίας άξιο πως ποτέ δεν κάθισε στον πάγκο της εθνικής ομάδας. Είναι απορίας άξιο αυτό. Όπως θύμισε ο Γιώργος ο Πετρίδης, κάποια στιγμή είχε όντως παίξει το όνομά του για να αναλάβει, δεν είχε αναλάβει, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι και ο κορυφαίος σε συμμετοχή, σε παρουσίες, σε αγώνες πρωταθλήματος στην Α1. Πάνω από 700, όπως είπε ο Γιώργος ο Πετρίδης, αν θυμόταν καλά, 712. Είναι φοβερό το νούμερο, έτσι, αν μη τι άλλο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει. Δευτέρα, 11.30 ώρα στη Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης είναι η εξόδιος ακολουθία. Η κηδεία μετά θα κηδευτεί, θα ταφεί, θα γίνει στα κημητήρια της Θέρμης. Φαντάζομαι πάρα πολλοί κόσμος θέλει να πάει να ανάψει ένα κεράκι, να αφήσει λουλούδια, γιατί μιλάμε για έναν πάρα πολύ καλό άνθρωπο πρώτα απ' όλα, αλλά και άνθρωπο που άφησε έργο πολύ μεγάλο για το ελληνικό μπάσκετ.
2: Πολύ αγαπητός, πολύ αγαπητός.
0: Και στον ΠΑΟΚ βέβαια με την κορυφαία στιγμή. Είναι το καλύτερο μάτς. Εγώ δεν θυμάμαι τον εαυτό μου άλλη φορά να έχει ενθουσιαστεί τόσο πολύ με αγώνα μπάσκετ. Εκείνο το μάτς στην Τεργέστη, στο δεύτερο τελικό με την Στεφανέλ. Ο ίδιος σε συνέντευξή του το είχε χαρακτηρίσει το τέλειο μάτς και νομίζω ήταν το τέλειο μάτς του ΠΑΟΚ αυτό. Τουλάχιστον μέχρι να έρθουν τα τελειότερα, έτσι. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει. Θα έχουμε και μια συνέντευξη λίγο αργότερα. Κατά τα άλλα, πριν από αυτή την είδηση, είχαμε ευχάριστα πράγματα χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Σε ένα ωραίο παιχνίδι, η αλήθεια είναι αυτή. Ένα παιχνίδι που στο τελευταίο 20 λεπτό ήταν στην κόψη του ξεραφιού.
1: Ναι, αλήθεια είναι, Κώστα. Το θέμα είναι όμως ότι η Εθνική στο τέλος κατάφερε να κάνει μια μεγάλη νίκη, να πάρει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, με ανατροπή μάλιστα. Απλά εμένα με προβληματίζει το γεγονός ότι θα μπορούσαμε να είχαμε ως εθνική ομάδα, ως ομάδα ποδοσφαίρου, να καθαρίσουμε νωρίτερα το παιχνίδι. Με βάση δηλαδή τις ευκαιρίες.
2: Την εικόνα και τις ευκαιρίες.
1: Ναι,
2: όχι.
1: Ναι, με βάση την εικόνα και τις ευκαιρίες.
0: Μην μείνουμε όμως μόνο εκεί. Θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει κιόλας το τέλος.
1: Ναι, φυσικά, γιατί είχαμε δοκάρι.
0: Ναι. Και με το δοκάρι.
2: Η αλήθεια είναι ότι το μάτς στραβώσε από την αρχή. Με την έννοια όταν δέχεσαι ένα γκολ πολύ γρήγορα
1: πολύ
2: και η ψυχολογία σου.
1: Ναι.
2: Μετά καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό που είχες φτιάξει με στο μυαλό σου για το παιχνίδι ανατρέπεται.
1: Ξέρεις που κατάλαβα, Τάνια, όμως ότι στο αμέσως επόμενο λεπτό, αν θυμάσαι καλά, είχαμε δοκάρι. Άρα
2: ναι,
1: δηλαδή
2: βέβαια.
1: Δείξαμε πολύ γρήγορα.
2: Μα έχεις μια πολύ επιθετική ομάδα.
1: Ναι,
2: το ξέραμε αυτό.
1: Η εικόνα ήταν πολύ καλή.
0: Για μένα η είδηση από το μάτς, όχι η είδηση, ίσως είναι η συνειδητοποίηση του Γιωβάνοβιτς του ότι δεν έχει κάνει μέχρι τώρα. Ήταν το άκρος επιθετικό κοουτσάρισμα του Γιωβάνοβιτς με κορυφαία στιγμή ότι φτάνει να έχει δύο παίκτες έτοιμους να μπουν, τον Ντεντέι με τον Δουβίκα στο 73, εκείνη την ώρα εσωφαρίζει ο Τζόλης, βάζει τον γκολ, κάνει 1-1, υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να πει μια χαρά είναι εκεί το 1-1, τους έχουμε στην Αθήνα. Μάλλον που θα παίξουμε στο Πανθεσσαλικό με τους
1: Πανθεσσαλικό. Ναι.
2: Ήθελε στη νίκη σε αυτό το μάτς. Γιατί η Σερβία είναι η ομάδα με την οποία θα διεκδικήσει.
0: Αυτό σου λέω. Θα
1: όχι,
0: μπορούσε όμως
1: έχει
0: να
1: λογική
0: πει...
1: Τάνια αυτό που λέει ο Κώστας. Ναι, γιατί
0: θα μπορούσε
1: και με
0: να πει το
1: χ
0: εκτός έδρας είναι καλό. Τους παίζω
1: καλό,
0: στο Πανθεσσαλικό πάνω στο κερδίζω. Παρ' όλα αυτά, επειδή έβλεπε την εικόνα και έβλεπε ότι η ομάδα του μπορεί και έχει πολύ καλή επιθετική παρουσία, πήρε αυτό το ρίσκο, έκανε αυτό το επιθετικό κοουτσάρισμα. δεν ακύρωσε τις αλλαγές, τους έβαλε και τους δύο μέσα, και τον Τετέ και τον Δουβίκα. Ο Δουβίκας του έδωσε τον γκολ μαζί με την τελευταία του αλλαγή που ήταν ο Μιχαηλίδης. Ο οποίος μπήκε αριστεροπόδωρο στόπερ να κάνει την παλιά στο Τζιμίκα να γίνει σέντρα να μπει τον γκολ.
1: Συνεργάστηκαν δηλαδή στην ουσία.
0: Δεν έχω ξαναδεί τόσο επιθετικό κουτσάρισμα του Γιωβάνοβιτς και πρέπει να του το πιστώσω αυτό. Ναι. Ίσως γιατί είναι πιεσμένος όπως λέγαμε.
2: Είναι πιεσμένος.
0: Γιατί καταλάβαινε ότι παίζει το κεφάλι του σε αυτή τη διοργάνωση. Όπως και να έχει. Νομίζω ότι
2: είναι υποχρεωμένος αυτή τη στιγμή η Εθνική. Δεν έχει άλλες. Πρέπει να πάει στην επόμενη φάση του Euro.
0: Εντάξει, αυτό θα κριθεί στα προκριματικά του Euro.
2: Και δεν λέω ότι φταίει ο Γιωβάνοβιτς, αλλά φταίει και οι προηγούμενες συγκυρίες. Δηλαδή ότι μετά τον αποκλεισμό από τη Γεωργία δεν καταφέραμε να πάρουμε την πρόκληση στο Μουντιάλ. Δεν παίξαμε Euro, εντάξει.
0: Εννοείται.
2: Με αυτή την ομάδα
1: δεν δικαιολογείται να απουσιάζει. Είναι το γεγονός ότι όλοι, μα όλοι πλέον λένε
2: ότι έχουμε μία από τις καλύτερες εθνικές ομάδες. Με πολύ ταλέντο.
1: Και αυτό ρίχνει μία επιπλέον
0: επίσης,
1: πίεση.
0: Επίσης θέλω να πω ότι δικαιώθηκε και σε άλλες επιλογές. Δηλαδή υπήρχε πριν το μάτς και άκουγα τον Γιώργο το Μάτζιο που τα έλεγε το δίλημα αν θα παίξει ο Βλαχοδήμος ή ο Τζολάκης. Ο Τζολάκης, και το είδαμε αυτό και στον Ολυμπιακό όταν κατέκτησε το conference. Είναι ένας τερματοφύλακας πολύ μεγάλων επεμβάσεων. Αυτή η επέμβαση που κάνει στο 90 με την κεφαλιά μετά το δοκάρι που έχουν οι Σέρβοι είναι πολύ μεγάλη επέμβαση. Κρατάει εκείνη την ώρα την ισοπαλία και καταφέρουμε και παίρνουμε το παιχνίδι.
2: Μα είναι σε φόρμα, Κωστή, ναι, είναι και σε φόρμα. Δηλαδή, εντάξει, είναι λογικό ότι κάποια στιγμή κάποιοι τερματοφύλακες περνάνε ένα περίοδο ντεφορμαρίσματος είτε έλλειψη καλής ψυχολογίας, αυτοπεποίθησης. Αλλά ο Τζολάκης αυτή την περίοδο είναι σε πολύ καλή φόρμα.
0: Εγώ υπήρξε δεν έχω δει τόσο επιδραστικό τερματοφύλακα ναι. τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι απλά σε φόρμα. Είναι επιδραστικός, είναι τερματοφύλακας.
2: Υπήρξε όμως ένα κομμάτι στην Εθνική που δεν ήταν στις καλύτερες μέρες του. Γι' αυτό και μπήκε ο Βλαχοδήμος τότε.
0: Δεν μπορεί να
2: που επίσης
0: πάντα...
2: ήταν καλός. Δεν ήταν κακός.
0: Δεν μπορείς να είσαι πάντα στα καλύτερα. Απλά ο Τζολάκης, και το είδαμε και σε ομάδα κορυφής όπως είναι ο Ολυμπιακός, μπορεί να είναι πολύ καθοριστικός. Εδώ βλέπεις τον Ολυμπιακό φέτος πόσο μεγάλη ανασφάλεια αισθάνεται που δεν έχει τον Τζολάκη πίσω. Να κάνει το παιχνίδι με την μπάλα στα πόδια, έτσι όπως γινόταν. Που αυτός ο Ορτέγκα που πήρε είναι καλός τερματοφύλακας, δεν είναι κακός. Αλλά είναι,
2: ναι,
0: πολύ επιδραστικός ο Τζολάκης και νομίζω είναι το παιδί που λες ότι ναι, στην Εθνική το αξίζει να είναι το νούμερο ένα. Βγάζει προσωπικότητα. Για μένα ηγέτης αυτής της Εθνικής είναι ο Τζόλης, ξεκάθαρα. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει όλο το πακέτο. Φαίνεται για ποιο λόγο αγωνίζεται σε κορυφαία ομάδα του κόσμου όπως είναι η Arsenal. Είναι ο παίκτης που στην κρίσιμη στιγμή έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ και δύσκολο και νομίζω ο πρώτος καλεσμένος μας μπορεί να το πιστοποιήσει αυτό. Και έχω την αίσθηση ότι αυτή η δίψα που βγάζει ο Τζόλης να πετύχει κάτι μεγάλο στην καριέρα του παρασέρνει και όλη την υπόλοιπη ομάδα που
1: σωστό,
0: έχει ταλέντο.
1: Σωστό,
0: έτσι.
1: Συμφωνώ. Αλλά συμφωνώ με αυτό που λέει και η Τάνια Κώστα. Ο Τζολάκης καλώς έπαιξε αυτό. Το είπε χθες ο Γιώργος Ομάτζιος, γιατί όντως.
2: Είναι σε φόρμα, παιδιά. Είναι σε φόρμα αυτή τη στιγμή.
1: Όπως και λέγαμε και για τον Κοστούλα, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Παντελή Καπετάνο. Παντελή, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα, Παντελή.
3: Καλησπέρα,
0: Παντελή.
1: Έχει ανάψει εδώ η κουβέντα.
0: Πόσο δύσκολο είναι το γκολ του Τζόλη, καταρχάς? Επειδή ήσουν εκτελεστής, ήσουν σκόρερ, πες μας αυτό.
3: Από το πρωί το συζητούσαμε αυτό. Πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο γιατί όταν θα δούμε την πρώτη υποδοχή, τι παίρνει και πηγαίνει προς τα πλάγια. Και σουτάρει στην απέναντι γωνία, την οποία και ο τερματοφύλακας που για μένα ήταν ο κορυφαίος της Σερβίας δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
0: Σωστό. Άρα λες ότι από την ώρα που υποδέχεται την μπάλα, ο Τζόλης στο μυαλό του έχει να κάνει αυτό που έκανε εν τέλει.
3: 100% σίγουρα. Μέσα στην περιοχή, όποιος και αν ανήκει, ειδικά ένας επιθετικός, το πρώτο πράγμα που έχει στο μυαλό του είναι να πάρει καλά την μπάλα και να σουτάρει όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί ο χρόνος και η πίεση των αντιπάλων είναι ασφυκτική και πρέπει να τελειώσει τη φάση άμεσα.
1: Mm-hmm. Παντελή, καταρχάς για σένα, τι σημαίνει αυτή η ανατροπή την οποία κάνει η Εθνική στην πρεμιέρα του Nations League και μάλιστα εκτός έδρας? Τι δείχνει, τι σημαίνει?
3: Εγώ νομίζω ότι όλος ο φίλαθρος κόσμος της Ελλάδας θες από όλα σε μια εθνική που πραγματικά είχαμε πολύ καιρό να δούμε, αν και η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε κάποια στιγμή να δούμε ένα τέτοιο καλό παιχνίδι από όλη την ομάδα, γιατί πραγματικά αυτή η ομάδα, δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει όλος ο κόσμος, ότι έχει πάρα πολύ ταλέντο και χθες αυτό αποδείχθηκε μέσα στη Σερβία, το οποίο για μένα... είδα τη Σερβία στο γήπεδο μόνο τα 4-5 λεπτά πρώτα όσπου να πετύχει τον γκολ. Από εκεί και πέρα η εθνική μας ομάδα σε όλο το παιχνίδι ήταν η ίδια. Με την κατοχή της μπάλας, με πάρα πολλές τελικές προσπάθειες που νομίζω αν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί το παιχνίδι θα έχει τελειώσει νωρίτερα. Αλλά παρόλα αυτά η ομάδα έδειξε ένα πνεύμα νικητή, ήθελε το παιχνίδι και στο 1-1 δεν σταμάτησε. Πιέσαμε, βάλαμε και στο δεύτερο γκολ, αλλά σε αυτό που θέλω να σταθώ είναι λίγο η ισορροπία που πρέπει να βρει αυτή η ομάδα, γιατί είδαμε μια Σερβία η οποία πραγματικά δεν έκανε τίποτα στο χθεσινό παιχνίδι και θα μπορούσε σε δύο φάσεις να, να έχει τελειώσει από νωρίς με το Γιώβιτς στο παιχνίδι και να έχει προηγηθεί ξανά προς το τέλος του παιχνιδιού. Εκεί πρέπει να βρούμε μια ισορροπία λίγο ανάμεσα στην επίθεση και στην άμυνα και νομίζω θα είμαστε πολύ καλύτεροι και στη συνέχεια.
0: Ήταν και πολύ επιθετικό το κουτσάρισμα του Γιωβάνοβιτς, γιατί όντως κατάλαβε, αντιλήφθηκε ότι όλη η δύναμη πυρός της ομάδας ήταν μπροστά, έτσι.
3: Νομίζω ότι αυτή η εθνική ομάδα έχει παίχτες και σε άμυνα και σε επίθεση, οι οποίοι για μένα είναι βασικοί, οι οποίοι για μένα όποιος είναι στην καλύτερη κατάσταση αυτή τη στιγμή και παίζει, δεν μπορώ εγώ να πω ότι ο Παυλίδης είναι βασικός ή ο Φώτης ο Ιωαννίδης είναι αναπληρωματικός, ο Τετέ είναι αναπληρωματικός και ο Κοστούλας είναι βασικός. Εγώ νομίζω ότι η εθνική ομάδα χθεσινή, η πρώτη 11 ήταν οι παίχτες οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μια καλύτερη κατάσταση από κάποιους άλλους και ήταν αυτοί που ξεκίνησαν τον αγώνα. Σίγουρα στα επόμενα παιχνίδια θα υπάρξουν αλλαγές, σίγουρα θα δούμε ένα rotation από τον προπονητή μας, είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί όχι μόνο χρειάζεται η εθνική το rotation για τα παιχνίδια, αλλά νομίζω ότι μπορούν να τα απεξέλθουν και αυτοί οι παίχτες που είναι στον πάγκο, όπως και στην άμυνα. Για μένα και ο Κουλιεράκης με το Μιχαηλίδη είναι βασικοί παίχτες.
0: Mm-hmm. Σωστό.
1: Άλλωστε το γκολ ξεκινά από την παλιά, Παντελή, το δεύτερο γκολ της εθνικής μας ομάδας ξεκινά από τη μεταβίβαση του Μιχαηλίδη, έτσι.
3: Δεν έχει να κάνει τόσο με μια μεταβίβαση, με μια σέντρα. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να σταθεί σαν βασικός και σε άμυνα και σε επίθεση από το ρόστερ που έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Τι βλέπεις, δεν ξέρω αν είδες και στιγμιότητα από το άλλο παιχνίδι, την ισοπαλία της Ολλανδίας με την Γερμανία.
1: Μας ευνοεί το αποτέλεσμα αυτό.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: τώρα είμαστε πρώτοι. Άκουσα και τον Δουβίκα που λέει δεν πάμε για την τρίτη θέση. Πάμε να κυνηγήσουμε κάτι παραπάνω.
3: Με αυτό που είδαμε χθες, πραγματικά ο πύχης έχει ανέβει για... Τα παιδιά έχουν ανεβάσει το πύχη για την εθνική ομάδα. Σίγουρα έχουμε να παίξουμε τα παιχνίδια με την Γερμανία και την Ολλανδία. Θα είναι πάρα πολύ καλά παιχνίδια, δεν το συζητάω. Αλλά νομίζω θα είναι και παιχνίδια που θα τα απολαύσουν και οι ίδιοι διεθνείς μας, θα τα απολαύσουν και εμείς και νομίζω δεν έχουμε να χάσουμε και τίποτα.
2: Mm-hmm. Και συνήθως όταν παίζεις έτσι, Παντελή, νομίζω παίζεις και πολύ πιο απελευθερωμένα, έτσι δεν είναι? Άλλο να έχεις την πίεση του πρέπει και άλλο να παίζεις απέναντι σε μια ομάδα που δεν σου πήγε κανένας γιατί έχασες.
3: Συμφωνώ απόλυτα. Έτσι ακριβώς είναι. Όταν χθες, παραδείγματος χάρη, η Εθνική Σερβίας στήχησε να προηγηθεί πολύ νωρίς το παιχνίδι, αλλά παρόλα αυτά είχαμε την πίεση γιατί ήταν και το πρώτο παιχνίδι. Παρόλα αυτά, σταθήκαμε πάρα πολύ καλά στο γήπεδο. Νομίζω τα επόμενα παιχνίδια θα είμαστε ακόμα πιο ελεύθεροι. Εγώ πιστεύω ότι θα κάνει πολύ καλά πράγματα αυτή η εθνική και όπως είπα και πριν, ο πύχης έχει ανέβει και αναμένουμε να δούμε για τη συνέχεια. Εγώ περιμένω πώς και πώς το επόμενο παιχνίδι.
0: Παντελή, πες μας και δύο λόγια για τον Δουβίκα. Μπορεί να το χαρακτηρίσω την πιο αθόρυβη περίπτωση Έλληνα διεθνή σε ό,τι έχει να κάνει με την εξέλιξή του? Ίσως έπαιξε το ρόλο το γεγονός ότι το παιδί αυτό δεν πέρασε από μεγάλη ελληνική ομάδα. Κάποια στιγμή, όταν ήταν στο Βόλο, θυμάσαι, φλέρταρε με τον ΠΑΟ και είχε φτάσει κοντά. Τελικά δεν ήρθε, προτίμησε να πάει στο εξωτερικό και η εξέλιξή του είναι πραγματικά σημαντική, ίσως αθόρυβη όμως.
2: Και κάνει ίσως και πολύ ωραία πράγματα τώρα.
0: Ίσως δεν έχει προβληθεί τόσο ωραία πράγματα. Ναι,
1: και
0: γιατί
1: θέλω
0: κάνει
1: να
0: κόμμα.
1: Συμπληρώσω σε αυτό που λέει ο Κώστας Παντελή, το πόσο σημαντικό είναι τελικά και αν πιστεύεις και εσύ κάτι, αν το πιστεύεις αυτό, η εμπιστοσύνη που του έχει δώσει ο Φάμπρεγκας στην Κόμο τον έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί εξακολουθεί να είναι βασικό κομμάτι της Κόμο, η οποία βγήκε στο Champions League, συνεχίζει στο ίδιο έτσι εντυπωσιακό τρόπο. Αν συμφωνείς πάνω σε αυτό, δηλαδή αν παίζει ρόλο και η εμπιστοσύνη που του δείχνει ο προπονητής, έτσι.
3: Εντάξει, νομίζω ότι την εμπιστοσύνη την έχει κερδίσει ο Δουβίκας, έτσι. Ο προπονητής νομίζω και σε αυτό το επίπεδο δεν μπορεί να σου ευχαριστεί κανένας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Από εκεί και πέρα εγώ βλέπω ότι αυτό το παιδί, όπως είπατε, κάνει πολύ αθόρυβη δουλειά, αλλά δεν το ξέρω, δεν τον έχω γνωρίσει. Μου φαίνεται ένα πολύ ταπεινό παιδί και το γκολ που έβαλε χθες προς το τέλος του παιχνιδιού τον είδαμε και ο πανηγυρισμός. Το ένας το άλλο μπορεί να πανηγύρισε σε πολύ
0: έξαλλα. Έξαλλα, ναι, σωστό.
3: Έξαλλα και όταν έρχεται από τον πάγκο ειδικά ακόμα πιο πολύ, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αλλά παρόλα αυτά τον είδαμε ότι πραγματικά σκόραρε, έδωσε τη νίκη στην εθνική μας και παρόλα αυτά ήταν με το κεφάλι χαμηλά. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ μέσα στο γήπεδο. Παλεύει νομίζω όλες τις φάσεις, κυνηγάει όλες τις φάσεις Και εγώ να πω την αλήθεια, δεν τον περίμενα. Δεν περίμενα από το Δουβίκα αυτή την εξέλιξη.
0: Ναι.
3: Το λέω πραγματικά ότι δεν περίμενα από αυτό το παιδί αυτή την εξέλιξη. Με έχει εντυπωσιάσει. Μακάρι να συνεχίσει έτσι, να είναι υγιής και να συνεχίσει έτσι. Και το βλέπω ότι είναι σκόρερ.
0: Και ο τρόπος που κινήθηκε στον γκολ αυτό δείχνει. Μυρίζεται πάρα πολύ τη φάση. Έτσι.
3: Είναι συντερφορήσιο γκολ, είναι κίνηση στο πρώτο δοκάρι. Μια πάρα πολύ καλή σέντρα, πρώτη επαφή γκολ. Το έχει, αυτό το παιδί φαίνεται ότι το έχει τον γκολ. Μία επαφή χρειάζεται για να κάνει τον γκολ.
0: Μάλιστα. Εσένα ποιος είναι ο αγαπημένος επιθετικός από όλους αυτούς που έχει η εθνική τους ταλαντούχους ή τους καταξιωμένους, γιατί ο Παυλίδης πλέον δεν θεωρείται ταλέντο, έτσι, ο άνθρωπος έχει κάνει μια καριέρα.
1: Μα είναι και ο αρχηγός πλέον της εθνικής.
3: Εντάξει, ο Παυλίδης αυτή τη στιγμή είναι. Ο Παυλίδης έχει βάλει σε πολύ λίγα παιχνίδια, έχει βάλει πάνω από 10 γκολ από ό,τι νομίζω αυτή τη στιγμή σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι ένας παίχτης που πραγματικά είναι θορυκτό, εγώ θα έλεγα. Αλλά δεν πάβει και τα άλλα παιδιά, όπως και ο Φώτης Ιωαννίδης. Ο Φώτης Ιωαννίδης και στον Παναθηναϊκό, όπως είδαμε, είναι ένας παίχτης που είναι καλός και με την μπάλα. Μπορεί να γυρίσει και πιο πίσω, να πάρει την μπάλα να παίξει. Δεν είναι, νομίζω, δεν έχει φτάσει ακόμα στο επίπεδο που ήταν πριν. Παρ' όλα αυτά είναι και ο Κοστούλας. Ο Κοστούλας που πραγματικά έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά με την, στην Premier League. Και το να παίζει στην Premier League σίγουρα δεν είναι και το πιο εύκολο, έτσι. Είναι ένας παίχτης και αυτός δυνατός. Νομίζω, εκεί που θέλω να σταθώ είναι ότι η εθνική μας αυτή τη στιγμή, όλοι οι παίχτες που έχει είναι στο ίδιο. Έχουν ίδια κοψιά όλοι.
1: Ναι.
2: Σωστά, ναι.
3: Και θα είναι δύσκολο στη συνέχεια το ποιος θα παίζει. Για μένα, ναι. Όποιος είναι στην καλύτερη κατάσταση. Και πραγματικά
0: πρέπει να παίζει.
3: Πρέπει να παίζει, εννοείται.
2: Και Παντέλη, δεν μόνο αυτό. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε ποδοσφαιριστές που παίζαν στο εξωτερικό. Υπήρχε μία περίπτωση, δύο, τρεις. Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλοί διεθνείς μας οι οποίοι παίζουν και διαπρέπουν
1: 8-3
2: στο εξωτερικό.
1: Τάνια η δεκάδα.
2: 8-3, ναι, δηλαδή τώρα καταλαβαίνεις.
1: 8-6 Παντελή, 3-6.
2: Αυτό δεν το είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια σε τόσο μεγάλο βαθμό.
1: Και ξεκίνησε από το 2004.
2: Ναι, και εκεί φαίνεται η εξέλιξη.
3: Εκεί, η εθνική μας εκεί, η εθνική του 2004 νομίζω άνοιξε το δρόμο για όλο αυτό. Και είμαι σίγουρος ότι έτσι θα συνεχίσει. Η Ελλάδα έχει ταλέντο, η Ελλάδα.
0: Ναι.
3: Σίγουρα. Και η νοοτροπία βλέπω ότι έχει αρχίσει να αλλάζει.
0: Πώς το εξηγείς ότι από στόπερ που
1: αυτό ακριβώς ήταν.
0: Κάναμε παραγωγή παλιότερα, πλέον βγάζουμε συνέχεια επιθετικούς παίκτες.
1: Και έχουμε και καλούς επιθετικούς. Αυτό που είπες, Παντελή.
3: Δεν είναι τυχαίο, πιστέψτε με, δεν είναι τυχαίο. Γιατί πλέον έχουν αρχίσει από τις υποδομές να δουλεύουν διαφορετικά οι ομάδες. Και τώρα να σας πω και εγώ στο πρόγραμμα τώρα της ΕΠΟ που είμαι περιφερειακός συντονιστής, στο πρόγραμμα Αναγέννηση, και εκεί γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Mm-hmm. Και πιστέψτε με ότι αν έχουμε υπομονή και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς που είναι στο ποδόσφαιρο έχουμε υπομονή και επιμονή και γίνεται αυτό που πρέπει, πιστέψτε με ότι σε βάθος χρόνου θα δούμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.
2: Να βγάλουμε και κανένα στόπερ όμως, έτσι. Όχι μόνο επιθετικούς.
1: Αντικό χάφερ μετά. Αντικό χάφερ.
3: Εντάξει, τώρα να πω.
0: Το βάρος θα χάφει να πέσει.
3: Και εμείς αν έλεγε, δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Όταν είχαμε τα στόπερ, θέλαμε επιθετικούς. Τώρα που έχουμε επιθετικούς. Θέλουμε...
0: τώρα και ένα χάφ θέλουμε. Ένα ψηλό καλό χάφ δίπλα στο Ζαφύρι. Όχι ότι δεν πήγε καλά ο Κουρμπέλης. Καλά πήγε το παλικάρι χθες. Αλλά έτσι για την επόμενη μέρα κιόλας.
3: Πιστεύετε με, θα έχουμε και ακόμα καλύτερη ομάδα, θα έχουμε ακόμα περισσότερο ταλέντο και εγώ είμαι αυτό που είδα χθες, περιμένω να δω ακόμα καλύτερα πράγματα.
0: Με τη Γερμανία τι περιμένεις, τα αλήθεια?
3: Εντάξει, σίγουρα θα είναι η Γερμανία, είναι η Γερμανία, έτσι δεν το συζητάμε. Απλά και εκεί
0: ψάχνονται όμως, έχει 44 παίκτες Κλοπ.
1: Ναι, ναι.
0: Ψάχνετε, ακόμα δεν έχει βρει ταυτότητα.
3: Ο Κλοπ έχει πάρει αυτή τη στιγμή πάνω από 40 παίχτες. Σίγουρα και αυτοί θα έχουν μια μπορεί εντελώς διαφορετική εντεκάδα. Και ο Κλοπ εκεί θέλει να δει και αυτός όλους τους παίχτες. Οπότε εγώ νομίζω ότι και το παιχνίδι θα πάει η εθνική μας να το χτυπήσει.
1: Παντελή, με τον Ιβάν στον Ηρακλή ήσασταν, τον είχες προπονητή, τον είχες προλάβει?
3: Με τον Ιβάν εγώ πήγα στον Ηρακλή. Ο Ιβάν με έβαλε να παίξω τότε στον Ηρακλή και στον Ηρακλή με. Άρα πολύ καλούς παίχτες, έτσι, την πρώτη μου χρονιά.
0: Mm-hmm.
3: Ο Ιβάν με είχε βάλει μέσα.
1: Άρα καλά θυμάμαι. Δεν μου λες, επειδή τον έχει ζήσει σαν προπονητής, νιώθεις, ένιωσες χθες ότι είχε έτσι και κάποια πίεση για το αποτέλεσμα?
3: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει ακούσει πολλά τον τελευταίο καιρό, έτσι. Και νομίζω ήταν και μια δικαίωση και για τον ίδιο.
0: Ήταν πολύ επιθετικό το κουτσάρισμα. Με τρεις φορές έπαιζε εθνική, το 1973 και μετά.
3: Εντάξει, δεν νομίζω
0: έτσι,
3: ότι...
0: Τετέι, Δουβίκας, Ιωαννίδης, παίζαν όλοι μέσα.
3: Ο Γιωβάνοβιτς αυτή τη στιγμή έχει την πίεση. Σίγουρα κάθε προπονητής θέλει να κερδίζει, δεν το συζητάμε. Αλλά έχει την εμπειρία να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα και νομίζω ότι το κουτσάρισμα που είχε χθες ήταν άψογο και του βγήκε κιόλας, έτσι. Ήρθε η δικαίωση και γι' αυτό να.
1: Mm, mm. Παντελή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.
2: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Παντελή, να είσαι καλά. Λοιπόν, Παντελή Καπετάνο, κουβέντα για την εθνική. Πάμε στο.
0: Απλά να πούμε, επειδή αναφερθήκαμε στο μάτς με την Γερμανία, διαιτητής είναι ο Άγγλος Κρίστοφερ Κάβανο. Αυτός ορίστηκε από την UEFA για αυτό το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής του Nations
1: League. Βάζει πολύ ωραίο γκολ η Ολλανδία στις καθυστερήσεις, Κώστα. Το 1-1 από την παλιά του Φαμπόμελ που είναι όλα τα λεφτά. Και εντάξει,
0: δεν ήταν καλή η Γερμανία.
1: Ναι, όχι, όχι.
0: Είχε μια μεγάλη ευκαιρία να κάνει και δεύτερο γκολ, βέβαια. Αλλά πιέσαν πολύ οι Ολλανδοί, κάναν φάσεις.
1: Πιέσανε και ισοφαρίσανε στο τέλος.
2: Κύριε, πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε.
4: Η ώρα είναι 4:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
6: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
7: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
6: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
7: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
11: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
10: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
12: Nexus Facility, παρακαλώ.
10: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
15: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care
14: τα 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
15: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet

0: Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
1: Ποιος εγώ?
0: Ήφεστε! Σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Injection Service Απόλλωνος 18 κατ' τούμπα. 2310-933-787.
1: Και injectionservice.gr.
0: Λύσαξες.
2: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
3: Δεν τα χωράς. Τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
2: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
3: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
5: Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot έχεις και για άλλα.

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
5: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
6: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
7: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Έχουν και κάποια ηχητικά της Εθνικής. Λίγο αργότερα θα μπορέσουμε να ακούσουμε, ειδικά την ομιλία του Παυλίδη που είναι και το πιο φρέσκο. Τα επιμελήθηκε ο Δημήτρης ο Μπατσβαρέλας.
1: Εσύ τι είχες πει, ισοπαλία.
0: Δεν είπαμε χθες.
1: Και ο Χατζάκης έλεγε ισοπαλία.
0: Δεν είπα διπλό εγώ και σου λέω Δημήτρης, εσύ τι λες, Τάνια.
2: Και το πεις πατριωτικά εσύ.
0: Και το πεις πατριωτικά και είπες και εσύ διπλό.
2: Πατριώτησα και τέτοια.
0: Έτσι το είπες. Άρα διπλό, καλά το είπαμε.
2: Καλά το είπαμε, ναι, καλά το είπαμε. Λοιπόν,
0: πάμε, Δημήτρη.
2: Πάμε να δούμε έτσι, επειδή δεν μπορούσαμε.

0: με το να το κάνουμε πιο μετά, να κάνουμε ένα έτσι ωραίο θεματάκι το οποίο μου άρεσε, γιατί οι εσωτερικοί διάδρομοι πλέον στο Αλεξάνδριο κοσμούνται από γκράφιτι γεμάτα ιστορία. Την, όλη αυτή έτσι την ιστορία που δημιουργήθηκε, που έχει γίνει στο Παλέ, την αποκάλυψε από τα ενδότερα έτσι ο κύριος Θανάσης Ευαγγελόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Ευαγγελόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Καταρχάς, πώς προέκυψε η ιδέα να δημιουργηθεί έτσι αυτή η ιστορία μέσα στο Παλέ, στο Αλεξάνδριο, στο Νικ Γκάλης Χολ?
3: Πέρυσι, όταν ανέλαβε τη διοίκηση ο κ. Ιάου, μου κάνανε μια πρόταση να διακοσμήσουμε τον εσωτερικό χώρο των υποδητηρίων. Mm-hmm. Και έγινε η διακόσμηση, μείνανε ευχαριστημένοι και πήρα μόνος μου σχεδόν την πρωτοβουλία για φέτος, επειδή θα υπήρξε και η ανάπλαση του γηπέδου, να κάνουμε την ιστορική διακόσμηση και του διαδρόμου πάνω, ώστε να είναι κάτι πολύ ευχάριστο για τον κόσμο. Για όλους μας.
0: Ναι. Για κάποιους έτσι που δεν γνωρίζουν, ποια πρόσωπα κοσμούν πλέον έτσι στις στιχογραφίες, ποια πρόσωπα από την ιστορία του Άρη, έτσι για να κάνουμε και μια
1: αναδρομή στην ιστορία.
0: Ναι,
3: η επιλογή των προσώπων έγινε σε κοινή συνισταμένη με τη διοίκηση. Mm-hmm. Και έχουμε επιλέξει τον Γκάλ φυσικά, τον Γιαννάκη, τον Ιωαννίδη, τον Σούποντιτς, τον Μάθεϊ, και έχουμε βάλει και νέους παίκτες μέσα. Τον Ράιαν Στακ, τον Αγγελίδη, τον Λιαδέλη, τον Μπόνι και διάφορους. Έχουμε βάλει και τον Μάκη Νάτσι και τον Ανέστη Πεταλίδη φυσικά.
0: Προέκυψε δηλαδή ύστερα από κοινή έτσι απόφαση, δεν ήταν ας πούμε μια δική σας πρωτοβουλία?
3: Επειδή είχαμε κάνει την περσινή δουλειά, το πήρα σαν πρωτοβουλία προσωπικά, επειδή είχα και μια... Ήταν γενικά όλη η φάση του γηπέδου σε ανάπλαση και σκέφτομαι να κάνουμε και μια ανάπλαση πάνω στα...
0: ναι,
3: για τον κόσμο, που θα τη δει και ο κόσμος, γιατί τα αποδυτήρια δεν μπορεί να τα δει ο κόσμος.
0: Σωστό, σωστό.
3: Και συμφώνησε αμέσως η διοίκηση της ΚΑΕ και έγινε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Εντάξει, για μένα είναι και ένα μάθημα ιστορίας. Και δεν ξέρω πώς αισθάνεστε έτσι, πώς όταν ας πούμε ξεκινήσατε να το κάνετε αυτό, να συνεχίσετε μάλλον από πέρσι, πώς έτσι, ποια είναι τα συναισθήματα που διακατέχουν, ας πούμε, έναν άνθρωπο που από ό,τι καταλαβαίνω είστε και Άρης, έτσι?
3: Ναι. Κοιτάξτε, είναι μεγαλύτερη τιμή για έναν οπαδό του Άρη, έναν φίλαθλο, να του κάνει η ίδια η διοίκηση του Άρη πρόταση να διακοσμήσει το ένα πολύ ιστορικό γήπεδο, το Μάδος. Mm-hmm. Και νιώθεις ένα δέος όταν πρώτον τώρα ζωγραφίζεις τέτοια διδάλματα του κόσμου του Άρη και όλης της Ελλάδος, της σχετικής Ελλάδος, νιώθεις ένα ρίγος όταν ζωγραφίζεις.
1: Κύριε Ευαγγελόπουλε, ποιο ήταν το πρόσωπο που σας δυσκόλεψε περισσότερο?
0: Καλό.
3: Δύσκολη ερώτηση, γιατί οι συνθήκες ήταν δύσκολες μέσα 45 βαθμούς Κελσίου όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
1: Γενικότερα με πίεση δηλαδή όλα.
3: Ήταν και χρονική πίεση, αλλά το πιο δύσκολο ήταν, κάθε πρόσωπο δύσκολο είναι, γιατί πρέπει να πετύχεις αποκλειστικά το ύφος του και οι φωτογραφίες ήταν και 80 οι περισσότερες.
1: Ναι, σωστά.
3: Και πρόσφατες ήταν και αυτές χαμηλής ανάλυσης, αλλά προσπάθησα έτσι με το δικό μου στυλ. Νομίζω ότι με δυσκόλεψε λίγο ο Ιωαννίδης. Mm-hmm. Και όλα τα άλλα ψηλό εύκολα μου πάνε.
1: Άρα ο Ιωαννίδης ήταν πιο δύσκολο.
3: Και λίγο ο Ράιαν Στακ που είναι λίγο όμορφος και είναι δύσκολο να το
2: κάνει. Δεν ήθελες να το κάνεις να φαίνεται άσχημος, ε? Είχες ευθύνη μεγάλη.
3: Το Γιαννάκη τον έκανα πιο όμορφο.
0: Η απεικόνηση πάντως, εντάξει, δεν διαφέρει πολύ από την πραγματικότητα, από τις φωτογραφίες που βλέπω τώρα έτσι από την ανάρτηση την οποία έχεις κάνει κιόλας.
3: Είναι με το δικό μου στυλ, προσπάθησα να τις αποδώσω.
0: Και Μπόνι βλέπω και Λιαδέλη βλέπω, Θανάση, και Στάκη και Αγγελίδη βλέπω.
3: Δεν είναι απόλυτα ρεαλιστικός ο τρόπος ζωγραφικής. Έχει πιο πολύ και ένα χαρακτήρα κόμικ μέσα για να γίνεται και λίγο πιο εύκολο στον κόσμο.
1: Και είναι λίγο και της μόδας τώρα αυτό το διάστημα. Αυτό.
3: Είναι.
0: Πόσο διήρκησε έτσι όλη αυτή η προσπάθεια, η φετινή τουλάχιστον?
3: Ξεκινήσαμε από τα μέσα του Ιουλίου, μόλις τελείωσαν δηλαδή αγωνιστικές υποχρεώσεις. Το ξεκινήσαμε σε διάλογο και τα έργα ξεκίνησαν μέσα προς τέλος Ιουλίου, γιατί τότε δόθηκε και η άδεια από τα ΕΑΚΤ για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και αυτά μάλιστα μέχρι 5-10 Σεπτεμβρίου ήμουν εκεί πέρα.
0: Δεν ξέρω, εγώ πάντως που βλέπω τώρα όλες τις φωτογραφίες Θανάση, εμένα αποτυπώνονται και στην τέτοια. Και ο Λάπας που βλέπω τώρα.
1: Κωστή, το Λάπα έβλεπα, τι ωραίο που τον έκανε.
0: Και ο Λάπας.
1: Πολύ ωραίο τον έκανε.
2: Ωραίος ο Γιάννης.
0: Εντάξει, είναι εντάξει, πολύ εξαιρετική δουλειά τώρα, εντάξει, τι να λέμε.
1: Και είναι και πολύ πρωτότυπο σε ένα γήπεδο. Κοίταξε, εδώ υπάρχει τώρα... πουθενά αλλού, το έχετε σε κάποιο άλλο γήπεδο?
3: Έχω δει μόνο στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, στο Καραϊσκάκι νομίζω, κάτι παρόμοιο, που είναι με αερογράφωτα, που κάνουμε κάτι τέτοιο.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Είναι μια πολύ πρωτότυπη.
2: Εγώ καταλαβαίνω ότι για να βγάλεις αυτό το αποτέλεσμα πρέπει να είσαι και ο παδός της ομάδας.
0: Να αγαπάς. Να νιώθεις.
1: Αυτό κυρίως.
2: Να βγάλεις το συνέστημα.
0: Και να ξέρεις.
3: Έτσι είναι.
2: Δηλαδή ο Αριανός μόνο μπορεί να κάνει αυτό το αποτέλεσμα.
3: Έχει προτάσεις για τους χαρακτήρες και τα πρόσωπα που είναι να μπουν. Από μόνο μου πήρα την πρωτοβουλία.
2: Σε αυτές τις περιπτώσεις.
3: Αυτούς ρώτησα και κόσμο. Ρώτησα και κάποιους δημοσιογράφους να μου πούνε άποψη. Ρώτησα και τη διοίκηση. Μου είπε και η διοίκηση κάποια άλλα πρόσωπα. Δεν χωρούσαν όμως, γιατί θέλουμε τρία παλέντε σπόρια να μπουν. Όλοι οι παίχτες που βοηθήσαν στην ουσία.
2: Είναι πολύ ξεκάθαρο. Και αυτό που είπες για Ολυμπιακό, αυτός που το έκανε πρέπει να είναι Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να το κάνει άλλος.
0: Και μια τελευταία ερώτηση, Θανάση, πώς βλέπεις την προσπάθεια στο αγωνιστικό τώρα? Μια τελευταία έτσι ερώτηση.
3: Αγωνιστικό, τα πρώτα βήματα που είδα είναι εξαιρετικά. Καλοί παίχτες. Κάποιοι παίκτες που δεν το περιμέναμε είναι εξαιρετικοί και υποστηρίζω την προσπάθεια και θέλει υπομονή να δέσει η ομάδα, καινούργια ομάδα, και πιστεύω θα καταφέρει φέτος να κάνει διάφορα ωραία πράγματα.
1: Σε Μάλιστα. σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, φέτος η προσδοκία και η αναμονή για την έναρξη του πρωταθλήματος είναι πολύ μεγαλύτερη από τους φίλους του Άρη.
3: Το αποδεικνύουν και τα λεπάλληλα sold out που έχουν γίνει την πρώτη μέρα. Έτσι. Έχουν γίνει 5 sold out σχεδόν, γιατί και το μάτσο το Μαρούσι σχεδόν είναι sold out.
1: Σωστά, σωστά, έχεις δίκιο.
3: Ο κόσμος αγωνιά, διψά για μια επιτυχία, το νέο γήπεδο και πιστεύω να έρθει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Μείνετε συντονισμένοι,
1: ναι.
3: γιατί στη νέα χρονιά
1: Ωραία.
3: Ο πρόεδρος του Άρη, ο κ. Σιάου, θέλει διάφορα πράγματα να γίνει.
2: Α, μάλιστα.
1: Δώσε μας ένα κλικ. Έτσι.
3: Θα το δείτε.
2: Τώρα δεν
1: μπορεί. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είσαι καλά.
2: Αυτά από τον Θανάση τον Ευαγγελόπουλο.
1: Λοιπόν, να δώσουμε και μερικές.
2: Μίλησε για τις δημιουργίες του. Να πω καταρχάς, πριν δώσει ενημέρωση, γίνεται ένας χαμός μετά τα Μάλγαρα. Είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα επί μία ώρα. Πήρα μηνύματα. Ο κόσμος προσπαθεί να βγει από Σύνδο για να φύγει εκεί μέσα από τη βιομηχανική ζώνη. Αν είστε από Βέρεια, προτιμήστε τον δρόμο της Αλεξάνδρειας, παρότι δεν είναι εκεί.
1: Αυτό είναι εξαιτίας των έργων που γίνονται εκεί. Γίνεται. Έγινε
2: είναι
1: κάτι.
2: Μετά τα διόδια των Μαλγάρων, όπως έρχεσαι από Βέρεια, ας πούμε, μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Εκεί είναι κολλημένα αυτοκίνητα επί μία ώρα, μου είπανε. Είναι τρομερή η κίνηση, δεν ξέρω
1: θα
2: τι γίνεται.
1: Ανοίξουν τα διόδια.
2: Μα είναι μετά τα διόδια. Περνά τα διόδια και κολλάει.
1: Άρα κάτι έχει γίνει, έχει έργα.
0: Θα ήθελα να φανταστώ τον εαυτό μου σε μια τέτοια κατάσταση. Γιατί
2: όσο μπορείτε, αποφύγετε.
0: Κάτσαμε 10 κάποιοι... λεπτά τότε όταν γινούσαμε το Βόλο Κώστα. 10 λεπτά, δηλαδή φαντάσου τώρα να περιμένουν εδώ οι άνθρωποι. Πώς...
2: Μία ώρα, μου είπε.
1: Λοιπόν, παιδιά, είχαμε χθες το βράδυ εκλάπη από την περιοχή του γηπέδου ΠΑΟΚ στην κάτω Τούμπα. Audi A4 μαύρο με αριθμό πινακίδας NER 5659, ή να το πω καλύτερα, Νίκος Ελένη Ρούλα 5659. Όποιος το είδε ή γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει εδώ με την γραμματεία στο 231-090-90-90. Και επίσης να σας πω ότι είναι και τελευταία ημέρα εγγραφών στο 14ο νυχτερινό ημαραθώνιο Θεσσαλονίκης. Όποιος επιθυμεί να κλείσει θέση στη μεγάλη γιορτή της 17ης Οκτωβρίου μπορεί να το κάνει έως τα μεσάνυχτα στο thehalfmarathon.org.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας στον πρόεδρο των βετεράνων καλαθοσφαιριστών του ΠΑΟΚ, τον κύριο Σάκη Λάιο, για να αποδώσουμε έτσι ένα φόρο τιμής στον Σούλη Μαρκόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Κύριε Λάιο, καλησπέρα, τι κάνετε?
4: Καλησπέρα και σε εσάς. Όλα καλά, όλα καλά.
2: Έφυγε ο μακροβιότερος προπονητής στην ιστορία του μπασκετικού ΠΑΟΚ. 393 παιχνίδια, κούτσαρε.
4: Κώστα, πολύ άσχημη είδηση. Προτού 2-3 μήνες σε μια εκδήλωση που κάνανε φίλοι του ΠΑΟΚ είχαν βραβεύσει τον Πρέλεβη, τον κύριο Μαρκόπουλο κτλ. Και προτού 2 μήνες ήμασταν σχεδόν μαζί.
2: Ναι, ναι.
4: Τα συλληπιτήρια των παλεμάχων από μένα, του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των παλεμάχων του ΠΑΟΚ, πιστεύω και όλης της μπασχετικής χώρας, γιατί ο κύριος Μαρκόπουλος, ο Σούλης, έτσι τον ξέρουμε όλοι, ήταν ένας εξαιρετικός προπονητής, δεν θα μείνω στις προπονητικές ικανότητες, αλλά κυρίως ότι ήταν ένας άνθρωπος πολύ σοβαρός, δεν δημιουργούσε ποτέ προβλήματα, είτε κέρδιζε είτε έχανε, μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Και όπως είπες και εσύ, πέρασε από πολλές ομάδες, ξεκίνησε από το Δημόκρητο, Ηρακλή, Άρη, ΠΑΟΚ, Μακεδονικό, και νομίζω τα περισσότερα χρόνια τα έκανε θητεία στον ΠΑΟΚ με πολύ μεγάλες επιτυχίες, με αποκορύφωση το 1994 με το Κόρατς.
2: Είστε μαζί, δηλαδή υπήρχε περίοδος που συνεργαστήκατε?
4: Όχι, ποτέ δεν συνεργαστήκαμε. Μια φορά βρεθήκαμε, λίγες φορές αντίπαλοι. Αυτή η πιο χαρακτηριστική ήταν στο Final Four της Λαμίας, που είχε τον Άριο, ο Ιβκοβιτς με τον Πανιόνιο και εγώ με τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Ήταν το πρώτο μάτς που είχαμε παίξει σαν αντίπαλοι, αλλά όπως είπα και προηγουμένως, gentleman των γηπέδων. Έκανε, κέρδιζε, θα έρθει να σου πει ένα καλό λόγο, να σου δώσει τα χέρια, συγχαρητήρια κτλ. Και ποτέ δεν δημιουργούσε προβλήματα.
2: Εγώ έλεγα προηγουμένως ότι αν βάλουμε τον όρο μπασκετάνθρωπος και πούμε πού ταιριάζει αυτό πιο πολύ, νομίζω ότι στο top 3 θα βάζαν όλοι το στυλ του Μαρκόπουλο. Έχει ταυτίσει το όνομά του με το μπάσκετ. Ήταν ένας δάσκαλος στο μπάσκετ, δεν είναι απλά προπονητής που κυνηγούσε την επιτυχία.
4: Όπως ακριβώς τα λες, νομίζω στον ΠΑΟΚ, όπως είπες, έκανε πάρα πολλά χρόνια, νομίζω τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους, αλλά αυτό που τον τιμά ιδιαίτερα και τουλάχιστον εγώ το εκτιμώ, είναι όταν στις δύσκολες εποχές του ΠΑΟΚ, νομίζω τότε ήταν οι σιρήνες από τον Πειραιά για να πάει στον Ολυμπιακό, και προτίμησε να μην αφήσει τον ΠΑΟΚ, παρέμεινε στον δύσκολο τότε, εκεί στις εποχές ΠΑΟΚ, δεν πήγε κάτω στον Πειραιά. Και είναι κάτι τον οποίο χαρακτηρίζει και αυτό η μπασκετική αγάπη παοξίδικη. Έμεινε τόσα χρόνια σε άσχημες, φτωχές, σε δύσκολες, σε καλές στιγμές κοντά στην ομάδα. Και αυτό τον χαρακτηρίζει και σαν ιδιαίτερη προσωπικότητα. Mm-hmm.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι από αυτούς τους ανθρώπους που ενώνουν τους πάντες, που καταλαβαίνουν τι σημαίνει για αγάπη για το άθλημα, αγάπη για μια ομάδα. Δηλαδή, έδειξε πολύ μεγάλο σεβασμό σε δύσκολες στιγμές στον ΠΑΟΚ, όπως το είπατε. Δεν ξέρω τώρα αν κάνετε ή θα σχεδιάσετε κι εσείς κάτι, ή έχετε ήδη κάνει κάποια κουβέντα ως σύλλογος βετεράνων, γιατί φαντάζομαι κάποια στιγμή και θα θελήσετε να κάνετε κάτι για να τιμήσετε τη μνήμη του.
4: Ναι, σίγουρα θα κάνουμε. Ήδη θα βγει σύντομα μια ανακοίνωση. Φαντάζομαι θα ακολουθήσει και η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
2: Έχει βγει, έχει βγάλει η ΚΑΕ από την πρώτη στιγμή.
4: Δεν το ξέρω, ναι. Και θα σκεφτούμε τι εκδήλωση μπορούμε να κάνουμε στο όνομά του, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Ασχέτως που έφυγε, καλό παράδεισο να έχει, όποτε ο κόσμος μπαίνει στο παλατάκι θα κοιτάει ψηλά και θα βλέπει ένα από τους τίτλους 1994, Κόρατς, και εκεί πέρα από πίσω θα φαίνεται και το όνομα του Σούλη του Μαρκόπουλου.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Λάι, ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
4: Να μην ακούμε χειρότερα νέα.
2: Ειδικά το 26 έχει πάρα πολύ θανατικό. Η αλήθεια είναι αυτή.
4: Ναι. Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
2: Και μία τελευταία κουβέντα τώρα, που είναι κάτι αγωνιστικό, να σπάσει λίγο αυτή η μαυρίλα. Πώς βλέπετε το Super Cup, την παρουσία του ΠΑΟΚ? Έδωσε πολύ καλά δείγματα γραφή στο τουρνουά με τον Παύλο Γιανακόπουλος.
4: Πάρα πολύ καλά η ομάδα, μην τη ματιάσουμε, γιατί όταν παίζεις με την Αρμάνι, με την Παρτιζάν, παίζεις ομάδες που είναι στη EuroLeague, αντιμετωπίζεις τον Παναθηναϊκό και με λίγο σμπρόξιμο έχασε και το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
2: Η διαιτησία έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτό το μάτς.
4: Βέβαια, βέβαια. Τώρα βέβαια ο Παναθηναϊκός θα είναι πιο σοβαρός, θα είναι πιο δύσκολο το έργο. Πιστεύω, το είπα και έτσι μια ρεαλιστική αισιοδοξία, επειδή είδα λίγο και το πρόγραμμα του μπάσκετ, χωρίς να υποτιμούμε τη Μύκονο ή τη Ρόδο ή τον Ηρακλή ή τον Άρη, έχει ένα πολύ βατό πρόγραμμα ο ΠΑΟΚ και έχω την εντύπωση ότι, να το θυμηθούμε, 27-12, όταν τελειώσει το 26, ο ΠΑΟΚ θα είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακος, δεδομένου ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ξεκινάνε και με μείον 2 βαθμούς.
2: Ναι, έχουν την τιμωρία από πέρυσι εδώ μεταξύ τους.
4: Για μένα θα είναι έκπληξη αν ο ΠΑΟΚ 27-12 δεν θα είναι στην κορυφή, γιατί και έχει καλή ομάδα και έχει καλό προπονητή, έχει κόσμο, παίζει καλό μπάσκετ και έχει και ευνοϊκό πρόγραμμα. Και από εκεί και πέρα όλα τα δεδομένα αλλάζουν, αφού η πρώτη αγωνιστική του 27 είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
1: Κύριε Λάιε, εσείς που είστε και ένας μπασκετάνθρωπος, πώς σας φαίνεται τώρα ότι ειδικά φέτος υπάρχει τόση μεγάλη άνοδος στο μπάσκετ, τόση μεγάλη διάθεση και από τις δύο-τρεις ομάδες εδώ της Θεσσαλονίκης, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τον Ηρακλή? Νομίζω ότι το μπάσκετ επιστρέφει και είναι στην πρώτη κατηγορία πλέον, δηλαδή στο ενδιαφέροντος.
4: Το μπάσκετ είναι ένα εμπορεύσιμο υλικό, έτσι, μια εμπορεύσιμη υπηρεσία. Βλέπουμε τα πλεονεκτήματα των Ολυμπιακών Παναθηναϊκών που έχουν κάτω τα μεγάλα γήπεδα και που συμμετέχουν. Επομένως, από τη στιγμή που βρέθηκαν άνθρωποι που έχουν μια οικονομική άνεση, όπως ο κύριος Μιστακίδης, οι άνθρωποι του Άρη, ενδεχομένως και τη ΣΑΕΚ, αύριο μεθαύριο του Ηρακλή, το πρωτάθλημα σίγουρα γίνεται πιο δυναμικό. Όλος ο κόσμος, τα γήπεδα ήδη τα οποία θεωρούσαμε πάρα πολύ μεγάλα για το κοινό, ήδη φαίνονται ότι είναι μικρά. Ο ΠΑΟΚ θέλει μεγαλύτερο γήπεδο, ο Ολυμπιακός θέλει μεγαλύτερο γήπεδο, ο Άρης με τη δυνατότητα που έχει κατά 600-700 θέσεις μεγάλωσε και το Παλέντε Σπορ. Επομένως είναι ένα προϊόν, μια υπηρεσία που πουλάει. Από τη στιγμή που πουλάει, δυναμώνουν οι ομάδες, βελτιώνεται το προϊόν και ο κόσμος πηγαίνει και βλέπει μπάσκετ. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Λάγε.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, η ΟΚΑ ανακοίνωσε και ενός λεπτού σιγή. Θα τηρηθεί αυτό και στο Super Cup. Ο ΠΑΟΚ με περιβραχιόνια μαύρα όλα αυτά τα οποία ακολουθούνται σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Να πούμε, Κώστα, ότι το πρώτο παιχνίδι είναι αύριο Σάββατο στις 5 παρατέταρτο Ολυμπιακός ΑΕΚ. Στις 9 η ώρα το βράδυ αύριο είναι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
2: Με μετάδοση από Γιώργο Πετρίδη.
0: Ωραία, θα είναι δηλαδή παρόν ο Γιώργος Πετρίδης. Και ο τελικός είναι την Κυριακή, αλλά δεν είναι πλέον στις 9 η ώρα όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί. Πλέον πάει μία ώρα νωρίτερα, άρα λοιπόν για όσους θέλουν να τον παρακολουθήσουν, στις 8 η ώρα ο τελικός του Super Cup.
2: Μακάρι να έχει ενδιαφέρον θεσσαλονικιώτικο ο τελικός, έτσι, αυτό είναι το
0: πρώτο. Θα πρέπει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, να κάνει μια υπέρβαση. Κοίταξε, αυτό που θέλει ο κόσμος να δει, το πρώτο και το βασικότερο είναι
0: μάχη,
2: να είναι ανταγωνιστικό. Ναι. Αυτό θέλει να δει. Θα είναι και ο Γκρέι παρόν, θα μας τα πει και ο Γιώργος ο Πετρίδης μετά, γιατί υπάρχουν και δεδομένα αγωνιστικά. Και νομίζω ότι έχουμε περισσότερο δηλαδή κομμάτι στη δεύτερη ώρα εκπομπής σε ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό και του Super Cup και γενικά από το χώρο του μπάσκετ. Τώρα, θέλω να πω το εξής, γιατί είπαμε για εθνική. Στην εθνική είδαμε χθες πόσο καθοριστική ήταν η παρουσία του Μιχαηλίδη στο τέλος. Έβγαλε όλο το μάτς με δύο δεξιοπόδαρο στόπερ ο Γιωβάνοβιτς και έβαλε τον αριστεροπόδαρο στο τέλος. Του έδωσε την παλιά που έφερε τη σέντρα του Τσιμίκα για τον γκολ του Δουβίκα. Μέσα από το παιχνίδι, επειδή σκόραρε και ο Ζίβκοβιτς, αναδείχθηκε και η ανάγκη που υπάρχει στον ΠΑΟΚ να κλείσουν άμεσα τα θέματα των ανανεώσεων. Νομίζω ήταν κατά μία έννοια ένα καμπανάκι αυτό το χθεσινό. Έδειξε στον ΠΑΟΚ ότι δεν πρέπει να αφήσει τον χρόνο να κυλάει. Ναι, μιλάμε για δύο ποδοσφαιριστές δεμένους με την ομάδα. Και ο Αντρίγια εκτίμησε το γεγονός ότι του έδωσε μεγάλη ευκαιρία μετά την Μπενφίκα για να εξελιχθεί σε αρχηγό της ομάδας και να έχει αυτή την παρουσία και στην Εθνική Σερβίας. Και ο Μιχαηλίδης είναι παιδί από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ. Όμως, μιλάμε και για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές παράλληλα, που όσο είναι στην αγορά, πλησιάζοντας προς το τελευταίο εξάμεινο της συνεργασίας με την ομάδα, υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει κρούση και να τους δελεάσει κάποιος. Χθες κυκλοφόρησε ένα ρεπορτάζ, είχαμε πει ότι έγινε πρόταση από τον ΠΑΟΚ στο Μιχαηλίδη. Κυκλοφόρησε ένα ρεπορτάζ που λέει ότι ο Μιχαηλίδης απέρριψε την πρόταση, που είναι λίγο πάνω από τα 700 χιλιάρικα. Και ότι καραδοκεί ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Ξέρω και εγώ για την ΑΕΚ ότι αρέσει πάρα πολύ στο ριμπάλτα. Νομίζω σε όλες τις ομάδες αρέσει ο Μιχαηλίδης και είναι φυσιολογικό. Δεν βρίσκεις πολλούς αριστεροπόδαρους με την ικανότητα που έχει ο Μιχαηλίδης με το αριστερό του πόδι. Ο ΠΑΟΚ φυσικά έχει το χρόνο, γιατί το τελευταίο εξάμεινο αρχίζει από 1η Ιανουαρίου. Όμως ουσιαστικά έχει ήδη αργήσει. Διότι ένα ποδοσφαιριστή στον οποίο έχεις αυτή την εμπιστοσύνη και είναι ο νούμερο ένα στόπερ σου από την αρχή του καλοκαιριού, είναι παράδοξο να είναι ο πιο χαμηλά αμοιβόμενος αν εξαιρέσει τον Παταούλα. Γύρω στο εκατομμύριο παίρνει ο Χατζηδιάκος με τον Ολουστόντο, πάνω από 1,5 παίρνει ο Ντιέγκο Κώστα, που σωστά ο ΠΑΟΚ πήγε σε τέτοια ποιότητα δανεικό, αλλά δεν μπορεί ο Μιχαηλίδης να παίρνει 6 εκατοστάρικα. Δεν το λέω εγώ, δεν είμαι κανένας που θα κάνει υπόδειξη.
1: Για
2: το λέω
1: 6, εγώ, η πρόταση ήταν 7.
2: Ήταν 7,5 περίπου. Λέγεται, δεν διαψεύστηκε. Εγώ ξέρω ότι έγινε πρόταση. Το νούμερο δεν το ήξερα ακριβώς. Μπορεί όντως η πρόταση να είναι η αρχική πρόταση του ΠΑΟΚ. Εγώ, όταν κάναμε το ρεπορτάζ, είπα ότι η εκτίμηση, και νομίζω αυτό περιμένει και ο Μιχαηλίδης, είναι ότι με ένα ποσό κοντά στο 1 εκατομμύριο θα κλείσει τον ΠΑΟΚ και θα υπογράψει νέο συμβόλαιο. Στα 26-27 μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι ελκυστικός και εκτός συνόρων. Τον θέλει και η Southampton και η Anderlecht. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με μεγάλη ποιότητα και νομίζω ότι για την ποιότητα που βάζει στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ χρειάζεται και μια ανάλογη ανταμοιβή. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να μέτρησε λίγο τα δεδομένα και να έκανε αυτή την πρόταση. Πιστεύω ότι θα το κλείσει σύντομα ο ΠΑΟΚ. Γιατί αν δεν το κλείσει σύντομα, κινδυνεύει από κάποια δελεαστική πρόταση. Και επειδή συζητάμε πάρα πολλές φορές για το αν είναι ένας ΠΑΟΚτσής παίκτης, αν είναι δεμένος με την ομάδα, αυτό παιδιά γίνεται, ναι. Γίνεται όμως σε ποσά που είναι κοντά. Δηλαδή, αν εσύ του δώσεις, ας πούμε, 900.000 και του δώσει ο άλλος 950 εκατομμύριο, εκεί μπορεί να πει θα μείνω στην ομάδα που έχω δεθεί. Αν όμως τα ποσά ξεφύγουν και δοθούν πολύ μεγάλα ποσά, μεγάλα σε διαφορά με αυτά που προσφέρεις εσύ, δεν είναι τόσο εύκολο άλλος να πει ότι δεν θα αμυφθώ για αυτό που προσφέρω. Γιατί επαναλαμβάνω, ναι, συνέστημα, αλλά από την άλλη είναι και επαγγελματίες. Τα χρόνια ποδοσφαιρικής καριέρας του καθενός είναι συγκεκριμένα. Πρέπει να καρποθεί αυτό που μπορεί. Και αν ένας παίκτης βλέπει ότι η αγορά μπορεί να του δώσει πολλά περισσότερα, μπορεί να πάει εκεί που του δίνουν πολλά περισσότερα. Ειδικά αν είναι από το εξωτερικό, εκεί είναι και πιο εύκολο. Γιατί,
0: άρα,
2: ας πούμε,
0: υπάρχει απόκληση οικονομική, λες.
2: Σε αυτό που θέλει, ναι. Ελπίζω να τα βρούνε.
0: Άρα υπάρχει θέμα όμως.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα ακόμα. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έκανε μια πρώτη αναγνωριστική κίνηση.
0: Να.
2: Έχει τα περιθώρια να επανέλθει με βελτιωμένη πρόταση και να κλείσει στα δεδομένα που πρέπει να πάρει ο Μιχαηλίδης. Απλά λέω ότι είναι παράδοξο ο Μιχαηλίδης πρώτος σε προσφορά στόπερ του ΠΑΟΚ να είναι ο πιο χαμηλά αμοιβόμενος. Δεν μιλάω τον Παταούλα, το βγάζω απ' έξω, είναι ένα νέο παιδί. Δεν στέκει αυτό. Αν το δεις καθαρά σε σχεδιασμό ομάδας, έτσι.
0: Να. Και αγωνιστικά. Και
2: αγωνιστικά από όλα τα επίπεδα. Δεν στέκει να είναι ο πιο χαμηλά αμοιβόμενος. Πρέπει να πάει τουλάχιστον στα επίπεδα των υπολείπων.
0: Έτσι. Άρα είναι ένα ανοιχτό κεφάλαιο, έτσι.
2: Για τον Αντρίγια να πω ότι η πληροφορία μου λέει ότι είναι σε καλό δρόμο. Ο Αντρίγια παίρνει γύρω στο 1,6, ήταν ο πιο ακριβά πληρωμένος παίκτης του ΠΑΟΚ όλα τα χρόνια. Τώρα έχουν αλλάξει τα ποσά. Ο Μπαντζά είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια, ο Ντιέγκο Κώστα είναι γύρω στο 1,7. Πρέπει και ο Αντρίγια. Και εκεί υπάρχει ο κίνδυνος να έρθει μια μεγάλη πρόταση.
1: Ναι, αλλά και ο Αντρίγια μεγαλώνει. Κοστάει
0: 30 ευρώ σε σχέση με τον το Μιχαηλίδη.
1: Αυτά. Όταν μεγαλώνει η ηλικία, αρχίζουν και πέφτουν τα.
0: Ναι. Εντάξει, όμως σημασία έχει ότι μιλάς και για έναν παίχτη ο οποίος φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού, έτσι.
1: Εντάξει, άρα αυτά θα τα δούμε.
0: Είναι
1: στο...
0: και αυτός ένα κεφάλαιο.
2: Νομίζω θα το κλείσει.
0: Άρα υπάρχει
2: θα
0: και
2: το
0: εκεί κλείσει. Κουβέντα, έτσι. Ωραία, λοιπόν, 2 λεπτά μετά τις 5 πάμε στο διάλειμμα για να μπούμε μετά το διάλειμμα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
5: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
7: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
5: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
9: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
10: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
12: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
13: Πού πας?
14: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
13: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
13: Δηλαδή, παντού.
14: Και online.
13: Πέτσα από 88.gr.
12: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. In the nighttime.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
17: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
18: Να αποζημιώνει άμεσα.
17: Άλλο.
18: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
17: Άλλο.
18: Να έχει λογικές τιμές.
17: Άλλο.
18: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
17: Άλλο.
18: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
17: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
19: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
20: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
21: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
22: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
21: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή, ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου, ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
23: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393021222.
25: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
26: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
25: Λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
26: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
25: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
27: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
28: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
29: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
30: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
31: Λίγο μετά τις 5.
32: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
33: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για το δεύτερο μέρος, δεύτερη ώρα της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Να πω ότι πότε καταλαβαίνεις ότι ένα χρώμα είναι καλό? Όταν απλώνεται εύκολα, χωρίς πιτσίλισμα, όταν καλύπτει τέλεια από το πρώτο χέρι και όταν χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο μάτι αποτέλεσμα, Ιζομάτ Premium με την ποιότητα της Ιζομάτ. Λοιπόν, θα πάμε τώρα, γιατί το χρωστάμε αυτό, να ακούσουμε την ομιλία του Βαγγέλη Παυλίδη, αρχηγού της Εθνικής χθες, πριν την έναρξη του αγώνα με τη Σερβία. Έχει σημασία, νομίζω, γιατί αποτυπώνει λίγο το πάθος των διεθνών.
1: Μαγκές, έχουμε μιλήσει αρκετά. Ξέρουμε ο καθένας τι πρέπει να κάνουμε. Πάμε, δυνατά. Το ταλέντο δεν φτάνει. Πρέπει να δώσουμε πάθος, συγκέντρωση, προσωπικότητα. Πάμε όλοι μαζί, ε. Ένα, δύο, τρία!
2: Το ταλέντο δεν φτάνει.
0: Λιτός, περιεκτικός και to the point που λένε.
2: To the point, ε.
0: Ναι, ήθελε πάθος. Και όντως, πάθος υπήρχε. Αυτή είναι η αλήθεια. Φίλε, με όποιο δάσκαλο καθίσεις, έτσι είναι. Έτσι. Λέει, να το πούμε, δεν είναι κακό. Είπε, λέει, αυτό είναι μπούζος. Δηλαδή, δεν μπαίνεις από τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεσαι χρόνια. Αυτοί ήταν πιο μεγάλοι, εμείς πιο μικροί πήραν.
2: Έτσι. Για ποιο λες τώρα, δεν κατάλαβα.
0: Για την ομιλία point. Του To The Point που είπα. Ναι,
2: δεν to the point, για την έκφραση του Κώστα λες.
0: Ναι, τον Παυλίδη. Κοίταξε, αυτό είναι η φράση που τη χρησιμοποιεί ο κόσμος. Ήταν το εύστοχο, το λέει πολύ το The ναι. Point. Το ξέρουν. Δεν είναι
2: αγγλικό είναι όμως, ρε φίλε. Γιατί
0: είναι
2: δεν βρίσκει κάτι ελληνικό να πει.
0: Που χρησιμοποιούνται, ρε φίλε.
2: Γιατί δεν λες επί του πρακτέως, ξέρω κάτι ελληνικό να πει.
0: Εύστοχο.
2: Εύστοχο.
0: Εντάξει.
2: Εύστοχο. Μάνος Χατζάκης.
0: Πάμε στο Μάνο, να πάρουμε λίγο ρεπορτάζάρι.
2: To the point.
0: Το Μάνος είναι το The Point, ναι.
2: To the point ο αρχηγός ή όχι.
0: Έλα, Μάνο, καλησπέρα.
2: Καταρχάς να πούμε, επειδή το είχα παραλείψει νωρίτερα, ότι τον Θανάση τον Ευαγγελόπουλο τον βρήκε ο Μάνος, έτσι, να το πούμε. Σωστό. Αυτό, δεν το είχα ξεχάσει Μάνο και τώρα που είμαστε στον αέρα το θυμήθηκα, οπότε καλό είναι να το αναφέρουμε λοιπόν. Κάνεις και μπασκετικό ρεπορτάζ, έτσι, προσφέρεις βοήθειες και στο μπασκετικό ρεπορτάζ.
3: To the point,
2: to the point, ναι. Ποδόσφαιρο τι γίνεται?
3: Ποδόσφαιρο τι γίνεται? Εντάξει, διακοπή. Διακοπή έχει ο Άρης, διακοπές. Μείνει προετοιμασία γενικά.
2: Ναι, δεν έχει ρεπό όμως, έχει προπονήσεις.
3: Έχει τρίμερο ρεπό.
2: Α, έχει.
3: Δευτέρα. Ναι. Υπάρχει απουσία προπονήσεων και εντάξει, κάποια πράγματα επιμέρους τίθενται για το τι μπορεί να αλλάξει, γιατί καθημερινά γίνεται όλο και περισσότερο λόγος για το θέμα των αλλαγών και των παικτών που πρόκειται να μπουν, αλλά στην πορεία το θέμα είναι εάν θα βρει αντίπαλο για φιλικό, εάν πραγματικά ψάχνει αντίπαλο για φιλικό, εάν ο Γρηγορίου θέλει φιλικό ή εάν περιοριστεί στις προπονήσεις, που άλλο οι προπονήσεις και το να ανεβάζεις εντάσεις, το να ρίχνεις πολλή δουλειά εκεί, και άλλο να τα βλέπεις σε κάποια φιλικά παιχνίδια, ας είναι και ένα. Για τον Άρη αυτό το ένα φιλικό πιστεύω ότι θα είχε πολύ σημαντική χρησιμότητα, δεδομένου ότι υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι περιμένουν να μπουν δυναμικότερα στην ενταξιακή διαδικασία αυτή που περιμένει και ο Γρηγορίου, αλλά εάν δεν τελικά κληθεί κάποιος αντίπαλος, θα περιοριστεί στο να τους μεταφέρει πράγματα και να δουλεύει πράγματα κυρίως μεσοεπιθετικά, όπως είπαμε και χθες. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Μάνο, βγάλε μας τώρα στο που θες να μας πας.
3: Κοίταξε, που θέλω να σας πάω. Ναι. Είναι ένα θέμα για τον Γρηγορίου, εάν θα σκεφτεί σε αυτό το διάστημα να αλλάξει σχηματισμό. Το 4-2-3-1 με τον Ράθιτς, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δείχνει ότι κολλάει, διότι ο Ράθιτς είναι ένα καθαρό χτάρι το οποίο μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, αλλά κόβεται στη μέση, όπως φάνηκε και με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ και με τον Ηρακλή, όταν κουράζεται. Γίνεται λόγος για τα 30 λεπτά που έχει ο Άρης στο παιχνίδι του, 20 λεπτά με 30 λεπτά, τα οποία δεν φτάνουν για να διεκδικήσει αυτό που θέλει να διεκδικήσει, ό,τι και αν είναι αυτό. Επομένως, ή θα βγάλει τον Σέρβ από την ομάδα, από την δεκάδα, και θα δοκιμάσει κάτι άλλο, το οποίο είναι, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο, αλλά σημασία δεν έχει ποιος θα παίζει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, την οποία πολλοί προπονητές δεν θέλουν να την δουν. Καταλαβαίνω τους λόγους, αλλά υπάρχει θέμα. Έτσι όπως είναι τα πράγματα στην δεκάδα με τον Ράθιτς, δημιουργείται κόλλημα. και ο ίδιος δεν φαίνεται και άδικη την προσπάθειά του, δεν βγαίνει προς τα έξω αυτό που μπορεί να δώσει και χάνει όλος ο Άρης από αυτήν την ιστορία. Άρα μπορεί να το γυρίσει σε 4-3-3, 3-5-2. Υπάρχουν επιλογές. Υπάρχει ο Χόγκλα, υπάρχει ο Μπασίρου, υπάρχει και ο Γαλανόπουλος, υποτίθεται. Τουλάχιστον υπάρχει στο ρόστερ. Αυτό θέλω να πω ότι αν θέλει ο Γρηγορίου να πειραματιστεί και να πειράξει κάπως την ενδεκάδα και έχει τα κότσια να το κάνει, να το πω έτσι, έχει τη δυνατότητα. Δηλαδή χρονικά μπορεί. Το γεγονός είναι ότι με έναν τέτοιο παίκτη να μην μπορείς να πάρεις αυτά που θέλει και ξέρεις ότι μπορεί να σου δώσει, βγαίνει σημειωμένη το σύνολο της ομάδας. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα εάν ο Άρης προχωρήσει στο 4-2-3-1 έχοντας Χόγκλα για παράδειγμα, Ράθιτς και μπροστά Μανού Γκαρθία. Χάνει πολύ από την άμυνά του. Χάνει πολλές άμυνες. Ειδικά με τον Μανού παρόντα.
2: Ναι.
3: Άρα κάποια πράγματα θα μπορούσαν να μπουν σε μια διαφορετική βάση, σε πιο συγκεκριμένα πράγματα, και αν ο Γρηγορίου θέλει να κάνει το ΜΕΣ και μπορεί να τις κάνει, έχει το πεδίο ελεύθερο. Διαφορετικά θα βλέπουμε έναν Άρη κουρασμένο, ημιτελή, γιατί ο Ράθιτς προσπαθεί να δώσει πράγματα και ανασταλτικά και μεσοεπιθετικά και δεν του βγαίνει. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Είναι μεγάλο κεφάλαιο αυτή η ανισορροπία που είχαμε μιλήσει προημερών στον άξονα, πώς ακριβώς προσεγγίζεται και αν πράγματι θα διορθωθεί. Γιατί καλά λέμε για τον Μπρούμα, για παίκτες οι οποίοι δεν έχουν χρόνο συμμετοχής αρκετό μέχρι τώρα, και είναι αρκετοί αυτοί οι παίκτες. Είναι και ο Κουαμέ, είναι και ο Μυρ, αλλά πώς εκμεταλλεύεσαι τους βασικούς σου, πώς μπορείς να πάρεις. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη διακοπή.
0: Ναι.
2: Το πιο σημαντικό λοιπόν είναι να εκμεταλλευτείς έτσι κάποιους βασικούς.
0: Να βρει τους ρόλους.
2: Να βρει τους ρόλους.
3: Τους ρόλους. Ναι. Η κατανομή των ρόλων είναι.
2: Ναι.
3: Και σε τι σχηματισμό θα οδηγηθεί η ομάδα. Γιατί όταν το καλοκαίρι έγινε λόγος από το Μάιο ακόμα, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου για τον Μανού Γκαρθία, όλοι κατάλαβαν ότι θα πάει σε 4-2-3-1.
0: Ναι.
3: Ωστόσο, άλλοι ποδοσφαιριστές που είναι δίπλα του είναι οχτάρια. Ο Άρης δεν έχει. Πλην του Γαλανόπουλου δεν έχει καθαρό αιμοκόφτη.
0: Ναι, δεν το βγήκαν οι κόφτες. Δηλαδή ένα θέμα του Άρη είναι ότι ούτε ο Μπασίρου ούτε ο Χόγκλα μέχρι τώρα.
3: Όχι. Άρα για ποιο λόγο να μην δοκιμάσει, λέω τώρα έτσι, λέω η Κασία. Μπασίρου και Χόγκλα. Γαλανόπουλο και Χόγκλα.
0: Ναι.
3: Με αλλαγή σχηματισμού.
0: Να πάει σε δύο, αφού δεν έχει τον έναν το σούπερ παίκτη, ας πούμε, στο 6, να πάει σε
3: ακριβώς,
0: δύο.
3: Ακριβώς, γιατί ναι. Ο Ράθης προσπαθώντας να κάνει 10 πράγματα στο γήπεδο, χάνει και αυτά που ξέρουμε ότι μπορεί να κάνει.
0: Ναι. Σε double, double pivot που λένε οι αναλυτές.
2: Είναι μπράβο, θέμα αυτό. Είναι θέμα.
3: Και από τη στιγμή που αν έχεις τριάδα στην άμυνα, καλύπτεις αποστάσεις, καλύπτουν αποστάσεις, έχει πιο συμπαγές κέντρο και έτσι μπορείς να βγάλεις κάποια πράγματα και να εκμεταλλευτείς ποδοσφαιριστές. Και επίσης έχεις τον Ρίτσαρτς, έχεις τον Φατιγκά, οι οποίοι είναι παίκτες ορισμοί για τριάδα στην άμυνα. Έχουν όλη την πλευρά. Δηλαδή από τον Άρη ο Ρίτσαρτς, ας πούμε, δεν παίρνει πράγματα. Μπορεί να δώσει επιθετικά, αλλά έχει ένα 20% στα ανεβάσματά του. Έχει πολύ λίγα ανεβάσματα. Είναι συντηρητικός παίκτης, υπάκουος ποδοσφαιριστής, συνεπής αμυντικά, αλλά δεν βλέπουμε να τον εκμεταλλεύεται ο Άρης από εκείνη την πτέρυγα που είναι και δύσκολη. Δηλαδή έχει προβλήματα ο Άρης γενικά στην αριστερή του πτέρυγα. Γι' αυτό πρέπει και τον Μπρούμα.
2: Μάνο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, Μάνο.
3: Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά. To the point, λοιπόν. Πάω για
0: είπαμε, είναι έφαση. To the point ο Μάνο.
2: Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα το αγωνιστικό του Άρη.
0: Τώρα που ασχολούμαστε και με τον μπάσκετ πολύ.
2: Ναι.
0: Η αγγλική ώρα είναι στο μενού, να ξέρει.
2: Στο μενού, μάλιστα.
0: Ο Γιάννης Τσερβίνης τα
2: ξέρει πολύ καλά αγγλικά.
0: Ο Γιάννης και ελληνικά ξέρει πρώτα απ' όλα.
2: Ότι ξέρει.
0: Ελληνικά άριστα.
2: Ναι. Το Γιάννη δεν το πρόλαβε. Ο Γιάννης διόρθωσε τα γραπτά, έτσι.
0: Το ξέρω. Δεν το ξέρω. Τι το πρόλαβα. Τι είναι, κανένα παιδάκι. Ρε Γιάννη Τσερβίνη, τι
2: κανένα παιδάκι λέει.
0: Κανένα παιδάκι είμαι. Τι λέει εδώ πέρα.
4: Μεγάλο σχολείο, παιδιά, η διόρθωση. Μεγάλο σχολείο. Από τι έβλεπα τότε τα ματάκια μου. Από τότε μεγάλωσε η μοιοπία μου.
2: Λοιπόν, υπάρχει μία εκδήλωση στους χορτατζίδες, έτσι, στους χορτατζίδες, 6 ώρα το απόγευμα, αν δεν κάνω λάθος.
4: Ναι.
2: Πες μας τι ακριβώς θα συμβεί, Γιάννη. Τι ακριβώς
4: ναι, καταρχάς, καλησπέρα σε όλους.
2: Καλησπέρα.
4: Κατά δεύτερον, να πω ότι μη φοβηθεί ο κόσμος και κυρίως έτσι, οι γονείς που θέλουν να πάνε και τα παιδιά. Εντάξει, ο καιρός είναι λίγο άστατος, αλλά δεν νομίζω ότι θα υπάρξει θέμα βροχής. Στις 6 ώρα στους χορτατζίδες. Έχει μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση την οποία διοργανώνει ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής. Το κάνει συχνά πυκνά. Ουσιαστικά θα υπάρξει, είναι μια media day, θα γίνει προπόνηση ανοιχτή όλων των ακαδημιών, των τμήματων του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ Ηρακλής. Θα υπάρξει εκπροσώπηση από αθλητές του Ηρακλή. Από ό,τι έχω ενημερωθεί από το ποδοσφαιρικό τμήμα θα είναι ο Γιώργος Γιαννούτσος, αλλά μετά το τέλος της προπόνησης θα μεταβούν στο σημείο και άλλοι ποδοσφαιριστές της ομάδας, από τον μπάσκετ θα είναι ο Σαράτης Μαστρογιαννόπουλος, αλλά και άλλοι καλαθοσφαιριστές. Θα υπάρξει, ουσιαστικά θα γίνουν τα εγγένεια της μπουτίκ, της νέας αναβαθμισμένης μπουτίκ, και σε χώρο και σε προϊόντα. Θα υπάρξει η παρουσία της φανέλας του τμήματος βόλεϊ και όλα αυτά, μην ξεχνάμε ότι δεν γίνεται χωρίς φαγητό και ποτό, οπότε θα υπάρχει και το απαραίτητο φαγητό και το ποτό και μουσική, και θα είναι πάρα πολύ ωραία να πάνε οι φίλοι του Ηρακλή, μικροί και μεγάλοι, για να περάσουν ωραία όσες ώρες θέλουν να παραμείνουν στο χώρο το Χορτατζίδα. Mm-hmm.
2: Από εκεί και πέρα, Γιάννη, πέρα από την εκδήλωση που είναι προγραμματισμένη για τις 6 ώρα, όπως είπαμε, στους Χορτατζίδες, στο ποδοσφαιρικό τμήμα του The Point, υπάρχει κάτι, ναι, έτσι να προσθέσουμε, να πούμε? Κοιτάξτε, κάτι το οποίο επικεντρώνεται εκεί η προσπάθεια.
4: Ναι. Στο ποδοσφαιρικό τμήμα, κοίταξε Δημήτρη, εχθές επέστρεψαν άπαντες στη Μίκρα. Είχε δοθεί πενθήμερο ρεπό από τον Βάλτερ Ματσάρη. Ίσως κάποιοι φίλοι του Ηρακλή λίγο κάπως ξαφνιάστηκαν από το πενθήμερο του Ματσάρη, γιατί το λέω αυτό με την έννοια ότι ο Ιταλός τεχνικός είχε πει πολλάκι ότι περιμένουμε και τη διακοπή για να δουλέψουμε πάνω στις αδυναμίες της ομάδας, στη φυσική κατάσταση. Αλλά νομίζω ότι ήταν απαραίτητο να δοθούν κάποιες μέρες άδειες στους ποδοσφαιριστές, να ξεκουραστούν, να πάρουν ανάσες μετά τις 5 πολύ δύσκολες απαιτητικές και άπασης εκτός Θεσσαλονίκης αναμετρήσεις. Εκεί θα εστιάσει ο Ιταλός κυρίως, στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης αλλά και στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, που μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι εκεί υστερεί ο Ηρακλής. Αμυντικά, νομίζω, να το πω λίγο απλοϊκά, με συγχωρείτε για την έκφραση, κουτσά στραβά τα καταφέρνει ο Ηρακλής. Διαθέτει μια από τις καλύτερες άμυνες, όσο υπερβολικό και αν ακούγεται. Έχει δεχτεί 6 τέρματα, έχει την 6η καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος, στο σύνολο 14 ομάδων. Το μεσοεπιθετικό κομμάτι είναι το θέμα για τον Ηρακλή, ότι δεν παράγει, δεν δημιουργεί τόσο πολύ και έχονται αναμετρήσεις μετά τη διακοπή που πρέπει να παράξει, πρέπει να δημιουργήσει και πρέπει να κερδίσει. Καλή ώρα όπως το παιχνίδι με το Λεβαδιακό, αλλά και με την Κηφισιά, με ένα κενό που έχει να αγωνιστεί στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, την 7η αγωνιστική. Mm-hmm. Γίνεται προσπάθεια, παιδιά, για να βρεθεί αντίπαλος για φιλικό παιχνίδι, αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα. Χθες μιλούσα με στέλεχος της ομάδας και μου είπε αυτό το πράγμα, ότι το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής βρίσκεται σε εξέλιξη. Το Σαββατοκύριακο ξεκινάει η Γ' Εθνική.
2: Ακριβώς.
4: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ακόμα και στην περίπτωση που θα γίνει μια προσπάθεια να βρεθεί μια ομάδα από τα Βαλκάνια, που ήθιστε να γίνονται κάποιες φιλικές αναμετρήσεις. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει γήπεδο να γίνει το φιλικό παιχνίδι. Αν μπορέσει να γίνει μια φιλική αναμέτρηση για να υπάρχει ένας ρυθμός, μπορεί να γίνει μόνο στη Μίκρα, μόνο στην κατάσταση Μίκρα. Γιατί το Καφρατζόγλιο το μεταφέραμε και από το μέτρο Sport.gr, το μεταφέρατε και εσείς, είχατε και το Γεωπόνο την προηγούμενη εβδομάδα. Όλα καλά, επιτέλους, ο αγωνιστικός χώρος είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορεί άμεσα να πατηθεί, όπως το λέμε. Χρειάζεται να σώσει ακόμα, να δέσει λίγο ο Χλωροτάπητας. Οπότε ο Ηρακλής, αυτό που θα κάνει μέχρι το παιχνίδι με το Λεβαδιακό, πριν το παιχνίδι με το Λεβαδιακό, νομίζω μία ή δύο προπονήσεις. Ναι. Δεν νομίζω να διεξαχθεί εκεί πέρα φιλική αναμέτρηση. Αυτό μου είπαν από τον Ηρακλή.
2: Ναι,
4: έτσι.
2: Ναι.
0: Εντάξει, να δέσει γερά.
2: Έτσι.
4: Ναι, χρειάζεται η Κώστα, γιατί πρέπει να δέσει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, γιατί θα έρθει και χειμώνας, κακοκαιρίες, βροχοπτώσεις. Ελπίζω όλα να είναι καλά και να μην υπάρξει πρόβλημα. Οπότε, αν βρεθεί αντίπαλος και αν δεχθεί και αν θέλει και ο Βάλτερ Ματσάρη, το πιο φυσιολογικό είναι να γίνει το φιλικό στη Μίκρα. Εντάξει, okay, δεν είναι κανονικό γήπεδο, αλλά τουλάχιστον υπάρχει ένα φιλικό παιχνίδι που σου δίνει ρυθμό και σε διατηρεί σε μια κατάσταση.
2: Έτσι και αλλιώς είναι προπονητικού χαρακτήρα, επομένως δεν θα υπάρξει θέμα αν γίνει, ναι, στη Μίκρα. Ναι. Εντάξει.
4: Δεν υπάρχουν απουσίες, okay. Μόνο ο Ρος λείπει.
2: Μπενίν, ναι, Μπενίν.
4: Αλλά παιδιά, αυτό λίγο να σας το πω μόνο και να κλείσω.
2: Ναι.
4: Η απουσία του νομίζω ότι είναι με την εθνική Μπενίν έχει και μια έτσι ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο, αλλά νομίζω και για τον Ηρακλή, γιατί τιμά τον Ηρακλή στις 6 Οκτωβρίου. Ο Ρος με την Εθνική Μπενίν θα αντιμετωπίσει την Εθνική Αργεντινής στο τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής, στο Buenos Aires. Οπότε η δική μου άποψη είναι, θεωρώ ότι είναι τιμή και για τον Ηρακλή, που,
2: ναι,
4: έχει συστάξει ένα διεθνή ποδοσφαιριστή που, ισχύει, θα είναι παρόν σε αυτό το ιστορική σημασία παιχνίδι, όχι για τον Μέση και την Αργεντινή, νομίζω για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
2: Έτσι. Γιάννη, ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Γιάννη. Καλό απόγευμα στο Γιάννη Τσερβίνη. Ακούσαμε Μάνο Χατζάκη, Άρη Ποδόσφαιρο. Γιάννη Τσερβίνη, Ηρακλή Ποδόσφαιρο, και για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στις 6 ώρα στους Χορτατσίδες. Πάμε σε Γιώργο Μάτζο για να μας πει ποιος είναι ο ρέφερι του αγώνα με τη Γερμανία, αλλά και αν θέλει φυσικά να κάνει στα 5-6 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας σχόλιο για την εθνική.
0: Ας μας κάνει σχόλιο ο Γιώργος, καλησπέρα. Και γιατί? Για το Ολλανδία-Γερμανία που φαντάζομαι
2: καλύτερη. Για το Ολλανδία-Γερμανία, ναι, ναι. Σωστό. Μπορεί να πει και ο Γιώργος για την Ολλανδία-Γερμανία, ναι, που ισοφάρισαν οι Ολλανδοί με αυτή την υπέροχη πάσα του Φαμπόμπελ. Αυτό είναι γιος του Φαμπόμπελ, Γιώργο.
5: Ναι, καλησπέρα. Τι να πρωτοαπαντήσω τώρα, ας πάω από το τελευταίο.
2: Ό,τι θες.
0: Ξεκίνησε το τελευταίο, ναι.
5: Είναι ο γιος του Μαρκ Φαμπόμελ, του προπονητή που κάνει σήμερα ντεμπούτο με την εθνική ομάδα του Βελγίου και του παλιού άσου της Μίλαν, της Μπαρσελόνα, εθνικής Ολλανδίας. Έχει περάσει και αστό πέρυσι, γύρισε στην Αϊντχόβεν και είναι από τους παίκτες που ξέρει πάρα πολύ καλά ο Τσάβη, γιατί ο Τσάβη έχει μια πολύ καλή φιλία με τον Φαμπόμελ. Όταν ήταν ποδοσφαιριστές και προφανώς μπορεί να έχουν μιλήσει κιόλας. Η αλήθεια είναι, επειδή ξεκινήσατε από αυτό το παιχνίδι, να σας πω ότι το τελικό αποτέλεσμα αδικεί την Ολλανδία. Ήταν καλύτερη παρότι σοφάρισε στο 92 με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ του κορυφαίου κατ' εμέ, του Χάκπο. Ένα παιχνίδι όπου οι Ολλανδοί είχαν 3-18 εξ γκολς, 1-45 η Γερμανία. 22-10 οι τελικές, 12-1 τα κόρνερ. Η ομάδα του Τσάβη ήταν πολύ πολύ καλύτερη. Δείγμα το ότι η Γερμανία του Κλοπ ακόμη είναι σε μια φάση που και ο ίδιος ο Κλοπ ψάχνει να βρει πράγματα.
0: Γιώργο, νομίζω θα αποδειχθεί ότι το σημαντικότερο στο ποδόσφαιρο δεν είναι οι προπονητές. Είναι τι υλικό έχει στα χέρια σου.
2: Πάντως εγώ από αυτά που λέει ο Γιώργος καταλαβαίνω το τι σου είναι το ποδόσφαιρο. Ένα αυτό. Έτσι, τι άθλημα είναι το ποδόσφαιρο με τους αριθμούς που λέει ο Γιώργος. Και το δεύτερο είναι ότι αυτό είναι και μια ευκαιρία, Γιώργο, αν θες να, δεν ξέρω αν συμφωνείς, για την εθνική μας ομάδα, έτσι, με αντίπαλο τη Γερμανία, γιατί είναι η επόμενη αντίπαλος μας. Και στα κοντά κιόλας.
5: Η αλήθεια είναι ότι θα παίξουμε κάποια πίεση η Γερμανία. Ο Κλοπ, το ότι κάλεσε τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές, κάποιοι το πέρασαν ότι είναι πολύ μεγάλη είδηση και αυτά, 45 παίκτες. Το θέμα είναι να μπορέσει να κάνει καλή χημεία, γιατί αν δεν είχε τον Ter Stegen χθες σε πολύ μεγάλη βραδιά, η Γερμανία θα έχανε από την Ολλανδία. Όλες αυτές οι αλλαγές δεν μπορούν να δέσουν αυτοί οι παίκτες από τη μία στιγμή στην άλλη. Και συν το γεγονός ότι προήρθαν και αυτοί οι δύο τραυματισμοί, να δούμε πόσο σοβαροί είναι. Γιατί κλείθηκε άλλον ο Φλόριαν Βίρτς για το παιχνίδι της Κυριακής, γιατί τραυματίστηκαν και ο Χάβερτς και ο.
0: Συγγνώμη, είχε πάρει 45 και δεν είχε πάρει το Βίρτς.
5: Τους έσπασα, υποτίθεται, για τα παιχνίδια. Ότι θα υπολογίζω κάποιους για αυτά τα παιχνίδια και κάποιους άλλους για τα υπόλοιπα. Κάπως έτσι το έσπασε. Είναι υποπίεση, βέβαια θα παίξουμε σε διαφορετικές συνθήκες, παιδιά. Για όσους μας ακούν τώρα από τη Γερμανία, η Augsburg έχει ένα από τα πιο ποδοσφαιρικά γήπεδα. Η WWK Arena έχει περίπου χωρητικότητα 28.000, αλλά δεν υπάρχει αυτό το Ταρτάν που ήταν χθες στο Βελιγράδι, λίγο σαν άδειο το γήπεδο στο Μαρακανά. Θα είναι δηλαδή πιο κοντά η κερκίδα, θα έχει άλλη ακουστική.
0: Έχει βάλει γκολ και ο Τζόλης, είπε, σε αυτό το γήπεδο.
5: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η εθνική μας προπονήθηκε το πρωί, έκανε ένα χαλάρωμα στην Σερβία, σε μισή ώρα πετάει, με προαρισμό το κοντινό αεροδρόμιο του Μονάχου για το Augsburg. Για το παιχνίδι της Κυριακής, προφανώς και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σκέφτεται τι αλλαγές μπορεί να κάνει. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει αλλαγή συστήματος ή μόνο προσωπών. Η αίσθησή μου είναι ότι επειδή τα παιχνίδια είναι back-to-back και είναι πολύ δυνατά, νομίζω ότι αυτό το συγκεκριμένο μάτσο με τη Γερμανία είναι αυτό που λέμε, έτσι κατά κοινό λεγόμενο, δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε.
2: Ναι, να Γιώργο, πάντως τώρα που βλέπουμε το παιχνίδι με τον Κώστα, στο 38, αν βάλει τον γκολ αυτό ο Αντεγέμιν, το κάνει 0-2.
5: Ήταν
0: μεγάλη ευκαιρία αυτή.
2: Είναι αυτό που λέγαμε και με τον Γιώβιτς, που αν το έκανε σε εμάς 2-0, ή με το Δοκάρι, ας πούμε.
5: Έχει χάσει όμως και η Ολλανδία πολύ μεγάλη.
2: Ναι.
5: Είναι 5 των Ολλανδών, 2 των Γερμανών. Εγώ να σου πω την αλήθεια, εντυπωσιάστηκα πιο πολύ από αυτό που είδα από τον Τσάβη.
2: Ναι, πιο πολύ σ' άρεσε η Ολλανδία δηλαδή.
5: Ναι, γιατί και οι δύο είχαν νιάτα και εμπειρία. Εντάξει, η Ολλανδία και το Φαντάικ, αλλά όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι σε πολύ χαμηλή.
0: Και αυτό που λες για τον Ter Stegen τώρα, έτσι, έχει βγάλει τα τεράτω.
5: Φοβερός. Και συμπτωματικά έπαιζε στο γήπεδο που παίζει φέτος. Γιατί είναι στον Άγιαξ ο Ter Stegen, οπότε έπαιζε σε γνώριμο έδαφος. Σίγουρα θα περιμένουμε αλλαγές από τον Κλοπ για την Γερμανία. Διεκδικούν θέση βασικών παίκτες που δεν έπαιξαν βασική, όπως είναι ο Γκνάμπρι παραδείγματος χάρη. Να δούμε πώς θα παίξει και ο Βίρτς. Η δική μας εθνική ομάδα, αυτό είναι που μετράει. Αν θα πάει σε κάποια αλλαγή ο Γιοβάνοβιτς, και πιθανότητα στα δύο μπακ που καταπονήθηκαν, είτε να αντικαταστήσει τον Τζιμίκα με τον Κυριακόπουλο, είτε τον Βαγιανίδη με τον Σάλιακα, που είναι και λίγο διαφορετικά τα στυλ παιχνιδιού των μπακ που έχουμε. Δεν ξέρω από τη στιγμή που οι Γερμανοί έχουν αυτό το pressing, αν χρειαστεί να παίξει από την αρχή και ο Μιχαηλίδης που έχει τη μεγάλη παλιά. Δηλαδή, εγώ θα πλήρωνα κάποια, θα βάζα ένα στοίχημα ότι ο Πιχαλίδης...
2: Με Τζολάκη δικαιώθηκες πάντως, με Τζολάκη. Έτσι, ναι. Επειδή εμείς τα λέμε όλα, ε.
5: Να σας πω λοιπόν εδώ ότι κάνω και μια πρόβληψη ότι θα ξεκινήσω Τετέι στο Augsburg.
2: Τετέι βλέπεις,
5: ε. Αυτή ναι. την πληροφόρηση έχω ότι ο Τετέι θα ξεκινήσει.
6: Α, για center forward Τετέι.
5: Ο Τετέι με τον Τζόλι είναι και παίκτες οι οποίοι μπορούν να βγουν στο χώρο.
6: Ο Δουβίκας δεν έχει με αυξήσει τις πιθανότητες του.
2: Με τον Κόλλερ.
6: Έχει ανεβάσει τις συμμετοχές του.
5: Μπορεί να παίξουν και μαζί.
2: Ας τον βάλει αλλαγή, εντάξει.
5: Να παίξει πλάγια ο Τετέι.
6: Λοιπόν, παίξει ο Τετέι στα άκρα, ναι, αυτό λέω.
5: Ναι.
6: Ναι.
5: Για να μπορεί να φύγει. Και να παίξει ο Δουβίκας. Είπαμε, από τους πέντε φορ που έχουμε, οι τρεις μπορούν να παίξουν τις διαφορετικές
6: θέσεις. Μπροστά σηκώνει rotation πολύ. Ναι.
2: Άρα λες Κυριακόπουλο αντί Τσιμίκα, Μιχαηλίδη ίσως.
5: Κυριακόπουλος, Μιχαηλίδης για να έχει τη μεγάλη παλιά. Γιατί
2: έτσι.
5: Με τη, μέσα
2: και Τετέι αντί Παυλίδη.
5: Τετέι αντί Παυλίδη. Θεωρώ δεδομένη την παρουσία του Ανδρούτσου. Δεν ξέρω, θα παίξει σίγουρα περισσότερο. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει βασικός. Νομίζω ότι δεν γίνεται να βγάλουν δεύτερο σε 90 λεπτό αποτυπωτικό μάτς ο Ζαφίρης με τον Κουρμπέλη. Mm-hmm. Είναι υποψήφιο για τραυματισμό μετά.
2: Ναι, ναι.
5: Ο Μουζακίτς επειδή δεν έχει ρυθμό στη ΧΑΛ, γι' αυτό δίνουν ένα προβάδισμα στον Ανδρούτσο που παίζει με τον Όφη.
2: Δεν στην παλιά
5: και από εκεί και πέρα δεν νομίζω να αλλάξει κάτι άλλο. Ο Τζολάκης είναι σε καταπληκτική κατάσταση.
2: Μα τα έχει πει όλα από το διαιτητή, δεν μα είπε.
5: Ναι, είναι ο Κρις Κάβανακ, για να κλείσουμε με αυτόν. Είναι ο Άγγλος.
2: Ποιο είναι αυτό?
5: Διαιτητής ο οποίο.
6: Καρτάκια ή όχι?
2: Καρτάκια? Πεναλτάκια?
5: Όχι, όχι. Πολύ λίγες κάρτες.
2: Elite.
5: Elite διαιτητής στην Αγγλία. Δεν έχει έρθει φυσικά στην Ελλάδα γιατί οι Άγγλοι δεν έρχονται.
2: Τα γιατί έτσι, Γιώργο?
5: Γιατί είναι επαγγελματική διαιτησία εκεί. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουν σε άλλους χώρους.
2: Σωστό και αυτό.
5: Για να παίρνουν το 10.000 ευρώ του Δημήτρη μου.
6: Πρέπει να δώσει πολλά λεφτά.
2: Έτσι.
5: Βέβαια. Έχει παίξει ένα Παναθηναϊκός Άγιαξ. Ένα Άγιαξ Παναθηναϊκός πριν δύο χρόνια δεν έχει βρεθεί σε άλλη ελληνική ομάδα ούτε σε εθνικό επίπεδο. Μακάρι να είναι 50 ρίσκος που θα είναι λογικά. Να. Και μακάρι να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Περιμένουμε αύριο τις τοποθετήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και των διεθνών που θα προπονηθούν και στο γήπεδο της Άουγκμπουργκ για να πούμε πολλά περισσότερα.
2: Μάλιστα. Ένα χικάκι. Γιατί όχι.
5: Μακάρι.
2: Ούτως ή άλλως πρώτος είσαι. 3-1-1-0.
5: Ότι θα σκοράρουμε με αυτή τη Γερμανία που
2: πιστεύεις.
5: Το θεωρώ σίγουρο.
6: Ναι, ναι, ναι. Είναι σίγουρο. Νομίζω ότι το goal είναι σίγουρο.
2: Goal over.
5: Θα σκοράρουμε.
2: Δίνεται goal over και οι δύο δηλαδή.
6: Μπορεί να βγει και χ, δεν το αποκλείς.
2: Goal goal σκέτο.
6: Ένα goal θα βάλουμε και
5: δύο. Δεν δίνει και πολλοί. Οι εταιρείες δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα. Είναι
6: σωστό. Ωραία, Γιώργο.
2: Να σε καλά, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν,
6: θα πάμε σε κάτι ενδιαφέρον.
2: Καταρχάς Κώστα, τι ζητάς από ένα καλό χρώμα? Να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια και φυσικά να σου δίνει το πλούσιο, ομοιόμορφο, μάτα αποτέλεσμα που θέλεις. Όλα αυτά με Ιζομάτ Premium και με να διαλέξεις το χρωματάκι που σε εκφράζει.
6: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα μόλις επιστρέψουμε και για την ενοχή της Manchester City που δημιουργεί νέα δεδομένα στο αγγλικό ποδόσφαιρο.
7: Η ώρα είναι 5:30. Η απόλυτη χαλάρωση σε περιμένει. Στρώματα και καναπέδες με μείον 30% μόνο στο afroline.gr.
8: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
9: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
10: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
11: Στα καλύτερα που έλκονται.
10: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
12: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
13: Πάμε επόμενη γράμμη.
14: Ναι, εγώ είμαι.
13: Ναι.
14: Μίλτο.
13: Στέλιος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
14: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
13: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
14: Και σε ταβέρνα πάω. Μάγειρα είμαι.
13: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
14: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες!
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν έκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν

0: δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
1: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά.
3: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
8: Δεν τα χωράς. Τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
7: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
8: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατζόν. Ζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
16: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
17: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
18: Λογαριασμοί.
17: Υγεία.
18: Σούπερ μάρκετ.
17: Μίτινγκ.
18: Λογαριασμοί.
17: Συνεργείο.
18: Υγεία.
17: Υγεία.
19: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και να πούμε ότι πριν πιάσεις ρολό και πινέλο, ξεκίνα από την επιλογή του κατάλληλου χρώματος Ιζωμάτ Premium για εύκολη εφαρμογή, εξαιρετική κάλυψη και πλούσιο ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα. Μετά βρες απλώς το χρωματάκι σου από τη μεντάλια χρώμα όπως έχει επιλέξει η Ιζωμάτ. Λοιπόν, να πούμε ότι έχει πέσει μία είδηση βόμβα στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Ανεξάρτητη επιτροπή έκρινε ένοχη τη Manchester City για όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει μετά από οικονομικές παραβάσεις. Δεν έχουν αποφασιστεί ακόμα οι κυρώσεις, αναμένονται εξελίξεις όμως. Την είδηση έδωσε το γνωστό Athletic και ο δημοσιογράφος David Ornstein.
1: Έτσι πρέπει να λέτε, ο δημοσιογράφος δηλαδή.
0: Ο οποίος ανέφερε πως η ανεξάρτητη επιτροπή η οποία εξέτασε το φάκελο της Manchester City έκρινε απόλυτα ένοχη τη Βρετανική ομάδα για κατηγορίες που αφορούν 115 οικονομικές παραβάσεις που τη βαραίνουν.
1: Μάλιστα.
0: Είναι γνωστή ιστορία, έχει πάει και στο ΚΑΣ, έχει παραβεί πολλές φορές στο Financial Fair Play. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Θα δούμε τι θα γίνει. Έχει κινδυνεύσει κάποια στιγμή η City και με υποβιβασμό. Δεν ξέρω αν έρχεται η ώρα να γίνει πράξη.
1: Δεν ξέρω. Θα δούμε.
0: Δεν ξέρω, Βασίλης ο Μάστρος, γιατί το παρακολουθεί το αγγλικό ποδόσφαιρο. Αν έχει να μας δώσει κάτι παραπάνω.
1: Γιατί κάνει ρεπορτάζ.
2: Συνδυάζεται μάλιστα και εγώ την είδα την είδηση λίγο πριν από λίγο. Τώρα το μεγάλο ερωτηματικό που μπαίνει είναι αν τελικά βρεθεί μια αρχή η οποία θα τιμωρήσει την City.
1: Γιατί να την τιμωρήσει όμως, γιατί να την τιμωρήσει. Γιατί να την τιμωρήσει.
2: Δηλαδή προκύπτουν.
1: Δεν ξέρω.
0: Εδώ λέει ότι θα τιμωρηθεί. Επειδή είναι ανεξάρτητη επιτροπή.
2: Να τιμωρήσει. Αυτό λέω ότι. Όταν έχει 100 τόσες παραβάσεις, κάποιος.
0: Έτσι, θα υπάρχει, ναι, πρέπει να το δούμε. Πρέπει να το δούμε. Είναι σοβαρό το θέμα.
2: Εμείς δεν θα έχουμε τροφή για σκέψη τον Δευτέρα να συζητήσουμε.
1: Πάμε σχόλιο εθνική και θέλουμε και γήπεδο Άρη, έτσι.
2: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, η εθνική μας έδειξε αυτό το οποίο λίγο πολύ όλοι περιμέναμε. Μια εθνική η οποία από τη μέση και κάτω ήταν εξαιρετική. Είναι το ταλέντο στο οποίο νομίζω ότι πλέον ολοφάνερ επενδύει. Ο Γιωβάνοβιτς, ο οποίος προσπαθεί να πάρει περισσότερα πράγματα από αυτά που χάνει μεσοαμυντικά. Και το ότι τόλμησε και έβαλε και τον Ιωαννίδη και τον Τετέι σημαίνει ότι αυτή τη φιλοσοφία του θα την υποστηρίξει μέχρι τέλους. Η Εθνική έχει τα γνωστά προβλήματα στα ΧΑΦ, προβλήματα τα οποία δίνουν και μεγαλώνουν το πρόβλημα αμυντικά, αλλά έτσι πρέπει να πρευθεί η Εθνική γιατί δεν έχει πάρα πολλές επιλογές. Άρα, η Εθνική ξεκίνησε καλά, πήρε το πολυπόθητο διπλό. Ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν στους φιλικούς αγώνες. Φαίνεται ότι έχει πάρει ψυχολογία και θα σταθώ σε αυτό που είπε ο Παυλίδης πριν από τον αγώνα στους συμπαίκτες του και είναι κάτι το οποίο το έχει πει και ο Μουρίνιο. Καλό το ταλέντο, αλλά αν δεν έχει ψυχή και πάθος δεν μπορείς να πετύχεις πολλά πράγματα. Η Εθνική είχε και ταλέντο, είχε και ψυχή, είχε και πάθος, είχε και αδυναμίες, είχε και τύχη, έτσι. Και κατάφερε να πάρει αυτό το διπλό αυτούς πολύτιμους 3 πόντους. Κρατώ το ότι ήταν πολύ καλύτερο από αυτό που έδειξε στους φιλικούς αγώνες. Νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι ο αγώνας με τη Γερμανία την Κυριακή είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.
0: Εγώ λέω, Βασίλη, ότι οι Γερμανοί, επειδή ακόμη ψάχνονται, και αυτό δείχνει το γεγονός ότι έχει καλέσει πάνω από 40 παίκτες ο Κλοπ, ίσως είναι ευκαιρία για ένα μεγάλο αποτέλεσμα εκεί.
2: Δεν θα διαφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά είναι ένα παιχνίδι λεπτών ισορροπιών. Η Εθνική θα πρέπει να έχει καλύτερη μεσοαμυντική συμπεριφορά, διότι εάν βρουν τους χώρους που βρήκαν οι Σέρβοι, νομίζω ότι πολύ δύσκολα να αποφύγουμε τον γκολ. Άρα λοιπόν, εκεί θέλει διορθωτικές κινήσεις όσον αφορά τη φιλοσοφία περισσότερο, γιατί δεν έχει πολλές επιλογές όσον αφορά τα πρόσωπα. Έχει ενδιαφέρον σαφώς ο αγώνας. Νομίζω ότι η Εθνική ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια σε αυτή την διοργάνωση με στόχο την τρίτη θέση. Έτσι θέλει να βγει μια θέση πάνω από ό,τι είναι οι Σέρβοι. Σε πρώτο χρόνο νομίζω ότι αυτό το στοίχημα είναι εφικτό. Όλα τα άλλα νομίζω ότι θα τα βλέπουμε αγώνα με αγώνα. Ας δούμε τα 90 λεπτά του αγώνα με την Γερμανία και από εκεί και πέρα θα ξέρουμε τι ψάρια θα πιάσει η Εθνική στη συνέχεια. Έρχεται και σε δύο παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη στο γήπεδο της Τούμπας. Έχει δρόμο, είναι fast track βέβαια η διαδικασία, αλλά από ό,τι φαίνεται ο Γιωβάνοβιτς στηρίζεται πλέον στους ετοιμοπόλεμους, αυτοί οι οποίοι σε αυτή τη χρονική στιγμή βρίσκονται σε καλύτερη φόρμα. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο λόγος που επέλεξε τον Παυλίδη στην κορυφή της επίθεσης, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος κάνει πράγματα και θάματα στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας.
1: Εντάξει, και καλά κάνει Βασίλη, γιατί και τον Τζολάκη έβαλε που πάει περίφημα και τον Κοστούλα έβαλε που τα πάει περίφημα στην Brighton. Ο Τζόλης πέσει στην Arsenal, στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και καλά έκανε. Πάντως είναι τεράστια ευκαιρία αυτό το διπλό για να πάρουμε τουλάχιστον την τρίτη θέση, να έχουμε καλό, έτσι, καλή κλήρωση στα προκριματικά του Euro για να μπορέσει η Εθνική να μετουσιώσει, έτσι, και όλη αυτή την ποιότητα η οποία υπάρχει στο ρόστερ της.
2: Έτσι ακριβώς, χαιρόμαστε να βλέπουμε αυτή την εθνική ομάδα και θα το ξαναπώ, το έχουμε πει και πριν από το παγκόσμιο κύπελο, είναι κρίμα αυτή η φουρνιά των ποδοσφαιριστών, μια φουρνιά που δίνει τα διαπιστευτήριά τους σε ομάδες του εξωτερικού σε υψηλού επίπεδου πρωταθλήματα, δεν είναι σε πρωτάθλημα Πολωνίας, Τσεχίας ή Λιτουανίας. Είναι κρίμα αυτά τα παιδιά να μην γευτούν την πρόκριση, τη χαρά της πρόκρισης και την παρουσία σε μια μεγάλη διοργάνωση. Η επόμενη μεγάλη διοργάνωση είναι το Euro που θα γίνει στην Μεγάλη Βρετανία. Άρα λοιπόν, με λίγη προσοχή έρχονται τα παιχνίδια του Euro. Είναι μια άλλη ιστορία, περιμένουμε να δούμε πρώτα την κλήρωση. Αλλά τα πρώτα διαπιστευτήρια θα κατεθούν τους αγώνες του Nations League και ήδη πήραμε ένα πολύ καλό δείγμα γραφής. Περνάμε στο δεύτερο θέμα που προαναγγείλατε. Το νέο γήπεδο του Άρη, ένα όραμα για τους φίλους του Άρη, μιλάμε για το ποδοσφαιρικό γήπεδο του Άρη, είναι μια ιστορία που κατά τη γνώμη μου, από την πληροφόρηση που έχω, θα πρέπει να υπάρξουν πιο συντονισμένες προσπάθειες και μια συσπήρωση όλου του οργανισμού του ποδοσφαιρικού Άρη. Η μία κίνηση είναι να καταφέρει ο Άρης, και αυτό αφορά τον ερασιτέχνη Άρη, να πείσει την κυβέρνηση να υπογράψει ό,τι πρέπει να υπογράψει, δηλαδή το γραφειοκρατικό μέρος, προκειμένου να πάρει ως ανταλλαγή. Εδώ θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Δεν πάει σε ανάπλαση ο Άρης, διότι η ανάπλαση στην οποία στηρίχθηκε ο Παναθηναϊκός αφορά ότι παίρνει ένα κομμάτι φιλέτο η πολιτεία και δίνει ένα κομμάτι σε υποβαθμισμένη περιοχή. Η περιοχή που είναι το ακίνητο των 170 στρεμάτων στην περιοχή του Λιρόι Μερλίν δεν είναι υποβαθμισμένη. Άρα θα έχουμε ένα συνδυασμό ανταλλαγής και ανάπλασης, μερικής ανάπλασης. Λοιπόν, ο Άρης πιστεύω ότι το σοφότερο που μπορεί να κάνει, και έχω μια πληροφορία ότι έκανε ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, είναι να έχει σύμμαχο τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στέλιο Αγγελούδη, ο οποίος πιστεύω ότι θα πετάξει τη σκούφια του εάν καταφέρει να έχει ένα χώρο πρασίνου μέσα στο κέντρο της περιοχής Χαριλάου. Άρα λοιπόν, συντεταγμένα και συσπηρωμένα και με συγκεκριμένο πλάνο, ο Άρης μπορεί να διεκδικήσει κάτι το οποίο το είχε ως υπόσχεση το 2021, στράβωσε μετά η ιστορία, διότι εξαφανίστηκε ο κύριος Τριμάτης, δεν υπήρξε κάποιο άλλο ενδιαφέρον από τον ερασιτέχνη, γιατί ο ερασιτέχνης είναι το θέμα. Αφού ο ερασιτέχνης πετύχει να πάρει την έκταση, το δεύτερο βήμα είναι να βρει επενδυτή ο οποίος θα αξιοποιήσει την έκταση, νομίζω μετά αρχίζει και λύνεται ο γρίφος, και το τρίτο είναι ποιος θα παίζει και ποιος θα χρησιμοποιεί το γήπεδο και με ποιες συνθήκες. Το τρίτο και τελευταίο, διότι αναγκαστικά δεν νομίζω ότι θα υπάρξει η κατασκευή ενός ολοκένουργου σύγχρονου γήπεδου και δεν θα δεχτεί όποιος ιδιοκτήτης είναι τότε της ποδοσφαιρικής ανώμησης εταιρείας να φιλοξενηθεί σε αυτό το γήπεδο. Άρα λοιπόν το πρώτο, συντονισμένα, οργανωμένα, και καθώς είμαστε σε μια περίοδο που εκλογές ζυγώνουν και με επιχείρημα το τι υποσχέθηκε η κυβέρνηση το 2021, νομίζω ότι ο Άρης δεν θα αργήσει από το να καταφέρει να γίνει αυτή η ανταλλαγή του Κλέανθης Βικελίδης με τον 170 στρέμματα, και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι περισσότερο εύκολα από ό,τι κάποιοι φαντάζονται. Θα το ξαναπώ, ό,τι και αν γίνει όμως, όσο οργανωμένο και αν είναι το πλάνο, ακόμη και αν αύριο υπογραφεί η ανταλλαγή, δεν μπορεί να ξεκινήσει καμία εργασία αν δεν γίνουν και κάποια άλλα πράγματα που αφορούν τον πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής, και όλα αυτά με τους πιο γρήγορους ρυθμούς θα πάρουν περίπου 2 χρόνια.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Βασίλη, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη.
1: Ευχαριστούμε τον Βασίλη Μάστρα για το σχόλιο του για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου αλλά και για το θέμα του γηπέδου του Άρη. Και πάμε στο μπάσκετ. Πάμε στον Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος ετοιμάζει βαλίτσες για Αθήνα για το Super Cup στο μπάσκετ. Γιώργο, τι κάνεις?
3: Γεια χαρά, Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλους.
1: Είσαι καλά, είσαι γερός δυνατός, όλα εντάξει?
3: Όλα καλά, εσύ?
1: Δεν έχουμε και πολλή ώρα που τα είπαμε, οπότε.
3: Αλήθεια είναι.
1: Λοιπόν, ΠΑΟΚ Super Cup, πρώτο παιχνίδι αύριο, ημιτελικός, 9 η ώρα με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει 8 ξένους από ό,τι είδα δηλωμένους, Γιώργο, και πρέπει να κόψει τους δύο, έτσι. Ναι. 6 παίρνουν οι ξένοι στο μπάσκετ.
3: Στο ρόστερ του συνολικά έχει 10 ξένους.
1: 10 έχει.
3: Ναι, 10.
1: 8 είδα εγώ το. 10 είναι κι άλλοι.
3: Είναι εκτός ο Ναν και ο Χέις Ντέιβις. Και από τους υπόλοιπους 8 θα πρέπει να κοπούν 2. Οπότε ένα θα είναι ο Φαλ. Δεν είναι ακόμη.
0: Γιώργο, τους είδες χθες με την Παρή? Ήταν όντως τόσο καλή?
3: Φυσικά. Ναι, πάρα πολύ καλό ήταν ο Παναθηναϊκός. Ειδικά ο τρόπος με τον οποίο μπήκε στο παιχνίδι είναι αυτός που απαιτείται για μια ομάδα που είναι φαβορή, που παίζει στην έδρα της ένα μάτς πρεμιέρας, για να δείξει τον αντίπαλο ότι δεν έχει καμία τύχη. Αυτό έκανε ο Παναθηναϊκός, έβαλε 32 πόντους στην πρώτη περίοδο και μετά τα πράγματα ήρθαν φυσιολογικά απέναντι σε μια ομάδα που έτσι κι αλλιώς δεν είναι του επίπεδου, ας το πω έτσι, Παρή. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ ξέρει τι θα βρει μπροστά του, όχι μόνο γιατί τον αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό πριν από μία εβδομάδα, το περασμένο Σάββατο, για τον Παύλος Γιαννακόπουλος, αλλά γιατί, όπως και να το κάνουμε, είναι μια ομάδα στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο, πάρα πολύ ενισχυμένη, και βέβαια το γεγονός ότι του λείπουν παίκτες όπως ο Κέντρικ Ναν και ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, και παρόλα αυτά αυτό δεν φαίνεται να τον επηρεάζει ιδιαίτερα, είναι ενδεικτικό του πόσο ποιοτικό είναι το ρόστερ του και πόσο μεγάλο βάθος έχει. Αυτά βέβαια είναι γνωστά, είναι δεδομένα του Παναθηναϊκού. Από την άλλη πλευρά, για τον ΠΑΟΚ, φεύγουμε από το διάστημα στο οποίο μιλούσαμε για τα φιλικά παιχνίδια, για τα παιχνίδια μάλλον που το βοηθούσαν να βλέπει πού βρίσκεται, και καλείται να δείξει ότι μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικός και να διεκδικήσει την νίκη σε παιχνίδια όπως αυτό. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν πάει για να έχει μια φιλική συμμετοχή που λέμε στο συγκεκριμένο τουρνουά, πάει για να διεκδικήσει τις πιθανότητες του. Προφανώς δεν είναι οι περισσότερες, προφανώς και δεν είναι αυτές που έχει για παράδειγμα ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτές που θα είχε σε άλλες συνθήκες. Μιλάμε για άλλον ΠΑΟΚ που στοχεύει ψηλά, που έχει βάλει ψηλά τον πύχη. Προφανώς είναι μακριά από το να χαρακτηριστεί άμεσος ανταγωνιστής αυτών των ομάδων, αλλά σε τελική ανάλυση, παιδιά, μιλάμε για ένα παιχνίδι. Δεν έχει να χάσει τίποτα, ούτε κανείς θα κατακρίνει τον Τριγκέρι ή την ομάδα του αν δεν τα καταφέρουν αύριο. Αλλά μπορεί να δείξει πού πραγματικά βρίσκεται.
0: Μάλιστα. Τους πήρε όλους, έτσι? Τώρα το θέμα είναι...
3: Ναι, τους πήρε όλους. Εντάξει, ο Ταϊρή δεν θα παίξει.
0: Άρα είναι, η ιστορία είναι για τον Γκρέι τώρα, έτσι ξεκάθαρα.
3: Ακριβώς, ναι. Το θέμα είναι ο Γκρέι, να δούμε αν είναι πραγματικά σε θέση να μπει σε ένα παιχνίδι αυτών των απαιτήσεων. Κώστα, τον είδαμε την Τετάρτη να συμμετέχει σε ένα μέρος του διπλού του οικογενειακού που έγινε στην ανοιχτή προπόνηση της ομάδας. Αλλά οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές, έτσι, απέναντι σε μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός.
0: Γιώργο, είχε προλάβει, είχε παίξει κάποια φιλικά, έτσι?
3: Ο Κρέι, βέβαια, ναι, είχε παίξει. Στο τουρνουά του Ούντινε είχε παίξει
0: κανονικά
3: με την τοπική ομάδα το πρώτο ματς και δεν έπαιξε το δεύτερο με την Νάπολη. Οπότε δεν έπαιξε συνέχεια με την Μιλάνο και στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Είναι ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, έτσι, ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι της προετοιμάσεις, οπότε είναι ερωτηματικό και το σε ποια κατάσταση είναι. Δηλαδή, ακόμη και αν θεωρήσουμε, που προφανώς αυτό δείχνει η συμμετοχή του στην προπόνηση, ότι είναι απολύτως εντάξει στο επίπεδο της υγείας του, ότι ξεπεράσετε τον τραυματισμό, τώρα είναι και θέμα ρυθμού, αγωνιστικού ρυθμού, και αν είναι σε θέση να παίξει ένα τέτοιο παιχνίδι. Αλλά βέβαια ο Γκρέι έχει τέτοια χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορείς να τα βγάλεις εξ αρχής εκτός και να τα αγνοήσεις και να πεις έπαιξα τα φιλικά παιχνίδια χωρίς αυτόν, ας το κάνω και σε αυτό το παιχνίδι. Μπορεί να αλλάξει πολύ σημαντικά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, είναι το σημείο που συζητούσαμε, γιατί όσοι είδαν τα μάτια του ΠΑΟΚ στο Παύλο Γιαννακόπουλος, που τον είδαν λίγο παραπάνω τον ΠΑΟΚ, όλοι έλεγαν ότι να είχαμε και ένα μπέχτη κοντά στο καλάθι δυνατό. Αυτό είναι ο Γκρέι, έτσι.
3: Αλήθεια είναι. Και αμυντικά και επιθετικά, και νομίζω θα το διαπιστώσουμε όταν θα είναι πια απολύτως καλά και θα μπει και σε αγωνιστικό ρυθμό, ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να αποδειχθεί κομβικός για τον ΠΑΟΚ της νέας περίοδου, ο Γκρέι. Δεν έχω καμιά αμφιβολία, γιατί μας το έδειξε με την ΑΕΚ ότι είναι πάρα πολύ ποιοτικός.
1: Γιώργο, και μια, έτσι πριν κλείσουμε, μια μπασκετική ερώτηση που αφορά μια ανακοίνωση από την πλευρά της διοργανώτριας, την οποία βάλαμε και στο metrosport.gr, έτσι, που αφορά τον Ευθύμη Ρετζιά, ο νέος CEO της Λίγκας. Τι πιστεύεις ότι μπορεί να φέρει αυτό, τι σημαίνει ας πούμε ο νέος CEO
0: στην πράξη.
1: Ναι, στην πράξη. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να είναι η πρώτη φορά που γίνει κάτι τέτοιο.
3: Ναι, είναι η πρώτη φορά που θεσπίζεται αυτός ο ρόλος, το πω έτσι, στη Λίγκα του μπάσκετ. Καταρχήν, ο Ευθύμης ο Ρετζιάς είναι ενεργός έτσι μέχρι τώρα ως γενικός διευθυντής μέχρι σήμερα, το πω έτσι, στην GBL. Τώρα, η απόφαση να πάει προς τα εκεί, προς τη δημιουργία δηλαδή μια θέση CEO η Λίγκα, έχει να κάνει με τον γενικότερο εξυγχρονισμό που θέλει να επιχειρήσει. Δηλαδή, θέλει να ενισχύσει την δομή της διοικητικά, να δημιουργήσει κάποιες προϋποθέσεις γενικότερα για την αναβάθμιση, ας το πω έτσι, του ποταλήματος, και η θέσπιση ενός τέτοιου ρόλου σε αυτό αποσκοπεί. Ξέρω ότι ακούγονται κάπως αόριστα όλα αυτά, αλλά ο επαγγελματικός αθλητισμός με τέτοιες κινήσεις λειτουργεί, με τέτοιες θέσεις, και νομίζω ότι ο Ευθύμης ο Ρετζιάς έχει την εμπειρία, τη γνώση του αντικειμένου, το έχει αποδείξει και στο διάστημα που λειτουργούσε ως γενικός διευθυντής της Λίγκας, για να την οδηγεί σε αυτά τα βήματα που χρειάζονται.
1: Ευχαριστούμε Γιώργο, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Ο Γιώργος θα είναι στην Αθήνα, θα μεταδώσει αύριο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στις 9 η ώρα, επαναλαμβάνω, για το Super Cup στο μπάσκετ. Να πούμε Κώστα ότι για τη League Alpha, έτσι στο Nations League, 10 παρατέταρτο σήμερα Ιταλία-Βέλγιο, καλό match, και Τουρκία-Γαλλία, επίσης καλό παιχνίδι, έτσι δυνατά παιχνίδια. Για τη League Β, Γεωργία-Βόρεια Ιρλανδία στις 7 η ώρα, Ουγγαρία-Ουκρανία στις 10 παρατέταρτο, Πολωνία-Βοσνία στις 10 παρατέταρτο, Σουηδία-Ρουμανία στις 10 παρατέταρτο. Για την League Γ, έτσι, για την τρίτη κατηγορία του UEFA Nations League, Αρμενία-Λετωνία στις 7 και Μαυροβούνιο-Κύπρος στις 10 παρατέταρτο, πρεμιέρα και για την Κύπρο. Αυτά όσον αφορά τα σημερινά παιχνίδια, αυτά περιλαμβάνουν στο πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν θες εσύ να προσθέσουμε κάτι άλλο.
0: Έχει πολύ θανατικό στον ΠΑΟΚ η φετινή σεζόν. Τώρα, πριν από λίγη ώρα, μετά το θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου, εξέδωσε μια ανακοίνωση και ώρας τέχνης ΠΑΟΚ. Ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στον υπεύθυνο Ακαδημιών Μπάσκετ Κοριτσιών Κοσμά Δάγκουλα για το χαμό του αγαπημένου του πατέρα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει. Έχασε ένα στέλεχος των Ακαδημιών τον πατέρα του. Θέλω να πω το εξής. Ως τελευταίο σχόλιο, επειδή είδαμε σήμερα και μια επερώτηση στη Βουλή από την κυρία Θρασιά σχετικά με το θέμα του Καφτατζογλίου και το πότε θα είναι έτοιμο, γιατί έκαναν κάποιες δηλώσεις υπεύθυνου του Καφτατζογλίου για το 2028 και τον ΠΑΟΚ. Πριν από λίγο καιρό είχε επισκεφτεί 3 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, και μια επιτροπή του Εραστέχνη ΠΑΟΚ τον κύριο Βρούτσι όταν πήγε στο Καφτατζόγλιο για μια συζήτηση με τους ανθρώπους εκεί. Κάποιες εβδομάδες πριν είχε συναντηθεί και αντιπροσωπεία της ΠΑΕΠΑΟΚ με τον κύριο Βρούτσι. Εγώ είδα ένα πολύ καλό κλίμα. Είδα και η πλακέτα που του δώσανε. Είδα ότι υπάρχει μια απολύτως θετική στάση απέναντι στον Υπουργό και του Υπουργού απέναντι στον ΠΑΟΚ. Δεν διαπιστώθηκε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Πού θέλω να καταλήξω. Λέω ότι πέρα από τις επερωτήσεις των βουλευτών ή των υποψήφων βουλευτών μάλλον, ή κάποιες τοποθετήσεις που μπορεί να κάνουν άνθρωποι που θέλουν να εκλεγούν στο κοινοβούλιο, από τη στιγμή που υπάρχει μία επαφή πλέον της πολιτείας με τον ΠΑΟΚ, υπάρχει και η δήλωση πρόσφατα του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη για συγχρηματοδότηση για το project της Νέας Τούμπας, εάν υφίσταται κάποιο θέμα με το Καφτατζόγλιο, καλό είναι να το κοινοποιήσει η ΠΑΕ και ο Εραστέχνης ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχουν τις επαφές με την κυβέρνηση, με την πολιτεία για το γηπεδικό θέμα του Δικεφάλου. Και το λέω αυτό γιατί ξέρουμε ότι η αρχική συζήτηση με τον Καφτατζόγλιο είχε γίνει στο επίπεδο του εμείς σαν ΠΑΟΚ αναλαμβάνουμε να φτιάξουμε τα έργα που θέλουμε για να είναι το γήπεδο έτοιμο για οποιαδήποτε ανάγκη της ομάδας, ακόμη και σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, και το ποσό το οποίο θα μπει θα αφαιρεθεί από το αντίτιμο για την ενοικίαση
1: το μίστομα,
0: του γηπέδου. Δεν ξέρω πού θα πάμε τελικά. Δηλαδή, περιμένει ο ΠΑΟΚ, ενώ υπάρχει ένα έργο που είναι έτοιμο, σου δηλώνει έτοιμο ο ΠΑΟΚ να φτιάξει τη Νέα Τούμπα, θα κολλήσει, ας πούμε, στα 10 εκατομμύρια, 8, δεν ξέρω πόσα χρειάζονται για την ανακαίνωση του Καφτατζογλίου. Δεν ξέρω τι ισχύει. Περιμένει να το φτιάξει το Καφτατζογλίου. Τι έχει συμφωνηθεί, ας το πει υπεύθυνα και ξεκάθαρα η ΠΑΕ και ο Εραστέχνης ΠΑΟΚ, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Διαφορετικά, εγώ δεν το καταλαβαίνω. υπό αυτή την έννοια που τίθεται, γιατί επαναλαμβάνω υπάρχει μια συζήτηση και από ό,τι φαίνεται μια θετική στάση πλέον της κυβέρνησης να συγχρηματοδοτήσει το έργο της Τούμπας. Δηλαδή θα συγχρηματοδοτηθεί η Τούμπα και θα κολλήσει το Καφτατζόγλιο, κάτι δεν μου κάθεται. Αν υπάρχει κάτι που δεν το ξέρω και μπορεί να μου διαφεύγει, νομίζω μπορεί η ΠΑΕ και ο Εραστέχνης ΠΑΟΚ να ενημερώσει αν όντως υφίσταται κάποιο πρόβλημα με το Καφτατζόγλιο στάδιο. Αυτά. Για να κλείσουμε και να κάνουμε πάσα για τίτλους πολιτικών ειδήσεων.
1: Ο Αχίλιος Έξαρχος.
0: Από τον Αχίλιο Έξαρχο.
1: Αυτός ο οποίος.
0: Στείλαν μηνύματα ότι και στη Σύνδο γινόταν χαμός, γιατί στρίβαν όλοι.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα μας στην Ουρανόπολη Χαλκιδικής που λέει ο φίλος ο Αναστάσιος, ο πιο καλός μας φίλος. Και ελπίζω να αρχίζει να ξεμπλοκάρει εκεί η κατάσταση μετά τα Μάλγαρα, γιατί ήταν πολύ μεγάλο το πρόβλημα όπως μας αναφέρθηκε από οδηγούς. Ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 4. Να είστε καλά.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
7: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό, καινούριο.
8: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα, άοσμο και χρωματικό.
6: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
7: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
9: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αχίλιος Έξαρχος. Στο αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης εμφανίστηκε σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση με τον βαρύ οπλισμό, ο οποίος εντοπίστηκε σε αποθηκευτικό χώρο στις Οικές λίγες ώρες μετά την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης να διατάξει την προσωρινή του κράτηση. «Ήρθα μόνος μου να παραδοθώ, να καταλάβει ο κόσμος την αθωότητά μου», ανέφερε λίγα λεπτά πριν τεθεί στη διάθεση των αρχών. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά σε περιοχή της Χαλκιδικής. Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 4.30 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Τρίγλιας. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Επιπλέον έχει κινητοποιηθεί και ένα ελικόπτερο. Έντονη κινητοποίηση επικράτησε το μεσημέρι στις αρχές για 3 ανήλικα άτομα που εγκλωβίστηκαν σε ρέμα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τους ανήλικους αναζητούσαν αρχικά οι γονείς τους. Ειδοποιήθηκαν οι αρχές και τελικά τα παιδιά εντοπίστηκαν σε ρέμα στην περιοχή της Σταυρούπολης. Συνολικά 5 πρόσωπα φέρονται να αγνοούνται μετά την ισχυρή έκρηξη σήμερα το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Οι έρευνες της πυροσβεστικής συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Γκάζι πατάει ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο των 2 προφυλακισμένων γιατρών της Καρνεάδου και προχωρά στις επόμενες ανακριτικές ενέργειες. Με αίτημά του προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών ζητά την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών αρκετών προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση και δεν αφορούν μόνο τους 2 προφυλακισμένους γιατρούς. Σε ενημέρωση σχετικά με τη συνεδρίαση της ομάδας συντονισμού για το φυσικό αέριο προχώρησε η Κομισιόν δηλώνοντας πως ο εφοδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φυσικό αέριο παραμένει σταθερός προς το παν. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε εις βάρος 37χρονου που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας. Ο κατηγορούμενος διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων κάτω των 15 ετών και παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε το μεσημέρι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με πορτοκαλί προειδοποίηση που κάνει λόγο για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων από τις βραδινές ώρες και από τα βόρειο-δυτικά της χώρας. Επόμενη ενημέρωση στις 7, αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
17: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
18: Yeah.
17: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
19: Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
20: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
21: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
22: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
23: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
24: Έφτασε, Μυρτό μου.
25: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
26: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
27: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
28: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
27: Με πήραν άγνωστοι.
29: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
27: Και τελείως άγνωστοι.
30: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
27: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
31: Eurojackpot, έχεις και για

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
4: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
5: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
9: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
10: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
9: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
10: Ποιος εγώ?
9: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
10: Και ejectionservice.gr.
9: Λύσαξες. Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
11: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
12: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Έλα ρε Θανασάκου μου, έλα ρε αγόρι μου, έλα ρε παλικάρι μου. Καλησπέρα στο Θανάση Πολίτη, καλησπέρα Εφήσεις και στον Εμίλιο Γαβρεηλίδη, όπως και στη Μαρία Λάμπρου. Είναι εκπομπή Πλακατέλος και μαζί μας είναι και σήμερα η B365.
1: Με ποιον μιλούσε τώρα ο Θανάσης? Καλησπέρα για μένα. Με ποιον μιλούσε και εδώ, ποιος το αποσπά την προσοχή?
0: Το Τάβλι.
1: Ποιο Τάβλι, αφού μιλούσε με κάποιον ρε. Τάβλι το κλείσε, το πέταξε κάτω.
0: Όταν ξεκινάει η εκπομπή μας είναι φόκους.
1: Ασόδια η ζωή μας όλη.
0: Ναι.
1: Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή, το ξέρεις το αυτό. Ναι.
0: Τι πολλά, πολλά έχουν βγει με Τάβλι.
1: Μόνο ένα ξέρω. Ζάρι ή σάτι, ναι. Μάρινα σάτι.
0: Μικροτοκτοπαστά ζάρια.
1: Τις χάντρες βρε, ποια ζάρια.
0: Τα ζάρια, ζάρια, τις χάντρες.
1: Εκτός αν σε παρακάτω στίχο λέει μη φωτοχτυπάς τα ζάρια. Μη φροντιστάζετε τις χάντρες.
0: Ναι.
1: Με ζάρια και τάβλη δεν ξέρω κανένα άλλο τραγούδι.
0: Okay.
1: Ξέρω βέβαια το ζάρια από τη Μαρίνα Σάτι που είναι μια καταπληκτική τραγουδίστρια.
0: Έχει διαφορά από όσον ο Ραπτόπουλος.
1: Καλά δεν είναι.
0: Το ζήσαμε γι' αυτό.
1: Είμαστε
0: γίναμε κάποτε στο Λούμπεν. Μπήκαμε και στο Λούμπεν για την κόντρα Ραπτόπουλου Σάτι. Τι άλλο θα ζήσουμε, ρε φίλε?
1: Έτσι
0: αυτό
1: είναι.
0: Τον όμιλο, ρε φίλε.
1: Ναι,
0: δηλαδή πάλι καλά που δεν μας απάντησε ο Γεωργιάδης, γιατί προχθές λίγο το σκίσαμε. Αλλά θα μου πεις, το σκίζουν όλη η Ευρώπη, όλη η Ελλάδα τον Γεωργιάδη.
1: Ποιος, ο Αδωνής?
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραία περνάμε.
1: Ναι. Εμείς δεν παραδεχόμαστε τη Μαρίνα Σάτι.
0: Ναι.
1: Είμαστε κατά τη Μαρίνα.
0: Έκανε ένα σχόλιο που είπε: κάναμε βλακεία και σε στείλαμε στην Eurovision και πατώσαμε.
1: Και στην τάγκα. Α, πήγαινε
0: ο Ραπτόπουλος.
1: Να φεύγανε τα δωδεκάρια να σφυρίζανε. Πραγματικά τώρα, εγώ πραγματικά τώρα δεν το είπα αυτό, επειδή είπε για ζάρια.
0: Ναι.
1: Και το μόνο τραγούδι που μου έρχεται μετά από το μύβρο το χτυπά στα.
0: Τη Χάντρε.
1: Ναι. Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα. Είναι το ζάρι της Μαρίνα Σάτι. Άλλο δεν μου έρχεται σε ζάρι. Ούτε τάβλη.
0: Ο πράσινος ομίλος λέει: έχει μέσα ζάρια που τραγουδάει.
1: Μπορεί να έχει. Πιθανό να ακούει τη λέξη ζάρια εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Δηλαδή τώρα εσείς εκεί έξω στη χουργή και συνθέτες. Αν είστε, ας πούμε, έχετε άποψη για αυτά. Μπορεί να έχει άποψη και ο Θανάσης Πολίτης, αλλά καμιά φορά δεν μας μοιράζεται τη. Για ποιο να έχω άποψη, καλή ερώτηση.
0: Για ποιο απ' όλα πρέπει να ρωτάς τον πολίτη.
1: Τρία λεπτά πάντως για ένα πράγμα. Μιλάμε για το τραγούδια που μπορεί να αναφέρονται στο τάβλι ή στα ζάρια, αν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Όποιος δεν παίζει. Ναι, δικό τραγούδι βγάζει ο Θανάσης. Ναι. Όποιος δεν παίζει τάβλι και δεν πάει για ψάρεμα, βράστα.
0: Βράστα, ναι. Εντάξει. Αυτό πήγαινε και ο Ροβίζο.
1: Όχι, Θανάση, δεν λέμε, ας πούμε, δεν λέμε την άποψή μας για το ψάρεμα με το τάβλι. Λέμε ότι αν υπάρχουν τραγούδια που να έχουν θέμα το τάβλι ή τα ζάρια.
0: Όχι θέμα, να έχουν σαν στίχο, ρε παιδί, μια αναφορά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το δυο πόρτες έχει ζωή δεν είναι τέτοιο. Άνοιξα μια και μπήκα. Είναι από άλλο. Δεν είναι πεντακτικά έξυπνος. Ωραία. Εντάξει, δεν είναι το θέμα μας αυτό, εννοείται. Αν και θα μπορούσαμε να μιλάμε για τάβλι και για καθένα να πει, άμα αρχίσουν τώρα τις ιστορίες με το τάβλι ο κόσμος, νομίζω είναι σαν το στρατό.
0: Το ποδόσφαιρο πότε λέμε τάβλι, παίζανε ρε φίλε.
1: Όταν παίρνουν πολλά γκολ.
0: Ναι, έκανα 5-6 γκολ και τα λοιπά.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Σωστό. Άμπραβο, ναι.
0: Αυτό δεν ήταν ποδόσφαιρο, ήταν τάβλη. Αγώνα τάβλη.
1: Σημαδεμένα ζάρια. Όχι, αυτό είναι με τράπουλα.
0: Τράπουλα. Και σημαδεμένα ζάρια υπάρχουν.
1: Σημαδεμένα. Πειραγμένα, όχι. Πειραγμένα.
0: Εντάξει, είναι πειραγμένα.
1: Που πάει να καθίσει το 4 και κάνει μια κουντρουμπάλα και βγαίνει το 6.
0: Ποιο ήταν απ' όλα? Η συμμορία των 11, των 12 ή των 13. Κάπου
1: και
0: από...
1: σ' αγαπώ όπως στις 12, στις 13.
0: Έλα, ρε. Μία από αυτές τις ταινίες είχε τα πειραγμένα ζάρια.
1: Ναι. Οκ. Okay.
0: Λοιπόν.
1: Και ψάχνουμε επίσης την άλλη λέξη που μου ήρθε τώρα. Πώς αλλιώς λέγεται το τάβλι. Όχι πώς αλλιώς, πώς λέγεται.
0: Στα αγγλικά.
1: Στα αγγλικά, αν το ξέρετε που αποκλείεται.
0: Το ξέρουμε, αφού παίζουμε με ξένους παίχτες.
1: Και με ξένους παίχτες.
0: Ναι, ρε.
1: Πώς λέγεται,
0: Μαγκά? Δεν θα το πω. Αφού το βάλες. Αλλά είναι εύκολο, γιατί ρε παιδί μου, σε όλα τα
1: διαδικτυακά. Δεν το ξέρω τι εύκολο.
0: Τα διαδικτυακά παιχνίδια, Facebook και τα λοιπά που έχει και το τάβλι, δεν το γράφει τάβλι. Το γράφει με τη λέξη που υπάρχει.
1: Okay.
0: Αλλά εκεί είναι το κακό, γιατί έχει μόνο πόρτες. Δεν μπαίνει ούτε πλακωτό, ούτε φεύγα, ούτε τίποτα.
1: Ωραία. Ναι. Και πώς λέγεται.
0: Άλλη φλωριά αυτή. Να έχει το κουτάκι. Αυτό είναι το κουτάκι, η μεγάλη φλωριά. Το κουτάκι για να ρίξει τα ζάρια.
1: Καταρχάς διαπιστώνω τον ήχο ότι δεν είναι και ξύλινο το τάβλι. Γενικώς είναι μια φλωριά το ήχο. Αυτό είναι τάβλι, αυτό είναι τάβλι για πτήρα, πούμε, κατάλληλες ώρες. Για, όχι πώς το λένε, ώρες κινήσεις υγείας.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι τάβλι. Εντάξει, νόμιζα στην αρχή ότι ήταν φραπές.
0: Όχι, ρε, αφού το ακούσα αυτή τη βλακία.
1: Με παγάκια μέσα. Έχει. Αλλά εντάξει. Μετράει, το στρέχω δηλαδή, το ότι στρέχω. Είναι ήχος τάβλη, αλλά όχι το τάβλη που αγαπάμε.
0: Ταυλαδόρος δεν υπάρχει αν δεν έχουν φαγωθεί τα πουλιά.
1: Δηλαδή.
0: Να έχουν φαγωθεί, να έχουν διαλυθεί τα πουλιά, ρε φίλε.
1: Να έχει και μισά.
0: Όχι μισά σπασμένα, να έχει φαγωθεί έτσι πως το ρίχνεις, το πατάς.
1: Τάκ, αυτό που. Το περίγραμμα.
0: Το πουλί, ρε. Το περίγραμμα από το πουλί. Το ίδιο το πουλί.
1: Α, από το. Επειδή τα χτυπάνε
0: κάτι. Τα χτυπάνε και παίζουν αβέρτα όλη μέρα.
1: Και κάποιοι μπορεί να τα δαγκώνουν, να τα τρώνε. Να τα τρώνε, να τα δαγκώνουν.
0: Μερικά μπορεί να λείπουν. Άμα δηλαδή ο άλλος θέλει ασώδιο για να. Δηλαδή ο άλλος τώρα πρόσεξε, φέρνει, έχει δύο πουλιά, έτσι. Και είναι στο άσο και το δύο. Ό,τι και να φέρει κερδίζει.
1: Ναι.
0: Και ο άλλος ρίχνει πρώτος, αλλά πρέπει να φέρει μόνο εξάρες. Και φέρνει εξάρες. Πιστεύω ότι αυτό το τάβλι δεν το ξαναβρίσκεται στο τέλος. Ναι, δηλαδή έχει φύγει, έχει διαλυθεί. Δεν υπάρχει αυτό το τάβλι.
1: Καλό, καλό, καλό. Ναι. Αυτά τώρα να ρωτήσω κάτι άσχετο πάλι τώρα. Ναι. Αυτά τα που από μέσα είναι τάβλη και απ' έξω είναι σκακέρα, μετράνε.
0: Φυσικά και μετράνε.
1: Τι μετράνε,
0: αλλά
1: δηλαδή.
0: Αυτά είναι τα φλόρικα.
1: Λίγο. Το ένα είναι σκάκι, έχει μια κουλτούρα.
0: Ναι.
1: Έχει ένα πολιτισμό.
0: Γιατί το τάβλη δεν έχει πολιτισμό.
1: Δεν έχει καθόλου πολιτισμό.
0: Λες,
1: δηλαδή δεν έχει ίχνος πολιτισμού.
0: Έλα μωρέ.
1: Τι πολιτισμό ρε έχει το τάβλη.
0: Θα σε κόψει, λέει.
1: Τι, θα με κόψει.
0: Ναι.
1: Ποιο, ο πρόεδρο του ταβλαδόρου.
0: Μπράβο, ναι.
1: Σιγάρε. Θανάση. Επίτιμο.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι.
1: Ο θαλάσσιο πολίτη, ο πουλή.
0: Μπορεί να παίξει και ντάμα ο Ζάρια Σέλης.
1: Ρε καλό μου παιδί, δεν γίνεται τώρα. Αυτό την έβλεπα εγώ τη Φλωριά. Δηλαδή, ή θα είσαι μάγκα να παίζει ταυλή, ή θα είσαι τίποτα βαθύ σκεπτόμενο ποιητή για να παίζει σκάκι από πάνω. Και άνοιγε μέσα και είχε σακουλάκι τα πουλιά και τα άλλα τα πουλιά. Τα πιόνια.
0: Τα
1: πιόνια τα λένε.
0: Μεγάλο σκακιστή.
1: Τα στρέχει εσύ αυτό, συγγνώμη, το συνέβησα κάτι.
0: Το είχα πάρει κι εγώ αυτό.
1: Εντάξει, άλλο καμιά φορά η ανάγκη μα ρίχνει κάποια πράγματα που δεν
0: είναι.
1: Το στρέχει αυτό. Μετράει, το θεωρεί τάβλη γι' αυτό που έχει και από πίσω και από πάνω.
0: Γιατί
1: σκάκι.
0: Άμα πει τάβλη από μέσα, τι θα είναι, δεν είναι τάβλη, γιατί το πουλάνε.
1: Εγώ δεν το μετράω.
0: Εντάξει.
1: Όπω το άλλο που το μετρά που δεν έχει, είναι τσόχινο και δεν ακούγεται καθόλου. Όπως
0: όχι, πολύ φλόρικο.
1: Δεν το μετράς.
0: Εκείνο απλά το μετρά, το χρησιμοποιεί άμα κοιμάται η μάνα σου, ο πατέρα, παίζει με κανένα αδελφό 3 το μεσημέρι για να μην φας ξύλο.
1: Ωραία, άλλη ερώτηση.
0: Ναι.
1: Σου λέει ο φίλο σου ή η φίλη σου, μπορεί να είναι και η γυναίκα, ταυλαδόρισα.
0: Υπάρχουν γυναίκε ταυλαδόρισα, σε ξεφτιλίζουν.
1: Ούτε μία δεν ξέρω.
0: Καλά. Πού να, εσύ δεν ξέρει γενικώ. Πάμε παρακάτω.
1: Θα παίξω εγώ γυναίκα τάβλη τώρα.
0: Εννοείται.
1: Δεν το λέω υποτιμητικά. Απλά δηλαδή τώρα και είναι παθιασμένε, δηλαδή το 4-3.
0: Ναι, ρε, μην τρελαίνεσαι. Ναι, ρε.
1: Τέλος πάντων, κάθεσαι να παίξεις με το φίλο σου ή τη φίλη σου, λοιπόν, τάβλη.
0: Ναι.
1: Το ανοίγει το τάβλη και διαπιστώνεις ότι τα πουλιά είναι όπως το είπες, φθαρμένα.
0: Ναι.
1: Ότι κάποια έχουν και κολλητική ταινία γιατί
0: έχω.
1: Έχει και τέτοια. Στρέχει αυτό.
0: Φυσικά στρέχει.
1: Το είναι παρτοκαπνισμένο
0: τάβλη. Αυτό το τάβλη, φίλε, εδώ έχουν χαλάσει οι φιλίες.
1: Αν μιλούσαν οι τύχοι.
0: Άμα μιλούσαν, φιλίες έχουν χαλάσει αυτό το τάβλη και οι οικογένειες έχουν διαλυθεί.
1: Και ο άλλος το. Επίσης, τελευταία. Γι' αυτό σου πω είναι με άριστα το 10 πόσο εκνευριστικό όταν κάθονται κάποιοι να παίξουν το τάβλι και παίζουν 4 ώρες.
0: 30.
1: Α, είναι πολύ εκνευριστικό.
0: Ναι.
1: Α, νόμιζα ότι μόνο εμένα που με λέτε.
0: Όχι, ρε,
1: γκρινιάρι χαλώς. Με εκνευρίζει αυτό.
0: Όχι.
1: Κάθονται εκεί με τις ώρες.
0: Ναι.
1: Χάσιμο χρόνο.
0: Το πιο εκνευριστικό είναι ο άλλος από πάνω.
1: Από πάνω.
0: Εκεί δηλαδή φτάνει στο επίπεδο πάγκου να σε εκνευρίζει. Δηλαδή.
1: Και να λέει τι να κάνεις. Ή όχι να λέει, να βλέπεις με την περιφερειακή όραση ότι έτσι όπως έπαιξε στο 3-2, δεν του άρεσε. Κάτι. Ακούγεται ένα. Και γυρίζει το κεφάλι προς τα πίσω απαξιωτικά. Έλα, παίξε σύνδεα μέσα, μάγκα στην τέτοια. Τέλος πάντων, αυτά. Πώς φτάσαμε εδώ, ξέρει κανείς.
0: Με τα ζάρια. Που ξεκινήσαμε αν υπάρχει ταινία, στίχος κτλ.
1: Ναι, έχει κάποιο λόγο θα είχαμε. Θανάση, άρα ο Θανάσης Πολίτης είναι υπερασπιστής του ταυλιού.
0: Έχω μήνυμα από το Λευτέρη. Υπάρχει το τραγούδι του Λευτέρη Κυλίτσα Καφενείων Αιγαίων που λέει ο στίχος παίζαμε πόρτες πλακωτό και εσύ ερχόσου στις 8.
1: Πρώτον, όλα αυτά είναι δικά του.
0: Θα το βρει, ρε
1: φίλε.
0: Όχι.
1: Ποιο να βρει, το παίζαμε
0: στο YouTube. Θα το βρει. Άμα υπάρχει, θα ζητήσει συγγνώμη, ρε, από το Λευτέρη.
1: Εγώ πιστεύω ότι τώρα το συνθέτει ο ας τον πούμε Λευτέρης Κολίτσας, πώς το λέει. Κολίτσας, το λέει σαν τον δημοσιογράφο.
0: Μπιλίτσας, ρε φίλε, Μπιλίτσας. Λευτέρης Μπιλίτσας.
1: Μπιλίτσας.
0: Είναι αυτός που στέλνει το μήνυμα. Και λέει ότι υπάρχει τραγούδι του Λευτέρη Κυλίτσα.
1: Α, Κυλίτσα.
0: Καφενείων Αιγαίων.
1: Okay.
0: Όπου ο στίχος λέει: παίζαμε πόρτες πλακωτό και εσύ ερχόσου στις 8.
1: Σου δίνουμε 2-3 λεπτά αβάντζο.
0: Ναι,
1: να προλάβεις με το AI να συνεννοηθείς.
0: Όχι,
1: να ρίξεις...
0: άμα το ρίξει ο Φανάσης.
1: Τι, ο Θανάσης καταρχάς σταματήσει παλακού εγώ. Πρέπει να το φορτίσουμε.
0: Ναι.
1: Φανάση. Άμα βρει ένα τραγούδι του Λευτέρη Κυλίτσα,
0: ναι.
1: Το Κι με Κάπα γράψει.
0: Καφενείων Αιγαίων.
1: Καφενείων Αιγαίων. Ναι. Παίζαμε πόρτες πλακωτό και εσύ ερχόσου στις 8.
0: Ναι. Μεγάλε.
1: Αν είναι όμως.
0: Μεγάλε. Τι στίχος είναι αυτό.
1: Έγραψες.
0: Ναι.
2: Εστίσες πάλι μεγάλε.
1: Τέλος πάντων.
0: Παίζαμε πόρτες πλακωτό και εσύ ερχόσου στις 8. Καλημέρα και στο Παντοπολείο 729. Μας βρίσκεται σε μια φωτογραφία του ανθρώπου ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή, του Σούλη Μαρκόπουλου, σε ηλικία 77 ετών. Καλό παράδεισο να έχει καλή δύναμη στους δικούς του. Εγώ κάποια στιγμή, μιλώντας προηγουμένως με τα παιδιά και στην Ball Day, είπα ότι έχουμε μεγαλώσει με τον μπάσκετ εδώ και δημοσιογραφικά, ρε παιδί μου. Ασχοληθήκαμε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν απολύτως άνθρωπο, τρεις ανθρώπους έχω στο μυαλό μου ως μπασκετάνθρωπος Θεσσαλονίκης.
1: Μπράβο.
0: Το ναι. Γιώργη Μπουσβάρο.
1: Ναι.
0: Το Θοδωρή Ροδόπουλο.
1: Ναι.
0: Και τον Σούλη Μαρκόπουλο. Δεν μπορώ να βρω κάποιον άλλον. Μπορεί να υπάρχουν εκατοντάδες, δεκάδες, αλλά αποτυπωμένοι στο μυαλό μου σαν μπασκετάνθρωποι.
1: Μπασκετάνθρωποι πώς το ορίζεις δηλαδή? Εντάξει,
0: η ζωή του όλο τον μπάσκετ, ρε φίλε.
1: Του Γιάννη Ιωαννίδη δεν ήταν, ας πούμε.
0: Ναι,
1: του Γιάννη, του Γιάννη, δηλαδή του.
0: Έχεις δίκιο.
1: Πρέλεβιτς ήταν.
0: Πρέλεβιτς, εντάξει, προπονητής δεν τον έζησες τόσο πολύ. Και ο Γιάννης Ιωαννίδης, έχεις απόλυτο δίκιο. Και συγγνώμη που το ξέχασα.
1: Εντάξει, απλά, άλλοι, ναι. Δηλαδή, η παλιά, εγώ ξέρεις όμως το Παστιτάνθρωπο, πώς το λέω.
0: Ναι.
1: Καταρχάς το τοποθετήσω. Κάποιος
0: μπορεί να σου πει
1: γενιά,
0: ο άλλος. Ναι.
1: Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής.
0: Κόλλησα το όνομα.
1: Καρατζουλίδης.
0: Από γάμα το όνομα του προπονητής και στον Ηρακλή.
1: Ο Γιώργος Αρμένης.
0: Όχι, εντάξει, θα το βρω. Εντάξει, τώρα άνοιξα μια κουβέντα που μπορεί να είναι λάθος από πλευρά.
1: Όχι, απλά εγώ κάπως έτσι ήθελα, ναι. Και εγώ λες, ιδιάβα στο μυαλό μου. Εγώ δεν μπορώ να βρω άλλον γρήγορα όμως έτσι που να είναι κοινά αποδεκτός. Εγώ δεν λέω ότι όποιος πάει στο. Δηλαδή θα τον βρίσω να πάει σε άλλο γήπεδο.
0: Όχι.
1: Ενώ ότι μπορεί να αποχαιρετήσει η κάθε μπασκετική οικογένεια του Σούλη Μαρκόπουλου.
0: Και αυτό έγινε.
1: Κατάλαβες αυτό, δηλαδή πέρασε και από τους τρεις Θεσσαλονίκης. Τώρα περισσότερο προφανώς συνδέθηκε με τον ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι, και με τις επιτυχίες αλλά και με το πόσο κράτησε στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Αλλά πέρασε και από τον Ηρακλή. Ας πούμε ήταν ο προπονητής του Ίγκραμ. Δεν ήταν ο μόνος προπονητής του Ίγκραμ, ήταν και ο προπονητής του. Και αυτός ήταν ο προπονητής του Ίγκραμ. Το βάζω τον Ίγκραμ γιατί περνάει από τον Ηρακλή σε μια περίοδο. Περνάει, δεν ήταν ένα πέρασμα να είχαμε να λέγαμε κανονικά. Λοιπόν, περνάει από τις ομάδες σε καιρούς που το μπάσκετ είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό. Δεν είναι αδιάφορος ο ένας για τον άλλον. Πλην όμως ο Σούλης Μαρκόπουλος έχει μια κουλτούρα, είχε μια κουλτούρα και μια. Τοποθετούταν σαν άνθρωπος έτσι που τον σεβόσουν απόλυτα. Απόλυτα, δηλαδή. Είναι.
0: Και άξιζε να είναι κάποια στιγμή και στην εθνική.
1: Ξέρω εγώ, και στην εθνική άξιζε. Εγώ θα σου πω ότι μπορεί και στον Ολυμπιακό να άξιζε. Θυμάστε τότε τι είχε γίνει, ναι, με, ναι, το θέμα, ας πούμε. Ναι. Γιατί ήταν να πάει στον Ολυμπιακό. Νομίζω μετά τη σεζόν που βγήκε τρίτος ο ΠΑΟΚ με DJ Cooper στον Άσο, νομίζω δεν. Έτσι σαν να το έχω στο μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Ήταν, μπορεί να πήγαινε στον Ολυμπιακό. Άξιζε ό,τι και να έκανε. Κι άλλο, δεν θα πω μεγαλύτερο, γιατί μεγάλα, έκανε κορυφαία πράγματα. Δεν υπάρχει για μένα μεγαλύτερο. Έκανε κορυφαία πράγματα. Και μόνο που πήγε στον ΠΑΟΚ, φίλε, όταν πάει στον ΠΑΟΚ, τη χρονιά που ο ΠΑΟΚ παίρνει το Κόρατς, ο ΠΑΟΚ έχει προπονητή. Και ποιον έχει προπονητή? Τον Ντούσαν Ιβκοβιτς.
0: Ναι.
1: Και ο Σούλης Μαρκόπουλος ήδη έχει καθίσει στους πάγκους ως πρώτος προπονητής. Αλλά όταν του δίνεται ευκαιρία να πάει συνεργάτης, όχι πρώτος, συνεργάτης του Ντούσαν Ιβκοβιτς, είπε πάω. Γιατί θέλω να μάθω, θέλω να δω πώς είναι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σπουδαίο. Και το φέρνει έτσι η μοίρα που εκείνη τη σεζόν, σε μια σεζόν γενικώς αλλαγών στον ΠΑΟΚ με Βεσελτζή και όλα αυτά, διοικητικές δηλαδή, εκείνη η σεζόν να έχει και το Κόρατς.
0: Έτσι.
1: Είναι. Μπορεί να είναι και μια κατηγορία μόνο του Σούλης Μαρκόπουλος.
0: Ο Πέτρος λέει τα νεανικό μας χρόνια, ρε φίλε.
1: Τα νεανικά μας χρόνια.
0: Ναι, όλοι αυτοί έχουν συνδεθεί με τα νεανικά μας χρόνια. Δηλαδή στο μπάσκετ που αγαπήσαμε, που ζήσαμε, που πανηγυρίσαμε, που χαρήκαμε, που κλάψαμε.
1: Κοίτα, ενεργός πάντως ήταν μέχρι και πρόσφατα. Δηλαδή, ναι. Αυτό τώρα που λέω με την. Ο ΠΑΟ κάνει μια τρομερή ομάδα τότε με DJ Cooper. Και μαζεύει και κόσμο, δηλαδή μαζεύει και κόσμο στο Πάουκ Σπορτς Αρίνα. Ξέρεις όλη αυτή η πονεμένη ιστορία με τον μπάσκετ του Πάουκ. Πάει ο κόσμο, δεν πάει γιατί δεν πάει και αυτά. Ο Σούλης Μαρκόπουλος κατάφερε, ας πούμε, να φέρει κόσμο με τα παιχνίδια. Δεν βγήκε να κάνει ποτέ δημόσιο κάλεσμα και αυτά.
0: Ναι. Και ταιριέστη το ευρωπαϊκό και μεγάλες νίκες. Κρίμα.
1: Και στον πάγκο, και στο Άρη, και στο Ηρακλή, κυρίως βέβαια στο Πάουκ.
0: Και Πάουκ έχει ένα ρεκόρ το οποίο είναι ακατάρρυπτο. Τα περισσότερα παιχνίδια. Στον πάγκο του Πάουκ.
1: Και βέβαια αυτό τότε το. Η πορεία του μπορεί να είναι και λίγο ντοκιμαντερίστικη. Ακολουθώντας την πορεία του Σούλη Μαρκόπουλου όπως όλων αυτών, μπορεί να περπατήσεις σε μια Θεσσαλονίκη που να σου διηγείται από μόνη τις ιστορίες. Δηλαδή σου λέει: εγώ έπαιξα μπάσκετ, ο Μαρκόπουλος, έτσι. Έπαιξα μπάσκετ στο Δημόκρητο. Όλοι ξέρουμε το Δημόκρητο, έτσι, ως ομάδα. Πόσοι από εμάς τον έχουμε συνδέσει με τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Δημόκρητος?
0: Πίσω από τα δικαστήρια.
1: Ναι, που ήταν ο εμπνευστής της σχολής και ο ηθήνων νους, η ψυχή. Ήταν ο Ατματζίδης, ο πρόεδρος μετά του Ηρακλή που έφερε το Χατζηπαναγία από την... Είναι, σου λέω, είναι σαν ντοκιμαντέρ.
0: Ναι.
1: Είναι να αναπαύει ο Θεός την ψυχή του.
0: Και όπως λέει ο φίλος, ένα Σούλη ξέραμε. Μόνο το Μαρκόπουλο. Δηλαδή Σούλης Μαρκόπουλος, δεν λέμε Σούλης
1: Παπαδόπουλος.
0: Εντάξει, κάποιος μπορεί να σου πει Σούλης Παπαδόπουλος. Όχι, εδώ Σούλης Μαρκόπουλος, τελειώσαμε.
1: Και το έφερε έτσι η μπασκετική του ζωή βέβαια, αλλά και η ζωή θα πω γενικότερα να προλάβει. Να προλάβει, δεν έγινε προχθές. Να παίξει αντίπαλος με το γιο του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή καθίσαν απέναντι ο ένας με τον άλλον, στους πάγκους. Και εμένα και στο ίδιο σπίτι. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι.
0: Λοιπόν, θα τον αποχαιρετήσουμε λίγο διαφορετικά μετά την επιστροφή από αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Χρήσα Θοδοβλέτογλου και διαφημιστικό. Είναι το 2023 η βράβευση του ΕΣΑΚΕ και μια ομιλία συγκινητική όπου είναι από τις ελάχιστες φορές που σπάει το ηχόχρωμα της φωνής από τη συγκίνηση.
1: Ναι.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Metropolis! Η ώρα είναι 6:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς! Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Σούλης Μαρκόπουλος, μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού μπάσκετ και ο προπονητής με τις περισσότερες νίκες σε αγώνες πρωταθλήματος από καταβολής της μεγάλης κατηγορίας. Η νεκρόσιμη ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 11:30 το πρωί στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, ενώ θα ακολουθήσει η κηδεία του στα κημητήρια της Θέρμης. Με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία προετοιμάζεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου για το μεθαυριανό παιχνίδι με τη Γερμανία μετά τη σπουδαία νίκη με ανατροπή επί της Σερβίας. Στη συνέχεια η Γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει στην Τούμπα την Ολλανδία και εκ νέου τη Γερμανία. Στην αποστολή της Γερμανίας για την αναμέτρηση με την Ελλάδα προσθέθηκε εκτάκτος ο Φλόριαν Βίρτς μετά τους τραυματισμούς των Μουσιάλα και Χάβερτς στο παιχνίδι με την Ολλανδία. Παρέμβαση στη Βουλή για τις απαγορεύσεις μετακινήσεων των οπαδών έκανε ο βουλευτής και σύμβουλος της διοίκησης του Ηρακλή Γιάννης Κόντης, τονίζοντας πως οι οπαδοί δεν είναι εγκληματίες. Στο μπάσκετ αύριο αρχίζει στο ΆΚΑ το Super Cup. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στις 5 παρατέταρτο και ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ στις 9. Πλούσιο είναι και το σημερινό πρόγραμμα του Nations League με 8 αναμετρήσεις. Ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Ιταλία-Βέλγιο και Τουρκία-Γαλλία στις 10 παρατέταρτο. Τέλος, ο Μπάμπης Κοστούλας βρίσκεται ανάμεσα στους υποψηφίους για το βραβείο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της Premier League για τον Σεπτέμβριο. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
5: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
6: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
5: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
6: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
5: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
7: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
8: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
9: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
10: Να αποζημιώνει άμεσα.
9: Άλλο.
10: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
9: Άλλο.
10: Να έχει λογική.
9: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
10: Να αποζημιώνει άμεσα.
9: Άλλο.
10: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.

0: Τηλεφώνη 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ, επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27. Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
7: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
8: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Μου κάνει πάντα, ξέρεις, επειδή αργεί να πατήσει το, ή το πατάει όταν ο ίδιος είναι το μηχάνημα, κολλάει και νιώθω, λέω, ήρθε, δεν ήρθε, γιατί με έκανε επίθεση τώρα στο διάλειμμα, δεν ήσουν εδώ. Μόλις με είδε εδώ μόνο.
13: Δεν ήμουν εδώ, σου έκανε επίθεση, γιατί αν ήμουν εγώ εδώ, θα έλεγα Καλά έκανες.
12: Έρχεται κάθετο Θανάσης δίπλα.
13: Και λίγα του είπες, έτσι θα του έλεγα.
12: Έρχεται κάθετο Θανάσης δίπλα, πολύτιμο.

0: Και λέει, μαθαίνω πράγματα για σένα που δεν μου αρέσουν. Λέω, τι έγινε? Διαπιστώνω ότι δεν παίζει τάβλη. Ναι. Θανάση, λέω, ναι, δεν παίζω. Και όχι μόνο δεν παίζεις, είσαι και επικριτικός. Ναι. Μαθαίνω, λέει, επίσης δεν ψαρεύεις. Και λέω, δεν ψαρεύω. Και εκεί μου το έπλεξε
1: το έργο.
0: Το pullover.
1: Το pullover. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Δημήτρη που επικοινώνησε με τη Μαρία τη Λάμπρου,
0: ναι,
1: από Ορμήλια Χαλκιδικής.
0: Ναι.
1: Τραγούδι με ζάρια, το Τραμπ το τελευταίο.
0: Έχει το Τραμπ το τελευταίο. Τι που έχει. Σούρωσε και αργήσαμε αυτό το καμπανάκι. Πού παίζει τα ζάρια. Έχει στίχο για το ζάρι. Το Τραμπ το τελευταίο. Τραγκατρού το καμπανάκι. Δεν λέει τρίγκι το ζαράκι. Θα πάμε σε Γιώργο Μάτζιο, Βασίλη.
1: Για άλλους τα ντόρτια και οι διπλές, για άλλους και οι εξάρες.
0: Α, ναι, το τράβο το τελευταίο.
1: Ναι. Ζητά συγγνώμη.
0: Ζητάω συγγνώμη.
1: Μπράβο.
0: Για μας τα ντόρτια και οι διπλές και για άλλους οι εξάρες. Βέβαια, ξεκάθαρο. Ναι.
1: Γιάννη, τα ζάρια θέλουν χούφτα και όχι κουτάκι. Το κουτάκι είναι για φλόρους. Έτσι, ρε φίλε. Σωστός, έτσι, ρε,
0: ναι, αλλά δεν έβαλα εγώ το κουτάκι.
1: Ναι.
0: Το κουτάκι με τα ζάρια στο ταβλί το έβαλε ο απέναντι που το παίζει, ας πούμε, ταβλαδόρος. Ο Θανάσης εννοώ.
1: Παιδιά, το ταβλί είναι σαν σκάκι με ζάρια. Και το πόκερ είναι σαν σκάκι με χαρτιά. Τρομερά πνευματικά παιχνίδια για όσους προσπαθούν να καλύψουν πιθανότητες χωρίς να αφήνονται στη χαλαρότητα της τύχης.
0: Ποιος φίλος το γράφει αυτό?
1: Ο Θεόδωρος Λογδανίδης.
0: Ο Θεόδωρος δηλαδή ισχυρίζεται ότι το τάβλι είναι πνευματικό παιχνίδι, δηλαδή ακονίζει το μυαλό.
1: Φυσικά ρε, ακονίζει το μυαλό, πλάκα κάνεις.
0: Τι τα θέλουμε τα ζάρια τότε? Α, πες με χωρίς ζάρια, όπως προλάβει. Τι είναι δηλαδή τα ζάρια? Δεν είναι θέμα τύχης. Δεν είναι θέμα τύχης το ζάρι, δηλαδή δεν είναι θέμα τύχης.
1: Είναι θέμα τύχης, αλλά άμα δεν σου κάθεται καλά
0: μπορείς να το γυρίσεις.
1: Ζάρι, μπορείς με τρόπο...
0: Δηλαδή με αφήνει ο διαιτής με 9 παίχτες και εγώ παίρνω το μάτς.
1: Μπράβο. Υπάρχει ο άλλος, για παράδειγμα, που θέλει να τα πάει όσο γίνεται πιο γρήγορα στην άλλη πλευρά. Υπάρχει ο άλλος που θέλει να τον κλείσει.
0: Όχι, μην με κοιτάς, τι με τα λες. Όχι, δεν ξέρω. Πες τα, ο κόσμος θα καταλάβει που ξέρει και θα αναγνωρίσει το δίκαιο ή άδικο του λόγου σου.
1: Θα γουστάρετε πολύ αν ακούσετε αυτό το βιωματικό τραγούδι Καφενείο Αιγαίο. Μας έστειλε και το YouTube, φίλε. Ζήτα συγγνώμη από το Λευτέρη.
0: Αβάρια, Γιώργο, δεν προλαβαίνω να δει συγγνώμη.
1: Στη Λεωφόρο Νίκη, στη Θεσσαλονίκη ήταν το Αιγαίο. Δηλαδή υπήρχε μαγαζί Αιγαίο.
0: Το ξέρω αυτό το Αιγαίο.
1: Και έβγαλε βιωματικό τραγούδι Καφενείο το Αιγαίο.
0: Μάλιστα. Και αυτό λέει για μπορεί, τα ζάρια. Μπορεί ακόμη και τώρα πρόσφατα να έκλεισε. Να έκλεισε. Δεν ξέρω τι έγινε. Αλλά να μην υπάρχει ως Αιγαίο, αυτό θέλω να πω. Για χρόνια παραδοσιακό αυτό το Majestic.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι, θα θυμάσαι, θα σου έρχεται τίποτα. Νομίζω Majestic, ένα καφενείο πάλι τέτοιου στυλ στη Λεωφόρο Νίκης.
1: Όχι.
0: Καφενείο, Majestic. Όχι. Το Αιγαίο το θυμάμαι.
1: Καφέ.
0: Το θυμάμαι.
1: Τάβλη παίζαμε ακριβώς μπροστά από το Διομίδη.
0: Το Διομίδης ποιος είναι?
1: Πώς λεγόταν. Τώρα το είπες εσύ, ρε, λάθος κόλλησα. Το Δημόκριτο,
0: συγγνώμη.
1: Μπροστά από το Δημόκριτο παίζαμε τάβλη. Όταν είχαμε κενό.
0: Εν τω μεταξύ τώρα.
1: Τα πρώτα μου δύο χρόνια φυσικοθεραπείας ήταν στο Δημόκριτο και μετά πήγαν στα ΤΕΗ.
0: Α, οκ. Okay. Ναι. Τώρα θα το κλείσουμε γιατί δεν πρέπει να πάμε σε Γιώργο Μάτζιο. Α, πρέπει, οκ. Okay. Να πω κάτι μόνο. Μόνο και θα πάμε αμέσως.
1: Και χρωστάμε μετά το Σούλι.
0: Ναι, βέβαια. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο respect και μπράβο σε όλα αυτά τα καφενεία. Ενώ τα καφενεία, τα κανονικά,
1: τα
0: μαγαζιά, όχι τα καφενεία τους, εμάς που λέμε ότι μας κατέβει.
1: Γιατί και σε εμάς συγχαρητήρια. Πρώτα καφενεία είμαστε.
0: Έμπαινες μέσα στο καφενείο, που τότε έμπαινες στο καφενείο και συμβαίναν τα εξής πράγματα.
1: Ναι.
0: Σε κλειστό χώρο, επαναλαμβάνω. Δεν έμπαινες, ας πούμε, σε ένα δασίλειο.
1: Ναι.
0: Έμπαινες σε ένα κλειστό χώρο, όπου η λέξη εξαερισμός, ας πούμε, ήταν άγνωστη λέξη στην Ελλάδα. Τη δεκαετία του 70, του 80 δεν υπήρχε εξαερισμός. Άμα μπαίνεις σε ένα καφενείο και έλεγες συγγνώμη, ο εξαερισμός δουλεύει, θα σου λέγανε την τουαλέτα θέλετε. Τι εξαερισμός, τι σημαίνει εξαερισμός, δεν ξέραμε τι είναι. Οπότε αυτό είναι ένα κλειστός χώρος που λέγεται καφενείο. Το κάπνισμα φυσικά επιτρέπεται. Και υπήρχε κάπνισμα, δεν υπήρχε άτμισμα.
1: Τι κάπνισμα εκεί.
0: Κάπνισμα, δηλαδή. Μιλάμε τώρα, χαρότερο σερβιτόρο.
1: Δηλαδή το τάβλι δεν το έβλεπε, έκανε έτσι για να.
0: Και θυμάμαι μπαίνοντα είχε. Παρατεταγμένα σαν τζέγκα του βλάκια, καμιά δεκαπενταριά τάβλια.
1: Ναι.
0: Πάντο, τράπουλες,
1: ναι.
0: Τσόχιες.
1: Χαρτιά με μολύβια.
0: Τι είναι χαρτιά με μολύβια?
1: Για να σημειώνεις την τράπουλα, ρε φίλε, τα παιχνίδια.
0: Και όταν ανοίγανε από τα 10 τάβλια, ας πούμε τα 7, εγώ σου λέω, σε ταυτόχρονη παράταξη, γκρακ, σε αυτό το περιβάλλον κάποιοι εργάζονταν. Άλλο εγώ να πάω κάτω, χαβαλέ μου. να περάσει η ώρα μου.
1: Καφέ δεν σε έκανε μωρέ, εντάξει.
0: Όχι, εργάζονταν μέσα στην κάπνα, σε αυτή την. Δηλαδή το σύρκο νεφό.
1: Τι εργάζονταν. Όσο,
0: άκουγε του καθενό την. Όντε, φέρ το καφέ, κόκαλα έχει ο καφέ.
1: Κονομού, ωραία, παγκόσμια.
0: Άσερε, Γιώργο, κονομού. Καθόταν ο άλλο, μπαστακωνόταν εκεί για να γλιτώ, έφευγε από το σπίτι του για να πάει στο καφέ, στο καφενείο, να πιει ένα, να πιει ένα καφέ, να παίξει πέντε τάβλια.
1: Ναι,
0: κονόμησε
1: ναι.
0: Το μαγαζί.
1: Παγκό.
0: Κονόμησε παγκό. Το μαγαζί.
1: Επειδή το πιάσε με παρθενο πιπίτσι.
0: Όχι παρθενο, αυτό.
1: Όχι, εδώ τώρα το κρατάω ανοιχτή παρέμβαση. Για να
0: λέω,
1: σε γλεντήσω.
0: Ό,τι σου...
1: Γιώργο Μάντζιο, πάμε γρήγορα παλικάρι μου. Ευχαριστώ για το ταμείο χθες.
2: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.690.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 228.200 ευρώ, ακολουθεί το Limbus Link με 112.300 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.400 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 451.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας τη Δευτέρα το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να ξέρουμε τι λέμε.
0: Γιατί, θέλω να, γιατί, δηλαδή, γιατί έβαλε αυτή τη μουσική ο.
1: Εντάξει, γιατί είμαστε τρελαμένοι.
0: Μα,
1: αυτά ακούγαν οι παππούδες.
0: Για τάβλια μιλάμε και για καφενεία.
1: Για να μην τρελανόμαστε τώρα, η αλήθεια τώρα να λέγεται ότι σε κάποια καφενεία και ειδικά Σέρες και ειδικά προς Λάρισα έχουν χτίσει πολυκατοικίες. Και όχι από τους καφέδες, από τις πρέφες. Πήγαινε ο άλλος, έπαιρνε τα επιδόματα από το Πασόκ, όχι επεκεπέδες, πώς τα λένε, ευρωπαϊκά κονδύλια και τα λοιπά, δεν ξέρω τι, παίρνανε τα αυτά,
0: ναι.
1: Και γινότανε μακελιά. Και τα φράγκα ο καφετζής, αυτά τα φράγκα που έπαιρνε, για να ναι. μπορούν να παίζουν εκεί με ασφάλεια, μπορούσε αυτούς τους καφέδες να ήταν τα τέσσερα μηνιάτικά του. Σε καφέδες.
0: Τα καφενεία τώρα δεν υπάρχουν με την έννοια που τα ξέραμε.
1: Κοίταξε, εγώ
0: Τάβλοι, τράπουλες, αυτά και τέτοια.
1: Υπάρχουν.
0: Υπάρχουν
1: στα χωριά υπάρχουν. Εδώ δεν νομίζω. Εντάξει, ναι. Να σου πω κάτι. Εγώ στη ζωή μου τέσσερα καφενεία έχω. Δηλαδή βιωματικά. Το ένα ήταν εκεί Κρήτη Επισκοπή.
0: Τι γινόταν εκεί.
1: Όπου πα μέσα, face control. Έχουμε πάει φυσικά συστημένοι από. Πώς το λένε. Πώς λέγεται υπουργός τουρισμού.
0: Ο υπουργός τουρισμού.
1: Ο υπουργός τουρισμού, ρε.
0: Η Κεφαλογιάννη.
1: Κεφαλογιάννη, συστημένη, γιατί είχα πάει απεσταλμένος του Σταρ Επισκοπής, Σαββατοκύριακο, γιατί γινότανε τότε τα Βαρδινογιάννια στην Επισκοπή.
0: Κρήτη, λες,
1: στην Κρήτη, στην Επισκοπή.
0: Εγώ ψάχνω νόμιζα Επισκοπή Ανάληψη, στην
1: όχι,
0: παλιά
1: στιγμή. Επισκοπή, Επισκοπή.
0: Επισκοπή Κρήτη.
1: Το... Και την πρώτη φορά που πήγα, να είναι καλά εκεί η φίλη μου η Θεοδωρουλάκη, συνάδελφος ο Σταρ, και δύο άλλοι που μου κάνανε μάθημα. Τι πρέπει να κάνω και τι δεν πρέπει να κάνω. Εγώ έμεινα στο τι δεν πρέπει να κάνω. Και δεν κοιτάς.
0: Δεν κοιτάς.
1: Δεν κοιτάς, τίποτα δεν κοιτάς.
0: Μπαίνεις σκουντουφλάς πάνω.
1: Σκουντουφλάς, ναι, δηλαδή αποφεύγεις να πιεις καφέ έξω στο δρόμο, γιατί μπορεί να περάσει καμία κοπέλα και να κάνεις το λάθος να γυρίσεις. Οπότε δεν γυρίζεις από την επισκοπή πίσω. Τελείωσες.
0: Σιγά, τι είσαι στην επισκοπή, τρώω ένα τρόπο.
1: Παλαβώσε, ρε. Κρήτη, ρε, μιλάμε τώρα. Κρήτη,
0: δηλαδή.
1: Το δεύτερο που έχω πάθει πλάκα.
0: Οι κουκούλες όλες έχουν παντρευτεί με κριτικούς.
1: Ρε παιδί μου, σου λέω τώρα το ναι. δεύτερο Αγιάσο Μυτιλίνη.
0: Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν πεις.
1: Ρε παιδί μου, να σου πω σαν, σαν καφενείο, παλιός ναι. καφενές, ναι. το μπρίκι τώρα ο καφές Χόβολη,
0: ναι.
1: και να είναι από πάνω όλα αυτά τα μοβ τα λουλούδια. Όλος ο δρόμος. Όλοι λαμπράκι μοβ λουλούδια, φαντάσου. Υπερβάλλω.
0: Μάλιστα.
1: Το τρίτο καφενείο να είναι καλά ο φίλος μας ο.
0: Τον Καναδά θα είναι το τρίτο.
1: Όχι, ρε. Με το συγχωρεμένο τον Πετρακόπουλο.
0: Α,
1: και Απόστολα, και Απόστολα Βδελά.
0: Ναι.
1: Πηγαίναμε τότε που ήμουν πιτσιρικάς και δούλευα στον Αντένα και με τον κύριο Τσόχο, το Μακαρίτη, το Τσόχο. Όπου πήγαινα βέρτα Ξάνθη και Δράμα.
0: Αχα.
1: Και έχει κανονίσει πάντα ο Αβδελάς, γιατί δεν είναι οδηγούσα τότε, με έπαιρνε με το αυτοκίνητό του. Να είναι καλά ο Αποστόλης. Ένα καφενείο σε ένα. Δεν θα πω από Μακοχώρη, δεν ξέρω τι ήταν, ο οποίος τον έπαιρνε από την Παρασκευή. Το μάτς ήταν Κυριακή, τελειώναμε και είχε βραστεί. Μην το θυμίσεις, βραστεί μοσχαροκεφαλή.
0: Ωραία.
1: Το οποίο το έβραζε
0: αυτό
1: δύο μέρες.
0: Όπως πάλι δεν, αυτό δεν είναι καφενείο.
1: Άλλο λέω, καφενείο ήταν και ήταν η πολύ μεγάλη σόμπα που είχε το μπουρί. Η σόμπα που έριχνες μέσα ολόκληρα ξύλα, δηλαδή και εσύ έμπαινες μέσα, κούτσουρο ολόκληρο, μεγάλο. Ναι, και ένα τέταρτο.
0: Αυτό όμως δεν είναι καφενείο, καφενείο.
1: Καφενείο, ρε Γιάννη.
0: Είναι καφενείο τώρα που κάνανε μοσχαροκεφαλή.
1: Ρε Γιάννη, το καφενείο του χωριού είναι.
0: Οκ, πάω πάσο.
1: Δεν ήταν εστιατόριο, καφενείο. Καφενείο. Και ένα ακόμα πολύ ωραίο καφενείο στη Σύφνο. Ναι.
0: Δεν ήξερα ότι είσαι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, λέξε, ρε παιδί μου, κάποια πράγματα.
0: Ωραία, άρα στη Θεσσαλονίκη και εσύ δεν θυμάσαι κανένα καφενείο στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν πήγα ποτέ σε καφενείο στη Θεσσαλονίκη.
0: Καφενείο, εντάξει, ωραία.
1: Είμαι πολύ άσχολος.
0: Ο καφενές. Ωραία.
1: Ναι, και ο καφενές.
0: Τη Μπέλου, τι λέει εδώ τη Μπέλου.
1: Αυτό ρε. Το Τραμπ το τελευταίο.
0: Η το Τραμπ τελευταίο δεν είναι τη Μπέλου.
1: Όχι.
0: Μπορεί να είναι και άλλο τραγούδι, πιαζάρια και τάβλια και ναι, ξέρω εγώ, να το λέει να το ερμηνεύει Μπέλου. Δεν ξέρω όμω ποιο. Μας γράφει πάντως η Μαριλά που συνεντέχει στη συζήτηση θέλοντας και εμείς.
1: Ναι, μάλλον δεν την παίρνουν τηλέφωνο, βέρτα.
0: Μάλλοντας και εμείς.
1: Ναι. Χρωστάμε λίγο αυτό το ηχητικό με τη βράβευση του Σούλη Μαρκόπουλου το 2023 με αφορμή το ότι ήταν ο άνθρωπος με τις περισσότερες παρουσίες στον πάγκο στο ελληνικό πρωτάθλημα από την καταβολή του.
0: Ναι.
1: Έτσι, πάμε.
4: Ακολουθεί λοιπόν ο Σούλης Μαρκόπουλος, ο προπονητής με τα περισσότερα παιχνίδια στην Basket League, στην πρώτη εθνική κατηγορία από καταβολίστης το 1963, σεζόν 1963-64, 702 παιχνίδια, πρώτο σε νίκες και σε παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, τρίτο σε νίκες σε όλη την ιστορία πίσω από Μπράντοβιτς και Ιωαννίδη, τέσσερις δεκαετίες στο κορυφαίο πρωτάθλημα. Ο Σούλης Μαρκόπουλος βραβεύεται από τον πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, τον Βαγγέλη Γαλατσόπουλο. Τον ακούμε για την βράβευση του αυτή, καθώς είναι το νέο πρόσωπο του ελληνικού, νεοσύστατου ελληνικού Hall of Fame. Αλλά πρώτα ο Βαγγέλης Γαλατσόπουλος.
5: Στο All-Star Game, στο ΆΚΑ, πήραμε μία απόφαση να τιμήσουμε τους ανθρώπους του μπάσκετ. Αυτούς που έχουν προσφέρει τόσα πολλά, μας δώσαν τόσες χαρές τόσα χρόνια. Οπότε πέρσι βραβεύσαμε τους πρώτους 30 αθλητές και 3 προπονητές. Φέτος είναι η σειρά του Σούλη Μαρκόπουλου, ενός ανθρώπου που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο μπάσκετ και νομίζω στο πρόσωπό του ανταποκρίνεται το μεγαλείο του Έλληνα προπονητή. Ευχαριστώ πολύ.
6: Αγαπητέ coach, θα θέλαμε να σε ακούσουμε. Όλοι που βρίσκονται εδώ είναι γεμάτη αυτιά.
7: Είναι μεγάλη συγκίνηση για αυτή τη τιμή που με κάνει ο ΕΣΑΚΕ και ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ και το Διοικητικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ όλους τους προέδρους και τα Διοικητικά Συμβούλια τα οποία με εμπιστεύτηκαν τις ομάδες τους όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου που είχα, όπως ευχαριστώ πάρα πολύ και τους παίκτες οι οποίοι ανέχθηκαν, γιατί κακά τα ψέματα εμείς οι προπονητές έχουμε ορισμένα τα ιδιωτήπια και ιδιοτροπίες οι οποίες είναι δύσκολο πολλές φορές να τις εφομοιώσουν οι παίκτες. Ευχαριστώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία βοήθησαν πάρα πολύ τον μπάσκετ. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει ότι ο Φίλιππας Συρίγος έβαλε τον μπάσκετ μέσα στα σπίτια μας. Τέλος, να ευχαριστήσω.
8: Και ένα θερμό χειροκρότημα για τον αείμνηστο
7: όλους εσάς, τους φιλάθλους, τους αγνούς φιλάθλους, οι οποίοι με αποδέχτηκαν και η αγάπη των ήταν το μεγαλύτερο δώρο Θεού για μένα. Θέλω να ξέρετε ότι ο κάθε προπονητής πρέπει να προσφέρει έργο και όλοι εσείς οι μικροί οι οποίοι θέλετε να ασχοληθείτε μέσα στο μπάσκετ πρέπει να έχετε στόχους, να το δείτε με διαφορετικό μάτι, με πολύ μεγάλη αγάπη για να φτάσετε ψηλά. Όταν βάζουμε στόχους Δεν πρέπει στα πρώτα εμπόδια να σταματάμε. Πρέπει να βρίσκουμε τρόπους να τελειώνουμε. Γιατί όποιος σταματάει σίγουρα δεν μπορεί να ξέρει εάν θα πετύχει ένα στόχο του ή όχι. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου το μπάσκετ, τα οποία προσέφερε πάρα πολλά σε μένα και προσέφερει πάρα πολύ στην Ελλάδα. Ευχαριστώ την οικογένειά μου. Καλή χρονιά σε όλους και υγεία.
8: Συγκινητική η ομιλία, εξαιρετική τοποθέτηση.
1: Αυτός ήταν ο Σούλης Μαρκόπουλος. Είναι και κατά τη διάρκεια μετάδοσης ενός αγώνα. Είναι η πρώτη φορά που τον άκουσα με σπασμένη φωνή. Δεν τον είχα ξανακούσει.
0: Από την αρχή σχεδόν.
1: Ναι, από την αρχή, από την αρχή.
0: Δεν ήταν δηλαδή κάποια στιγμή μιλούσε σταθερά και κορυφώθηκε μέσα από το συνέστημα από την αρχή. Εμένα με διαπέρασε μια φράση, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Έτσι όπως το λέει ο Σούλης Μαρκόπουλος. Εκεί που λέει ότι θέλω να ευχαριστήσω τους παράγοντες που μου εμπιστεύτηκαν τις ομάδες τους.
1: Ναι.
0: Αυτό μου έμοιαξε πάρα πολύ. Δεν είχα. Έτσι είναι, δηλαδή είμαι ένας παράγοντας, ας πούμε, εγώ έχω μια ομάδα και εμπιστεύομαι σε ένα προπονητή την ομάδα μου. Αυτό το λέει πολύ σωστά ο Μαρκόπουλος, απλά έτσι όπως το λέει δεν το είχα προσεγγίσει. Με τη βαρύτητα του ρήματος, γιατί γίνεται το αντίθετο κατάλαβες, δηλαδή έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι ο πάγκος ενός προπονητή είναι ηλεκτρικός. Και έχουμε συνηθίσει την ιδέα μας ο προπονητής να είναι το αναλώσιμο κομμάτι. Και έρχεται εδώ ο Μαρκόπουλος και σου λέει: ευχαριστώ τους παραγόντες που μου εμπιστεύτηκαν. Μου μοιάζει πολύ πατρικό αυτό.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Πολύ καλά το
0: που μου εμπιστεύτηκαν τις ομάδες τους. Ενώ θα μπορούσε να πει: εγώ συνήθως από τους προπονητές πολλές φορές έχουμε ακούσει ότι πήγα εκεί, δεν είχα χρόνο, δεν υπάρχει υπομονή, δεν μπορούσα να εφαρμόσω τις ιδέες μου. Κάποιοι στη διοίκηση είναι άσχετοι με το άθλημα, όχι μόνο με τον μπάσκετ, με το ποδόσφαιρο. Έτσι έβλεπα εγώ, από αυτή την οπτική γωνία μόνο το έβλεπα. Και έρχεται ο Μαρκόπουλος και λέει: μου εμπιστεύτηκαν τις ομάδες. Το ένιωθε και υποχρεωμένος για μια συνεργασία που μπορεί αύριο να τελείωνε. Βέβαια, θα μου πεις ο άνθρωπος έσπασε ρεκοντέρ. Έκανε τα περισσότερα παιχνίδια από κάθε άλλον.
1: Να πούμε, παιδιά, ότι η νεκρόσιμος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα που μας έρχεται 11.30 το πρωί στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η κηδεία του στα κημητήρια της Θέρμης. Ναι. Όλο το μπάσκετ και όχι μόνο θα είναι εκεί. Είναι το μόνο σίγουρο. Και κατά τη διάρκεια μπορείτε.
0: Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και μια σχετική. Γιατί τώρα συμπίπτει το.
1: Νομίζω αποφασίστηκε ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη και των δύο αγώνων.
0: Εγώ ξέρω για την ανακοίνωση της ΕΟΚ. Ναι, μπορεί. Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι αναφέρουμε στο Super Cup. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έχει η συμμετοχή Ολυμπιακού ΑΕΚ και Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ. Έτσι όπως είναι και τα ζευγάρια των ημιτελικών. Θα γίνουν αύριο και ο τελικός την Κυριακή. Είναι να υπάρχει σχετική τιμή με κάθε τρόπο στη μνήμη του, αυτό λέω.
1: Ναι, νομίζω ότι θα γίνει αυτό, είναι δεδομένο. Και ακόμα και αν τώρα υπάρξει ενός λεπτού συγγύη σε αυτούς τους αγώνες, γιατί είναι πρόσφατο, προφανώς και στην πρώτη αγωνιστική που θα είναι όλα τα γήπεδα σε όλη την Ελλάδα,
0: ναι,
1: θα κρατηθεί. Να μην πάμε για ECAST που εκεί εννοείται και τα λοιπά.
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ανακοίνωσε ότι σε ό,τι αφορά στα παιχνίδια που τώρα γίνονται, όπου θα γίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο, θα υπάρχει ένας λεπτός σιγή.
1: Ναι.
0: Εγώ απλώς λέω και για το Super Cup, γιατί θα το βλέπει πολλοί κόσμος.
1: Να μην το πάμε πολύ μακριά. Εγώ πιστεύω ότι στο νέο κλειστό γήπεδο του μπάσκετ που θα δημιουργήσει ο Μιστακίδης,
0: ναι,
1: θα υπάρχει σίγουρα σε περίοπτη θέση και η φωτογραφία του. Να μην σου πω ότι μπορεί καμία αίθουσα να ονομάσει τη Σούλης Μαρκόπουλος, γιατί είναι από τις ιστορίες του ΠΑΟΚ. Θεωρώ δεδομένο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ότι δεν σταματάμε εδώ στα Στεφάνια ή οτιδήποτε άλλο.
0: Έχουμε αρκετά μηνύματα σε αυτά που λέμε. Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, λέει ο Γιώργος, ίσως η αγάπη και ο σεβασμός που είχα σε αυτόν τον άνθρωπο με επηρεάζει και νομίζω πως δεν παίρνει ό,τι του αξίζει ακόμα και τώρα.
1: Ναι.
0: Καλό παράδειγμα σε αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο. Επίσης, θα ήθελα ο ΠΑΟΚ να υψώσει ένα λάβαρο.
1: Ναι.
0: Για αυτόν τον άνθρωπο.
1: Παιδιά,
0: λέει ο Γιώργος.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ νοπό. Προφανώς και θα υπάρχουν εκδηλώσεις τιμής στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. Και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ό,τι υπάρχει και εντός της ημέρας θα ανακοινωθεί, εδώ είμαστε να σας το μεταφέρουμε.
0: Ο Νεκτάριος που στέλνει μήνυμα. Α, συγγνώμη, θες
1: είναι
0: να
1: κάνεις. 7 και 2 πρώτα λεπτά.
0: Ωραία, πες, είναι 7 και 2.
1: Όχι, δεν είπα τίποτα. σου είπα να κοιτάξεις το ρολόι.
0: Εσείς που
1: ή να παίξει ο Αχίλλειος Έξαρχος να μας ενημερώσει για
0: κρυώνει,
1: το πρωτοκόλλο.
0: Κρυώνει, είναι εκεί που έξω κρυώνει ο Αχίλλειος Έξαρχος.
1: Κρυώνει, ναι.
0: Να μπει μέσα να ζεσταθεί ο Αχίλλειος Έξαρχος.
1: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετρόπολης!
1: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
2: Τάκι, καφέ.
3: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
2: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
3: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
1: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αχίλλιος Έξαρχος. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία που συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε έπειτα από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Οι διασώστες με τη συνδρομή θερμικών καμερών και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων αναζητούν ίχνη ζωής των 5 ατόμων που φέρονται να αγνοούνται. Νωρίτερα τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν στο κατεδαφισμένο κτίριο μια γυναικεία τσάντα η οποία ανήκει σε Αμερικανίδα τουρίστρια που διέμενε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του πρώτου ορόφου. Στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης εμφανίστηκε σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση με τον βαρύ οπλισμό, ο οποίος είχε εντοπιστεί σε αποθηκευτικό χώρο στις Οικές λίγες ώρες μετά την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης να διατάξει την προσωρινή του κράτηση. «Ήρθα μόνος μου να παραδοθώ, να καταλάβει ο κόσμος την αθωότητά μου», ανέφερε λίγα λεπτά πριν παραδοθεί. Συναγερμό σήμανε σήμερα το μεσημέρι στις αρχές για 3 ανήλικα άτομα που εγκλωβίστηκαν σε ρέμα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τους ανήλικους αναζητούσαν αρχικά οι γονείς τους. Ειδοποιήθηκαν οι αρχές και τελικά τα παιδιά εντοπίστηκαν σε ρέμα στην περιοχή της Σταυρούπολης. Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική που τα προσέγγισε και τα μετέφερε σε ασφαλές σημείο. Γκάζι πατάει ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο των 2 προφυλακισμένων γιατρών της Καρνεάδου και προχωρά στις επόμενες ανακριτικές ενέργειες. Με αίτημά του προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών ζητά την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών αρκετών προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση και δεν αφορούν μόνο τους 2 προφυλακισμένους γιατρούς. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με πορτοκαλί προειδοποίηση που κάνει λόγο για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων από τις βραδινές ώρες και από τα βορειοδυτικά της χώρας. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Η Πλάκα Τέλος».
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
8: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
9: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
13: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
12: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Scrap Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Scrap Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο, θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει, πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
5: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Λίγο μετά τις 7,
1: ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλωσορίζουμε και ο Γιάννη Λελίδη.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Κάνει, τι σε είπε, τι είπε.
1: Κάτι.
0: Ο Θανάσης πολύ είναι στη θέση του. Απλά μπήκε ο Γιάννης Λελίδης. Είναι στο κτίριο.
1: Μετά τις 8.
0: Και τσαμπουκάς.
1: Τσαμπουκάς, δυνατός.
0: Τελευταία ημέρα εγγραφών στο 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης.
1: Να πάμε.
0: Όποιος επιθυμεί να κλείσει θέση στη μεγάλη γιορτή της 17ης Οκτώβρη μπορεί να το κάνει έως τα μεσάνυχτα. Μιλάμε για απόψη, για Παρασκευή, έτσι. Μέχρι απόψη τα μεσάνυχτα μπείτε στο Thes Half Marathon. Thes από το Θεσσαλονίκη δηλαδή. Με δύο σίγμα. Theshalfmarathon.org. Για τον 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης, εμπειρία ωραία. Την πόλη, έτσι, βραδάκι, φώτα. Δρόμοι ειδικά διαμορφωμένοι για να τρέξουμε, να περπατάμε. Ο καθένας όπως μπορεί να συμμετέχει. Έτσι είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ, πολύ ωραία εμπειρία. Μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε. Γραφτείτε και θα μας θυμηθείτε.
1: Σωστό.
0: Αύριο αρχίζει, έγραφε ο φίλος ο Τάσος από την Εύβοια. Αρχίζει, ναι, το.
1: Τρίτη Εθνική.
0: Τρίτη Εθνική, ναι.
1: Και φέτος κάριστο σε ευθύ μόνο και λέει τα νέα της Αλεξάνδρας επίσης έχουν, λέει.
0: Τα νέα. Α, για τάβλια και, ναι, ζάρια, ναι, και τέτοια.
1: Δημήτρης Μασμαρέλας μας μου στείλε μήνυμα.
0: Τι.
1: Βάλε πράσινο μήλο μαριό.
0: Πορτωμένος λίγο.
1: Έφυγε από εδώ, γι' αυτό τώρα έχει αράζει. Και τραγούδι με ζάρια ο Μανώλης. Έλαβε Μανολάκι να τα λιμάρουμε. Παιδιά, μακριά από μας. Αυτά σας παρακαλώ.
0: Παιδιά, εσείς αυτά που τα ακούτε. Αυτά είναι τα απαγορευμένα. Ή...
1: Ναι, τα απαγορευμένα. Έχω, ναι, CD απαγορευμένα. Είχα κυκλοφορήσει.
0: Θέλω να διαβάσω. Τι, τα απαγορευμένα.
1: Ναι, ρε.
0: Ρεμπέτικα.
1: Ρεμπέτικα.
0: Ναι. Όχι για τα τάβλη.
1: Όχι, ρε.
0: Αλλά μπορεί μέσα να είχε κάνει.
1: Να είχε και τάβλη. Τι θα παίζανε. Πώς το λένε, φιδάκι.
0: Λέει ο Γιώργος, μη μαλώνετε παιδιά σήμερα, ούτε για πλάκα. Θεωρώ πραγματικά πένθυμη την ημέρα αυτή για την πόλη και τον ελληνικό αθλητισμό γενικότερα. Εντάξει, καταλαβαίνω πως το λέει ο Γιώργος. Από την άλλη, είναι μερικές φορές που μπορεί και ο ίδιος ο... Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Δεν θα... Το σεβασμό μας για έναν άνθρωπο, πώς θα τον...
1: Τον υπάρχει δείχνουμε, υποκρισία.
0: Τον δείχνουμε γενικώς. Καλά, εγώ δεν πάω στο ότι... Δηλαδή σήμερα αν ήμασταν λίγο... Πώς να πω, βαρύς.
1: Ναι.
0: Βαρύς σημαίνει ότι θα υποκρινόμασταν. Όχι, απλά απ' την άλλη δεν θεωρώ ότι μόνο το βαρύ το κλίμα μπορεί να εκφράσει τον, ναι, το σεβασμό στην ενός ανθρώπου που φεύγει.
1: Είναι και ο τρόπος που μιλάς και το τι λες και τι έψαξες να βρεις. Π.χ. το ηχητικό αυτό, το οποίο νομίζω άγγιξε όλους μας. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το είχατε ακούσει.
0: Εγώ πέρα από πλάκα το άκουσα πρώτη φορά αυτό.
1: Ναι.
0: Το όσα είπε ο Σούλης Μαρκόπουλος κατά τη βράβευσή του από τον Εσάκη και μάλιστα όχι πολλά χρόνια πίσω, 3 χρόνια πριν, το 2023. Πολλά μηνύματα, κοιτάξτε τώρα, έχει αρκετά μηνύματα και για τον Σούλη, για την προσφορά του, για το αποτύπωμα, και μηνύματα και για άλλα, έτσι, θέματα που... Ο Αλέξανδρος, ας πούμε, για παράδειγμα, λέει σε μια ιστορία που έλεγε ο Γιώργος, ήταν μέσα και ο Σταύρος Πετρακόπουλος και ο Σταύρος Τσόχος, άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Και ο Σούλης Μαρκόπουλος, που ήταν. Είχε παίξει και ποδόσφαιρο στην. Αν μου πεις αυτό είναι είδηση, τότε η εποχή φυσικά θα παίζει και ποδόσφαιρο. Δεν ήταν και τόσο διαδεδομένο το μπάσκετ, αλλά υπήρχε και το μπάσκετ. Και μετά, αφού έπαιξε ποδόσφαιρο, τον κέρδισε τον μπάσκετ και ασχολήθηκε με αυτό. Και συνεργάστηκε με σπουδαίους και το σεβάστηκαν και οι σπουδαίοι. Δεν είναι δηλαδή ότι. Ξέρεις γιατί το λέω, δεν είχε το προφίλ ενός. Δηλαδή ο Ιβκοβιτς έμπαινε και μπορεί να σταματούσε να αναπνέει ο άλλος πλεονέκτης. Δηλαδή ο Μπράντοβιτς τώρα βγαίνει και λέει, άρχισε η Ευρωλίγκα χθες, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Τώρα, μικρή παρένθεση, έβλεπα έτσι τα σκορ και λέω, τώρα που ανεβαίνει και δυναμώνει μπασκετικά η Θεσσαλονίκη γενικότερα. Και βέβαια. Πιο ειδικά με ΠΑΟΚ και Άρη, και ΠΑΟΚ εννοώ ότι ο Ηρακλής είναι παρόν. Απλώς αυτό που γίνεται στον Άρη και στον ΠΑΟΚ είναι ένα επίπεδο πιο πάνω. Με το μπάτζετ, τα λεφτά κτλ. Με το που συζητάμε τις προηγούμενες ημέρες για Άρη και ΠΑΟΚ, τα γήπεδα κτλ. Αρχίζει η Ευρωλίγα και με το καλημέρα Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.
1: Κατάπια.
0: Δηλαδή, στείλανε ένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις, δεν παίζανε και μετά δηλαδή, η θηρία. Ναι. Δεν σκοτώσαν που λέει η έκφραση κανένα θηρίο. Αλλά σου λέει και έστειλε μήνυμα.
1: Τυπώσει, εντάξει, ναι.
0: Και, λέει ο Μπράντοβιτς μετά ότι είναι απλό, όποιος λέει κάνει αυτά που λέω θα παίζει στην ομάδα μου.
1: Και χωρίς να έχει Ace Davis και Νάν ακόμα, έτσι.
0: Και ο Σλούκας δεν έπαιξε
1: χθες. Και ο Σλούκας, ναι.
0: Και Φαλ δεν έπαιξε χθες.
1: Σωστό.
0: Και ο Ολυμπιακός που κέρδισε εκτός έδρας στη Μπασκόνια και έκανε ρεκόρ στην επίθεσή του με τους 106 που έβαλε, δεν έχει ξαναβάλει ποτέ εκτός έδρας 106 στη EuroLeague. Και ο Ολυμπιακός, για τους δήμονες αυτούς που ξέρουν τον μπάσκετ του Ολυμπιακού, δεν έπαιξε, λένε, και πολύ καλά. Εντάξει, είναι πολύ ψηλό το επίπεδο. Απλώς είπα αυτή τη ρίση του Ομπράντοβιτς, θέλοντας να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα πριν για τον Σούλη Μαρκόπουλο, ότι δεν ήταν σε αυτή την κατηγορία των προπονητών που θα είναι και φοβάσαι να τους πλησιάσεις, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις, φοβάσαι να τους μιλήσεις που λέει ο λόγος. Αλλά είχε φυσικά το δικό του τρόπο. Ο σεβασμός δεν προκαλείται μόνο με την αγριάδα, την αυστηρότητα, προκαλείται και με άλλα πράγματα. Και ο Σούλης Μαρκόπουλος το είχε γενικώς, υπηρέτης.
1: Να δώσω λίγο μία ειδησούλα, την οποία βγαίνει πριν από λίγο από ενημέρωση του ΠΑΟΚ. Ο Λεβαδιακός ζήτησε να ματαιωθεί το φιλικό παιχνίδι που ήταν προγραμματισμένο να δώσει στις 2 Οκτωβρίου 12 η ώρα το μεσημέρι στην Τούμπα, στη Νέα Μεσύμβρια. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ είχε κλείσει ένα φιλικό παιχνίδι με το Λεβαδιακό στη Νέα Μεσύμβρια, προπονητικού χαρακτήρα. Πλέον ο ΠΑΟΚ ψάχνει νέο αντίπαλο για τη διάρκεια της διακοπής. Πάντως δεν θα παίξει με το Λεβαδιακό, έτσι. Το λέω αυτό σαν μια εξέλιξη, γιατί ήθελε να πάει με ένα φιλικό παιχνίδι πριν από το επόμενο επίσημο που είναι με τον με την Καλαμάτα στις 12 Οκτωβρίου. Άρα ο ΠΑΟΚ αναζητάει και πάλι νέο αντίπαλο για ένα φιλικό από τη στιγμή που δεν θα γίνει αυτό. Μια που ανεφέρθηκες πριν από λίγο στο μπάσκετ, να πούμε ότι πλέον είναι 8 οι ξένοι οι οποίοι μπορούν να παίξουν στο Super Cup από κάθε ομάδα. Ο Ολυμπιακός δηλαδή δήλωσε τους Μακιντάιερ, τον Μοντέρο, τον Φουρνιέ, τον Ward, τον NDI, τον Hall, τον Jones, τον Μιλωτίνοφ, εκτός έμεινε ο Κάρι Τζόζεφ και αύριο θα πρέπει να κόψει άλλους δύο Μπαρτζόκας. Το διαβάζω μέσα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, έτσι. Άρα κάτι αντίστοιχο πρέπει να γίνει και με τον ΠΑΟΚ και με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ.
0: Ναι. Δώσ' το λίγο ρε αγρονιά το αυτό. Από κάτω λες τι έχουμε. Σαν αυτούς τους γείτονες που βάζουν το στερεοφωνικό, ας πούμε. Παίζει, φεύγουν, πάνε. Έτσι κάνουν δουλειές αυτοί. Είπε πριν ο Γιώργος για την επιστροφή των ομάδων στις επίσημες υποχρεώσεις τους. Αργεί πάρα πολύ και μας δίνει και στην πράξη να καταλάβουμε το τι σημαίνει να παίζουν τα παιχνίδια μαζεμένα οι εθνικές ομάδες.
1: Ναι.
0: Η εθνική ομάδα, η οποία εχθές έκανε μία. Τι να πω, δηλαδή σκέφτομαι σήμερα τι θα γινόταν με τον Γιωβάνοβιτς με. Κάτσε στο Βελιγράδι, αφού έχεις και εκεί σπίτι, δεν έχεις να μείνεις.
1: Όπως και το τι γίνεται συνήθως όταν ανακοινώνεται η ενδεκάδα μία ώρα πριν από την άραξη του αγώνα.
0: Ναι, το μάτς, ρε παιδί μου, χθες ήταν για να το πάρουμε. Έτσι,
1: ναι,
0: δεν
1: είναι. Ναι,
0: θέλω
1: ναι,
0: να πω, ρε
1: ναι,
0: παιδί μου, η εικόνα ήταν για να το πάρουμε.
1: Ναι.
0: Και το βάζει η Σερβία, εγώ σου λέω εκεί που μία με το Δοκάρι, μία με τον Τζολάκι και τελείωνε το μάτς 2-1.
1: Ναι, και δεν το βάζαμε εμείς.
0: Και λες, άντε γεια. Και κάνει την παλιά την καλή ο Μιχαηλίδης. Φεύγει ο Τσιμίκας, εντάξει, δεν περιγράφω άλλο, την ξέρετε τη φάση. Και μετά βάζει τον κόλλο του Βίκας. 5 επιθετικούς. Τους έβαλε και τους 5.
1: Με διαφορετικό ρόλο όμως. Όχι το Γιούρι που όποιος πάρει μπάλα, κάνετε ό,τι θέλετε, παιδιά. Ξέρετε να βάζετε γκολ, βάλτε γκολ κτλ.
0: Ναι. Εντάξει. Ναι. Η άμυνα τώρα μάλλον δεν φτιάχνεται, να πω.
1: Δεν ξέρω, να σου πω κάτι.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε στην
1: άμυνα.
0: Προπονητές δεν είμαστε.
1: Ναι. Ποιο είχε κεντρικούς αμυντικούς.
0: Συνέχεια κεντρικούς αμυντικούς.
1: Το Ρέτσο και το Μαυροπάνο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και οι δύο δεν είναι δεξιοπόδαροι.
0: Δεξιοπόδαροι. Ναι, δεξιοπόδαροι.
1: Ναι. Δεν μπορούσε να επιλέξει π.χ. τον Κουλιεράκη ή τον Μιχαηλίδη.
0: Θα μπορούσε, ναι.
1: Ναι. Εγώ η μοναδική. Κάποιο θα σου πει εκ των αποτελέσματα του τι λε. Θα σου πω να έβγαλε ο Μιχαηλίδη στην παλιά. Αλλά δεν θέλω να το πάω εκεί.
0: Ναι. Όχι, εγώ λέω για τα γκολ να μην τρώμε.
1: Εντάξει.
0: Λέω για τα γκολ, δεν λέω για την παλιά. Ο Μιχαηλίδης είπα εξ αρχής έβγαλε την παλιά στον Τσιμίκα. Απλά φτάνουν πολύ εύκολα οι αντίπαλοι έξω από την περιοχή μας. Συνέχεια.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, η τετράδα της άμυνας να συζητήσουμε ό,τι θες. Αλλά περνάμε από τους χάφλες και είναι. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι σε κάθε παιχνίδι. Δηλαδή, χτες,
1: που παραδόξως έβλεπα... χθες ο Κουρμπέλης με τον Ζαφίρη ήταν πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Εμένα μου άρεσε.
0: Έβλεπα, ρε παιδί μου, τα... έτσι από περίεργα τα στατιστικά.
1: Ναι.
0: Εμείς κάναμε 29 επιθέσεις. Οι Σέρβοι κάναν 9 επιθέσεις. 29-9. Εμείς κάναμε 26 τελικές και οι Σέρβοι κάναν 8. Ο Τζόλης, ο οποίος ήταν φοβερός.
1: Ναι.
0: Ο Τζόλης έκανε 6 τελικές. Θα μπορούσε να βάλει 3 γκολ.
1: Πιστεύεις ότι ο Τζόλης είναι ο νέος ηγέτης εθνικής?
0: Ηγέτης είναι, ναι.
1: Ναι. Ο νέος ηγέτης, όχι ένας από τους πολλούς.
0: Δεν είναι, ξέρω αν είναι ο μόνος, αλλά αυτή
1: εγώ
0: τη στιγμή.
1: Εγώ τον βάζω πιο πάνω και από τον Παυλίδη και από όλους. Σαν
0: αυτή
1: ηγέτη.
0: Αυτή τη στιγμή έχει ηγετικό ρόλο, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια και οι δηλώσεις του Παυλίδη μετά ήταν και αυτές είχαν ηγετικό ρόλο. Δηλαδή.
1: Πριν ή μετά.
0: Τι εννοείς πριν?
1: Πριν. Έχουμε το ηχητικό, ναι, από την ομιλία του Παυλίδη πριν βγει στο γήπεδο η ομάδα για να παίξει.
0: Τα αποδυτήρια μέσα της μιλήσης του Παυλίδης.
1: Ναι, ναι, ναι. Έλα να τα ακούσουμε.
2: Το έχουμε πει χίλιες φορές. Νομίζω ακούγεται κουραστικό πλέον. Δεν φτάνει να είμαστε μόνο καλή ομάδα.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Ωραία.
1: Ίσως εγώ κάνω λάθος. Υπάρχει Παυλίδη στα αποδυτήρια. Sorry, εγώ.
0: 50-50 είχαμε, ρε παιδιά.
1: Όχι, ο Θανάσης δεν φταίει, εγώ φταίω.
0: Εσύ γιατί φταίς?
1: Γιατί δεν το εξήγησα
0: σωστά. Αυτό κάνουν οι προπονητές καμιά φορά.
1: Είμαι προπονητής και τα παιδιά μου όταν κάνουν λάθη βγαίνω εγώ μπροστά και λέω στον δημοσιογράφο Γιάννη Πάγκο.
0: Λες ομιλία στα αποδυτήρια.
1: Ναι. Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Ναι.
3: Έχουμε μιλήσει αρκετά. Ξέρουμε ο καθένας τι πρέπει να κάνουμε. Πάμε δυνατά. Το ταλέντο δεν φτάνει. Πρέπει να δώσουμε πάθος, συγκέντρωση, προσωπικότητα. Πάμε όλοι μαζί, ε. 1, 2, 3.
1: Το ταλέντο δεν φτάνει.
0: Εντάξει, το άιντε, άιντε είναι σέρβικο. Ε, σέρβιτε λένε.
1: Άιντε.
0: Άιντε.
1: Άιντε, μπρε.
0: Ακούσα στα διπλά τα πόδια σου. Λέει τι έγινε.
1: Τι έγινε.
0: Σκόρετε όλα αυτή δίπλα. Άιντε, άιντε, άιντε. Άιντε, μπρε. Έλεγε κάτι.
1: Φαντάσου οι Σέρβοι να λέγανε «Έλα μωρή τρέλα» και να λέγαμε τώρα
0: «Πάμε μωρή παιχτούρα».
1: Έλα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία τα είπε ο Παυλίδης, το ταλέντο δεν φτάνει, γιατί από ταλέντο, πραγματικά, από ταλέντο όλοι αυτοί λέμε.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, όλο αυτό λέμε, όλοι.
1: Ότι η ομάδα αυτή ξεχυλίζει από
0: αφού
1: ταλέντο.
0: Αφού και τα παιδιά, ας πούμε, του 2004 που το σηκώσανε,
1: ναι.
0: Θυμάμαι τώρα, ας πούμε, τον Ντέμι πέρσι, πότε το είπε, μπορεί και πρόπερσι, ας πούμε πέρσι. Λέει, αυτή η εθνική είναι πιο ταλαντούχα από το 2004.
1: Ναι, είναι.
0: Ναι.
1: Για μένα είναι.
0: Και εκεί μετά, επειδή πάνω σε αυτό, δηλαδή γίνεται η σύγκριση αυτόματα, ρε παιδί μου, αυτή τη εθνική, η οποία σε κάνει να θες να τη βλέπει, περιμένει να παίξει, να δει την εθνική. Και γίνεται η σύγκριση, ας πούμε, την εθνική του 2004, γιατί έκανε πριν το Euro. Με ποιο θα το συγκρίνω?
1: Σωστό.
0: Και επειδή έχω ακούσει πολλούς διεθνείς του τότε, του 2004 εννοώ, να αναφέρονται σε αυτό. Χωρίς να λέω ποιος ακριβώς είπε τι, ένα ρεζουμέ κάνω και λέω συμφωνούν σχεδόν όλοι σε αυτό που έχουν πει, ότι αυτή η ομάδα είναι πιο ταλαντούχη, πιο ταλαντούχα.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά αυτά είναι πιο ταλαντούχα. Συμφωνούν όμως οι περισσότεροι ότι εδώ τους χρειάζεται...
1: Να είναι πιο κολοπετσωμένοι.
0: Ναι, χρειάζεται, εδώ θέλει προσωπικότητα.
1: Ναι, ναι, εμείς...
0: Εδώ θέλει να μπει προσωπικότητα. Δηλαδή τότε εκείνη, άμα σκεφτείς την εθνική...
1: 11 στους 11 προσωπικότητα.
0: Ήτανε, ρε φίλε, προσωπικότητες. Ναι. Θα μου πεις τώρα αυτά τα παιδιά τι είναι, δεν είναι προσωπικότητες?
1: Όχι, όχι.
0: Το καταλαβαίνετε πως λένε προσωπικότητες, όχι να...
1: Υπάρχει όμως μια διαφορά, να σου πω ποια είναι η διαφορά.
0: Ναι.
1: Στα πόσα έπαιξε ο Ζαγοράκης στην εθνική.
0: Εννοείς τι?
1: Ηλικία. Πόσο χρονών ήταν το 2004?
0: Α, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή φαντάσου, άλλο θέλω να πω, άλλη θέση, φαντάσου τον Γκαρέ.
0: Μπορώ να το βρω.
1: Ο άλλο λέω, φαντάσου
0: τον... Ζαγοράκης πρέπει να είναι το 70 ή το 71, άρα να είναι τότε 34-33, πάω από 30 πρέπει.
1: Μπράβο, φαντάσου τον Γκαρέτσα στα 28 του.
0: Καλά, μπορεί και στο του χρόνου ο Γκαρέτσα, όχι
1: πρέ, τώρα. Αγόρι μου, ναι, για την προσωπικότητα που λέμε, κατάλαβες, ναι, τι λέω. Φαντάσου λοιπόν τον Γκαρέτσα, εγώ σου λέω, σου φέρνω μόνο τον Γκαρέτσα, μπορώ να σου βάλω άλλους 5-6.
0: Προσωπικότητα, ξέρεις τι λέω εγώ, ναι, τι λέω τώρα.
1: Δεν είναι, λες, με θέμα έχουμε... ηλικίας, συμφωνώ
0: όχι
1: με αυτό που λες.
0: Να πω, ρε παιδί μου, ότι κάνω εγώ 3 τρίπλες και δεν δίνω την μπάλα.
1: Ναι.
0: Κάνω μετά σε άλλη φάση άλλες 2 τρίπλες, δεν δίνω την μπάλα. Ενώ περιμένει δίπλα μου ο συμπαίκτης. Όταν μπω στα αποδυτήρια, υπάρχει κάποιος που θα θέλει να με πιάσει από το γιακά μου. Με την καλύτερη, ένα συμπαίκτης μου όμως, ναι, με κόλλησε το δίπλα, πει, κοίταξε. Αυτό καμιά φορά μπορεί να είναι και προσωπικότητα.
1: Ναι, σωστό, έχεις δίκιο σε αυτό. Όχι μαγιά, προσωπικότητα. Όχι, να του δώσει, ναι, να καταλάβει, αδερφέ, κόφτο.
0: Χωρίς να σημαίνει ότι εδώ σε αυτή την εθνική δεν λέω τρίπλες, δεν φωτογραφίζω,
1: ναι,
0: κάποιον.
1: Όχι, κατάλαβα πώς το λες. Ναι.
0: Μπορεί και να. Αλλά τα παιδιά αυτά, αλίμονο, αν δεν έχουν προσωπικότητα, αυτοί ποιοι έχουν, ρε φίλε. Ναι. Εδώ τους στέκονται στα αποδυτήρια κορυφαίων ευρωπαϊκών, ναι, συλλόγων.
1: Λοιπόν,
0: και αυτό που είπε, συγγνώμη, ο Τζόλης, φίλε, κάνει χθες 6 τελικές.
1: Ναι.
0: Ο Κοστούλας κάνει 4. Ναι. Ο Παυλίδης κάνει 4. Δηλαδή αυτοί...
1: Και όλες, όχι όλες τραβηγμένες από τα μαλλιά μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο και δεν, ναι, το έκαναν καλά.
0: Σωστά.
1: Ήταν σωστό.
0: Ο Καρέτσας κάνει 3. Δηλαδή το αρχικό σχήμα του Γιωβάνοβιτς που είχε τον Παυλίδη, τον Κοστούλα, τον Καρέτσα και τον Τζόλι.
1: Πόσοι ήταν σύνολο.
0: 6, 10, 14, 17. Κάνει 17 τελικές μέχρι οι αλλαγές. Ο Καρέτσας έφυγε, βγήκε στο 74. Ο Παυλίδης βγήκε στο 74. Ο Τζόλης δεν βγήκε και ο Κοστούλας βγήκε στο 63. Θέλω να πω δηλαδή, χωρίς να ξέρω και πότε ακριβώς είναι η τελευταία τελική που κάνει αυτή η τετράδα, αλλά η βασική τετράδα κάνει 17. 17 τελικές. Είναι φοβερό.
1: Θες να πάμε προς το διάλειμμα ακούγοντας αυτό που είχες προαναγγείλει και εσύ για τον Παυλίδη. Αυτά
0: τι?
1: Που είπε.
0: Α, τι είπε,
1: που έδειξε, ναι, την προσωπικότητά του.
0: Λέμε για Τζόλι ηγέτης και αυτό στον αγωνιστικό χώρο και οι δηλώσεις αυτές είναι ηγέτη. Ναι, του Παυλίδη.
1: Ναι. Πάμε και μετά έχουμε κατευθείαν Χρήστο Θοδωβλέτογλου και αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι.
1: Άντε.
2: Το έχουμε πει χίλιες φορές. Νομίζω ακούγεται κουραστικό πλέον. Δεν φτάνει να είμαστε μόνο καλή ομάδα. Είδαμε ότι σήμερα παραλίγο, εκτός από ισοπαλία, να χάσουμε και το παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι σπουδαία νίκη, αλλά πρέπει λίγο να κρατηθούμε με τα πόδια στο έδαφος, γιατί έρχονται πολύ δύσκολα μάτς και πρέπει να είμαστε λίγο ήρεμοι.
4: Γνωρίζατε πριν το παιχνίδι ότι η Σερβία είναι ο χειρότερος αντίπαλος που κυνηγάμε, έστω για τρίτη θέση, για να έχουμε το πότ ένα στην κλήρωση των προβληματικών.
2: Δεν θα έλεγα ότι είναι η χειρότερη αντίπαλος, είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά σίγουρα δεν είναι όπως οι άλλες δύο. Το ξέρουμε ότι οι άλλες δύο είναι το φαβορί για την πρώτη και δεύτερη θέση. Ήταν για την τρίτη τέταρτη ουσιαστικά αυτό το μάτς. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό για μας που πήραμε τέτοια νίκη εκτός έδρας και θέλουμε να συνεχίσουμε το ίδιο με καλή απόδοση, με αρκετά λάθη θα πω εγώ. Αλλά σαν ομάδα νομίζω ότι δείξαμε κάτι καλό. Πρέπει να βελτιωθούμε κι άλλο πάρα πολύ για να διεκδικούμε πράγματα.
5: Είναι μια ομάδα με όνειρα και θα ήθελα να μου πεις αν ονειρεύεσαι να πετύχετε ό,τι πετύχατε και στο Wembley την Κυριακή στη Γερμανία.
2: Στο Wembley είναι πολύ μακρινό. Δεν θέλω να αναφερθώ κάτι τέτοιο. Θέλουμε να συνεχίσουμε μια καλή απόδοση. Ένα καλό αποτέλεσμα, γιατί πολλές φορές αυτή η ομάδα έπαιξε καλό ποδόσφαιρο αλλά δεν πήρε το αποτέλεσμα. Είναι πολύ σημαντικό για μας το αποτέλεσμα πλέον. Και θέλουμε να κρατηθούμε σε αυτή την κατηγορία για να δει αυτά τα μάτς να μας βελτιώσουν.
6: Αν κάνετε κάποιους υπολογισμούς για τα επόμενα τρία μάτς σε μια εβδομάδα με δύο πολύ μεγάλες ομάδες, με τι θα ήσασταν ικανοποιημένοι? Εκτός από τους 9 βαθμούς που σίγουρα θα ήσασταν.
2: Δεν κάνω υπολογισμούς, το βλέπω καθαρά επαγγελματικά. Την πατήσαμε έτσι στα προκριματικά του παγκοσμίου με μαθηματικά και κόλπα. Τέρματα μαθηματικά, παιχνίδι και να δείχνουμε καλή απόδοση και το αποτέλεσμα να μαθαίνουμε από αυτό. Γιατί όπως είπα και πριν, παραλίγο να την πληρώσουμε και σήμερα.
5: Τι πρέπει να συγκεράσει,
2: Τίποτα, ας βάλει κι άλλα και φτάνει.
6: Το πιο σημαντικό για εσάς είναι ότι κερδίσατε παίζοντας το ποδόσφαιρο σας, παίζοντας καλό ποδόσφαιρο, μπάλα κάτω, κυριαρχώντας σε όλο το παιχνίδι.
2: Νομίζω ότι σε όλα τα μάτς δείχνουμε τέτοιο πρόσωπο, προσπαθούμε να παίξουμε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι γυρίσαμε ένα τέτοιο παιχνίδι και δείξαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί μέχρι στιγμής δεν νομίζω, δεν θυμάμαι κάποια τέτοια ανατροπή με τέτοια αντίπαλο και με καλή απόδοση. Εντάξει, χάσαμε πολλές φάσεις, θα μπορούσε να γίνει πιο εύκολα, αλλά ήταν πολύ ανοιχτό παιχνίδι.
7: Η ώρα είναι 7:30. Μην αφήνεις την προσφορά να κοιμηθεί έως 30% στα Afroline με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
8: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωματικών. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
9: Παράθυρο στα σπορ.
10: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Αντιμέτωποι με σοβαρές κυρώσεις βρίσκεται η Manchester City, που φτάνουν μέχρι και την αφαίρεση πρωταθλημάτων μετά την απόφαση ότι είναι ένοχη για 115 οικονομικές παραβάσεις από το 2009 και μετά. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Σούλης Μαρκόπουλος, μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού μπάσκετ και ο προπονητής με τις περισσότερες νίκες σε αγώνες πρωταθλήματος από καταβολής της μεγάλης κατηγορίας. Η νεκρόσιμη ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 11.30 το πρωί στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, ενώ θα ακολουθήσει η κηδεία του στα κημητήρια της Θέρμης. Με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία προετοιμάζεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου για το μεθαυριανό παιχνίδι με τη Γερμανία μετά τη σπουδαία νίκη με ανατροπή επί της Σερβίας. Στη συνέχεια η Γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει την Τούμπα, την Ολλανδία και εκ νέου τη Γερμανία. Στην αποστολή της Γερμανίας για την αναμέτρηση με την Ελλάδα προσθέθηκε εκτάκτως ο Φλόριαν Βίρτς μετά τους τραυματισμούς των Μουσιάλα και Χάβερτς στο παιχνίδι με την Ολλανδία. Στο μπάσκετ αύριο αρχίζει το ΆΚΑ, το Super Cup. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στις 5 παρατέταρτο και ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ στις 9. Πλούσιο είναι και το σημερινό πρόγραμμα του Nations League με 8 αναμετρήσεις. Ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Ιταλία, Βέλγιο και Τουρκία-Γαλλία στις 10 παρατέταρτο. Τέλος, ο Μπάμπης Κοστούλας βρίσκεται ανάμεσα στους υποψηφίους για το βραβείο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της Premier League για τον Σεπτέμβριο. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.

0: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
1: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
2: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
3: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε έναν γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω PAOK.
7: Στο PAOK Sports Arena.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση.

0: Όλης πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
3: Πλακάκια.
2: Ωραία. Πόσα?
3: Δεν ξέρω.
2: Τι σχέδιο?
3: Δεν ξέρω.
2: Τι χρώμα?
3: Δεν ξέρω.
2: Τι ξέρεις?
3: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
2: Tile Days?
3: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
2: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπασαφηρίου.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ παρέα και φυσικά ξεχάσαμε να ευχαριστήσουμε την Bet365 που ήταν ο χορηγός μας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Διαβάζω το μάλιο μακελιό που γίνεται, ρε φίλε, με τη Manchester City. Η ανεξάρτητη αρχή την βρήκε ένοχη για 115 αδικήματα. Μιλάμε από την περίοδο του 2009 έως και το 2018 και οι Άγγλοι, οι κούκλοι μας, ξέρεις τι θέμα κάνανε. Αν αφαιρεθούν οι τίτλοι, σύν ένα πρωτάθλημα στο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.
2: Γιατί όχι στον Κλόπ, ας πούμε.
1: Όχι, μεταξύ άλλων, ο Φέργκιουσον που έχει σταματήσει την προπονητική δικαιούται και αυτός ένα πρωτάθλημα. Άμα αφαιρέσουν τους τίτλους.
2: Α.
1: Αυτό λέω. Ναι.
2: Επειδή τι, σε κάποιο πρωτάθλημα βγήκε δεύτερο, ας πούμε, τι, σε ποια.
1: Στο πρώτο πρωτάθλημα των πολιτών στην πρώτη κατηγορία μετά από 44 χρόνια, ναι, το πήρε στη διαφορά τερμάτων από τη Manchester United.
2: Ναι.
1: Προπονητής της Manchester United τότε ήταν ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.
2: Μπράβο.
1: Καταλαβες. Και σου λέει ότι παίρνει πρωτάθλημα μέχρι και ο Μουρίνιο, ο Άλεξ Φέργκιουσον, άμα τους αφαιρεθούν οι τίτλοι.
2: Ναι.
1: Πράγμα το οποίο πάντως και οι ίδιοι οι Άγγλοι λένε ότι δεν είναι πιθανό να τους αφαιρεθούν οι τίτλοι. Τώρα όμως τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα, θα φανεί. Εντάξει.

0: Με την έννοια ότι από τη στιγμή που η ανεξάρτητη αρχή τη βρίσκει ένοχη 112 αδικήματα.
1: Κάμποσα δεν είναι.
0: Καλά.
1: Θέλω να πω δηλαδή αν ήμουν ένα δικηγόρος. Μια υπερασπιστική γραμμή θα είναι, ας πούμε, στο 1-2 θα έλεγα. Λάθος έγινε. Στη σφραγίδα, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: 115.
0: Καλά είναι.
1: Εκτός αν πάει μετά. Τέλος πάντων. Έχει fair play το νησί. Εννοώ financial fair play έχει.
0: Ε, πώς δεν έχει.
1: Έχει, ναι. Μια χαρά τότε. Η πρώτη ώρα της εκπομπής ήταν μια προσφορά της Bet365, αποκλειστικός χορηγός μας, και την ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά και σήμερα.
0: Ωραία, ακούσαμε και τον Παυλίδη στο τέλειωμα του προηγούμενου ημιώρου. Έχουμε και άλλα ηχητικά, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τα ακούσουμε. Λίγο πολύ τα έχετε ακούσει, δηλαδή και τον Τζόλι έχω και τον Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι, εντάξει, αυτά είναι.
0: Αλλά το σίγουρο.
1: Πάμε για τα επόμενα τώρα. Στοχεύουμε Γερμανία.
0: Χι δύο.
1: Αν ήταν, αν
0: έπαιζε... Δεν χάνω εκεί μέσα.
1: Ναι. Αν έπαιζε ο Γιαννούλης, ναι, σε αυτό το γήπεδο που ξέρει την κάθε γωνιά του.
0: Ναι.
1: Καταρχάς θα ήταν βασικός, υποθέτουμε.
0: Μετά την εμφάνιση χθεσινή του Τσιμίκα, όχι.
1: Ναι, σωστό και αυτό, έτσι που το βάζεις. Γιατί βέβαια, αν ήταν ο Γιαννούλης παρόν, ίσως να μην ήταν βασικός Τσιμίκας.
0: Άρα δεν θα βγάζαμε τη σέντρα και δεν θα κερδίζαμε. Θα πει ο Ραπτόπουλος, ο οποίος τον κυνηγάει τον Γιαννούλη. Και τον Γιαννούλη κυνηγάει ο Ραπτόπουλος.
1: Πάντως και για τον Γιαννούλη θα ήταν ωραίο να πάει να παίξει σε αυτό το γήπεδο με την Εθνική Ελλάδος.
0: Πριν τραυματιστεί και είχε οριστεί το γήπεδο, είχε στείλει μήνυμα. Θα χαρώ να σας δω ξανά.
1: Είναι ωραία και η δήλωση του Τζόλι ότι δεν έχω σκοράρει στο Augsburg.
0: Ναι.
1: Βέβαια δεν ξέρω αν έχει παίξει. Νομίζω πως δεν είχε παίξει.
0: Με τη Φορτούνα.
1: Ναι, Τσβάιντε ήταν το Augsburg Τσβάιντε Λιγκά.
0: Τότε που έπαιζε ο Τζόλης.
1: Όχι, όταν έπαιζε ο.
0: Μήπως πρέπει,
1: ένας
0: να, το, μήπως
1: μου
0: πρέπει να το δούμε.
1: Να το δούμε. Πού να ψάξω.
0: Θα ψάξω εγώ να βρω.
1: Όχι, θα ψάξω εγώ.
0: Αγόρι, αγόρι,
1: στο στρατό δεν κάτι τέτοιο. Θα πάω εγώ στις αποθήκες για τα αυτά. Πάνε και γυρίζουν στο μεσημέρι.
0: Προπέριμενε, εύκολο είναι. Προϊστορία.
1: Πού ήσουν ο. Ήταν από κάτι τέτοιο.
0: Augsburg.
1: Προϊστορία, Augsburg βάζει.
0: Augsburg, Φορτούνα, ρε λέω, δεν θα μου βγάλει τα παιχνίδια τους. Άρα θα ξέρουμε πότε είναι. Εσύ να ξέρεις, σε κόβει λίγο.
1: Ναι, εσύ ξέρεις πότε, είναι, πότε ήταν ο Τζόλι στη Φορτούνα. Τίποτα, έπεσε η γραμμή. Τον πάρουμε σε λίγο το Γιώργο στο σταθερό. Γιατί τώρα δεν. Τέλος πάντων, ήταν ωραία η δήλωση του Τζόλι που λέει, ας πούμε, ότι δεν έχω σκοράρει στο Augsburg.
0: Ναι.
1: Και ελπίζω, λέει, να το κάνω τώρα.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω
0: θα το κάνει. Ναι. Η assist in goal. Εγώ σου λέω, δεν
1: εχθές,
0: χάνω
1: εχθές τα είπες αυτά, τα είπες. Εχθές τι έδωσες.
0: Έδωσα Τζόλις assist in goal.
1: Βγήκε.
0: Βγήκε. Έδωσα Πορτογαλία μόνη της 7,5 corner.
1: Και πόσα.
0: Στην αρχή ήταν 9-0. Μετά πήραν οι άλλοι corner. 9 corner.
1: Άρα βγήκε γι' αυτό. Βγήκε.
0: Αυστρία, άσο με over.
1: Βγήκε.
0: Έσφιξα όμως.
1: Τι δηλαδή.
0: Γιατί ήταν 1-1 στο 93.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Και έκανε 3-1 μετά. Το τελειώσε, το έσβησε.
1: Στο 180.
0: Και το Νορβηγία έβαλα γιατί ακολούθησα το Μάντζιο. Άσοχη και over 1,5.
1: Αυτό το χάσαμε.
0: 3-2. Η Νορβηγία.
1: Το πιάσαμε και αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα μοιράσαμε λεφτά χθες.
0: Ταμείο πήγα, ρε.
1: Πήγες.
0: Ναι, ρε. Σε κεράσω. 3 ευρώ βάλαμε, βγάλαμε κάτι.
1: Εντάξει, ρε, Γιώργο, τι θες να κάνεις.
0: Σήμερα,
1: να
0: εγώ, σήμερα είμαι πολύ δυνατός.
1: Παιδιά, ακούσατε τι έγινε χθες εδώ. Είναι σε σφαίρα τώρα. Είναι σε mood, είναι σε zone που λένε και οι μπασκετικοί. Οπότε
0: καλές
1: πάμε.
0: Απουσίες θα έχουν οι Γερμανοί, έτσι. Θα τα λέμε και αυτά.
1: Να ρωτήσω κάτι. Το ότι, ότι ο Κλόπ έβγαλε δύο διαφορετικές αποστολές ισχύει.
0: Ναι, Γιάννη, μου είχες πει, είσαι παρόν στην εκπομπή.
1: Παρόν είμαι.
0: Δεν είσαι.
1: Μου είχε πει ότι ο Κλόπ πήρε 44 παίκτες.
0: Ναι.
1: Δεν μου είπες ότι είναι δύο διαφορετικές αποστολές για τα παιχνίδια.
0: Στο μου... είπα.
1: Ναι, καλά. Μπορεί, εντάξει.
0: Καλά.
1: Πάω πάσο.
0: Για
1: πάω
0: για
1: πάσο.
0: Μια πια χαιρέτσα που έχω. Ναι.
1: Λοιπόν, δίνεις σήμερα τι δίνεις. Ιταλία-Βέλγιο δίνεις.
0: Ιταλία-Βέλγιο δίνω. Είναι πρεμιέρα Μαντσίνη και τα λοιπά. Άσοχη, για να το για να είμαι λίγο πιο άνετος.
1: Άνετος τι άνετος, συντηρητικά παίζεις.
0: Άσοχη με over 1,5. Δίνει κοντά στο 1,70.
1: Α, καλό αυτό.
0: Ναι. Τουρκία-Γαλλία, άστο μην το ψάχνεις.
1: Άστο.
0: Διπλό με over 2,5.
1: Α, το δίνεις.
0: Ζιντάν, εποχή Ζιντάν.
1: Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το Γεωργία-Βόρειος Ιρλανδία. Το μοναδικό παιχνίδι που άρχισε στις 7.
0: Αυτό τι είναι, ημίχρονο είναι.
1: Ημίχρονο, ναι.
0: Ναι, εγώ το δίνω χι ημίχρονο αυτό.
1: Για να δούμε τι είναι.
0: 0-0.
1: Μπράβο, ρε Γιώργο.
0: Και να ξέρεις, θα σβήσω με πολλά γκολ στο Σουηδία-Ρουμανία. Αυτή θα είναι η τριάδα μου.
1: Με Ιμπραήμοβιτς τα καλύτερά του και τέτοια.
0: Ποιος Ιμπραήμοβιτς, ρε Γιάννη.
1: Και Αρμενία.
0: Χωρίς τον Ταχαλή, φυσικά θα ζοριστεί λίγο η Σουηδία.
1: Τη Αρμενία, Λετωνία είναι επίσης εξέλιξη αυτή την ώρα.
0: Εδώ πιστεύω θα βάλει πρώτη γκολ η Αρμενία.
1: Για να δούμε τι γίνεται. Αρμενία 1-0. Απίστευτο, παιδιά. Το παιδί.
0: Δηλαδή να σου πω κάτι. Πιο λαμόγια και παιδες είμαστε.
1: Ένα quiz γρήγορο.
0: Παρακαλώ.
1: Ένα quiz γρήγορο. Αρμένιος ποδοσφαιριστής με αφορμή την Αρμενία.
0: Ναι.
1: Μην πεταχτείς τώρα πάλι τίποτα.
0: Όχι, το βουλώνω εγώ. Το βουλώνω, σε παρακολουθώ.
1: Και ούτε ο Θανάσης να πεταχτεί.
0: Να πεταχτεί, να μου το πει, να σου το πω.
1: Καταρχάς για τον Θανάση είμαι σχεδόν σίγουρο γιατί πρέπει να σβήσει.
0: Πρέπει
1: να έχει γύρει πάνω
0: στο. Απλά είναι καλά γιατί βλέπω τα χνότα στο τζάμι, άρα να πλέει. Δεν χρειάζεται να ησυχούμε.
1: Εντάξει το παιδί, από τις 6 το πρωί όρθιο.
0: Τέσσερις, πήγε για ψάρεμα. Πριν το τάβλι, πάει για ψάρεμα.
1: Αρμένιος ποδοσφαιριστής που έπαιξε στην Ελλάδα.
0: Πεχτούρα όμως θα πούμε. Γιατί περάσαν πολύ Αρμένοι.
1: Να πούμε στην Καβάλα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το quiz. Αρμένιος ποδοσφαιριστής που έπαιξε στην Καβάλα. Η ανάρτησή μας είναι εκεί και σας περιμένει.
0: Και ποιος προπονητής είναι ήδη στην Αρμενία, σε ομάδα της Αρμενίας.
1: Σε ομάδα της Αρμενίας. Ναι. Τώρα.
0: Τώρα.
1: Καλά, αυτό είναι εύκολο. Αφού κάθε μέρα βλέπω ποσταρίσματα.
0: Ναι. Της γυναίκας του.
1: Όχι, ρε. Της ομάδας για τον Παμπλο.
0: Παμπλο.
1: Λοιπόν, ψάχνουμε. Ψάχνουμε μέχρι τις 9 εμείς. Άμα θέλετε, στείλετε και μετά. Απλά θα έχουμε φύγει. Μέχρι τις 9 ψάχνουμε Αρμένιο ποδοσφαιριστή, παίρνοντας αφορμή από το ότι η Αρμενία αυτή τη στιγμή προηγείται της Λετωνίας με 1-0.
0: Ναι.
1: Αρμένιος ποδοσφαιριστής που έπαιξε στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Στην Καβάλα.
0: Στην Καβάλα.
1: Στην Καβάλα. Στην Καβάλα.
0: Γιατί μιλάμε για τον Καβάλα. Ναι, δεν ξέρω αν είναι ο καλύτερος, αλλά σημείο αναφοράς είναι για μένα.
1: Πάντως με την Αρμενία είναι βασικός ο Τικνιζιάν,
0: ναι,
1: ο παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Αριστερός, στο αριστερό άκρο της άμυνας. Και στη Λετωνία. Έχουμε κανένα που να τον ξέρουμε λίγο. Μπα, δεν έχει κανένα. Που να έχει σχέση με την Ελλάδα, λέω αυτό. Λέω.
0: Και Λετωνοί πρέπει να έχουν περάσει από την Ελλάδα.
1: Έχουν περάσει, αλλά δεν μου έρχεται.
0: Περισσότερο ξέρεις που θα σου πάω, Λετωνό. Πανετολικό.
1: Ποτέ.
0: Κάτι μου θυμίζει. Λετωνός.
1: Όχι, άντε πάλι αρχίζει τώρα. Πάλι.
0: Δεν αρχίζω, ρε φίλε.
1: Πάλι ψάχνει τώρα. Εν τω μεταξύ, πριν που είπε ότι αναλαμβάνω, θα ψάξω την προϊστορία αυτά. Τίποτα. Πάει αυτό. Πέρασε. Δεν κατεβαίνει πολιτικό, ρε κάπου. Κάπου κατέβα λίγο. Τώρα που είπα.
0: Τώρα να σου ρίξω μια. ένα χέρι αγάπη.
1: Γιατί τι. Έπαιξε Λετωνό στον Πανετολικό.
0: Ναι.
1: Ποιο. Όχι.
0: Όχι στον Πανετολικό, στον Εργοτέλη.
1: Εντάξει, κοντά είναι
0: αυτό. Για δύο χρονιές και για πολλές σεζόν.
1: Εμένα όλη η παρέα μου μπερδεύει τον Πανετολικό με τον Εργοτέλη.
0: Και εμένα. Βερπακόφσκης, φίλε. Το θυμήθηκα τώρα.
1: Πάμε, λέει, στο Παγκρίτιο. Παίζει ο Πανετολικός.
0: Ναι, δεν παίζει. Δεν θα παίξει το Παγκρίτιο. Λοιπόν. Το θυμάσαι το Βερπακόφσκι στον Εργοτέλη.
1: Κοντό, βραχή όμω μπροστά. Βραχής,
0: όχι βραχή όμω. Κομμάρι.
1: Ναι, Βερπακόφσκι είναι κοντό. 1,70. Ξέρω εγώ πόσο είναι.
0: 1,73 ρε σκύλε.
1: Δεν είναι κόφι, ναι, το θυμάμαι. Αυτή πρέπει να είναι και ομάδα. Πρέπει να είναι με στην καλή την ομάδα. Με...
0: Ήτανε, πρόσεξε να δεις, 2009-2011 έπαιξε 47 μάτς και έβαλε, ναι, και 7 γκολ τη διετία.
1: Ναι.
0: Έχει πάει για μία διετία στον Μπακού,
1: ναι,
0: και γύρισε για μία σεζόν 13-14 στον Εργοτέλη και έβαλε 5 γκολ σε 28 συμμετοχές. Και πρόσεξε, βαρβάτος εθνική, έτσι, 104 μάτς, 29 γκολ.
1: Ένα όνομα, μια ιστορία.
0: Ναι.
1: Πάμε, προχωράμε τώρα. Τώρα τι έχουμε. Έχουμε τα παιχνίδια με την. Ναι, έχουμε τα παιχνίδια με την Γερμανία. Ναι. Δικό μου είναι.
0: Το δικό σου είναι, ναι.
1: Έλα, ρε.
0: Η εθνική, η οποία έκανε προπόνηση σήμερα χαλάρωμα στη Σερβία και πάνε κατευθείαν Γερμανία.
1: Να ρωτήσω κάτι. Χθες βάζει τον κόλλο ο Δουβίκας.
0: Ναι.
1: Δεν σας φάνηκε πολύ light ο πανηγυρισμός του.
0: Ναι.
1: Εγώ περίμενα ότι θα. Ο πανηγυρισμός γενικά ομαδικός ήταν. Ναι. Και παίχτες από τον πάγκο κτλ. Ο Δουβίκας με τον Τσιμίκα, εγώ περίμενα ότι θα κυλιστούν στο βρεγμένο ταρτάν, ας πούμε, εκείνη την ώρα.
0: Και εγώ μένα μου φάνηκε.
1: Πολύ light, ρε παιδί μου.
0: Μην μου πούνε τώρα χαλασμένος ο Δουβίκας επειδή δεν έπαιξε
1: ο Δουβίκας. Όχι, όχι, δεν το λέω.
0: Και
1: ίσα-ίσα. Έκανε και δηλώσει μετά το παιδί.
0: Και γίνεται και μπαμπάς τώρα.
1: Ναι.
0: Αφιέρωσε το γκολ στη γυναίκα του και στο μωρό που του περιμένει.
1: Με το καλό. Αυτό είναι το τρίτο γκολ του Δουβίκα σε 23 με αυτό παιχνίδια στην εθνική.
0: 23. Σε πόσα ήταν βασικός όμως.
1: Καλή ερώτηση αυτή.
0: Είναι και αυτό. Δηλαδή, άμα μπαίνει στο δεκάλεπτο, στα τελευταία δεκάλεπτα, εκεί είναι ένα θέμα. Κατάλαβες τι λέω.
1: Στα 10.
0: 10 ήταν βασικός.
1: Όχι. Όχι, όχι, όχι. Α. Όχι, λιγότερα. 10, ναι, λιγότερα, λιγότερα. Δεν μπορεί. Γιατί τίθεται θέμα τώρα, θα μπορούσε να. Έπρεπε να. Ποιον αφήσει, να αφήσει τον Παπλίδη.
0: Όχι, ρε, όχι, όχι. Όχι.
1: Και τι είναι, αυτή τη στιγμή και οι πέντε. Έχουμε...
0: Όχι, οι πέντε, αυτό δεν είναι.
1: Κοστουλάς.
0: Ο Ιωαννίδης.
1: Δεν είναι επιθετικός.
0: Όχι, δεν είναι στα καλά του.
1: Ναι, αλλά
0: έχει χάσει και τη θέση του στη Sporting.
1: Ναι, σωστά. Πέντε center four έχει, του έβαλε και του πέντε.
0: Ναι.
1: Και στου πέντε νομίζω δεν λογίζουμε. Καλά, γιατί να το λογίσουμε ούτε τον Τζόλι center four ούτε τον Κοστούλα.
0: Όχι, ναι, σωστά.
1: Που έχουν τον
0: Κοστούλα δεν μπορεί να τον πει center four.
1: Τον Καρέτσα. Τον Κοστούλα το λε.
0: Το λε, ναι. Και μάλιστα πάει να βγει ο MVP του μήνα. Στην Premier League, έτσι. Όχι τη Brighton.
1: Ναι.
0: Φοβερό κι αυτό.
1: Ο Φάνης λέει: καλησπέρα κύριε, πώς ονομάζεται ο παίχτης της Εθνικής που παίζει Bundesliga και ήταν επίσης στην Bundesliga πριν 6-7 χρόνια? Καρέτσος. Το πιάσες?
0: Ναι.
1: Και εγώ. Ο Ρέτσος που είχε πάει στην Bundesliga και τώρα ο Καρέτσος, Καρέτσος που παίζει και τώρα Bundesliga.
0: Και τότε τον είχαν ξεφωνήσει πολύ άγρια το Ρέτσο. Από τις πιο αποτυχημένες μεταγραφές και τα λοιπά. Είχε φάει πολύ ξεφωνητό τότε ο Ρέτσος.
1: Μάλιστα.
0: Και πάει Γερμανία.
1: Μάλιστα. Ωραία. Okay.
0: Πάντως να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Όταν έχεις 527 συμπληρωμένες πάσες, κάνεις καλό.
1: Θες για την εθνική, λες. Ναι, ναι. Χτες είπαμε και πριν κάποια νούμερα, απλά να προσθέσω ότι είχαμε μια δεκάδα παιχτών που έκανε τελικές προσπάθειες.
0: Ναι.
1: Και ο Ρέτσος και ο Μαυροπάνος, προφανώς τα στημένες μπάλες. Τα παιδιά που μπήκαν αλλαγή, ο Δουβίκας δηλαδή έκανε δύο τελικές και έβαλε ένα γκολ. Ο Τετέι έκανε τελική, ο Ιωαννίτης έκανε τελική, πρόλαβαν. Μία έκανε τελική ο Ζαφύρης. Είχε δύο τελικές ο Μαυροπάνος, είχε δύο τελικές ο Ρέτσος.
0: Μαυροπάνος το ξέρεις ότι είναι ο πρώτος σκόρερ της West Ham.
1: Ναι, τώρα αυτά που κάνει στο τέλος.
0: Ναι, ναι.
1: Και στο πρωτάθλημα είναι.
0: Το πρωτάθλημα, γι' αυτό σου λέω, με τη West Ham.
1: Ωραία.
0: Απίστευτος είναι. Να δώσουμε
1: είπες,
0: λίγο...
1: Έκανε προπόνηση στο Βελιγράδι, είπες, τι είπες.
0: Ναι, το πρωί κάνανε χαλάρωμα στο Βελιγράδι. Δεν γύρισαν Ελλάδα. Από το Βελιγράδι πάνε κατευθείαν Γερμανία.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις, δηλαδή δεν είναι ότι έρχομαστε εδώ, μένουμε ένα βράδυ και φεύγουμε ξανά. Κάνανε την προπόνησή τους για να μην χαθεί η προπόνησή τους σήμερα στο Βελιγράδι.
1: Mm-hmm.
0: Και από το Βελιγράδι ταξίδεψαν απευθείας για το Augsburg. Τώρα το απόγευμα θα ξεκουραστούν, αύριο μια προπόνηση και το μάτς. Και η συνέντευξη τύπου φυσικά, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό το λέω. Λοιπόν, άκου λίγο να δεις τώρα.
1: Έλα.
0: Γιατί.
1: Σοβαρεύουν τα πράγματα.
0: Πώς δεν σοβαρεύουν. Προσέξτε λίγο, δώστε σημασία. Γιατί είναι 25 Σεπτεμβρίου, έτσι.
1: Ναι.
0: Πότε μπήκε ο Σεπτέμβριος, πότε τελειώνει και αυτός, ένα πράγμα μένει σταθερό φέτος στην πόλη. Οι κληρώσεις του Ρίτσεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη που χαρίζουν κάθε Παρασκευή ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και το Σάββατο, προσέξτε, 26 Σεπτεμβρίου, έρχεται μία ακόμα κλήρωση. Συγκέντρωσε καθημερινά λαχνούς με την είσοδο στο καζίνο και μπες στη μεγάλη κλήρωση 30 χρόνια ρίτσεση καζίνο Θεσσαλονίκη για να διεκδικήσετε έτσι το τελευταίο αυτοκίνητο του μήνα. Μια που φεύγει και ο Σεπτέμβριος.
1: Αυτό το
0: 30
1: το
0: χρόνια,
1: το...
0: 30 αυτοκίνητα.
1: Το Σάββατο τώρα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Διπλή κλήρωση. Προχθές πότε ήταν τις πράξεις για το 12 δεν μιλούσαμε εδώ στην εκπομπή.
0: Ναι, που σου είπα ότι αν και έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Με εισήγηση του Φάμπρεγας του ανανεώνουν για ένα ακόμα χρόνο. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, έχουμε 26, μπαίνουμε 27.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσαν να πούν είμαστε άνετοι και ωραίοι. Και του κάνω ένα προσαρμογή συμβολέου και μαζί με τα μπόνους πάει στα 3 εκατομμύρια. Και γίνεται ένας από τους 5 πιο ακριβοπληρωμένους πλέον Έλληνες ποδοσφαιριστές στην Ευρώπη για το Δουβίκα.
1: Ωραία, ωραία, το αξίζει.
0: Κοίταξε, πέρα από την πλάκα, όπου και αν γυρίσει τώρα πίσω. Δηλαδή, δει, παιδί μου, την αποστολή ο Γιωβάνοβιτς, νιώθει σιγουριά. Δεν σου λέω για το μάτς με τη Γερμανία, πάμε να τους πατήσουμε οτιδήποτε άλλο, αλλά έχει πολλές λύσεις πλέον. Και νομοτελειακά για μένα, μπορεί να είμαι πολύ μακριά και καθόλου εύστοχος, με 4 συνεχόμενα παιχνίδια δεν μπορείς να δώσεις 4-90 λεπτά, ειδικά σε παίκτες που είναι π.χ. στο κέντρο της άμυνας. Θα το βγάλουν και τα 4 μάτς.
1: Ναι, σαν που είναι και κοντά τώρα.
0: Ναι, εγώ δηλαδή ψυχανεμίζομαι ότι μπορεί να πειράξει κάτι, αν όχι σε αυτό το μάτς το επόμενο με Κουλιεράκη και Μιχαηλίδη να παίξει ένας από τους δύο βασικούς.
1: Ναι. Σωστό.
0: Ναι, για το τερματοφύλακα δεν το συζητάμε, δεν το βγάζει με τίποτα.
1: Δεν κουνιέται ο
0: Τζολάκης. Όχι, δεν κουνιέται. Εγώ που σου είπα Μανδά, που σου λέει ποιο θα βάζω. Όχι, δεν κουνιέται.
1: Και ο Μανδάς, τέλος πάντων, είναι πολύ, πολύ καλή. Πολύ καλή, γιατί ξαφνικά ο Βλαχοδήμος που είναι και αυτός βασικότατος σε ομάδα Λα Λίγκα που είναι και
0: που πάει καλά.
1: Ναι, ξαφνικά νιώθεις, παιδί μου, ότι μπορεί να, να έπεσε στο νούμερο 3. Τι να πω, Γιώργο, δεν ξέρω. Ήταν, είναι, μου φαίνονται εισάξει.
0: Ναι.
1: Εσείς δηλαδή τώρα, να ρωτήσουμε, άμα θέλει, όποιος θέλει, στέλνει. Από τους τρεις θερματοφύλακες βλέπετε να υπερισχύει κάποιος? Το να έχει κάποιος κάποια καλύτερα στοιχεία σε κάτι
0: μπορεί να, μπορεί να το συζητάμε, ρε παιδί. Όχι, ναι. Εγώ τους βλέπω και τους τρεις.
1: Εγώ βλέπω πολύ. Πώς να. Τώρα τραβηγμένο αυτό θα πω, ίσως γεμίζει πιο πολύ την αιστεία ο Τζολάκης. Γεμίζει, αλλά αυτό δεν σημαίνει και τίποτα, ρε φίλε.
0: Μπορεί να σου πει ο Μανδάτερ, αδερφέ, με τη Λάτσιο πρώτο σύμπαν.
1: Ναι, να γεμίζει έτσι, έτσι που το βλέπω.
0: Ναι, ο Τζολάκης είναι εκτινάκι. Έχει δουλέψει πολύ και το κορμί και στον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Αλλά και εγώ βλέπω, έβλεπα τώρα μια κοντινή, τον, μια κοντινή φωτογραφία από την αναχώρηση εθνική στο Μανδά με τον Τζόλι. Ο Μανδάς πρέπει να βάλει.
0: Όγκο.
1: Ναι, όγκο. Πρέπει να βάλει και 10 χρόνια μαζεμένα να πήρε. Δηλαδή, ναι.
0: Πήλε, αυτός πάντως που είναι απίστευτο το κορμί του πλέον είναι του Τζόλι, έτσι.
1: Ναι, δεν παίζεται.
0: Δηλαδή ο Τζόλι το έχει εκτοξεύσει. Γεια σας.
1: Δεν παίζεται και ο τρόπος που κινείται στο γήπεδο.
0: Δηλαδή, σου λέω ένα φοβερός. Θεωρητικό. Βάλε δίπλα τον Τζόλι και βάλε δίπλα τον Καρίτσα και τον Κωνσταντέλια. Μπορεί να λες. Πάτε, πάρτε μου τώρα κρουασάν και καφέ από το κηλικείο, γιατί βαριέμαι, και τη βαλίτσα εσείς στο 16α, γιατί αν το δω στο 16β θα έχετε θέμα.
1: Σωστός ο Γιώργος. Σωστός ο Γιώργος. Πάμε τελευταίο. Τελευταίο τι είναι? Όχι, έχουμε ακόμη.
0: Έχουμε μια ώρα. Έχουμε, έχουμε μια και ώρα μπάσκετ. Καλύτε. Έχουμε θανάσιατε το κούμπο να ακούσουμε.
1: Έχουμε πολύ μπάσκετ.
0: Μπάσκετ, ναι, να μιλήσουμε. Θα τα πούμε εδώ μαζί σας, παιδιά. Εσείς το ζητήσατε τρεις ώρες. Και εμείς το κάναμε.
1: Πράξη. Πάμε.
0: Και ξεφωνητό του Πανθρακικού, έτσι. Δεν τα λέτε, δεν τα
1: για
0: γράφετε.
1: Για τον Γεωργιάδη.
0: Ναι. Θα να πάνε οι μπροστά από την Κομωτινή. Οπότε δεν θα παίξουν αυτοί οι δυο μεταξύ τους. Θα παίξουν. Θα παίξουν.
1: Θα παίξουν.
0: Oh.
1: Τι να σου πω, εκτός αν έχει πάλι αλλαγές στους πάγκους. Τι να.
0: Αλλά θα πάω να τυπώσω 5.000 με τη φάτσα του Γεωργιάδη.
1: Κινήτη Βόλου με Βοσνιάδη.
0: Ναι. Έκλεισε.
1: Νομίζω ότι δεν είναι
0: ναι,
1: επίσημα.
0: Ναι, ναι. Είδε που το είχα πει. Αυτό welcome δεν πεζόταν. Αυτό λέει, δεν πεζόταν.
1: Καλώς ήρθε στο σπίτι, ξέρω εγώ.
0: Τέλος πάντων. Τι έγινε, Θανασάκη? Θανάση, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν παρέα μαζί μας, ψυχή και σώματι. Καλωσορίζουμε σε λίγο το Γιάννη Λελίδη με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλά πρώτα έχουμε Αχίλιο Έξαρχο. Γιατί, παιδιά, ξέχασα να σας πω ότι σήμερα κυκλοφορούν τα μονά στο Μετρόπολης. Δηλαδή έχουμε και δελτίο αθλητικό και πολιτικό.
1: Καλό.
0: Σ' άρεσε, πολίτη. Ελπίζω να μην τα άκουσαν κι άλλοι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν.
10: Στα καλύτερα που έλκονται.
9: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν. 26 Οκτωβρίου 35. Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
11: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
12: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
13: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
15: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά.
0: τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
15: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
19: Δεν τα χωράς. Τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επετειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
20: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
21: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Καλώς ορίζουμε τον Γιάννη Λελίτη με ένα υπέροχο. Ο Γιάννης σήμερα φοράει ένα υπέροχο μπλουζάκι με γιακά.
2: Ναι, πράσινο όμως.
1: Δεν είναι ακριβώς πράσινο, αυτό είναι λίγο.
2: Προς το λαχανί.
1: Ναι.
2: Ή μπορεί να ήταν πράσινο και το βάλαν και με τα λευκά κοινά. Ξέρω εγώ.
1: Πάντως σου πάει, Γιάννη.
2: Πολύ είναι... σου πάει.
1: Πολύ ωραίο.
2: Πολύ ωραίο. Κούκλος είσαι, ρε φίλε.
1: Είσαι ωραίος.
3: Το φορτασμένο, μη φοβάσαι. Το γιο της πλήστρας να φοβάσαι.
2: Ναι.
1: Το χορτασμένο, μη φοβάσαι.
2: Ναι.
1: Ρε ζει, τι γίνεται. Λοιπόν, έλεγε ο Γιώργος.
2: Τέλος πάντων, πολύ φιλοσοφικό αυτό. Πόσες ήταν πλήστρες και ήταν τα παιδιά τους να γίνονται γιατροί. Γιατί ακριβώς ήταν πλήστρες.
1: Πού κολλάει το γιατρός τώρα?
2: Δηλαδή οι θυσίες που κάνανε αυτές οι μανάδες, ρε παιδί, για να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Αυτό λέω, πολύ φιλοσοφικό.
1: Δεν έχει σχέση με αυτό που ακούσαμε,
2: όχι,
1: δηλαδή.
2: Όχι.
1: Που λέει το χορτασμένο, το γιο της πλήστρας να φοβάσαι.
2: Ναι.
1: Α, πόσα παιδιά.
2: Ναι.
1: Μήπως κρύβεσαι πίσω από σενάρια κάποιων ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου?
2: Όχι, δεν είναι ταινίες
1: παλιότερα,
2: μόνο, ρε φίλε. Που... δεν είναι ταινίες.
1: Τι είναι, δηλαδή. Όχι, δεν είναι ταινίες. Είναι πραγματικότητα προφανώς. Ναι. Απλά λέω ότι έχεις μια ροπή έτσι μαζί.
2: Όχι, εντάξει, εκεί πήγε κατευθείαν το μυαλό μου.
1: Όταν άκουσες τη λέξη πλήστρα.
2: Ναι, ρε φίλε.
1: Σκέφτηκες πόσα παιδιά σπουδάσανε οι πλήστρες.
2: Ή το να καθαρίζει σπίτια, να καθαρίζει οικοδομές πριν έρθουν τα συνεργεία. Αυτές γιατί δουλεύανε, για να πάνε να πάρουν από την Τζιμισκή το συνολάκι που έκανε.
1: Θυσίες για τα παιδιά.
2: Εννοείται. Και συνεχίζεται αυτό.
4: Αγιόρτη, την κοιτάς τη θάλασσα από μακριά, βούτανε λίγο.
2: Ναι.
4: Βούτανε και του βουζαρίκα λίγο.
2: Ναι.
1: Τη διά.
2: Του βουζαρίκα. Τώρα ό,τι βρει πατάει κουμπί, δηλαδή.
1: Όχι, ψαγμένο τώρα.
2: Σιγά-σιγά είναι ψαγμένο.
1: Ήρθε ο Λελίδης τώρα, έφερε
2: την ανατροπή.
1: Φεστιβάλ. Πώς λέει, ελάτε να δοκιμάσετε λουκάνικα από όλη την Ελλάδα.
2: Όχι, ένα είναι το λουκάνικο.
1: Εντάξει, ένα
2: είναι. Γρεβενό τσιρτσίρ μεζέ.
1: Ω, μαζί σου.
2: Έλα τώρα.
1: Μαζί σου.
2: Αφού για να καταλάβετε, πέρασε από οντισιόν. Δοκίμασαν πάρα πολλά και από πολλά μέρη.
1: Αυτό γενικώ το τσιρτσίρ μεζέ που λέει ο Γιώργος ισχύει. Δηλαδή το μενού χτίζεται μετά. Προσωπικές δοκιμές συγκεκριμένων.
2: Ναι.
1: Όχι να, τι θα βγάλει ο μάγειρας στο φαγητό. Αυτό εννοείται, το κάνουν όλοι. Αλλά πρώτη ύλη, ρε παιδί μου, λουκάνικα. Φέρουμε τα 10 λουκάνικα.
2: Μπράβο.
1: Να διαλέξω.
2: Δεν θυμάσαι μας τα λέγε ο Ιωσήφ.
1: Ναι, πώς δεν θυμάμαι.
2: Ότι ερχόντουσαν παρέλαση και λέγανε ναι, δεν περνάει το πάσο.
1: Το φοβερό.
2: Αν ήμουν εγώ θα λέγα όλα καλά. Να τους κατέστρεφα. Αλλά μιλάμε για ανθρώπους.
1: Και το φοβερό είναι ότι έχουν δίκιο.
2: Ναι, ρε,
1: δηλαδή το λουκάνικο γρεβενό στο τσερτσί μεζέ είναι. Απογειωτικό. Γενικώς...
2: Αν και εγώ είμαι λίγο προς το ψάρι, δηλαδή αυτό το θράψαλο Μισελέν
1: ναι.
2: με το τηγάνι και να βουτάω και επειδή δεν τρώσω εσύ συνήθως Τετάρτη πηγαίνουμε για να ορμάω εγώ και να περνάω καλά.
1: Στο τηγάνι.
2: Ναι. Παιδιά, όπου και να επιλέξετε και επειδή οι βραδιές θέλουν και καλή παρέα και μπάλα, στον Εύωσμο το τσιρτσίρ μεζέ παίζει δυνατά. Δηλαδή σήμερα σας λέω, παίζει πρώτο ματζιντάν. Τουρκία, Γαλλία.
1: Μάλιστα.
2: Πηγαίνετε, αράζετε, μεγάλες οθόνες. Μπορείτε να βλέπετε και δύο και τρία μάτς παράλληλα. Ένα μόνο ό,τι θέλει με αυτή. Κουζάκι με ζεδάκια, ψαρικά, κρεατικά που κερδίζουν τα πάντα. Οι γεύσεις σκοράρουν. Θα σας δώσω τηλέφωνο γιατί γίνεται χαμούλης.
1: Μπράβο.
2: 2-3-10-75-90-00. Και επίσης τσιρτσίρ μεζέ στο κέντρο.
1: Ερμού 26.
2: Αμοζιάνο, Ερμού 26. Ναι. Εκεί λίγο πιο χαλαρά. Ωραία κουβεντούλα, αλλά τα ίδια πράγματα.
1: Ωραία.
2: Και ο Ζαΐρης. Γιατί πρέπει να επιλέξετε λίγο, να με εμπιστευτείτε.
1: Ήρθε η ώρα.
2: Ροζέ.
1: Ροζέ.
2: Κύμα κρασί.
1: Και ο Πάγκος. Ροζέ μιλά.
5: Να λέμε τα σίκα σίκα και τα σκάφη σκάφη.
2: Αυτό ποιος το είπε πρώτος? Ποιος το είπε πρώτος?
1: Δεν ξέρω, πάει πολύ αστείο.
2: Ποιος το είπε, ρε?
1: Και τα σκάφη σκάφη,
2: ναι,
1: είπε.
2: Ρε.
1: Ωραίο.
2: Ποιος το είπε,
1: κατάλαβε. Τα κούρια, ποιος το είπε.
2: Δεν το ξέρεις, ρε φίλε.
1: Ο Γιατζόγλου. Όχι.
2: Ναι, τότε που έκανε συνεντεύξεις μετά τα μάτς με Άρη, σίκα και τα σκάφη σκάφη.
1: Αποκλείεται.
2: 1000%.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Δεν θα με αμφισβητήσει αυτά.
1: Ποτέ.
2: Σε άλλα μπορείς.
1: Λοιπόν, τώρα, κοιτάξτε, είπε ο Γιώργος πριν για τον Βοσνιάδη και λέγαμε για την Νίκη Βόλου. Το φοβερό είναι που η Νίκη Βόλου καλωσόρισε τον νέο της προπονητή, τον νέο παλιό γνώριμό της προπονητή, με την εξής φράση: Welcome back home. Δηλαδή, καλώς επέστρεψε σπίτι. Sir Alec. Sir Alec, έτσι το. Ωραίο. Ωραίο. Είπα, είναι και η Βόλου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη εργασία τη με τον προπονητή Αλέκο Βοσνιάδη. Το φοβερό τώρα ποιο είναι? Είναι ότι μεθαύριο κάνει ντεμπούτο ο Αλέκος Βοσνιάδης στον πάγκο της Νίκης Βόλου Και υποδέχεται ο Νέας Χρυσούπολης. Ο Νέας Χρυσούπολης όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει προπονητή. Μετά τη λύση της εργασίας με τον Καβακά, τον Τίμο Καβακά, ψάχνει να βρει προπονητή. Γενικώς οι αλλαγές είναι πολλές. Ο Παθρακικός πολλές. Για το συγκεκριμένο χρονικό σημείο που βρίσκεται η σεζόν, μόλις άρχισε να κυλάει μπάλα.
2: Και μιλάμε για ομάδες που όταν ξεκινούσαν ήταν τα top favori για την
1: ήταν φαβόροι, ναι.
2: Δηλαδή δεν λες τώρα πάω να σωθεί, αλλάζω προπονητή, έχω 0 στα 2, 0 στα 3, κάτι πρέπει να κάνω.
1: Ναι.
2: Βάζω και το παλέψω. Δηλαδή έλεγες νίκη Βόλου φαβόρη. Πανσεραϊκό.
1: Βέβαια. Και ακόμη τους λέω. Δεν είναι,
2: ναι, όχι, δεν τελείωσε.
1: Δεν τελείωσε το μισό πρωτάθλημα. Ναι. Ο Παθρακικός από όπου έφυγε ο Κώστας Γεωργιάδης για να πάει στο Πανσεραϊκό να αντικαταστήσει τον Αλέκο Βοσνιάδη, ο Πανθρακικός ανακοίνωσε προπονητή ο 38χρονος Γιάννης Αποστολίδης. Λοιπόν, επιστρέφει στο Πανθρακικό, είχε εργαστεί και στο παρελθόν. Η ανακοίνωση της ομάδας της Κομωτινής αναφέρει επίσης ότι στην προπονητική του πορεία έχει εργαστεί μεταξύ άλλων στη Ζάκυνθο, με την οποία πανηγύρισε την άνοδο στη Super League 2, τον Καμπανιακό, στον Καμπανιακό, στη Δοξαδράμας, στην ΑΕΜ Εικόνου και στον ΠΑΣ Κόρινθο. Έχει επίσης αναλάβει την ΚΑΠΑ 19 της Ξάνθης, ενώ διετέλεσε βοηθός προπονητή στη Βέρεια. Νέος προπονητής λοιπόν, Γιάννης Αποστολίδης στο Πανθρακικό, ο οποίος ξεκίνησε καλά. Δύο νίκες, μία ισοπαλία.
2: Ναι.
1: Γρήγορος πολύτιμος, 7 βαθμούς στο ταμείο.
2: Εννοείται.
1: Το σακούλι. Αυτά με τους προπονητές. Πάμε τώρα, αλλάζουμε. Παίρνουμε άλλη μπάλα. Δίνουμε την ποδοσφαιρόμπαλα και παίρνουμε την μπάλα του μπάσκετ.
2: Θα την πάρω εγώ για να δικαιωθώ, γιατί το βρήκα αυτό.
1: Τι, ποιο?
2: Υπάρχει θέμα με τις πιο θεϊκές ατάκες του Στίβ Γιατζόγλου.
1: Ναι, ναι. Και είπε τα
2: εδώ θα λέμε τα σίκα σίκα και τα σκάφη σκάφη. Και έχω και άλλες, θα τις διαβάσω λίγο. Είναι θεϊκές. Είναι μια συγκυρία συμπτωματικών συμπτώσεων. Ναι. Αν αναθέσω στο ζευγόλι να μαρκάρει τον τοίχο, ο τοίχος θα βάλει ξεκούραστα 30 πόντους. Μάλλον από καμιά κακή βραδιά θα ήταν.
1: Ο ζευγόλις, ναι, πρέπει, ναι, να...
2: Ναι.
1: Καλά, είναι δυνατό το είπε αυτό.
2: Ναι, εμένα σήμερα η μούρη μου έγινε μπλε, πράσινη, κόκκινη, κίτρινη, αλλά οι μούρες των παικτών μου έμειναν άσπρες και δεν έχουν μία στάλα υδρότα πάνω τους. Μετά από μάτς Δάφνη Λάρισα. Ναι, ναι. Αυτά που έγιναν σήμερα δεν τα έκανε ούτε η Χούντα στις δόξες. Για μάτς Ιωνικός Λάρισα. Λοιπόν, λέει, καλή είναι η ιστορία του Άρη, αλλά η ιστορία δεν βάζει κανένα καλάθι στο τέλος.
1: Ναι,
2: ναι.
1: Κάποιος πρέπει να το βάλει.
2: Ναι. Δεν είμαστε Ινδιάνοι, αλλά μετά από τέτοια διαιτησία μπορούμε να χορέψουμε πάνω από το πτώμα του πεθαμένου. Ναι. Και έχει, λέει,
1: πρέπει να έχουμε πει 37, ναι, ναι, το τελευταίο.
2: Όπο. Αμέπο, Απρίλιος 2001, που άρεσε, ναι, και τα προβλήματά του. Αμέπως δεν θέλω να μείνω στον Άρη, αλλά με ποιο να μιλήσω και με ποιο να συμφωνήσω, με τα γκαρσόνια του Κιλικίου ή με το φύλακα της έκθεσης. Ναι.
1: Λε.
2: Ναι. Και ένα μάτς Ολυμπιακός Άρης που είχε τελειώσει, είχε τελειώσει Ολυμπιακός Άρης 113-84.
1: Ναι.
2: Έρθα ντυμένος με κοστούμι και φεύγω ξεβράκωτος.
1: Ναι.
2: Έχει πάρα πολλά, πάρα πολλά.
1: Εντάξει.
2: Αλλά αυτό το θυμάμαι, ρε φίλε.
1: Εντάξει, άμα το θυμάσαι δικαιώνεσαι, ναι, τώρα. Τι να... Ναι.
2: Ναι. Ναι. Να είναι καλά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ, γιατί έχουμε ένα μπέρδεμα τώρα.
1: Μπέρδεμα δεν έχουμε. Τι
2: εσύ
1: μπέρδεμα
2: θα το λύσεις. Για τους ξένους, ρε φίλε. Για ενώπιση του Super Cup. Ρε
1: καλό παιδί, πρέπει η ομάδα.
2: Στον ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, η ανακοίνωση της ΚΑΕ είναι ότι ταξίδεψαν και οι 15 επαγγελματίες καλαθοσφαιριστές στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ταξίδεψε και ο Ταϊρή. Προφανώς ο Ταϊρή δεν ταξίδεψε για να παίξει, αλλά είναι για να κοντά στην ομάδα, αφού δεν μπορεί να αγωνιστεί. Ο Γκρέι μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία να διεκδικήσει τη θέση. Αλλά την ώρα που θα αρχίσει το μάτς πρέπει να έχει 6 ξένους και 6 Έλληνες. Αυτό είναι ο κανόνας του.
1: Έξι ξένους, ωραία, αλλά ναι, τι μπέρδεμα, ποιο είναι το μπέρδεμα που...
2: Να δούμε ποιοι θα μείνουν έξω, αυτό λέω, ρε, στον ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, να πω εγώ τώρα, όση ώρα μιλάμε, έχει έρθει μήνυμα από τον Δημήτρη.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα, μία ώρα μποτιλιαρισμένος στην αερογέφυρα Χαλάστρας.
2: Οχ.
1: Βέβαια αυτό, συγγνώμη, δεν είναι ακριβώς τώρα, έχει 2 ώρες που ήρθε.
2: Αυτός έχει φτάσει
1: ήδη. Ξεμποτιλιαρίστηκε, αλλά κοίταξε το ενδιαφέρον. Μία ώρα μποτιλιαρισμένο στην αερογέφυρα Χαλάστρας με κατεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε δύσκολα. Ευτυχώς βγήκατε στον αέρα. Να το. Μας το έκανε ωραία. Ωραία, ωραίο το γύρισμα. Ναι, για ποιο λόγο, ε?
2: Γιατί γίνονται έργα, ρε παιδιά, εκεί. Γίνεται χαμός. Φτιάχνουν την άσφαλτο και γίνεται χαμός.
1: Τώρα, στις εξάδες, θα έχουν ενδιαφέρον οι εξάδες των ξένων.
2: Να.
1: Να πάμε λίγο ποιους θα κόψουν, δηλαδή οι προπονητές. Για παράδειγμα, δείτε τώρα. Καταρχάς να πω για τον Παναθηναϊκό, αντίπαλο ΠΑΟΚ, έτσι, στον ημιτελικό.
2: Ναι.
1: Ότι ο Νάν είναι τιμωρημένος.
2: Ναι.
1: Με δύο αγωνιστικές. Άρα δεν παίζει αύριο, δεν παίζει και τελικό αν πέρασε ο Παναθηναϊκός.
2: Κέις Ντέιβις, γεια σας.
1: Κέις Ντέιβις δεν είναι και αυτός διαθέσιμος και ο Φαλ δεν είναι διαθέσιμος.
2: Ναι.
1: Ακόμη και έτσι όμως. Ο Μπράντοβιτς πάλι θα πρέπει να διαλέξει κάποιον.
2: Να κόψει έναν. Ναι. Να κόψει έναν.
1: Λοιπόν, ναι, έχει τώρα το Φρανσίσκο.
2: Ναι.
1: Φρανσίσκο, ο οποίος παρεπτόντως το τρομακτικό κάρφωμα που έκανε. Ο Φρανσίσκο είναι περιφερειακός, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Χεράς, παστελωτής, καλός σουτέρ. Το τρομακτικό κάρφωμα που έκανε με την Παρί βγήκε play of the game. Φοβερό κάρφωμα. Άμα δεν βαριέστε, ψάξτε να το βρείτε. Λοιπόν, Φρανσίσκο, Μπάντιο, ο Μπόγκα. Γκραντ, Λεσόρ, Χουάντσο, Γιαμπουσέλε. 7.
2: Ναι.
1: Άρα πρέπει να κόψει έναν από αυτούς. Θα πάρει την απόφαση φυσικά ο Ζέλιγκο Μπράντοβιτς.
2: Το Λεσόρ δεν τον κόβεις, τον Γκραντ δεν τον κόβεις.
1: Ναι.
2: Εγώ είμαι ανάμεσα στο Χουάντσο και στο Γιαμπουσέλε.
1: Γιαμπουσέλε είναι. Νομίζω ο Γιαμπουσέλε έχει πάρει από το χέρι του Παναθηναϊκού να τον αλλάξει.
2: Ναι.
1: Δεν νομίζω ο Γιαμπουσέλε να κοπεί.
2: Χουάντσο.
1: Χουάντσο μπορεί.
2: Ναι.
1: Εκτός αν εκτιμήσει ότι με στη front line, όχι, Λεσόρ, πρέπει να είναι ο Λεσόρ παρόν.
2: Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακός πριν δεν τα έλεγες.
2: Ναι, τα είπα.
1: Έτσι τι να κάνω.
2: Α, δεν χρειάζεται να ξαναπούμε. Εντάξει, okay, ναι.
1: Πριν από λίγο.
2: Πάντως έχουν το δικαίωμα μέχρι τις 12 η ώρα το μεσημέρι αύριο να δηλώσουν την οριστική δωδεκάδα. Έτσι το λέω αυτό.
1: Εγώ απλώς να θυμίσω ότι αύριο είναι, αύριο Σάββατο, έτσι, ο πρώτος ημιτελικός Ολυμπιακός ΑΕΚ. Τι είναι και ωραία μάτς, 5 παρά τέταρτο. Και ο δεύτερος ημιτελικός Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ στις 9.
2: Ναι.
1: Το Σάββατο αυτά τα δύο παιχνίδια, οι δύο ημιτελικοί. Και την Κυριακή στις 10, συγγνώμη, την Κυριακή στις 8 το παιχνίδι, ο τελικός.
2: Ναι, άλλαξε και ώρα, έτσι να πούμε.
1: Άλλαξε.
2: Ήταν πιο αργά και πήγαν 8.
1: Άλλαξε.
2: Και από εβδομάδα μπαίνουν όλοι μέσα.
1: Άστο, θα
2: γίνει. Και Άρης Eurocup.
1: Πρώτα μπαίνει ο Άρης με το εκτός έδρας Λεμάν.
2: Ναι.
1: Την Τρίτη και την Τετάρτη μπαίνει ο ΠΑΟΚ εντός έδρας με τη Μανρέσα.
2: Ναι. Να ακούσουμε Θανάση το κούμπο.
1: Να ακούσουμε Θανάση τώρα που έφυγε ο Θανάσης με την ηχοληψία.
2: Ναι,
1: και κάτσε ο Γιάννης.
2: Ναι.
1: Έπρεπε να ακούσουμε Γιάννη αντί το κούμπο.
2: Θα τον ακούσουμε κάποια στιγμή. Μιλάει για τον αδερφό του.
1: Ναι.
2: Και να του πω, λέει, να μην έρθει στο παλέ, αυτό θα έρθει κάποια στιγμή.
1: Για, ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Για βαλέ.
6: Για αυτό ο κόσμο χρειάζεται κάτι. Έτσι και δεν ξέρω, γενικά μ' αρέσει κιόλας να κάνω πράγματα, δηλαδή να είμαι part of teams, δηλαδή να είμαι μέρος ομάδων που να κάνω πράγματα που δεν έχω ξαναγίνει ποτέ, οπότε μου άρεσε πάρα πολύ αυτό.
7: Ποιο ρόλο έπαιξε η γνώση ότι για πρώτη φορά στην καριέρα σας, σε συλλογικό επίπεδο, διότι έχετε παίξει παίκτες στην mm-hmm. ομάδα, θα είσαι συμπαίκτης με τον Κώστα.
6: Α, χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί εντάξει, πίσω από το εθνική ομάδα έχουμε... Σε όλα έχουμε παίξει συμπαίκτες, έχουμε παίξει μαζί με μετάλλιο, αλλά είμαστε μαζί στο πιναλυτικό. Από τότε έχουμε μαζί με τον Κώστα. Είναι πολύ ωραίο για μένα, ξέρεις, είσαι μεγάλος αδερφός. Το βάζω και αυτό σε τσεκ.
8: Όσον αφορά την ομάδα, πέρασε τα φιλικά μετά με Αγροσκόφη. Η ομάδα έδειξε ένα καλό πρόσωπο, έδειξε κάποιες αδυναμίες όπως έχει πει και ο κόουτς. Το δικό σου σχόλιο, πώς την είδες στην ομάδα σε Μαυρσκόφη και τι πρέπει να διορθώσει ένα ψηλεμάν.
6: Κοίτα, είναι σίγουρα ένα φιλικά. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι είναι 12 παιδικάρια, είμαστε όλοι πολύ καλά παιδιά. Θέλουμε να τα δώσουμε όλα. Παλεύουμε και παλεύουμε και σωστά. Δηλαδή, άμα δεις και τα παιχνίδια και τα φιλικά με πολύ άλλους αντιπάλους, το οποίο είναι ένα πολύ μικρό δείγμα γιατί είναι φιλικά, αλλά φτιάχνεται μια ομάδα με ένα συγκεκριμένο μέταλλο. Και αυτό το μέταλλο είναι, ελπίζουμε αυτό το μέταλλο να μας βοηθήσει να φτάσουμε στόχους.
9: Αισθάνεσαι ότι έχεις το ρόλο του αρχηγού στα αποδυτήρια.
6: Αυτό που θέλω είναι η ομάδα να κερδίζει. Τώρα από εκεί πέρα, ό,τι πρέπει να το κάνω, θα το κάνω.
9: Θανάση, έρθεις πέρσι, έχετε στην στο γήπεδο, έντονα κιόλας.
6: Να.
9: Πώς σου φαίνεται που θα αγωνιστείς για πρώτη φορά με την Άρη του Άρη εδώ μέσα, το έχεις ζήσει και πώς σου φαίνεται και η νέα κερκίδα.
6: Καταρχήν είναι άλλο γήπεδο, έτσι. Μέσα σε, δηλαδή είχα έρθει πριν 4 μήνες. Άλλο γήπεδο, έχω αλλάξει όλα, μπράβο. Αυτά, για μένα, φορά της αυτήν την εμφάνιση, γιατί πρώτα απ' όλα είμαι επαγγελματίας, όποια ομάδα αγωνιστεί, θα δίνω πάντα όλα. Αλλά εδώ σου δίνει και ένα έξτρα κίνητρο και όχι μόνο από τον κόσμο αλλά και το σεβασμό που έχει προς την ομάδα. Και αν σέβεσαι την ομάδα σημαίνει ότι σέβεσαι και εμάς τους παίκτες που παίζουμε, σημαίνει ότι σέβεσαι και την προσπάθειά μας. Και το μόνο που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να το τοποδώσουμε. Κάνοντας τι. Παίζοντας, δίνοντας, να δίνουμε όλα.
10: Αγάπη πάρα πολύ από τον κόσμο. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε. Για τον συνολικό σου ρόλο την αλλαγή σελίδα. Και παρότι δεν σε έχει δει πάρα πολύ χρόνο, δεν έχει πει να πει στο γήπεδο. Εντάξει, εδώ μα πήγανε στο γήπεδο.
11: πώς την εισπράτησες, πώς την διαχειρίζεις αυτή την αγάπη, η οποία είναι too much για ένα παίκτη ο οποίος δεν έχει παίξει ακόμα στην ομάδα.
12: Να σου πω, με γεμίζει πάρα πολύ, ξέρεις γιατί. Γιατί συνήθως ξέρεις κάποιος θα πει θα έρθω στον Άρη για να κάνω σκαλοπάτι, να πάω κάπου αλλού, να κάνω αυτό. Εγώ ήρθα εδώ για να γίνω εγώ το σκαλοπάτι, για να πάρει ομάδα κάτι, να κερδίσει κάτι η ομάδα. Και για παίκτη και εμένα αυτό με γεμίζει πάρα πολύ. Γιατί όχι, με γεμίζει γιατί όταν περνάω τις 4 γραμμές, τι να σου πω, γίνομαι 2-15. Δεν είναι άλλο πράγμα, καταλάβες. Οπότε είναι πραγματικά πολύ ωραίο.
7: Τα πολλά γνώριμα πρόσωπα στην ομάδα έχουν κάνει πιο εύκολη την προσαρμογή σου. Το είδαμε αυτό και στα Μαυροσκούφια, ότι έχεις πει ήδη στο πνεύμα της ομάδας.
12: Σίγουρα. Είμαστε μαζί στην εθνική ομάδα και με τον Κώστα, με τα γράμματα που μιλήσαμε και για πέρυσι, πώς την είδε την ομάδα και πώς την αγάπησε, ενώ ήρθε μέσα στη μέση χρονιάς και ενώ δεν μπόρεσε να φτάσουν μέχρι εκεί που θέλανε. Δηλαδή, πραγματικά ήρθαν και άφησε πολύ καλή εντύπωση έτσι, το ξεκίνημα της ομάδας και μετά πώς πήγε. Οπότε και είδε και την ανταπόκριση, το πώς πραγματικά σαν τα αμύβουνα όταν δίνεις όλα. Εξαρτήτως αποτελέσματος, γιατί σίγουρα δεν έχει συμβόλαιο με την νίκη, αλλά αυτό που έχει συμβόλαιο σίγουρα είναι να έχουμε παιδιά κουλτούρα και χαρακτήρα στον ομάδα.
8: Ο Ισπανούλης σε στήριξε στην εθνική, έχοντας περάσει προσωπικά κάποια δύσκολα χρόνια με τραυματισμούς, το δικαίωσες. Τι ρόλο έπαιξε όταν ίσως σε πήρε τηλέφωνο για να έρθει εδώ?
12: Καταρχήν είναι απίστευτο, γιατί η αλήθεια είναι ότι το είχα πει ότι μετά την εθνική, μετά έτσι όπως έγινε όλο αυτό το πράγμα, ότι μόνο, όπου και να ήσουν, άμα με πάρεις τηλέφωνο και ποτέ με χρειαστείς, πώς θα έρθω. Τι είναι αυτό, είτε είναι, πώς μπορώ να βοηθήσω, αλλά το ότι πώς έφτιαξε αυτό το σύνολο, όπως λέω με 12 παλικάρια έτσι, και 16 συγγνώμη, πώς είμαστε, και να παλεύουμε ένας για τον άλλον και να παίξουμε αυτό το μπάσκετ που θέλει, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Και εγώ τον ευχαριστώ πάρα πολύ που έτσι και για μένα και την οικογένειά μου που μας δείχνει εμπιστοσύνη, πιστεύει σε εμάς.
8: Εσύ παίζει το Άλεξ στην αρχή της χρονιάς, ο Κώστας. Τώρα εσύ, ο μεγάλος πέταρτη.
12: Θα δούμε. Κάνουμε αυτό που πρέπει πρώτα και όλα έχουμε.
1: Κοίταξε τώρα, ας πούμε, η μπασκετική. Τώρα δεν είναι ίδιον του Θανάση, αλλά γενικώς είναι πιο cool στις δηλώσεις του.
2: Ναι.
1: Τώρα εδώ ένας ποδοσφαιρικός μπορεί να στράβωνε λίγο. Άμα του λέει ότι θα έρθει ο μεγάλος. Ωραία η ερώτηση του Σταμάτη. Ο Σταμάτης μου ρελίστα ήταν αυτός, ωραίος. Του ακούσαμε το δεξί όλα τα φιλαράκια. Και πάρει Τρικαλιώτη φυσικά. Και Βασίλη, Βλαχόπουλο. Ακούσαμε την κανάλι μα.
2: Και τον Καραγιώργη.
1: Και ο Νίκος, ναι.
2: Δεν παρακολουθούσες ρε Γιάννη, εγώ τα παρακολουθώ.
1: Ναι, και είναι ας πούμε κομπλεξάριστε. Δηλαδή λέει εγώ στο ίδιο θα νιώθω 2-15. Νιώθω 2-15 με την αγάπη του κόσμου.
2: Και πόσο ύψος έχεις ρε Γιάννη?
1: 2-1 είναι, ο Θανάσης είναι 2-1, ναι. Πήρε 14, μου θύμισε εκείνο του Κωνσταντάρα, το κάτι κουρασμένα παλικάρια που το βάλαμε προχθές quiz για απάντηση ο κόσμος και δεν να διαβάσαμε τα μηνύματα.
2: Ναι.
1: Απάντησε ο κόσμος. Κάτι κουρασμένα παλικάρια.
2: Προς το τέλος εκπομπής της ταινίας που λέει τώρα νιώθω 80 και του λέει ο άλλος δεν μπορείς μια φορά να συμβαδείς με την ηλικία σου.
1: Το είπε. Ένα κακό με αυτό τον άνθρωπο δεν μπορείς
2: να συμβαδείς με την ηλικία
1: σου. Ένιωθε 20 χρονών και μετά ένιωθε 80. Φοβερή ατάκα. Και αυτό ρε παιδί μου, έτσι η δηλώση είναι... Όπως το είπα, είναι cool. Να μείνουμε λίγο στο μπάσκετ.
2: Δεν υπήρχε μπάσκετ άνθρωπος ο μπάσκετ.
1: Δηλαδή, υπήρχε και ο άνθρωπος.
2: Όχι, γύρνα λίγο χρόνια πίσω.
1: Μητροπάνος, γιατί εσύ
2: γύρνα εμείς... λίγο χρόνια πίσω, ρε παιδί. Ναι. Που κάναμε το ρεπορτάζ και ήμασταν έξω από το Αλεξάνδρα, Ιβανόφια, εκτρέχαμε.
1: Ναι.
2: Δεν υπήρχε μπασκετμπολίστας πέρα από τον Γκάλι, ο οποίος δεν μιλούσε πάντα, ή τον Γιαννάκη.
1: Ναι.
2: Υπήρχαν ή τον Γκόρφα που δεν μιλούσε πάντα.
1: Ναι.
2: Γενικώς ήταν πολύ δεκτικοί, ρε φίλε. Δηλαδή, ναι. Και δεν ήταν το τυπικό. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι. Να κάνω συνέντευξη έξω από το Αλεξάνδριο, το Ιβανόφιο π.χ.
1: Ναι.
2: Και να λέω, ο Χαμάν τώρα ούτε ένα λεπτό δεν θα μιλήσει.
1: Εντάξει, ναι, είχε ενδιαφέρον.
2: Κατάλαβε του ποδοσφαιριστέ, υπάρχει αυτό που πρέπει να κάνει και 10 ερωτήσει για να βγάλει 2 λεπτά 200 λέξει.
1: Ναι.
2: Μπορεί να είναι έτσι το ύφο του, δεν το λέω κακό, αλλά στο μπάσκετ έχει πράγματα να πει, ρε φίλε.
1: Ναι, εντάξει, απλά μου κάνει πάντα ξέρεις καλή εντύπωση όταν ανταποκρίνονται και αυτοί με χαριτωμένο λόγο, ναι, στις χαριτωμένες ερωτήσεις.
2: Ναι, εντάξει, είναι αυτό. Και οι ερωτήσεις που γίνονται.
1: Ναι, ναι, είναι και οι χαριτωμένες όμως.
2: Ναι.
1: Μπορούσα εγώ να στραβώσω. Εγώ θα στράβω, α πούμε. Θα έλεγα, τι είναι αυτά τα παιδιά που με ρωτάνε τώρα. Εδώ έχουμε μια ομάδα συγκεκριμένη τώρα. Αυτό με το Γιάννη συνέχεια, Γιάννη. Καταλαβαίνω παράδειγμα. Και απαντάει και κάνει και. Επειδή το είδα και σε εικόνα, κάνει και φατσούλα, ξέρεις.
2: Ναι.
1: Είναι ωραίος. Να πω λίγο και αυτό αφορά στον Άρη. Ο Λορέντζο Μπράουν ανακοινώθηκε από τη Χάπολη Ιερουσαλήμ.
2: Ναι, έφυγε από την. Αυτή στη Μιλάνο, δεν ήτανε?
1: Ναι, Μιλάνο.
2: Τα ξέρω όλα.
1: Είσαι άριστος. Ναι. Είχε κάνει πριν από 3 σεζόν, νομίζω. Με Μακάμπι Τελ Αβίβ. Είχε κάνει φοβερή σεζόν. Και με τις άλλες ομάδες που έχει παίξει, βέβαια. Αλλά εκείνη τη σεζόν που, αυτό που είχε κάνει με τη Μακάβη Τελ Αβίβ, φυσικά τον παίρνει ο Παναθηναϊκός, αλλά στο Παναθηναϊκό δεν έκανε. Ήταν σαν να ήρθε άλλος. Και μετά έφυγε από τον Παναθηναϊκό, πήγε στην Αρμάνι Μιλάνο και τώρα τον αποκτάει, ξαναγυρίζει στο Ισραήλ γιατί έπεσε τη Μακάβη, τώρα πάει Χαπουέλ.
2: Χαπουέλ που παίζει, είναι μία από το. Πού θα παίζει, ρε,
1: στον όμιλο.
2: Πού θα παίζουν αυτοί. Γιατί χθες το συζητούσαμε, ή χθες και προχθές.
1: Δηλώσανε εδρές.
2: Ναι, στη Σόφια ξανά η ομάδα του Ιτούδη. Στη Σόφια.
1: Σόφια
2: η Μακάμπη στην Κύπρο.
1: Μάλιστα.
2: Η Χαποέλ, γι' αυτό ρωτάω. Δεν έχει
1: δηλώσει. Α, η Χαποέλ Ιερουσαλήμ, λες.
2: Ναι, ρε,
1: ναι, του Ιτούδη είναι η Τελ Αβίβ, μπερδεύτηκα.
2: Ναι.
1: Χαποέλ Ιερουσαλήμ.
2: Να παίξουν Σόφια, θα πάνε εκεί 2.500 κομμάτια αργιανοί. Εύκολα.
1: Να παίξουν για αυτή τη Σόφια.
2: Ναι.
1: Σίγουρα θα το έχουν τώρα.
2: Ναι, θα το έχουν. Απλά
1: στο διάλειμμα
2: να δώσω μια ειδισούλα πριν πάμε στο διάλειμμα.
1: Θα δώσω,
2: γιατί πριν από λίγο ανέβασε στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαιρής ανακοίνωση. Επιλέγει ξανά η Εθνική Γυναικών το Ιβανόφιο.
1: Ναι.
2: Για τα μάτς με τη Σλοβακία και την Ολλανδία για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2027. Παιδιά, 17 Μαρτίου 2026. Είχε γίνει ο χαμός. Έπαιζε η Εθνική Γυναικών με τη Δανία. Είχε γεμίσει το Ιβανόφιο κατάμεστο. Στην ανάρτηση αυτή που το βλέπω μέσα στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρης υπάρχουν φωτογραφίες από εκείνο το παιχνίδι. Πάρα πολλοί κόσμος. Και έτσι αποφάσισαν 14 και 17 Νοεμβρίου να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και στο Ιβανόφιο ξανά. Και όπως σημειώνει, να συνεχίσει την ιστορία της από εκεί που την άφησε. Έτσι. Και πραγματικά βλέπω εδώ τώρα τις φωτογραφίες από εκείνο το ματς. Και υπήρχαν και πολλά παιδιά από δημοτικά σχολεία. Βλέπεις, 63ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, λέμε ναι στον αθλητισμό. Πολύ ωραίες εικόνες.
1: Ωραίο.
2: Ωραία.
1: Πάμε. Χάλας Πόρτοβα Ράνκο Ζεράβιτσα. Εκεί θα παίξει. Δηλαδή τώρα, κατά σύμπτωση, η Χάπελ Ιερουσαλήμ, το πρώτο της παιχνίδι είναι εντός έδρας. 29 Σεπτεμβρίου, την Τρίτη. Και η έδρα είναι αυτό που σου διάβασα, το οποίο βρίσκεται στο Μπέογκραντ.
2: Βελιγράδι.
1: Συγχαρητήρια, κερδίζεις.
2: Μπράβο. Κοντά είναι. 610 χιλιόμετρα, δεν μακριά.
1: Χωρητικότητα 5.000.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πρέπει να έχουμε Χρήστο Θοδωβλέτογλου για αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Παράθυρο στα σπορ.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Με την ψυχολογία στα ύψη, ταξίδεψε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου για το μεθαυριανό παιχνίδι με τη Γερμανία μετά τη σπουδαία νίκη με ανατροπή επί της Σερβίας. Κυκλοφορούν τη Δευτέρα τα εισιτήρια για τις επόμενες αναμετρήσεις με την Ολλανδία και εκ νέου τη Γερμανία στην Τούμπα. Στην αποστολή της Γερμανίας για την αναμέτρηση με την Ελλάδα προσθέθηκε εκτάκτος ο Φλόριαν Βίρτς μετά τους τραυματισμούς των Μουσιάλα και Χάβερτς στο παιχνίδι με την Ολλανδία. Αντιμέτωποι με σοβαρές κυρώσεις βρίσκεται η Manchester City που φτάνουν μέχρι και την αφαίρεση πρωταθλημάτων μετά την απόφαση ότι είναι ένοχοι για 115 οικονομικές παραβάσεις από το 2009 και μετά. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Σούλης Μαρκόπουλος, μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού μπάσκετ και ο προπονητής με τις περισσότερες νίκες σε αγώνες πρωταθλήματος από καταβολής της μεγάλης κατηγορίας. Η νεκρόσιμη ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 11.30 το πρωί στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, ενώ θα ακολουθήσει η κηδεία του στα κημητήρια Θέρμης. Στο μπάσκετ αύριο αρχίζει στο ΆΚΑ το Super Cup. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στις 5 παρατέταρτο και ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ στις 9. Πλούσιο είναι και το σημερινό πρόγραμμα του Nations League με 8 αναμετρήσεις. Ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Ιταλία, Βέλγιο και Τουρκία-Γαλλία στις 10 παρατέταρτο. Ακόμη ένα σκάνδαλο στην Ελβετία, καθώς μετά τον Τζάκα και ο Εμπολό βρέθηκε με πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού και η εθνική Ελβετία θα πορευτεί χωρίς δύο βασικούς της παίκτες στο Nations League. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
10: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε παρέα μαζί σας για άλλα 23 λεπτά με Γιάννη Λελίδη, είπαμε, πλέον στην παρέα μας, με το Θανάση Πολίτη στο production πλέον, με τα ηχητικά μας να τα έχουμε έτοιμα, γιατί θα ασχοληθούμε και με ένα άλλο θεματάκι, να κλάψουμε, να γελάμε. Πλέον στην παρέα μας, με το Θανάση Πολίτη στο production πλέον, με τα ηχητικά μας να τα έχουμε έτοιμα, γιατί θα ασχοληθούμε και με ένα άλλο θεματάκι,

0: ή κεντρικός αμυντικός ή αμυντικό χαφ, κάπως έτσι.
1: Νομίζω κεντρικός αμυντικός ήταν.
0: Ναι.
1: Ναι. Okay, τα υπόλοιπα παιχνίδια.
0: Sorry, έχει δίκιο ο φίλος.
1: Ναι, απλά σκορ. Όχι και εγώ ρε παιδί μου μπορούσα να το έχω. Λοιπόν, εγώ θα δώσω παιδιά να ξέρετε, έκανα bet builder. Με απόδοση 5,80. Άμα με πάει που με πήγε χθες, θα με πάει και σήμερα.
0: Ναι.
1: Τουρκία-Γαλλία. Γαλλία με over 2,5. Ιταλία-Βέλγιο. Άσοχη με over 1,5. Μαυροβούνιο-Κύπρος. Να μπουν 2 γκολ στο παιχνίδι. Γιατί το πληρώνει καλά. Είναι 34. Άμα θέλω να κάνω ένα παρολί. Και Σουηδία-Ρουμανία να κερδίσει η Σουηδία και να βάλει και τουλάχιστον 2 γκολ. 5,80 πληρώνει.
0: Δεν ξέρω πού παίζει το επόμενο του παιχνίδι το Κόσοβο. Μ' άρεσε πάρα πολύ επειδή το παρακολούθησα όλο το match Κόσοβο-Ιρλανδία. Ναι. Μ' άρεσε πολύ το Κόσοβο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Δεν μας θα λες αυτά. Το τσιγκέλι θα βγάζουμε.
0: Τώρα την Κυριακή λογικά είναι ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Α, βάλουμε εκεί η βενζίνη να πάμε.
1: Το Κόσοβο.
0: Να βάλουμε. Ναι.
1: Βενζίνη. Περάσουμε από Βουλγαρία ή από Σκόπια να γεμίσουμε.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τώρα.
1: Ναι. Γιατί τώρα μας έπιασε κάποιος και το πατριωτικό. Επειδή υπάρχουν κυκλοφορούν ρεπορτάζ από κανάλια.
0: Ναι.
1: Που δείχνουν ουρές στα Σκόπια αλλά και στη Βουλγαρία, όπου εκεί δεν ελέγχεσαι με την έννοια ότι δεν υπάρχουν πλέον σύνορα, με την έννοια τα διαβατήρια να περιμένεις στην νερά όπως περιμένεις στα Σκόπια. Και πηγαίνουν αρκετοί, βάζουν βενζίνη και γυρίζουν. Και μας έπιασε το πατριωτικό μας, ότι δεν βάζουμε βενζίνη στην Ελλάδα. Αλήθεια. Αυτοί οι οποίοι μας βάλαν 2,5 ευρώ με την ευρύτητη βενζίνη, πόσο περισσότεροι πατριώτες είναι από αυτός που πάει να βάλει φτηνή βενζίνη για να μπορέσει να βγάλει.
0: Δηλώσει για τη βενζίνη συνέχεια.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Θες να το βάλουμε?
1: Ναι, ναι, θέλω να γελάσω και να κλάψω μαζί. Ναι.
2: Λοιπόν, γιατί διατηρούμε αυτούς τους φόρους, γιατί πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι φόροι, γιατί αντισταθμιστικά έχουμε μειώσει κάποιους άλλους. Και λέω και το άλλο. Λέω ότι η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω ότι συμβαίνει. Λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους. Και προς το παρόν δείχνουμε ότι υπάρχει μια ανθεκτικότητα.
1: Ποιο παλικάρι είναι αυτός? Ποιος κούκλος είναι αυτός?
0: Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας από την Πιερία. Ο κύριος Κουλκουδίνας.
1: Να είναι καιρός. Χωρίς ειρωνία. Έτσι. Με έπεισε εμένα, ειλικρινά.
0: Έχει κίνηση στη Συγκρού.
1: Άρα έχουμε λεφτά να βάζουμε βενζίνη. Ναι.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Και άμα δεν έχετε ας πούμε 10 ευρώ, πάρτε μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Μπράβο. Δηλαδή εγώ για να πάρω το μέσο.
0: Υπερπατήστε και αυτό.
1: Ναι, ρε φίλε, και... ναι. Δηλαδή ο άλλος έχει μέσο μαζικής μεταφοράς, πρέπει να πάρει. Αλλά εκεί που με το αυτοκίνητό του μπορεί να ξυπνήσει π.χ. σε 6,5 ώρα το πρωί, για να είναι 7 η ώρα στη δουλειά του, δεν πειράζει να ξυπνάει στις 5,5 και να στιβαχθεί κιόλας, αφού έτσι κι αλλιώς μέσα μαζικής μεταφοράς είναι. Αλλά ξέρεις κάτι,
0: εγώ, ας πούμε, μπορεί να έχω
1: το
0: 10
1: ένα... ευρώ θα το γλιτώσουμε. Ναι. Δηλαδή μπορεί να κάνω εγώ 250 ευρώ οικονομία. Έτσι πως το λέει. Αλλά τα 250 ευρώ θα θέλει να μου τα πάρει για τα πέλετα, ξύλα, το πετρέλαιο θέρμανσης. Δηλαδή δεν θα μου μείνω στην τσέπη. Αλλά αντέχουμε. Είναι σαν αυτό το crash test. Πας έξω από ένα σουβλατζίδικο και είναι γεμάτο.
0: Ναι.
1: Και σου λέει ο σουβλατζής, ρε μα, 4,80 το έχω και έρχονται αγοράζουν. Ας το κάνω 5,5. Μπορεί πάλι να τα αγοράζουν. Και το κάνει 5,5 και πάλι τα αγοράζουν. Και λέει, ναι, άρα έχουν λεφτά να το κάνω και 7, ρε φίλε. Πώς το είχε πει το 6 το άλλο, ρε φίλε, που είχε πει ο άλλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κοινοβουλευτικός μάλιστα εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ότι θα είναι κρίση όταν
1: πάει. Θα είναι
0: πάει
1: κρίση όταν πάει 5. Δεν είναι κρίση 2,5. Ναι.
0: Κοίταξε, είναι επίσης που λέει. Τώρα, ας πούμε, κάποιος έκανε οικονομίες για να πάρει ένα αυτοκίνητο.
1: Μπράβο.
0: Ή ακόμη το πληρώνει.
1: Κοτέτσι!
0: Το ξέρω.
1: Μαλώνεις με τη γυναίκα σου στο αμάξι, αδερφέ. Έχω λύση. Δεν χρειάζεται να το κινήσεις. Απλά έχω και άλλη λύση. Θα βγάλεις τον έναν πόλο της μπαταρίας για να μην σου μείνει μπαταρία. Και θα το βάζεις μπρος μία φορά τη βδομάδα για 3 λεπτά.
0: Άρα λοιπόν, αφού Υπάρχει, άμα δεν έχετε να πληρώσετε 10 ευρώ, να βάλετε βενζίνη

0: πάρετε το αυτοκίνητό σας. Το οποίο βέβαια μπορεί ακόμη να το ξεπληρώνετε. Μπορεί κάποιοι να το έχουν βάλει εδώ στο παιδί μου και το αυτοκίνητο να θέλουν να χάνουν ένα όνειρο ζωής για κάποιους. Να πάρω το αυτοκίνητό μου. Και έρχεται, ας πούμε, και σου λέει ένας βουλευτής ότι κοίταξε, άμα δεν έχεις ρε φίλε 10 ευρώ για το αυτοκίνητο, για βενζίνη, πάρε το λεωφορείο. Οπότε εσύ σου μείνει το αυτοκίνητο, όπως είπες, αμανάτι. Αμανάτι. Επίσης το άλλο. Επειδή υπήρχε και η δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη, ότι ακούω παρέες που λένε ότι πήγαμε εκεί διακοπές, αλλά δεν έχουμε κρίση αφού ο κόσμος πήγε διακοπές το καλοκαίρι. Αυτά μάλλον τα συζητάνε, ξέρω εγώ, σε καμιά κοινοβουλευτική ομάδα, στο περιθώριο, όταν είναι όρθιοι, πίνουν καφέ και επηρεάζει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, άμα πει ο διπλανός σου, είμαστε όλοι μέσα σε ένα μικρό κόσμο. Λέει ο ένας, λέει ο άλλος, άμα ταξιδεύουμε στην ίδια συχνότητα, έτσι εκφραζόμαστε μετά για όλα τα θέματα. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή, άμα πάρω τώρα το μηχανάκι να στο σπίτι, θα έχω στο πίσω μέρο του μυαλού μου, θα με βλέπει ένα βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, θα δει, οπ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το κυκλοφορεί.
1: Εδώ ρε φίλε, το αμήμητο.
0: Συγγνώμη, θα φοβάμαι, όχι θα φοβάμαι. Θα ανησυχώ να χαίρομαι. Θα ανησυχώ όταν χαίρομαι, ρε παιδί μου, όταν να πάρω το αυτοκίνητο με ακούσω μουσική. Το πρωί ξυπνάω. Μέχρι να πάω στη δουλειά και να μπω ξανά στην ένταση στα νεύρα. Θα απολαύσω τη διαδρομή του αυτοκίνητό μου και θα ακούσω τη μουσική που θέλω. Και θα πίνω και το καφεδάκι μου. Και έρχεται, ας πούμε, και μου λέει: δεν θα το πάρεις.
1: Λεπτό. Αυτό είναι το ελάσσον που λες. Το μείζον είναι ότι μπορεί να έχω από πίσω τα δυο μου παιδιά πρέπει να τα πάω σχολείο.
0: Βέβαια, δεν επιτρέπεται.
1: Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή τα δυο μου τα παιδιά, τα οποία δεν τα πηγαίνω σε δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο να έρθουν να τα πάρουν.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι σε δημόσιο και πρέπει εγώ να τα πάω.
0: Δεν θα χρησιμοποιήσει. Δηλαδή, άμα σας δει κάποιος να υπάρχει ένα κομμάτι ευημερίας, πάει να πει ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Ασχέτως που εσύ μπορεί για τη βενζίνη του αυτοκινήτου σου κάπου αλλού κάτι να κάνεις μια
1: οικονομία.
0: Αυτό το
1: κομμάτι ευημερίας δεν το κατάλαβα. Είναι κομμάτι ευημερίας να οδηγάω εγώ αυτοκίνητο. Με τρελάνε.
0: Αφού είναι γεμάτη συγκρού. Όχι, έτσι τη διαβάζει. Η κυβέρνηση βλέπει γεμάτη
2: τη Λέσβο, πληρώνει τη βενζίνη 2,5 ευρώ. Κοιτάξτε, το 2,5 ευρώ είναι πάρα πολύ. Δεν είναι κρίση. Η κρίση είναι όταν θα πάει στα 5 ευρώ.
1: Ναι.
3: Πραγματικά. Ο ένας το πρωί έλεγε πόσο ωραία πέρασε στην Κυκλάδα. Ο ένας πόσο ωραία πέρασε στην
4: Κρήτη. Δεν είπα ότι πεθάναμε κιόλας.
3: Πέρασα στη Ρόδο. Ο Τίνο πόσο ωραία πέρασε στη Λίνο και στη Μυτιλίνη. Και έχουμε μείνει ξεπαραδεδεμένοι. Ψυχραιμία. Δεν είμαστε εικόνα κοινωνική
4: καταστροφή.
3: Δεν έχουμε ψηλού φόρου. Ψυχραιμία.
1: Ναι, ρε φίλε, και μας λέει και ψυχραιμία. Ο άνθρωπος που σωστά το είπε ο Υπουργός Υγείας έκανε αστείο με μπάφους. Που υπάρχουν κέντρα απεξαρτήσεων και κάποια παιδιά παλεύουν και κάποιοι γονείς να σώσουν τα παιδιά τους.
3: Σκασμός!
0: Συγγνώμη.
1: Αδερφέ, άμα έχεις παρκαρισμένο κανένα νογιλέκο έτσι παλιό και μπορείς να το κάνεις καλή τιμή.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι, ναι.
3: Τώρα τα κάνω διάδρομο στο σπίτι.
1: Ναι.
3: Το φοράω.
1: Ναι.
3: Γιατί τι έχω παρατηρήσει.
1: Τι παρατηρήσει.
3: Όταν αθλείσαι χωρίς το γυλαίκο,
1: ναι.
3: Κάνεις την άσπρο, κάνεις κουράζεις μετά. Είσαι λευκιασμένος.
1: Ναι.
3: Όταν αθλείσαι, δεν θα το κάνω την γραβάτα, φανταστείτε. Όταν αθλείσαι και φοράς το γυλαίκο, που είτε και τι ωραίο που είναι, τελειώνεις την άσκηση και δεν έχεις πιαστεί καθόλου.
1: Άντε.
3: Αν το φάζεις για 4, 5, 6, 7 μέρες συνεχόμενες. Παιδιά, αρχίζει και πετά. Δηλαδή, είναι τρομερή ευεξία που σου δίνει. Το φορά μία μέρα, δύο μέρα. Να αρχίσει, αισθάνεσαι διαφορετικά και λε: ωραία, αισθάνομαι. Αλλά μετά από μια εβδομάδα, λε: μετά που είδα διαφορά. Μεγάλο πράγμα. Μεγάλο πράγμα, σα λέω.
5: Τι μεγάλο. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννη.
3: Θυμηθείτε, δεν σα λέω. Θα λέτε ρε, παιδιά, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Είναι φανταστικό.
1: Ξέρεις ποιο είναι το εκνευριστικό. Ότι με μία συγγνώμη.
0: Πιο απ' όλα ή πιο.
1: Όχι, με μία. Όλα αυτά. Άλλο λέω. Με μία συγγνώμη. Θεωρεί ότι καθάρισε. Είπε προχθές ήταν λάθος μου.
3: Αλλά αυτό. 100%!
1: Ναι, αυτό λέω και εγώ, παλικάρι μου. Ήταν λάθος σου και καθάρισες. Είναι δηλαδή, εγώ τώρα να βγω με κόκκινο, να πάρω δύο αμάξια σβάρνα, να είμαι και μεθυσμένος και να πω στα αδέρφια, παιδιά, έκανα λάθος, συγγνώμη. Και δεν θα έρθει ούτε τροχέα, ούτε θα μπουν οι ασφαλιστικές, αφού το αναγνώρισα το λάθος μου. Αλλά αυτό με τον Ανογιλέκα που είπε ότι πετάμε, μπορεί να το πει και στο βουλευτή της Κατερίνης. Άρα ούτε μέσα μαζικής μεταφοράς μπορούμε να παίρνουμε. Αυτό θα πετάμε.
4: Καλά πλάκα κάνετε, ρε παιδιά.
0: Συγγνώμη, τι είπε ο κύριος.
4: Καλά πλάκα κάνετε, ρε παιδιά.
1: Όχι, ρε φίλε, ιδεάρα είναι. Εγώ λέω να ξαναβγούνε τώρα οι δυο τους να το παρουσιάσω τον Ανογιλέκο. Εγώ δεν θα ξεχάσω τη δήλωση της Βούλτεψη πριν από ένα χρόνο. Η οποία Βούλτεψη είπε το αμίμητο. Δεν μπορεί να πηγαίνετε όλοι στα νησιά, να αρχίσετε να πηγαίνετε ξανά στα χωριά σας.
0: Η Βούλτεψη το αυτό ή και ο.
1: Η Βούλτεψη.
0: Σαν να το έχω και για Μητσοτάκη αυτό.
1: Η Βούλτεψη.
0: Η Βούλτεψη το αυτό.
1: Ναι, ναι. Θυμάμαι.
0: Εγώ γιατί το έχω.
1: Εμείς που δεν έχουμε χωριό, τι να κάνουμε δηλαδή.
6: Είναι δυνατόν?
1: Ναι. Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι.
0: Άρα λοιπόν, άμα κυκλοφορεί το αυτοκίνητό σας, είστε καλά.
1: Ναι, και πλούσιοι.
0: Και μάλλον πλούσιοι. Ναι. Μάλλον πλούσιοι.
1: Ναι. Και πρέπει 5 ευρώ το κεφάλι να πάει, 5 ευρώ η βενζίνη για να νιώσετε τι σημαίνει κρίση. Γιατί τώρα δεν έχουμε κρίση.
0: Προφανώς το να με ταιριάζουν εμένα τα μέσα μαζικής μεταφοράς να με πάνε όπου και αν πρέπει να με πάνε. Ναι. Σίγουρα θα με ταιριάζει. Δηλαδή, ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, δηλαδή ο άλλος που μένει για παράδειγμα εδώ, αλλά η δουλειά του είναι σε βιομηχανική περιοχή
0: τη Σύνδου. Ποιο είναι,
1: Κωνσταντινοπολίτικα.
0: Α, όχι. Okay.
1: Τούμπα, ναι. Ρε φίλε.
0: Τούμπα.
1: Αλλά ο άνθρωπος δουλεύει στον Εύωσμο.
0: Ναι.
1: Μπορείς να πάρεις τη γραμμή 3, την 3 τη γραμμή, και να πας από την 1 στη 2 στην 3 και να σε πάει το μετρό.
6: Δεν μας τα λες καλά.
1: Όχι. Εγώ καλά τα λέω.
0: Αλλάζει λεωφορεία, ξέρω εγώ αυτά.
1: Ναι. Γνωρίζεις. Κάθεσαι με μια κυρία δίπλα. Πού πηγαίνετε στη δουλειά και εγώ. Ή μετά, ρε παιδί μου, μπορεί να γίνει το άλλο. Πηγαίνεις και σμπρώχνεις κατά λάθος τον έναν με στο λεωφορείο και σου λέει: ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ποιος να είσαι, ρε μεγάλε, 6 ώρα το πρωί με στο λεωφορείο? Και θα σου απαντήσει: αυτός που άκουσα τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και είπε ότι μπορώ να γλιτώσω 10 ευρώ και να πηγαίνω με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
6: Αυτό
1: δεν το κατάλαβα.
0: Αυτό είναι του Γεωργιάδη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό και μετά το άλλο, μην μου κουράτε μένα το δάχτυλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι τα δύο.
1: Και το έκανα εγώ το δάχτυλο.
0: Έτσι. Ναι.
1: Δεν φορούσε ένα νογιλέκο τότε και εκνευριζόταν εύκολα. Ρε φίλε, μας δουλεύω στη μάπα μας, έτσι.
0: Εγώ πάντως να σας πω κάτι, παιδιά.
1: Εγώ ειλικρινά ανέμεινα στο Σιδηρόκαστρο, γιατί αυτό όλο είναι μια.
0: Σιδηρόκαστρο. Ωραίο καστρό.
1: Σιδηρόκαστρο, ρε.
0: Το Σερών.
1: Ναι. Ειλικρινά το λέω. Και δεν
0: νόμιζα θα έλεγε ωραίο καστρό ότι πρέπει να μεταφράσει.
1: Δεν θα έβλεπε, χωρίς να φταίνε τα πρατήρια της Ελλάδος σε τίποτα τα παιδιά, δεν θα βλέπανε το ευρώ μου ποτέ για βενζίνη. Ναι. Στο Σιδηρόκαστρο. Δρόμο, μέσα στη Βουλγαρία. Μέχρι να με σεβαστούνε, ρε φίλε. Ειλικρινά το λέω. Δεν θα κοιτάξω. Γιάννη, δεν θα κοιτάξω την τσέπη μου.
0: Σήμερα
1: όταν για παράδειγμα 20 του μηνός μπορεί να μην έχει ο ένας. Ή τι 20 πλέον είναι πολλά. 15 του μηνός να μην έχει φράγκο ο άλλος που πήρε τη σύνταξη και θα του κουνήσει το δάχτυλο άμα πάει απέναντι στη Βουλγαρία να βάλει βενζίνη.
0: Εγώ να πω κάτι. Εγώ οδηγάω μηχανή, ρε παιδί. Ναι. Μηχανάκι. Το οποίο από άποψη χρόνου με πάει εμένα στο 1/5 του χρόνου.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Που θα με πάει, ας πούμε, το. Οποιοδήποτε, ας πούμε, το λεωφορείο.
1: Εννοείται, ρε φίλε, αφού σε πήρα τηλέφωνο 6 παρά 1 έρχεσαι και μου λες τώρα ξεκινάω και 6 και 4 ήσουν εδώ. Ναι, το ξέρω αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Το βιώνω 8 χρόνια. Ναι.
0: Σήμερα, κατά σύμπτωση, γιατί τώρα άκουσα τη δήλωση αυτή που είπε ο κύριος βουλευτής. Σήμερα, κατά σύμπτωση, γέμισε το τεπόζιτο. Το έχω πρόσφατο δηλαδή. Όχι ότι ήταν διαφορετικό πριν την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Χωρίς να είναι άδειο το τεπόζιτο, γέμισε με 23 ευρώ. Εκεί που παλιά γέμιζε με 15, 16, 17.
1: Να.
0: Το ότι εγώ έχω, ας πούμε, ένα
1: μηχανάκι.
0: Και μετακινούμε.
1: Ναι.
0: Με κάνει, ας πούμε, πώς μπορώ εγώ, αυτό με τι μπορώ να το αλλάξω. Αφήσω το μηχανάκι μου να πάρω πιο μέσο.
1: Πατίνι.
0: Όχι, τι να πάρω, πιο μέσο που θα με πάει την ώρα που θέλω. Γιατί
1: ναι.
0: Αν ήταν έτσι τακτοποιημένα τα πράγματα, μπορεί να κάνει κάποιος μια δουλειά και να.
1: Εντάξει, ρε φίλε,
0: εγώ να πηγαίνω από μια δουλειά στην Ελλάδα. Δεν λέω για μένα τώρα,
1: ναι,
0: πώς λέω, έτσι. Μου λέει κάτι το οποίο. Εγώ πρέπει να αποφασίσω αν θα.
1: Δώσ' μου το δικαίωμα της επιλογής. Αυτό είναι που σε εκνευρίζει.
0: Ναι.
1: Δώσ' μου το δικαίωμα εγώ της επιλογής. Και άσε με εμένα να κρίνω ποιο είναι το καλύτερο για πράγμα. Αλλά μην μου κάνεις ηλίθιες νουθεσίες. Έτσι δεν είναι. Μπράβο.
7: Αυτό δεν είναι οικονομική πολιτική. Αυτό είναι σου πίνω το αίμα με τον μπουρί.
1: Καλά, εντάξει. Σου πίνω το αίμα με τον μπουρί, παίρνω και εγώ την. Τώρα αυτό μην μου το βάζει, παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει. Βγήκε ο COVID και με την κεραλυφή δεν θα έχετε πρόβλημα.
0: Να δώσω τελικά.
8: Μωρέ, τι μας λες.
1: Αυτό που άκουσες. Ναι, αλήθεια. Δεν κατάλαβα.
0: Δεν είναι live. Με το Μιχάλη Μαγκάρη.
7: Κάμερα σε μένα.
1: Ναι.
0: Τελικό. Αρμενία-Λετωνία 2-0.
1: Ναι.
0: Παιχνίδι για το Nations League φυσικά, απλά λέω για την τρίτη κατηγορία.
1: Και η Γεωργία.
0: Γεωργία είναι σε εξέλιξη, είμαστε στις καθυστερήσεις 0-0, Γεωργία Βόρειος Ιρλανδία.
1: Ναι.
0: 90-2 δίνει εδώ, κάνω και μια ανανέωση όπως έχουμε τελικό, 90-3 και συνεχίζουμε.
1: Καλημέρα και στο Φλάμπουρο να στείλω. Καλησπέρα στο Φλάμπουρο, στο φίλο μας τον Αλέξανδρο. Ελάτε να σας δώσω ρόδια από την Πεπονιά. Ρόδια από την Πεπονιά. Χωριό εκεί.
0: Μήπως πήγε κάτι λάθος στο σπόρο. Τι ρόδια από την Πεπονιά.
1: Λέει μια φορά, παιδιά, βάζω από τη Βουλγαρία πετρέλαιο.
0: Μισό λεπτά λίγο. Την Πεπονιά τους βγάζει ρόδια.
1: Πεπονιά είναι χωριό, ρε.
0: Α.
1: Πεπονιά.
0: Άλλο, αλλάζει τώρα. Αλλάζει.
8: Σας φαίνονται κανονικά όλα αυτά.
1: Απόλυτα.
0: Πεπονιά να βγάζει ρόδια, όχι. Ροδιά να βγάζει πεπόνια, ναι.
1: Ναι. Πεπονιά είναι το χωριό σου, είπα, ρε.
0: Εθέτα έτσι που το διάβασες. Ναι. Ελάτε, είπες να σας δώσω.
1: Φλάμπουρο είναι το χωριό που ήταν ο παππούς μου.
0: Πάλι αφού είμαι στο Πεπονιά είναι το χωριό.
1: Ναι, λέει, γεια σας από το Φλάμπουρο, ελάτε στην Πεπονιά που είναι δίπλα να σας δώσω ρόδια. Τι δεν καταλαβαίνεις, ρε Πάκο.
0: Τίποτα απ' όλα. Εγώ. Δεν ξέρω βγαίνοντας να πάω δεξιά ή αριστερά.
1: Ρόδια θες ή δεν θες. Να του δώσουμε ραντεβού στις Σέρες, μην μπερδευτούμε.
0: Ρόδια, όχι, δεν θέλω.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω. Άμα είναι... Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ, ναι. Αλλά δεν θέλω ρόδια.
9: Τα καλάμια σε αυτή τη χώρα είναι αυτοφυή. Επειδή λοιπόν είναι αυτοφυή, τα παίρνει κανείς τζάμπα και τα καβαλάει ευκόλως.
1: Ναι. Προχθές έριξε, είπε αλαζόνες, αλαζόνες υπουργούς. Το έριξε ναι. Για τον Άδα.
0: Ρουθιά στο μαχαίρι.
1: Αυτό, εντάξει, ρε, εγώ συμφωνώ μαζί σου.
0: Άκου Γιώργο, ας πέρα, άμα ο Άδωνος Γεωργιάδης δεν εξυπηρετούσε κάτι, δηλαδή με όλη αυτή την φασαρία που δημιουργεί, που κάνει κτλ., αν δεν βοηθούσε αυτό το πράγμα, πιστεύω ότι δεν θα είχε τη δυναμική να σταθεί αν αποφάσιζε το ισχυρό κομμάτι του κόμματος να του πει του Άδωνη. Άδωνη,
1: έλεος.
0: Ναι, φτάνει, ας το πούμε. Ναι. Δεν θα είχε τη δυναμική. Αλλά προφανώς.
4: Βλέπετε αλαζονία στους υπουργούς.
9: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι.
1: Ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Εγώ σου λέω μια χώρα. Δεν σου λέω να σου πάω, ρε παιδί μου. Θα μου πεις, μπορεί να μην χρειαζόταν ποτέ αυτό π.χ. να γίνει στην Ισπανία ή στη Γαλλία. Έχεις έναν αντίστοιχο υπουργό, ο οποίος όπου βρεθεί και όπου σταθεί σε εκνευρίζει και σε προσβάλλει.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει το ότι τον κρατάει αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης?
0: Αυτό που κάτι
1: χρειάζεται τις ψήφους του.
0: Κάτι κάνει.
1: Ναι. Όχι, χρειάζεται τις ψήφους του. Δηλαδή μετράει από τη μία πλευρά, θα ξεχαστεί μωρέ και για τον Πάφο. Θα ζητήσει και δύο συγγνώμες από τη μία ζυγαριά και από την άλλη ζυγαριά Δυτική Αττική. Αυτός μου φέρνει ψήφους. Εσύ αποφάσισε τι θα κάνει ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης. Και ο κάθε υπουργός.
0: Δεν έχεις άδικο.
1: Και ο κάθε πρόεδρος κόμματος. Γιατί δεν το πάμε μόνο σε αυτούς. Το μένα είναι αυτό.
0: Έχει και παιχνίδια EuroLeague σε εξέλιξη.
1: Άντερε.
0: Άσε τα άντερε. Όχι τώρα. Άσε τα άντερε. Λοιπόν. 1-2 μάτς. Ωραία. Και ωραία μάτς είναι. Ωραία μάτς. Μπεσίκτας Βαλένθια 48-52.
1: Ναι.
0: Στο... Κάτσε να δούμε σε ποιο χρονικό σημείο είναι. Λίγο πριν το ημίχρονο. Δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο. Μπεσίκτας Βαλένθια 48-52. Μια Βαλένθια βέβαια πολύ διαφορετική από τη Βαλένθια της προηγούμενης σεζόν. Με τον προπονητή να φεύγει, με παίχτες να φεύγουν. Από την ομάδα, ας πούμε, που τη γουστάραμε. Αυτά που είπες, βέβαια στη Βαλένθια τώρα πήγε ο τρελιάρης του Παναθηναϊκού, ο TJ Shorts, ο περιφερειακός. Έτσι ο... Αλλά, εντάξει, σίγουρα...
1: Το βράδυ τι μπάσκετ έχει, πες λίγο την μπάσκετ.
0: Πολλές αλλαγές. Το βράδυ τι εννοείς, έξω απόγευμα είναι σήμερα.
1: Το βράδυ εννοώ λίγο αργότερα, ρε Πάγκο. Για να βρίσω τώρα την ηρωνία σου.
0: Ρε Σιγιάννη, όταν
1: λέτε... Την ηρωνία σου.
0: Το βράδυ τι μάτς έχει, σήμερα το βράδυ.
1: Όχι, του χρόνου.
0: Δεν μιλά σωστά. Παρτίζαν,
1: ναι.
0: Αρμάνι Μιλάνο.
10: Στις 10... Άρμεγε λαγούς και κούρευε χελώνες.
1: Τι κοινό έχουν,
0: και...
1: έχουν και οι δύο ομάδες αυτές.
0: Αρμάνι.
1: Τι κοινό έχουν και οι δύο αυτές ομάδες.
0: Και οι δύο ομάδες έχασαν τον ΠΑΟΚ.
1: Μπράβο ρε Πάγκο. Προσκύνησαν το μεγάλο ΠΑΟΚ ρε Πάγκο.
0: Σωστό.
1: Τα λέτε, δεν τα γράφετε.
0: Έτσι αρχίζει την εισαγωγή. Γεια σας από σήμερα. Παίζουν δύο ομάδες που προσφάτως γνώρισαν την ΙΤΑ.
1: Μπράβο. Μεγάλη αδικία που δεν ο ΠΑΟΚ.
0: Αυτό το match Apple στις 10 παρατέταρτο και. Αυτή τη στιγμή, εδώ και λίγα, έχει αρχίσει το παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε με τη Βίρτους Μπολόνια. Είναι νωρίς βέβαια ακόμη. Στο πρώτο πεντάλεπτο
1: έχει
0: έχουμε
1: καλά.
0: Ακόμη δρόμο. 9-8 προηγείται η Φενέρμπαχτσε.
1: Ναι.
0: Ωραία. EuroLeague. Έτσι να μπαίνουμε σε mood.
1: Να φεύγουμε σιγά σιγά κιόλας για να προετοιμαστεί και ο Γιάννης Λελίδης να υποδεχτεί Πασχάλη Καμόρα. Έχει υπερπαραγωγή ρε φίλε, μην το ψάχνεις.
0: Τι θα, ρε Γιάννη, τι κάνεις, κάνεις κανένα ιδιαίτερο? Ψεκάζεις εδώ το χώρο των απολυμμένης, τι ακριβώς κάνεις? Να κάνουμε μια τελευταία για τα μηνύματα. Νομίζω τα έχουμε διαβάσει όλα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα για τα μηνύματα, την παρέα, την επικοινωνία. Ένα τρίωρο γεμάτο. Αυτή είναι η δεύτερη εκπομπή.
1: Αυτή είναι η δεύτερη εβδομάδα. Ναι.
0: Δεύτερη. Ναι. Ήδη χτίζεται σιγά σιγά.
1: Ναι, μία σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσά μας.
0: Λευκά και χρωματιστά μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλά είναι. Ναι.
0: Ρούχα μαζί που πλήθηκαν.
1: Ο Σαΐρης μετράει 10 στα 10. Δεν έχω χάσει πολύ. Δεν έχω χάσει πολύ, Πάγκο.
0: Εγώ έχω χάσει δύο κάτω το καλάθι. Τι γίνεται. Ευχαριστούμε. Δεν θα σας αφήσουμε όμως έτσι πριν φύγουμε.
1: Γιατί προσπαθώ να σε πείσω. Αγόρι μου.
0: Αγόρι μου. Αετέ μου.
1: Για στρώμα μιλάμε.
0: Όταν επιστρέψουμε το καλό τη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Θα είμαστε στην ημέρα που θα γίνει η κλήρωση για τον νικητή ή την νικήτρια του στρώματος, του κορυφαίου στρώματος, το στρώμα Profile από την Greco Strom.
1: Το λέμε αυτό γιατί ακόμα και τώρα μπορείτε να διεκδικείτε, έτσι, συμμετοχές. Δεν το λέμε γιατί μπαίνετε, έπρεπε κάτι να πούμε.
0: Μπαίνετε στο λογαριασμό του Μετρόπολης, στο Instagram, Μετρόπολης 955.
1: Ναι.
0: Κάνετε follow και στο λογαριασμό Greco Strom, Greco κάτω Παύλα Strom.
1: Ναι, ναι.
0: Απλά πράγματα. Κάνετε like στο post. Με το που μπαίνετε θα βρείτε το στρώμα.
1: Εννοείται, ρε φίλε.
0: Και κάνετε tag ένα φίλο ή μία φίλη στα σχόλια. Και μπαίνετε στη διαδικασία της κλήρωσης. Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση και ο νικητής θα ανακοινωθεί με σχόλιο στο παρόν post.
1: Άντε, ρε.
0: Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Αυτό άσχετο. Το στρώμα είναι, άμα είστε νικητής, θα είστε δωρεάν. Εδώ όμως μιλάμε για τα προνόμια γενικότερα. Γιατί ένα στρώμα σου προσφέρει καλό ύπνο. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα.
1: Ναι.
0: Στη Θεσσαλονίκη η Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη. Greco Strom θα βρείτε επίσης σε Εύωσμο και Καλαμαριά.
1: Καλά το είπα.
0: Το στρώμα επίσης το profile που θα διεκδικήσετε από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
1: Ναι, ρε, μην το ψάχνεις. Κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Να απλωνόμαστε παντού. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα.
1: Μπράβο. Ελπίζω, παιδιά, διπλό να το απολαύσετε. Τον αστείο.
0: Δεν
1: κρίνησε έτσι τη βδομάδα.
0: Δεν κρατήθηκε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Λάμπρου. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Λελίδη.
0: Ευχαριστούμε
1: το εξάρεσε πολίτη.
0: Τον Ταυλοπαίγνιο.
1: Ταυλοπαίγνιο πολίτη. Λοιπόν, εμείς θα ξαναλέμε.
0: Δευτέρα,
1: ρε φίλε. Τρίτη βδομάδα θα πούμε, Πάγκο, άστο.
0: Άστο, πληρώνουμε, φίλε.
1: Survivor. Αυτή τη βδομάδα δεν ήμασταν προτινόμενοι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
2: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη ιθιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λίγο μετά τις 9.
7: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
9: Έτοιμος ο Verstraete, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraete λίγα μέτρα φόρα εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Σας καλωσορίζουμε στην έναρξη του Μετρόπολης Champions League.
1: Καλησπέρα Υπουργέ, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, τι κάνετε?
2: Χθες το βράδυ ήμουνα στο κρεβάτι μου και είχα μια φαγούρα σε όλο το κορμί μου. Έκανα έτσι, λέγα τι φαγούρα, δεν λέω άλλα για άλλα, σε μία λέω γενικώς φαγούρα.
3: Έλα, αχ, έλα παιδί μου. Ζήτω το έθνος. Θυσία θα γίνω για την πατρίδα.
4: Άντε γεια. Με ανώμαλους δεν μιλάω.
5: Είμαι πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να απαντήσω σε όλα τα εύλογα ερωτήματα που θέλετε στην εκπομπή σας.
6: Κάμερα σε μένα.
5: Κυρία Γιάμαλη, να φτιάχνω μια πλατφόρμα.

0: χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς.
1: Υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που είναι ψυχασθενείς.
0: Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
1: Κυκλοφορούν ελεύθεροι.
2: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
0: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
2: Τι έχουμε?
0: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη.
1: Άνθρωποι οι οποίοι είναι επικίνδυνοι πρέπει να κλείνονται μέσα.
3: Και θα πάμε 38. Μπράβο.
1: Άνθρωποι οι οποίοι είναι επικίνδυνοι πρέπει να κλείνονται μέσα.
0: Σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερό που είσαι.
4: Βλέπετε αλαζονία στου υπουργού.
5: 100%. Βλέπω υπουργού που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πω είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους και για άλλη μια φορά έγινα πρώτο θέμα.
4: Αυτό είναι το 90
5: εκφράσει. Γιατί είπα του πατέρα μου έφυξη, ναι, ναι. Να ξεκαβαλικέψουνε.
0: Αυτά τα λέτε σοβαρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πείτε στην εκπομπή.
6: Ξέρετε, ο μπάφος ο Μαροκινός είναι γνωστός στη Σπάση. Αν πάτε έξω, είναι από τους πιο καλούς ποιοτικά. Θα μπορούσατε να κάνετε μια συμφωνία με το Μαρόκο να πάρει κάτι και η Ελλάδα.
1: Υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που είναι ψυχασθενείς.
7: Καλοί όλοι, αλλά άχρηστοι.
1: Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν τέτοια προβλήματα ψυχικά.
0: Αυτή είναι η φωνή που δεν τα ξέρουμε όλα.
1: Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς.
8: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
5: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι.
8: Δεν απορώ.
2: Ναι. Αυτό που λέει η κυρία Μπακογιάννη, ότι κάποιοι συνάδελφοί σας υπουργοί έχουν καβαλήσει το καλάμι, το διαπιστώνετε εσείς?
0: Συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Μπακογιάννη, εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι ισχύει. Εγώ δεν βλέπω κάτι να τα ίντρο. Δεν νομίζω. Υποκλοπές, διαφθορά, ΠΚΠΕ, κάτω Μητσοτάκης, κάτω δεξιά.
3: Κύριε Γεωργιάδη, φαντάζεστε κύριε Γεωργιάδη να υπήρχε αντίστοιχη πλατφόρμα για υπουργούς για τα ψέματα, τις ανακρίβειές τους?
0: Αυτό δεν είναι που δεν τα ξέρω όλα.
9: To the Alamaresi.

0: Κυρίες και σμήνιδες, κύριε, αγαπητοί φίλοι του Μητρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Σας το έχω πει, ρε παιδιά, 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε άμα κάνω το σταυρό μου.
0: Α, μπράβο. Δεν θες να πεις δηλαδή ότι έκανε το σταυρό σου εσύ τώρα, μάλιστα. Αντίχριστε που το κάνεις και σταυρός, δεν τρέπεις.
2: Σε κολλάω κοτολιά στο ψωμουσάκουλο και θα κάνεις 10 μέρες να φας.
0: Μόνο που δεν έχω ψωμουσάκουλο. Δεν έχω ψωμουσάκουλο. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί για το υπόλοιπο 2ωρο της ζωής σας, κύριε. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα είμαστε για το υπόλοιπο 2ωρο. Σήμερα εκτάκτως θα είμαστε για μία ώρα, κυρίες και κύριοι, εδώ
3: έτσι,
0: μαζί.
3: Μαρία.
0: Με την τροπή και σύψη της ηχοληψίας που ακούει το όνομα Ιωάννης Λαλίδης, που είναι ο κορυφαίος των κορυφαίων, κυρίες και κύριοι, για σήμερα το βράδυ.
4: Όσος Χριστός δυγκάει και όλα τα κακά σκροπάει.
0: Αυτό δεν ξέρουμε αν είναι και αλήθεια, αλλά τέλος πάντων, τι να κάνουμε, φίλε, έχουμε και τα θέματά μας. Τι να κάνουμε, δηλαδή, δεν καταλάβατε. Το στούντιό μας εδώ είναι από τα πιο σύγχρονα τα οποία υπάρχουν και εμείς οφείλουμε να το συμπεριφερόμαστε ανάλογα.
5: Μ' αρέσει.
0: Όχι, δεν το μαστιγώνω, γιατί αφήνεις υπονοούμε να το μαστιγώνω το στούντιο. Όχι, ρε. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και ώρα για καμόρα, παπάκι, gmail.com.
6: Λοιπόν, να σας καλησπερίσω καταρχήν.
0: Α, τα άρχισες πάλι. Τι θες πάλι να μας καλησπερίσεις, τι θες, για πες, καλησπέρα και καλή βραδιά. Και άντε καληνύχτα.
5: Παπαναθέμα σε γουρσούζι,
0: εσύ εγώ γουρσούζι. Του καληνυχτάκια μας έβαλες τώρα να πούμε και ξέρω εγώ.
1: Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.
0: Εντάξει. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, από μια είδηση η οποία έρχεται μόλις τώρα.
7: Ρε φίλε, ναι. Τώρα είδε να μας πεις την ουσία της ζωής σου.
0: Κλοπή οχήματος, χθες βράδυ από την περιοχή του γηπέδου του ΠΑΟΚ στην κάτω Τούμπα, Audi A4 μαύρο, Νίκος Ερίκος Ρούλα, νι έψιλον ρο, 56-59, πληροφορίες στην γραμματεία του σταθμού. Επαναλαμβάνω, ΝΕΡ 56-59, Audi A4 μαύρο, περιοχή του γηπέδου ΠΑΟ, κάτω Τούμπα, κλάπηκε εχθές βράδυ, κυρίες και κύριοι.
8: Το διατάφτα.
0: Το διατάφτα, εύχομαι ολόψυχα ο φιλοσοκρατής να βρει το αυτοκίνητό του. Αν και δεν ξέρω κατά πόσο γίνονται αυτά εφικτά πλέον. Τέλος πάντων, εγώ προσωπικά το εύχομαι. Τώρα, για να μπούμε και στο ψητό κατευθείαν, για να μην έχουμε καθυστερήσεις, γιατί τα θεματάκια μας είναι αρκετά, κάποια δεν θα τα πούμε, εξ αναγκασμού δεν θα τα πούμε βέβαια. Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, βλέπετε να κινείται φίλο λέγοντας να ασχολείται κανένας με κάνα σοβαρό θέμα, ας πούμε. Να ασχολείται δηλαδή, σαν χώρα ρε παιδί μου, ασχολούμαστε ξέρω εγώ, εντάξει τα υπηνίκια της εθνικής τα είχαμε το πρωί, φτάνει τόσο, okay, μπουχτίσαμε που λένε. Απ' τα άλλα που είναι να μπουχτίσουμε και να κάνουμε και να κάνουμε, δεν βλέπω να ξεφεύγουμε. Δεν βλέπω να ξεφεύγουμε και αυτό είναι και το δύσκολο, κυρίες και κύριοι. Το ζητούμενο βέβαια σε εμάς είναι η ποια η αντίδρασή μας. Έτσι. Λοιπόν. Και δυστυχώς ο κόσμος είναι κλειδωμένος. Είναι κλειδωμένος στη συντήρησή του. Δηλαδή δεν θέλει ρε φίλε να ξεφύγει. Του λες κάτι και σου λέει ποιος το έκανε ρε φίλε. Τι σημασία έχει ποιος το έκανε ρε φίλε. Σημασία έχει ότι εσύ που το παρέλαβες δεν το διορθώνεις. Άρα έχεις την ίδια ευθύνη με τον άλλον. Ποια είναι η διαφορά σου από τον άλλον? Για πες μου, Σύρε Λελίδη. Ποια είναι η διαφορά σου? Δηλαδή, λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, φέρνει ένα παράδειγμα. Εσύ. Φέρνει ένα παράδειγμα. Το οποίο συντηρείται. Το έκανε μια άλλη κυβέρνηση και το συντηρεί η σημερινή. Ποιος? Πες ένα ρε παιδί, πες μου. Ο νόμος Παρασκευόπουλου. Μπράβο. Έμφυα. Μπράβο. Άλλο. Αμέτρητα είναι τα παραδείγματα. Αμέτρητα είναι. Σιδηρόδρομοι. Γιατί δεν κατάλαβα, σιδηρόδρομοι τι είναι. Ενέργεια, πετρέλαια, ειδικός φόρος κατανάλωσης, όλα αυτά. Ερώτηξη. Δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση, αλλά η ερώτηση υπάρχει. Δεν έχουν το ίδιο μερίδιο ευθύνες αυτοί που το φέρνουν με αυτούς που το συντηρούν? Ποια είναι η διαφορά τους? Ότι ξέρεις, εγώ το βρήκα, αλλά βολεύομαι από αυτό. Εσύ όταν κάνεις ένα μπάτζετ στο σπίτι σου, τι λες, Γιάννη? Ότι ξέρεις, σήμερα θα βγάλω, πρέπει να πληρώσω ας πούμε 1000 ευρώ το μήνα. Να δώσουμε έτσι ένα πολύ φτηνό και φτωχό παράδειγμα. Το μπάτζετ του σπιτιού είναι 1000 ευρώ, σωστά? Λοιπόν, τα έσοδά σου τον μήνα αυτόν που έρχεται είναι 1200 ευρώ. Τα 200 ευρώ τι θα κάνεις? Θα τρως? Τα καβατζάρεις, σωστά? Μπράβο. Όταν θα έχεις μια άλλη τρύπα από το χιλιάρικο θα γίνει 1100, έχεις καβατζωμένα 200 ευρώ για να βάλεις 100 ευρώ. Εάν έχεις και την επόμενη, και τον επόμενο μήνα άλλα 1200 ευρώ, άλλα 200 ευρώ, έτσι αρχίζεις και έχεις παραπάνω καβάτζα από αυτήν που δεν είχες καθόλου. Σωστά? Σωστά. Τα έσοδα σήμερα σε ένα κράτος έρχονται κατά κάποιο τρόπο που υπολογίζεται βάσει της ποσόστοσης ποια είναι και τα έσοδα του κράτους. Πες ας πούμε ότι είναι ένα δισεκατομμύριο και έρχεται ένα δισεκατομμύριο 300 και πηγαίνεις εσύ αντί να τα δώσεις στο κοινό, δηλαδή να τα επιστρέψεις με κάποια μορφή τέλος πάντων, τα διατηρείς, κάνεις άλλα πράγματα, άλλα τεχνάσματα με αποτέλεσμα να μην επικαρπώνεσαι εσύ το δικό σου αίμα που έχεις δώσει, να σου το επιστρέφουν τουλάχιστον κατά το ίμιση. Εφόσον έχεις πληρείς μάλλον τις προδιαγραφές για αυτά τα οποία σου έχουν πει οι δανειστές. Τώρα βέβαια κάποια στιγμή σε μια αποστροφή του λόγου του Πρωθυπουργού γύρισε και είπε αυτός ότι ξέρεις, δεν μας αφήνουν να παίξω. Παπατζής. Παπατζηλίκι μεγάλο. Αφήνουν όλες τις χώρες στην Ευρώπη, αφήνουν την κυρίαρχη δύναμη στην Ευρώπη να το κάνει, τάχα μου δήθεν, και δεν αφήνουν την Ελλαδίτσα. Την Ελλαδίτσα έχουν λόγο που δεν την αφήνουν, γιατί σε θέλουν με σκυμμένο το κεφάλι. Σας είπα χθες, σας έφερα ένα παράδειγμα του Χρυσοχοΐδη χθες. Δεν ήμασταν μαζί, Γιάννη, έτσι δεν είναι? Είμαστε με τον άλλο τον Γιάννη. Λοιπόν, ο οποίος διάβασε το μνημόνιο κτλ. Κτλ. Το φρουρούν 8 αυτόνα, έτσι είναι υπουργός. Ο υπουργός εδώ μας έχει περάσει το γεγονός ότι πρέπει να φρουρείται ο βουλευτής. Έχει προφανώς κάτι στην πλάτη του για να φρουρείται, έτσι δεν είναι? Δεν φαντάζομαι κάτι άλλο, δεν μπορεί τι άλλο δηλαδή. Γιατί φρουρούνται, γιατί να έχουν αστυνομικούς οι βουλευτές? Μπορεί κανένας βουλευτής ή ο ίδιος πρωθυπουργός να κυκλοφορήσει ελεύθερα? Τελευταίες φορές που έρχεται ο Μητσοτάκης στην Θεσσαλονίκη, παράδειγμα, γιατί αυτός είναι πρωθυπουργός, έτσι κυκλοφορεί με τζιμποτράκτερα, με 30 τζιμποτράκτερα και 150 άτομα προσωπικό. Φυσικά δεν τα πληρώνει την τσέπη του, έτσι, μην ξεγελιόμαστε. Αλλά αυτό είναι το ζητούμενο σε αυτή την. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Έτσι, πρέπει να υπάρχει μια στοιχειώδη ανθρωπιά. Να υπάρχει και λίγη ντροπή. Δεν υπάρχει. Τι να κάνουμε? Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Βλέπετε, μας προσεγγίζουν στα νούμερα, στα οποία ο καλύτερος τρόπος για να πεις ψέματα, σας το έχω πει και άλλη φορά, είτε σας αρέσει είτε όχι, είναι η στατιστική. Η οποία, ξέρω εγώ, έχουμε πολλά έσοδα. Έχουμε πολλά έσοδα. Ας βγάλουμε, μας πούνε ποιοι έχουν τα μεγάλα έσοδα. Ποιοι έχουν τις μεγάλες καταθέσεις. Όχι λέω κάτι να πέσει στον ορίζοντα της χώρας και από εκεί και πέρα να μην εξηγείται κανένας, γιατί είπαμε στην Ελλάδα ότι πεις αυτό ισχύει. Έτσι, ό,τι και να πεις αυτό ισχύει. Κανένας δεν ψάχνει να βρει και να δει αν είναι αλήθεια αυτό και κατά πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Έτσι, απλά όμως, εδώ βλέπεις ότι και εσύ, εδώ οι ακροατές που βγαίνουν, οι οποίοι κάνουν και δεύτερες δουλειές, ενδεχομένως και κάποιοι να κάνουν και τρίτες, γιατί δεν μπορούν να τα φέρουν βόλτα, ρε φίλε. Άμα έχεις οικογένεια, νίκια, παιδιά και αυτά και σκυλιά, δεν γίνεται, ρε φίλε. Το παπατζηλίκι όμως εδώ είναι θεσμός. Το παραμύθι είναι θεσμός, φίλε. Και φυσικά το κλου σε αυτά εδώ πέρα είναι να υπάρχει και δράκος. Πέραν τούτου όμως, τι σε έχουν κάνει εδώ τώρα, ενώ δεν υπάρχουν δουλειές που να αποδίδουν περισσότερο από το μηνιαίο ενίκιο ενός σπιτιού? Προσέξτε λίγο. Δεν πιστεύετε αυτό, έτσι? Θέλετε να δείτε τι θα πει φτηνή δημοσιογραφία? Θέλετε να καταλάβετε ότι όχι, δεν υπάρχει δημοσιογραφία. Πώς θα το χαρακτηρίσω? Έχει ένα ουσιαστικό εκεί στο βίντεο. Έτσι, αμερόληπτη. Έτσι, έχει αμερόληπτη δημοσιογραφία. Είναι στο πλατό ο κύριος Κυρανάκης και ο Ζαχαρός. Έτσι. Τον βλέπεις και καταλαβαίνεις. Δεν χρειάζεται να πεις παραπάνω πράγματα. Δεν. Αλλά κοιτάξτε να δείτε πώς σας περνάνε τα μηνύματα. Για να ακούσουμε λίγο, Γιάννη.
3: Γενικά στην Αττική τα ενίκια έχουν αυξηθεί, το οποίο προφανώς συμφέρει στους ιδιοκτήτες. 7 στους 10 Έλληνες
8: έχουν αυξηθεί και έχουν ιδιοκτήτες. Κύριε Κυρανάκη, γιατί να μην αυξηθούν τα ενίκια.
3: Σωστά.
8: Δηλαδή, μισό λεπτό. Κάποιος έπαιρνε 580 το 19 βασικό μισθό και τώρα παίρνει πόσο είναι, 940 πόσο είναι.
3: Το ξαναλέω. Σωστά.
8: Να μην αυξηθεί και το ενίκιο λίγο, δηλαδή πώς θα γίνει.
0: Λοιπόν, προσέξτε λίγο να δείτε. Θα σου πω εγώ πώς θα γίνει. Πώς θα παίρνει, ρε Ζαχαρέ. Θα σου πω εγώ τώρα πώς θα γίνει. Πώς θα παίρνει. Πόσο νίκιο έχεις, τόσα λεφτά θα πάρεις. Πώς θα γίνει. Έτσι θα γίνει, φίλε. Έτσι ακριβώς θα γίνει. Δεν πιστεύω να δουλεύει ο κάθε Ζαχαρός, ο κάθε δημοσιογράφος για το ενίκιο του. Το μεγαλύτερο ποσοστό σήμερα στην κοινωνία δουλεύει για το ενίκιο του. Ο συγκεκριμένος όμως το θεωρεί φυσιολογικό γιατί κάνει αβάντες στο χώρο και στη δεξαμενή στην οποία βρίσκεται. Τόσο απλά. Δεν είναι πραγματικό, τα 580 υπήρχε με 580, προσέξτε λίγο. Σας αλλάξαν και την ατζέντα και βλέπω ότι το τρώτε το σανόρε φίλε αμάσιτο. Τα 580 δεν είναι καθαρά. Όπως και τα 900 τόσο δεν είναι καθαρά. Εσείς όμως επιμένετε σε αυτό εδώ πέρα το αφήγημα, γιατί από τα 900 τόσο τα 700 θα πάρεις στο χέρι, έτσι. Λοιπόν, για πέστε μου τι ενίκιο θα πάρετε με 700 ευρώ. Ως νερό τηλέφωνο. Ως νερό τηλέφωνο και δεν βάζω. Το καύσιμο το χειμώνα. Να δω που πάει το ενίκιο. Και έτσι λοιπόν, όταν έχεις μια δουλειά που δεν βγάζεις ούτε το ενίκιο σου, η εξουσία, κάτι σαν τον Κυρανάκη, κάτι στημένα πάνελ τα οποία ο ένας αβαντάρει τον άλλον, διότι η διαφημιστική καμπάνια είναι κρατική, δεν υπάρχουν πλέον παιδιά ιδιωτικοί φορείς που κάποτε διαφημίζαν γιατί υπήρχε κίνηση στην αγορά, υπήρχε τζίρο στην αγορά, υπήρχε αγορά εργασίας, υπήρχε δύναμη εργασίας, υπήρχαν τα πάντα. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα και εμείς το χειροκροτάμε. Αξίζουμε αυτό που τραβάμε μεταξύ μας τώρα, έτσι. Αλλά σε βάζουν να πληρώνεις γιατί δεν καθάρισες τα οικόπεδά σου. Ξαφνικά μας έπιασαν οι ευαισθησίες. Που έλεγε και η Κέτη Γαρμπή, έτσι. Με πιάνουν οι ευαισθησίες μου, ναι. Σε βάλανε να πληρώνεις για να αλλάξεις το ασανσέρ. Μεγάλη πορτάκια. Να βάλεις και πορτάκια. Πρέπει να κινείται το χρήμα. Σε βάλανε να πληρώνεις για ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου. Να νομιμοποιείς αυθαιρεσίες. Αυτά είναι έσοδα παραπάνω από ό,τι έχει υπολογιστεί για ένα κράτος σαν και το δικό μας. Σε βάλανε να έχεις ενεργειακό πιστοποιητικό. Εγώ πρόσφατα μετακόμισα. Ήρθε το παλικαράκι. Λέω τον Ρεβισάγκουρα, σου μου το και τα λοιπά, μου λέει αμέσως. Μπαμ, μπαμ. Λέω να σου κάνω μια ερώτηση. Μου λέει ναι. Σε τι χρησιμεύει, μου λέει σε τίποτα. Πώς σε τίποτα, λέω. Εσείς βάζετε υπογραφές εδώ, ζητάτε 150 ευρώ, αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Τι πιστοποιείτε, μετρούσες τους τοίχους, δεν είναι γραμμένα στην πολεοδομία αυτά. Δεν είναι κατατεθειμένος ο φάκελος ενός ακινήτου, ρε παιδί μου, πιάσαμε μια ακαδημαϊκή συζήτηση. Καταλήξαμε στο τίποτα για να καταλάβετε δηλαδή και την οντότητα. Είναι τα 150 ευρώ. Είναι αυτό εδώ. Σε βάλα να πληρώνεις για ετήσιο κταίο. Πάλι είχε αύξηση το κταίο φέτος. Δεν ξέρουν για ποιο λόγο, ούτε αυτοί που το έχουν αυξήσει. Λέει, μας είπαν ότι από τόσο θα πάει τόσο και τελείως. Αν έχεις, λέει, και διπλό καύσιμο, είναι διπλή αύξηση. Λέω, τι λες, ρε φίλε. Μπράβο. Εντάξει. Πληρώνεις για τέλος επιτιδεύματος, για εσάς τους επαγγελματίες. Πληρώνεις για επιμελητήριο. Πληρώνεις για τέλη κυκλοφορίας και για δρόμους καρμανιόλες. Για δρόμους που τα έχουν δώσει οι ιδιώτες. Εσύ καλά κάνεις. Πηγαίνεις, Βέρεια Γρεβενά. Τα πληρώνεις κανονικά. Και βγήκε λέει απόφαση από το δικαστήριο. Ακούστε, άλλο παραμύθι αυτό, ότι δεν μπορούν να μειωθούν τα διόδια. Αλλά ο δρόμος μπορεί να είναι μειωμένος, γιατί λέει, ας πούμε. Την εγγύηση την έχει το κράτος και δεν την έχει η ιδιωτική εταιρεία, η οποία το μίσθωσε και περιμένει κονδύλιο από την κυβέρνηση για να πάρει το πιστοποιητικό για τα τούνελ και αυτά. Τι παραμύθι, ρε φίλε, μας έχουν ταΐσει αυτοί οι άνθρωποι. Πόσοι τρώνε από αυτό το παραμύθι, θα σκεφτεί ο δεύτερος. Πληρώνεις τριπλά για διόδια. Διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Τα λόγια είναι περιτά. σε βάλαν να πληρώνεις προμήθειες στις τράπεζες για κάθε ευρώ που αλλάζει χέρια. Σε βάλανε να πληρώνεις αν τρέχεις με 40 αντί για 30. Εσείς κάντε το 10, να μην κυκλοφορεί κανένας. Να μην κυκλοφορεί κανένας. Σε βάλανε φόρο για σακούλες. Θυμάσαι ρε εσύ το, αυτό το αστείο που είχε ξεκινήσει. Η σακούλα είναι περιβαλλοντολογικό, θα βάλουμε βιοδιασπόμενη, το έτσι, το αλλιώς, από τα 4 λεπτά έγινε 10, έγινε 20, σιγά σιγά θα είναι πιο ακριβό από το τυρί η σακούλα. Σε βάλανε ειδικό φόρο στον καφέ. Πληρώνουμε διπλά στο πετρέλαιο επειδή έτσι κουστάρει το Ισραήλ και η Αμερική. Αυτή είναι η αδυναμία της χώρας. Πληρώνεις πενταπλά το φυσικό αέριο. Και σε πουλάνε και το παραμύθι ότι ξέρεις το είχαμε πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας. Λες και η Ουκρανία έκανε μόνη της τον πόλεμο. Δηλαδή ο Ουκρανός, ο Ζελένσκι, έκανε μόνος του πόλεμο. Ξέρεις, κάνουν πόλεμο αυτοί μεταξύ τους. Η Ουκρανία από αριστερά προς τα δεξιά και από δεξιά προς τα αριστερά. Οι Ρώσοι δεν συμμετείχαν, αλλά πού να τολμήσει κάποιος εδώ πέρα Ρωσολάγκος να πει ότι εξαιτίας της βλακείας του Πούτιν πληρώνουμε όλοι. Και να σας υπενθυμίσω και σας το έχω πει και σε άλλη εκπομπή, το αέριο όταν είχε μονοπόλιο η Ρωσία την Ευρώπη το πλήρωνες πιο ακριβά αναλογικά από ό,τι πληρώνει σήμερα. Και ίδιο να είναι, έχεις δύο πολέμους θα σε πω εγώ, δεν έχεις κανέναν πόλεμο. Γιατί σήμερα έχεις δύο πολέμους, έχεις και το Ρώσικο, έτσι, το οποίο βέβαια δεν προμηθεύεσαι, αλλά έχεις και το Ιρανικό. Το οποίο το προμηθεύεσαι. Από εκεί την πα. Και από το Αζερμπαϊτζάν. Το Αζερμπαϊτζάν έχει πόλεμο. Έχει αγορά όμως. Βλέπω καθισμένο το νούμερο της αγοράς σήμερα στα πρατήρια. Ξέρετε τα γνωστά πρατήρια. Τέσσερις μέρες δεν έχουν αλλάξει τέτοιο. Καλά, δεν είναι κλειστά τα στενά του ορμού. Δεν είναι κλειστά, αφού κλειστά είναι. Γιατί δεν ανεβαίνετε κάθε μέρα. Γιατί δεν ανεβάζετε κάθε μέρα, ρε παιδί μου. Γιατί άμα θα ανοίξουν τα στενά του ορμού, ξέρετε, θα γυρίσουν και πούνε. Δεν έχει έρθει τιμή ακόμα, γιατί δεν έχουν έρθει τα καράβια ακόμα να ξεφορτώσουν. Γιατί εσείς αγοράζετε, δεν έχετε αγοράσει. Δεν έχετε φέρει κανένα καράβι αφού είναι κλειστά τα στενά. Τώρα μας πουλάτε και το παραμύθι του Άντεν. Χούθη. Φταίνει Χούθη λέει τώρα. Πάει καλά. Okay. Πληρώνεις 60 λεπτά παραπάνω το λίτρο στη βενζίνη. Πληρώνεις διπλό ρεύμα επειδή η τιμή του εξαρτάται από το φυσικό αέριο για να βγάλουν κάποια δισεκατομμύρια καναλάρχες. Δεν τα λέω εγώ, παιδιά. Τα λέει ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ. Είπε και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν θέλουν, λέει, οι πάροχοι να γίνουν αποθήκες γιατί πουλάνε και οικονομάνε. Τόσο απλά. Πληρώνεις για να έχεις σκυλιά. Πληρώνει, δεν πληρώνει τώρα και τα σκυλιά. Νομίζω ζωοτροφιές. Βέβαια, πληρώνει και για αυτά. Και πόσα άλλα. Και πόσα άλλα. Σε βάζουν όμως και το Big Brother. Έτσι, πληρώνεις για να πάρεις κάμερες αυτόματες και έρχεσαι στο σπίτι σου βεβαιωμένο πρόστιμο. Έχουμε Εθνικό Σύστημα Υγείας. Διαφωνούμε κάθετα σε αυτό το πράγμα, το έχουμε συζητήσει. Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν υπάρχει. Εθνικό Σύστημα Υγείας υπήρχε τη δεκαετία του 80. Από εκεί ξεκίνησε. Και πληρώνεις και γι' αυτό. Οι γιατροί όλοι έχουν φύγει στο εξωτερικό, τουλάχιστον τα κεφάλια που ξέρουν ότι μπορούν να κάνουν και δουλειά έξω. Τα ραντεβού τα οποία παίρνεις σε πενταψήφιο πρέπει να πληρώνεις και εκεί. Για ποιο λόγο να πληρώνω πενταψήφιο, αλλά τέλος πάντων, όχι τέλος πάντων, πεθαίνεις. Το ραντεβού είναι στην επόμενη ζωή. Έχεις επόμενη ζωή, Λελίδη. Θα έχεις ραντεβού. Δεν έχεις, δεν θα έχεις ραντεβού. Και φυσικά το πόπολο θα πει και άλλα πράγματα που ξέρει. Και εγώ τώρα αυτό είναι προς τον Χρυσοχοΐδη. Πληρώνονται αστυνομικοί, και το ξέρετε και πολύ καλά και εσείς κύριε Χρυσοχοΐδη, αλλά και όλος ο κόσμος, για να σας κουβαλάνε όχι τα δικά σας, έτσι η φήμη αυτή υπάρχει, εγώ δεν τα υιοθετώ βέβαια, ότι κουβαλάνε και τα ψώνια των υπουργών και της υπουργών, στα σπίτια. Τα όνια. Είναι σιτιστές. Έτσι. Όνια. Δεν πει να έβγαινες για όνια. Ακριβώς. Και φυσικά ξέρετε ότι οι πλούσιοι δεν πληρώνουν και φόρους. Έτσι. το μέτρο που θα έπρεπε να αναλογεί κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι λοιπόν, αυτή την βία που ζεις, στην επιβάλλουν αυτοί οι γνωστοί βρικόλακες που έχουμε πει 150 φορές, 151 θα πω εγώ. Αλλά έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, δεν ξέρω αν πρέπει να το λέμε συνέχεια μπάς και καταλάβει κανένας κάτω, ότι είναι μια χώρα η οποία είναι δομημένη κατά αυτόν τον τρόπο που σου έρχεται να μην πω, ας αφήσουμε εδώ. Έχω καλύτερες ειδήσεις από αυτό εδώ. Δεν ξέρω αν είναι για σας καλύτερες. Οι τελευταίες ειδήσεις που υπάρχουν για το συγκεκριμένο έχει να κάνει με την μείωση των γεννήσεων στη Θεσσαλονίκη. Αγγίζει το 50%. Η μείωση των γεννήσεων στη Θεσσαλονίκη αγγίζει το 50%. Στα Σέρας, για κάθε γένα αναλογούν 4 θάνατοι. Δηλαδή πεθαίνουν 4 σε κάθε γέννηση. Σε κάθε γέννηση. Δηλαδή γεννιέται ένα παιδί, 3,8 είναι οι θάνατοι που υπάρχουν, κυρίες και κύριοι. Τι καταλαβαίνεις, υπογενετικότητα πώς έρχεται. Ποιος δουλεύει για αυτό το πράγμα, κανένας. Είναι μια συγκεκριμένη έκθεση για την υπογενετικότητα από το 2009 έως το 2025. Δεν είναι τωρινό. Έχει μια, δηλαδή, σχεδόν 20ετία που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Το 50% της μείωσης ισχύει και για την Φλόρινα και για την Κοζάνη και για τα Γρεβενά. Καταλάβατε, φαντάζομαι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα κομψότατο. Άμα την επιστροφή μας, έχουμε ένα θεματάκι που έχει να κάνει με τα προσωπικά σας δεδομένα υγείας, τα οποία πλέον θα δημοσιοποιούνται στους επαγγελματίες της υγείας. Είναι αυτό που λέμε. Μέσω των ταυτοτήτων, θα ξέρουν τα πάντα, όμορφα και ωραία. Κατά τα άλλα, με απόφαση γίνονται αυτά. Από 1η-3η του 27, νομίζω, και στην Ευρώπη. Δηλαδή, όλοι πλέον δεν θα υπάρχει λέξη χακάρισμα. Θα είναι πλέον όλα ανοιχτά να μπορούν να βλέπουν τα πάντα. Λεπτομέρειες μετά.
9: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για χαλάρωση και ταινία. Με μείον 30% σε στρώματα και καναπέδες afroline.gr, η άνεση αλλάζει επίπεδο. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
10: Αχ, διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
11: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
13: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
12: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
13: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7:30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
14: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, εδώ Rock and Roll Children, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε εδώ. Τα λέμε όλα, τα κάνουμε όλα. Και να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνείτε. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του Αθμού Μετρόπολης 95,5 και όρο για γαμόρα παπάκι.gmail.com. Λοιπόν, λέει ο Μιχάλης, καταρχήν λέει ο Γιώργος, ο φίλος μου Γιώργος, ο οποίος λέει να πάρετε γαϊδούρια. Κατά το ότι εφόσον είναι ακριβή βενζίνη, πάρετε γαϊδούρια. Που είναι πιο φθηνή. Σωστό είναι γι' αυτό. Λέει ο Δαμιανός, αν δεν μπορείς να βάλεις 10 ευρώ βενζίνη, τότε χρησιμοποίησε μέσα μαζικής μεταφοράς. Άιντε τώρα, μυρλιάζεται ενώ η χώρα πάει καλά. Μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ο Μιχάλης λέει, όσον αφορά τις γεννήσεις, ένα σημαντικό συστατικό είναι ποιοι είναι αυτοί που γεννάνε παιδιά πλέον, ως επιτοπλίστων, οι οποίοι είναι Ρωμά και αλλοδαποί. Ψάξε να βρεις τα στατιστικά και θα κλάψεις. Γιατί να ψάξω να βρω και να κλάψω? Όχι, φίλε. Δεν θέλω να κλάψω καθόλου. Το ξέρουμε, το γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Και όχι μόνο. Απλά αυτό είναι αλήθεια πάντως. Καλησπέρα στον κύριο Γιώργο. Θα γίνει μάλλον, κύριε Γιώργο, αυτό που ζητήσατε. Στον Τζίμι από την Φλόρινα, στον Βίρονα, στον Δημήτρη. Βίρονα, τι ωραίο όνομα, ρε φίλε. Ωραίο όνομα. Στον Γιάννη, αυτό δεν είναι και πολύ ωραίο όνομα, εντάξει, τέλος πάντων. Τι με κοιτάς, επειδή σε λένε Γιάννη. Πασχάλη, καλησπέρα, λέει ο Τζόνης. Για όλα αυτά που, που λες, βλέπεις κάποια αντίδραση από τους πολίτες? Όχι, άρα όλα καλά. Ναι, δεν έχω καμία αμφιβολία για αυτό το πράγμα. Πασχάλη, καλησπέρα. Ενώ έχω άποψη για διάφορα θέματα, αλλά θα θίξω την υπογεννητικότητα μόνο φέροντας ένα παράδειγμα. Στο σχολείο που εργάζομαι, το 2016 ήταν ενδεκαθέσιο με 230 υπογεννητικότητα μόνο φέροντας ένα παράδειγμα. Στο σχολείο που εργάζομαι, το 2016 ήταν ενδεκαθέσιο με

τουλάχιστον ακόμα γιατί ασχολείστε με παιδιά, ενώ εμείς που δεν ασχολούμαστε με παιδιά εκτός από τα δικά μας, το βλέπουμε λίγο πιο αυστηρά. Θέλουμε και θέλει πολλοί κόσμος να κάνει παιδιά. Ποιος θα τα μεγαλώσει, ποιος θα τα συντηρήσει. Δεν είναι μόνο να το κάνεις, άι και το έκανες. Ποιος θα το συντηρήσει, ρε. Ποιος θα το μεγαλώσει με τι, με παππούδες. Ανάλογα οι παππούδες πόσο χρόνο είναι και αν αντέχουν. Μα εγώ δεν έκανα παιδιά για να τα μεγαλώνουν οι γονείς. Εγώ δεν θέλω τα παιδιά μου να τα μεγαλώνουν οι γονείς μου. Φαντάζομαι ότι περισσότερο εξημών για το status quo, δηλαδή να παντρευτώ, να κάνω οικογένεια, να κάνω 1, 2, 3 παιδιά και μετά σε 2-3 χρόνια να χωρίσω. Πόσα παραδείγματα τέτοια υπάρχουν. Προχωράμε. 22 Σεπτεμβρίου του 2026, κυρίες και κύριοι, δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κανονισμός 2026-2099, με το οποίο θεσπίζεται πλέον ο μηχανισμός μέσω του οποίου θα ταυτοποιούνται οι πολίτες, οι επαγγελματίες υγείας και οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης όταν ανταλλάσσονται δεδομένα υγείας μεταξύ κρατών μελών μέσω του My Health EU. EU είναι το European Union, έτσι, Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πράξη, κάθε κράτος μέλος θα καθορίσει συγκεκριμένα στοιχεία ταυτοποίησης που θα συνοδεύουν τον πολίτη με τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας. Τώρα εσείς αν απορείτε ποιος είναι ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, εξυπνήστε. Τα στοιχεία αυτά θα μπορούν κατόπιν αιτήματος του πολίτη να εκδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή και να αποθηκεύονται στο Ευρωπαϊκό Πορτοφόλι Ψηφιακής Ταυτότητας. Ευρωπαϊκό Πορτοφόλι Ψηφιακής Ταυτότητας. Αν δεν το ακούσατε καλά ακόμα μία, θα αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή στο Ευρωπαϊκό Πορτοφόλι Ψηφιακής Ταυτότητας. Άρα, από τη στιγμή που μπορεί να μπει ένας, μπορούν να μπουν όλοι. Νόμος απαράβατος των hackers. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, όταν κάποιος θα χρειαστεί ιατρική περίθαλψη σε ένα άλλο κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο επαγγελματίας υγείας θα μπορεί να επαληθεύει την ταυτότητά του και να εντοπίζει τα σχετικά ηλεκτρονικά δεδομένα υγείας μέσω του Ευρωπαϊκού Διασυνοριακού Συστήματος. Θα τα ξέρουν όλοι. Θα τα ξέρουν στη Φιλανδία, θα τα ξέρουν στην Ισπανία, θα τα ξέρουν στην... Οπουδήποτε. Η εφαρμογή αυτή του νέου συστήματος θα γίνει σταδιακά. Ο κανονισμός θα εφαρμόζεται από τις 26 Μαρτίου του 2027, ενώ οι διατάξεις που αφορούν την έκδοση και την αποδοχή των χαρακτηρισμών ταυτοποίησης μέσω του Ευρωπαϊκού Πορτοφολίου Ψηφιακής Ταυτότητας θα εφαρμοστούν από τις 26 Μαρτίου του 2029, δηλαδή 2 χρόνια αργότερα. Ο ιατρικός φάκελος θα αποκτήσει διασυνοριακή λειτουργικότητα και η ταυτότητα του πολίτη συνδέεται τεχνικά με τη δυνατότητα ασφαλούς αναζήτησης των δεδομένων του σε άλλο κράτος μέλος. Παράλληλα, προβλέπονται εγκλιμακόμενα υψηλότερα επίπεδα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης από το 2030 για τους πολίτες και από το 2042 για τους επαγγελματίες υγείας. Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι, το ευχάριστο νέο, έτσι, όπου θα ξέρουν ανά πάσα στιγμή βάσει της ψηφιακής ηλεκτρονικής ταυτότητας το ποιος είσαι και τι καπνό φωμάρεις, γιατί θα έχουν μόνο αυτά. Έτσι δεν είναι, Γιαννάκη μου? Λεβεντόπεδο και καραμπουζουκλή, τόσο απλά είναι. Λοιπόν, φτάσαμε όμως σε ένα σημείο, κυρίες και κύριοι, αν παρατηρήσετε την κοινωνία όπως είναι σήμερα, ήθελα πολύ να μιλήσω για αυτό το θέμα, όπου παρατηρούμε μια βιομηχανία ψευτιάς, υποκρισίας, μια βιομηχανία η οποία είναι στημένη πάνω σε ευεπίφορους ανθρώπους, σε ανθρώπους με ανασφάλειες. Έχει στηθεί μια ολόκληρη βιομηχανία που σκοτώνει και καταστρέφει ανθρώπινες ζωές. Και εμείς είμαστε θεατές. Το έχουμε πει περιπεκτικά, να το επαναλάβω. Μαλώνουμε ποιος θα κάτσει στην πρώτη θέση, ενώ βλέπουμε ότι πηγαίνουμε σε μετοπική με τον τοίχο. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Έχει τρελαθεί όλη η κοινωνία. Έχουν λαλήσει. Όλοι έχουν λαλήσει. Αντιγράφουν τις Αμερικανίες. Δεν έχετε κάνει Αμερική. Αν είχατε κάνει Αμερική, ίσως να μην το κάνατε. Παίζει ρόλο. Το τι βλέπει, το τι γίνεται εκεί, με όλους τους τρελούς που έρχεται να τα κάνει εδώ στην Ψωροκόστανα. Μιλάμε για πράγματα αδιανόητα. Και το αποτέλεσμα, με το αποτέλεσμα να χάνεται το μέτρο, να φτάνει στην υπερβολή και στο τέλος μερικοί από εμάς χάνουν και τη ζωή τους. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει πάθει ο κόσμος.

0: προτάσει τα στήθια του, πάει και κάνει πλαστικές, βάζει κόλλους, βάζει βυζιά, τρυπιέται παντού, ψάχνει συνεχώς απεγνωσμένα να τρυπηθεί, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, το έχετε παρατηρήσει αυτό το πράγμα, και είναι και must, είναι και πρέπον δηλαδή, το να είσαι με αυτόν τον τρόπο. Τις βλέπεις όλες, είναι τζαμπραχίλες, έχουν κάνει τόσο μπότοξ που θα μπορούσες κάλλιστα εσύ να κάνεις άλλα πράγματα με τον μπότοξ αυτό. Κάθε τρεις και λίγο είναι να πάνε να κάνουν υαλουρονικά, να πάνε να βάλουν filler, να κάνουν lifting, και έχουν πλέον μαλώνει και με τις ρητίδες τους. Καινούργιο είναι αυτό. Έχουν γίνει πλέον πρόβλημα προς επίλυση. Δεν είναι επεξεγέλαση, παιδιά. Και τώρα γεννάται και το ερώτημα, και τι έγινε, ρε φίλε, που έχεις ρητίδες? Δεν σε αρέσει, ρε φίλε, να γερνάς? Δεν έχει τη χάρη του και αυτό το πράγμα? Δηλαδή δεν είχε χάρη όταν μεγάλωνες, που δεν είχες ρητίδες? Δεν σκεφτόσουν ότι θα έρθει η ώρα? Σκεφτόσουν, λες, μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα. Έρχεται η ώρα όμως και τρομάζεις, γιατί αντικρίζεις την πραγματικότητα. Αλλά είναι εκπληκτικό. Είναι εκπληκτικό αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Έχουμε καταντήσει το σώμα μας να είναι ένα αυτοκίνητο και το πάμε συνέχεια στο συνεργείο για επισκευές. Έτσι το έχουμε καταντήσει. Εσείς πείτε ότι δεν είναι έτσι. Ενέσεις, θεραπείες, ενέσεις, βιταμίνες, ενδοφλέβιες. Πάνε, διαφημίζουν, κάθονται στα κρεβάτια σε άγνωστα ιατρία που το μαθαίνουν στόμα με στόμα. Πώς λέμε, door to door, mouth to mouth έγινε τώρα. Ρε εσύ, έλα ρε τράβα, πάνε κάνει μια πλασμαφαίρεση. Πάνε να καθαρίσεις το αίμα σου, ρε. Αυτό το πράγμα γίνεται με το μιλητό. Και εσύ πηγαίνεις σαν καλός στρατιώτης, σκυφτός, δεν έχεις σηκώσει ποτέ το κεφάλι σου για να δεις μπροστά. Δεν μπορείς να δεις ούτε τη μύτη σου, που να δεις πιο μετά. Και πας και ξαπλώνεις, έτσι ξάπλωσε και ο Μαζονάκης. Έτσι ξάπλωσε και ο Μαζονάκης. Πηγαίνεις εκεί, στα διαφημίζουνε ότι πάνε και διάσημοι, ξέρεις ποιος έρχεται εδώ, ρε. Και εσύ λες, ωραία, ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα, το διαφημίζει ο τάδε, άρα πρέπει να πάω και εγώ να το δοκιμάσω. Χωρίς φυσικά να ξέρετε και ούτε να σκέφτεσαι τι επίπτωση θα έχει αυτό και προσωρινά αλλά και μελλοντικά στην υγεία σας. Και σε να μην φτάνει όλο αυτό, νομίζετε ότι κάνετε και αποτοξίνωση. Και μετά τι κάνετε, πηγαίνετε και τρώτε σκουπίδια. Δεν προσέχετε τη διατροφή σας, τρώτε όλα τα σκατολοίδια, να πούμε αυτά τα πράγματα, και μετά πηγαίνετε και πατάτε νέσεις. Όταν ξεκίνησα μια διατροφή, αυτή είναι η προσωπική μου προσέγγιση, όταν ξεκίνησα τη διατροφή, το πρώτο πράγμα που με προτείνανε, όταν πήγα σε 2-3 διατροφολόγους, τις δύο ενέσεις, την Ozempic και την Mounjaro. Σας το λέω δημόσια για να το καταλάβετε. Αρνήθηκα, φοβούμενος, γιατί είχα διαβάσει και για τις δύο περιπτώσεις αυτές που απευθύνονται. Ο κόσμος όμως το έχει κάνει viral, γιατί είναι σαν να βάζεις ένα φουσκωμένο τσιμέντο, μια φουσκωμένη μπάλα μέσα στο σώμα σου, το οποίο είναι χημικό, δεν είναι φυσικό, είναι χημικό. Αποφάσισα να κάνω μια πολύ σκληρή διατροφή, γιατί είχα ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο το έχω ακόμα, έχω Χασιμότο, το έχετε κι εσείς, αλλά έχω ένα ελάττωμα το οποίο δεν ξέρω αν το έχετε κάποιοι από εσάς, γιατί ίσως να μην το έχετε ανακαλύψει. Δεν έχω θυροειδή. Όταν λέω δεν έχω θυροειδή, δεν υπάρχει ούτε το δείγμα του θυροειδή στο λαιμό που έχουμε όλοι, λίγο πολύ που έχετε όλοι, έτσι. Και αυτό το ανακαλύπτεις μόνο με έναν ειδικό υπέρηχο ο οποίος υπάρχει. Και όταν με ρώτησε και ο γιατρός, λέει, πότε τον αφαιρέσατε? Μου λέω, ποιον να αφαιρέσω? Μου λέει, το θυροειδή. Μα δεν τον έχω αφαιρέσει, γιατί δεν έχω κάνει καμία επέμβαση. Μου λέει, δεν υπάρχει. Λέω, μήπως πήγε κάπου αλλού, μήπως παράπεσε? Μου λέει, είναι σαν το φτερό της πεταλούδας, 10 γραμμάρια. Καταλαβαίνετε εγώ τι σοκ έχω φάει τώρα για το υπόλοιπο της ζωής. Δόξα τω, έκανα μια πάρα πολύ αυστηρή δίαιτα, δεν σας τη συνιστώ, αλλά είναι fast track. Εγώ την κάνω πάνω από ένα χρόνο. Έχω χάσει πάρα πολλά κιλά. Υγιή κατάνοιξη έχω. Έχω υγιή προσέγγιση σε αυτά τα πράγματα. Εξετάζομαι. Οι εξετάσεις μου είναι σχεδόν όλες, όχι σχεδόν, όλες διψήφιες. Καταλαβαίνετε που απευθύνομαι. Εγώ δεν κάνω διαφήμιση όμως αυτό το πράγμα, γιατί τους λέω ότι Γιατί πολλοί με πιάνουν, μου λέει πού είναι ο άλλος ο μισός, λέω τον άφησα κάπου αλλού κτλ. Αστειεύομαι σε αυτά τα πράγματα. Αλλά το ζητούμενο ποιο είναι? Ότι κάποιος που το κοιτάζει και του αρέσει, δεν θέλει να το κάνει. Προτιμάει να πάει να κάνει τις ενέσιμες, προτιμάει να κάνει άλλα πράγματα. Αυτό είναι που σας λέω, ότι ό,τι σας λένε, ό,τι σας λένε, το κάνετε. Αν μάθετε ότι ξέρεις, το έκανε ο Τάδε, θα πάνε να το κάνετε κι εσείς. Το έκανε ο Σάκης, το έκανε ο Γιώργος. Δεν θέλω να πω επίθετα για να μην νομίζουν να τους προσβάλλουμε κιόλας. Δηλαδή παρασύρεσαι ρε παιδί μου, είσαι fashion victim. Αυτό που είμαστε σχεδόν όλοι μας. Αν το παπούτσι μας δεν είναι μάρκας, δεν μπορείς να περπατήσεις παιδιά. Δεν μπορείς να βγεις στον δρόμο. Αν φορέσεις αλυσίδα αλυβιέλα, είσαι τρεμπανά, δεν σε δίνει κανένα σημασία. Πήγαμε αυτός μωρέ τώρα. Μην μου πείτε ότι δεν είναι έτσι. Εύχομαι να ξαναβρούνε μερικοί όσοι πάνε και τρεπιούνται, να ξαναβρούν τη λογική τους. Αν και δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος γι' αυτό, από το κακό στο χειρότερο πάει η κοινωνία. Φτάσαμε πλέον και στη μόδα της πλασμαφαίρεσης. Να το κοιτάξουμε λίγο αυτό το παιδί, να το κοιτάξουμε λίγο το πράγμα. Αυτά είχα να σας πω. Είχα να σας πω άλλα τόσα για τις συμπεριφορές μας, γιατί εμείς που γκρινιάζουμε, που μυρλιάζουμε, δεν είναι καλά τα πράγματα, όχι αδικώς, έτσι. Δεν κάνουμε κάτι εμείς να αλλάξουμε εμείς πρώτα, για να μπορέσει να αλλάξει και ο άλλος. Γιατί ο άλλος δει ότι είσαι αλλαγμένος, έχεις διαφορετική συμπεριφορά, αλλάξει και αυτός απέναντί σου. Και όμοιος τον όμοιο λένε, και κοπριά στα λάχανα. Κανονικά πρέπει να βάλουμε τώρα το ηχητικό του Πανούση που παραγγείλει πίτσα. Για να καταλάβετε αυτό, το έχουμε εμείς. Λοιπόν, βάλ το λίγο Γιάννη. Για να καταλάβει, για να καταλάβει ο κόσμος αυτό που του είπα προηγουμένως με τα δεδομένα στους επαγγελματίες υγείας. Αυτό δηλαδή το οποίο ακούσατε πριν από 40 χρόνια από τον Τζίμι, θα το δείτε από το 2027 και μετά. Το Μάρτιο του 27 και μετά. Θα παραγγέλνετε πίτσα και θα σας λένε δεν μπορείς να το φας, φυλάκι ζάχαρο. Θα έχουν όλα σου τα στοιχεία. Εσύ κοροϊδεύετε. Γελάτε. Ας πάμε σε ένα ευχάριστο μήνυμα. Επιτέλους. Μαρία, ευχαριστώ που το στείλες. Λέει, γεια σας, είμαι ο Πέδρο, ο Πέτρος στα ελληνικά. Είμαι Ισπανός και έμαθα τα νέα ελληνικά στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης πολλά χρόνια πριν. Ακούω πολύ συχνά σχεδόν κάθε βράδυ το Βρανά. Εσύ Πέδρο, πάρε και κανένα τηλέφωνο ρε. Θεωρούμε σαν φιλέλληνας και δεν χρησιμοποιώ τα αγγλικά όταν πάω στην Ελλάδα, αλλά την όμορφη γλώσσα σας. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι οι Έλληνες μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα. Ενώ εσείς δεν μιλάτε γρήγορα. Εντάξει, οκ. Okay. Μιλάμε εμείς γρήγορα, ναι. Εμείς μιλάμε, όντως. Όπου μιλάτε το πιο γρήγορο. Ότι είμαστε αυτοί που μιλάμε πιο γρήγορα στην Ευρώπη. Δεν είναι υπερβολικό. Υπάρχουν σπουδές που το λένε. Μετά είναι οι Ιταλοί και μετά εμείς οι Ισπανοί. Άρα είμαστε στην τριάδα οι πρώτοι. Ας είμαστε και κάπου πρώτοι. Σας καταλαβαίνω 70 με 80% περίπου. Οπωσδήποτε σας στέλνω συγχαρητήρια πολλά για το πρόγραμμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι η ζωντανή επαφή μου με την Ελλάδα από την πατρίδα μου. Καλησπέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο. Να ρε και να σε. Πραγματικός Έλληνας είναι αυτό. Ο Πέδρο είναι πραγματικός Έλληνας. Λοιπόν, Πέδρο, άκου τώρα τι έρχεται και σε εσάς, τι έρχεται και σε εμάς το Μάρτιο του 27. Έλα, Τζιμάρα.
1: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
2: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
2: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
1: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου μια στιγμή είναι 0610-204-999-8 Παύλα 45, Παύλα 54, 610.
2: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
1: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
2: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
2: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
1: Α, γιατί, γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
2: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
1: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν.
2: Μπορείτε να δοκιμάσετε την πίτσα light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
1: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα.
2: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και πρότασή μου.
1: Αλλά εντάξει, δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω.
2: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
1: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
2: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
1: Τέλος πάντων, θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
2: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
1: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει.
2: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
1: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή.
2: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε.
1: Δεν μας χαίρεσαι, γαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυμπαμπτυ
2: Παγκόσμιος, κύριε, έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
1: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
2: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
1: Παναγία, πού ζούμε?
0: Τζίμι, ήρθε η ώρα, ρε φίλε, να το ζήσουμε. Και θα γελάσουμε. Έχουν να κλείσουν οι μαγαζιά, έχουν να γίνουν 3D εκτυπώσεις φαγητών που θα πάει σύννεφο, φίλε. Ενώ εκείνα θα είναι ακρίδα, σκουλίκι, κατσαρίδα, ασημένια, ξανθιά, μαύρη γαλανομάτα με ξανθά μαλλιά. Λοιπόν, αυτά από μένα. Είπαμε σήμερα είμαστε κομψοί, κομψότατοι. Θα ακολουθήσει ο Κώστας Βρανάς. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη Τολελίδη για τη συμπαράστασή του. Και να κλείσουμε με το τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μας ο κύριος Γιώργος. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
4: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
5: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

0: Κύριε Λελίδη, μας πήρανε στο ψηλό μου φαίνεται. Βλέπω τα μηνύματα εδώ. Ναι. Αλέξανδρος λέει, ρώτησε το GPT και του είπε ότι σύμφωνα με πληροφορίες η εκπομπή θα φτάσει να γίνει, λέει, πεντάωρη. Οπότε με προετοιμάζει ψυχολογικά εδώ ο Αλέξανδρος. Νομίζω σήμερα θα κάνουμε τετράωρο. Πριτς. Θα κάνουμε τρίωρο κανονικά. Απλά ήρθαμε λίγο νωρίτερα γιατί εσείς το ζητήσατε. Βέβαια. Και το άλλο που ζητήσατε ποιο ήτανε? Να έχουμε τον κύριο Λελίδη στην ηχοληψία. Έτσι ήταν εκατοντάδες τα αιτήματα των τηλεθεατών. Για να μην πω χιλιάδες και γίνω υπερβολικός. Λοιπόν, άντε, πάμε κι εμείς με πτωχό πλην τίμιο τριωράκι. Εντάξει, βαστάμε ακόμα. Θα δούμε αν θα πάμε στο τετραωράκι, το πενταωράκι. Λοιπόν, πάμε με ό,τι ήθελε προκύψει από τις ουκολογές ιστορίες της καθημερινής μας τρέλας. Μέσα από γραπτά μηνύματα τα λέμε για αρχή. 955 κενό το σχόλιο και 54301. Μετρόπολη 95 και 5 εναλλακτικά. Κάτω από την επιτύχεια ανάρτηση εκεί στο φουμπού του κυρίου Ζούκεμπερκ. Σήμερα η ανάρτηση είναι λιγότερο για να γελάς και περισσότερο για να κλαις. Το διευκρινίζω για να μην έχουμε και παρεξηγήσεις, γιατί δεν θα ανεβάζουμε ποτέ κάτι, ας πούμε, για χαβαλέ από τη στιγμή που υπάρχει νεκρός άνθρωπος από πίσω. Έχουμε τον υπνοθεραπευτή σήμερα, το που είναι και Μπογιατζής, ξέρετε, έτσι. Ναι, βάλαμε τον υπνοθεραπευτή Μπογιατζή, ο οποίος αναλαμβάνει ελεοχρωματισμό, σοβατίσματα και υπνοθεραπεία σαν μαλάχη. Στην Ελλάδα που ό,τι δηλώσει είσαι, και αυτό γίνεται, γιατί όχι. Έτσι, στην Ελλάδα, που επίσης πέρα από το ότι είσαι αυτό που δηλώνεις, ρε παιδί μου, είναι και, ξέρεις, είμαστε και σε μια κατάσταση, ας πούμε, και λες 2026 τώρα, έτσι, που κάποιοι ψάχνουν λύσεις και απαντήσεις σε καταστάσεις μεταφυσικές, παραφυσικές, έτσι, μεταφυσικά, παραφυσικά, διαβόλια, τριβόλια, αγγελούδια, διάφορα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να σταθούμε λίγο και σε αυτά σήμερα. Με την έννοια, όταν λέω σε αυτά, τι εννοώ? Εννοώ το ευκολοπιστία, λέγεται αυτό το πράγμα. Γιατί κομπογιανίτες πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν, δεν αλλάζει αυτό. Αυτό που θα μπορούσε να αλλάξει κάπως, έστω κάπως, θα ήταν η άκρητη και η εύκολη πίστη σε πρόσωπα ή καταστάσεις που, αν το καλοσκεφτούμε, υπό κανονικές συνθήκες μπορεί να μην έψιναν ούτε και μικρά παιδιά. Αλλά ψήνουν τα μεγάλα. Γιατί υπάρχει ανάγκη, ας πούμε, του ανθρώπινη ανάγκη. Είναι θέμα κατασκευαστικό αυτό, έτσι. Είναι, ο άνθρωπος έχει μεγάλη ανάγκη για βεβαιότητα, άρα για απαντήσεις. Έχει και τη ροπή να πιστεύει στο άγνωστο, ρε παιδί μου, και όλα αυτά τον κάνουν σχετικά εύκολο θύμα. Όχι μόνο των ψευτοκβαντικών και των υπνοτιστών, γενικά όσων πουλούν παραμύθια ως πραγματικότητες για να ωφεληθούν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Τέλος πάντων. Εντάξει, είναι φοβερή η βεβαιότητα με την οποία κάποιοι επικαλούνται πράγματα που δεν έχουν αποδειχθεί από πουθενά, ας πούμε, ότι υπάρχουν. Έτσι, όπως κάτι τύπη σαν αυτόν. Και γιατί δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τι έλεγε. Εγώ έτυχε να ακούσω ένα-δυο βιντεάκια. Και είπα και την άλλη φορά, μεγάλος ψήστης. Δηλαδή, πολύ εύκολα σε ψήνει ότι τα εννοεί αυτά που λέει και είναι έτσι. Αλλά είναι πράγματα που δεν, ρε παιδί μου. Έλεγε ότι μπορεί να βλέπει την ψυχή μέσα από το υποσυνείδητο. Ότι αν πας σε ένα ψυχολόγο, απλά θα δει αυτό που εσύ βλέπεις και καταλαβαίνεις, έτσι, τις σκέψεις σου κτλ. Λογικό είναι αυτό, σωστό είναι αυτό. Εγώ σου λέει, μπορώ να βουτήξω μέσα. Να δω πράγματα που εσύ δεν μπορείς να δεις, αλλά είναι μέσα σου. Κατάλαβες. Και τέλος πάντων, ναι. Είναι αυτό που είχε πει κάποιος που δεν ξέρω ποιος ήταν, αλλά μάλλον σωστό τελικά. Ότι εκεί πατάνε αυτοί, ότι η ελπίδα, ας πούμε, πεθαίνει τελευταία και στη λογική αυτή μπορεί να καταληθεί ακόμα και, ξέρεις, οτιδήποτε, ας πούμε, φυσιολογικό να φτάσει να επικρατήσει, να έρθει ο ανορθολογισμός και τέλος πάντων, ναι, σκέφτομαι καμιά φορά ότι περάσαμε, υποτίθεται, και εποχή διαφωτισμού που υποτίθεται, ξαναλέω, ότι θα μας είχε βοηθήσει να ξεπεράσουμε έτσι λίγο κάποια πράγματα, αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται, μπα. Έτσι. Είναι ώρες-ώρες, δηλαδή, είναι λες και, πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου, ότι φύγαμε από τον μεσαίωνα, εκείνο τον κλασικό, τον παλιό, το γνωστό, και ουσιαστικά φέραμε ένα σύγχρονο. Βέβαια, υπάρχουν εξηγήσεις για αυτά, με την έννοια ότι η επιστήμη έχει εξηγήσει κάποια πράγματα και αποδίδει κάποια πράγματα στο ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν που φτιάχτηκε όχι για την αλήθεια τόσο πολύ, για την επιβίωση κυρίως. Εντάξει, μπορούμε και χωρίς την αλήθεια, αυτό που δεν αντέχουμε με τίποτα είναι η αβεβαιότητα που λέγαμε και πριν, έτσι. Ξεκινά από τον εγκέφαλο, κάποια αρχαίγωνα ένστικτα, όταν ο άνθρωπος φοβάται, όταν είναι σε απόγνωση, μπορεί για να νιώσει ότι υπάρχει κάποια διέξοδος, για να πάρει μια ελπίδα, να αγοράσει ακόμα και πράγματα που είπαμε νωρίτερα που δεν θα αγόραζε ούτε ένα μικρό παιδί. Σε κανονικές συνθήκες δεν θα τα πίστευε ούτε ένα μικρό παιδί. Κι όμως, έτσι, φτιαγμένοι για την επιβίωση είμαστε, οπότε πρέπει να δημιουργούμε νοήματα που θα μας σμπρώχνουν να προχωράμε μπροστά. Δεν είναι δικά μου αυτά, μην νομίζετε, εγώ δεν πάω τα πω τόσο ωραία. Τα έχουν βρει αυτά οι μελετητές του ανθρωπίνου είδους. Έτσι, αν κάποιες αλήθειες είναι, ας πούμε, παρά είναι ανατρεπτικές, δεν μας είναι και τόσο απαραίτητες, οπότε, ξέρεις, μπορούμε να πιστέψουμε οτιδήποτε. Λοιπόν, άντε, πάμε. Πάμε. Μεταξύ, αν πιάσουμε να δούμε, παιδιά, δηλαδή άμα λίγο τα βάλουμε κάτω, θα δούμε. Επειδή είπατε μπορούμε να πιστέψουμε οτιδήποτε και γενικά ο άνθρωπος είναι ένα όν που του αρέσει όχι απλά να πιστεύει μύθους, να συντηρεί ακόμα και αν ξέρει ότι δεν ισχύουν. Δηλαδή, άμα τα βάλουμε κάτω λίγο να το σκεφτούμε. Μύθοι ιστορικοί που αποδεδειγμένα ξέρουμε ότι δεν έχουν υπάρξει, έτσι, δεν ήταν γεγονότα. Και όμως συνεχίζουμε, τα πιστεύουμε, τα συζητάμε μεταξύ μας, διδάσκονται σε σχολεία κλπ. Μύθοι θρησκευτικοί. Μύθοι, πού να πιάσω τώρα, ακόμα και για τις ανθρώπινες σχέσεις. Πήγαμε και φτιάξαμε, ρε παιδί μου, τα πάντα στη λογική, ας πούμε, όπως το έχουμε κουβεντιάσει με άλλες αφορμές παλαιότερα, στη λογική της μονογαμίας, ενώ ο άνθρωπος είναι πολυγαμικών, έτσι. Δηλαδή φτιάξαμε μια κατάσταση που είναι έξω από τη φύση μας, έτσι, ουσιαστικά φτιάξαμε ένα παραμύθι, ας πούμε, το οποίο έπρεπε να το πιστέψουμε, γιατί έτσι μας είπαν ότι πρέπει να γίνει. Για να υπάρχει, ξέρω εγώ, να μπορούν να προχωράνε οι κοινωνίες, να υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα και καλά, όλα αυτά, ναι. Λοιπόν, λες και οι κοινωνίες ανοίξαν την αλήθεια, ξέρω εγώ, αν είχαν συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα, δεν θα μπορούσαν να προχωρήσουν αλλιώς. Τέλος πάντων. Εντάξει. Και δεν είναι και όλα να τα υιοθετούσαμε πραγματικά, αυτά ντέφι να γίνει. Εδώ τώρα για το συγκεκριμένο που λέω, ότι φτάσαμε να στήσουμε ακόμα και τις ανθρώπινες σχέσεις πάνω ουσιαστικά σε ένα μύθο, έτσι. Ακόμα και αυτό, ας πούμε, δεν το έχουμε αποδεχτεί επί της ουσίας. Το παίζουμε ότι το αποδεχτήκαμε. Το κέρατο σύννεφο πάει, έτσι. Μην τα πολύ φανάζουμε αυτά, βέβαια. Αλλά οκ. Κάπου είχαμε κάτι στατιστικά για αυτά. Μην τα ξαναβρω τώρα, θα χοροπηδήξουμε ομαδικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, 9.55 κενό το μήνυμα 54.301, Μετρόπολης 95 και 5 για ό,τι θέλετε κάτω από την ανάρτηση. Για πάμε λίγο να δούμε κουπονάκι εδώ, έτσι, αυτά που έχει του Nations Link. Τίποτα άλλο έχει πέρα από αυτό σημαντικό? Κάτι σκοτίες βλέπω, κάτι. Εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε λίγο αυτά τα των εθνικών τουλάχιστον. Ιταλία-Βέλγιο 0-1, 26 λεπτό. Μαυροβούνιο-Κύπρος 0-0, 27. Ουγγαρία-Ουκρανία 0-0, 25. Πολωνία-Βοσνία επίσης 0-0 στο 27. Σουηδία-Ρουμανία 1-1 στο 30. Τουρκία-Γαλλία 0-0-26. Βλέπω κάτι άλλο εδώ. Πιο κάτω έχει, έχει και κάτι άλλο. Τι είναι αυτά? Αυτά είναι προκριματικά κυπέλου Εθνών Αφρικής. Παίζουμε και στοίχημα για τίποτα Αφρικές. Αίγυπτος-Αγγόλα ενδιαφέρει, 0-0 λέει στο 12. Αλγερία-Ζάμπια 1-0. Μάλι-Πράσινο-Ακροτήρι 1-1. Και Μαρόκο-Γκαμπόν 0-0. Μπουργκίνα-Φάσο-Μπενίν 0-0. Και Βερμούδες-Ουαδελούπη 0-0. Μάλιστα. Αυτές οι Βερμούδες πώς πάνε και έρχονται, δεν φοβούνται με τους καταπιεί εκεί πέρα το τρίγωνο? Το τρίγωνο. Ναι, εντάξει, έγινε κάποτε. Έπιασε ένας τύπος να βρει, επειδή ήταν Βερμούδες τώρα εδώ, Βερμούδες Γουαδελούπη. Έπιασε ένας τύπος και έψαξε κάποια στατιστικά. Και τι βρήκε για τις Βερμούδες? Ότι οι εξαφανίσεις, ας πούμε, που υπάρχουν, έτσι, τα δυστυχήματα που έχουν γίνει, γενικά όλο αυτό το πράγμα που παρουσιάζεται ως περίεργο, δεν έχει καμία διαφορά ουσιαστικά από κάθε άλλο μέρος που παρατηρούνται αντίστοιχες καταστάσεις εκεί, με μαγνητικά πεδία, με, ξέρω εγώ, κακοκαιρίες κτλ. Είναι λίγο πολύ στα ίδια, λέει. Ναι, αλλά να. Πες. Να, άλλος ένας μύθος, έτσι, που συντηρείται ακόμα. Λοιπόν, okay. Αυτά και με το στοίχημα. Καλησπέρα και στα πρώτα τα παλικάρια που έχετε στείλει εδώ τα μηνύματα. Για να δούμε λίγο τι μας λέτε τώρα. Έτσι, τα πρώτα εδώ πέρα. Έχουμε κάνει καλό θεματούδι να βάλουμε. Τώρα που ξεκινήσαμε και λίγο πιο νωρίς. Για να δούμε λίγο τι μας λέτε. Α, κάτσε εδώ τι μας κρύβει, γιατί... Είδες, κάποτε λέγαμε τι μας κρύβουν και το βάζαμε γενικά. Τώρα λέμε... Και εννοούμε και το Ζούκεμπερκ εδώ που το έχει παρακάνει αυτή τη φορά και άλλη φορά μας το έκανε. Εντάξει, το είχε πάει ένα μήνα, το είχε πάει δύο μήνες. Τώρα αυτή τη φορά, από πέρσι ακόμα, την περσινή σεζόν. Πρέπει να έχουμε κάνει τετράμινο πεντάμινο που μας τυρανάει εδώ. Λοιπόν, καλησπέρες. Πρώτη καλησπέρα είναι από τον Γιώργο. Ναι, ο οποίος λέει τα πάντα όλα, λέει ξεφτύλα σε όλο της το μεγαλείο για την ανάρτηση εδώ με τον τύπο αυτόν που είναι Μπογιατζής, ας πούμε. Και λέει ότι αναλαμβάνουμε ελοχρωματισμούς, σωβατίσματα και υπνοθεραπείες. Καλησπέρα και στο Θωμά από Νάουσα. Καλή εκπομπή εύχεται. Να σε καλά ρε φίλε. Καλησπέρα και εσένα. Χρήστος εδώ από το Πολυκάστανο Κοζάνης. Τι είναι αυτό? Το βουνό Θρύλος. Έχετε βουνό Θρύλο? Βουνό Θρύλος λέει του χωριού Κλέψιος. Τι είναι αυτό? Γιατί είναι Θρύλος? Τι έχει? Έχει τίποτα καλό, κάνα φάντασμα, κάνα τέτοιο, πες μας τίποτα, έχει καμιά ιστορία καλή. Πάμε με τέτοια, εγώ άλλο που δεν θέλω. Βουνό Θρύλος. Ναι. Καλησπέρα και στον Αλέξανδρο, ο οποίος είναι που ρώτησε τον GPT και του είπε τάχα ότι θα πάμε πεντάωρα, θα την κάνουμε την εκπομπή. Θα γίνει πεντάωρη σιγά σιγά. Καλησπέρα και στον Άγγελο, εδώ με το Παοκάρα ρε, από Ελαιώνα Σερών. Ο Ιορδάνης, να μιλάμε λέει πιο σιγά γιατί θέλει να κοιμηθεί. Συγγνώμη, δεν το ήξερα. Δεν με το πει πιο νωρίς. Μάλιστα. Θέλει να κοιμηθεί νωρίς γιατί αύριο λέει έχουμε εκδήλωση της ΚΝΕ. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Μάλιστα. Εντάξει, έχει ένα μήνυμα εδώ, το είδα πριν, το στείλαν στον Πασχάλη. Ένας φίλος που είναι Ισπανός, αλλά λέει ότι ακούει και την εκπομπή μας εδώ, να είναι καλά. Ο Πέντρο. Και κάπου λέει εδώ πέρα, τώρα το έχω στον άλλο υπολογιστή ανοιχτό από πριν. Ότι το έστειλε στη γραμματεία, μάλλον και μας το στείλε να παίξω κάτι τέτοιο. Δεν κατάλαβα, γιατί είναι σε ένα προγραμματάκι που μας στέλνουν τα μηνύματα απ' έξω, ξέρω εγώ, ή ο ηχολήπτης. Τέλος πάντων. Και λέει ρε παιδί μου κάποια πράγματα, επειδή είπες τώρα να μιλάμε πιο σιγά. Και μέσα σε αυτά που λέει, ότι πρέπει να ξέρετε, έτσι το γράφει εδώ, ότι οι Έλληνες μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Ίσως πιο γρήγορα λέει στην Ευρώπη από όλους. Ναι. Και υπάρχουν λέει και σπουδές. Τώρα εντάξει, προφανώς με τα ελληνικά δεν είναι απόλυτα εξοικειωμένος. Το θέλει να πει ότι υπάρχουν μάλλον και μελέτες, ας πούμε, και έρευνες που το λένε αυτό. Ναι. Και μετά είναι οι Ιταλοί λέει. Και μετά είμαστε εμείς οι Ισπανοί. Είναι Ισπανός το παλικάρι. Ναι. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, πέρα από το ότι μιλάμε δυνατά που λέει ο Καστελόριζος εδώ, μιλάμε και γρήγορα. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα και στο Δημήτρη. Τι πράγμα να μας δίδαξαν διαφορετικά, δεν το πιάσα. Μήπως λέει μας δίδαξαν διαφορετικά. Και τώρα κάτι άκουσε τώρα κάτι, αλλά δεν ξέρω γιατί το λέει ακριβώς. Λοιπόν, ωραία. Και ο Θωμάς εδώ, ο Ρέμος έφαγε πρόστιμο. Για ποιο λόγο? Τώρα έχει ένα link εδώ, δεν μπορώ να το ανοίξω να το δω. Αν θέλετε μπορείτε να το δείτε. Όχι, Αγγελέ, είχε ο Καμόρα μία ανελημμένη υποχρέωση και ήρθαμε λίγο νωρίτερα. Όχι, δεν αλλάζει κάτι. 11 θα είμαστε κανονικά. Λοιπόν, και ο Θωτάς εδώ από τη Στουργκάρδη. Ωραία, αυτά με τα πρώτα εδώ πέρα. Άντε, να μαζευτούμε σιγά σιγά και οι υπόλοιποι να δούμε λίγο πώς θα το πάμε. Κάτι είχα δει. Κάτι είχα δει κάτι άλλο για τα δημογραφικά, για αυτά. Πού είναι τώρα, τα κρύβει κάθε φορά, με έχει τσακεί στα νεύρα. Πού είναι έργα. Να το βρήκα. Λοιπόν, κάτσε γιατί μου τα μπέρδεψε στη σειρά τώρα. Τι πάθαμε, να το δούμε και αυτό και να προχωρήσουμε. Λοιπόν, καλησπέρα στο Τάσο από Στουτγκάρδη. Πάμε Ελλαδάρα, λέει ο Άγγελος. Το Θωμά τον είδαμε. Το Δημήτρη τον είδαμε. Το Παλικάρι. Ο Αστέριος είναι για το δημογραφικό. Τώρα, αν μου φύγει κάτι, μην βαράτε, γιατί με παιδεύει εδώ πέρα με τη σειρά. Είπε, λέει ο Καμόρα, ότι έπεσε ο αριθμός γεννήσεων στη Θεσσαλονίκη 50%. Κοιτάξτε γιατί. Ναι, και ανεβάζει εδώ τώρα αυτό τι είναι, γελιογραφία ή όχι, κάτσε να καταλάβω τι είναι. Ανεβάζει εδώ ένα σκίτσο είναι. Ναι, μια οικογένεια και λέει: η προγιαγιά μου 12 παιδιά. Η γιαγιά μου 8. Η μητέρα μου 2. Εγώ 1. Το παιδί μου 1 σκυλί. Και το σκυλί λέει στηρωμένο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ναι. 6 νομοί είναι. Επειδή τα έβλεπα και εγώ προχθές που βγήκανε. 6 νομοί είναι που οι γεννήσεις έχουν μειωθεί και πάνω από το 50%. Εμείς είμαστε εκεί. Ναι, είναι, αγγίζουμε το 50%. Θεσσαλονίκη. Και εντάξει τώρα μη άμα τα ανοίξουμε αυτό δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Τα έχουμε κουβεντιάσει, τα είχαμε πει και πριν κανένα ούτε μήνα τι μήνα. Κάτσε να σου πω γιατί τα έχω κρατημένα αυτά γιατί πάντα χρειάζονται. Είναι σοκ, άκου τώρα εδώ. Πρόσεξε. Έχουμε λέει 882, επειδή το βάζει τώρα και ο Αστέριος και τα λέγατε και πριν. 882 ληξιαρχικές υπηρεσίες στην Ελλάδα, έτσι. Μέσα στο 26, αυτό έχει που βγει και καμιά δύο εβδομάδες, έτσι. Δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι, αλλά τι να αλλάξει τώρα. Λοιπόν, μέσα στο 26, από τις 882, οι 717 δεν κατέγραψαν ούτε μία γέννηση. Ένα. Δεύτερον, 3 στα 4 νοικοκυριά, για Ελλάδα μιλάμε, δεν έχουν παιδί. Κανένα. 3 στους 4. 3 στα 4 νοικοκυριά. Εδώ όμως τώρα, γιατί η κουβέντα πηγαίνει πάντα, γυρίζει γύρω από έτσι μία ας πούμε αιτία και είναι λάθος αυτό. Είναι, όχι λάθος γιατί δεν ισχύει, είναι λάθος να μένουμε στη μία αιτία. Θα σας πω γιατί. Έτσι, η κουβέντα πηγαίνει πάντα στο οικονομικό. Δεν έχουμε λεφτά, δεν κάνουμε παιδιά. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό. Ίδια ποσοστά με την Ελλάδα πλέον έχει και η Ευρώπη. Και χώρες που έχουν πολύ καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Έτσι, δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ θα πω μακάρι να ήταν μόνο αυτό, γιατί αυτό είναι και κύκλος που γυρίζει. Η οικονομία, ρε παιδί μου, μία πέφτει, μία ανεβαίνει, δύο μπορεί να πέσει, μία θα ξανανεύει, αλλά κάποια στιγμή τέλος πάντων, άντε κάποιες γενιές να μην ας πούμε κάνουν παιδιά για αυτό το λόγο επειδή έχουν δυσκολία, κάποιες άλλες παρακάτω θα κάνουν. Δεν είναι μόνο αυτό. Δείτε λίγο τι γίνεται με τους νέους ανά τον κόσμο. Το πώς έχουν αλλάξει τα πρότυπα, το πώς έχουν αλλάξει ακόμα και οι σχέσεις, έτσι, οι ερωτικές. Δεν κάνουν παιδιά από άποψη πλέον, όχι μόνο επειδή έχουν προβλήματα. Και αυτό ισχύει και στην Ελλάδα. Εννοείται ότι στην Ελλάδα τα προβλήματα επειδή είναι μεγάλα παίζουν μεγάλο ρόλο, έτσι. Είναι σίγουρα από τις πρώτες αιτίες, μπορεί να είναι η πρώτη. Αλλά δεν είναι η μόνη. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Τα έχουμε κουβεντιάσει αρκετές φορές αυτά. Και με στοιχεία. Τέλος πάντων, για να μην φύγουμε τώρα, έβλεπα αυτό. 3 στα 4 νοικοκυριά λέει στην Ελλάδα δεν έχει παιδί, παρόμοια τα ποσοστά και στην Ευρώπη πλέον. Για την Ελλάδα, με τους ρυθμούς που το πάμε, 6 εκατομμύρια λέει υπολογίζεται ότι θα είμαστε μέχρι το 2100. Προσέξτε λίγο, με τους ρυθμούς που πάμε, έτσι. Εγώ δεν πιστεύω θα πάμε με τους ίδιους ρυθμούς, θα λυθούν κάποια μέτρα, όχι ότι θα αναπληρώσουμε κιόλας και θα είναι όλα καλά, αλλά δεν νομίζω θα συνεχίσουμε και ακριβώς με αυτούς τους ρυθμούς. Λοιπόν, πάντως, αν συνεχίζαμε, για να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος, μέχρι το 200 υπολογίζεται να είμαστε 6 εκατομμύρια, μέχρι το 253 εκατομμύρια, χοντρικά τώρα τα λέω στρογγυλά, και μέχρι το 2020, με αυτούς τους ρυθμούς, επαναλαμβάνω που πάμε, μπορεί να ήμασταν και κάτω από 1,5 εκατομμύριο. Έτσι, αν συνεχίζουμε με τον τρόπο αυτό, με τους ρυθμούς αυτούς χωρίς να αλλάξει τίποτα. Και αν συνεχίσουμε με τους ρυθμούς αυτούς, οι γεννήσεις, οι αιτήσιες που λέμε, το 2150 θα φτάσουν να είναι σχεδόν μηδενικές. Για να καταλάβουμε το μέγεθος. Έτσι, επαναλαμβάνω, δεν το λέμε επειδή αυτό θα γίνει, φαντάζομαι να μην φτάσουμε εκεί. Ότι θα γίνουν κάποια πράγματα που θα ανατρέψουν μερικώς έστω την κατάσταση. Αλλά για να καταλάβουμε πού είμαστε τώρα, πώς πηγαίνει το πράγμα, έτσι, με τους ρυθμούς αυτούς. Και δεν ξέρω, η αλήθεια είναι και ποιος ακούει τις καμπάνες, βέβαια. Γιατί οι καμπάνες βαράνε εδώ και χρόνια, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον ας πούμε, αυτά που γίνονται είναι επαρκή για να ανατρέψουν μια κατάσταση. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και βέβαια δεν είναι μόνο θέμα πώς θα είμαστε, είναι και θέμα πώς θα βγει αυτό στην οικονομία. Έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, βάσει εκτιμήσεων, το 2040, έτσι πώς πάμε, επειδή γερνάμε κιόλας, και φεύγουμε και στο εξωτερικό κτλ. Θα θέλουμε, λέει, πάνω από 2 εκατομμύρια εργαζομένους. Πού θα βρεθούν αυτοί? Εγώ το έχω πει και άλλη φορά. Ή που θα γεμίσουμε μετανάστες, γιατί για να ανατραπεί η κατάσταση με γεννήσεις δεν ανατρέπεται άμεσα. Ή που θα γεμίσουμε μετανάστες, ή που θα μας σώσουν τα ρομπότ. Εγώ τρίτο δρόμο δεν βλέπω. Ξαναλέω, μιλάμε για το 2040, δεν μιλάμε τώρα για το 2100. Μέχρι το 2040 θα θέλουμε 2 εκατομμύρια εργαζομένους. Τώρα πώς και τι δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, αυτό που είπαμε πριν, σε σχέση με το ότι δεν πρέπει να αποδίδουμε τα πάντα στα προβλήματα, εξετάστηκαν σχετικά πρόσφατα, αλλά θα λέγαμε, αλλά αφού με πήγατε σε αυτά, τα κουβεντιάζετε πριν με τον Πασχάλη, μου στείλε και το μήνυμα ο Αστέριος εδώ, οπότε να τα άνοιξα τώρα και τα βλέπουμε και αυτά. 155 χώρες, κάποιες δεν είναι αναγνωρισμένες χώρες, χώρες και εδάφη, έτσι το θέτει. Λοιπόν, εξετάστηκαν 155 χώρες και εδάφη για το ζήτημα αυτό, έτσι, για τη γεννητικότητα που λέμε. Λοιπόν, όχι ψέματα, δεν εξετάστηκαν 155, σε 155 μέχρι το 2050, που δεν είναι και πολύ μακριά, δεν θα μπορούν, λέει, να κρατήσουν το πληθυσμό του σταθερό. 155 χώρες και εδάφη. Okay. Μέχρι το 2100, έτσι όπως είναι τα πράγματα όπως πάνε, οι χώρες και τα εδάφη αυτά θα γίνουν 198. 155 το 2050, 198 το 2100. Αυτό σημαίνει περίπου το 97% του συνόλου, έτσι, των χωρών του πλανήτη και των εδαφών. Αυτό για να έχουμε μια εικόνα όχι μόνο για το μέγεθος και την έκταση του προβλήματος, και γι' αυτό που είπαμε πριν, έτσι, ότι δεν είναι ελληνικό προνόμιο σε εισαγωγικά. Είναι η κατάσταση, έχει ξεφύγει. Εδώ χώρες με. Θυμάστε κάποτε στην Κίνα που τους κυνηγούσαν για να γεννάνε, τους βάζανε εκεί πέρα ότι πρέπει να κάνετε από 2 παιδιά και πάνω κτλ. Και δίνανε και πριμ και τέτοια. Τώρα το αντίθετο. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα. Μέχρι πριν λίγα χρόνια τους είχαν πει όχι πάνω από. Όχι ψέματα. Κάποτε τους λέγανε όχι πάνω από ένα παιδί. Ανάποδα το είπα. Έτσι. Τους κυνηγούσαν να μην κάνουν πάνω από ένα παιδί. Τώρα τους κυνηγάνε για να κάνουν παιδιά, γιατί ακόμα και εκείνα που γενοβολάνε αβέρτα, υποτίθεται εκεί, πάντα γενοβολούσαν αβέρτα, έχουν και αυτοί πρόβλημα στις γεννήσεις. Δεν ξέρω αν τα έχετε δει αυτά. Είναι, παιδιά, το πρόβλημα είναι γενικό. Γενικό είναι. Και. Τέλος πάντων. Και όπως έβλεπα, αν πάμε λίγο για να πάμε και διάλειμμα τώρα, αφού τα ανοίξαμε αυτά για να το κλείνουμε το συγκεκριμένο. Αν θέλετε να πούμε κάτι, βέβαια, μετά το λέμε. Έτσι όπως πάει το πράγμα, επειδή γίνεται μια κουβέντα και για τον παγκόσμιο πληθυσμό, όπως θα έχει υπολογίσει ο ΙΕ, το επικαιροποιημένο που λέμε, μέχρι το 2061 θα φτάσουμε τα 8,5 δισεκατομμύρια. Τώρα είμαστε 8,2, κάπου εκεί πρέπει να είμαστε. Λοιπόν, υπολογίζουν ότι η κορύφωση θα έρθει στο 2085 περίπου, εκεί θα πλησιάσουμε ή μπορεί να αγγίξουμε και τα 10, και μετά θα αρχίσει μία μείωση σταδιακά, η οποία θα είναι όχι μείωση, απλά θα είναι bloom. Διότι ο παγκόσμιος πληθυσμός θα είναι υπεργυρασμένος. Η άνω των 80 τότε, έτσι ακριβώς και λόγω μείωσης γεννήσεων που συζητάμε όλα αυτά, θα είναι έως και 6 φορές επάνω. Αυτό. Λοιπόν, και για να το κλείνω τώρα, βρίσκω συνεχώς πράγματα που έχουν ενδιαφέρον αφού ανοίξατε αυτό το θέμα. Στην Ευρώπη, μόνο αυτό να πούμε λίγο, και πάμε διάλειμμα. Στην Ευρώπη, αν πάμε να δούμε δίκτυο γονιμότητας, είναι 1,5 παιδί, λέει, αναγυναίκα. Για να διατηρηθεί ο πληθυσμός όσο έχει σήμερα, πρέπει να πάει το πράγμα στο 2,1. Από 1,5 παιδί αναγυναίκα να πάει στα 2,1 παιδιά αναγυναίκα. Πράγμα που σιγά μην πάει. Λοιπόν, και αν μιλάμε για πληθυσμό, 740 εκατομμύρια χοντρικά, λέει, είναι σήμερα η Ευρώπη, 680 υπολογίζεται να φτάσει στο 2,50. Αυτά για κάποιους που λένε για μείωση πληθυσμού ότι υπάρχει σχέδιο με διάφορα, λες και χωρίς σχέδιο δεν θα μειωθεί ο πληθυσμός. Μπλουμ θα γίνει, τέλος πάντων. Και μάλιστα το 30% θα είναι και άνω των 65, έτσι. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, ακόμα και στην Κίνα, τώρα που είπα πριν, ακόμα και η Κίνα είναι πεσμένη αρκετά. Μόνο η Αφρική κρατάει σημαία ψηλά, με 3,9 δείκτη γονιμότητας. Έτσι, όλοι οι υπόλοιποι είναι άστα να πάνε. Λοιπόν, να πάμε και εμείς σε ένα διάλειμμα σιγά σιγά και γυρίζουμε, τα λένε.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

να εξαγοράσω τον επόμενο χρόνο. Τα τηλέφωνα σβήνουν, οι γραμμές σκοπήκαν. Όλα τα ψέματα στη θέση τους μπήκαν. Δεν με τρομάζει το σκοτάδι που έρχεται. Όποιος

Λοιπόν, έλα και πάλι πίσω. Το αφιερώνουμε κάπου το τραγούδι αυτό, κύριε Λελίδη? Γιατί για κάποιον ήταν, αλλά δεν κατάλαβα για ποιον. Α, μάλιστα. Ωραία. Ωραίο είναι. Είναι συγκρότημα γνωστό, όχι, Ναι, ωραίο. Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα και στα υπόλοιπα τα παλικάρια εδώ. Στουτγκάρδη βλέπω. Ναι, από Αμερική έχουμε, από Ελλάδα έχουμε, από όπου θες έχουμε. Ωραία. Λοιπόν, και ο Τάσος εδώ από τα Γιάννηνα που είναι και βροχερά. Δημήτρης λέει, εγώ πιστεύω θα έχω πάρει τη σύνταξή μου μέχρι τότες. Μέχρι τότες, έτσι. Ναι, που λέγαμε για αυτά που... εσύ θα την έχεις πάρει, δεν ξέρω άλλοι αν θα πάρουν σύνταξη, γιατί έβλεπα... Καλά θα πάρουμε, αλλά τι θα πάρουν τώρα. Δεν ξέρω αν τα παρακολουθείτε καθόλου αυτά. Εντάξει, εμείς προς το παρόν τη γλιτώνουμε την αύξηση των ορίων. Αφού πήγατε εκεί. Δανία στα 70. Πάνε για 70. Γερμανία δεν θυμάμαι πόσο και αυτή ανεβαίνει. Όχι τόσο βέβαια, λιγότερο. Εμείς προς το παρόν τη γλιτώνουμε. Θα τα ξαναζυγίσουμε, λέει, την επόμενη τριετία. Εκεί μάλλον δεν θα την γλιτώσουμε. Εκεί θα ανέβουν τα όρια, δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, γιατί θα αλλάξει και η αναλογία συνταξιούχων ασφαλισμένων. Σήμερα, κάτσε να σου πω τώρα που τα άνοιξα και αυτά που έστειλε το μήνυμα ο φίλος για τη σύνταξη. Σήμερα, λέει, η αναλογία συνταξιούχων ασφαλισμένων είναι ένας που έστειλε το μήνυμα ο φίλος για τη σύνταξη. Σήμερα, λέει, η αναλογία συνταξιούχων ασφαλισμένων είναι 1

μας συντηρούν. Λοιπόν, και αν πάμε, λέει, παρακάτω τα επόμενα χρόνια, εκεί είναι που το ασφαλιστικό σύστημα θα είναι μη βιώσιμο. Δηλαδή, ας πούμε, ναι, και από ό,τι βλέπω εδώ, έτσι πως τα υπολογίζουν χοντρικά, αν δεν αλλάξει κάτι, που και τι να αλλάξει σε δύο χρόνια, τρία τώρα, το 2030, λέει, το όριο των 67 μάλλον πάει για 68,5 σε πρώτη φάση. Και μετά βλέπουμε. Εντάξει, αυτά είναι συμφωνημένα εδώ και χρόνια. Εγώ θυμάμαι σε μια εκπομπή, τα είχαμε πει εδώ και 3-4 χρόνια, όταν είχε γίνει μια μάζοξη στην Ευρώπη που τα συζητήσανε. Και θυμάμαι για τη Δανία, και εγώ είχα δει, και η Δανία μάλιστα έχει πρόβλεψη για μέχρι 72 έτη η σύνταξη. Τώρα, λέει, πάει στα 70 θα πάνε. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, έχουμε και αυτά μέσα σε όλα τα άλλα. Λοιπόν, 9.55 κενό το μήνυμα για ό,τι θέλετε, αποστολή 54.301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Να ξεβλέπω λίγο τώρα, έτσι, γιατί δεν πιάσαμε τίποτα επικαιρότητα. Ανοίγω λίγο κλασικά να δούμε μπας και έχουμε κάτι. Για το θέμα με την έκρηξη στην Πλάκα, ακόμα ψάχνουν 6 αγνοούμενοι, βρέθηκαν κάτι τσάντες, κάτι βαλίτσες, κάτι διαβατήρια κτλ. Να δούμε τι θα βγάλει και αυτό. Δεν φαίνεται να είναι καλά τα πράγματα. Περιμένουμε όμως. Από εκεί και πέρα, 4 Αμερικανοί τουρίστες είναι, λέει. Ναι. Α, και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, και βλέπω μέσα σε όλα. Αυτό τι είναι καινούριο τώρα? Καινούριο φαίνεται να είναι. Και άλλες επιθέσεις λύκου, λέει, σε ανθρώπους είχαμε στη Χαλκιδική. Πέρα από αυτό τώρα που βγήκε χθες, πότε βγήκε? Ναι. Α, βγαίνουν ότι έχουν υπάρξει και άλλα. Μάλιστα. Ναι. Λέμε ότι τρελάθηκαν οι άνθρωποι με αυτά που ζούμε, αλλά από ό,τι φαίνεται μπορεί να τρελάθηκαν και τα ζώα. Αυτό τώρα, θα γίνω κι εγώ κβαντικός να πω. Αυτό τώρα κάποιοι λένε ότι μπορεί να μην είναι και πολύ άσχετο. Ότι μπορεί, ρε παιδί μου, ξέρεις, να το κλίμα, η ατμόσφαιρα, έτσι, να εισπράττουν τα ζώα κάποια πράγματα και να έχουν και αυτά λίγο αλλάξει συμπεριφορές. Δηλαδή, τώρα τα άγρια ζώα αυτά δεν επιτίθενταν σε ανθρώπους, ειδικά μέσα σε πόλεις. Έτσι, θα έπρεπε να νιώσουν απειλή. Δεν είναι άιντε. Και άμα παρατηρήσετε εδώ και 2-3 χρόνια, 4-5, είναι πολλά τα περιστατικά. Τι λες, πράκτορες ήταν οι Αμερικανοί. Έλα, βρε, συνωμοσιολόγοι από μέσα. Εντάξει. Λοιπόν, ναι, τέλος πάντων. Αυτό. Τώρα εδώ, αυτό με. Τέλος πάντων. Α, και βλέπω και κάτι άλλο. Α, θα με κάνεις τώρα να πάμε στα γεωπολιτικά. Βγήκε μια είδηση, βλέπω, το απογευματάκι, το απογευματόβραδο. Όχι ότι ενδιαφέρει και ιδιαίτερα, απλά για να έχουμε μια εικόνα, ρε παιδί μου. Γιατί λέμε για λιμάνι, έτσι, να έχει ο Σαββίδης το λιμάνι, ξέρω εγώ. Και φανταζόμαστε ότι θα βγάζει τρελά τρελά λεφτά. Ξέρετε πόσα είναι, βγήκαν τα επίσημα στοιχεία, πόσα είναι τα έσοδα και πόσα είναι τα καθαρά. Βλέπω ΟΛΦ, αύξηση εσόδων 8,9% στα 58 εκατομμύρια, λέει, το εξάμηνο. Καθαρά κέρδη, ξέρετε πόσα είναι, 16,5. Ο ΠΑΟΚ έχει budget 100 εκατομμύρια, ξέρω εγώ. 16,5 είναι τα του λιμανιού. Όλη η ιστορία είναι, εντάξει, για τα γεωπολιτικά, έτσι. Εκεί είναι το ζουμί όλο, με τα λιμάνια και τα τέτοια. Γι' αυτό και έχονται τα επιρροή, δύναμη κτλ. Τώρα που είπα για γεωπολιτικά, τώρα πάμε το ένα στο άλλο, δεν πειράζει. Τι έγινε να δεις νωρίτερα με τον, με αυτόν τον ΣΥ και τον τέτοιον? Α, καταρχάς, ο ΣΥ απάντησε με Θουκυδίδη, τα ακούσατε αυτό? Και το έχει ξαναπεί, νομίζω. Είπε στον Τραμπ εκεί πέρα που τα μιλούσαν, πέταξε ότι Αμερική και Κίνα μπορούμε, λέει, και πρέπει να ξεπεράσουμε την λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη. Αυτό ήταν όταν το ξέρουν, είναι γνωστό αυτό. Τώρα και να μην ξέρει θα το βρει, εντάξει τώρα. Είναι, αυτό διδάσκεται και έξω στα πανεπιστήμια και τέτοια. Αυτό είναι όταν όταν είχε, στην αρχή το κομμάτι του είχε σπάρτη κάποτε, έτσι. Όταν είχε αρχίσει να ανεβαίνει η Αθήνα, να μεγαλώνει, να ανεβαίνει, να αποκτά στρατιωτική ισχύ κτλ. Αυτό προκάλεσε φόβο στη Σπάρτη και μόνο αυτό έλεγε ο Θουκυδίδης τότε. Έτσι το είχε εκτιμήσει, ότι και μόνο φόβο, λέει, χωρίς να υπάρχει πραγματική απειλή.

επί της ουσίας, ότι και μόνο ο φόβος ήταν αρκετός για να κάνει τον πόλεμο μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης αναπόφευκτο. Αυτό λίγο πολύ είναι, ας πούμε, και θεωρεί ο Κινέζος, λέει τώρα, ότι επειδή ρε Τραμπ εσύ βλέπεις, ας πούμε, φαντάσματα, στο τέλος θα μας κάνεις να οδηγηθούμε στον πόλεμο. Κατάλαβες. Τώρα φαντάσματα δεν ξέρω αν είναι βέβαια. Εγώ τον Τραμπ, να πω την αλήθεια, ξέρετε, δεν έχω και την καλύτερη άποψη, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον είναι τώρα φαντασίες δικές του όλα αυτά. Γιατί, εντάξει, επί της ουσίας, θυμάμαι, τα συζητούσαμε και εδώ και πολλά χρόνια, από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν. Επί της ουσίας πάμε να κάνουμε μια νέα Γιάλτα, και μάλιστα νέα Γιάλτα. Ψέματα, τι νέα Γιάλτα. Στη Γιάλτα ήταν σφαίρες επιρροής μοιράζαμε. Εδώ πέρα αλλάζει ο κόσμος κανονικά. Αλλάζουν σύνορα, αλλάζουν τα πάντα. Δεν είναι όχι μόνο ποια χώρα θα είναι στα, κάτω από τα, από τα φουστάνια της άλλης, ας πούμε. Εδώ είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα τώρα. Τέλος πάντων, κάποτε τα συζητούσαμε αυτά. Μπορεί κάποια στιγμή να χρειαστεί να το ξανακάνουμε. Ναι, και γι' αυτό το λέω τώρα, γιατί κάποτε που τα συζητούσαμε, θυμάμαι, λέγαμε ότι όλα σχεδόν που βλέπουμε σε γεωπολιτικό επίπεδο, τα σοβαρά, μπορεί να έχουν χίλιες αφορμές από πίσω, αλλά η μεγάλη αιτία είναι μία: παγκόσμια κυριαρχία, επιρροή. Έτσι, η Αμερική προσπαθεί να μην χάσει τα κεκτημένα επειδή είχε μάθει να είναι ο αυτοκράτορας του κόσμου. Η Ρωσία και η Κίνα, η Ρωσία ξεπετάχτηκε, έτσι, πάτησε στα πόδια της μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, έγινε δυνατή. Η Κίνα πάντα ήταν δυνατή, αλλά πάντα ήθελε να έχει ένα δεύτερο ρόλο. Τώρα τα τελευταία χρόνια τα βρήκανε και μεταξύ τους αυτοί, γιατί δεν τα είχαν καλά κάποια στιγμή. Οπότε σου λέει, κάτσε να ενωθούμε, αφού έχουμε και περίπου έτσι ιδεολογικά δεν είμαστε και πολύ μακριά, να ενωθούμε για να δούμε λίγο πώς θα αποκτήσουμε τη μεγαλύτερη επιρροή στις παγκόσμιες εξελίξεις. Και τέλος πάντων υπάρχει, ρε παιδί, μια τέτοια κατάσταση τώρα. Τι ήθου και δίδεις και τέτοια. Δηλαδή η δημιουργία της νέας παγκόσμιας τάξης, όπως γίνεται, όπως κάθε μέρα που μιλάμε, ας πούμε, σφυριλατείται, είναι θέμα, εντάξει, δηλαδή κάνει μπαμ. Και δεν είναι μόνο θέμα ποιος θα έχει την ισχύ, ξέρετε. Αυτό τώρα το λέω, δεν το λέω εγώ που είμαι ο έξυπνος και ο γεωπολιτικός αναλυτής. Αυτά τα λένε γεωπολιτικοί αναλυτές. Και μάλιστα γεωπολιτικοί αναλυτές που έχουν περάσει από κυβερνήσεις Κίνας, Αμερικής, Ρωσίας κλπ. Από χρόνια, θυμάμαι, τα λέγανε, και έχω και κρατημένα εδώ κάποια αποσπάσματα από δηλώσεις ή διάφορα τέτοια, ότι αυτή η ιστορία που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια δεν είναι τωρινό. Έτσι, πριν από Ουκρανία ακόμα έχει ξεκινήσει, λίγο-λίγο. Ουσιαστικά είναι στο βάθος, στον ορίζοντα, ρε παιδί μου, έχει το να δημιουργηθεί μια νέα παγκόσμια τάξη, έτσι, να φύγουμε από το μονοπολικό που υπήρχε, να πάμε στο πολυπολικό. Και δεν είναι μόνο θέμα ποιος θα έχει την ισχύ και την επιρροή, είναι και θέμα ιδεολογικό. Υπάρχει και μάχη ιδεολογικής φύσεως, διότι η Κίνα με την Ρωσία έχουν μια πολύ, έτσι, πολύ διαφορετική νοοτροπία από ό,τι έχουν οι δυτικοί, και γενικά, ρε παιδί μου, διαφορετική νοοτροπία, λογικές, πρακτικές κτλ. Θέλουν να τις επιβάλλουν και αυτές. Αυτό το πράγμα οι Αμερικανοί το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, πολύ πριν βγει ο Τραμπ, έτσι. Ότι η Κίνα, ναι, μπορεί να μην απειλεί ευθέως, αλλά πίσω από τις κουρτίνες κάνει παιχνίδι τώρα, όχι αστεία. Έχει βλέψεις μεγάλες. Και τέλος πάντων τα λένε αυτά και άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς, από μένα, από σένα, από οποιονδήποτε. Έχω, ας πούμε, κρατημένο τώρα, τα άνοιξα αυτά γιατί τα έχω από παλιά κρατημένα. Υπάρχει ένας τύπος που λέγεται Ρος Ντόση. Αυτός είναι κορυφαίος γεωπολιτικός αναλυτής της Κίνας, λέει, και εργάζονταν στο Λευκό Οίκο κάποτε. Δεν ξέρω αν είναι σήμερα ακόμα εκεί. Αυτός έχει γράψει ένα βιβλίο, το οποίο σας το έχω ξαναπεί. Δεν ξέρω τώρα αν μπορούμε να το βρούμε. Εγώ λίγο έψαξα, δεν βρήκα κάτι. Απλά όταν το είχα πετύχει πρώτη φορά, υπήρχαν κάποια αποσπάσματα που είχαν δημοσιευτεί και τα είχα διαβάσει. Αν τυχόν μπορεί κάποιος να το βρει και θέλει, λέγεται Το Μακροπρόθεσμο Παιχνίδι, The Long Game. Και ο τύπος αυτός, επικαλούμενος κινέζικες κυβερνητικές πηγές, είχε πει, ρε παιδί μου, ξεκάθαρα ότι η Κίνα στοχεύει στην παγκόσμια ηγεμονία σιγά σιγά. Έτσι, και ότι ο Σι είναι πολύ πιο φιλόδοξος από τον Πούτιν και έχει πολύ μεγαλύτερα σχέδια και σε οικονομικό επίπεδο και όχι μόνο, έτσι. Μιλάμε για άνθρωπο που ήξερε από μέσα κάποια πράγματα. Και βλέπω και άλλους εδώ. Διάφορους, ας πούμε, τώρα μετά από ένα προς ένα. Ζαν Ζουεντόγκ.
Κοσμήτωρας και τα λοιπά. Κολλητός λέει του Προέδρου της Κίνας αυτός. Είχε πει ότι η Κίνα πιστεύει ότι η άνοδος σε καθεστώς μεγάλης δύναμης της δίνει το δικαίωμα σε ένα νέο ρόλο στις παγκόσμιες υποθέσεις, μπλα μπλα μπλα. Ναι, και δεν θα συμβιβαστεί επουδενή, ειδικά τώρα που μεγαλώνει, ας πούμε, με την κυριαρχία των ΗΠΑ. Έτσι, δηλαδή έκανε μπάμ ότι οι συνθήκες είχαν οριμάσει για να ξεκινήσουν κάποια πράγματα και ξεκίνησαν τα πράγματα. Και υπάρχουν και τρέχουν ακόμα τα πράγματα. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, τώρα αυτά είναι και λίγο. Okay. Έχω εδώ κρατημένα που, αν πάει κουβέντα εκεί, πολλά έτσι που έχουν συμβεί. Στον Ινδοειρηνικό ωκεανό, λέει, παίζεται το μεγάλο παιχνίδι. Εκείνο πυρήνας, εκεί πάει να γίνει ο πυρήνας της παγκόσμιας οικονομίας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, okay, άστα αυτά τώρα, γιατί έχει πάντως. Πάντως, ναι, είναι, θυμάμαι αυτό λέγαμε και ένα παραπάνω αυτό λέμε και τώρα. Δηλαδή ότι το ζουμάκι ποιο είναι τώρα, για να μην το κουράζουμε. Το ζουμάκι είναι ότι επί της ουσίας είμαστε σε ένα πόλεμο ακήρυχτο. Αυτό έχει να κάνει και με την Ελλάδα που συζητάμε καμιά φορά για τα ελληνοτουρκικά, πώς θα πάει το πράγμα, έτσι, τι επιρροή θα ασκήσουν οι μεγάλες δυνάμεις, ο Τραμπ ειδικά κτλ. Λοιπόν, έχουμε ένα πόλεμο ακήρυχτο αυτή τη στιγμή, παγκόσμιο πόλεμο, που το έπαθλο του είναι η κυριαρχία, η παγκόσμια κυριαρχία. Οπότε όσα συμβαίνουν σε γεωπολιτικό επίπεδο ή τουλάχιστον τα περισσότερα από αυτά, περιστρέφονται γύρω από αυτό, από το συγκεκριμένο. Ας πούμε ότι πάμε στον ακήρυχτο πόλεμο για την παγκόσμια κυριαρχία. Μοιράζεται ξανά δηλαδή η παγκόσμια πίτα ουσιαστικά, πιστεύω το βλέπουμε όλοι πλέον αυτό. Το θέμα τώρα είναι, εκεί αυτό πήγα να πω, ότι όχι τόσο πολύ που θα κάτσει η μπήλια, όσο το πώς θα κάτσει. Δηλαδή το πώς θα γίνει η μετάβαση στα νέα δεδομένα. Θα χρειαστούν κάποια χρόνια, έτσι. Έχει ξεκινήσει το βιολί εδώ πέρα να παίζει. Θα θέλει άλλα 2 χρόνια, 3, 5, πόσα να θέλει. Το τι θα πρέπει να γίνει στο διάστημα αυτό της μετάβασης, μέχρι να καταλήξουμε να μπουν οι οριστικοί συσχετισμοί δυνάμεων, ρε παιδί μου, του νέου κόσμου, όπως θα διαμορφωθεί. Θα έρθουν οι μεγάλες αλλαγές πώς? Μέσα από διαβουλεύσεις και παραχωρήσεις. Λωμό. Μέσα από εντάσεις. Υβριδικούς πολέμους, κανονικούς πολέμους. Αυτά είναι τώρα τα. Έτσι. Και ποιες θα είναι οι παράπλευρες απώλειες μέσα από όλα αυτά. Τέλος πάντων. Εντάξει. Όχι, και 53. Χαμπάρι δεν πήρα. Φάγαμε όλη την ώρα, χαμπάρι δεν πήραμε, ρε κύριε Λελίδια. Δεν μιλάς. Τι σε έχουμε εδώ πέρα για να μιλάς. Καλά. Εντάξει. Άντε, πάμε και θα ανοίξουμε καμιά γραμμούλα μετά, αν θέλετε να περάσετε. Εκτάκτως από τις 10, έτσι. Να ξέρετε. Αν τυχόν δεν το ακούσατε νωρίτερα, κύριος Καμόρα. Λέει, Κώστα, τα λες πολύ ωραία. Πρέπει να έρθεις. Να πάρεις και άλλη μία ώρα για να τα πεις ακόμα καλύτερα, λέει, είναι, κατάλαβες. Οπότε, άμα είναι έτσι, λέω να έρθω, και μου την έφερε και έφυγε. Λοιπόν, καλησπέρες και στα υπόλοιπα τα παλικάρια. Για να δω λίγο τώρα, έτσι κι αλλιώς διάλειμμα σχεδόν φτάσαμε. Να δω λίγο άλλα τα 3-4, ξέρω εγώ. Τι μας λέτε. Καλησπέρες στα άλλα τα παλικάρια. Λοιπόν, έχουμε μείνει στον. Ο Τάσος εδώ, Αναστάσης από Ουρανούπολη, Χαλκιδικής εδώ, Δημήτρη. Βρε, προχθές δεν είπαμε να μην στέλνεις αβέρτα μηνύματα. Μην στέλνεις πάρα πολλά. Ναι. Κάποτε που τα συζητούσαμε, λέει. Ναι. Κάποτε είμαστε, τι είμαστε. Παιδιά είμαστε τώρα, λέει. Ναι. Okay. Λοιπόν, Παναγιώτης, καλώς το να. Τι. Α, κβαντική. Πάμε τώρα στην κβαντική. Ναι. Ωραία είναι αυτά, εμένα με αρέσουν. Μπορεί να πάμε στην κυβαντική, μπορεί να πάμε που θέλετε. Κυβαντική είναι ωραία, γιατί τα κοιτούσα λίγο. Γιατί έγινε και ολόκληρη φασαρία τώρα, αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει, τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει. Θα τα δούμε λίγο, μπορεί, αν θέλετε. Εδώ ξέρετε τι έχω καταλάβει εγώ. Θέλει λίγο προσοχή. Γίνεται πολύ μεγάλη φασαρία και με αφορμή την Καριστιανού τώρα, με τον Άδωνη και αυτά. Θέλει λίγο προσοχή, γιατί, από ό,τι κατάλαβα. Γιατί το πράγμα είναι ψιλοξεκάθαρο μεν. Αλλά δεν είναι άσπρο μαύρο, δηλαδή δεν είναι άσπρο να πεις και είναι τελεία εκεί. Τι εννοώ? Κβαντική ιατρική και κβαντικές θεραπείες κτλ. Δεν υπάρχουν, δεν είναι, τουλάχιστον δεν υπάρχει κάτι που να θεωρείται αναγνωρισμένο. Θεωρούνται παραεπιστημονικά αυτά, έτσι. Έβλεπα ότι, γιατί το έψαξα, είχε πει η Καριστιανού, αν θυμάστε, αν είδατε σε μια τηλεοπτική εκπομπή, για ποιον, λέει, υποστηρίζει για τον Άδωνη η Μπηχτή ότι δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Ας χτυπήσει, ρε παιδί μου, τον τάδε όρο να δει. Και το έκανα λίγο, το ψάξα. Και τελικά δεν τη δικαιώνει την Καριστιανού αυτό που είπε να ψάξουμε να βρούμε.
Έτσι, όλα αυτά θεωρούνται παραεπιστημονικά. Γιατί? Γιατί λέει οι νόμοι της κβαντικής μπορεί να ισχύουν στην φυσική ή στη μηχανική, αλλά στον άνθρωπο, στο ανθρώπινο σώμα δεν παίζει. Γιατί? Επειδή λέει η βιολογική κλίμακα, έτσι το ονομάζει. Είμαστε, λέει, τόσο πολύπλοκοι σε επίπεδο βιολογικής κλίμακας που όποια κβαντικά φαινόμενα, ακόμα και αν υπάρχουν δηλαδή κάποια κβαντικά φαινόμενα, καταραίουν αυτόματα. Δεν μπορούμε δηλαδή να πάρουμε αυτά που λέει η φυσική, η μηχανική κτλ. Και να, με την ίδια λογική να τα βάλουμε και στην ιατρική. Κατάλαβες? Πρόσεχε τώρα. Αυτό όμως είναι η μία πλευρά του φεγγαριού που δικαιώνει τον Άδωνη και αυτούς που λένε ότι είναι. Έχει όμως και κάτι άλλο. Ποιο είναι αυτό το κάτι άλλο? Αυτό το κάτι άλλο είναι ότι το γεγονός ότι αν μία. Το ενδεχόμενο μάλλον. Ότι αν μία θεωρία δεν είναι αναγνωρισμένη, έτσι, μία ιατρική ας πούμε προσέγγιση δεν είναι αναγνωρισμένη. Επειδή δεν έχει αποδειχθεί, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν έχει καμία βάση, ντε και καλά. Υπάρχουν πανεπιστήμια που ασχολούνται με αυτά, στη λογική ότι γίνονται μελέτες, γίνονται πειράματα, το ψάχνουν δηλαδή. Έτσι, κάτι έχουν βρει, κάτι υπάρχει και το προσπαθούν. Το ψάχνουν να το εξελίξουν, να δουν πού μπορούν να φτάσουν. Οπότε το ότι γίνονται μελέτες, πειράματα, κόντρα μελέτες, κόντρα πειράματα κτλ., αν μη τι άλλο λέω εγώ τώρα με το μυαλό μου, δείχνει ότι καλό είναι να μην αποκλείουμε κάθετα έτσι και οριζόντια κάποια πράγματα. Έτσι, μπορεί αύριο μεθαύριο να φανεί ότι κάτι από αυτά έχει βάση. Αλλά βέβαια σήμερα που μιλάμε έτσι για να μην παρεξηγηθούμε, οφείλουμε να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και να μην στηριζόμαστε σε τέτοιου είδους ας πούμε θεωρίες από τη στιγμή που επισήμως οι επιστημονικές κοινότητες λένε ότι δεν. Εντάξει, αυτό. Λοιπόν, κβαντική, έτσι, ωραία είναι αυτό. Ανεβάσαμε και το γιατρό εδώ, τον. Πώς τον λένε, τον υπνοτιστή, έτσι, που λέει ότι μέσα από τον υπνοτισμό μπορεί να βλέπω την ψυχή, ρε παιδί μου, και να καταλαβαίνω πράγματα που εσύ δεν καταλαβαίνεις, γιατί εσύ καταλαβαίνεις μόνο τι σου λέει το συνειδητό, έτσι. Τι ξέρεις, τι έχεις βιώσει κτλ. Το ίδιο καταλαβαίνει και ένας ψυχολόγος, αυτά που του περιγράφεις, αυτά που διαπιστώνει με βάση αυτά που βλέπει, έτσι, τα οποία είναι συνειδητό κατά κύριο λόγο. Εγώ λέει βουτάω στο υποσυνείδητο. Ωραίο είναι αυτό, αλλά δεν ξέρουμε αν γίνεται. Μάλλον δεν πρέπει να γίνεται ή και να γίνεται δεν έχει αποδειχθεί ότι γίνεται. Ωραία είναι αυτά. Μπορεί να μιλήσουμε και για τέτοια, άμα θέλετε. Πήγαμε σε διάφορα, έτσι, σήμερα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάντως, σύμφωνα με τη μεταφυσική, υπάρχουν κάτι, έτσι, όροι, κάτι κανόνες, κάτι ορισμοί, πώς να το πω, που αφήνουν κάποια περιθώρια. Δηλαδή, άμα μπείτε να δείτε, τα θυμάμαι γιατί λέγαμε παλαιότερα, έτσι, μεταξύ σοβαρού και αστείου που κάναμε κουβέντες για φαντάσματα, θυμάστε? Πέρα από εξωγήινους, μιλάμε και για φαντάσματα. Και είχα ψάξει να βρω κάποια πράγματα. Έχουν κάποια, έτσι, σε σχέση με το υποσυνείδητο και την ψυχή, ότι υπάρχει, δεν υπάρχει, όλα αυτά. Σου λέει, ρε παιδί μου, ότι μπορεί και να υπάρχει, έτσι, και μάλιστα, ειδικά όταν πεθαίνουμε, ξέρω εγώ, να γίνεται και αντιληπτή στις αισθήσεις μας με κάποιο τρόπο. Πώς το έλεγε, να δεις ότι πυκνώνει η εθερική ή κάτι τέτοιο, ότι κάτι νιώθουμε, κάτι καταλαβαίνουμε. Δεν λέω ότι το πιστεύω, έτσι, ότι το υιοθετώ. Δεν ξέρω κιόλας, αλλά υπάρχουν και τέτοια, θέλω να πω. Κατάλαβες, είναι κάτι, λέει, το εθερικό, πώς το λέει, σώμα του νεκρού, κάτι με την ενέργεια των ζωντανών, κάτι πάει και τα μπλέκει. Τα έχω πρόχειρα τώρα αυτά. Αλλά ναι, υπάρχουν και μάλιστα. Καλά, σαν πάμε διάλειμμα, πρέπει. Και στην αρχαία Ελλάδα λέγανε τέτοια διάφορα. Και όχι μόνο αρχαία Ελλάδα, και κάτι και στην Αίγυπτο και σε κάτι Θιβέτ και τέτοια, να πω. Και ο Όμηρος, θυμάμαι, αυτό το είχα πετύχει γιατί με αφορμή τον Όλαν που έκανε την ταινία και λίγο έτσι κοιτούσα λίγο για τον Όμηρο και τυχαία βρήκα αυτό, ότι ο Όμηρος έλεγε σε κάποιο έργο του, τώρα το έλεγε ο ίδιος στην παρέα του, δεν ξέρω, ότι αυτός έλεγε για τους πεθαμένους ότι υποστήριζε ότι η ψυχή του ανθρώπου, ξέρω εγώ, έτσι, όταν πεθάνει, βγαίνει από το σημείο που είναι τραυματισμένος. Αν ήταν πολεμιστής δηλαδή και είχε τραυματιστεί, ότι η ψυχή έβγαινε από το κομμάτι εκείνο που ήταν η πληγή, ξέρω εγώ, το τραύμα. Και μάλιστα λέει, αν ήταν και πολεμιστής, πήγαινε στον Άδη. De facto. Ήταν, κατάλαβες. Αντιμιλιταριστής ο Όμηρος. Και τέτοια πράγματα, ναι. Τέλος πάντων. Και ο Πλάτωνας έχει πει διάφορα και ο Σοκράτης έχει πει διάφορα και, ναι, και ο Σοκράτης έχει μιλήσει για τέτοια. Εντάξει. Α, εντωμεταξύ, θα με κάνετε να τα ανοίξω να τα δούμε αυτά. Είναι ωραία. Να πιάσουμε, λες, τέτοια. Επειδή είπα τώρα για φαντάσματα, θυμήθηκα. Έχω σίγουρα κρατημένα κάποια.
κάτι ερευνούλες, κάτι θεωρίες επιστημονικές, κάτι δεν ξέρω τι, θα τα δω. Τώρα που θα πάμε διάλειμμα να το τσεκάρω λίγο αν έχει κάτι ενδιαφέρον. Ναι, υπήρχαν κάτι τύποι, πρέπει να ήταν από την Αμερικανική, πώς να λέγεται, των ψυχικών ερευνών εκεί πέρα, την Ένωση, πώς λέγεται. Και είχαν μιλήσει, είχαν κάνει κάποιες μελέτες, κάποια πειράματα και είχαν μιλήσει για κάτι τέτοια πράγματα. Έτσι, σε σχέση με τα υποσυνείδητα και την ψυχή και τα λοιπά. Και νομίζω αυτός πρέπει να είχε βασιστεί με επιφύλαξη. Θα το τσεκάρω λίγο τώρα στο διάλειμμα. Αυτός ο τύπος που θα σας πω, γιατί νομίζω τα έχω κρατημένα αυτά, είχε βασιστεί και σε επιθανάτιες εμπειρίες που είχε κατά τη γνώμη του, ας πούμε, τσεκάρει ότι δεν ήταν αποτέλεσμα παρεστήσεων, γιατί πολλές φορές κάποιες τέτοιες εμπειρίες είναι αποτέλεσμα παρεστήσεων, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, άντε, πολλά είπαμε, πολλά είπαμε. Πάμε ένα διάλειμμα, φάγαμε την πρώτη ώρα χαμπάρι, δεν το πήραμε. Έχουμε ένα άλλο δύο ωράκι μπροστά μας εδώ πέρα, οπότε, όπα. Να τους ο κύριος Λελίδης, μπήκε στο πνεύμα της εκπομπής. Τρίβεσαι, έτσι, στην κλίσσα του τσομπάνι. Να πιάσουμε φαντάσματα, λέτε. Εγώ, ξέρετε, έτσι, δεν θέλω να πιάνουμε τέτοια θέματα, αλλά άμα επιμείνετε πολύ, μπορεί και να... Άντε, άσε λίγες τροφές, πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
2: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: λίγο μετά τις 11.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έλα και πάλι πίσω. Πάμε λίγα μηνύματα ακόμα και συνεχάμε. Λοιπόν, πού είμαστε τώρα? Μπήκαμε δεύτερη ώρα, έτσι. Κάποιοι μπορεί να νομίζετε ότι τώρα ξεκινάμε, αλλά είμαστε εδώ και μία ώρα. Ήρθαμε γιατί εσείς το ζητήσατε. Και φέραμε και τον κύριο Λελίδη γιατί εσείς το ξαναζητήσατε. Λοιπόν, καλησπέρα στον Αναστάση. Ο Τάσος εδώ. Ο Δημήτρης λέει: κάποτε που τα συζητούσαμε, είμαστε παιδιά. Αυτό είναι το είδα από πριν. Τώρα
1: δεν ανοκούμε στο παιδί.
0: Κάποτε ήμασταν παιδιά, ναι. Τώρα είμαστε παιδιά στην ψυχή, εντάξει.
1: Πούσου να μη βασκαδείς.
0: Καλησπέρες, ο Κυριάκος, τι λες? Είσαι ωραίος και τα λες ωραία. Βέβαια, τι ωραίο, μόνο ωραίος κούκλος. Μόνο ωραίος. Από Μπίτιχαϊμ, Γερμανίας. Καλησπέρα και στον Παύλο που λέει: θυμώνιο Μητσοτάκης με την ακρίβεια. Να μας πει, λέει, ποιος μπιμπίπ κυβερνάει, να τον φτύνουμε παρέα. Καταρχάς, θυμώνει όντως. Πώς, θυμώνει λες? Εδώ τώρα όμως, με κάνει. Δηλαδή τώρα μόνο για αυτό το μήνυμα μπορώ να φάμε άλλη μία ώρα να μιλάω μόνος μου. Μην με κάνετε τέτοια. Ο Μητσοτάκης προφανώς δεν θυμώνει με την ακρίβεια, γιατί η ακρίβεια βολεύει όχι μόνο αυτόν, όλες τις κυβερνήσεις. Και γι' αυτό υπάρχει ένα σύστημα φτιαγμένο, έτσι για να μην καταπολεμά την ακρίβεια.
2: Πρώτος,
0: το βλέπουμε.
2: Εγώ στενοχωριέμαι.
0: Α, ναι, εντάξει. Άμα στενοχωριέσαι, να το πιστέψω. Υπάρχει ένα σύστημα, ρε παιδί μου, που έχει να κάνει, έτσι, βλέπεις τι γίνεται με το ρεύμα και τα λοιπά, αλλά το ποιος κυβερνάει να τον φτύνουμε παρέα, αυτό χωράει λίγο κουβέντα, γιατί...
3: Εμείς οι νεοδημοκράτες, ναι, δεν μασάμε!
0: Δεν μασάμε, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί είναι και λίγο ναι μεν αλλά, δηλαδή είναι ένα ζήτημα που ξέρεις τώρα, εννοείται ότι τη θέλει την ακρίβεια και ως ένα βαθμό τη συντηρεί, αλλά δεν ξεκινάει και τελειώνει σε αυτόν. Σε καμία κυβέρνηση του κόσμου, έτσι, δεν ξεκινάει και τελειώνει, και μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό αν θέλετε.
4: Όλα αυτά είναι αέρας φρέσκος.
0: Ναι, φρέσκος, έτσι. Λοιπόν, μεγάλη ιστορία, λέει, του Κλέψιου. Α, είναι το βουνό εκείνο που λέγαμε. Από εποχή Μεγάλου Αλεξάνδρου, επί τουρκοκρατίας. Με κλέφτες που ζούσαν σε αυτό το βουνό. Α, γι' αυτό έχει μεγάλη ιστορία. Μάλιστα. Και κάποιοι, λέει, από τους κλέφτες λίστευαν τους αφόρους που μάζευαν οι Τούρκοι από τα χωριά και τα ξαναμοιράζαν στους φτωχούς. Α, ναι. Ωραίο. Αλλά εγώ νόμιζα είχε τίποτα φαντάσματα εκεί, τίποτα τέτοιο. Καλύτερο θα ήταν, αλλά δεν πειράζει. Οκ. Okay. Και υπήρχε, λέει, και φυλάκιο στρατού που φύλαγε το χωριό από τους αντάρτες. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Να ανοίξουμε γραμμούλες, αν είναι σιγά-σιγά. Αυτό τι είναι, ρε Παναγιώτη? Το βλέπω από πριν και. Γιατί έχασα και τη σειρά τώρα. Είπαμε εμείς για κέρατα τίποτα. Κέρατο. Α, μα. Στην αρχή, μάλλον, που είπα εγώ ότι. Ναι, ναι, που πήγε η κουβέντα στο πώς που λέγαμε για κάποια πράγματα από τον υπνοτιστή το ξεκινήσαμε. Το πώς έχουμε φτιάξει κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, και τα οποία δεν συνάδουν, ας πούμε, ναι, και είπα ότι ακόμα και για τους μύθους που λέγαμε, τώρα θυμήθηκα, ναι, που είπαμε ότι ακόμα και οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν φτιαχτεί, ρε παιδί μου, πατάνε πάνω σε κάποιους μύθους που φτιάξαμε, έτσι, με το πρώτο και το κυριότερο ότι... Ναι, κατάλαβα. Ότι είμαστε, ξέρεις, πρέπει να λειτουργούμε σαν μονογαμικά, ας πούμε, όντα, ενώ είμαστε πολυγαμικά. Κατάλαβα τώρα. Το κέρατο, έτσι. Α, εντωμεταξύ να βάλω ένα quiz. Τα έχω κρατημένα αυτά. Αλλά τώρα παίξω ό,τι θυμάμαι ούτε εγώ. Και ανοίγουμε γραμμές για όποιον θέλει. Ξέρετε πώς βγήκε. Αυτό το πέτυχα τυχαία μια μέρα. Ξέρετε πώς βγήκε να. Ο συνδυασμός. Πώς έγινε, ρε παιδί μου, και συνδυάσαμε τη λέξη κέρατο με την απιστία? Έχει ιστορία από πίσω. Να το βρούμε, να το πούμε και αυτό κάποια στιγμή. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές, γιατί εγώ θα σταματήσω άμα συνεχίσουμε. 2310-90-90-90. 955 κενό το μήνυμα, 54-301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Ατ, βάλτε και εσείς τι θέματα έτσι θέλετε. Να πάμε λίγο να πούμε 5 κουβέντες. Τι να πιάσουμε σήμερα, λέτε? Πιάσαμε από εδώ, πιάσαμε από εκεί. Εγώ δεν κατάλαβα ακόμα τι συζητάμε. Να πιάσουμε, λες, τα φαντάσματα. Μας αρέσουν. Ναι, πάμε. Καλησπέρα, ορίστε.
5: Έλα, Κωνσταντέ.
0: Ναι, ορίστε, καλησπέρα, καλώς τον.
5: Καλησπέρα, Σίμος Νέος Μιλόδρομος.
0: Έλα, φίλε, γεια.
5: Αύριο, φίλε, έχουμε την πανήγυρη του χωριού, 102 χρόνια προσφυγιάς. Τους παππούδες μας τους κάψανε μέσα στην εκκλησία. Τιμή είναι για το χωριό μας αύριο που θα γιορτάσουμε.
0: Ναι.
5: Για τους προγόνους μας από την Καπαδοκία.
0: Μάλιστα. Να είσαι γερός να τους θυμάσαι, ναι.
5: Ναι, να είσαι καλά, φίλε, και εσύ. Όλοι έχουμε χάσει, όλοι έχουμε τραβήξει πράγματα και θάματα από τους απέναντι, γιατί το 90% της Βόρειας Ελλάδας είμαστε πρόσφυγες. Θα ήθελα, φίλε, να στείλω ένα μήνυμα στον κύριο Κυρίου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που βγάζουμε 2,5 ευρώ βενζίνα. Είμαστε υποχρεωμένοι και δεν βάζουμε με 5.
0: Α, ναι. Δεν είναι κρίση, λέει, άμα δεν πάει 5.
5: Δεν είναι κρίση. Ναι, ναι, δεν έχουμε κρίση φίλε, αυτή τη στιγμή. Έχουμε λεφτά. Δεν ξέρουν ότι με 870 ευρώ που θα πάρει ένας μισθωτός που δουλεύει 8 ώρες και πηγαίνει 50-60 χιλιόμετρα πήγαινε άλλα, βάζει με 2,5 ευρώ βενζίνα και ευτυχώς δεν βάζει με 5. Ναι, δηλαδή τέτοια κοροϊδία, τέτοιο φασισμό δεν έχει βιώσει ποτέ η πατρίδα μας. Δηλαδή τέτοια κοροϊδία. Δηλαδή να βιώνει και να μας, θέλουν να μας κοροϊδέψουν κατάμουτρα, φίλε.
0: Ναι.
5: Εγώ, φίλε, δεν το ανέχομαι αυτό και δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω. Δεν θα πάω ψηφίσω αυτή τη φορά.
0: Καθόλου τίποτα.
5: Όχι, τίποτα.
0: Γιατί με μια κουβέντα πιστεύεις ότι δεν υπάρχει κανένας.
5: Ορίστε.
0: Πιστεύεις ότι δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα.
5: Φίλε μου, τους έχω ψηφίσει όλους. Όλοι είναι δοκιμασμένοι συνταγέ.
0: Τι όχι, γιατί κυβέρνησαν όλοι αυτοί που είναι.
5: Για να μοιράσει ψηφοδέλτια. Και όταν βγήκε ο Τσίπρας σε μένα παρεστώ, με έκανε πιο δεξιό. Να αισθανθώ με την κυβέρνηση που έκανε. Νέα Δημοκρατία δεν ψηφίζω έτσι κι αλλιώς. Ψήφισα και Πασόκ. Τι να το, τι δεν έχει σωτηρία, φίλε. Ψήφισα και μικρά κόμματα για να πάει η ψήφος μου σε αυτά και να μην. Αλλά πάλι ήδη βγαίνουν. Και έτσι έχω αποφασίσει να ανάψω τη φουφού μου, να έρθεις εδώ στο σπίτι, εσύ και ο Καμόρα, φίλος μου, να σας κάνω ένα τραπέζι.
0: Θα φάμε, άμα είναι να φάμε, να έρθουμε.
5: Βέβαια θα φάμε, τι απλά. Εντάξει. Ψήφισε παϊδάκια, ό,τι θέλετε.
0: Παϊδάκια.
5: Ό,τι θέλετε. Μεγάλη κοροϊδία, φίλε, επιβιώνουμε.
0: Αλλάζει κουβέντα, βλέπω έτσι. Πάνω που πήγαμε στα παϊδάκια, αλλάζει κουβέντα
5: αυτό
0: τώρα.
5: Έχει
0: γιατί.
5: Κλείσει. Αυτό,
0: α, έκλεισε, εντάξει.
5: Αυτό έχει ωραία. Κλείσει. Μπορείς να δεις ό,τι ώρα θέλεις. Εσύ και ο φίλος μου Καμόρα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
5: Αλλά και κάτι άλλο, ρε φίλε.
0: Ναι, πες.
5: Δηλαδή, αυτούς τους ανθρώπους τώρα πάνε και τους ψηφίζουν. Δηλαδή, δεν βλέπουν, δεν ακούνε τι λένε αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι, αλλά κοίταξε λίγο. Εσύ ο ίδιος λες. Ότι λένε αυτοί και κάνουν αυτά που κάνουν, αλλά εσύ δεν θα πας να ψηφίσεις, γιατί μόνος το είπες πριν, δεν πιστεύεις ότι κάποιος θα κάνει κάτι πολύ διαφορετικό.
5: Ναι, φίλε, αφού τους έχω ψηφίσει όλους εδώ.
0: Ναι.
5: Το ξαναπαναλαμβάνω. Έχω ψηφίσει και μικρό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά για να.
5: Για να μην βγουν αυτοί, αλλά πάλι αυτοί βγαίνουν.
0: Για να μην αλλάζει τίποτα από κανέναν. Και αυτό ξέρω εγώ. Αν όντως είναι έτσι τα πράγματα. Τι μπορεί να δείχνει, δηλαδή, πώς μπορεί να συμβαίνει.
5: Έγινε, Κωνσταντίνε, άντε πες ότι γίνονται αύριο εκλογές. Φεύγω εγώ αύριο και ψηφίζω, ξέρω εγώ, τον Βελόπουλο, την Κωνσταντοπούλου, την κυρία Καρισιανού. Δεν ψηφίζω αυτούς τους τρεις. Αφού πάλι αυτοί οι τρεις θα βγουν, ρε φίλε.
0: Ναι, μάλιστα. Άρα δεν είναι ότι δεν υπάρχει κανένας που πιστεύεις. Είναι ότι είναι σημαδημένη τράπουλα. Αυτό λες. Εντάξει.
5: Είναι ένα σύστημα λοιπόν, που ναι. Θα φύγουμε από το κακό και θα πάμε στο χειρότερο.
0: Ναι.
5: Αυτό το σύστημα επικρατεί στη χώρα μας.
0: Σε ευχαριστώ φίλε γιατί πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
5: Σ' ακούω συνέχεια να ξέρεις.
0: Μπράβο. Και εγώ να σ' ακούω γιατί άμα λέμε για παϊδάκια. Ναι. Να σ' ακούω κι εγώ πιο συχνά. Τα λέμε. Καλησπέρα. Ορίστε παρακαλώ.
2: Κωστάκης Βρανάς.
0: Ναι. Γεια σου καπετάνη. Γεια σου καπετάνη.
2: Καλησπέρα Νίκος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Για αυτά τα φαντάσματα που λες, αυτά τα φαντάσματα, το σενάριο αυτό κυκλοφορούσε την περίοδο της δικτατορίας. Μ' ακούς?
0: Ό,τι, τι πράγμα, ό,τι.
2: Την περίοδο της δικτατορίας, 67-74, επειδή ο δικτάτορας τότε ο Παπαδόπουλος είχε απαγορέψει την κυκλοφορία των ανθρώπων μετά το βασίλευμα του ήλιου,
0: ναι.
2: Ας πούμε, μόλις σκοτήγεζε 8 η ώρα, ας πούμε, πότε σκοτήγεζε 7 η ώρα, απαγόρευε την κυκλοφορία και κυκλοφορούσαν εδώ πέρα, επειδή η δικτατορία φοβότανε το λαό, δεν ήθελε να βγαίνουν 5-5, 10-10 στους δρόμους, σου λέει αυτοί μπορεί να κάνουν εξέγερση. Και τι κάνανε, βάζαν τους δικούς τους εδώ πέρα, τα τσανάκια της δικτατορίας σε κάθε χωριό, και διοχετεύανε στο λαό κλίμα τρομοκρατίας ότι τάχα μου δίθεν υπάρχουν φαντάσματα.
0: Σόπα! Πρώτη φορά
2: ναι,
0: το πω αυτό.
2: Ναι, άκου να σου πω τώρα με προσοχή. Θα πάτε σοκ αυτά που σου λέω. Εδώ στην περιοχή μου, δεν θέλω να πω στον αέρα τώρα, λοιπόν, στο χωριό, έβγαινε ένας χουντικός τότε της δικτατορίας που ήταν όλη μέρα, όλη νύχτα στο τμήμα. Το τμήμα εδώ, το χωριού μας, το είχαν καταντήσει καφενείο, καμιά εικοσαριά πρωτοπαλίκαρα της Χούντας. Όλη μέρα, όλη νύχτα ήταν στο τμήμα. Οι αστυνομικοί τους φοβόντουσαν. Και ένας από αυτούς έβαζε ένα σεντόνι τα βράδια, μόλις σκοτήγεζε ο ήλιος, και κυκλοφορούσε στο χωριό και τρόμαζε τον κόσμο. Και σε κάποια στιγμή πήγε σε έναν γεροδεμένο έτσι κομμουνιστή, μπήκε στο σπίτι. Κύρος δεν χάνει την ψυχραιμία, τον τραβάει μια το σεντόνι, βγάζει από το πρόσωπό του και τον κατάλαβε ότι ήταν χωριανός και αρπάζει το ξύλο γρήγορα, λέει θα σε σκοτώσω. Όπου φύγει, φύγει ο κύριος. Κατάλαβες, πίσω από τα φαντάσματα είναι οι άνθρωποι. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Τότε κυκλοφορούσαν αυτά τα σενάρια για να τρομοκρατείται ο λαός. Ο πατέρας μου δούλευε στα Λατοβία και επειδή ήταν του ΚΚ, ερχόταν το βράδυ κουρασμένος με τη βαριοπούλα, έσπαρε πέτρες. Λοιπόν, ερχόταν κουρασμένος, ερχόταν ο χωροπύλακας, τάκ τάκ την πόρτα, Τραγιανό το λέγανε τον πατέρα μου. Τραγιανέ, στο τμήμα, συζητάει, έστελνε ο διοικητής, ο αστυνομικός, ο αστυνόμος του, απλό χωροπύλακα, για να συλλάβει τον πατέρα μου. Τον πήγαιναν στο τμήμα, τι κάνεις εκεί στη δουλειά, κάνεις προπαγάνδα για το ΚΟΕ, κάνεις για το Κομμουνιστικό Κόμμα, το ένα το άλλο, το ένα το άλλο, τον χτυπούσανε, τον κατάλαβες. Και γύρω-γύρω από το σπίτι μας φιλούσαν τα ΤΕΑ τότε, κυκλοφορούσαν τα ΤΕΑ. Υπήρχαν τα ΤΕΑ σε κάθε χωριό, υπήρχαν από καμιά εικοσαριά αυτή η πρωτοπαλίκαρα της Χούντας και επιτηρούσαν τα σπίτια των αριστερών, κατάλαβες. Και σε εμάς όλη νύχτα ήταν γύρω-γύρω από το σπίτι αυτά τα κοπρόσκελα του χωριού μας εδώ πέρα. Λοιπόν, έναν τους θυμάμαι. Εγώ τότε ήμουν 12 χρόνων παιδάκι και όταν χτύπησε το... Ακούω την ώρα που κοιμόμουν στο μπαλκόνι.
0: Μην τα ανοίξουμε πάρα πολύ όμως, γιατί πρέπει να προλάβουμε και τους υπόλοιπους.
2: Είχαν ανεβεί στο μπαλκόνι μου και χτυπούσαν εκεί πέρα τακ-τουκ, τακ-τουκ με τα όπλα. Και σε κάποια στιγμή βγαίνει ο παππούς μου και μη στεναχωριέστε, δεν σας κάνουμε τίποτα. Λέει, να λέει, μας βάζουν να σας φυλάμε. Κατάλαβες. Yeah. Και αυτά τα φαντάσματα τότε κυκλοφορούσαν τα σενάρια.
0: Δεν το ήξερα, πολύ ενδιαφέρον.
2: Ισχύει και παραϊσχύει. Εμένα η μάνα μου ξέρει τη μέλη, επειδή ήμουν μικρό παιδί.
0: Λύσε με αυτό, καπετάνια, θα μας δίνουνε.
2: Ναι. Άντε, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Το έχει ακούσει και κανένας άλλος αυτό. Βάζανε η χουντική διαδίδα στον κόσμο ότι έχει φαντάσματα για να μην βγαίνουν το βράδυ. Φοβερό, ε. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι, καλησπέρα. Ελά.
6: Παρακαλώ. Ακούγομαι.
0: Ναι.
6: Και τους εξωγήινους, οι χουντικοί τους ανακάλυψαν.
0: Άντε! Να τι και η δεύτερη αποκάλυψε.
6: Ναι, μην το πας αλλού. Ναι. Ξέρεις πολύ καλά πως το λέω.
0: Ξέρω, βρε, κατάλαβα.
6: Τους μύθους όταν σας βολεύουν τους αφήνετε και τους δίνετε και χρόνο να λέγονται.
0: Ναι.
6: Καταρχήν τώρα αυτό το βάζει το τελευταίο, αλλού θα πάμε. Αλλά. Εσύ πιστεύεις και φθαρθώς απευθυνόμενος στους Έλληνες το 2026, πιστεύεις ότι είχε χούντα το 67 η Ελλάδα, είχε δικτατορία? Το πιστεύετε αυτό το πράγμα, το λέτε δηλαδή εν πλήρη γνώση?
0: Εγώ ήμουν πάρα πολύ μωρό, από αυτά που ακούω ναι, πιστεύω ότι είχε χούντα. Είχε μια χούντα ελαφριάς μορφής σε σχέση με άλλα κράτη. Εσύ που τα είσαι, τι λες?
6: Με την έννοια της λέξης δικτατορία και χούντα, ναι. Πιστεύετε εσείς ότι η Ελλάδα είχε ποτέ δικτατορία και χούντα?
0: Ήταν τι τελικά, δημοκρατία δηλαδή?
6: Τι είναι η δημοκρατία για σένα?
0: Πώς το ορίζουμε, τι ήταν η χούντα λοιπόν για σένα που την έζησες?
6: Μισό λεπτό, ας το ξεκινήσουμε από τη δημοκρατία. Δημοκρατία τι είναι, να πας να ψηφίζεις και να σε κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί χωρίς να λογοδοτούν? Δημοκρατία ήταν στην αρχαία Ελλάδα. Μόνο με την υποψία ότι σκέφτηκες κάτι. Ο λαός σε έριχνε την άλλη μέρα,
0: ναι,
6: από.
0: Δεν μου λες όμως για τη χούντα, μου λες για άλλα πράγματα. Για, ναι, τη χούντα από την έζησε.
6: Εσύ μου είπες για δημοκρατία.
0: Δεν ήταν δικτατορία, τι ήταν τελικά όμως? Πώς το περιγράφουμε, πώς το ορίζουμε?
6: Χρήσιμη ηλίθιοι του Ανδρέα και του Μητσοτάκη. Ο Ανδρέας έκανε κόμμα για να μην μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση ο πατέρας του. Και ο Μητσοτάκης έκανε αποστασία για να μην μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση δεξιά. Για να βάλουν τη χούντα, γιατί είχαν συμφωνήσει με το Μακάρο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άλλο πράγμα λέμε τώρα. Τι ήταν τελικά?
6: Αυτό δεν,
0: αν
6: είναι
0: δεν ήταν δικτατορία,
6: φίλε,
0: τι ήταν? Πώς
6: δικτατορία,
0: το...
6: άκουσε με Κώστα, μη με πας αλλού. Θα καταλάβει ο κόσμος. Δικτατορία και χούντα είναι ένα κίνημα που οποιονδήποτε αν γίνεται, είτε στρατιωτικό είτε τίποτε, όταν εξοντώνει ή κατηγορεί και καταδικάζει πολιτικούς αντιπάλους. Τότε λέγεται δικτατορία και χούντα. το να βάζουν κάποιους χρήσιμους ηλίθιους αφελείς οι πολιτικοί για να τους φορτώσουν το έγκλημα που έχουν προαποφασίσει με το διευθυντήριο για να μην του λωστούν αυτοί για αυτά που θα κάνουν μετά από 40 χρόνια και να έχουν και σαν μπαμπούλα την 7ετία για να λένε τον κόσμο ψηφίστε μας και αφήστε μας εμάς να σας κάνουμε κουμάντο, να σας καταστρέψουμε γιατί θα γυρίσουμε στη Χούντα και στο αυγό του φίδιου. Αυτό δεν είναι δικτατορία. Γιατί το 67 το στήσανε πολιτικοί. Δεν πήγανε 5 δεκανείς να πούμε αγράμματοι και κάνανε δικτατορία στην Ελλάδα. Τη στήσανε οι πολιτικοί και πείτε κάποτε την αλήθεια στην ιστορία στον Έλληνα, πας και ξυπνήσει και σωθεί. Η Χούντα στήθηκε από τους πολιτικούς γιατί είχαν προαποφασίσει το έγκλημα στην Κύπρο και γιατί έπρεπε να ξεφορτωθούν και τον βασιλιά.
0: Πάντως από όπου και αν στήθηκε, αν ήταν λειτουργούσε...
6: Εσείς μπορείτε ναι. να τα λέτε φαντασίες αυτά και μύθους. Αλλά η αλήθεια σε λογικούς και σκεπτόμενους και ελεύθερους ανθρώπους, πραγματικούς Έλληνες, είναι απλή λογική σκέψη.
0: Όχι, εσύ τώρα δεν κάνεις απλή λογική, εσύ κάνεις παραλογισμό τώρα αυτή τη στιγμή.
6: Τι κάνω.
0: Εσύ αυτή τη στιγμή...
6: Για άνοιξε εσύ το λεξικό πότε ένα κίνημα λέγεται Χούντα. Για να πεις ένα κίνημα Χούντα πρέπει να εξοντώσει βιολογικά πολιτικούς.
0: Μάλιστα. Καλώς.
6: Κυνηγήθηκε κανένας πολιτικός.
0: Πάντως εσύ την αθωώνεις τη Χούντα επειδή λες ότι πίσω από αυτήν ήταν κάτι άλλο.
6: Δεν αθωώνω γιατί δεν υπήρξε. Προσπαθώ να αποκαλύψω ποιος τους έβαλε αυτούς. Τους δίθεν.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν αναιρεί το πώς λειτουργήσαν. Αν υπήρχαν άλλοι από πίσω και ήταν μαριονέτες, δεν αναιρεί ότι λειτουργήσαν με έναν τρόπο μη δημοκρατικό.
6: Τι κάνανε δηλαδή, κυνηγούσαν τον κόσμο και δεν έβγαινε ο κόσμος. Τώρα βγαίνει ο κόσμος. Εγώ ξέρω ότι τότε έβγαινε και ήταν στις ταβέρνες ο κόσμος και τώρα στις 9 η ώρα δεν κυκλοφορεί
0: ψυχή. Εντάξει. Κάνανε φίλε αυτά που κάνουν και οι τωρινοί, σύνολα τα υπόλοιπα, τα χουντικά. Έτσι, γιατί άμα δεις τι σκάνδαλα έχει Χούντα στην πλάτη, τι έχει κάνει ο Παπαδόπουλος με διορισμούς, με δημόσια, με Έσο Πάπας, με Siemens, με ΔΕΗ κτλ. Είναι ό,τι γίνεται και σήμερα. Λοιπόν, άντε, πρέπει να προχωρήσουμε. Άστα για αύριο τα περισσότερα. Τα λέμε. Χαιρετώ. Εντάξει, οι χουντικοί κάνανε ό,τι κάνουν και οι σημερινοί και οι χθεσινοί και δεν ξέρω εγώ τι, από μεταπολίτες, από Ανδρέα Πασόκ, από σημερινούς, από όποιον θες. Οκ, σκάνδαλα και σκάνδαλα είχαν στην πλάτη. Συν όλα τα υπόλοιπα. Τα 100% αντιδημοκρατικά. Τώρα, αν υπήρχαν από πίσω κάποιοι άλλοι που τους κατήφθηναν, αυτό δεν αναιρεί κάτι. Δεν ανθώνει. Έτσι δεν είναι. Η λειτουργία, λέμε, του κράτους, αυτός που φαίνονταν ότι είναι. Η λειτουργία δεν ήταν δημοκρατική. Τι να κάνουμε τώρα. Ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε, ας πούμε. Παρακαλώ, ορίστε.
7: Έλα, Κώστα, εγώ μιλάω.
0: Γεια σου, ναι.
7: Λοιπόν, Κώστα, θέλω να μιλήσω για το εγκληματική που μίλησες λίγο, γιατί μην το περνάς έτσι το θέμα.
0: Όχι, καθόλου.
7: Αδικούμε ανθρώπους.
0: Ναι, ναι.
7: Λοιπόν, η εγκληματική φυσική οδήγησε στην εγκληματική υπολογιστική. Ωραία.
0: Σ' ακούω. Ακούμε. Ακούγεσαι πολύ καλά, πολύ
7: λοιπόν,
0: καλά.
7: Πες. Ναι. Τι σημαίνει εγκληματική υπολογιστική? Έχουμε εγκληματικούς υπολογιστές. Σημαίνει ότι μπορεί, ας πούμε, έχουμε 5 δεχόμενα και τα 5 δεχόμενα να γίνουν εκείνη την ίδια στιγμή. Είναι κάτι ασύλληπτο για τον κοινό νου, εντάξει. Αλλά έρχεται η επιστήμη όμως, η οποία βλέπει ότι ο άνθρωπος, ο εγκέφαλός του, είναι ένας κβαντικός υπολογιστής. Δηλαδή μπορεί να κάνει πολλές λειτουργίες ταυτόχρονα. Έτσι. Επομένως, εδώ κολλάει η ιατρική. Δηλαδή, γιατί η Καρσιανή είναι ολιστική η παιδιατρός. Δηλαδή, το βλέπει το θέμα σαν όλο. Το ένα επηρεάζει το άλλο. Αυτό που σε λέω για τον εγκέφαλο... Και έχει αποδειχθεί και μαθηματικά. Για τους κλαδικούς υπολογιστές έχουν το qubit μονάδα μέτρησης. Για τους άλλους έχουν το bit. Εντάξει. Λοιπόν, και τι γίνεται τώρα. Όταν έχουν βρει ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί σαν κλαδικός υπολογιστής, αν και δεν μπορούν να το καταλάβουν και το μεταφράζουν, κάνουν υπολογιστές με παράλληλη λειτουργία, έχει σχέση με την ιατρική. Διότι ετοιμάζουν για διάγνωση κλαδικούς υπολογιστές για να βλέπουν όλες τις λειτουργίες. Πώς λειτουργούν τη δεδομένη στιγμή, εντάξει, του ανθρώπου, και φυσικά από τη στιγμή που θα μπορέσουν να το δουν αυτό, θα προχωρήσουν και σε άλλη θεραπεία. Αυτή είναι η σχέση με την ιατρική. Δηλαδή έχει πολύ βάθος η υπόθεση και είναι η καινούργια εξέλιξη της επιστήμης.
0: Ναι,
7: δεν είναι,
0: αλλά έχει τόσο βάθος που δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμα κάποια πράγματα. Το ότι στα γενικές γραμμές υπάρχουν αυτά που λες, κύριε Δημήτρη, υπάρχουν. Αλλά το πώς ακριβώς λειτουργεί ώστε να φτάνουμε σε σημείο να το θεωρούμε ιατρική δεν είναι αποδεκτό.
7: Όχι, δεν είναι ιατρική, ολιστική ιατρική. Δηλαδή, κοιτάζουν τον άνθρωπο σαν όλο, σαν έννοια. Λειτουργεί, κατάλαβε, δεν λειτουργεί.
0: Ναι, κατάλαβα. Αυτό θα μπορούσε να είναι λοιπόν μια θεωρητική προσέγγιση, να πάμε να κάνουμε κάποια σεμινάρια. Δεν μπορεί να είναι ιατρική αυτό το πράγμα.
7: Έχει επιστήμονες το μεταφέρουν και στην ιατρική. Δεν είναι απλώς η επιστήμη, για να το εξακριβώσει θα χρειαστεί 50 χρόνια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι προχωρημένες χώρες δεν το ξέρουν και δεν το εφαρμόζουν. Εντάξει, περιμένεις τώρα στην Ελλάδα να γίνει αυτό το πράγμα, να γίνει γνωστό, αποκλείεται. Δηλαδή, μην το παίρνουμε, ας πούμε, έτσι, ελαφριά. Λοιπόν, και ένα δεύτερο ήθελα να πω. Κοίταξε, ο καινούργιος πρωθυπουργός της πολιτικής της Ελλάδος είναι ο Μπίμπι του Ισραήλ. Τον είδες πώς μίλησε στο Νοιέ.
0: Ναι.
7: Λοιπόν, αυτός είναι ο καινούργιος πρωθυπουργός της Ελλάδος. Αυτή όλη είναι τσιράκια, το αποδείχθηκε. Στα επόμενα χρόνια, όποιος και να μπαίνει θα είναι τσιράκι του. Αυτός ανέλαβε να υπερασπίσει την Ελλάδα, ανέλαβε να υπερασπίσει την Κύπρο και όλα τα άλλα που λένε είναι λόγια. Λοιπόν, στην πράξη, αυτός είναι ο πρωθυπουργός της Ελλάδος.
0: Άντε να δούμε. Okay. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αυτό εγώ δεν ξέρω αν είναι πρωθυπουργός, αλλά ένα πράγμα που ξέρω και πάμε στον επόμενο. Θα πιαστώ τώρα και από τον προηγούμενο που έλεγε ότι δεν θα πάω να ψηφίσω γιατί και τι να ψηφίσω κτλ. Είναι ένα πράγμα είναι σίγουρο ότι αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που υπάρχουν στην Ελλάδα, το ότι είμαστε μια χώρα, έτσι έχουμε πει και άλλη φορά, μικρή, αδύναμη, εξαρτημένη κτλ. Το να περιμένουμε ότι θα έρθει ένα πρόσωπο άλλο, ξέρω εγώ, θα έρθει ο Carnation να βγάλει τη Λόλα από τη φωτιά ή ο Ράμπο ή δεν ξέρω εγώ ποιος που θα τα διαλύσει όλα. Ή ακόμα και κάποιος που έχει καλή πρόθεση και έχει σχέδιο, ρε παιδί μου, πολιτικό και θα αλλάξει τα πράγματα ριζικά, πιστεύω είναι μεγάλη αυταπάτη. Έτσι, πέρα από το πρόσωπο, δηλαδή το κατάλληλο, θα πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα πριν από αυτό. Για να πεις ότι μπορεί να έρθει μια πραγματική αλλαγή. Το να πιστεύουμε πραγματική αλλαγή μέσα από πρόσωπα. Όταν το πλαίσιο είναι αυτό που είναι, πιστεύω είναι μια μεγάλη πλάνη. Για πολλούς και διάφορους λόγους, ήταν ανοιξωτόρια και περιμένετε και έξι γραμμές πώς είμαστε. Παρακαλώ, ορίστε.
8: Ναι, καλησπέρα σας κύριε Βαρά.
0: Καλησπέρα.
8: Λοιπόν, τώρα αυτό το πρόγραμμα που κάνεις είναι έκτακτο, δεν είπες προχθές.
0: Η μία ώρα. Το ότι ξεκινήσαμε μία ώρα νωρίτερα ήταν έκτακτο.
8: Ναι, μπράβο, δηλαδή το παράδειγμα Charles Vessel.
0: Ναι, ναι, κανονικά, 11 από αύριο, ναι. Είχε μια δουλειά Πασχάλης γι' αυτό.
8: Να κάνω μια ερώτηση. Δεν ξέρω τώρα ποιον πουλά φαντάσματα, αλλά εάν εσάς, εσένα προσωπικά, σε ακούει παράδειγμα όταν κάνεις εκπομπή 40 άτομα, έτσι.
0: Ναι.
8: Παράδειγμα λέω, έτσι.
0: Ναι.
8: Λοιπόν, εάν σε ακούσουν 37, τι έγινε. Γιατί σου λέω, είναι μερικοί που σου βγαίνουν, πώς είναι αυτός ο τάβρος που λέει ο Βασίλης, που είναι πάρα πολύ ωραία τους ακούν. Γιατί αυτός άμα βγει και μιλήσει 6 λεπτά έγινε κάτι κακό. Γιατί είπες να πούμε την άλλη φορά που μιλούσε αυτός ο... Δεν ξέρω πώς το λένε και ως όνομα. Να μην υπερβαίνει τα λοιπά. Δεν είναι το να βγει και να μιλήσει διπλά σε πότε μιλάνε οι άλλοι. Εντάξει δεν έγινε κάτι κακό γιατί μιλάει και αυτός ωραία. Όπως ακούμε εσένα να πούμε. Γιατί που βγήκε ο άλλος από την Ισπανία που είπε που μιλάμε γρήγορα οι Έλληνες. Το έχει πει και πιο νωρίς στον Καμόρα.
0: Ναι, το είπαμε και χθες και προχθές αυτό και σου απάντησα. Τώρα αν δεν σε καλύπτει η απάντηση δεν ξέρω. Αν θες να σε ξαναπώ.
8: Δεν το θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάσαι.
8: Ναι, και τι λέω, δηλαδή έγινε κάτι κακό, μα όπως βγήκε αυτός ο Βασίλης, βλέπω καιρό να σου βγει. Αλλά ο άλλος αυτός σου λέει που βγαίνει μία παρά. Αυτός ο τάβρος λέει δεν υπάρχει.
0: Okay, λοιπόν, okay, θα το ξαναπαντήσω. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο πέρα από αυτό για να προχωρήσουμε.
8: Είπαμε Κώστας Δανάς, το γένος Πετσοπούλου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Τα λέμε. Η απάντηση λοιπόν αν ακούς ραδιόφωνο έτσι, είναι η εξής. Και να το πω και στους υπόλοιπους λοιπόν αφού το θέτει. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα μέσος όρος που φυσικά θα κάνουμε και τα στραβά μάτια όταν κάτι αξίζει να ακουστεί. Αλλά δεν μπορεί ο καθένας να μιλάει ρε παιδιά. Εμένα μου γεμίζεται και την εκπομπή, να το πω και έτσι. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Αλλά δεν μπορεί ο καθένας να μιλάει 7-8 λεπτά. Γιατί αν όποιος τα λέει καλά μιλάει 7-8 λεπτά, το ίδιο θα απαιτεί και κάποιος που πιστεύει ότι τα λέει καλά. Και αν γίνει αυτό, και τώρα ξέρω εγώ έχει 5-6 γραμμές, ο τελευταίος μιλήσει σε μισή ώρα, ο τελευταίος που θα μιλήσει σε μισή ώρα, αν του τύχει μία φορά, δύο φορές, δεν θα ξαναπάρει. Αυτό το πράγμα σε βάθος χρόνου, ξέρετε που θα οδηγήσει. Να παίρνουμε 5 άτομα, 7 άτομα, 10 άτομα. Αυτοί που έχουν μεγάλη αντοχή, ξέρω εγώ, ή πολύ χρόνο, ή αυτοί που ξέρεις, θαυμάζουν να ακούν τη φωνή τους, ας πούμε. Δεν είναι και αυτό λογική. Το ότι στο ραδιόφωνο όλες οι εκπομπές αφήνουν, όλα τα ραδιόφωνα, όλες οι εκπομπές αφήνουν κάποιο χρόνο συγκεκριμένο, έχει κάποια λογική. Δεν γίνεται έτσι. Εδώ βλέπεις συνεντεύξεις βγάζουν, έτσι και δεν το κάνουν Ben Hur. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ 3 ώρες εκπομπή. Μακάρι να μιλούσα λιγότερο, ξέρω εγώ, άμα μπορούσα. Έτσι, αλλά υπάρχουν λόγοι. Παρακαλώ, ορίστε. Α, διάλειμμα. Ωραία, ωραία. Πάμε διάλειμμα και γυρίζουμε κατευθείαν. Δεν κλείνουμε γραμμές. Ερχόμαστε κατευθείαν. Συνεχίζουμε. Πάμε.
9: Η ώρα είναι 11:30. Η AfroLine με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθοδοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο. Καληνύχτα.
10: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
11: Ναι, το ξέρουμε.
10: Η ξεκούραση όμως.
11: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η AfroLine κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. AfroLine. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Ιας Προκοπίδη. Μετροπολίς.
12: Την Express Cleaning την ξέρεις.
13: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
12: Και πώς λέγεται?
13: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
12: Security δηλαδή.
13: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
12: Μπράβο. Και από τιμές?
13: Απλά ασυναγώνιστες.
12: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
13: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
14: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Λοιπόν, πάμε και ερχόμαστε κατευθείαν γραμμές 90-90-90 μέχρι 12 παρα 5 αν είναι, για να αλλάξουμε και το στούδιο μετά και να πάμε στην τρίτη ώρα. Λοιπόν, καλησπέρα, έχουμε Δημήτρης εδώ, Γιώργος. Α, Γιώργη, όπως έγινε, άμα είσαι και αύριο εδώ, ανέβασε τον να το κάνουμε θέμα. Ανεβάζει κάτι καλυστία, έχουμε, μπορούμε να πούμε πράγματα γι' αυτά, σε σχέση με αρχαιοελληνικά. Κάνανε, λέει, μίστερ αρχαίος Έλληνας και εμείς αρχαία Ελληνίδα στο Γαλάτσι, και τους έχει εδώ με αρχαιοελληνικές ενδυμασίες και τα λοιπά. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη. Ο Χρήστος λέει να πω στον ποιον, για αυτόν που έλεγε τη Χούντα. Η Γιάρος λέει και η Μακρόν σωστή ήταν. Μήπως τους στείλανε για παραθέρηση. Τα βρασμένα αυγά κάτω από μασχάλης τι ήταν, λέει, μήπως ψυχαγωγία. Ναι, και δεν είναι μόνο αυτά. Πέρα από αυτά εδώ πέρα, υπήρχαν και τα υπόλοιπα. Έρχομαι γραμμές, έτσι. Γιάννη, πάρε αν είναι ένα-δυο ακόμα να βγούμε ακριβώς. Αν δείτε, παιδιά, ο Παπαδόπουλος είχε διορίσει, για παράδειγμα, κόσμο και κοσμάκι από το συγγενικό του περιβάλλον σε θέσεις επιτελικές, έτσι. Είχε βολέψει δηλαδή πολύ πράγμα. Είχε τριπλασιάσει τους μισθούς τους. Είχε, ξέρω εγώ, αν πάμε σε καταστάσεις με εργολαβίες δημοσίου και εκεί πέρα γινόταν χαμός και τότε. Πολλά. Άμα ψάξετε, θα βρείτε σκάνδαλα και εκεί πέρα. Δηλαδή, με εταιρείες. Τώρα μην αναφέρω μία προς μία πάλι, γιατί λέω και τα ονόματα που υπάρχουν και σήμερα κάποιες εταιρείες. Πολύ γνωστές εταιρείες. Έτσι. Επίσης, ο Παπαδόπουλος είχε φέρει. Δεν τον είχε φέρει, νομίζω τον είχε τροποποιήσει νόμο περί ευθύνης υπουργών για να βγάλει λάδι μέλη της κυβέρνησής του. Και σε κάποια φάση είχε κάνει και άρση μονιμότητας. Για να απολύσει κόσμο από το δημόσιο για να βάλει δικούς του. Έτσι. Να μην πω για το διαζύγιο τώρα που ψήφισε νόμο που έλεγε ότι άμα είσαι σε διάσταση κάποια χρόνια βγαίνει το διαζύγιο ευθυμερών, το ψήφισε για να χωρίσει τη γυναίκα του και να πάρει τη γραμματέα, έτσι, τη δέσποινα, και την άλλη μέρα τον ξαναέφερε το νόμο εκεί που ήταν. Μία μέρα κράτησε ο νόμος. Φωτογραφικότατος για να κάνει τη δουλειά του. Εντάξει, άσε. Παρακαλώ, ορίστε. Και για την οικονομία που λένε. Και για την οικονομία που λένε τους μύθους, αυτά δεν άφησε χρέη και τέτοια, να μην τα πιάσουμε, να τα πούμε και αυτά. Έτσι, ναι. Έλα, πάμε, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας, ναι.
1: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι, ορίστε.
1: Καλησπέρα. Ήθελα να πω ότι πρέπει όλοι να ψηφίσουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή, συνέχεια, να μας κυβερνάει το 20% μόνο όλη την Ελλάδα. Γιατί έτσι είναι, πιστεύω, έτσι δεν είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορεί, ας πούμε, η μειοψηφία να κυβερνάει όλη την Ελλάδα. Πρέπει όλοι να πάμε να ψηφίσουμε. Και ήθελα να πω κάτι, ένα άλλο θέμα. Δεν το έχει
0: βράσει κανείς. Ναι, ναι, πες το.
1: Ο κύριος υπουργός, ο κύριος Άδωνης, έκανε μια πολύ μεγάλη ξυπνάδα και το έχει κλείσει τον Οκανά, που είχε σε κάθε νοσοκομείο ένα λιόμενο που πηγαίναν τα παιδιά εκεί πέρα και κάνανε μείωση βλάβης, τα έκλεισε αυτά και έχει κάνει μαζέψει. Έχει κάνει τον ΕΟΠΑΕ, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα, έχει κλείσει. Έχει κάνει τον ΕΟΠΑΕ που έχει βάλει μαζί εφισμένους αλκοολικούς, εφισμένους από ίντερνετ, εφισμένους, ό,τι εφισμένους, και μαζί, ακούστε το καλύτερο, έχει βάλει και λαθρομετανάστες. Δηλαδή, εκεί που πάμε εμείς στο ψυχολόγο, στους ψυχολόγους, στους κλινικούς, τους λειτουργούς να μας βοηθήσουν. Έχει μετανάστες μέσα, έχει αλκοολικούς, γίνονται παθαρίες.
0: Μισό λεπτό, όταν λες μετανάστες, εννοείς άτομα που δεν είναι εξαρτημένα ή μετανάστες που έχουν.
1: Όχι, που δεν είναι εξαρτημένα, αυτό.
0: Απλά είναι αλλοδαπή, έτσι, τίποτα.
1: Απλά είναι αλλοδαπή.
0: Δεν έχουν τίποτα.
1: Χωρίς τίποτα, χωρίς τίποτα. Απλά έρχονται και παίρνουν σάντουιτς, ξέρετε, τέτοια που μείνουν στους εμάς, στους άστεγους, καταλάβατε, στους ψυχομανείς.
0: Αυτό που λες μου το, για τους αλλοδαπούς, για το γενικά που έκλεισε το Νοκανά, μας το έχουν πει και άλλα 2-3 παιδιά, τουλάχιστον στο τελευταίο δίμηνο τρίμηνο, θυμάμαι. Δεν ξέρω αν έχεις ξαναβγεί, ναι, και εσύ να το πεις. Τα έχουν πει και άλλοι πάντως αυτά που λες ακριβώς.
1: Όχι, δεν προσφορά, ναι, εγώ, ναι, για το είπα. Απλά έγινε αυτό, είναι κακό, γιατί μαζευτήκαν όλοι σε λίγα. Έχουν μείνει πολύ λίγα δηλαδή. Και είναι ότι κάθε καρδιά χαρί, δηλαδή, ναι, να θες να γιάσεις, μάλιστα, που λένε, και δεν μπορεί να γιάσεις, καταλάβεις τι θέλω να σου πω.
0: Ναι, ναι, ναι. Εσύ δηλαδή, πώς θα πας εσύ?
1: Που θέλουν να... εγώ είμαι 2,5 χρόνια καθαρός.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Απλά για τα παιδιά τα άλλα λέω,
0: ναι, ναι,
1: και ήθελα να το πω, Γιατί έχουν βάλει τα χωρά με τα ξερά, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή ένα παιδί που θέλει να κόψει, είναι πολύ πρίζα να βλέπει το δίπλα του τώρα να κάνει τι κάνει, ας πούμε, καταλάβατε. Που ναι. Τα κάνουν έξω από ακριβώς από το πρόγραμμα. Δηλαδή πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα και αντί να κάνει κάτι άλλο, αυτό μας έβαλε όλους μαζί. Δηλαδή αλκοολικούς τώρα με το τοξικομανείς, δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική το έκανε αυτό.
0: Με ποια λογική να το έκανε, για να έκλεισε κάποιες άλλες δομές για να συγχωνευτούν και να πέσει, ας πούμε, η οικονομία.
1: Ακριβώς, για τα λεφτά. Έκλεισε ναι. για να έχει δύο μεγάλα κέντρα ημέρας που να πηγαίνουν εκεί να παίρνουν σάντουιτς, καφέ, ξέρω εγώ, και κανένα φαγητό. Καταλάβατε. Και έχει βάλει μέσα και μετανάστες. Αυτό είναι εμένα που με έχει κάνει εντύπωση. Που οι μετανάστες δεν έχουν πρόβλημα, δηλαδή κάποιο.
0: Οι οποίοι όμως είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουν κάποιο πρόβλημα.
1: Όχι, είμαστε σίγουροι.
0: Μήπως έχουν και αυτοί κάποιο είδους εξάρτηση.
1: Όχι,
0: και...
1: είναι καθαροί, είναι καθαροί. Είναι καθαροί. Απλά τους έχει δώσει το OK να πηγαίνουν και να παίρνουν τέτοια φαγητά και τέτοια από εκεί.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Ναι, OK, τι να πω τώρα. Για
1: δηλαδή
0: να το
1: τους δίνουν τα πάντα. Δηλαδή, εκτός από τα επιδόματα από αυτά, τους δίνουν ακόμα και αυτό. Και αυτό είναι και κακό για τα παιδιά, έτσι. Γιατί κάνουν τους σεκιουριτάδες συνέχεια η κοινωνική λειτουργία και τους δίνουν ακόμα και αυτό. Και αυτό είναι και κακό για τα παιδιά, έτσι. Γιατί κάνουν τους σεκιουριτάδες συνέχεια η κοινωνική.

0: Θα το κοιτάξουμε λίγο, αν μπορούμε να βρούμε δύο πράγματα παραπάνω. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Κώστα μου.
0: Ορίστε.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, χαίρετε.
1: Χαίρετε. Μπράβο το παλικάρι. Τα κατάφερε και σώθηκε. Και είναι καθαρός. Χαίρομαι να ακούω τέτοια περιστατικά. Γιατί εν έτη 2026 υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εξυπνούν την δικτατορία. Και είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Έχει δίκιο πάντως, ναι. Οι ελεύθεροι κοπεστές ήταν οι κομμουνιστές εκεί πέρα πάνω που σκοτώνανε. Ναι, έχει δίκιο. Βέβαια. Όπως έχει δίκιο και ότι σίγουρα μέσα στο μυαλό του έχει το γεγονός ότι οι πρόσφυγες που ήρθαν από την Μικρά Ασία τη φωτιά τη βάλανε αυτοί γιατί αγανακτήσανε. Βέβαια. Και σε αυτό έχει δίκιο. Είναι μεγάλο κρίμα, είναι τεράστιο κρίμα να ακούγονται τέτοια πράγματα στο ράδιο. Πολύ μεγάλο κρίμα. Εν έτη 2026 αυτό ακριβώς. Και για την οικονομία που λες έχεις τεράστιο δίκιο. Γιατί ο Λέο Ταύρος και ο κάθε Λέο Ταύρος έχουν κάτι να πούνε. Ο συγκεκριμένος απλά δεν έχει να πει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Αυτά.
0: Τέλος πάντων, έγινε, να είσαι καλά. Εντάξει, εντάξει. Είναι αρκετοί αυτοί που έχουν καλή γνώμη για τη Χούντα. Εγώ αυτό θα το δεχόμουν, αν και διαφωνώ. Αλλά το πραγματικά το, αυτό που δεν στέκει ρε παιδί μου είναι να συζητάμε τώρα για το αν ήταν ξέρεις το πολίτευμα δικτατορικό ή δημοκρατικό. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Το ότι όπως υποστηρίζει ο φίλος είχε κάποιους άλλους από πίσω που είχαν τα κουμάντα και παρουσιάζει τους χουντικούς ως μαριονέτες, αυτό δεν αναιρεί κάποια πράγματα, ακόμα και έτσι να ήταν. Δηλαδή δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει πώς λειτουργήσαν. Δεν λειτουργήσαν με τρόπο δημοκρατικό, μην τρελαθούμε τώρα. Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα. Ούτε το ότι σήμερα δεν έχουμε πραγματική δημοκρατία, ξέρω εγώ, όπως λένε κάποιοι αθώνοι την τότε κατάσταση. Έλα φίλε, γεια.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, ευχαριστώ. Εσύ?
2: Όλα καλά. Θέλω τρία πράγματα να γρήγορα να τα πω και όλα να μην φάω χρόνο.
0: Ναι, πες.
2: Λοιπόν, πρώτο είναι, θέλω να δώσω την απέραντη στήριξή μου στον κύριο που παίρνει και σε ρωτάει τα μάτια και εσύ παραπονιέσαι. Έτσι.
0: Εγώ δεν έχω πρόβλημα, μωρέ, άλλη παραπονιέται.
2: Το ρομαντικό, ναι. Το παλιό που ρωτάει, ναι. Έτσι μ' αρέσει εμένα, τον γουστάρω. Και είναι και ευγενικότατος, έτσι.
0: Ναι, είναι γλυκός πολύ άνθρωπος, πολύ καλός άνθρωπος είναι. Αλλά...
2: μ' αρέσει και εσύ που λίγο έτσι ξυνίζεις, αλλά το κάνεις από την
0: καρδιά
2: σου.
0: Τι να τον κάνω, μωρέ, ναι, τι να τον κάνω.
2: Δεύτερον, θέλω να πω, έχω καιρό να γουστάρω τόσο με ποδόσφαιρο. Θα το πω, ο Δημήτρης ο Πέλκας,
0: ναι.
2: Μας έχει δεν θέλω να ολοκληρώσω την έκφραση, γουστάρουμε τέρμα. Μας κάνει να νιώθουμε λίγο τον ΠΑΟΚ.
0: Νόμιζα για εθνική θα το πήγαινες, αλλά μου το γύρει, για τον Πέλκα, για τον ΠΑΟΚ.
2: Για τον ΠΑΟΚ, ναι. Για τον ΠΑΟΚ. Γουστάρουμε και βλέπουμε ΠΑΟΚ, μας κάνει και νιώθουμε ΠΑΟΚ. Ο μόνος από τους λίγους, βασικά ο μοναδικός που έμεινε, που πιστεύω ότι είναι ΠΑΟΚ της.
0: Καλά, και ο Γιαννούλης είναι τώρα.
2: Και Γιαννούλης, αλλά
0: εντάξει, είναι λίγο
2: παλιό,
0: ναι, άλλο στυλ χαρακτήρα, ναι.
2: Πιο παλιά καραβάνα. Μας έχει κάνει και γουστάρουμε λίγο πάλι. Άποψή μου.
0: Ναι. Καλά, και ο Μιχαηλίδης είναι, αλλά λέμε τώρα για τους παλιούς, έτσι, ναι.
2: Ναι, ναι, τώρα λέμε για τους παλιούς. Αυτό και τρίτον, να σου πω την αλήθεια, άκουγα πολλή ώρα για να βγω. Κύριε Κώστα,
0: ναι.
2: Πόνεσε το κεφάλι με τις συζητήσεις.
0: Τι να κάνουμε, να μην μιλάμε.
2: Δεν έχει μια ροή. Δηλαδή, ακούσαμε από Κουβαντική και Νετανιάχου μέχρι με πρόσφυγες και φωτιές και διαζύγια του Παπανδρέου. Πόνο στο κεφάλι μας.
0: Εντάξει.
2: Θέλουμε πιο πολύ ΠΑΟΚ, πιο πολύ αθλητικό.
0: ΠΑΟΚ, έτσι. Πολύ... ναι.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Στήριξη στον Μπέλκα και στον ΠΑΟΚ.
0: Έγινε, τα λέμε, να είσαι καλά. Να πω κάτι και για τη ροή τώρα που μου δίνει την μπάσα. Γεια σου, Φλαρακό. Ξέρετε κάτι. Όταν υπάρχει, έρχομαι στον επόμενο. Όταν υπάρχει ένα θέμα που καίει. Θέλουμε, δεν θέλουμε, εκεί πάει η κουβέντα. Δηλαδή, και αλλού να θέλω να το πάω εγώ, εκεί θα πάει, στο θέμα που καίει. Όταν το θέμα που, όταν υπάρχουν κάποια θέματα, ας πούμε, που δεν είναι ρε παιδί μου καυτά, το να πάμε να συζητάμε μόνο ένα θέμα, να είστε σίγουροι ότι μία, δύο, τρεις ακουράσει. Έτσι. Οπότε είναι απλό και αυτό. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι που είναι πραγματικά σοβαρό, εκεί πάει η κουβέντα από μόνη. Αν υπάρχει κάτι που είναι. Αν δεν υπάρχει κάτι πολύ σοβαρό, είναι καλύτερο νομίζω να ακούγονται 2, 3, 4 διαφορετικά πράγματα, ακόμα και αν χάνεται λίγο η ήρωη, γιατί το ένα είναι σίγουρα πιστεύω θα κουράσει. Έτσι. Αν είναι κάτι πολύ σοβαρό, επαναλαμβάνω και όλη η εκπομπή βγαίνει με ένα θέμα, το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Παρακαλώ, ορίστε. Ορίστε.
3: Ναι.
0: Ναι, ναι.
3: Κάνετε, κύριε

0: Βρανά, τι, πώς είστε.
1: Πλάκο στο υπηκό νωρίς σήμερα, τι έγινε, όλοι νωρίς βγήκατε.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Για πες. Μου.
0: Τι ώρα θες να, 4 η ώρα να βγούμε, λέγε.
1: Εσύ ειδικά, άμα είναι να μου πεις για μασόνους, θέλω να βγαίνεις 2 και 4.
0: Ειδικά σήμερα, ειδικά σήμερα είναι το θέμα, γιατί ο Λε Ταυρός έφυξε χθες την αθηναϊκή λέσχη.
1: Α, ναι.
0: Ναι, αφήνει υπονοούμενα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά πρωτού πάμε στα υπονοούμενα, το τι ήταν ο Παπαδόπουλος θα πρέπει να το ξεκινήσουν και οι μεν και οι δε, και αριστεροί και δεξιοί, από τα Ιουλιανά του 65. Εκεί θα βρει τη λύση. Τι ζήτηξε ο Γιώργος Παπανδρέου από τον βασιλιά? Το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Το αρνήθηκε, παρετήθηκε. Πήγαμε σε αλληλοεξαρτώμενες ιστορίες αυτά 2 χρόνια κυβερνήσεις, εξάμηνες, πεντάμηνες και δεν συμμαζεύεται, και ήρθε η τελική λύση με τον Παπαδόπουλο. Τι πήγε να σπάσει ο αριστερός Παπανδρέου, ο γέρος της Δημοκρατίας? Πήγε να σπάσει αυτό το δίπολο που το έχουμε πει. Στρατός, ιερατείο, οικογένεια. Πήγε να σπάσει αυτή την οικογένεια. Αλλά δεν θέλετε να τα λέμε αυτά, γιατί σας βολεύουν και τους μεν και τους δε. Πάμε στο φίλο από την Καπαδοκία. Δεν θα ψηφίσει κανένα ακόμα, γιατί όλα είναι τα ίδια. Το ξέρουμε ότι δεν θα ψηφίσει, ρε φίλε, γιατί το φανέρωσες τι είσαι. Είσαι πρόσφυγας. Ο πατέρας σου ήταν, η γιαγιά σου ήταν πρόσφυγες, και θέλεις να ξαναμείνεις πρόσφυγας στην ταυτότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
1: Τώρα γιατί μην είναι τώρα χαζάκες, έλα.
0: Σε παρακαλώ,
1: εγώ σε παρακαλώ τώρα, χαζομάρισα.
0: Αυτά πρέπει να τα τελειώνουμε.
1: Τι να τελειώνουμε τώρα, ποιος δεν ψηφίζει?
0: Είπε ότι είμαι Έλληνας.
1: Οι μισοί δεν πάνε να ψηφίσουν τώρα, σου φταίξε ο συγκεκριμένος.
0: Έλα να δεις γιατί δεν πάνε να ψηφίσουν.
1: Γιατί
0: πάμε στο κύριο θέμα. Λοιπόν, το ποιος θα είπε αυτά είναι γραμμένα. Θα σας δώσω και το βιβλίο του και ποιος είναι. Απάντηση στον Ολέ Ταύρο. Τον έχω ρωτήσει 3 φορές ποιοι είναι οι Αλεβίτες και δεν έχει απαντήσει κουβέντα. Για να μάθετε ποιοι είναι αυτοί που δεν συμπαθούν τη μασονία της Δύσης. Τι λέει? Το μέλλον του ελληνοτουρκικού χώρου εξαρτάται από τους Αλεβίδες. Γιατί? Διότι είναι ο συνδετικός κρίκος Ελλήνων και Τούρκων. Χάρη των στενών σχέσεων αλεβισμού μασονίας, προωθήθηκε το σχέδιο ελληνοτουρκικής συνομοσπονδίας το 18ο αιώνα. Υπάρχει συστηματική συσκότηση ως προς την ουσία και την δράση της αυτοτελούς θρησκείας του αλεβισμού, η οποία δύσκολα δύναται να άρθει λόγω του κρυπτού χαρακτήρος μασονικής δομής της μυστικιστικής αυτής θρησκείας. Έλα λοιπόν να δούμε ποιοι είστε εσείς οι αριστεροί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μασόνοι αλεβίτες, οι οποίοι δεν συμπαθείτε τη Δύση.
1: Θρησκεία είναι, η μασονία είναι θρησκεία.
0: Τους, κύριε Βρανά.
1: Είναι θρησκεία.
0: Θρησκεία.
1: Λέω, είναι θρησκεία η μασονία.
0: Ορίστε.
1: Είναι θρησκεία η μασονία.
0: Θα σου απαντήσω και αυτό αύριο.
1: Αύριο το κρατάμε για αύριο λοιπόν. Ωραία, εντάξει.
0: Με paper.
1: Με paper.
0: Εγώ μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Ποιο είμαι εγώ, ένα λαμόγιο είμαι.
1: Μάλιστα.
0: Να δούμε τι μας λένε οι ειδικοί.
1: Γιατί εγώ ξέρω ότι ένας από τους κανόνες, ας πούμε, είναι για να μπεις μέσα, είναι ότι θα πρέπει να πιστεύεις κάπου, αλλά κάπου γενικά, όχι κάπου ειδικά, για να πεις ότι είναι θρησκεία. Οπουδήποτε. Αρκεί να πιστεύεις σε μια ανώτερη δύναμη. Εγώ αυτό ξέρω.
0: Στον αρχιτέκτον. Ο Θεός μας τι είναι?
1: Ναι, σε οποιοδήποτε.
0: Δεν είναι δημιουργός, δεν είναι.
1: Πώς μπορεί να είναι θρησκεία όταν μπορείς να πιστεύεις στο Θεό το δικό μας ή στο Βούδα ή στον οποιονδήποτε?
0: Κωστή.
1: Τι θρησκεία, ναι.
0: Άστο αυτό. Το ότι μπήκανε μέσα βουδιστές και αυτά και εκείνο. Καλά. Είναι στο θέμα της παγκοσμίου. Εξελίχθηκε στην πορεία. Η αρχική της δομή πώς ήταν.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτά θα μας τα πούνε ποιος, οι θεολόγοι. Έχουμε απαντήσεις σε αυτό που ρώτησες, αν είναι θρησκεία ή όχι, από τους θεολόγους. Το καταλαβες?
1: Όχι, δεν το κατάλαβα, γιατί πράγματα. Εντάξει, τώρα οι θεολόγοι, ναι, γιατί... μπορεί να θέλουν να δημιουργήσουν για τον εχθρό το αντίπαλο δέος για να συσπηρώσουν τη δική τους πλευρά.
0: Υπάρχουν και πατριώτες μασόνοι.
1: Ναι, φυσικά.
0: Που αγαπάνε την πατρίδα.
1: Ναι, η φιλική εταιρεία είπα.
0: Α, μπράβο. Να δούμε ποιοι είναι μόνο αυτοί που αγαπάνε την πατρίδα ως μασόνοι, αγαπάνε την Ελλάδα, μάλιστα, τον ελληνισμό.
1: Και ο Καποδίστριας ήταν
0: χρεωμένος. Που αγαπάνε την πατρίδα του στην Τουρκία.
1: Και ο Καποδίστριας δεν ήταν χρεωμένος μασόνος, καλά θυμάμαι.
0: Ο πρώτος τον πρώτο.
1: Τον είχαν στη λίστα, βέβαια. Ναι. Τώρα, άμα
0: ο
1: ήταν πραγματικά δεν ξέρω.
0: Πρώτον.
1: Ναι. Εντάξει, λοιπόν.
0: Παιδάκι για τα θελήματα ήταν. Μην τον κάνουμε τώρα. Μάλιστα. Τον κάνουμε κυβερνήτη και ιστορίες και αυτά και τέτοια.
1: Καλά. Λοιπόν, κάτσα πάρουμε ένα τελευταίο, γιατί πρέπει να.
0: Έγινε.
1: Τα λέμε. Χαιρετώ. Άμα δείτε, τώρα δεν ξέρω πόσο αξιόπιστη είναι η λίστα, γιατί. Έρχομαι στον επόμενο. Υπήρχαν, λέει, κάτι αρχεία με ονόματα και κάηκαν. Μια βιβλιοθήκη που τέκει και κάηκε. Σώθηκαν μόνο κάποια. Δεν ξέρω αυτά που έχουν, που κυκλοφορούν τα ονόματα, κατά πόσον είναι 100% αξιόπιστα. Αλλά αν δείτε τις λίστες, ας πούμε, που υποτίθεται ότι ήταν ελευθεροτέκτονες, ξέρω εγώ, έχει ονόματα πάρα πολύ 38 μέσα. Από μέχρι και ανθρώπους της Εκκλησίας, ξέρω εγώ, μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστείς. Πρωθυπουργούς μόνο 5-6. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, γεια.
2: Θέλω να πω στον κύριο που έκλεισε, ναι, έχει δώρο με ένα μία πάπυρο λαδούς για να ενημερωθεί και από άλλη πλευρά.
1: Μάλιστα.
2: Δεύτερον, στο παλικάρι που ήταν στην πρέζα 2,5 χρόνια τώρα καθαρός, παλικάρι μου γλυκό, μπράβο, αλλά ο δρόμος σου είναι ανοιχτός φαρδής, εσύ θα αποφασίζεις αν θα το κλείσεις ή θα τον αφήσεις έτσι. Από τη στιγμή που μπήκε στα ναρκωτικά τα βαριά, μια ζωή και καθαρός να προσέχεις, δεν πρόκειται να βγεις αλόβητος από αυτό. Να προσέχεις. Μια φορά στην πρέζα, πάντα στην πρέζα είναι ο κανόνας.
1: Καλά, μην το λες τώρα. Αυτό, εντάξει, πολλοί κόσμος ξέφυγε.
2: Τρίτον, πήραμε αφορμή τον κύριο που είπε δεν υπήρχε δικτατορία και το ένα και το άλλο. Σε αυτόν τον κύριο θέλω να πω. 7,5 χρονών παιδί. Ήρθε μια θεία μου. Την πήγε η μητέρα μου στο κινηματογράφο και τότε απαγορευόταν η κυκλοφορία για μας τα παιδιά και γενικά για τον κόσμο μετά τις 7 η ώρα. Εγώ τόλμησα και πήγα στον κινηματογράφο με τη μάνα μου, γιατί είχε πιο μου καταγγείλει και αναγκάστηκε και με πήρε.
1: Ναι.
2: Δεν έβλεπε, ήταν τότε λίγο ψύχρα και ήταν κλειστό μέσα. Όχι το καλοκαιρινό στο τοίχο απέναντι στο σπίτι της θείας μου. Και δεν καθόμουν στην καρέκλα, κοίταζα μπροστά, ό, τι ωραίο πράγμα. Ήταν ο Βοσκόπουλος κιόλας από τότε. Τέλος πάντων, ξανθεί αγαπημένη Παναγιά και τον μπουζούκι να παίζει, απορροφήθηκα, δεν κοίταξα γρήγορα πίσω και με το που κοιτάζω, ποιο μου βλέπω, τον διευθυντή μας. Ήταν ο γενικός Δερβένακας και δεν ήταν καν από τα μέρη μας, από την Πελοπόννησο Θερμένος και γαμπρός στο Αχλαδοχώρι. Τέλος πάντων, τι έκανε. Με σημείωσε, εγώ πίστεψα παιδάκι 7 χρονών ότι δεν θα με είδε. Την άλλη μέρα το πρωί, προσευχή, εθνικό ύμνο και λέει, ποιος ήταν έξω μετά τις 7, οι τολμηροί βγήκανε. Άνοιξε το χέρι σου. 5 βεργές. Τελειώνουν αυτοί και ακούω ένα «Τάσκα! Πιάσε έξω!» Αμάν, λέω, με είδε ο Ρουφιάνος. Ανοίγω το ένα το χέρι. Και το άλλο με λέει. Ανοίγω και το άλλο. 10 βεργές και να κλαίω. Εξόκλειγα και μπήκα μέσα. Κάποια στιγμή, εφόσον γαμπρός αυτός ο κύριος εδώ, πρόσφατα πριν μερικά χρόνια είχε πάει και Γερμανία, έπαιρνε διπλό μισθό εκεί πέρα και όταν γύρισε έλεγε ο γαμπρός του άλλος που ήταν εδώ, «Α, ο Βασίλης Ξαδός γύρισε», λέει, «από τη Γερμανία», λέει, «έγινε άλλος άνθρωπος». Ας τολμούσε να ακουμπήσει μια τρίχα από ένα παιδί στη Γερμανία και να δει σε ποιες φυλακές θα τον είχαν μπουζουριάσει. Στον κύριο αυτό που λέει ότι δεν υπήρχε χούντα, δεν υπήρχε ξύλο, του λέω εγώ, 7 χρονών παιδάκι, έφαγα 10 βεργές. 10. Αν τολμούσε κάποιος διευθυντής και το έκανε αυτό στα δικά του τα παιδιά ή στα εγγόνια του, θα έλεγε ακόμα δεν υπήρχε δικτακτορία.
1: Όχι, κατάλαβες τι είπε. Εκτός αν κατάλαβα εγώ λάθος. Δεν είπε ότι δεν υπήρχαν αυτά. Είπε ότι αυτά που γίνονταν, δε, ουσιαστικά αυτοί που τα έκαναν ήταν μαριονέτες, ήταν άλλοι από πίσω. Κατάλαβες. Εγώ αυτό κατάλαβα.
2: Λάθος.
1: Ότι, ναι. Οπότε ουσιαστικά, λάθος, ναι, επειδή ας πούμε δεν ήταν δικές τους οι...
2: Εσύ ο ίδιος δεν είπες ότι έκανε ένα νόμο τον οποίο τον έκανε για μία μέρα μόνο για να παντρευτεί την κυρία Δέσποινα.
1: 100%, ναι.
2: Εσύ ο ίδιος, ο αγόρι μου γλυκό, από εκεί που κατάγεσαι, δεν άκουγες για αυτά τα πράγματα. που ζουριάζανε μέσα τους εθνικόφρονες αριστεροί και οι φύλακες, οι αστυνομικοί. Εμείς είχαμε τμήμερο.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι...
2: Ένας παππούς πριν μερικά χρόνια με είπε, αμάν αυτό το τμήμα, γιατί ρε παππού Αντώνη, ξέρεις τι ξύλο έχω φάει λέει, εγώ εκεί μέσα.
1: Ναι.
2: Γιατί τον είχαν χαρακτηρίσει αριστερών φρονημάτων.
1: Μάλιστα.
2: Εμείς για να κατηβούμε από τα χλαδοχώρη κάτω στο Σιδηρόκαστρο, είχαμε έλεγχο πριν ένα χωριό πριν στο Συστόλιθρο, ανέβαινε ο αστυνομικός επάνω φύλακας, στρατιωτικά ντυμένος και δείχναμε ταυτότητα και ειδική άδεια από την αστυνομία για να κατηβούμε κάτω. Ειδική άδεια.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πώς το κλείνουμε για σήμερα, γιατί πρέπει να πάμε και διάλειμμα σιγά σιγά. Ναι.
2: Αδέλφια, ενωθείτε. Δεν μας χωρίζει τίποτα πλέον. Τα σκυλιά απ' έξω από την Ελλάδα ουρλιάζουνε. Αδέλφια, ενωθείτε. Όλοι είμαστε Έλληνες πατριώτες. Ακόμα και αυτοί που ήρθαν από εκεί, από τον Κάφκασο και από τον Πόντο, είναι πιο Έλληνες από τους Έλληνες, να ξέρετε. Γιατί αυτοί ήταν κλεισμένοι και γύρω-γύρω του καλάδες και κρατούσαν ακόμα τα παλιά τα έθιμα. Εγώ δεν είμαι πόντια.
1: Εντάξει.
2: Εγώ μεγάλωσα με πόντιους στη Γερμανία όμως.
1: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ για σήμερα. Πρέπει να βάλουμε λίγες τροφές για να πάμε διάλειμμα. Έτσι, να είσαι καλά.
2: Παρακαλώ όλο τον κόσμο.
1: Καλό βράδυ.
2: Μην τρώτε κουτόχορτο. Ο ένας με τον άλλο να είστε ενωμένοι.
1: Μακάρι, μακάρι από το στόμα σου και στο Θεού ταυτί. Δεν το βλέπω
2: καλή
1: βέβαια, να σε καλά.
2: Μου,
1: εδώ είμαστε ικανοί να σκοτωθούμε μεταφορικά ή κυριολεκτικά για το πιο απίθανο πράγμα, δηλαδή για το πιο αστείο πράγμα. Κλείνω με τον Κριστιάνο, επειδή είναι πάνω σε αυτά που λέμε. Ένα πράγμα λέει, δεν μπορώ να καταλάβω σχετικά με τη Χούντα. Πώς άνθρωποι που δεν την έζησαν την εξυμνούν και την νοσταλγούν. Μου θυμίζει, λέει, κάτι πολύ πιο απλό από τη δική μου ζωή όταν ήμουν 18. Είχα κολλήσει ότι κάποτε ήθελα να πάω να ζήσω στο Λονδίνο, χωρίς να έχω πάει ποτέ. Είχα απλώς δημιουργήσει, λέει, στο μυαλό μια ιδανική εικόνα. Σήμερα τυχαίνει να πηγαίνω εκεί για δουλειά λίγες μέρες και κάθε φορά μετράω τις ώρες για να φύγω. Άλλο λοιπόν να εξειδανικεύεις ή να νοσταλγείς κάτι που γνωρίζεις μόνο μέσα από αφηγήσεις, και άλλο να το έχεις πραγματικά ζήσει. Εγώ θα βάλω και ένα τρίτο, φίλε. Και άλλο να ωρεοποιείς κάτι ή να στρογγυλεύεις γωνίες σε κάτι. Μόνο και μόνο επειδή τα έχεις με κάτι άλλο. Οι περισσότεροι, έτσι είναι, και κάποιοι το απιστεύουν πραγματικά, ότι η Χούντα ήταν καλή, ρε παιδί μου, και μακάρι να ξανάρχονται και τα λοιπά. Οκ, δεκτό. Όμως είναι πάρα πολλοί, πιστεύω οι περισσότεροι, που το πρόβλημα τους είναι, δεν είναι ότι γουστάρουν τη Χούντα. Είναι ότι δεν γουστάρουν τη σημερινή δημοκρατία. Από εκεί ξεκινάει, έχω την αίσθηση. Αντιδραστικά δηλαδή βγαίνει έτσι μια... εύλογη, ξέρω εγώ πώς να το πω τώρα, μια υποσυνείδητη συμπάθεια ή δεν ξέρω εγώ τι από κάποιους. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, πάμε λίγες στροφές διάλειμμα και γυρίζουμε για την τρίτη ώρα. Σήμερα ήμασταν από τις 10 εδώ, οπότε άλλη μια ωρίτσα θα κάνουμε, έτσι. Έλα, πάμε και τα λέμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.

0: Παμ, παμ, παμ, άντε πάμε. Λοιπόν, πάμε και για τρίτη ώρα, η οποία σήμερα ήρθε λίγο νωρίτερα, γιατί ήρθαμε και εμείς νωρίτερα. Οπότε, για να δούμε λίγο τι έχει η μέρα τώρα που άλλαξε κιόλας, και σε λίγο, αν θέλετε, ανοίξουμε καμιά γραμμούλα και πάλι. Εδώ θα είμαστε. Σε τρία λεπτάκια από τώρα, έτσι, θα πάρω γραμμές, άμα θέλει κανείς. Λοιπόν, 26 Σεπτεμβρίου γιορτάζει, από ό,τι βλέπω, ο Γεδεών. Πώς το λέγαμε μικρή, γραφείο τελετών, ο Γεδεών. Και τι άλλο, και Παγκόσμια ημέρα αντισύλληψης και Παγκόσμια ημέρα περιβαντολογικής υγείας, τι να σου πω. Από περιβαντολογική υγεία, άλλο τίποτα. Και Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών, λέει, για να μάθουμε γλώσσες, ξέρω εγώ, και να προωθήσουμε την διαπολιτισμική κατανόηση. Ναι, σαν την διαπολιτισμική κατανόηση δεν έχει. Και Διεθνής ημέρα ολικής κατάργησης πυρηνικών όπλων. Να, καλά, αυτό σίγουρα. Εδώ να δεις, τη θες και ολική εσύ, έτσι. Ναι, ολική θα είναι η κατάργηση των όπλων. Επισήμως, λέει, 9 χώρες είναι, διάβαζα, που έχουν πυρηνικά, επισήμως. Αν επισήμως θα μου λοχτά. Κάποτε διέθετε κοινό ότι η Αφρική, αυτή είναι η μόνη χώρα που βγήκε από το παιχνίδι. Δηλαδή, όταν το Απαρχάιτ και ο ψυχρός πόλεμος όταν τελειώσανε, αυτοί είχαν πυρηνικά και τα παρατήσανε. Είναι η μόνη χώρα που είχε πυρηνικά και τα παράτησε. Κατά τα λοιπά, λέει, Αμερική, Ρωσία, Κίνα, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ινδία, Πακιστάν, Βόρεια Κορέα κλπ. Και το Ισραήλ, αλλά το Ισραήλ το ψιλοαρνείται, τα θολώνει τα νερά. Αφήνει να εννοηθεί ότι δεν διαθέτει, αλλά από ό,τι φαίνεται, μάλλον διαθέτει. Έσπα. Λοιπόν, άντε, άσε να τα δούμε στα τελειώματα, μωρέ, τα υπόλοιπα μην... Ας το μπήκατε και στις γραμμές τώρα. Λοιπόν, θα τα δούμε στα τελειώματα τα υπόλοιπα. Να δω λίγο μόνο αν έχει κάτι από μουσικές πάσες, γιατί πρέπει να έχει κανένα δυο. Να μου πείτε τι τραγουδάκια να βάλουμε τελευταίο μισάωρο, έτσι, τώρα που θα γυρίσουμε, δηλαδή 12:30 με 1. Γιατί ήρθαμε, είπαμε, από τις 10. Από τραγούδια έχει, μία επιλογή μπορεί να είναι. Μία πάσα μπορεί να είναι YouTube, πάλι YouTube. Χθες ήταν που, τι κάνουν αυτοί, σαν χθες είχαν δημιουργήσει το συγκρότημα, σαν σήμερα ήταν που είχαμε τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη με 50.000 κόσμο και βάλε, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, των εκδηλώσεων μάλλον, για την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Πω, ωραία, τι είχε γίνει τότε. Ναι, σουβλάκι και σουτζουκάκι που λέει και μία ψυχή. Ναι, ένα αυτό λοιπόν. Δεύτερη επιλογή, άμα θέλουμε ελληνικό, και άλλη μία δεν είχε, πώς νομίζω ότι είχε άλλη μία. Τέλος πάντων. Άλλη επιλογή είναι Χρήστος Δάντης. Σαν σήμερα γεννήθηκε, αν θέλετε να βάλουμε κανένα ελληνικό, το 66. Θα σκάσω εγώ, πώς νομίζω ότι είχα δει και άλλη μία. Τέλος πάντων, λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές και πάλι για ό,τι θέλετε. 23 10 90 90 90. Έχει και μία από Beatles, γιατί σαν σήμερα τους, η Βασίλισσα εκεί πέρα της Μεγάλης Βρετανίας, λέει, τους έχριζε υπότες. Ναι, ναι, μάλιστα. Οπότε μία επιλογή είναι να πάμε σε διαχρονικά, έτσι, με YouTube και τέτοια ξένα. Δεύτερη επιλογή είναι τουρδάκια ξένα, Beatles και τα λοιπά. Τρίτη επιλογή είναι από το Δάντη εκεί πέρα, που σαν σήμερα γεννήθηκε, να βάλουμε κανένα ελληνικό τέτοιο στυλ. Εντάξει, μου λέτε. Λοιπόν, πάμε. 90-90-90. Εμείς οι έξι που είμαστε στις γραμμές είμαστε μια χαρά. Να βγούμε ακριβώς, έτσι. Πάμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.
1: Εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω να εξηγήσεις λίγο, σε παρακαλώ, στον κόσμο, τι είναι η μασονία.
0: Εγώ. Πού να ξέρω, σήμερα ειδικά πού να ξέρω. Μπορώ να ξέρω τι, πώς ξεκίνησε, αλλά τώρα πώς έχει εξελιχθεί δεν ξέρω.
1: Νομίζω ότι ο κόσμος τι έχει μπερδευτεί. Το έχουν για πολύ κακό κάτι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο κακό.
0: Δεν μπορώ να ξέρω. Μπορώ να ξέρω πώς το περνάνε αυτοί που είναι μασόνοι. Αλλά το τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τις κουρτίνες δεν μπορώ να το γνωρίζω.
1: Ναι, δηλαδή το ότι κάνουν φιλανθρωπίες, το ότι κάνουν έργα, το ότι κάνουν τέτοιο, είναι κακό ή δεν τα ξέρω.
0: Όχι, αλλά από μόνο του δεν λέει και κάτι. Η φιλανθρωπία είναι και φερετζές παρανομίας πολλές φορές, έτσι. Και μεγαλύτεροι απατεώνες φιλανθρωπίες κάνουν. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό.
1: Δεν αντιλέγω σε αυτό, αλλά έτσι πως ακούω τον κόσμο για τη μασονία, μου δίνει την εντύπωση ότι είναι δολοφόνη.
0: Ναι. Και αφού έτσι πέρασε, ρε φίλε, έπρεπε να έχει αντίπαλο δέος η εκκλησία τώρα και έπρεπε να βρούμε έναν εχθρό για να συσπυρώσουμε τους δικούς μας.
1: Θέλω και κάτι άλλο. Σήμερα ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Είναι καλό ή κακό αυτό για μας?
0: Τι να πω, η ιστορία θα το δείξει και αυτό. Από ηθικής άποψης δεν είναι και πολύ ωραίο. Από ουσιαστικής άποψης εγώ λέω ότι καλά κάνει.
1: Γιατί δεν είναι και πολύ καλό από ηθικής
0: άποψης? Γιατί δεν είναι και το καλύτερο παιδί αυτός εκεί πέρα. Γενικά το Ισραήλ, το παιδί μου, είναι λίγο περίεργη κατάσταση. Αλλά σαν σύμμαχος είναι πολύ δυνατός, έτσι, κόβει ράβει. Από όταν το δούμε κοινικά, ας πούμε, για το συμφέρον της χώρας και καλά, ίσως να κάνει και καλά. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εσύ τι λες?
1: Είναι το καλύτερο παιδί οι Αμερικάνοι που κάνουν πόλεμο όπου θέλουν?
0: Όχι.
1: Είναι το καλύτερο παιδί ο Πούτιν που μπήκε και κάνει, θέλει να πάρει την Κρυμαία και τα τέτοια από ξένο κράτος? Αυτοί είναι καλά παιδιά και αυτός δεν είναι το καλύτερο παιδί?
0: Εδώ ξέρεις τι γίνεται τώρα. Θα πάμε πάλι σε αυτό που έλεγες για τους μασόνους πριν, ότι στο Ισραήλ χρεώνουν 10 πράγματα που έχει κάνει και άλλα 50 που φαντάζονται κάποιοι ότι κάνει. Έτσι, ότι κυβερνάει τον κόσμο, ότι ξέρω εγώ, ότι χίλια δυο.
1: Κανένας δεν κυβερνάει τον κόσμο. Τον κόσμο κυβερνάνε αυτοί που μιλάνε μεταξύ τους, που είναι στα Ηνωμένα Έθνη σήμερα, που έβγαλαν τις αποφάσεις και είπαν. Και όταν θίγονται των χωρών τους τα δικαιώματα, τότε αρχίζουν τους πολέμους και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
1: Κάπως έτσι γίνεται.
0: Άρα, είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας τελικά?
1: Δεν ξέρω, εγώ...
0: Αυτά που κάνω στην Παλαιστίνη, ξέρω εγώ, εσένα σ' αρέσουν τόσα χρόνια?
1: Όχι. Αλλά δεν μ' αρέσει και που ζώζονται και πάνε και να αφενάζουν κόσμο. Εσένα σ' αρέσει?
0: Όχι, καθόλου.
1: Δεν μ' αρέσει που βγαίνουν ήδη στη Σουηδία, στην Νορβηγία, τους διώχνουν. Στη Δανία, στη Ιταλία προχθές ανακοίνωσε. Σ' αρέσει αυτό το πράγμα που βγαίνουν και κάνουν ό,τι θέλουν?
0: Καταρχάς, εδώ νομίζω κάνουμε ένα λάθος. Η Παλαιστίνη, είπα και εγώ, δεν μ' αρέσει. Η Παλαιστίνη δεν είναι τέτοια. Δηλαδή, δεν είναι του τύπου κάνω με εκρηκτικά και πάω και τεινάζομαι. Δεν το έχουν αυτό.
1: Πώς δεν είναι?
0: Εντάξει, αλλά μπορεί να γίνει. Καλά, μπορεί να γίνει ένα περιστατικό και δύο μπορεί να γίνουν, αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα έτσι όπως κάποιοι άλλοι που το έχουν.
1: Μπερδεύεσαι.
0: Δεν μπερδεύομαι καθόλου. Το έχω ψάξει αυτό. Δεν είναι τη λογική να τεινάζομαι για να.
1: Όχι, φίλε μου, είναι μουσουλμάνοι.
0: Δεν είναι όλοι μουσουλμάνοι ένα πράγμα, ρε παιδί μου, αυτό σου λέω.
1: Εντάξει, και κάνουν ό,τι τους λένε. Είδες τι γίνεται στη Συρία με τους χριστιανούς.
0: Ναι, αλλά αυτό. Αλλά το συγκεκριμένο που είπες, ότι βάζουν εκρηκτικά και πάνε και ανατινάζονται, ξέρω εγώ, δεν το έχουν αυτό όπως το έχουν άλλοι μουσουλμάνοι, αυτό λέω.
1: Όχι, το έχω ξετώσει σε μεγάλο βαθμό, αλλά το έχουν.
0: Οκ, okay, λοιπόν, για να προχωρήσουμε τώρα πριν να πάρουμε και τους υπόλοιπους, πώς το κλείνουμε?
1: Εγώ πήρα να πω τη γνώμη μου και να ακούσω ορισμένες γνώμες από άλλους, αν έχουν να πούν κάτι για αυτό το θέμα.
0: Ναι, έπαιβαλες πολλά όμως τελικά. Ξεκίνησες από Χούντα και το καταλήξαμε στο Ισραήλ. Τι θέλεις να ακούσεις?
1: Όχι, δεν ξεκίνησα από Χούντα. Χούντα δεν είπα τίποτα για Χούντα.
0: Δεν είπες πριν για τη Χούντα? Άλλος ήταν, ο προηγούμενος ήταν.
1: Δεν ήμουν εγώ.
0: Α, συγγνώμη τότε, εντάξει, μπερδεύτηκα.
1: Εγώ είπα για τη μασονία.
0: Α, για τη μασονία είπες εσύ, ναι, σωστά.
1: Αν ξέρει εντάξει ο κόσμος τι είναι. Και αν είμαστε με τους συμμάχους μας, ναι, αν είναι καλό αυτό.
0: Βρε, και τη μασονία και εγώ μπορώ να σου πω τι είναι, αλλά το θέμα είναι, θα σου πω τι λένε τα βιβλία τους, η προσέγγιση τους, ξέρω εγώ, η θεωρία τους. Στην πράξη τώρα τι μπορεί να ισχύει από όλα αυτά, και να σου πω κάτι, δεν είναι ένα πράγμα. Το είπε καλά ένας φίλος προχθές, υπάρχουν και καλοί, έτσι, υπάρχουν και κακοί, όπως υπάρχουν παντού. Οι κακοί μέχρι πού το φτάνουν το πράγμα δεν μπορώ να το ξέρω, ναι.
1: Για να κλείσουμε, είπες κάτι με κάποιον που ήταν στο Λονδίνο, που από μικρός φανταζόταν να μείνει στο Λονδίνο και
0: ναι, ναι,
1: να γίνει και πότε θα γίνει, δεν είναι?
0: Ο Κριστιάνο εδώ έστειλε μήνυμα στο Facebook.
1: Μήπως αυτή την άποψη έχουμε και για τη μασονία και για πολλά άλλα, χωρίς να τα έχουμε ζήσει και να τα έχουμε δει?
0: 100%. Αυτός το είπε για τη Χούντα, ναι. 100%. Φιλέ, ό,τι μας πούνε το υιοθετούμε, ειδικά αν βολεύει λίγο. Να είσαι καλά.
1: Για πολλά πράγματα.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Αυτός με τους μασόνους δεν έχει αποδειχθεί το παραμικρό. Αχ, μην πει ένα εκατομμύριο φορές. Τώρα, τι μπορεί να παίζεται πίσω από τις κουρτίνες? Κανείς δεν βάζει χέρι στη φωτιά. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει τεράστια υπερβολή απέναντι σε όλα αυτά που ακούγονται. Και αν δείτε το τι πρεσβεύουν στη θεωρία, επαναλαμβάνω, είναι ότι καλύτερο υπάρχει. Αν μπείτε να δείτε τι υποστηρίζουν, τι πιστεύουν, ξέρω εγώ κτλ. Δεν υπάρχει κάτι κακό. Έτσι. Τώρα, στα μουλοχτά, τι μπορεί να γίνεται, και να σου πω και κάτι. Έρχομαι στους επόμενους. Τι μπορεί να κάνουν κάποιοι που δηλώνουν ας πούμε μασόνοι, μπορεί να νομίζουν κάποιοι ότι είναι μασόνοι, και αυτό δεν είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω, είναι εντάξει. Τέλος πάντων, είπαμε, παντού υπάρχουν καλοί και κακοί και παντού υπάρχουν ιστορίες κανονικές και ιστορίες για αρκούδες. Αυτές με τις αρκούδες τις έχουμε πολύ σε υπόλοιψη εμείς εδώ στην Ελλάδα. Έτσι, όπως είπε, τα μισά κεβάλ είναι για αρκούδες. Παρακαλώ, ναι, πολικές κιόλας. Ναι. Χαίρετε.
2: Πονάρα.
0: Γεια, γεια σας, τι κάνετε. Τι σήμερα, πολύ κοπλιμέν του έπεσε. Ναι.
2: Έχασα το σκύλο μου και είμαι στεναχωρημένη.
0: Α, μα πέθανε.
2: Όχι.
0: Τι, έφυγε.
2: Ναι, 10 χρόνια.
0: Κάτσε ρε, μπέρδεψες τώρα. 10 χρόνια τι.
2: Τον είχα.
0: Και σου ξέφυγε. Χάθηκε δηλαδή, τον έχασες, σου ξέφυγε πώς.
2: Πήγαινε όπως κάθε απόγευμα τη βόλτα του και δεν τον ξαναείδα, έχει κανένα μήνα.
0: Ελεύθερο τον άφηνες και πήγαινε και γυρνούσε.
2: Ναι, ναι.
0: Αμάρε παιδί μου κι εσύ. Τον είχες δηλαδή σπιτικό ήταν ή αδέσποτο που το φρόντιζες.
2: Όχι, σπιτικός με.
0: Και τον άφηνες να φεύγει μόνος του.
2: Με τσίπ, με όλα.
0: Και τον άφηνε μόνο του, εμπιστευόσουν να φύγει μόνο του.
2: Ναι, αφού δεν δώσει στη γειτονιά γύρναγε, το ξέραν όλοι.
0: Δεν έχει αυτοκίνητα γειτονιά, δεν έχει, πού είσαι, σε χωριό.
2: Εγώ, όχι χωριό, ας πούμε.
0: Και που τον άφηνες μέσα στην πόλη με τα αυτοκίνητα και άλλοι πετάνε φόλες και άλλοι τα πυροβολάνε και άλλοι. Εγώ δεν το έκανα πάντως με το δικό μου με τίποτα.
2: Είμαι στην οικία.
0: Ναι, τέλος πάντων. Στην οικία. 10 μέρες έχει που το χάσες.
2: Ένα μήνα.
0: Ένα μήνα. Έβαλες πουθενά καμία ανακοίνωση, τίποτα, καμία φωτογραφία, κάτι.
2: Έβαλα, αλλά...
0: Τίποτα,
2: Πονάει και το δόντι μου.
0: Να. Εντάξει, ξέρω πως είναι, έχω κι εγώ ζωάκια, πάντα είχα και τα αγαπάω πολύ και καταλαβαίνω πως είναι.
2: Ναι.
0: Τι να πω, εύχομαι να το βρεις. Εύχομαι να το βρεις κάποια στιγμή. Να έχει μια περιπέτεια και κάποια στιγμή να γυρίσει πίσω.
2: Ήθελα κάτι να συζητήσω.
0: Ναι, σ' ακούω.
2: Θέλω να ακούσω το σαμουράι.
0: Αμάν. Να βάλουμε δεκαετία 80 δηλαδή.
2: Αμέ.
0: Εντάξει, γιατί όχι.
2: White, no.
0: Why no. Σαμουράι, έτσι. Ναι.
2: Σαμουράι, ναι.
0: Ωραία, ωραία.
2: Άντε, γεια και
0: τους ενίγμα τους ξέρεις ή όχι. Έτσι σαν ηλεκτρονική, δεν είναι ακριβώς ηλεκτρονική. Αυτή που είναι και λίγο σαν θρησκευτική μουσική, ενίγμα. Σου λένε τίποτα.
2: Τους έχω ακούσει.
0: Τους ξέρεις. Κατάλαβες όμως ποιους λέω.
2: Ναι.
0: Αυτός που τραγουδάει το σαμουράι είναι η φωνή, όχι η φωνή, η φωνή είναι η Σάντρα. Είναι ο άλλος από πίσω από τους ενίγμα. Μαζί έκαναν το συγκρότημα αυτό. Στην αρχή ναι. Δεν ξέρει κανένας ποιοι είναι, ναι. Είναι αυτός με το σαμουράι, ο Κρετού. Εντάξει, θα το βάλουμε.
2: Σπάρω.
0: Έγινε. Bye bye, καλημέρα. Αυτοί βγάζουν ξανά τώρα οι ενίγμα τα τελευταία χρόνια. Αρχίσαν, έχει. Εγώ πετυχαίνω, έχει κάποιους μήνες βγάζουν ξανά τώρα, αβέρτα. Έτσι λίγο πιο μοντέρνα, ας πούμε. Παρακαλώ, ναι.
3: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, γεια.
3: Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή λίγο. Κύριε Βερνά, θα ήθελα να ρωτήσω, είστε υπέρ του συντάγματος?
0: Ναι, φυσικά, υπέρ της δημοκρατίας, του συντάγματος, ναι, γιατί όχι. Τι εννοείτε?
3: Να τηρούμε το συντάγμα, δηλαδή.
0: 100%, ναι.
3: Λοιπόν, επειδή ο πιο πολύ κόσμος δεν γνωρίζει τον νόμο του Ελευθέριου Βενιζέλου που έμεινε στην ιστορία ως ιδιώνυμο, το γνωρίζετε?
0: Ναι.
3: Το γνωρίζετε?
0: Ναι, ναι, έχω ακούσει.
3: Έχετε ακούσει. Τι έλεγε αυτός ο νόμος?
0: Τι ακριβώς έλεγε?
3: Ο νόμος 4229,
0: ναι,
3: του 1929 απαγόρευε τον κομμουνισμό.
0: Αυτό ήταν το ιδιώνυμο, όχι όπως το έχουμε σήμερα?
3: Όχι.
0: Αυτό ήταν... που λες πέρασε σαν μια-δυο μέρες, δηλαδή το είδα στο σαν σήμερα που πέρασε ο νόμος για τον κομμουνισμό, ναι.
3: Λοιπόν,
0: αυτό ήταν το ιδιώνυμο τότε, μάλιστα.
3: 1929, έτσι. Ο πρώτος ριζοσπάστης πότε κυκλοφόρησε νόμιμα στην Ελλάδα, γνωρίζετε?
0: Α, και αυτό το είδα στο σαν σήμερα. Τώρα δεν θυμάμαι η χρονολογία. Νομίζω τώρα που το λες, σαν χθες πρέπει να ήταν το πρώτο φύλλο, αλλά δεν θυμάμαι η χρονολογία.
3: Τον Αύγουστο το 1974.
0: Μάλιστα.
3: Άρα είχαμε να κάνουμε με μια ιδεολογία η οποία ήταν απαγορευμένη. Ένας αριστερός, μα ένας, δεν βγήκε να μιλήσει καθόλου για το γέρο της δημοκρατίας σε εισαγωγικά, ο οποίος δεν υπήρξε μεγαλύτερος αντικομμουνιστής. Γνωρίζετε πόσοι εξοριστήκαν οι κομμουνιστές από το Βενιζέλο μέχρι το 67, γνωρίζετε?
0: Α, όχι, καθόλου.
3: Κανένας δεν γνωρίζει. Βγαίνουν όλοι, το παίζουν δημοκράτες και όλα τα έκανε ο Παπαδόπουλος. Γιατί αυτά είναι ιστορικά στοιχεία. Αν δεν διαβάσουμε την ιστορία δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Διονύσης Σαββόπουλος, 1964, αυτό είναι στη συνέντευξη. Λέει, τραγουδούσαμε, λέει, στην πλάκα της Μπουάτ, μπαίναν μέσα οι ασφαλίτες, αν δεν είχες ταυτότητα σε παίρνανε μέσα για εξακρίβωση στοιχείων, μην τυχόν ήσουν αφακελωμένος σαν κομμουνιστής. Δηλαδή, τι έκανε μετά ο Παπαδόπουλος παραπάνω? Για πείτε.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Και δεν καταλαβαίνω και τη λογική. Δηλαδή, ο συμψηφισμός τι, ας πούμε, αν κάναν και κάποιοι άλλοι πράγματα, αθώνουν αυτά που έκανε εκείνος?
3: Όχι, ότι οι κομμουνιστές...
0: Αν θέλουμε τον υπερασπιστούμε, να βρούμε κάποια επιχειρήματα, να πούμε ότι είναι άδικα αυτά που του φορτώνουν. Αλλά αν κάναν και άλλοι, δηλαδή, τι πάει να πει για αυτόν?
3: Φυσικά, το ότι είναι άδικα είναι. Αλλά δεν μπορείς να τα φορτώνεις όλα.
0: Επιλεκτική λέτε, ναι. Okay, εντάξει.
3: Δικατορία. Επίσης, ένα άλλο. Έκανε αναθεώρηση συντάγματος ο Παπαδόπουλος με 130 καινούργια άρθρα. Όταν ήρθε μετά ο Καραμαλής, έκανε και αυτός αναθεώρηση. Από τα 130 κράτησε τα 80. Γιατί?
0: Ωραία. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα για να προχωρήσουμε σιγά σιγά.
3: Με ένα παράνομο καθεστώς. Γιατί πώς είναι δυνατόν να έχουμε άρθρα επί χούντας μέχρι και σήμερα?
0: Μάλιστα.
3: Αυτά για την ιστορία.
0: Ευχαριστώ.
3: Και ένα τελευταίο.
0: Ναι, ναι.
3: Για τη μασονία ήθελα να πω. Ρώτησαν κάποιον φιλόσοφο, θα γινόταν, λέει, ποτέ μασόνος? Λέει, φυσικά και θα γινόμουν με μεγάλη ευχαρίστηση, αρκεί να ήξερα ποιος ηγείται και το σκοπό. Τα υπόλοιπα δικά σας.
0: Ωραία, να είστε καλά. Παρακαλώ, ναι. Χαίρετε.
4: Αλό.
0: Αλό, αλό.
4: Αλό, αλό, ο Ταύρος. Ποιος, πούντος, ποιος είναι, πες μου ποιος. Λοιπόν, καταρχήν να πω κάτι. Χαιρετίσματα στο Γιώργη του Φλαράκη μου που άκουσα ότι έβαλε τα στήθη του μπροστά να υπερασπιστεί των ομιλών. Αλλά ο Μιλόν, επειδή είχε επισκέψει, κάτι έχασε λογικά. Κάποιος είπε κάτι για μένα και δεν το κατάλαβα, εκτός από τον κύριο Γιώργο και τον άκουσα.
0: Όχι, δεν θυμάμαι.
4: Όχι. Α, εντάξει, οκ. Okay.
0: Ένας είπε ότι κάποιοι που μιλάνε καλά, ρε παιδί μου, και είπε και εσένα και κάνα δυο άλλους έργο, τους αφήνεις να μιλάνε και παραπάνω, δεν έγινε τίποτα. Και του εξηγούσα ότι άμα το τελευταίος μιλάει σε μισή ώρα, στο τέλος δεν θα ξαναπάρει, ας πούμε, και θα μείνουμε να είμαστε πέντε άτομα που. Κατάλαβες, αυτό. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο να υπόθηκε.
4: Χίλια συγγνώμη τον άνθρωπο, δεν τον άκουσα.
0: Μπορεί να μου φεύγει εμένα, δεν θυμάμαι κάτι να υπόθηκε πάλι.
4: Χαιρετίσματα το φιλαράκι μου τότε. Αλλιώς θα υπερασπιστώ το.
0: Α, ο φίλος ο Μπριζάκιας, αλλά δεν είπε κάτι κακό. Μία απάντηση για αυτό που το ρώτησες για το. Πώς το λέγαμε, για τον Αθηνών, τη Λέσχη κτλ.
4: Ναι.
0: Και είπε ότι, κάτσα να θυμηθώ, ότι για τους Αλεβίτες, ότι δεν έχεις σχολιάσει για τους Αλεβίτες, λέει, ποιοι είναι και τι ρόλο βαράν. Αυτό.
4: Τι να σχολιάσω για τους Αλεβίτες, όταν χριστιανοί πολεμάνε χριστιανούς, τι να τον πω εγώ τώρα. Όταν Σιίτες πολεμάνε Σιίτες, Σουνίτες πολεμάνε Σουνίτες, εγώ τι να τον πω τώρα αυτόν τον άνθρωπο τώρα. Ότι δεν ασχολούμαι με αυτά, δεν ασχολούμαι με αυτά. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω για αυτά. Δεν με αποσχόλησαν ποτέ γιατί εγώ κοιτάω. Πού πάει το χρήμα? Οι Αλεβίτες ήταν, συνεχίζουν να είναι. Ωραία, πες μου πού είναι ακριβώς, να τους δω, να τους ψάξω, να τους βρω. Εκεί κάτω, εκεί τώρα, στην Αραπιά δεν βλέπεις τι γίνεται. Μεταξύ τους, φίλιο πόλεμο, έχουν όλοι μεταξύ τους, βλέπεις τι γίνεται τώρα. Εδώ εμείς τι έχουμε, φίλιο πόλεμο? Τι κάνουμε δηλαδή εμείς? Λοιπόν, ο Μπριζάκης, ο κύριος Γιώργος είπε κάτι και είπε και κάτι και για τη Χούντα. Τι είπε ο κύριος Γιώργος, είπε κάτι για τον Καποδίστρια. Εντάξει τώρα, δεν είναι ώρα αυτό. Δεν, δηλαδή τώρα να μιλάμε έτσι για έναν άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή την Ευρώπη, αυτή η Ευρώπη έτσι όπως είναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά τα είπε αυτό το 1815 σε συνέδριο της Βιέννης. Τώρα και η Ευρώπη είναι ότι.
0: Τι είπε για τον Καποδίστρια.
4: Ότι ήταν το παιδί για τις
0: δουλειές. Α, τον είχαν, ότι ήταν μασόνος και τον είχαν, ρε παιδί μου, ναι. Δεν ήταν και προβεβλημένος, ας πούμε, τον είχαν δευτεράντζα, ναι.
4: Ναι, ναι, αν έκανε τις δουλειές δεν θα το δολοφόνουσαν, ναι. Και να σου πω και κύριε Γιώργο, ότι αυτός ο άνθρωπος, εκτός ότι χάραξε την Ευρώπη, την Ελβετία, την έβαλε σύνορο, αυτός το σκέφτηκε η Ελβετία να μπει σύνορο και μέχρι τώρα να έχει αφοπλισμό και όλοι να στέλνουν τα λεφτά εκεί. Ήταν έμπνευση δικιά του αυτή, να έχουμε μια χώρα ειρήνης. Μεταξύ Ανατολής και Δύσης βάλαμε στο κέντρο την Ελλάδα.
0: Καλά, αυτά είναι άλλα. Δεν είπε κάτι για το έργο του. Είπε ότι δεν ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος, ρε παιδί μου, έτσι να το πούμε εκλεπτισμένα. Ότι τον είχαν στα χαμηλά στρώματα και καλά. Αυτό τώρα που το ξέρει δεν ξέρω. Ναι,
4: αν ήτανε, δεν θα το δολοφονούσανε. Και αν ήτανε, θα το δίναν και τα δάνεια που δεν τον δώσανε. Ο μόνος πρωθυπουργός που με δανεικά από φίλους τους έστεισε σε χώρα. Δάνεια δεν πήρε. Όλοι οι άλλοι τίνκα στα δάνεια. 3 χρόνια ήταν η ελεύθερη Ελλάδα, ρε, 3 με αυτόν τον άνθρωπο. Μπορεί να του πεις ό,τι θες για τον χαρακτήρα του. Ήταν στραβός, ότι τα ήθελε όλα δικά του, ότι ήταν ισχυρογνώμου. Ναι, αλλά έκανε δουλειά. Όταν ήρθε και είδε το πιο ψηλό σπίτι στην Ελλάδα να είναι 1,5 όροφος, και αυτός ήταν από τη Ρωσία και από τη Βιέννη, με εκκλησίες 200 μέτρα ύψος και 50.000 τετραγωνικά μέτρα. Και εδώ, τι να πει ο άνθρωπος, δηλαδή, πώς να σε ξυπνίζει όλους εσάς, αφού εσύ νομίζεις ότι όλος ο κόσμος ζει όπως είσαι εσύ στη σπηλιά. Λοιπόν, τώρα και για τη Χούντα. Είπε κάτι εκείνος ο φίλος, ότι δεν ξέρουμε, λέει, ποιος ήθελε να ρίξει το βασιλιά, να φάει το βασιλιά. Ποιο βασιλιάρε να φάει, ο ελληνικός λαός να το φάει το βασιλιάρε. Ρε φίλε, τώρα η ιστορία ξέρεις. Δηλαδή δεν μπορούν να τα λέμε όλα αυτά, ρε παιδιά. Ιστορικά, ο βασιλιάς, ο κόσμος φώναζε στον Καραμαλή, όχι τα λεφτά στη Σοφία, τα θέλουμε στην παιδεία. Από τότε ξεκινάει το κίνημα. Δηλαδή, είχατε, λέει ο άλλος, ο Κυβιώδης. Ο Παπαδρέου ήθελε να χαλάσει, λέει, την οικογένεια. Ποια οικογένεια, ο Παπαδρέου είναι στην οικογένεια, ρε. Έβαλε τα γράμματα στο σχολείο. Εσείς ακόμα τον ελληνικό λαό γράμματα τον είχατε τότε, η Νέα Δημοκρατία. Τι είναι αυτά που λέμε τώρα. Και ξέρεις, Κώστα μου, γιατί καλά τα είπε ο προηγούμενος. Όλα αυτά γιατί γίνανε. Όταν ξέρεις, μας βάζουν μεταξύ μας να σκοτωνόμαστε αριστερή-δεξή, μην χάσουμε τώρα που είναι στο θρόνο η αριστερή με τον Παπαδρέου. Οπότε κάνουμε ένα μπάχαλο. Βάζουμε τον βασιλιά να βγάλει άκρη, ο βασιλιάς δεν βγάζει άκρη με τίποτα. Και μετά πιο βάζουμε τους στρατιωτικούς πάνω που τότε, αν δεις, η Αμερική προωθούσε αυτό το στρατιωτικά πραξικοπήματα σε όλες τις χώρες που είχε επί τη διεύθυνσή της. Βάλε να δεις δεκαετία 60 μέχρι το 80, όλοι δικτάτορες ήταν. Τι λένε τώρα, τι χάζα λέμε τώρα, η Αμερική το προωθούσε αυτό. Όχι τώρα, εμείς κάναμε κουμάντο, όπως κάνουμε τώρα κουμάντο εμείς. Φαγωθήκαμε να κάνουμε κουμάντο τώρα εμείς εδώ οι Έλληνες, κουμάντο κάνουμε εμείς. Εδώ, Μητσοτάκης κάνει κουμάντο. Και ένας φίλος που είπε για το Ισραήλ. Στη συγκεκριμένη φάση τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, τα δεδομένα, στη γη, δηλαδή στον κήπο μας μπροστά, έτσι όπως είμαστε εμείς οι Έλληνες εδώ τώρα, δηλαδή που δεν μπορούμε να σηκώσουμε σβέρκο να πληρώσουμε το ρεύμα. Δηλαδή έπρεπε τώρα να γίνει αυτό, ρε φίλε. Τώρα, δηλαδή έπρεπε να γίνει τώρα, τώρα συγκεκριμένη φάση. Δηλαδή δεν μπορούσε να γίνει όταν θα ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα. Έπρεπε τώρα, δηλαδή, να πάρουμε εμείς αυτή την απόφαση, δηλαδή ανοιχτά Ισραήλ. Ισραήλ ήμασταν, δεν είχαμε και κάτι άλλο. Εντάξει, Ισραήλ ήμασταν. Αλλά για πες μου, έπρεπε να γίνει τώρα. Κώστα, εσύ αυτό που είπες με το Ισραήλ που ελέγχει τον κόσμο. Το Ισραήλ δεν ελέγχει τον κόσμο. Αλλά βγήκε ένα βιντεάκι με έναν τύπο που περπατούσε εκεί στον ΟΗΕ όταν φύγαν όλα, όταν άδειασε η αίθουσα. Που άδειασε η αίθουσα, άκου να δεις τώρα, άδειασε η αίθουσα. Και μετρούσε εκεί και έγραφε ποιοι φύγανε. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ψέματα. Αλλά αυτό ήθελα να πω το φίλο να μου βγει να μου απαντήσει. Δηλαδή έπρεπε τώρα, συγκεκριμένη φάση, έτσι όπως είμαστε εμείς τώρα, έπρεπε να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή τόσο πολύ κέρδος έχουμε. Τι κέρδος έχουμε. 3 δισεκατομμύρια θα δώσουμε εμείς.
0: Κάτσε, όταν εμείς έχουμε με την Τουρκία να είναι τα πράγματα όπως είναι, αν δεν υπολογίσουμε στο Ισραήλ, σε ποιον θα υπολογίσουμε.
4: Θα φέρουμε τον Αμερικάνο. Κώστα, κοίταξε τώρα. Κώστα, να τα πούμε λίγο τα πράγματα. Αυτά όλα που γίνονται είναι προεκλογικά για τον καθένα. Αυτό το καλώδιο που θα γίνεται, τον μπάχαλο και μιλάνε όλοι για καλώδιο, ρε Κώστα, δεν μπορεί να μην δε γίνει.
0: Λοιπόν, μην τα ανοίξουμε όμως άλλο και δεν προλάβουμε. Πάμε με λίγο πώς το κλείνουμε για σήμερα.
4: Όχι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, καλό ξέρετε.
0: Τα λέμε, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Ο Αμερικάνος κάνει πολύ τα γλυκά μάτια με τον Τούρκο. Εγώ δεν πιστεύω, στην καλύτερη πιστεύω θα προσπαθήσει όσο περνάει από το χέρι του να μοιράσει την κατάσταση. Έτσι, οπότε, πάντως σε περίπτωση πολέμου, δεν το έχω καθόλου σίγουρο ότι ο Αμερικάνος θα μας βοηθήσει. Ο Ισραηλινός βλέπω πιο πιθανό να μας βοηθήσει, ακριβώς επειδή έχει έκθρα με την Τουρκία, αλλά βλέπω επίσης πιθανό να μας χρησιμοποιήσει κιόλας. Έτσι, για να δημιουργηθεί ένταση Ελλάδας-Τουρκίας. Ώστε μέσα από αυτό να. Τέλος πάντων, άστο τώρα γιατί πάει και 29 είναι. Παρακαλώ, ναι. Ορίστε.
5: Έλα, Κώστα.
0: Γεια.
5: Έλα.
0: Πριν δεν μιλήσαμε.
5: Όχι, ρε, τώρα παίρνω.
0: Α, πρώτη φορά.
5: Έλα, γίνει.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη. Πάμε.
5: Τι πρώτη φορά, ρε, Κώστα. Α, για σήμερα, για σήμερα, ναι. Λοιπόν, φίλε. Αγριεύει η κατάσταση του ΚΚΕ για πρώτη φορά μετά από χρόνια. Πρόσεξε. Σημερινή προσέλευση, φίλε, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Στο φεστιβάλ. Εκεί στο πάρκο Τρίτσι, στην Εθνομό Αττικής, που είναι και το μεγαλύτερο που κάνει. Από 7-8 χιλιάδες, φίλε, μέσω όρο, πήρε πρόπερση, παραπρόπερση, ζήτημα αν είχαν 3,5-4 χιλιάδες. Κοίταξε, Κώστα, επειδή ο φίλος του καταπέλητης, τον οποίο εκτιμώ έτσι, βαθύτατα, για τη χαρακτηριστική φωνή, για την μόρφωσή του κτλ., δεν το κάνει σήμερα, μπορεί να το πάρει. Αύριο να σχολιάσει αυτό το πράγμα, που γνωρίζει την κατάσταση και μέσα καλύτερα από όλους μας. Καταρχήν είναι ο κορεσμός, πρώτον. Δηλαδή, πόσο άλλο, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, στον δρόμο συνέχεια, χωρίς κυβέρνηση. Πρώτον. Δεύτερον είναι το ότι χρωστάει ο κόσμος. Είναι η ακρίβεια, ότι δεν μπορεί να πάει. Τρίτο είναι, ξέρω εγώ, το δημογραφικό. Παράδειγμα, λέω έτσι. Γιατί όλα τα κόμματα, έτσι, λαός μικραίνει, σε πληθυσμό κτλ. Αυτό το πράγμα, φίλε, θα είναι μέρος, πρόσεξε, σχολιασμό και στα κανάλια. Τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Είδαμε πριν λίγες μέρες Θεσσαλονίκη. Μιλάμε άδειες θέσεις από τις πρώτες θέσεις μέχρι τέτοιο, στο Καρατάσιο εκεί. Ζήτημα αν έχει 3,5-3 χιλιάδες από 5-6-7 και Θεσσαλονίκη. Είναι θέμα σχολιασμού, παιδιά, σοβαρό. Τέτοιο πράγμα δεν το ξαναζήσει. Και αν αληθεύει η δημοσκόπηση χθες, το 6,1, δεν ξέρω, εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω, Κώστα. Στο Mega Channel. Άλλο και αυτό τώρα, να πω 15 μονάδες Μητσοτάκη το Mega Channel, το οποίο όχι απλά τον περιλαμβάνει, έτσι. Να μην πω ότι τον κάνει, έτσι. Ειδικά με Γιάμαλη, με πες το Μικρούτσικο, πώς το λένε αυτοί οι Βούλγαροι, Αναθεμπάτην κτλ.
0: Ναι, εντάξει.
5: Λοιπόν, φίλε, είναι θέμα σχολιασμού. Εάν γνωρίζει ο καταπέλτης, μπορεί να παρέμβει τώρα ή όχι.
0: Σε λίγο... τώρα, τελειώσαμε τώρα, να. Ήρθαμε από τις 10 έτσι. Τώρα, να. Λίγο μηνύματα λοιπόν, να δούμε δύο πράγματα και φύγαμε. Ναι.
5: Φίλε, καταπέλτη, επειδή γνωρίζει το θέμα εκεί πέρα, τέτοιο πράγμα, τέτοια προσέλευση δεν έχει ξαναγίνει ούτε σε συνθήκες επταετίας. 67-74. Δεν έχω ξαναγίνει. Και να μην πω ότι έχω δει και άλλα πληστατιά, έτσι. Πατήστε φεστιβάλ, ναι, και δείτε σε όλη την Ελλάδα τι γίνεται. Μιλάμε για 5 τραπέζια στην Αρκαδία και 5 τραπέζια. Στο Κυλκίσι και 3 τραπέζια. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, Κώστα. Για αυτό το κόμμα το συγκεκριμένο, έτσι. Το οποίο βεβαίως δεν κυβέρνησε. Έτσι. Κάνει ό,τι κάνει για προσωπική του, έτσι. Προσωπικό συμφέρον. Αλλά τέτοιο πράγμα είναι θέμα συζήτηση. Θα το δεις και στα κανάλια, να ξέρεις. Λοιπόν, αυτά, φίλε.
0: Οκ, χαιρετώ. Έλα και εσείς τελευταίος για να πάμε διάλειμμα. Καλημέρα.
6: Έλα, Κωνσταντίνε.
0: Ναι, ναι.
6: Ναι, αν έχεις την καλοσύνη και συγγνώμη που, για την παρέμβαση και ευχαριστώ για την φιλοξενία. Ουγγαρία, Ουκρανία, πόσο ήρθε, παίζαν απόψε.
0: Μισό λεπτάκι.
6: Ρουμανία.
0: Μισό λίγο να τα βρω.
6: Ουγγαρία.
0: Ναι, περίμενε λίγο. Λοιπόν, Ουγγαρία, Ουκρανία, 0-1.
6: Μπράβο, ευχαριστώ.
0: Και το άλλο, Σουηδία, Ρουμανία, ποιο είπες άλλο?
6: Ναι, Σουηδία.
0: Σουηδία, Ρουμανία, 2-1.
6: Λοιπόν, ένα τελευταίο μου επιτρέψεις για 20...
0: Ναι, ναι, πες.
6: Σπούδασα στα καλύτερα χρόνια, 69-73. Λοιπόν, και επειδή είχα μερικούς φίλους που είχαν σπουδάσει 67-71, μου λέγανε ότι είναι καλύτερα τώρα με τη Χούντα που σφουράζουμε παρά νωρίτερα. Λοιπόν, απεργίες, καταλήψεις κλπ. Κλπ. Εν πάση περιπτώσει όλα δεν είναι τέλεια, αλλά υπήρχε μια ασφάλεια τότε καλύτερη. Ο φόβος δεν πειράζει, δεν πειράζει τόσο πολύ. Υπήρχε μια τάξη και μια οικονομία πολύ καλύτερη από ό,τι υπάρχει σήμερα. Το 1972 νομίζω είχε βραβευθεί κιόλας η Χούντα για το θέμα της οικονομίας. Τέλος πάντων, είχαν νοικοκυρευθεί πολλοί, κυνηγούσε τους αριστερούς κατά κάποιο τρόπο, εντάξει. Λοιπόν, με μια δήλωση μπορούσαν να απαλλαγούν και δεν χάθηκε ο κόσμος. Αλλά ο εγωισμός δεν τους άφηνε. Και τελειώνοντας θέλω να πω ότι έχω καλύτερες αναμνήσεις, αν και είχα ένα μήνα φυλακή από τη Χούντα.
0: Α, ναι. Λοιπόν, γιατί, ναι. Τι έκανες. Γιατί σε βουτήξαν, τι έκανες.
6: Ότι ήταν, ότι, ναι, ότι είχαν μια προσφορά πολύ καλύτερη και ο φόβος φυλάει τα έρημα. 12 η ώρα κυκλοφορήσαμε κάποτε ένα βράδυ και υπήρχε ένα σχολοφύλλα και έλεγε, παιδιά, ησυχία, 12 η ώρα ησυχία, μας ζεσείτε. Λοιπόν, προσέξτε, και 2 η ώρα κλείνανε τα κέντρα και λοιπά, όχι τώρα μέχρι το πρωί και έχουμε γίνει μια ανοιχτό διαχώρα και πάμε το κακό στο χειρότερο. Αφήστε τα ρε παιδιά. Λοιπόν, αυτά. Να είσαι καλά.
0: Έγινε. Να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε ένα διάλειμμα. Γυρίζουμε να δούμε ό,τι έχει μείνει από μηνύματα. Λίγο ημέρα, αν έχει κάτι ενδιαφέρον. Βάλουμε και μερικές στροφές, έτσι. Τελευταίο μισάωρο είναι. Είπαμε, ήρθαμε από τις 10 σήμερα. Από αύριο κανονικά. Αύριο κανονικά. Αύριο τι είναι, Σάββατο σήμερα. Δηλαδή. Ναι, 12 η ώρα θα τα πούμε τώρα ξανά. Θα έχει και το μπάσκετ, ωραίο παιχνίδι. Πάω Παναθηναϊκός, ωραία. Λοιπόν, και θα δούμε και τι άλλο. Πάμε ένα διάλειμμα. Θα βάλουμε. Τώρα μου στείλατε διάφορα εδώ και τον μπερδέψαμε, αλλά επειδή πρώτα η κυρία ζήτησε το σαμουράι, ας βάλουμε κάνα έτσι δεκαετία 80, ρε παιδί μου, τέτοιο στυλ, κάνα ξένο. Εντάξει. Και εδώ είμαστε και για τα υπόλοιπα από αύριο και μετά από Δευτέρα. Λοιπόν, άρα πάμε, πάμε ένα σποτάκι, γυρίζουμε με σαμουράι και άμα έχετε καμία ιδέα, τίποτα, κανένα από δεκαετία 80 έτσι που νοσταλγείτε χαρακτηριστικό, το ρίχνετε να το κοτσάρουμε τελευταίο, να τα ακούσουμε ολόκληρο πριν φύγουμε, εντάξει. Λοιπόν, άντε, πάμε. Σαμουράι, έτσι. Ωραία, πάμε διάλειμμα πρώτα και μετά σαμουράι.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.

Με το σαμουράι που το ζήτησε η κυρία και το βάλαμε πρώτο πρώτο. Μικαήλ Κρετού. Κουιζάκι. Μιας που πήγαμε σε παλιά νοσταλγικά. Ποιο άλλο, να μην πω τραγούδι, να πω σύνθεση για να βοηθήσω. Ποια άλλη μουσική σύνθεση είναι του Μικαήλ Κρετού, την ξέρουμε όλοι, ειδικά αυτοί που είναι πάνω από 45-50, δηλαδή τη γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, την ακούγανε σίγουρα κάποιες φορές, ειδικά Κυριακές, νομίζω, ναι. Και υπάρχει τέλος πάντων κάτι που είναι του συγκεκριμένου σύνθεση. Οι περισσότεροι δεν ξέρουμε ότι είναι του συγκεκριμένου, όλοι ξέρουμε όμως τη σύνθεση αυτή. Να βοηθήσω κι άλλο τώρα, θα πάει πολύ. Και σχετίζεται και με αθλητικά. Θα το νοσταλγίσετε πάρα πολύ αν τα ακούσετε. Και ταιριάζει κιόλας, μπορεί να το βάλουμε αν θέλετε. Και τελευταίο αμαλάχι. Το έχουμε αυτό. Ποια μπορεί να είναι η σύνθεση του Μικαήλ Κρετού, που όλοι ξέρουμε και ακούγαμε και αν την ξανακούσουμε θα την νοσταλγίσουμε τρελά, αλλά μπορεί να μην ξέρουμε ότι είναι δική του. Τα αφήνουμε να τρέχει. 54-301 Μετρόπολης, 95 και 5 για ό,τι θέλετε. Και αν έχουμε και καμία σκέψη για κάνα τραγουδάκι κλεισίματος, θα τα ακούσουμε ολόκληρο. Δεκαετία 80, έτσι κάτι ψηλοχαρακτηριστικό μου λέτε.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο τώρα τι έχει η μέρα και τα τελευταία μηνύματα. Το πάρουμε με μήνυμα σήμερα το τελευταίο του τραγούδι. Χθες με γραμμή το πήραμε. Με γραμμή το πήραμε. Το πάρουμε με μήνυμα. Θέλει κάποιος. Μπαμ, μπαμ. Έχουμε ένα τεταρτάκι, δεν έμεινε και πολύ. Οπότε, αν κάποιος έχει μια καλή ιδέα, ας το κάνουμε έτσι. 54-301, Μετρόπολης 95 και 5. Βλέπω, βέβαια, έχετε στείλει και κάνα 2-3. Οπότε, τέλος πάντων, αν θέλει κάποιος έτσι. Τώρα έτσι μπαμ μπαμ, αλλιώς θα βολευτούμε με κάποια από αυτά τα υπόλοιπα.

Αυτά πάνε σετ πάντα. Έτσι, μετά το Σαμουράι πάει το Big Japan. Ή άμα βάλουμε το Big Japan, μετά πάει το Σαμουράι. Είναι κοντοχωριανή αυτή. Σαμουράι Japan. Σαμουράι τι ήταν, Κινέζοι ήταν, οι Ιαπώνες ήταν, τι ήταν, το ξεχνάω αυτό. Και έχω και μια ιστορία τώρα λίγο έτσι περίεργη, αλλά δεν την έχω πρόχειρη. Έσπα, με καμιά άλλη φορά μπορεί να την πούμε και αυτήν. Το τραγούδι περιμένω να δω ποιος καμπάζει εδώ πέρα τώρα, quiz μεγάλο, το αφεντικό τρελάθηκε. Απαντήστε και κερδίσε πλουσιότατα δώρα. Ποια είναι η σύνθεση του Μιχάλη Κρετού που έχει κάνει το Σαμουράι που ακούγαμε πριν, που όλοι γνωρίζουμε, αλλά πιθανώς ελάχιστοι γνωρίζουν ότι είναι δική του. Έτσι και την γουστάρα με τρελάει περισσότεροι, γιατί πέρα από το ότι είναι και ωραία, αλλά κυρίως γιατί μας θύμιζε πράγματα. Εποχές πολύ όμορφες, νοσταλγικές, ρομαντικές. Άμα πω και άλλα τώρα θα βοηθήσω πάρα πολύ. Άμα δω ότι δεν το βρίσκεται θα πω κάτι. Θα βοηθήσω λίγο ακόμα.

Λοιπόν, τώρα βλέπω όμως στέλνετε και δεν θα τα προλάβουμε γιατί είναι ήδη παρατέταρτο. Έτσι είπαμε, ήρθαμε νωρίτερα τώρα, θα φύγουμε σε ένα τεταρτάκι, έτσι τρία ωράκι το κάναμε λίγο νωρίτερα σήμερα. Για δούμε τι θα προλάβουμε τώρα εδώ. Λοιπόν,

26 Σεπτεμβρίου σήμερα. Είπαμε ο Γεδαίων, έτσι. Και η μέρα αντισύλληψης και η μέρα περιβαλλοντικής υγείας και Ευρωπαϊκή Μέρα Γλωσσών, είπαμε, και Διεθνής ημέρα ολικής κατάργησης κιόλας, έτσι, ολικής κιόλας, των πυρηνικών όπλων βέβαια. Και αυτά. Λοιπόν, τώρα που είπα όπλων, πυρηνικών, όπλα διέθεταν και οι ενετοί, όχι πυρηνικά βέβαια, το 1687. Το λέμε αυτό γιατί, λίγο μετά από τα μεσάνυχτα, λέει σαν σήμερα, μία οβίδα είχε διαπεράσει την στέγη του Παρθενώνα και ουσιαστικά τον είχε κόψει στα δύο. Σαν σήμερα ο Αϊνστάιν δημοσίευε τη θεωρία της σχετικότητας το 1905.

Το 1932 είχαμε σεισμό στην Ιερισσό, με επίκεντρο την Ιερισσό 7 Ρίχτερ. 161 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους. Είχαν τραυματιστεί πολύ περισσότεροι και είχαν φτάσει να ισοπεδωθούν και πολλά χωριά γύρω-γύρω. Μάλιστα και στο Άγιο Όρος, λέει, πολύ μεγάλη καταστροφή. Δύο μονές όλες και όλες είχαν καταφέρει να αντέξουν. Χρόνια πολλά και στο Σούπερμαν. Σαν σήμερα τον είδαμε πρώτη φορά αυτόνα. Το 41 κινηματογραφικό ντεμπούτο. Μήπως είχε και νωρίτερα σε κανένα κόμικ. Κινηματογραφικό ντεμπούτο, λέει. Ναι, σε ταινία κινουμένων σχεδίων. Λοιπόν, το 65 ήταν η βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας που είπαμε ότι έχριζε τους Beatles υπότες, αλλά δεν βάλαμε Beatles. Το 89, 17 Νοέμβρη δολοφονούσε τον Μπακογιάννη εκεί στην είσοδο της πολυκατοικίας που είχε το γραφείο του. Το 97 συναυλία των YouTube στη Θεσσαλονίκη με πάνω από 50.000 στο πλαίσιο της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης τότε. Και επίσης σαν σήμερα είχαμε και το Express Άμυνα, το 2000 είχε γίνει. Είχε προσκρούσει σε κάτι βραχονισίδες εκεί στην περιοχή Πόρτες της Πάρου. Περιοχή, έτσι λέγονταν και οι βραχονισίδες. Και 20 λεπτά, λέει, αυτό το θηρίο, 20 λεπτά ήθελε μόνο για να χρειάστηκε για να βυθιστεί. 81 συνεκροί σε σύνολο 510 επιβατών. Αυτά. Λοιπόν, η μέρα θα έχει, είπαμε, και το μάτς το μπασκετικό. Βασικά δύο μάτσα έχει. Αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι του ΠΑΟΚ με το Παναθηναϊκό. 9 η ώρα ντάν. Ολυμπιακός ΑΕΚ θα έχουμε νωρίτερα 5 παρά τέταρτο. Άντε, αν μιλήσουμε και για μπάσκετ πιστεύω αύριο. Ελπίζω δηλαδή να έχουμε καμία καλή εμφάνιση, καμία καλή αφορμή.

Ο Θοδωρής το βρήκε το τραγούδι εδώ πέρα του, του Κρετού. Ναι, ναι, διαβασμένος. Για να δω λίγο αν το βρήκε κανένας άλλος. Να κλείσουμε λες με αυτό τώρα που το γράφεις. Ο Γιάννης βέβαια προτείνει να κλείσουμε με τα μπαλάκια του τένις, λέει από Σάντρα. Λοιπόν, Κριστιάνο το δικό στο πρόλαβα οριακά από Duran Duran. Του Κώστα το κοτσάρι μου και αυτό YouTube. Άντε πάλι με το YouTube. YouTube είναι. Αλέξανδρα και το δικό στο χοκοτσάρι Five Young Cannibals. Καπέρες. Αγαπημένο όλων των εποχών, ε, τόσο πολύ. Πάνω τώρα με Δάντη δεν προλάβαμε. Πήγαμε σε ξένα και δεν προλαβαίνω δυστυχώς τώρα που βλέπω το μήνυμα. Μαρία εδώ της καλησπέρες της δεν θα πω λέει κάτι για τις σημερινές μπιμπιπ. Ωραίες μουσικές λέει σήμερα, μάλλον για νωρίτερα που έπαιζα. Ο Θάνος καλό Σαββατοκύριακο εύχεται από την πολιτική, τι είναι αυτό. Έχουν περάσει λέει από την πολιτική ατάκα που είχε πει ο γέρος της Δημοκρατίας όταν ευημερούν οι αριθμοί. Έχουν περάσει. Κάτσε λίγο. Α, 66, δεν το είδα. 66 χρόνια έχουν περάσει από την πολιτική ατάκα που είπε ο γέρος της Δημοκρατίας όταν ευημερούν οι άνθρωποι. Ναι. Όταν ευημερούν οι αριθμοί, οι άνθρωποι λέει ναι. Και έχει εδώ μια γελιογραφία, δύο μπαρμπαδάκια. Εγώ περνάω λέει, αλλά δεν μιλάω γιατί θα με γερνάω ή περνάω μωρέ, τι λέει. Α, πεινάω, ήταν μικρά τα γράμματα. Εγώ πεινάω αλλά δεν μιλάω γιατί θα με κοροϊδεύει ο κόσμος με τέτοιο υπερπλεώνασμα που βγάλαμε. Ναι, όταν ευημερούν οι άνθρωποι, όταν... Πολλές φορές έτσι δυστυχούν οι άνθρωποι όταν ευημερούν οι αριθμοί. Ναι, ξέρεις, αυτό έχει και αντίθετη ανάγνωση όμως. Μια μέρα θέλετε μπορώ να το συζητήσουμε, αλλά είναι λίγο δύσκολη κουβέντα γιατί είμαστε στην εποχή του λαϊκισμού και ξέρεις ότι πεις πάλι θα θεωρηθεί. Παιδιά όμως, αν δεν ευημερούν οι αριθμοί, δεν γίνεται να φτάσουν να περνάνε καλά και οι άνθρωποι. Είναι προϋπόθεση, δυστυχώς. Δεν σημαίνει βέβαια ότι θα γίνει κιόλας ντε και καλά έτσι, αλλά αν δεν γίνει, είναι σίγουρο ότι οι άνθρωποι ποτέ δεν θα περάσουν καλά. Λέμε για μισθούς που πρέπει να είναι μεγαλύτεροι και τα λοιπά. Έτσι, αν δεν πιάνονται κάποιοι στόχοι, αν δεν μας αναβαθμίζουν οι οίκοι, όλα αυτά που κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα, και όταν αν τα αναφέρει κανείς είναι του Μητσοτάκη, ας πούμε, τόσο ξέρουν και λένε βέβαια γι' αυτό, όλα αυτά που φαίνονται άχρηστα, η προώρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους κτλ. Έτσι, αν δεν γίνονται κάποια τέτοια πράγματα, δεν μπορεί να φτάσει κάποια στιγμή η κατάσταση τέλος πάντων εκεί που ήταν. Είναι προϋπόθεση. Λοιπόν, ωραίο αυτό, αλλά το προλαβαίνουμε. Πάμε λίγο στο Come Undone για να προλάβουμε λίγο 2-3 που ζητήσατε.

Ό,τι προλάβουμε τώρα, ναι. Τι ό,τι προλάβουμε παραπάνω. Καλά, θα κάτσω ένα 10 λεπτάκι παραπάνω να βάλουμε και 3-4 εδώ πέρα που πρέπει. Άντε.

Λοιπόν, που έχουμε μείνει, ο Θανάσης. Κύριε Βρανάλη, στην Ελλάδα όλες οι τρομοκρατικές επιθέσεις ξένων από Παλαιστίνιους έγιναν. Από τη δεκαετία του 80, λέει, να τρέξει στο διαδίκτυο. Παρακαλώ να διαβαστεί το μήνυμα. Ευχαριστώ, καλή ακρόαση. Τώρα το λες για κάτι που ακούστηκε νωρίτερα και είπα και εγώ μια κουβέντα. Αν το λες γι' αυτό, παιδιά, εγώ δεν ξέρω πόσοι μπορεί να ήταν οι Παλαιστίνοι. Έχω τη ζωηρή αμφιβολία ότι ήταν οι Παλαιστίνοι, όχι όλοι που λέει, αν ήταν καν οι περισσότεροι, αλλά ναι, προφανώς θα υπήρξαν και τρομοκρατικές επιθέσεις, μπορεί να υπήρξαν και από Παλαιστινίους. Εγώ άλλο είπα. Γιατί το κάνουμε αυτό, ρε γάμο, το κάθε φορά. Αν το λες γι' αυτό. Γιατί λίγο με το θέμα, δηλαδή, οι λέξεις έχουν μία σημασία. Έτσι, οι προτάσεις βγάζουν κάποιες έννοιες. Γιατί συνέχεια μπερδεύουμε τη βούρτσα με την πατανόβουρτσα. Είπα εγώ ότι οι Παλαιστίνοι, ξέρω εγώ, είναι καλοί και δεν κάνουν τρομοκρατικές επιθέσεις. Για κάτι πολύ συγκεκριμένο ανέφερα. Επειδή είπε ένας φίλος πριν ότι θα βάζουν εκρηκτικά και πάνε και ξέρεις, κάνουν μπαμ και σκοτώνουν κόσμο. Είπα ότι οι Παλαιστίνοι δεν είναι αυτοί συλλογικοί. Όπως είναι κάποιοι άλλοι μουσουλμάνοι. Αυτό και πάλι δεν σημαίνει ότι ένας Παλαιστίνιος δεν μπορεί να ζωστεί με εκρηκτικά, έτσι. Αλλά λέω ότι δεν έχουν αυτή τη λογική. Για να το πω διαφορετικά, άμα δείτε, επειδή εγώ το είχα κοιτάξει λίγο κάποια στιγμή για να καταλάβω, δεν είναι της λογικής ότι πρέπει να γίνουμε μάρτυρες, ξέρω εγώ, να πάμε να. Αυτά που λένε οι άλλοι, 72 παρθένες και όλα αυτά. Έτσι, ένα παραπάνω μετά από τα χρόνια εκείνα που, αν θυμάστε ή αν ξέρετε, είχε γίνει η Παλαιστίνη, λες και ήταν κάποια δυτική χώρα. Με τα μήνυ κυκλοφορούσαν έξω οι γυναίκες, ξέρω εγώ, τα τζινάκια και αυτά. Τελείως διαφορετική ζωή, κέντρα διασκέδασης και τα λοιπά. Μετά ήρθε η ιστορία πάλι εκεί πέρα με τη Χαμάς και τους γύρισαν 150 χρόνια πίσω. Αλλά και πάλι δεν έχουν αυτή την οτροπία. Τώρα τρομοκρατικές επιθέσεις προφανώς και κάνουν. Έτσι, η Χαμάς ας πούμε και κάποιες άλλες οργανώσεις. Δεν είναι όμως του τύπου αυτού. Να πάνε να θυσιαστούν με εκρηκτικά και τα λοιπά. Μπορεί να υπάρχουν και τέτοιοι, έτσι. Δεν το συνηθίζουν όπως το κάνουν κάποιοι άλλοι μουσουλμάνοι, αυτό λέω. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Δύο το βρήκατε το quiz όλο και όλο, βρε. Άντε, θα κλείσουμε με αυτό που σας είπα του Κρετού για να μάθετε και ποιο ήταν.

Ωραία, πάμε λίγο και Five Young Cannibals που ζήτησε εδώ πέρα. Ποιος φίλος ήταν τώρα, δεν θυμάμαι. Ο Αλέξανδρος πρέπει να ήταν, θα το δω. Λίγες στροφές και από εδώ.

Καλημέρες και στην Αθηνά. Τι λες, επισήμως παγκοσμίως αναγνωρίζεται κβαντική φυσική. Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Καληνύχτα, λέει η Αθηνά. Ναι, τα είπαμε αυτά. Εντάξει, βέβαια και Αριστιανού δεν είπα ακριβώς αυτό. Έτσι, είπε ότι υπάρχουν κάποια μηχανήματα, ας πούμε, και τα λοιπά, που στηρίζονται στην κβαντική. Δεν είπε ότι δεν μίλησε για απευθείας για θεραπείες που βασίζονται στην κβαντική, αλλά και πάλι το άφησε και αυτό να εννοηθεί. Εντάξει, δεν έχει άδικο. Εξηγήσαμε δύο πράγματα νωρίτερα γι' αυτό. Έτσι, εγώ είπα, επειδή ανέφερε στο Μέγκα που ήταν ότι υπάρχει, λέει, ο τάδε όρος, οπότε ο Άδωνης ας ψάξει να δει τελικά αν υπάρχει κβαντική ιατρική ή όχι. Εγώ το έψαξα για να ξέρουμε τι μας γίνεται, να μην την αδικούμε, ρε παιδί μου, να μάθουμε και δύο πράγματα. Δεν. Θεωρείται παραεπιστήμη. Όμως, υπάρχει και το όμως. Όμως, υπάρχουν και πανεπιστήμια που κάνουν, είπαμε, μελέτες, κάνουν πειράματα κτλ. Γιατί βλέπουν ότι κάτι υπάρχει. Έτσι. Άρα, το ότι δεν είναι αναγνωρισμένο δεν σημαίνει ότι είναι εντελώς παπάντζα. Σημαίνει ότι μπορεί να έχει δώσει, ας πούμε, αλήθειας να έχει βάση, αλλά ακόμα δεν έχουν αποδειχθεί κάποια πράγματα και θα δούμε στο μέλλον αν θα αποδειχθούν ή αν όντως θα αποδειχθεί ότι είναι μια παπάντζα εντελώς. Σήμερα αυτό που έχουμε επίσημα είναι οι επιστημονικές κοινότητες λένε ότι κάποια πράγματα της κβαντικής που μπορεί να έχουν εφαρμογή στην φυσική, ξέρω εγώ, στη μηχανική, δεν μπορούν να έχουν εφαρμογή στον άνθρωπο. Καταραίουν λόγω του πώς είναι φτιαγμένο το σύστημα το βιολογικό του ανθρώπου. Παρά είναι πολύπλοκο για να έχουν εφαρμογή. Έλα, πάμε.

Ωραία, πάμε λίγο και YouTube που ήθελε ο φίλος εδώ ο Κωνσταντίνος και να κλείνουμε μετά με αυτό του Μιχάλη Κρετού, να καταλάβετε και εσείς ποιο είναι, για να δείτε ότι θα νοσταλγήσετε. Και από ό,τι φαίνεται δεν το ξέρετε κιόλας ότι είναι δικό του, έτσι. Ο Κρετού, είπαμε, είναι αυτός που ζήτησε η κυρία του Σαμουράι πρώτο-πρώτο. Το βάλαμε, δικό του τραγούδι, και είναι και αυτός που είναι πίσω από τους Ενίγμα, που έφτιαξε τους Ενίγμα μαζί με τη Σάντρα. Λοιπόν, για πάμε λίγο τώρα, YouTube, έτσι. Να. Πώς λέγεται, το Pride, όπα, Walk Agenda. Καιρούλι δεν είδαμε ρεπετησιών. Από 16 με 24 με ήλιο και... Α, και βροχή. Το είπαμε αυτό πριν, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, μέχρι 24 με ήλιο, συννεφιές και βροχή.

Λοιπόν, μη βρε τον λες τέτοια μέρα που έχει και γιορτή, γενέθλια, τι έχει. Ο Σούπερμαν. Πολύ έκφυλος, λέει ο Σούπερμαν, ο Γιάννης. Επιδειξίας. Όλο με το κόκκινο βρακί πάνω από το παντελόνι, λέει, κυκλοφορούσε. Το είχε βάλει από πάνω γιατί κάποια στιγμή, όπως κυνηγούσε ένα κακό εκεί πέρα, του έφυγε μία. Κατάλαβες, νόμιζε ότι θα είναι αθώα, αλλά τελικά ήταν κάτι παραπάνω από. Έλα, έλα, με παρασέρνετε. Και λερώθηκε το βρακάκι, οπότε τι να το κάνει, σου λέει τώρα πώς να. Και το έβαλα από πάνω. Λοιπόν, καλημέρα και στον Κι. Καλό Σαββατοκύριακο εύχεται. Α, είναι ο αδερφός ενός κυρίου που είναι αγνοούμενος, που μας έστειλε χθες. Πήρες, μωρέ, που είπαμε να κάνεις ένα τηλέφωνο στην γραμματεία. Μήπως μπορούμε λίγο να το πούμε στις εκπομπές, το όνομα και τα λοιπά, δύο πράγματα, ή να το δημοσιεύσουμε κιόλας εδώ σε καμιά σελίδα. Έχει άνθρωπο που είναι και με ειδικές ανάγκες, από ό,τι μου λέει εδώ. Αγνοούμενος 2 μήνες, λέει, τώρα στην Τουρκία. Τώρα θα μου πεις, άμα χάθηκε στην Τουρκία, τι να κάνουμε εμείς από εδώ. Ναι. Να προσευχηθούμε, λέει ο φίλος, τουλάχιστον να μήπως και βρεθεί σώος και ευλαβής. Το εύχομαι, ρε, εσύ. Τι να πω τώρα, ξέρω εγώ. Ιωσήφ Τσιγκόζης λέγεται. Αν γκουγκλάρετε, γιατί ας ανέβαζει και την αφίσα, μωρέ, μήπως τον δει κάποιος και δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Τέλος πάντων, τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Άμα χάθηκε στην Τουρκία, τι να πεις τώρα εδώ πέρα, πού να. Τι να πω, εύχομαι τα καλύτερα, ρε φίλε, τι να πω, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και τελευταίο μήνυμα και φύγαμε. Να πούμε, λέει, τον Ταύρο. Ταύρε, ακούς, αν είσαι ακόμα εδώ. Που δεν γουστάρεις τη συμμαχία. Δεν είπε δεν γουστάρει, είπε ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή τώρα. Που δεν γουστάρεις, λέει, τη συμμαχία με το Ισραήλ και περιμένεις την Αμερική να επέμβει σε περίπτωση σύραξης με τους απέναντι. Πόσο βοήθησε η Αμερική, λέει, στην εισβολή με την Κύπρο. Ευσεβείς πόθη, λέει, είναι αυτά. Τουρκία, Ελλάδα ποτέ δεν είχαν την ίδια βαρύτητα για τους Αμερικανούς. Μάλιστα. Ωραία, φύγαμε. Άντε σιγά σιγά. Αυτό είναι, βρε, του Μικάλη Κρετού. Θυμάστε ποια εκπομπή το είχε? Μικρόφωνο στα γήπεδα. Ωραία, τι ωραία ήταν τότε, ε. Δεν λέω, καλύτερα είναι τώρα που βλέπουμε όλα τα μάτσα, αλλά και το ραδιοφωνάκι άλλη χάρη. Πόπο, ήταν ένα μάτς του ΠΑΟΚ, τώρα πω φλασιά πριν φύγω. Ευρωπαϊκό ήταν. Βράδυ. Ήταν και Τούμπα, δεν θυμάμαι, ήμουν πολύ μικρός. Το άκουγα στο ραδιοφωνάκι και ήταν σίγουρα μάτς καλό, ενδιαφέρον, δηλαδή κάτι περιμέναμε. Και είναι ο ΠΑΟΚ στην επίθεση. Δεν θυμάμαι ποιος είχε κάνει το σουτ. Κωστίκος ήταν, κάποιον άλλον είχε πει το τραντζιστοράκι. Η γοητεία τώρα. Και ακούς τώρα τον εκφωνητή και λέει σουτάρι, πρέπει να ήταν από μακριά. Σουτάρι, ξέρω εγώ, ο Κωστίκος, αν ήταν καλά, αν θυμάμαι, δεν ξέρω. Και το λέει με ένα ύφος που λες, αμάν να δούμε τι κατάληξη θα έχει το σουτ. Και ακούς μετά, τίποτα. Νέκρα. Είχαν πέσει τα φώτα. Κανείς δεν είδε που πήγε η μπάλα. Μιλάμε τώρα για δεκαετία. Πόσο να ήταν τώρα, τέλη 70, αρχές 80 να ήταν το πολύ. 80, 81, να ήταν 79, ποιος ξέρει, εγώ ήμουν πολύ μικρός, αλλά το θυμάμαι ακόμα. Λοιπόν, έλα, βάζω να τα ακούσουμε ολόκληρο και φύγαμε. Καλή συνέχεια να έχετε με ελληνική μουσική. Και 3 η ώρα, Σεριάνη, κανονικά, έτσι. Εμείς ήμασταν από τις 10 εδώ, επειδή ο κύριος Καμόρα έπρεπε να πάει να κάνει ρεπορτάζ για τις εξελίξεις στο στενά του Ορμούς. Λοιπόν, από Δευτέρα κανονικά, αύριο θα τα πούμε κατά τις 12. Έτσι, με τα μικρόφωνα, ναι, να είναι και στα γήπεδα, γιατί έχει και το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ. Σύν όλα τα άλλα, βέβαια. Λοιπόν, άντε, φύγαμε. Γεια και χαρά, ευχαριστώ για την παρέα. Τα λέμε αύριο 12, done.

χρόνο σου χάνεις. Εκεί που είμαι δεν με φτάνεις.